Ξανά η River με τον Montiel από δεξιά. Η σέντρα μες στην περιοχή. Διώχνουν η αμυντική της Γυμνάσια. Δεν έχει επιλογές εκεί ο Βέρα. Από τον Ταμέντι στον Γκοντζάλες. Διώχνουν οι παίκτες Γυμνάσια. Το πλάγιο είναι για τη River. Κουάρτα. Ενώ συμπληρώνουμε 87 λεπτά παιχνιδιού. Γυμνάσια River 1-0 από το 80. Το γέμισμα στο πουθενά. Μπάλα κατευθείαν στην αγκαλιά του Ινσφραν, ο οποίος βρίσκεται ευκαιρία να πέσει και λίγο στο χορτάρι, να κερδίσει δευτερόλεπτα. Μονομαχία εκεί του Αουσμέντι με τον Οταμέντι. Ο Γκονζάλες για τον Γκαλβάν. Καλύπτει ωραία και κερδίζει το φάουλο Μιραμόν. Όχι, μπάλα δείχνει διευθυντής. Το πλάγιο εδώ είναι για τη Γυμνάσια. Ναι, βρήκε στον Περέιρα. Μονομαχίες εκεί στο χώρο του κέντρου. Μπάλα στα δεξιά τώρα στον Montiel. Η σέντρα από τον Φρέιτας μπες στην περιοχή. Κεφαλιά δύναμη από τον Γκαλβάν. Μπλοκάρει εύκολα ο Ινσφραν. Βρίσκει νέα ευκαιρία να πέσει λίγο στον αγωνιστικό χώρο. Ο Γκονζάλες. Ένα φάουλ που κερδίζει ο Μπορέ στην προσπάθεια του να γυρίσει. Εδώ ο Ράφαελ Σάντος Μπορέ, Κολομβιάνος επιθετικός. Επιμένει η River. Ο Montiel. Κολίτιο. Έχασε εύκολα την μπάλα ο επιθετικός της River. Ξανά η φιλοξενούμενη με τον Montiel. Ο Βέρα. Περέιρα. Γκονζάλες. Ξανά για τον Βέρα. Κουάρτα. Δεξιά για τον Montiel. Η σέντρα μέσα στην περιοχή. Καρφωτή κεφαλιά. Η μπαλά out από τον προωθημένο Κουάρτα. Στο 90. Εδώ η σέντρα από τον Montiel. Προωθήθηκε ο Κουάρτα. Πάτσε γερά. Σηκώθηκε ψηλότερα από όλους. Πήρε την κεφαλιά. Μπαλά out. 5 λεπτά καθυστερήσεις. Παίζουμε ήδη το πρώτο. Από αυτά. Το πλάγιο εδώ είναι για την Γυμνάσια στην προώθηση του Γκοντζάλες. Ξανά από τα δεξιά με τον Montiel River. Δεν περνάει η παλιά για τον Φρέιτας. Τώρα η Γυμνάσια προσπαθεί να φύγει στην αντεπίθεση. Δεν τα καταφέρνει, η παλιά για τον Αουσμέντι δεν ήταν καλή. Καθάρισε ο Κουάρτα, άφησε για τον Οταμέντι. Για ακόμα μια φορά από τα δεξιά με τον Montiel. Μονόπατα η River στα τελευταία λεπτά, μόνο από δεξιά. Στα ανεβάσματα του Montiel. Τώρα πάει η μπαλά στα αριστερά.
με τον Γκαλβάν. Η σέντρα, η κεφαλιά του Μοντιέλ, η μπαλάουτ. Έβαλε ωραία το κορμί του και ο Σαλαζάρ. Δεν άφησε το Μοντιέλ να πάρει καλά την κεφαλιά.

Το βολή από τον Ινσφραν. Και μπάλα στον Μπελτράν, τον μεταφλάκα της River. Τρία λεπτά ακόμα για τη λήξη του παιχνιδιού. Ο Κουάρτα. Πιέζει η River να βρει την ευκαιρία της. Ποταμέντι, ο Βέρα. Δεξιά στο Μοντιέλ. Νέα σέντρα μέσα στην περιοχή. Περνάει από όλους η μπάλα έξω από την περιοχή. Το shootout. Το shoot από τον Περέιρα. Πολύ προβληματισμένος ο Κουντέ.

Κολλάστε από τους παίκτες της River, κολλάστε όμως και οι γηπεδούχοι. Και τώρα είναι η River με τον Φρέιτας. Μονομαχείο κολλήτιο, κερδίζουν οι γηπεδούχοι. Βαθιά παλιά για τον Αουσμέντη, προσπαθεί να βγει πρώτα στην μπάλα, καλύπτει ωραία ο Κουάρτα εκεί πέρα. Και από τα αριστερά, ο Γκαλβάν. Ανεβαίνει και ο Γκονζάλες, εκεί θα πάει η μπάλα. Η σέντρα του Γκονζάλες, το δεύτερο δοκάρι. Με το κεφάλι ο Σαλαζάρ σε πλάγιο. Πλάγιο για τη River. Το εκτελεί ο Μοντιέλ. Δεν φτάνει η μπάλα στον Κολίντιο. Ξανακερδίζει η River. Τελευταίο λεπτό στο μάτς. Μοντιέλ. Αριστερά για τον Γκονζάλες. Συρτό γύρισμα από τον Γκονζάλες. Περνάει από όλους η μπάλα. Δεν παίζει στα δικτυά. Μεγάλη ευκαιρία για τη River. Στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Και τώρα είναι η Γυμνάσια στην αντεπίθεση. Με τον Σαλαζάρ. Μπαίνει στην περιοχή από τα αριστερά. Το σουτ κοντράρι όμως. Δεν βρίσκει τελική η Γυμνάσια. Ήταν τεράστια ευκαιρία για τη River να ισοφαρίσει. Το συρτό γύρισμα πέρασε από όλους. Με κάποιο τρόπο η μπάλα δεν μπήκε στα δίχτυα πάνω στη γραμμή δεξιάνη η αμυντική της Γυμνάσια. Νέα σέντρα η μπάλα κοντράρει και θα περάσει κόρνερ. Ίσως η τελευταία φάση του παιχνιδιού. Έχουν συμπληρωθεί τα 5 λεπτά. Προωθείται και ο Μπελτράν, ο τερματοφύλακας της River. Για να δούμε. Τελευταία φάση. Ο Γκαλβάν θα εκτελέσει το κόρνερ. Μπαίνει και μια δεύτερη μπάλα στο αγωνιστικό χώρο. Δεν πάει και κανείς να τη βγάλει. Βάζει τις φωνές ένας από τους παίκτες της River στο βοηθό. Όλοι μέσα στην περιοχή της Γυμνάσια. Εκτελείται το κόρνερ στο πρώτο δοκάρι. Περνάει η μπάλα. Διώχνουν μια αμυντική της Γυμνάσια. Και εδώ είναι το τέλος. Τέλος το μάτς. Σπουδαία νίκη για την Γυμνάσια La Plata. Με το γκολ που πέτυχε στο 80 λεπτό ο Στάινμπαχ κάμπτει την αντίσταση της River, η οποία γνωρίζει δεύτερη ήττα σε ισάριθμες αγωνιστικές στην έναρξη του τορνέου Κλαουσούρα. Σκούρα τα πράγματα για, για τους Μιλιονάριους του Εντουάρντο Κουτέτ. Παίρνει λοιπόν το τρίποντο η Γυμνάσια La Plata. Δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε εμείς από όλους όσους συνεργάστηκαν. Για να έρθει η εικόνα και ήχος στα σπίτια σας, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Καλό σας βράδυ.

0: The Rookies.
1: That's gotta be very interesting work.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
2: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
3: Πάλι εδώ!
2: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του. Ψάχνω. Εγώ τι θα κάνω?
4: Κούνα τώρα, γρήγορα.
2: Φώναξα τον Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μόλις κάνει το κεφάλι κιμά.
4: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
2: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
5: Με αγάπη.
2: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
6: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
2: Το επόμενο, παρακαλώ.
4: Το φαγητό είναι παρέα. Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
2: Γεια σας, καλή σας όρεξη.
0: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο του Pure Action, της σειράς που σας ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο μαζί με τους καλύτερους αθλητές σε ένα από τα πιο συναρπαστικά, γρήγορα, ακραία αλλά και κομψά αθλήματα. Το kiteboarding, το άθλημα που ξεκίνησε ως χόμπι στις θυελλώδεις παραλίες σε όλο τον κόσμο και πλέον έχει γίνει ολυμπιακό γεγονός. Θα έχουμε την ευκαιρία να συναντήσουμε κορυφαίους του kiteboarding, να μάθουμε μυστικά του και βέβαια να οδηγηθούμε εκ του ασφαλούς μέχρι να το συναντήσουμε στην πιο μεγάλη του πρόκληση, δηλαδή στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. Σε προηγούμενο επεισόδιο μάθαμε περισσότερα για τη γαλλική ομάδα, κυριάρχησαν στη σκηνή του Kite Foil World Series τον τελευταίο χρόνο με πολλές εξαιρετικές παραστάσεις από Μαζελά, Παριέ, Νόχερ και Ράμπεκουρτ. Συνάντησαμε επίσης την 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Ντανιέλα Μωρός, η οποία μοιράστηκε μαζί μας μερικές σύμβουλες για το kiteboarding. Με την Ντανιέλα Μωρός να σαρώνει τα πάντα, την Αμερικανίδα παγκόσμια πρωταθλήτρια στο διάβα της και να κατακτά κάθε τίτλο. Σε αυτό το επεισόδιο του Pure Action επιστρέφουμε στην δράση μετά από μήνες αναμονής λόγω της πανδημίας του COVID-19. Οι αθλητές και λάτρεις των σπορ είχαν την ευκαιρία να γυρίσουν με κάποιες υψηλές επιδόσεις και απαιτητικούς αγώνες. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκυταλοδρομίας Μεικτών Ομάδων Formula Kite πραγματοποιήθηκε στο Ebensee της λίμνης Traunz της Αυστρίας. Και ήταν η πρώτη μεγάλη διοργάνωση της σεζόν για το kite fouling.
1: Here we are in 2020, a very strange...
0: Μια περίεργη χρονιά για όλους, υποθέτω. Πρέπει να συνεχίσουμε να προχωράμε, λέει ο Τόνι Βόντισεκ. Φετινή χρονιά δεν ήταν πολύ καλή για το foiling και για όλους μας. Κάναμε μόνο μερικές εκδηλώσεις. Στα ευρωπαϊκά κατάφερα να βρεθώ πέμπτος και τώρα είμαστε εδώ για τους Ευρωπαϊκούς Μεικτούς Αγώνες. Είμαι εδώ με την αδελφή μου, την ομάδα της Σλοβενίας, οπότε είμαστε έτοιμοι και περιμένουμε το απρόπτο. Είμαστε εδώ στην Αυστρία για την πρώτη διοργάνωση της χρονιάς, τη μεικτή εκδήλωση, λέει ο Μαξίμ Νόχερ. Είναι ωραίο το κομμάτι, είναι πολύ σύντομο, οπότε

Δεν είναι τόσο εύκολο να κάνεις λάθη, ούτε για τους άνδρες, ούτε για τις γυναίκες. Αναμένεται να επιστρέψουμε με έναν ολόκληρο αγώνα, οπότε είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την αγωνιστική σεζόν, λέει η Aldridge. Και λίγο πολύ επιστρέψαμε κατευθείαν από το lockdown, 2 μήνες μακριά από το νερό, κάτι που είναι πολύ κακό, υποθέτω, για όλους. Οπότε είναι βασικά 2 μήνες χωρίς kiting και οτιδήποτε άλλο. Είμαστε απλώς εδώ για να μπορέσουμε να δώσουμε ένα τέλος στο lockdown και να επιστρέψουμε κατευθείαν στο νερό μετά από πολλή προπόνηση που κάναμε στο σπίτι. Οπότε ήταν ωραίο τουλάχιστον να έχουμε κάποιους αγώνες φέτος μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Έχουμε κάνει πολύ προσωπική προπόνηση και είναι βέβαιο ότι θα ξεμουδιάσουμε ουσιαστικά σε αυτούς τους αγώνες που αποτελούν μια πρόκληση έτσι κι αλλιώς. Ως μία από τις πρώτες κατηγορίες στον κόσμο που ξανάρχισε τους αγώνες, πολλά βλέμματα στράφηκαν στους διοργανωτές. Αυτή ήταν μία ευθύνη που δεν την πήραν με ελαφρά την καρδία. Ήταν πρόθυμοι να αποδείξουν ότι με προσεκτική διαχείριση και συνεργασία θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν δίκαιοι και ανταγωνιστικοί αγώνες, κρίσιμοι για την κατηγορία που επιλέχθηκε πρόσφατα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024. Και αυτή είναι μια μεγάλη πρόκληση για το άθλημα που έχει μπει σε μια διαφορετική τροπή και λογική, σε μια όθηση, μαζεύοντας αρκετές παραστάσεις και πολλούς νέους που ασχολούνται με το συγκεκριμένο άθλημα. Αναμένεται να επιστρέψουμε με έναν ολόκληρο αγώνα. Είμαστε έτοιμοι. Καλώς ήρθατε στη Λίμνη, λοιπόν. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα φιλοξενήσω το πρώτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Kite Foil Mixed Relay με 38 συμμετέχοντες από 9 χώρες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε αυτό το γεγονός σε μια πολύ δύσκολη χρονιά εδώ στη Λίμνη μας και στην περιοχή μας. Είναι η πρώτη μεγάλη διοργάνωση από τότε που έκλεισε όλος ο κόσμος λόγω του κορονοϊού. Είμαστε πραγματικά χαρούμενοι που βλέπουμε όλους αυτούς τους νέους να αγωνίζονται στην Λίμνη και να απολαμβάνουν εδώ το χρόνο μαζί μας, με όλο το κοινό να παρακολουθεί τους αγώνες υψηλής ταχύτητας στην αλπική μας Λίμνη. Βρίσκεται αυτή η λίμνη στην Άνω Αυστρία. Είναι η βαθύτερη λίμνη στην Αυστρία με ορεινό περιβάλλον. Τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά παρέχουν εξαιρετικές συνθήκες ανέμου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Αυτό, σε συνδυασμό με την τοποθεσία, το καθιστά ιδανικό σημείο για τους λάτρεις στο σπορ, προσελκύοντας πολλούς επισκέπτες κάθε χρόνο. Η περιοχή της λίμνης, Τραουνσί, όπου βρισκόμαστε εδώ, είναι γνωστή για τα θαλάσσια σπορ. Προφανώς στη λίμνη, στα βουνά, έχουμε πολύ ωραία τοπία, είναι πολύ γραφικά. Λόγω των καλών συνθηκών του ανέμου είναι ιδανική για όλα τα είδη ιστιοπλοϊκών σπορ, όπως ιστιοπλοία, kitesurfing, ενώ άνθρωποι έρχονται από όλο τον κόσμο για να χρησιμοποιήσουν αυτή τη λίμνη για θαλάσσια σπορ, και αυτό επίσης είναι κάτι από τα ιδιαίτερα στοιχεία. Είμαστε από τις λίγες λίμνες και περιοχές στην Αυστρία που μπορείτε να κάνετε όλα τα είδη θαλάσσιων σπορ όσα μπορείτε να φανταστείτε. Είναι η μεγαλύτερη περιοχή εδώ, σε μια τυπική περιοχή διακοπών και αναψυχής, που είναι γνωστή για τον πολιτισμό της, τα σπορ, τα τοπία, ώστε να έχετε τους καλύτερους συνδυασμούς, και είναι απλά ένα ιδανικό μέρος για αναψυχή και ελεύθερο χρόνο. Έτσι λοιπόν, έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε ένα νέο αγωνιστικό σχήμα Ολυμπιακών Αγώνων, σχεδιασμένο για να διευκολύνει την παρακολούθηση του αγώνα. Ο αγωνιζόμενος που διασχίζει τη γραμμή του τερματισμού στην πρώτη θέση στον τελικό αγώνα κερδίζει τη συνολική διοργάνωση. Ο αγώνας παραμένει δίκαιος και αποφεύγει ένα σενάριο του «ο νικητής θα παίρνει όλα», που συχνά επηρεάζεται από τύχη. Αποδεικνύεται ότι είναι μια καλή κίνηση για να βελτιώνεται συνεχώς με τον αγώνα, να μην είναι πλέον μια ατομική διαδικασία στυλ «ακολουθήστε τον ηγέτη», αλλά με συνεχείς συναρπαστικές αλλαγές των δυνάμεων.
Νομίζω ότι αυτό το σύστημα δουλέψαμε με συνέπεια όλη την εβδομάδα, δίνοντας στην ομάδα που είχε την καλύτερη απόδοση στις πρώτες 4 μέρες καλύτερες πιθανότητες να κερδίσει, αλλά κρατώντας το ανοιχτό μέχρι το τέλος, ώστε όλοι να έχουν δίκαιες πιθανότητες να κερδίσουν συνολικά και αν τα πάνε καλά βέβαια την τελευταία ημέρα. Υπάρχει λίγο περισσότερη πίεση την τελευταία ημέρα που δεν μπορείτε να κερδίσετε πριν ολοκληρωθεί η διοργάνωση, όπως σε κανονικούς αγώνες ιστιοπλοείας που μπορεί να έχουν ήδη κερδίσει από την προηγούμενη ημέρα, και κάτι τέτοιο κρατά τις ομάδες που συμμετέχουν μέχρι την τελευταία στιγμή να είναι σε αγωνία. Για τους Ολυμπιακούς αγώνες είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί θέλουμε όλα τα έθνη που ενδιαφέρονται να μεγιστοποιήσουν το τηλεοπτικό κοινό, αλλά δεν θέλουμε να θυσιάσουμε τους δίκαιους αγώνες και τη δικαιοσύνη της ρεγκάτας για τους θεατές των μέσων ενημέρωσης. Η τελική μορφή των Ολυμπιακών Αγώνων θα αποφασιστεί από την Επιτροπή Παγκόσμιας Ιστιοπλοείας. Θα τους δώσουμε μια αναφορά μετά από αυτό το συμβάν. Έχουμε κάνει αυτό το σχήμα μερικές φορές στους Παγκόσμιους Αγώνες Παραλίας πέρυσι στο Κατάρ και μέχρι στιγμής έχει αποδώσει σωστά αποτελέσματα. Όλοι ένιωθαν ότι όποιος κέρδισε τη διοργάνωση ήταν ο νόμιμος νικητής. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό να γίνει αποδεκτό σαν σύστημα από τους ιστιοπλοούς μας, από τις ομάδες, και νιώθουν ότι είναι άξιος ο νικητής και όχι κάτι τυχαίο. Η νέα μορφή συνδυάστηκε με την ομαδική σκυταλοδρομία, που κάθε ομάδα αποτελούμενη από έναν άνδρα και μια γυναίκα αγωνίζεται στην ίδια διαδρομή η μία μετά την άλλη. Η διοργάνωση προσέλκυσε μερικές από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο που ήθελαν να πάρουν τον τίτλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Σκυταλοδρομίας Μεικτών Ομάδων Formula Kite 2020. Αυτή η μορφή, αυτή η νέα μορφή αποτελεί μια πρόκληση για όλους, τόσο τους αθλητές, όσο βέβαια και τους προπονητές των ομάδων, των χώρων που εκπροσωπούνται εδώ σε αυτό το πρωτάθλημα. Είμαι εδώ στην Αυστρία, προπονώ την ομάδα της Γερμανίας για το Kitesurfing Mixed Relay, το οποίο είναι η νέα Ολυμπιακή διαδικασία για μένα. Είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα. Προσέγγισαν λίγους μήνες πριν και μόνο αν μπορούν να τους βοηθήσω σε κάποιους αγώνες, στρατηγικές και τακτικές, τριγύρω, έχοντας την καλύτερη θέση χειραγωγού με τον ανταγωνισμό και το σύντομο στυλ των αγωνών. Έτσι, προερχόμενοι από το υπόβαθρό μου, το κάνουμε πολύ, έτσι είναι αρκετά παρόμοιο και προφανώς αποτυχάνει, οπότε έχω και λίγη γνώση γύρω από αυτό. Είναι ένα ήσυχο και δροσέρο μείγμα. Είναι καλό να μάθω, να το μάθω και για μένα. Η νέα μορφή στην πραγματικότητα είναι αρκετά νέα. Δεν έχουμε κάνει πολλή προπόνηση σε αυτή, οπότε υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για να ανακαλύψουμε νέους τρόπους να κερδίσουμε τους αγώνες σε αυτό το σχήμα. Το αγόρι θα ξεκινήσει πρώτα τον αγώνα από το σημείο μέχρι το δεύτερο σημείο να περάσει τη γραμμή του τερματισμού και μετά τα κορίτσια παίρνουν την γραμμή εκκίνησης. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις το σωστό timing. Είναι πραγματικά συναρπαστικό, πιστεύω, καθώς όλοι επιστρέφουν στη δράση και πιστεύω ότι θα δούμε περισσότερους αγώνες ακόμα πιο σφιχτούς. Αυτό είναι αρκετά συναρπαστικό σαν διαδικασία και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί στην πράξη, γιατί αυτό είναι πλέον το ζητούμενο σε αυτή την μεικτή σκυταλοδρομία ανδρών-γυναικών. Αυτή η διοργάνωση είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τους αθλητές να δοκιμάσουν το νέο Ολυμπιακό σχήμα, αλλά και για τις νέες ομάδες να δημιουργήσουν δεσμούς. Οι μεικτές ομάδες ανδρών και γυναικών είναι ακόμα ένα νέο στοιχείο του κόσμου των αγώνων του kiteboarding. Νέες ομάδες έχουν δημιουργηθεί και νέες προκλήσεις έχουν προκύψει τον τελευταίο χρόνο. Είμαι με τον Μαξίμ και προπονούμαστε μαζί από πέρυσι για να προετοιμάσουμε για μια τέτοια εκδήλωση, μας λέει Νολότ. Είμαι πραγματικά σίγουρη ότι είμαι με τον Μαξίμ και είναι ο καλύτερος Γάλλος αναβάτης και ίσως ο καλύτερος αναβάτης στον κόσμο. Για μένα είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί τώρα πρέπει να συνεργαστούμε και αυτός έχει το 50% της κλάσης και το άλλο 50% εγώ, οπότε και αυτό είναι ενδιαφέρον.
Είναι πραγματικά γρήγορη πορεία, όπως 6-7 λεπτά, είναι πολύ γρήγορη, οπότε δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε λάθη. Πρέπει να κάνουμε τέλειες εκκινήσεις, τέλειους αγώνες, μας λέει χαρακτηριστικά η αθλήτρια. Και τονίζει ότι είναι πράγματι αγχωτικό, γιατί αν πέσεις, αν κάνεις κάποιο λάθος, πραγματικά έχει τελειώσει για σένα η διαδικασία, αλλά και για τον συναθλητή σου. Κοιτώντας το λοιπόν αυτό, οι Ολυμπιακοί Αγώνες, το ομαδικό άθλημα, το οποίο είμαι τυχερός που έχω την αδελφή μου, λέει ο Βόντισεκ, γι' αυτό είμαστε οικογένεια, αλλά ήμασταν οικογένεια από την πρώτη μέρα. Ο πατέρας μου επίσης είναι προπονητής μου, οπότε ήταν περίεργος δρόμος από την αρχή, αλλά το καταφέραμε να το κάνουμε, να λειτουργήσει όπως όλοι. Πέρυσι καταφέραμε να φτάσουμε στην κορυφή του kiting και τώρα η μισή ομάδα είναι ήδη εκεί και πρέπει να ανεβάσουμε την άλλη μισή.

Πάμε όμως να περάσουμε στο αγωνιστικό σκέλος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Kite Foiling κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ημερών της διοργάνωσης της σειράς των προκριματικών. Οι 19 ομάδες χωρίστηκαν σε τρεις στόλους. Οι δύο πρώτοι κάθε στόλου θα προκριθούν στο χρυσό στόλο, ενώ οι υπόλοιποι στον ασημένιο και το χάλκινο. Ολοκληρώθηκαν 7 αγώνες για κάθε στόλο της σειράς των προκριματικών με ελαφριούς ανέμους, 8 με 10 κόμβους, κάτω από το πανέμορφο περιβάλλον και την απαράμιλη ηλιοφάνεια. Έτσι λοιπόν, μετά την ολοκλήρωση των προκριματικών προκρίθηκαν 6 ομάδες για τη διαδικασία του χρυσού στόλου για την διεκδίκηση της πρώτης θέσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και αυτές είναι Γκράμπερ και Μεγέρ, Μπέιμπριτς και Άλντριτς, Μπριτς και Ντάμπσον, Βοιτσεκόφσκι και Μαγδελένα, Νόχερ και Νόλοτ, Γιουρκόφσκι και Νταμάζεβιτς. Με την διαδικασία να οδεύει προς την τελική της φάση με την διεξαγωγή των τελικών αγώνων. Νομίζω ότι απλώς λαμβάνουμε κάθε μέρα που έρχεται. Πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και στον σύντροφό σου. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στον Γκάι και νομίζω ότι συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Φαίνεται να λειτουργεί αυτή τη στιγμή και έχουμε τα δάχτυλά μας σταυρωμένα. Για καλή τύχη. Τις επόμενες ημέρες ακολούθησαν έντονοι αγώνες. Το leaderboard ανακατεύθηκε, η κορυφή δηλαδή της κατάταξης, αγώνα με αγώνα, καθώς οι 6 ομάδες του χρυσού στόλου πάλευαν για τις δύο πρώτες θέσεις που θα τις έστελναν απευθείας στο μεγάλο τελικό. Στο τέλος της τελικής σειράς, οι υπερασπιστές των πρωταθλητών Ευρώπης, Μπέιμπριτς και Άλντριτς από τη Μεγάλη Βρετανία, κατέλαβαν την πρώτη θέση. Οι Γκράμπερ και Μεγέρ έπλευσαν με συνέπεια και με 3 τρίτες θέσεις στους 3 τελευταίους αγώνες της σειράς κατέλαβαν την δεύτερη πολύτιμη θέση και έτσι οδηγήθηκαν στον τελικό της διοργάνωσης, έχοντας μπροστά τους ανοιχτό το πεδίο για την διεκδίκηση της πρώτης θέσης, για τη διεκδίκηση του τίτλου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Kite Foil. Δεν είμαι πολύ ευχαριστημένη με την απόδοσή μου σήμερα, αλλά προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν πιο κοντά στα υπόλοιπα κορίτσια. Ο Φλωριάν είχε μια όχι πολύ κακή αρχική θέση, στη συνέχεια κατάφερε να παίρνει μερικά από τα όσα χρειαζόμασταν για να ανέβουμε και τελικά φτάσαμε στον τελικό αύριο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Την τελευταία ημέρα, Σούπερ Κυριακή, έγιναν η ημιτελική και ο τελικός. Οι θέοι του καιρού προσέφεραν την απόλυτη τελειότητα με ανέμους 12 έως 14 κόμβους σε συνδυασμό με έναν λαμπερό γαλάζιο ουρανό, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για συναγωνισμό που κόβει την ανάσα. Είμαστε εδώ λοιπόν στην λίμνη με σούπερ άνεμο και σούπερ ηλιοφάνεια. Πάμε για την καλύτερη ταχύτητα στο νερό να κερδίσει ο καλύτερος. Είναι η ευχή. Η δράση ξεκίνησε με 2 ημιτελικούς όπου 12 ομάδες, 4 από το χρυσό στόλο που έχασαν τις δύο πρώτες θέσεις συν 6 ομάδες του ασημένιου στόλου και 2 από τον χάλκινο έδωσαν την δικιά τους μάχη. Με μόνο 2 διαθέσιμες θέσεις και χωρίς καμία απόρριψη, κάθε αγώνας ήταν κρίσιμος. Οι Guy Bridge και Kate Dobson κυριάρχησαν στο γκρουπ τους κερδίζοντας κάθε αγώνα, ενώ στον άλλο ημιτελικό όμιλο η ισπανική ομάδα από τους Αλεχάντρο Κλίμεντε και Γκισέλα Πουλίδο ευνηδίασαν τους πάντες σημειώνοντας δεύτερη και πρώτη θέση και έτσι πήραν την πρόκριση στον τελικό.
Έτσι λοιπόν οδηγηθήκαμε στον τελικό της διοργάνωσης με αυτό το σύστημα, το οποίο θεωρήθηκε το πλέον δίκαιο για την βαθμολόγηση και για την πρόκριση των ομάδων και την διεκδίκηση του τίτλου σε έναν τελικό χωρίς να έχει προκαθοριστεί τίποτα. Στο μεγάλο τελικό, οι Conor Bainbridge και Ellie Aldridge χρειάζονταν μόνο μια νίκη για να υπερασπιστούν τον τίτλο τους και να στεφθούν πρωταθλητές Ευρώπης. Το έκαναν στον πρωτάγωνα. Παρά τη γενναία προσπάθεια των Florian Graber και Leonie Meyer, έπρεπε να αρκεστούν στο ασημένιο μετάλλιο με τους Guy Bridge και Kate Donson να ολοκληρώνουν το βάθρο στην τρίτη θέση. Είναι κάπως όπως δείχνει ο στόλος να γίνεται όλο και καλύτερος και ήταν όλα τόσο από κοντά. Ήταν καταπληκτικό, υπέροχο να αγωνίζομαι με τρεις από τους καλύτερους συντρόφους στην αγωνιστική διαδρομή. Όπως είπε και ο Κόνορ, είναι τόσο καλή και να περάσουν ακόμα και στους τελικούς. Νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο επίτευγμα. Μερικές φορές υπάρχουν πολύ δυνατές ομάδες, πολύ καλά κορίτσια, όμως είναι πάντα διασκεδαστικό. Υπήρχε πραγματικά πολύ διασκέδαση, ήταν πολύ διαφορετικό σε σύγκριση με αυτό που κάναμε πριν, αλλά ήταν πολύ διασκεδαστικό και ξέρετε, είναι πολύ τρομακτικό να βρίσκομαι στην αγωνιστική διαδρομή με αυτό το σχήμα, οπότε ναι, ανυπομονώ για περισσότερα γεγονότα. Ο Φλωριάν έκανε πολύ καλή δουλειά στον τελευταίο αγώνα. Καταφέραμε να είμαστε πρώτοι, όπως μόλις με τα βίας μπροστά από τους άλλους τρεις που ήταν πολύ γρήγοροι, και με τα βίας δεν καταφέραμε να φτάσω στην κορυφή. Αυτό το έκανε χάνοντας την πρώτη θέση, οπότε δεν καταφέραμε να κερδίσουμε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αλλά είμαστε δεύτεροι, κάτι που μας κάνει πράγματι υπερηφανούς, υποθέτω. Η Λεωνή Μεγιέρ. Για εμάς σίγουρα σήμερα ήταν μόνο στην επίθεση στον Κόνορ και την Έλλη. Ξέραμε ότι είναι μια δυνατή ομάδα, προσπαθήσαμε να παλέψουμε όσο το δυνατόν καλύτερα ενάντια στον Κόνορ. Ήμασταν σχεδόν παρόμοιοι στο τέλος. Πολύ χαρούμενος για την τρίτη θέση, μια πραγματικά δύσκολη εβδομάδα αγώνων. Χθες ήταν η καλύτερη μας μέρα, λέει και η Kate Dobson, οπότε να επιστρέψουμε σήμερα και να περάσουμε μια τόσο καλή μέρα ήταν πραγματικά ενθαρρυντικό. Είμαι πολύ χαρούμενη. Και ο Guy Bridge σήμερα ήταν πολύ ωραία, αρκετά σφιχτός αγώνας, ειδικά στον τελευταίο. Μας έδωσε να πάρουμε την τρίτη θέση στο τέλος από την πέμπτη χθες. Πήδηξαμε δύο θέσεις. Είμαστε στο βάθρο, οπότε δεν υπάρχει κανένα παράπονο. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκηταλοδρομίας Μεικτών Ομάδων Formula Kite για το 2020 ολοκληρώθηκε με την τελετή απονομής των βραβείων, όπου οι νικητές βραβεύτηκαν με τα τροπαιά τους και όλοι μπόρεσαν να απολαύσουν τις πράξεις που έκαναν οι διοργανωτές με ασφάλεια. Έτσι λοιπόν έγινε η απονομή των τροπέων για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Χρησιμοποιήσαμε ό,τι έπρεπε για να δώσουμε έτσι το νόημα με το foil, και αυτό σχηματίζεται στο τρόπαιο. Δεν κόβουμε νέα φτερά, χρησιμοποιούμε παλιά υλικά και αυτά είναι σαν ανθρακονήματα, μάλιστα λέει χαρακτηριστικά των διοργανωτών. Αυτή λοιπόν ήταν η δράση από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκηταλοδρομίας μεικτών ομάδων στο Formula Kite. Το επίπεδο του ανταγωνισμού ήταν απίστευτα υψηλό και όλες οι ομάδες είχαν το μερίδιο τους με σκαμπανεβάσματα. Είναι σαφές ότι ο στόλος κάνει μεγάλα βήματα προς τα εμπρός με κάθε εκδήλωση, αυξάνοντας τον ενθουσιασμό και την προσμονή για την επόμενη εκδήλωση. Το kite foiling άλλωστε, το formula kite, το kite boarding είναι κάτι το οποίο αναπτύσσεται συνεχώς.
και το γεγονός ότι θα το δούμε σαν επίσημο άθλημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι. Τα λέει όλα για την εξέλιξη που έχει και τις πολύ μεγάλες συμμετοχές τις οποίες βλέπουμε σε κάθε περίπτωση στα επίσημα πρωταθλήματα που διεξάγονται ανά τον κόσμο και ιδιαίτερα σε αυτά στα πρωταθλήματα νέων. Υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή στις νεαρές ηλικίες, κάτι που δείχνει την άνθησή του αλλά και την δυνατότητα εξέλιξης που υπάρχει. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το Pure Action. Να είστε καλά.

0: ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Newell's Old Boys, Boca Juniors. Την Κυριακή στις 11 το βράδυ, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Η πορεία με τον καρκίνο είναι ένας δρόμος που δεν ξέρεις που οδηγεί.
3: Είναι ένας δρόμος που εσύ επιλέγεις πώς θα τον περπατήσεις.
2: Ο καρκίνος του πνεύμονα δεν κάνει διακρίσεις.
3: Όποιος έχει πνεύμονες μπορεί να νοσήσει από καρκίνο του πνεύμονα.
2: Η άγνοια μπορεί να κλονίσει τον ψυχισμό μας.
3: Κάνουμε τη γνώση όπλο ελπίδας και θεραπείας.
2: Ο προσυμπτωματικός έλεγχος είναι το κλειδί. Η ζωή να κόβει την ανάσα.
3: Όχι ο καρκίνος του πνεύμονα.
4: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για τζετ σκι, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή Κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή Κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
5: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Προστατευτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12000. Υπουργείο Υγείας.
1: Το χαμόγελο του παιδιού, παρακαλώ.
2: Γεια. Δεν θέλω να πω το όνομά μου.
1: Όπως θέλεις, δεν χρειάζεται να μας πεις το όνομά σου.
2: Απλά ήθελα να σας πω κάτι.
1: Ακούγεσαι ταραγμένη. Φαντάζομαι ότι έχει συμβεί κάτι σοβαρό.
2: Κάθε μέρα που γυρίζω στο σπίτι είναι σαν να με τιμωρεί για κάτι. Έρχεται πάνω από το κεφάλι μου και μου φωνάζει με όλη του τη δύναμη.
1: Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο σου φωνάζουν?
2: Όχι. Ό,τι κάνω για αυτούς είναι λάθος. Τώρα τι θα κάνεις?
1: Μπορείς να με εμπιστευτείς. Δεν θα σε αφήσω μόνη σου σε αυτό. Θέλω επίσης να ξέρεις πως είμαι εδώ για να βρούμε μία λύση μαζί.
3: Just the spot for you two.
4: Police officers! Police!
5: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
4: Police, freeze!
6: That's Karras, cut him off.
7: The Rookies.
8: That's got to be very interesting work.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, την τηλεοπτική σειρά που σας μεταφέρει τη δράση από τα Ολυμπιακά τμήματα της ιστιοπλοείας και όχι μόνο, που ακολουθεί τις εκστρατείες των αθλητών καθώς αγωνίζονται με απότερο στόχο να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στον κόσμο, που δεν είναι άλλο φυσικά από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε σε σημαντικά γεγονότα στον δρόμο προς το Τόκιο, ενώ στο προηγούμενο επεισόδιο επικεντρωθήκαμε στην κατηγορία RSX, που ήταν η πρώτη που παρουσιάστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 στην Κίνα, στο Πεκίνο, όντας οι περισσότεροι πρωτάριδες ουσιαστικά σε αυτή την κατηγορία, αλλά και προσιτοί σε μια εξελίξιμη κατηγορία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, καταλαμβάνεται από ένα τεράστιο αριθμό ιστιοπλοών από περισσότερα από 60 έθνη σε 6 υπήρους που διαγωνίζονται σε πολυάριθμες ρεγκάτες παγκοσμίως. Από τότε μάθαμε περισσότερα για έναν αθλητή που έχει αφιερώσει την καριέρα του στο RSX, ο Βίρονας Κοκαλάνης, ο Έλληνας πρωταθλητής που μπήκε στην κατηγορία των windsurfing για πρώτη φορά στην ηλικία των 13 ετών, ενώ αγωνίστηκε στην κατηγορία Mistral μέχρι το 2004 πριν μεταβεί στο RSX, όπου παρελάβε μετάλλια σε πολλές ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διοργανώσεις. Τα κυριότερα σημεία στην καριέρα του ήταν ότι πήρε την 6η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012 και την 5η θέση στο Ρίο το 2016. Τώρα ετοιμάζεται να μπει στην διαδικασία έτσι ώστε να φέρει ένα μετάλλιο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Η σχέση με το windsurfing ξεκίνησε εξαιτίας του πατέρα μου. Αυτός έκανε windsurfing, ήταν από τους πρώτους στην Ελλάδα, οπότε με πήγε μια μέρα στον ιστιοπλοϊκό όμιλο της Βάρκιζας, με άφησε εκεί και με ρώτησε τι ήθελα να μάθω, ιστιοπλοεία ή ιστοσανίδα. Αρχικά εγώ ήθελα να ξεκινήσω με τα Optimist, αλλά ήμουν πολύ ψηλός για την ηλικία μου και μου είπε ότι έπρεπε να δοκιμάσω την ιστιοσανίδα. Έτσι ξεκίνησα το windsurfing και λίγο αφού το ερωτεύτηκα, συνέχισα σε αυτή τη διαδικασία χωρίς να υπάρχει επιστροφή. Ο λόγος που όλα ξεκίνησαν ήταν λόγω του πατέρα μου, λέει ο ίδιος ο Βρόνας Κοκαλάνης. Αυτός ήταν ο λόγος που ξεκίνησα το windsurfing. Ο πατέρας μου πέθανε ένα χρόνο μετά και άρχισα να κάνω windsurfing μόνος μου. Όλα όσα είμαι σήμερα τα οφείλω σε αυτόν. Πραγματικά δεν ξέρω, αν δεν ήταν αυτός δεν θα έκανα αυτό που κάνω σήμερα. Του το χρωστάω πραγματικά και θέλω να του αφιερώσω κάτι μεγάλο. Όταν του αφιερώνω κάτι θέλω να είναι το δικό μου μεγαλύτερο επίτευγμα. Μετά από την συνάντηση με τον Βίρονα Κοκαλάνη, συναντήσαμε τον Τόμο Σκουάιρς, έναν άλλον windsurfer που βρίσκεται σε μετάβαση από το RSX στο IQ Foil με εμφατικό στυλ, τερματίζοντας τρίτος στο τμήμα του IQ Foil στο Formula Windsurfing World Championship. Ωστόσο, μάθαμε ότι ο Βρετανός ιστιοπλός έχει αφήσει μισή δουλειά με την κατηγορία RSX και θέλει να κάνει το Ολυμπιακό ντεμπούτο του στους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτή τη φορά θα επικεντρωθούμε σε δύο τάξεις των Ολυμπιακών Αγώνων για την ιστιοπλοεία που θα εισαχθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, το IQ Foil και το Kite Surfing. Οι Kiteboarders πρόκειται να κάνουν ντεμπούτο στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στη Μασσαλία, αφού εγκρίθηκε ως δύο από τα 10 αγωνίσματα ιστιοπλοείας στο πρόγραμμα. Ο Tom Squires δεν είναι ο μόνος αθλητής του RSX που προσπαθεί να συνδυάσει το RSX με το IQ Foil, καθώς πολλοί κορυφαίοι σέρφερ δοκιμάζουν νέο εξοπλισμό για να είναι έτοιμοι για το επόμενο βήμα τους. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο από τις Ελβετικές Άλπεις, όπου βρίσκεται η κοιλάδα Engadin. Το πάνω μέρος της κοιλάδας, που βρίσκεται περίπου στα 1800 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, είναι μια μαγική περιοχή για τουρισμό αλλά και για αθλητισμό. Το Vanora Engadi Wind της Dakain είναι ένα από τα πιο διάσημα νερά για αθλητικές εκδηλώσεις στον κόσμο, και σε αυτό το φεστιβάλ windsurfing διάφορες εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα συμπεριλαμβανομένες της δράσης του ελεύθερου στυλ.
πραγματοποιείται ετησίως κατά τη διάρκεια του μήνα Αυγούστου στην λίμνη Σίλβα Πλάνα και προσελκύει μερικούς από τους καλύτερους αθλητές. Είναι μια ξεχωριστή χρονιά, έχουμε να κάνουμε πολλές διαφορετικές εκδηλώσεις. Ξεκινάμε εδώ στην λίμνη του Σεντ Μόριντς, την παγκόσμια πρεμιέρα της τάξης IQ Foil για πρώτη φορά εδώ στο Engadin. Στη συνέχεια, την επόμενη εβδομάδα θα μετακομίσουμε στη λίμνη Σίλβα Πλάνα και θα βρεθούμε εκεί για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula Foil και μετά θα ακολουθήσουμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα IQ Foil, οπότε θα δούμε πολλή δράση windsurfing με foil και στις δύο λίμνες. Η φετινή έκδοση ξεκίνησε νωρίτερα στο Σεντ Μόριτς, όπου οι κορυφαίοι windsurfers του κόσμου συγκεντρώθηκαν για να δοκιμάσουν κάτι νέο με το IQ Foil. Τον Αύγουστο του 2020, το Σεντ Μόριτς ήταν ο πρώτος εκθεσιακός αγώνας για αυτή τη νέα ιστοσανίδα, η οποία είναι σχεδιασμένη από την Startboard και τα πανιά σχεδιασμένα από την Severn. Και βέβαια, με τα βλέμματα να πέφτουν πάνω σε αυτό το είδος, το νέο αγώνισμα που προσελκύει όλο ένα και περισσότερο κόσμο, νεαρό κόσμο, και για πρώτη φορά θα δούμε να αγωνίζονται επίσημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Πρωταθλητές και ο Ελβετός, ο οποίος μας λέει ότι είμαστε εδώ στο Σεντ Μόριτς, στην Ελβετία, στις Ελβετικές Άλπες. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το IQ Foil. Έχουμε πολλά αστέρια και χρυσούς Ολυμπιονίκες, παγκόσμιους πρωταθλητές και στις γυναίκες. Πολύ καλή ιστιοπλόη. Οι 10 κορυφαίοι άνδρες και οι 6 καλύτερες γυναίκες στον κόσμο αυτή τη στιγμή θα είναι εδώ. Δράση λοιπόν από όλο τον κόσμο, θα υπάρξουν και νέες κλήσεις, θα έχουμε σίγουρα καλό επίπεδο και όλα τα παιδιά προέρχονται από το RSX, οπότε είναι εγγυημένη η δυνατότητα να παρέχουν θέαμα και καλή αγωνιστική νοοτροπία. Αν και ακόμη νωρίς, η προπόνηση και η τεχνική σε αυτή τη νέα σανίδα με foil είναι λίγο διαφορετική από αυτή που θα έχουν οι ιστιοπλοοί που έχουν συνηθίσει σε ολυμπιακό επίπεδο να αγωνίζονται. Είναι σαν να πετάς πάνω από το νερό, οπότε πρέπει να αλλάξεις λίγο τη δική σου τεχνική, μας λέει η Λίλιαν Ντεγκέους. Τα υλικά είναι αρκετά διαφορετικά, η ταχύτητα όπως και το RSX αντλείς πολύ ενέργεια, προσπαθεί να φτάσει όσο πιο γρήγορα γίνεται, αλλά τα υλικά είναι αργά. Με το IQ Foil μπορείτε να πετάξετε πολύ γρήγορα και είναι ήδη μεγάλη η ταχύτητα. Είναι επίσης διαφορετική η ιστιοπλοεία με σχέση με τα άλλα κορίτσια. Το RSX είναι λίγο σαν να παίζεις όλη την ώρα με το IQ Foil, οπότε είναι ωραία. Είναι λίγο διαφορετικό, είναι φυσικά μια σανίδα και είναι σαν να πετάς πάνω από το νερό, έτσι τεχνικά λίγο διαφορετικό, με λυκμούς, με ένα κούμπομα πρέπει να συνηθίσεις, αλλά νομίζω στο επίπεδο μας το κάνουμε πολύ γρήγορα. Το IQ Foil, αυτή η νέα τεχνική, αυτό το νέο αγώνισμα, είναι άκρος εντυπωσιακό. Εδώ λοιπόν συνεχίζεται αυτή η μεγάλη μάχη με το κομμάτι αυτό του IQ Foil να προσελκύει τον κόσμο στην λίμνη Σίλβα Πλάνα. Η προσμονή ήταν μεγάλη στην πρώτη ρεγκάτα στον Ολυμπιακό Εξοπλισμό για το 2024 και 2028, και παρόλο που πολλοί είχαν ήδη αρχίσει να χρησιμοποιούν αυτόν τον εξοπλισμό λίγες μέρες πριν το Formula Foil World Championship, οι αγώνες με ένα στόλο σχεδιάσεις είναι εντελώς διαφορετική ιστορία. Έτσι λοιπόν, προσπαθούν άπαντες να μπουν σε αυτή τη νέα λογική με το foil κάτω από την ιστοσανίδα. Φέτος ξεκινήσαμε να αγωνιζόμαστε με το IQ Foil, λέει ο Γιακούμπ Ζήμα. Υπάρχει λόγος που θέλαμε να δούμε ποιος είναι, πώς είναι αυτός ο στόλος, ποιο είναι το επίπεδο για να βελτιώσω τις δεξιότητες μου εδώ. Η τελευταία σειρά σχεδιάστηκε για να είναι
εντυπωσιακή. Η Οργανωτική Επιτροπή δοκίμασε τη νέα μορφή αγώνων με αγώνες slalom. Οι αθλητές ομαδοποιήθηκαν σε ομάδες των 16. Αυτή η μορφή αποτελείται από σύντομους αγώνες 3 έως 5 λεπτών και μετά οι κορυφαίοι σε κάθε γύρο προκρίνονται στον επόμενο. Αυτό οδηγεί σε αγώνες υψηλής αδρεναλίνης όπου και το παραμικρό λάθος μετράει. Το κέντρο του windsurfing στην Σίλβα Πλάνα ήταν γεμάτο θεατές σηκωμένους στις μύτες των ποδιών για να παρακολουθήσουν την αγωνιστική δράση. Οι συνθήκες έντονου ανέμου και όσα επικράτησαν ήταν ελπιδοφόρα για υψηλά οκτάνια σε ιστιοδρομίες. Ήταν μια απαιτητική ημέρα για τους 160 ιστιοπλοούς, στο τέλος της οποίας εξασφαλίστηκαν θέσεις για μετάλλια για τους άνδρες και τις γυναίκες. Η τελευταία ημέρα θα ήταν πολύ νευρική. Η μορφή σειράς μεταλλίων είναι μια σειρά αποκλεισμού όπου όλοι οι αθλητές ξεκινούν με 0 βαθμούς. Η κορυφή έχει 12 άνδρες, ακολουθούμενοι από τις πρώτες 12 γυναίκες που ξεκινούν ένα σύντομο αγώνα. Οι 4 τελευταίοι που θα τερματίσουν αποκλείονται και οι υπόλοιποι συνεχίζουν στον επόμενο γύρο. Οι 4 τελευταίοι θα λάβουν και θέσεις αντίστοιχες που θα ακολουθήσει και το βάθρο. Στο γυναικείο στόλο παρατάχθηκαν 12 κορυφαίες γυναίκες μετά από 4 σύντομα σε διαδικασία αγωνίσματα. Η Έλενε Νόσμεν κέρδισε τον τίτλο με την Ίσλαϊ Γότσον από το Ηνωμένο Βασίλειο να είναι δεύτερη και την κοπέλα από την Ολλανδία, την Λίλιαν Ντεγκεούς, τρίτη. Είμαι πολύ χαρούμενη για το αποτέλεσμα, ήταν μια δύσκολη μέρα. Τερματίσαμε με ένα σύστημα μεταλλίων σειράς με 0 σημείων μετά από 12 ημέρες. Ήταν δύσκολο να βρω ενέργεια να πολεμήσω, αλλά πραγματικά χαρούμενη που κατάφερα και βρήκα αυτή την ενέργεια για να πάρω την νίκη. Ο τελικός αγώνας ήταν πραγματικά έντονος, ήμουν πάνω κάτω, οπότε θα μπορούσε οποιοσδήποτε να είχε κερδίσει. Είμαι πολύ χαρούμενη που το αλλάξαμε το σλάλομ, γιατί ήταν πολύ ελαφρύ για μένα να πάω με αυτό τον άνεμο. Ήταν πραγματικά έντονο και κάπως νευρικό όλη την εβδομάδα. Πρέπει να είναι πραγματικά καλό για να παρακολουθήσουν όλοι στην παραλία με αγωνία το τι κάναμε. Ήταν μια συναρπαστική ημέρα στο τέλος, κάναμε δύο αγώνες, ο αέρας ήταν πάνω κάτω, ήταν πραγματικά δύσκολο και συναρπαστικό, αλλά τρέμω από ενθουσιασμό, παίρνω το χάλκινο και είμαι ευχαριστημένη, μας λέει η Ντεγκεούς. Στους άνδρες, το σύστημα μηδενικών πόντων έδωσε μερικά ενδιαφέροντα αποτελέσματα, παρά το γεγονός ότι ήταν πιο συνεπής ιστιοπλοός, ο Νίκολας Γκουγιάρτ δεν τα κατάφερε να διεκδικήσει τον τίτλο, τερματίζοντας μόνο τρίτος. Αντίθετα, ο Κιράν Μπαντλό κέρδισε τον ναχτήριο ευρωπαϊκό αγώνα IQ Foil μετά από μια συναρπαστική μάχη στην ανάσα ουσιαστικά, προλαβαίνοντας τον Σεμπαστιάν Κόερντελ λίγα μόλις λεπτά πριν τη γραμμή του τερματισμού. Μόλις τελειώσαμε την τελευταία ημέρα εδώ στην Λίμνη, προσπαθούμε να δούμε αυτή τη νέα μορφή. Ο τελικός νικητής των 12 αγώνων τα παίρνει όλα. Οπότε κέρδισα και είμαι ενθουσιασμένος. Η μορφή είναι πραγματικά υπέροχη, είναι συναρπαστική. Όλοι βλέπουν στην παραλία το ότι κάνουμε καλές παραστάσεις. Είμαι ευχαριστημένος για το ότι έκανα. Πέρασα τον πρώτο αποκλεισμό, η δεύτερη αποβολή με έριξε στον αγώνα. Οδηγήθηκαμε στον τελευταίο, έκανα μια καλή εκκίνηση, κύλησα στην κορυφή μέχρι το τρίτο σημείο, αλλά όταν πέρασα γύρω από το τρίτο σημείο, ο άνεμος δεν ήταν ισχυρός, έτσι είμαι ένα από τα πιο βαριά παιδιά, οπότε ήταν κακό για μένα να έχω ελαφρύ άνεμο. Προσπάθησα να παλέψω, προσπάθησα λίγο πριν τον τερματισμό, είμαι πολύ σίγουρος ότι αυτό δεν θα είχε συμβεί αν είχαμε 15-20 κόμβους ανέμου. Υπό αυτές τις συνθήκες ήταν σαφώς μια καλή διαδικασία, είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και είμαι δεύτερος. Ο Μπάντλο λοιπόν στην πρώτη θέση, ο Κόρντελ δεύτερος, ο Γκουγιάρτ στην τρίτη για τους άνδρες, στις γυναίκες η Νόισμαν ήταν η νικήτρια. Δεν έχει σημασία αν ο αγώνας γίνεται σε λίμνες ή σε ανοιχτή θάλασσα. Το κλειδί είναι η δυνατότητα επαναφοράς των ισιοδρομιών εξαιρετικά γρήγορα σε περίπτωση αλλαγής της κατεύθυνσης του ανέμου. Ο κόσμος της ιστιοπλοίας αναπτύσσεται ραγδαία και οι καινοτόμες ιδέες είναι πάντα ευπρόσδεκτες, ειδικά όταν η βελτίωση αφορά τη διαχείριση του αγώνα.
τελετή απονομής των βραβείων ολοκλήρωσε την μεγάλη αυτή διαδικασία, την πρώτη μετά το lockdown για τον COVID, με άπαντες να έχουν θετικά αποτελέσματα. Οι νεοεισερχόμενοι είχαν την πρώτη εμπειρία, αυτοί που είναι οι πιο παλιοί κατάφεραν να έχουν τα όποια αποτελέσματα ήθελαν, έτσι ώστε να ενισχυθούν για την συνέχεια, η οποία θα είναι δύσκολη και αποκαλυπτική. Η βελτίωση πάντως γενικά αφορά την διαχείριση του αγώνα και είναι κάτι το οποίο θα απασχολεί συνεχώς τους αθλούμενους. Η οργάνωση ενός αγώνα και η διατήρηση της δικαιοσύνης του μπορεί μερικές φορές να είναι αρκετά αγχωτική. Συχνά ο άνεμος είναι ασταθής και επαναφέρει σημάδια για μια νέα κατεύθυνση του ανέμου που απαιτεί χρόνο, πόρους και προσωπικό, που κινείται χειροκίνητα με σημάδια αντίστοιχα και ακύρωση σε νέα θέση. Όπως σε όλα τα τμήματα, η τεχνολογία παίζει έναν αναπόσπαστο ρόλο. Η τελευταία καινοτομία στα χέρια της Επιτροπής Αγώνων ήταν το Mark Set Bot, το οποίο αλλάζει γρήγορα τον τρόπο που μπορούν να στηθούν οι ιστιοδρομίες. Πλήρως ελεγχόμενο μόνο από ένα smartphone ή tablet, αυτοκινούμενο με φουσκωτά σημάδια που χρησιμοποιήθηκαν με ηλεκτρικό κινητήρα και GPS τεχνολογία για να μηδενιστεί στην συγκεκριμένη τοποθεσία και να μείνει εκεί που πρέπει για την κίνηση. Αυτά τα νέα σημάδια του αγώνα επιτρέπουν γρήγορη ρύθμιση της διαδρομής με απλό χάρτη σε σχεδίαση που προσφέρει τέλεια τοποθέτηση, αυτοδιόρθωση και γρήγορο τηλεχειρισμό για επανατοποθέτηση και δεν χρειάζεται άγκυρα σε βαθιά νερά ή δυνατό αέρα. Εάν ο άνεμος αλλάξει κατεύθυνση, η Επιτροπή Αγώνα μπορεί εύκολα να επανατοποθετήσει το σημάδι απλώς εισάγοντας τη νέα κατεύθυνση ανέμου στο smartphone και στην εφαρμογή και την αλλαγή πορείας όταν γίνεται αυτό απαιτητό. Οπότε ρυθμίζεις και το ξεχνάς. Το Mark Set Bot δεν απαιτεί σκάφη ρύθμισης σήμανσης, ελαχιστοποιεί τα καύσιμα, την κατανάλωση, συνεπώς και έχει λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, απαιτεί λιγότερο προσωπικό, εξοικονομεί χρήματα και το καλύτερο απ' όλα αφήνει περισσότερο χρόνο για αγώνες, οπότε είναι πραγματικά ένα better way. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024 δεν θα δούμε μόνο το IQ Foil για πρώτη φορά, αλλά και το kiteboarding, που έγινε μια πλήρης Ολυμπιακή ιστιοπλοϊκή οργάνωση μετά από την πρόταση της Παγκόσμιας Ιστιοπλοείας που ενέκρινε την υποβολή για να δει αθλητές να ανεβαίνουν στη σκηνή αυτή. Δούλεψε η International Kiteboarding Association σε συνεργασία με την Επιτροπή Εκδήλωσης της Παγκόσμιας Ιστιοπλοείας για να διασφαλιστεί η μορφή που θα αντανακλά τις επιθυμίες και τα όνειρα των ανταγωνιστών kiteboarders. Δουλεύαμε πολύ σκληρά για να φτάσουμε το kiteboarding στους Ολυμπιακούς Αγώνες, λέει ο Μάρκους Σφέντερ. Εδώ και πολύ καιρό, από το 2010, είχαμε για λίγο επιτυχία το 2012, αλλά μάλλον το άθλημα δεν ήταν τόσο διασκεδαστικό εκείνη την εποχή. Ήταν πραγματικά συναρπαστικό να βλέπω ότι το kiteboarding έχει προσθεθεί για το Buenos Aires, που εν μέρει ήταν η απόδοση της δουλειάς που κάναμε, αλλά και μια ομάδα που αγαπούν να διαγωνίζονται στην ιστοπλοεία και έχουν δει ότι φέρουν κάτι νέο και συναρπαστικό, να κάνει τη ΔΟΕ χαρούμενη, έτσι ώστε να παραμείνει το άθλημα αλλά και η νεολαία σε αυτή τη διαδικασία. Πολύ μεγάλοι αθλητές περίμεναν τη χρονιά αυτή και την απόφαση. Ο Φλόριαν Γκούμπερ ήταν ένας από αυτούς, καθώς είχε αφοσιωθεί στο kiteboarding από την αρχή και πάντα πίστευε ότι το άθλημα αξίζει μια θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν σταμάτησε ποτέ να προωθεί το πάθος και προωθώντας το άθλημα του kiteboarding προέβαλε όλο και περισσότερο την ενασχόλησή του με αυτό. Ο ίδιος λέει χαρακτηριστικά που έχει γυρίσει όλο τον κόσμο ουσιαστικά για να κάνει kiteboarding ότι εμείς οι kite surfers παλεύουμε ήδη αρκετό καιρό για να γίνουμε μέρος των Ολυμπιακών Αγώνων. Ήταν μακρύς ο δρόμος. Το 2016 ήμασταν μέσα και μετά μας έδιωξαν ξανά. Οπότε
ήμασταν λίγο απογοητευμένοι, αλλά ίσως ήταν επίσης μια ευκαιρία για να αναπτυχθεί το άθλημα λίγο περισσότερο. Μετά μεταπηδήσαμε από τις σανίδες του αγώνα μέχρι τις σανίδες με φόιλ και όλα έγιναν όμορφα και γρήγορα. Αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ χαρούμενοι που το έχουμε εκεί, ειδικά για μένα. Νομίζω ότι μετά από 10 χρόνια στο παγκόσμιο κύπελο είναι καιρός και όχι πολύ αργά, οπότε έχω την ευκαιρία να συμμετάσχω. Είμαι πολύ χαρούμενος που έρχεται σύντομα το 2024. Ανυπομονώ για τους νέους που θα μπουν στο kitesurfing. Δεν είναι και το πιο εύκολο, πρέπει να επενδύσουν χρήματα, αλλά ελπίζω ότι στο μέλλον όλοι οι ιστιοπλοίοι και οι σύλλογοι θα μπορέσουν να μεταβούν στο Ολυμπιακό πρόγραμμα, να βοηθήσουν τους νέους και τη νέα γενιά να μπουν στο άθλημα. Πρέπει να είσαι καλός αθλητής. Για να είσαι καλός αθλητής, πραγματικά σημαντικό είναι να είσαι παθιασμένος με ένα άθλημα που θα κάνεις και να είσαι πολύ πρόθυμος να μπεις στο νερό και να προπονηθείς. Μόλις απολαύσεις πραγματικά αυτό που κάνεις με πάθος, θα έχεις την επιτυχία στο τέλος. Το άθλημα άλλαξε αρκετά από το παρελθόν. Στο μέλλον νομίζω ότι θα γίνει απλώς ένα διασκεδαστικό άθλημα όπως ήταν στο παρελθόν με μικρές ομάδες. Ελπίζω όμως να μην είναι έτσι. Θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο πιστεύω και θα γίνει ακόμα πιο επαγγελματικό εάν όλα πάνε κατευχήν. Οι αθλητές θα είναι πολύ πιο συγκεντρωμένοι. Έκανα το πρώτο μου τεστ ντόπινγκ βγαίνοντας από το νερό. Όταν έχεις τόση δυναμική πρέπει να πας να δώσεις αίμα για δοκιμή και δεν ήταν ότι πιο εύκολο, οπότε έπρεπε να πιω πολύ χυμό. Υπάρχει ένα φιλέ, σε παίρνει από το νερό, σε περιμένει και όταν είσαι εκεί και αλλάζεις, είναι πάντα δίπλα σου για 2-3 ώρες μέχρι η δοκιμή να ολοκληρωθεί. Θα έρθουν νέα πράγματα προς το μέρος μας, αλλά επίσης περιμένουμε να έρθουν καλά πράγματα. Λέει ο Γερμανός αθλητής, ο οποίος έχει γυρίσει όλο τον κόσμο κάνοντας kiteboarding και περιμένοντας την ευκαιρία του για να μπει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, να λάβει μέρος σε αυτή την κορυφαία διοργάνωση στον κόσμο που για όλους τους αθλητές αποτελεί ένα όνειρο, ένα δέλεαρ και έναν αυτοσκοπό για αυτό που κάνουν, μια ολοκλήρωση ουσιαστικά της προσπάθειάς τους προς αυτή την κατεύθυνση. Η είδηση ότι το kiteboarding θα κάνει τον ντεμπούτο του στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024 ήταν υπέροχη για όλη την κοινότητα του kiteboard, αλλά και για τους Γάλλους, οι οποίοι αθλητές είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι για το πρώτο Ολυμπιακό Αγώνισμα Foil που θα πραγματοποιηθεί στην πατρίδα τους, στην Μασσαλία. Είναι κάτι πλέον που περιμένει όλος ο ιστιοπλοϊκός κόσμος. Μετράμε αντίστροφα προς αυτή την κατεύθυνση και θα έχουμε όλο ένα και περισσότερες διοργανώσεις μέχρι να φτάσουμε στο Παρίσι το 2024. Ο Άλεξ Μαζελά, σίγουρα οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι θα είναι ιδιαίτερο γεγονός για εμένα και για την ιστιοπλοϊκή, καθώς θα γίνουν στην Μασσαλία οι αγώνες μας κοντά στο σπίτι μου. Και αν μια μέρα συμμετέχω σε αυτή την εκδήλωση, είμαι αρκετά σίγουρος ότι όλοι οι φίλοι και η οικογένειά μου θα έρθουν να με στηρίξουν. Λέει ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2019 στο Kite Foil. Με την ημερομηνία των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο να πλησιάζει, ήταν ένα στοίχημα μεγάλο και όλοι οι αθλητές προετοιμάζονται για άλλη μια φορά, ενώ κάποιοι είναι η τελευταία τους ευκαιρία για επιτυχία και για να λάβουν το εισιτήριο την τελευταία στιγμή για την συμμετοχή τους. Για άλλους είναι η πρώτη φορά και το όνειρο, αλλά για όλους είναι μια εντελώς μοναδική εμπειρία. Όπως και να το κάνουμε, είναι το κορυφαίο γεγονός στον αθλητισμό. Φυσικά θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε πολλά περισσότερα στα επεισόδια που θα ακολουθήσουν, με την προσπάθεια των αθλητών να εντείνεται όλο ένα και περισσότερο, φτάνοντας προς τον στόχο που είναι η συμμετοχή και η διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες, σε αυτά τα δύσκολα αγωνίσματα της ιστιοπλοείας που πάντα έχουν το απρόσμενο λόγω της αλλαγής των καιρικών συνθήκων και των οποίων διαφοροποιήσεων μπορούν να υπάρξουν ακόμα και κατά τη διάρκεια του αγώνα από παράγοντες οι οποίοι χαρακτηρίζονται δικαίως ως απρόσμενοι. Μείνετε κοντά μας στο Pure Action για περισσότερη δράση που πάντα μας ακολουθεί.
Να είστε καλά.

0: We'd like to bring you in as a junior associate.
1: Hughes and Associates called me yesterday.
0: Patty Hughes. Good luck to you.
2: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
3: She's on a mission here, and she won't stop until you're strung up in the public square.
4: Whatever it takes.
5: My fiancé was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
6: Everyone's hiding something.
7: So what are you hiding?
8: You know what I like about you? There's always something going on.
9: Dummies.
8: And you don't fall for bullshit.
1: I'm so sick of your bullshit.
8: What did you say to me?
1: You heard me.
9: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24.
10: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
11: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
10: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
12: Capitalism can inform how we have sex.
10: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
13: It becomes more capitalistic.
10: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
14: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
1: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting.
15: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
16: Why would he be here?
9: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, το τηλεοπτικό πρόγραμμα που σας φέρνει την καλύτερη δράση σε μερικά από τα πιο θεαματικά αθλητικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο, με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη και βέβαια να ακολουθούμε τις προσπάθειες των αθλητών να βρεθούν στην εκπλήρωση του όνειρου τους στην κορυφή και να καταφέρουν να πετύχουν την διάκριση στα αγωνίσματά τους. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία, ακολουθώντας μερικά από τα πιο μοναδικά γεγονότα των ημερών, έχοντας την δυνατότητα να καταγράψουμε εντυπωσιακές στιγμές, αλλά και να δούμε πώς διεξάγονται σημαντικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις. Σε προηγούμενα επεισόδια ταξιδέψαμε στο Μαϊάμι της Φλόριντα για το Bacardi Cup Invitational Regatta, με πολλούς διάσημους ιστιοπλοούς μαζεμένους σε μία μάχη σε ένα από τα πιο διάσημα τρόπαια ιστιοπλοείας που ήταν τόσο ανταγωνιστική όσο ποτέ άλλοτε. Κορυφαίοι βετεράνοι και φιλόδοξοι νεοφερμένοι κατάφεραν να έχουν μια εξαιρετική πορεία και βέβαια να διακριθούν. Το Bacardi Cup είναι ένα από τα πιο πολύ αναμενόμενα ιστιοπλοϊκά γεγονότα της σεζόν και η 93η έκδοση μαγνήτησε για άλλη μια φορά το ενδιαφέρον της παγκόσμιας ιστιοπλοϊκής κοινότητας και ήμασταν εκεί για να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση. Αυτός ο ετήσιος αγώνας έχει διοργανώσει αναμετρήσεις κορυφαίου επίπεδου στο εμβληματικό Star Killboat καθώς και λαμπερά πάρτι μετά από αγώνες εδώ και 93 χρόνια. Το 2020 η διοργάνωση προσέλκυσε 130 ιστιοπλοούς που αγωνίστηκαν στην παραδοσιακή μορφή του Μεγάλου Στόλου σε έναν μεγάλο αγώνα την ημέρα γύρω από τα κρυστάλλινα γαλάζια νερά του κόλπου Biscayne. Προφανώς το Bacardi Cup είναι γνωστό, είναι εδώ στην κοραλιογενή περιοχή από το 1962 και το κύπελλο Bacardi συνεχίζει από το 1925. Είναι ένα διάσημο γεγονός. Για να ανοίξει η εκδήλωση φέτος προσκλήθηκαν περισσότερες κατηγορίες να αγωνιστούν, η J70, Melges 24, Viper X40, το νέο αθλητικό σκάφος VX1, και το Cabrinha AV8 αλλά και τα Windfallers. Ο αγώνας ήταν μέρος του Bacardi Invitational Regatta. Οι διάσημοι χορηγοί Bacardi ολοκλήρωσαν τη Regatta του 2020 με στυλ και ενώ υπήρχαν πολλά για να γιορτάσουν, οι σκέψεις είχαν ήδη στραφεί στην εκδήλωση του επόμενου έτους, όπου αναμφίβολα οι διοργανωτές θα εξαπλώσουν για άλλη μια φορά την δημοφιλή αυτή διοργάνωση κορυφαίου επίπεδου σε όλα τα επίπεδα. Εντυπωσιακό το κλίμα, με υπεροχές διοργανώσεις και ανταγωνισμό μεγάλο. Ο Μπρούνο Πράντα, ο Βραζιλιάνος, λέει ότι αισθάνομαι υπέροχα, ήταν μια φανταστική εβδομάδα, σχεδόν μια τέλεια εβδομάδα. Η πρώτη μου φορά εδώ από το 2006, πριν από 14 χρόνια νομίζω, ότι βρέθηκα εδώ και έτσι για 14 χρόνια προσπαθώ να κερδίσω το Bacardi Cup. Δεν ξέρω τι μου δίνει μεγαλύτερη ικανοποίηση να κερδίσω τη Regatta ή να την κερδίσω έτσι. Απολαύσαμε πραγματικά την ιστιοπλοεία αυτή την εβδομάδα. Όπως είπε και ο Μπρούνο, είχαμε συνδυασμό συνθηκών ελαφρών μετρίων και δυνατών ανέμων και ο άνεμος ήταν άλλοτε σταθερός, άλλοτε ασταθής, αλλά καταφέραμε να τον κάνουμε υπέροχο. Επίσης βρεθήκαμε σε προηγούμενα επεισόδια στην Αυστραλία για μερικές από τις πιο επικές μάχες, καθώς η Μελβούρνη φιλοξένησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα Windsurfing RSX. Ένας στόλος από 116 ιστιοπλοούς από 31 έθνη συγκεντρώθηκε στο Sorrento Sailing Coastal Boat Club για να διεκδικήσει τους τίτλους. Σε μια σημαντική μάχη με τον άνεμο, όλοι οι αναβάτες επάλεψαν σκληρά για να τερματίσουν στις θέσεις του βάρους.

0: άθρου. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα RSX είδε τον Kieran Bundlow να υπερασπίζει τον τίτλο του, τερματίζοντας 2 βαθμούς μπροστά από τον Dorian Van Rijsselbergen. Η νίκη εξασφαλίστηκε από τον Bundlow και το ολλανδικό εισιτήριο των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο πήγε σε αυτή την κατεύθυνση. Στις γυναίκες, η Lilian Dengeus εξασφάλισε τις περισσότερες επιτυχίες για τις κοπέλες στην Ολλανδία, καθώς διεκδίκησε το δεύτερο παγκόσμιο τίτλο της και εξασφάλισε ένα ακόμη Ολυμπιακό εισιτήριο. Με διπλή νίκη της Ολλανδίας, το παγκόσμιο πρωτάθλημα RSX δείχνει σίγουρα ότι έχει την Dream Team σε αυτή την κατηγορία αυτή την στιγμή. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε την δράση με ό,τι περιλαμβάνει το σημερινό μας επεισόδιο Pure Action από την Μαλαισία και το εκπληκτικό Λανκάβι. Στις ακτές αυτού του γραφικού νησιού, που είναι συνώνυμο με τις αμμώδεις ακτές, τα καταγαλανά νερά και τις ατελείωτες σύρες από φοίνικες, πραγματοποιήθηκε η 18η Διεθνής Ρεγκάτα Road and Belt Royal Lancavi. Η γεωγραφική θέση το καθιστά ως φυσική πύλη στη θάλασσα Ανταμάν και όπως φαίνεται από την βραβευμένη μαρίνα του, όλο και περισσότερες χώρες συνειδητοποιούν τον κρίσιμο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι μαρίνες στην οδήγηση των τουριστών στην περιοχή. Το Λανκάβι μπορεί να υπερηφανεύεται για πολλούς θαυμαστές, καθώς το Royal Lancavi Yacht Club προσφέρει την απόλυτη εμπειρία ιστιοπλοείας. Οι τουρίστες μπορούν να απολαύσουν όλες τις εξαιρετικές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που παρέχει ο σύλλογος, καθιστώντας το νησί έναν άκρος ελκυστικό προορισμό. Είναι ασφαλής η τοποθεσία για οικογένειες, είναι καλό για τα παιδιά, υπάρχουν πολλές δραστηριότητες εδώ, από θεματικά πάρκα νερού, εκδρομές στα νησιά. Είναι ασφαλές, το φαγητό είναι φανταστικό και είναι πραγματικά υπέροχο μέρος για να συναντηθούν οι άνθρωποι και να απολαύσουν τα τροπικά ζεστά νερά της Ασίας. Το Royal Lancavi Yacht Club, το οποίο πολλοί άνθρωποι το μπερδεύουν με yacht, είναι στην πραγματικότητα μια μαρίνα. Έχουμε 45 δωμάτια ξενοδοχείου ανοιχτά στο κοινό. Υπάρχει άφθονο φαγητό, μπαρ και εστιατόρια. Έχουμε τη μεγαλύτερη μαρίνα στην Νότιο Ανατολική Ασία με 250 σκάφη. Οι περισσότεροι άνθρωποι που δεν έχουν συνειδητοποιήσει τι είναι το Λανκάβι, είναι ένα φανταστικό νησί ως μια συλλογή από 100 νησιά. Η ιστιοπλοεία απολαμβάνει πραγματικά την ιστιοπλοεία γύρω από τα νησιά. Είναι επίσης μια καταπληκτική τοποθεσία και υπάρχουν αφορολόγητα είδη με εξαιρετικό μέρος για να διασκεδάσουν όλοι οι άνθρωποι. Οι παραλίες με λευκή άμμο είναι μερικές από τις καλύτερες της Μαλαισίας, από τους αμμώδεις κόλπους μέχρι τις σαρωτικές ακτές του. Οι παραλίες των νησιών είναι αξιαγάπητες στους ντόπιους, με τους τουρίστες της παραλίας και τους ιδιοπλώους σε όλο τον κόσμο να απολαμβάνουν τον τόπο. Το εντυπωσιακό σκηνικό το κάνει ιδανικό για θαλασσία σπόρο, όπως για αλεξίπτωτο και φυσικά για εστιοπλοεία. Το Λανκάβι είναι ένα όμορφο νησί με 99 νησιά όλα μαζί. Άρα υπάρχει πάντα κάτι για όλους. Ο καιρός είναι τέλειος, είναι ζεστός όλο το χρόνο. Υπάρχουν μεγάλοι άνεμοι που θα σας βοηθήσουν να πλεύσετε σε πολλά όμορφα μέρη που μπορείτε να επισκεφτείτε. Το Road and Belt Royal Lancavi International Regatta είναι ένα από τα πιο διάσημα γεγονότα του νησιού. Το Kuan Jeti είναι ένα από τα πιο εμβληματικά σύμβολα του Λανκάβι, γνωστό ως άγαλμα της πλατείας του Αετού. Το Dataran Lang είναι ένα από τα πιο γνωστά ανθρωπογενή αξιοθέατα του Λανκάβι, ένα μεγάλο γλυπτό ενός Αετού που ετοιμάζεται να πετάξει. Ο κόκκινο καφέ Αετός στο Dataran Lang χτίστηκε ως έμβλημα του νησιού. Η Μαλαισία φημίζεται για τις παραλίες της με λευκή άμμο. Αν πάτε στις περισσότερες χώρες, υπάρχουν παραλίες με βότσαλο. Εδώ έχουμε πολλές παραλίες με λευκή άμμο και το Λανκάβι έχει μερικές από τις καλύτερες. Λάτρης της παραλίας και εθισμένη στα αθλήματα, το καλύτερο από τα φυσικά στοιχεία είναι εδώ, στο Λανκάβι.
1: best of the natural elements. We have it all in
0: Langkawi. Η βραβευμένη μαρίνα της Μαλαισίας, η Royal Langkawi Yacht Club, υποδέχθηκε 30 σκάφη σε 7 διαφορετικές κατηγορίες με περισσότερους από 120 ιστιοπλοούς, συγκεντρωμένους για να διαγωνιστούν σε αυτόν τον κορυφαίο στόλο, την πρώτη ασιατική ρεγκάτα για τη χρονιά. Από τη Μαλαισία μέχρι την Ολλανδία και από την Ιαπωνία και την Σιγκαπούρη μέχρι την Αυστρία, το Λαγκάουι είναι ένας δημοφιλής προορισμός για το άθλημα. Καλώς ήρθατε στη Διεθνή Ρεγκάτα Belt and Road Royal Langkawi, μας λέει ο Ταϊφούν Κοξχάλ. Είμαστε σε ευχάριστη θέση να έχουμε έναν συνεργάτη από την Κίνα φέτος που προωθεί την εκδήλωση. Έχουμε καλές προσδοκίες για το μέλλον και ειδικά για αυτή την εβδομάδα. Η μεγάλη διαφορά για τη ρεγκάτα μας είναι ότι είμαστε σαν μια μεγάλη οικογένεια που επιστρέφει μαζί κάθε χρόνο, οικογένεια και φίλοι. Ενώ τα σκάφη ανταγωνίζονται στο νερό, εξακολουθούν να είναι πολύ καλοί οι φίλοι, επομένως η συντροφικότητα είναι πολύ σημαντική και ανυπομονούμε να την ενισχύσουμε. Η 18η Belt Road Royal Langkawi International Regatta είναι μια διοργάνωση με μεγάλη ιστορία και θεωρείται ως μια από τις πιο ιστιοπλοϊκές ρεγκάτες στην Νότιο-Ανατολική Ασία με αρκετό ενδιαφέρον. Κάθε χρόνο περιλαμβάνει κορυφαίες ομάδες ιστιοπλοείας από όλο τον κόσμο. Είναι μια μοναδική ρεγκάτα η οποία προσφέρει προκλητικούς αλλά και διασκεδαστικούς αγώνες για όλες τις κατηγορίες ανεξαρτήτως σχεδίου ή βιντάζ των γιότ. Με τα χρόνια υπήρξαν τρεις ομάδες που κυριάρχησαν στην διοργάνωση. Από το 2015 η Matahari KL έχει κερδίσει και τις δύο κατηγορίες IRC 1 και 2 σε 5 συνεχόμενες περιπτώσεις. Μια άλλη εξαιρετικά επιτυχημένη ομάδα είναι η Phoenix. Το δανέζικο σκάφος είναι μέρος της Royal Langkawi International Regatta από το 2008 με 8 νίκες κάτω από τη ζώνη τους. Πέρυσι ο θρυλικός κυβερνήτης Ray Roberts με την ομάδα του Hollywood εξέπληξε καθώς κέρδισε κάθε αγώνα που συμμετείχε. Ήταν πραγματικά η απόλυτη κυριαρχή αυτό το σκάφος Hollywood που παρέσυρε ό,τι βρήκε στο διάβα του. Το αρχιπέλαγος Λαγκάουι στην Μαλαισία είναι ευλογημένο με σταθερά τέλειες συνθήκες ιστιοπλοείας καθώς και μερικά εκπληκτικά τοπία. Κάθε χρόνο οι ιστιοπλοοί συνδυάζοντας τους κορυφαίους αγώνες που προσφέρονται με την ευκαιρία να εξερευνήσουν επίσης τα υπέροχα γύρω νησιά δεν χάνουν αυτή την πραγματικά μεγάλη ευκαιρία και ανταποκρίνονται. Η φετινή έκδοση ξεκίνησε στο Kua Harbour σε τέλειες αγωνιστικές συνθήκες καθώς κάθε ομάδα αναζητούσε την καλύτερη δυνατή έναρξη της αγωνιστικής εβδομάδας. Οι περσινοί νικητές της Racing Class Team Hollywood κέρδισαν και τους τρεις πρώτους αγώνες αλλά η συνέχεια δεν ήταν ίδια και οδηγήθηκαν στην τρίτη θέση με την Phil Connect να παίρνει την πρώτη και την THA-72 την δεύτερη θέση. Οι ιστιοπλοοί κατάφεραν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες της διοργάνωσης και το διασκέδασαν πολύ τις τελευταίες ημέρες, πλέον στη ρεγκάτα με καλούς ανέμους. Αυτή είναι μια εξαιρετική τοποθεσία γιατί είναι πολύ κοντά στην πόλη που μπορείτε να έχετε προμήθειες για τα σκάφη. Είναι πολύ σημαντικό. Ας μιλήσουμε και ας δούμε πώς πάει ο αγώνας σήμερα για να βγάλουμε περισσότερα συμπεράσματα. Η δεύτερη αγωνιστική ημέρα είδε την κατηγορία IRC1 να απογειώνεται με όλα τα βλέμματα στραμμένα στο Matahari KL Registry. ήταν στο κυνήγι τους για μια έκτη συνεχόμενη νίκη στην ρεγκάτα, αλλά η ιαπωνική ομάδα Τσάρα Τσάν ήταν αποφασισμένη να τερματίσει στην πρώτη θέση και να πάρει τον τίτλο. Στο νερό μπορεί οι δύο ομάδες να είναι αντίπαλες, αλλά στην ξηρά οι δύο κυβερνήτες είναι στενοί φίλοι. Για να συνεχίσει να κερδίσει, πρέπει να επικεντρωθεί στη δουλειά του πληρώματος. Όσο λιγότερα λάθη κάνουμε, τόσο μεγαλύτερες δυνατότητες έχουμε να κερδίσουμε στον τίτλο και να το διατηρήσουμε. Απολαμβάνουμε τον καλό ανταγωνισμό και πάντα μας σωθεί να κάνουμε λάθη, αλλά προσπαθώντας να προλάβουμε, προσπαθώντας να αναπλέψουμε καλύτερα και μετά να κυνηγήσουμε στην πίεση, να κυνηγήσουμε, ίσως κάνουμε περισσότερα λάθη. Στο νερό είμαστε εχθροί, αλλά στην στεριά είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Είπα στον Βίσεντ ότι φέτος θα ήταν ο τελευταίος μου αγώνας, γιατί έχω γεράσει. Για 3 χρόνια ήμουν κοντά στη νίκη, αλλά αυτή τη φορά νιώθω ότι πραγματικά μπορώ να τα καταφέρω. Στο νερό είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί. Προσπαθούμε να πολεμήσουμε ο ένας τον άλλο πολύ στενά, αλλά έξω από το νερό μου δίνει πολύ καλή δυνατότητα να κάνουμε παρέα, να πίνουμε πολύ και φυσικά να είμαστε πολύ κοντά. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός, όπως και να έχει, όμως η φιλία είναι αυτή που στο τέλος κερδίζει. Η τρίτη αγωνιστική μέρα ήταν η πιο αναμενόμενη για τους ιστιοπλώους, καθώς ο αγώνας Round the Island είναι το πιο απαιτητικό μέρος του συνόλου της ρεγκάτας. Οι συμμετέχοντες ξεκίνησαν νωρίς το πρωί μπροστά σε ένα συναρπαστικό σκηνικό και συνέχισαν να καταγράφουν μερικούς γρήγορους χρόνους για τον περίπλου. Το αποκορύφωμα της ημέρας ήταν η εμφατική νίκη της Evelyn τόσο στο White Sail όσο και στο Classic Challenge. Η Evelyn δεν είναι ένα συνηθισμένο σκάφος, είναι ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας. Η Evelyn είναι τόσο μοναδική γιατί κατασκευάστηκε το 1911 και είναι το παλαιότερο δυτικό ιστιοπλοϊκό σκάφος που κατασκευάστηκε στην Ασία. Ήταν επίσης ένα σύμβολο, ένα από τα τελευταία σωζόμενα σύμβολα της διεθνούς πόλης που ήταν στη Σαγκάη. Της ανήκε ο Κόμοντορ, εκείνος ήταν ένας μεγάλος πυροβολισμός στην πόλη, όταν οι Ευελίνοι και οι ιδιοκτήτες ακριβώς μέχρι την σχεδόν κατάρρευση της Σαγκάης στα μέσα της δεκαετίας του 1930. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Σιγκαπούρη, αλλά βυθίστηκε για να μην το πάρουν οι Ιάπωνες. Μετά τον πόλεμο πήρε τον δρόμο για την Μαλαισία και είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Νιώθω κάποιες αναμνήσεις, νιώθω από τότε που είχα το σκάφος να έχω δημιουργήσει πολλές αναμνήσεις για το πλήρωμα και τους φίλους που ήταν σε αυτό και οι άνθρωποι που το έχουν κοιτάξει να χαμογελούν. Αυτό είναι να κάνεις όταν το βλέπεις, όταν βλέπεις κάτι που είναι ελκυστικό, όπως η Ευελίν που είναι μέρος της κληρονομιάς μας για την ιστοπλοεία και είμαι εδώ περήφανος που είμαι θεματοφύλακας. Οι επόμενες δύο μέρες ήταν έντονες με μάχες, πολύ κοντινές, με άφθονη δράση. Την τελευταία ημέρα η πρόκληση ήταν ακόμη μεγαλύτερη για τα πληρώματα καθώς οι δύσκολοι ελαφροί άνεμοι δοκίμασαν τις ικανότητές τους. Στο τέλος της ημέρας η Team Hollywood με τον κυβερνήτη Ray Roberts διατήρησε το προβάδισμά της στην κορυφή της Racing Class τερματίζοντας πρώτη σχεδόν σε όλους τους αγώνες στους οποίους συμμετείχε. Εν τω μεταξύ, στην κατηγορία IRC1 η προσπάθεια της Matahari KL Registry να διεκδικήσει τον έκτο συνεχόμενο τίτλο έσβησε σιγά σιγά. Η ομάδα Τσάρ Τσάν της Ιαπωνίας με επικεφαλής τον Καζούκι Κιχάρα έλαμψε φέτος παίρνοντας τον τίτλο. Είχαμε τη ρεγκάτα των 10 αγώνων και βγήκαμε στην κορυφή. Είμαι πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να κερδίσουμε κάτι ιδιαίτερο σαν κι αυτό. Αυτή είναι μια πραγματική ξεχωριστή στιγμή για εμάς και να κάνουμε λίγους αγώνες, να παλεύουμε σκληρά, αυτό μας αρέσει. Παίζοντας οποιοδήποτε άθλημα, σου αρέσει να σε σπρώχνουν μέχρι το τέλος και αυτή τη φορά εμείς βρεθήκαμε εκεί. Φέτος είμαι πολύ ενθουσιασμένος για την νίκη μας στην κατηγορία IRC1. Και αυτά ήταν τα τελικά αποτελέσματα στην Racing Class. Οι νικητές και στην κατηγορία IRC1, στην IRC2 Phoenix κέρδισε, στην Club Class Wind of Change. Η τελετή λήξης ήταν εντυπωσιακή. Ο πρωθυπουργός Μαχαθίρ Μπιν Μοχαμάντ της Μαλαισίας, καθώς και τα μέλη της βασιλικής οικογένειας της Μαλαισίας, αλλά και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από την Κίνα, συμμετείχαν στην τελετή λήξης και το συμπόσιο που ακολούθησε. Οι νικητές παρέλαβαν τα τροπαιά τους με κάθε ιστιοπλό να υπόσχεται να επανέλθει και πάλι την επόμενη σεζόν. Και βέβαια δεν θα μπορούσε να λείψει και το μουσικό χορευτικό σκέλος. Αφήνουμε πίσω μας όμως το εξωτικό νησί Λαγκάουι και σας μεταφέρουμε μερικές επικές λήψεις από τον κόσμο του foiling. Οι υψηλές ταχύτητες και η υψηλή αδρεναλίνη συνδυάστηκαν για να προσφέρουν μερικές εντυπωσιακές στιγμές και εδώ είναι η πρώτη δεκάδα. Όταν βγαίνεις έξω από το νερό με τελική ταχύτητα δεν είναι στιγμή για να χάσεις τη συγκέντρωσή σου, οποιοδήποτε ελαφρύ σφάλμα μπορεί να οδηγήσει σε αυτό το πρώιμο μπάνιο για όλο το πλήρωμα. Το 2019 ήταν μια αξιοσημείωτη χρονιά για το kiteboarding, καθώς έγινε Ολυμπιακό άθλημα για να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024. Περισσότεροι από 110 αναβάτες συγκεντρώθηκαν στο Lago di Garda, δημιουργώντας το μεγαλύτερο στόλο που έχει δει ποτέ. Η πρώτη σεζόν της Red Bull Sailing στο GC32 Racing Tour ήταν σημαντική. Κατέλαβαν την τρίτη θέση στο βάθρο του πρωταθλήματος για να αποδείξουν ότι ξέρουν να πετούν και στο νερό. Ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι πάντα δύσκολη πρόκληση για τους αθλητές. Από την αρχή μέχρι το τέλος παλεύουν με ό,τι έχουν. Το ιαπωνικό ζευγάρι Ιτσούκα και Χατάγιαμα πέρασε τη γραμμή του τερματισμού λίγα μέτρα μπροστά από τους συμπατριώτες Καχιμότο και Καβάτα. Ένα επικό φινίρισμα μεταξύ φίλων. Όταν ξεκινά ένας αγώνας και όλα τα καταμαράν πετούν πάνω από τη θάλασσα με μεγάλη τελική ταχύτητα, τότε σίγουρα ξέρετε ότι είναι μια θεαματική ημέρα εστιοπλοείας. Το GC32 Riva Cup στην Ιταλία σίγουρα ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μας. Άλλη μια θυελώδης μέρα για το GC32 Racing Tour και αν θέλετε να έχετε ένα καλό αποτέλεσμα τότε πρέπει να δώσετε τον καλύτερό σας σε αυτό και να μείνετε συγκεντρωμένοι για να βρεθείτε στην κορυφή της κατάταξης. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πασκούσι Formula Kite δοκιμάστηκε η νέα ολυμπιακή μορφή και υπήρχε πολύς ενθουσιασμός. Για πρώτη φορά, άνδρες και γυναίκες αγωνίστηκαν μαζί για ένα μετάλλιο. Η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών έγραψε ιστορία, παίρνοντας το χρυσό. Στο νούμερο 3 αυτού του Top 10 θα εστιάσουμε στο έμπειρο πλήρωμα του Oman Sail στο GC32 για την 38η έκδοση του Copa del Rey Mapfre, όπου η τεχνική ήταν εξαιρετική και απέδωσε τα μέγιστα. Την περασμένη σεζόν, ο Τόνι Βόντισεκ αποδείχθηκε κάτι περισσότερο από ένα ανερχόμενο αστέρι του κόσμου στο kitesurfing. Κέρδισε τη θέση του ανάμεσα στους καλύτερους όταν ο 19χρονος εξασφάλισε την πρώτη του νίκη σε μια επαγγελματική πίστα kite racing και το έκανε με στυλ. Και στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το σκάφος Αλίγνη. Η διάσημη ελβετική ομάδα ήταν αίτητη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα GC32 του 2019 που πραγματοποιήθηκε στο Λάγος της Πορτογαλίας. Σήκωσαν το πολυπόθητο τρόπαιο με αρκετό πανηγυρισμό και φυσικά δικαίως, γιατί είναι ένα από τα κορυφαία σκάφη στον κόσμο σε όλα τα αθλήματα. Και κάπως έτσι, με αρκετή ιστιοπλοεία και σήμερα ολοκληρώθηκε άλλο ένα επεισόδιο Pure Action, γεμάτο δράση, πλούσια δράση και την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Και στα επόμενα επεισόδια θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε σημαντικά αθλητικά γεγονότα από όλο τον κόσμο σε κορυφαίες διοργανώσεις στην Ιφίλιο, πάντα στον κόσμο του αθλητισμού. Να είστε καλά.

0: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
1: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
0: I'm entering the Only in Idaho competition, and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
1: You're gonna feel it change, right?
0: Yeah.
1: It becomes beautiful. There you go.
0: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
2: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
3: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
4: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
5: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
6: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
7: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
3: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
8: Are you guys ready?
9: Σαββατοκύριακο, στο Action 24, με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
10: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
11: Ναι.
10: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλας.
9: Για μικρούς και μεγάλους.
12: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
9: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
13: Αυτό δεν είναι καλό.
9: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
14: How would you like it?
15: I love it.
12: Πάστα!
9: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, σε αυτό το τηλεοπτικό περιοδικό που σας μεταφέρει τα καλύτερα γεγονότα και σας παρουσιάζει χαρακτήρες από τον γεμάτο δράση κόσμο των σπορ. Ένα από τα διαφορετικά μονοπάτια που ακολουθούμε στη ζωή, μερικά από αυτά μπορεί να είναι χωμάτινα, γιατί γεμίζοντας την ζωή μας με περιπέτεια μας δίνει μερικές υπέροχες ιστορίες για να μοιραστούμε, και αυτό μας φέρνει στην επιφάνεια το Pure Action, αναδεικνύει τέτοιες λάμπρες περιπτώσεις. Σε αυτό το επεισόδιο θα δούμε μερικά από τα πιο μαγευτικά τοπία του πλανήτη, όπου λαμβάνουν χώρα μερικά από τα καλύτερα αθλητικά γεγονότα. Θα ξεκινήσουμε το ταξίδι από την μαγευτική Μέση Ανατολή και από το Κατάρ, όπου το The Al Adai Desert θα έρθει να οθήσει τους αθλητές στα όρια. Από την Αραβική Χερσόνησο θα ταξιδέψουμε στην Ταϊβάν για να μάθουμε περισσότερα για έναν επικό αγώνα τριάθλου. Και αυτός ο αγώνας είναι ένας από τους μεγαλύτερους και καλύτερους τρόπους να εξερευνήσετε μερικά από τα μοναδικά όμορφα μέρη της Ταϊβάν, όπως το Ταϊτούγκ. Στο Pure Action μας αρέσει να ανακαλύπτουμε εκπληκτικά νέα μέρη, οπότε θα βρεθούμε συνέχεια από την Ασία στην Ισπανία για να παρακολουθήσουμε έναν επικό αγώνα ράλι που λαμβάνει χώρα τόσο στα βουνά όσο και στην έρημο. Η τρίτη διοργάνωση του Ράλι Ισπάνια πραγματοποιήθηκε στο Guadix της Γρανάδας με 180 αναβάτες να ζουν μοναδικές αξέχαστες στιγμές. Τελειώνοντας αυτό το επεισόδιο θα μεταφερθούμε στην Ελλάδα για έναν αγώνα γεμάτο ιστορία, τον Μαραθώνιο της Αθήνας, τον αυθεντικό Μαραθώνιο που δεν μοιάζει με κανέναν άλλο στη γη. Σύμφωνα με το μύθο, έχει τις ρίζες του μέχρι και 2.500 χρόνια πίσω. Όταν οι αθλητές τρέχουν στο Μαραθώνιο της Αθήνας, τρέχουν στα χνάρια των αρχαίων ηρώων που γέννησαν τους σύγχρονους Ολυμπιακούς αγώνες. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο από τον Περσικό Κόλπο, την Ντόχα στο Κατάρ. Αυτή η διευρυνόμενη πόλη αναμειγνύει τον πολιτισμό και τον μοντερνισμό. Εκτός από τις τέχνες, η αυξανόμενη λίστα των κορυφαίων αθλητικών γεγονότων στην Ντόχα μετατρέπει το Κατάρ σε παγκόσμιο αθλητικό κόμβο. Το Al Adai Desert Challenge είναι ένας λόγος ακόμα για να επισκεφτείτε την Ντόχα. Είναι μια εμπνευσμένη εκδήλωση πολλών ειδικοτήτων με το στοιχείο της εξοικονόμησης ενέργειας στην ποδηλασία αλλά και στο τρέξιμο στην άμμο. Ξεκινώντας τα τέλη Φεβρουαρίου, τρία στοιχεία συνθέτουν την πρόκληση. Ένας αγώνας ορεινής ποδηλασίας 40 χιλιόμετρων, τον οποίο η Διεθνής Ένωση Ποδηλασίας αξιολογεί ως διοργάνωση C3 Cross Country. Ένας αγώνας τρεξίματος μονοπατιού, συν ένας αγώνας διάθλου. Οπότε είναι πραγματικά ξεχωριστή εκδήλωση σε έναν ιδιαίτερο χώρο που απαιτεί ιδιαίτερη προσέγγιση. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Επίσης στη Μέση Ανατολή δεν υπάρχουν πολλά από αυτά, οπότε ο συνδυασμός των αθλημάτων έχει μεγάλες δυνατότητες στο μέλλον να φέρει ακόμη περισσότερους συμμετέχοντες. Μπορούμε να διαφημίσουμε αυτή την πρόκληση και να φέρουμε τους καλύτερους αθλητές στον κόσμο. Η θαλάσσια γραμμή είναι εξαιρετική. Η θαλάσσια γραμμή έχει αυτούς τους καταπληκτικούς αμόλοφους που συναντούν την θάλασσα. Δεν το βλέπεις αυτό σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, έτσι πολλοί κόσμος έρχεται εδώ για να το απολαύσει. Αν έρθετε και απολαύσετε την εκδήλωση, μπορείτε να νιώσετε από κοντά αυτή τη διαδικασία, αντί για να οδηγείτε ένα αυτοκίνητο. Μπορείτε να το κάνετε με ποδήλατο ή με τα πόδια. Μπορείς πραγματικά να νιώσεις τους αμόλοφους, να νιώσεις πόσο μικρός είσαι σε ένα τόσο μεγάλο τοπίο. Στο Σταυροδρόμι των Τριών Υπήρων υπάρχουν πολλοί λόγοι για να επισκεφτείτε το Κατάρ. Συνδυάζει το παραδοσιακό αραβικό στυλ με τη μοντέρνα αρχιτεκτονική, τη φιλοξενία του παλιού κόσμου με την κοσμοπολιτική κομψότητα και την ευκαιρία να απολαύσετε νέες εμπειρίες και περιπέτειες σε αθλητικές εκδηλώσεις όπως αυτή. Το
Το να βρίσκεσαι για πρώτη φορά στο Κατάρ είναι πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Έχω μερικούς φίλους που είναι ήδη εδώ. Οι προσδοκίες μου για αυτόν τον αγώνα, σε αυτή τη μοναδική πρόκληση στην έρημο, είναι να κάνω τον καλύτερο αγώνα που μπορώ, αλλά και να επισκεφτώ την Ντόχα, να ταξιδέψω στο Κατάρ, γιατί είναι ένας νέος προορισμός για εμένα. Σίγουρα θα φέρω όσους φίλους μου μπορώ τα επόμενα χρόνια. Έχουμε λοιπόν την έρημο, την θαλάσσια γραμμή. Έχουμε ένα από τα καλύτερα μέρη που μπορείτε να οδηγείτε τετράτροχα αυτοκίνητα. Μπορείτε να ταξιδέψετε, να δείτε το Souk Waqif, που είναι ένα από τα καλύτερα μέρη που μπορείτε να επισκεφτείτε εδώ στο Κατάρ. Έχουμε μέρη όπως το Maghreb και επίσης πολλά πράγματα που μπορούν να συμβούν. Μου αρέσει να συνδυάζω τον αθλητισμό με τον τουρισμό και γι' αυτό θα μείνουμε λίγο περισσότερο μετά τον αγώνα για να δούμε το Souk με τη μεγάλη αραβική κουλτούρα. Το ποδήλατο ή το τρέξιμο στην άμμο είναι φυσικά μια πρόκληση από μόνη της και για κάποιους αυτός είναι ο λόγος που ήρθαν στο Al Adaid. Το ποδήλατο στην έρημο είναι μια ιδιαίτερη πρόκληση. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αισθάνεσαι ελεύθερος στο ποδήλατο, να μην είσαι πολύ σφιγμένος. Επίσης το καλύτερο για σένα είναι να έχεις ειδικά ελαστικά όπως τα slick. Είναι μοναδική πρόκληση, κάτι νέο για εμάς τους Ευρωπαίους αναβάτες. Για άλλους, η ζεστή φιλοξενία του Κατάρ έπαιξε σημαντικό ρόλο για να τους φέρει στη Ντόχα. Ανεβαίνεις στην άμμο και δεν υπάρχει άλλη χώρα που να το προτείνει αυτό, άρα πρέπει να εκπαιδεύεσαι διαφορετικά και να οδηγήσεις το ποδήλατο με διαφορετικό τρόπο από ό,τι σε άλλους αγώνες. Η ατμόσφαιρα είναι επίσης πολύ ιδιαίτερη, όλα είναι τόσο διαφορετικά. Μπορείτε ακόμη να αισθανθείτε την φιλοξενία. Η συμβουλή μου σε όλους τους ανθρώπους με ποδήλατα να βγουν εκεί έξω και να απολαύσουν τις συνθήκες άμμου. Θα είναι αμμώδεις. Επίσης, απολαύστε όλο αυτό το σκληρό πακέτο που μπορείς πραγματικά να πιέσεις και να οδηγήσεις το ποδήλατό σου. Θα είσαι εξαντλημένος κάθε τόσο, αλλά απλώς βρες την ενέργεια και φτάσε στη γραμμή του τερματισμού, αφού όλοι θα είστε νικητές. Ο αγώνας ορεινής ποδηλασίας cross country αποδείχθηκε μια τεράστια πρόκληση με 10 μεγάλους αμόλοφους να δοκιμάζουν τους αναβάτες στη διαδρομή των 40 χιλιόμετρων. Μια δύσκολη διαδικασία, επίπονη και για πολλούς πρωτόγνωρη, αποδείχθηκε ανυπέρβλητη αφού υπήρχαν και αυτοί που δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν ούτε καν το πρώτο σκέλος. Μεταξύ των αναβατών πάντως της διοργάνωσης ήταν οι δύο φορές Ολυμπιονίκης Πία Σαντ Στέντ, 45 ετών, από την Φιλανδία. Το πάθος της για την ποδηλασία την τράβηξε να αγωνιστεί εδώ για 5η συνεχόμενη χρονιά. Είμαι εδώ δύο φορές Ολυμπιονίκη, συμμετέχω σε υψηλότερο επίπεδο σε παγκόσμια πρωταθλήματα, κερδίζοντας μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Οι άνθρωποι ρωτούν γιατί εξακολουθώ να αγωνίζομαι και να κάνω τοπικούς αγώνες και γιατί συμμετέχω στον αγώνα εδώ στο Κατάρ. Είναι το πάθος που έχω, ο τρόπος που ζω τη ζωή μου και το Κατάρ έχει πολλές ευκαιρίες για ενεργούς ανθρώπους να συμμετέχουν σε διάφορες εκδηλώσεις και αυτό είναι που εκμεταλλεύομαι. Αυτός είναι ο στόχος της πρωταθλήτριας από την Φιλανδία που δεν το βάζει κάτω και συνεχίζει να αγωνίζεται. Πάμε λοιπόν στην αγωνιστική δράση με 651 αθλητές από 51 χώρες να βάζουν τα δυνατά τους κάτω από τον λαμπερό ήλιο για να φτάσουν στην διαδικασία
του τερματισμού που φαντάζει πολύ μακρινή. Ο Φρέντερικ Κομπέρτ από την Γαλλία κέρδισε τον αγώνα της ορεινής ποδηλασίας των ανδρών, ενώ η Πία Σαντερστέντ από τη Φιλανδία ήταν στην κορυφή του γυναικείου τμήματος. Είναι μεγάλη εμπειρία ο αγώνας, μου αρέσει, κέρδισα την κατηγορία UCI και πιστεύω ότι είναι ένας πολύ ενδιαφέρον αγώνας και βέβαια θα επιστρέψω και του χρόνου. Ένιωσα δυνατή σήμερα, αλλά ήξερα ότι η φόρμα μου ήταν καλή. Έχω προετοιμαστεί καλά για αυτόν τον αγώνα και δεν είχα κάποιο λόγο να σταματήσω. Μόλις παρέδωσα αυτό που μπορώ να κάνω εκεί έξω και φάνηκε το αποτέλεσμα. Στους άνδρες λοιπόν, στον Open Αγώνα, ο Αμπντεραχίμ ήταν πρώτος, στις γυναίκες η Ζινέμπ, αναφορικά με την διαδικασία που ακολούθησε στο τρέξιμο. Και στο δίαθλο, ο Μεχντί στην πρώτη θέση, από τους άνδρες, στις γυναίκες η Ερίν. Υπάρχουν αντίστοιχες κατηγορίες και για τους βετεράνους αθλητές. Η πέμπτη συνεχόμενη διοργάνωση σημείωσε μεγάλη επιτυχία, με πολλά γνωστά πρόσωπα να επιστρέφουν για να αγωνιστούν ξανά, αλλά ο φετινός αγώνας σηματοδότησε επίσης μια νέα εποχή, αφού για πρώτη φορά συμμετείχε αθλητής με αναπηρικό αμαξίδιο και ολοκλήρωσε την δύσκολη πρόκληση. Το μέλλον του αγώνα μπορώ μόνο να το δω να γίνεται μεγαλύτερο και καλύτερο. Έχουμε σχέδια ίσως να το αλλάξουμε ως ένα επιπλέον επίπεδο τριάθλου. Όπως μπορείτε να δείτε, το μέρος είναι ιδανικό γι' αυτό. Έτσι ίσως να είναι το επόμενο βήμα πάντα για κάτι καλύτερο. Το 2020 το Al Adaid Desert Challenge κατέληξε σε ένα συναρπαστικό συμπέρασμα, αλλά οι σκέψεις στράφηκαν γρήγορα στην έκδοση του επόμενου έτους, όπου αναμφίβολα οι διοργανωτές θα βρεθούν σε άλλη μια δημοφιλή εκδήλωση κορυφαίου επίπεδου. Και σίγουρα οι αγωνιζόμενοι που τα έδωσαν όλα για να φτάσουν στην γραμμή του τερματισμού αξίζουν τα συγχαρητήρια για αυτή τους την προσπάθεια και την επίδοση που στέφθηκε υπό επιτυχία. Από το δίαθλο θα στραφούμε στο τρίαθλο και από το μαγευτικό Κατάρ θα ταξιδέψουμε στην Ταϊβάν, μια χώρα με πολλά όμορφα φυσικά τοπία που την καθιστούν ιδανική τοποθεσία για τους λάτρεις των σπορ. Δίνει σε πολλούς από αυτούς μια καλή δικαιολογία να εξερευνήσουν την πόλη του Ταϊτούγκ, ενώ προκαλούν τον εαυτό τους στον πρώτο αγώνα τριάθλου μεγάλων αποστάσεων στην Ασία. Το Challenge Taiwan είναι μέρος της οικογένειας Challenge, η οποία είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη παγκόσμια σειρά τριάθλου μεγάλων αποστάσεων. Αποτελείται από περισσότερους από 40 αγώνες τριάθλου πλήρους και μέσης απόστασης σε όλο τον κόσμο, ενώ όλοι επικεντρώνονται στο να προσφέρουν στον αγώνα ζωής σε αθλητές όλων των ηλικιών και ικανοτήτων, έτσι ώστε να δημιουργήσουν μια ξέχαστη εμπειρία θεατή που αποτυπώνει όλο τον ενθουσιασμό και το συνέστημα αυτού του εμπνευσμένου αθλήματος. Η διοργάνωση στην Ταϊβάν είναι ένας από τους πιο θεαματικούς αγώνες της σειράς. Το Ταϊτούγκ, γνωστό ως η πατρίδα του ήλιου, είναι το τέλειο υπόβαθρο για ένα από τα πιο σημαντικά αθλητικά γεγονότα στη χώρα. Υπάρχει ο όμορφος ωκεανός, τα βουνά, μια ακτογραμμή που κόβει την ανάσα, βλέποντας τους αθλητές να φτάνουν στα όρια τους, προσπαθώντας να ολοκληρώσουν αυτόν τον απαιτητικό αγώνα τριάθλου. Φέτος η διαδρομή κολύμβησης για αγώνες μεσαίας απόστασης αλλά και πλήρους απόστασης θα ξεκινήσει από την Λίμνη,
που υπάρχει κοινός τόπος για κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης. Σε ένα όμορφο τοπίο, ακριβώς εντυπωσιακό, ενώ η διαδρομή ποδηλασίας θα οδηγήσει τους αθλητές στο πανύψηλο όρος Κάρπ με εκπληκτική θέα στην εντυπωσιακή ακτογραμμή του Ειρηνικού. Τέλος, η διαδρομή τρεξίματος θα τους οδηγήσει στα ήσυχα και ευχάριστα χωράφια πριν τερματίσουν στο ζωντανό κέντρο της πόλης Ταϊτούγκ, ένα πολύ ποικίλο αλλά και προκλητικό μάθημα ήταν μπροστά για όλους τους συμμετέχοντες. Κατά τη διάρκεια των ετών, χιλιάδες συμμετέχοντες έχουν διαγωνιστεί στην Ταϊβάν, δημιουργώντας μερικές υπέροχες αναμνήσεις. Και φυσικά, όλοι έχουν την δυνατότητα να αποδείξουν ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση και να διεκδικήσουν τις πρώτες θέσεις. Άλλωστε, ο ανταγωνισμός κάθε χρόνο είναι μεγάλος και οι συμμετοχές όλο ένα και αυξάνονται από διοργάνωση σε διοργάνωση. Οι εγγραφές είναι πλέον ανοιχτές για τη φετινή σεζόν του Challenge Taiwan, η οποία θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο. Ήδη οι αθλητές έχουν δηλώσει συμμετοχή εξασφαλίζοντας τη θέση τους στη γραμμή εκκίνησης για αυτό το επικό γεγονός. Κάτι που αναμένεται πώς και πώς στην Ταϊβάν. Στο Pure Action όμως μας αρέσουν τα μαγευτικά τοπία και πάντα αναζητούμε νέες περιπέτειες σε αυτά τα όμορφα μέρη. Για το λόγο αυτό αφήνουμε πίσω την Ταϊβάν και μετακομίζουμε στην Ιβηρική Χερσόνησο και την Ισπανία για να ακολουθήσουμε την τρίτη διοργάνωση του Rally Ισπανία που πραγματοποιήθηκε στο Guadix της Γρανάδας. Είναι το μόνο ευρωπαϊκό ράλι που έγινε στην έρημο και η κυλιόμενη έρημος Γκοράφε ήταν σίγουρα μια πρόκληση. Το ράλι Ισπάνια συγκέντρωσε περισσότερους από 180 συμμετέχοντες από 26 χώρες, με τους διαγωνιζόμενους να ταξιδεύουν από όλο τον κόσμο για να λάβουν μέρος σε αυτή την διοργάνωση, το πρώτο διεθνές ράλι της σεζόν, με φόντο τα βουνά της Sierra Nevada. Οι αναβάτες έπρεπε να διανύσουν περισσότερα από 370 χιλιόμετρα με 276 χιλιόμετρα ειδικής διαδρομής. Η σωματική προσπάθεια των αγώνων ήταν αναμφίβολα βασικός παράγοντας για τον καθορισμό των νικητών και των ιτημένων. Οι ειδικές διαδρομές back-to-back είναι μία πρόκληση για κάθε αναβάτη. Οι δύο τελευταίες μέρες ήταν οι πιο δύσκολες, με όλους τους αναβάτες να προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο δυνατό με στόχο την εκπλήρωση των στόχων τους. Η τέταρτη μέρα είδε μία διαδρομή 320 χιλιόμετρων που έπρεπε να διανυθεί με δύο πολύ μεγάλες ειδικές πίστες κατά μήκος σπυροειδών μονοπατιών αλλά και πέτρινων. Το τελευταίο στάδιο του Ραλή Ισπάνια κάλυψε 176 χιλιόμετρα. Μια σύντομη και γρήγορη μέρα, αλλά με κάποιους τεχνικούς τομείς που απαιτούσαν πλοήγηση από ειδικούς. Ήταν εδώ που ο Ζωάν Πεδρέρο χρησιμοποίησε την εμπειρία του για να αυξήσει τη διαφορά από τον πλειστιέστερο αντίπαλό του στη δεύτερη θέση, τον Μάριο Πατράο. Και έτσι, μετά το τελικό στάδιο, ήταν ο Πεδρέρο που πανηγύρισε τη νίκη στο Ράλι Ισπάνια. Ο Μάριο Πατράο τερμάτισε δεύτερος, με τον Ζούλιαν Βιλαρούμπια στην τρίτη θέση. Είχαμε όμως τη διαδικασία και στα τετράτροχα, με τον Ντάνι Βίλα να έχει διάφορα κατηγορίας, χωρίς να αμφισβητηθεί η νίκη του, ενώ ο Ζερόμ Πλά ήταν ο νικητής έκπληξη στην κατηγορία SSV. Πέρασαν 5 πολύ δύσκολες μέρες, με δύσκολη διαδικασία αγώνων, περάσματα ποταμών. Το θλιβερό νέο ήταν η ειδοποίηση για την απώλεια του φίλου μας, του Αλμπέρτο Μαρτίνες, που έχασε την ζωή του στο ράλι. Ήταν μια πολύ δύσκολη εβδομάδα για όλους τους θεατές,
και την οικογένεια του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Θέλω να αφιερώσω την νίκη στον Αλμπέρτο και να δώσω μια μεγάλη αγκαλιά στην οικογένεια και τους φίλους του. Μένουμε όμως στην Ευρώπη και μετά το Ράλι Ισπάνια θα μεταφερθούμε στην Ελλάδα για να ζήσουμε τον πιο μοναδικό αγώνα μαραθωνίου στον κόσμο, τον Μαραθώνιο της Αθήνας, τον Αυθεντικό. Πραγματοποιείται κάθε χρόνο το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου κατά μήκος της αρχικής διαδρομής του Μαραθωνίου που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων το 1896 και από τότε σε κάθε Ολυμπιακούς Αγώνες για να τιμήσουν τα βήματα του θρυλικού Αθηναίου στρατιώτη Δρομέα το 490 π.Χ. που έφερε το μήνυμα της νίκης στον Μαραθώνα. Διοργάνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Στίβου, ο Μαραθώνιος της Αθήνας ο Αυθεντικός, είναι κάτι περισσότερο από έναν επίσημα μετρημένο αγώνα 42.195 μέτρων. Είναι η απόλυτη διεθνής διοργάνωση μαραθωνίου που λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γνωστή για τα υπέροχα μεσογειακά τοπία, τον πλούσιο πολιτισμό και τα κρυστάλλινα νερά της. Η Ελλάδα θα φιλοξενήσει και πάλι τη μαγευτική γιορτή του τρεξίματος τον Νοέμβριο. Ο αυθεντικός μαραθώνιος της Αθήνας έχει εξελιχθεί σε πενθυμέρη εκδήλωση. Κάθε χρόνο ένα λαμπερό γκαλά με τους μεγαλύτερους δρόμους του κόσμου, ένα εκπαιδευτικό συμπόσιο που προσελκύει ηγέτες από περισσότερες από 80 εθνικότητες, το άναμα της φλόγας του μαραθωνίου που ξεκίνησαν όλα πριν από 2.500 χρόνια, μια μεγάλη έκθεση μαραθωνίου, μουσική αλλά και πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως και τα μετάλλια όσων τερματίσουν που απεικονίζουν την ιστορία του αθλήματος, είναι όλα μέρος αυτής της διοργάνωσης. Η φλόγα του μαραθωνίου είναι ένα διεθνές σύμβολο που προωθεί τα ιδανικά και τις αρχές του αθλητισμού και του θεμητού ανταγωνισμού. Με την τεράστια κληρονομιά του, ο αγώνας του μαραθωνίου της Αθήνας προσελκύει ετησίως περισσότερους από 20.000 δρομείς από περισσότερες από 130 χώρες που ταξιδεύουν για να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του να αγωνίζονται στη γενέτεια του αθλήματος του μαραθωνίου και να τρέξουν κατά μήκος της διαδρομής του πρώτου αγώνα μαραθωνίου που έλαβε χώρα στον πλανήτη. Μαζί με αυτούς, 40.000 ακόμη δρομείς έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος στη διοργάνωση, κάνοντας αγώνες από 10 χιλιόμετρα αλλά και 5 χιλιόμετρα μέσα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Όλοι οι δρομείς της διοργάνωσης τελειώνουν τους αγώνες τους διασχίζοντας την αρχική γραμμή τερματισμού του μαραθωνίου μέσα στο Παναθηναϊκό Στάδιο στο Καλλιμάρμαρο. Δεν είναι απλώς ένας αγώνας μαραθωνίου, είναι μια εμπειρία ζωής και ένα γεγονός που πρέπει να τρέξει κάθε αθλητής μεγάλων αποστάσεων στον κόσμο. Και φυσικά αποτελεί το επίκεντρο των αγωνισμάτων δρόμου. Σε αυτό το επεισόδιο λοιπόν επισκεφθήκαμε πολλά μέρη, ζήσαμε μια σειρά από μοναδικές στιγμές, αλλά τα καλύτερα έρχονται αφού έχουμε μερικά επικά γεγονότα που περιμένουμε. Σε επόμενο επεισόδιο θα γίνουμε μάρτυρες μιας από τις πιο απαιτητικές εμπειρίες που μπορεί να βιώσεις. Θα ερωτευτείτε το World Marathon Challenge, αυτό το απίστευτο επίτευγμα που περιλαμβάνει ανθρώπους που τρέχουν 7 μαραθώνιους σε 7 ηπείρους σε 7 ημέρες, τρέχοντας συναντακτική την Αφρική, την Αυστραλία, την Ασία, την Ευρώπη, την Νότια Αμερική και τη Βόρεια Αμερική, όλα αυτά μέσα σε 168 ώρες. 36 μαραθωνοδρόμοι συγκεντρώθηκαν στο Cape Town της Νοτιού Αφρικής. Μεταξύ αυτών των διαφορετικών ομάδων ανθρώπων ήταν ένας κοινός στόχος να προκάλεσουν τον εαυτό τους στο World Marathon Challenge. 7 στάσεις είχαν προγραμματιστεί για αυτό το απαιτητικό γεγονός, μία ανά ήπειρο που επρόκειτο να ξεκινήσει μία πλήρως οργανωμένη διαδρομή μαραθωνίου για τους 36 αθλητές. Ένα αεροσκάφος τσάρτερ φιλοξένησε και μετέφερε τους αμφισβητείες από την πρώτη διαδικασία συναντακτική στο Cape Town στην Αφρική, στο Πέρθ στην Αυστραλία, στο Ντουμπάι στην Ασία, στην Ευρώπη στην Μαδρίτη, στην Φορταλέζα της Νοτιού Αμερικής και τέλος στο Μαϊάμι στη Βόρεια Αμερική.
Αυτά λοιπόν για αυτό το Pure Action. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη αδρεναλίνη και γεμάτη περιπέτεια δράση μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά.

0: We'd like to bring you in as a junior associate.
1: Hughes and Associates called me yesterday.
0: Patty Hughes. Good luck to you.
2: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
3: She's on a mission here, and she won't stop till you're strung up in the public square.
4: Whatever it takes.
5: My fiancé was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
6: Everyone's hiding something.
7: So what are you hiding?
8: You know what I like about you? There's always something going on.
9: Dummies.
8: And you don't fall for bullshit.
1: I'm so sick of your bullshit.
8: What did you say to me?
1: You heard me.
9: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24.
10: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
11: Πάλι εδώ!
10: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του. Ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω. Εγώ τι θα κάνω?
8: Κούνα τώρα, γρήγορα.
10: Φώναξα τον Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μόλις κάνει το κεφάλι κοιμά.
8: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
10: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
12: Με αγάπη.
10: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
13: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
10: Επόμενο, παρακαλώ.
13: Το φαγητό είναι παρέα.
14: Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
10: Την υγειά σας, καλή σας όρεξη.
9: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
15: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
16: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
15: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
17: Capitalism can inform how we have sex.
15: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
18: It becomes more capitalistic.
15: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
19: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action με συναρπαστική καυτή δράση από τα πιο μοναδικά αθλητικά γεγονότα στον κόσμο. Και σε αυτό το επεισόδιο θα σας φέρουμε κοντά στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και έτσι μπορείτε να ξεκινήσετε τους κινητήρες σας, να σφίξετε την ζώνη και να ετοιμαστείτε να νιώσετε την δύναμη G με σοβαρή δράση. Θα έχετε την ευκαιρία να δείτε ιδιαίτερα γεγονότα που αφορούν τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και φυσικά να νιώσετε την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Σε προηγούμενο επεισόδιο είχαμε ταξιδεύσει στην Ισπανία και στην Ιβρική Χερσόνησο με την έκδοση του Rally Ισπάνια που έγινε στο Quang Dix της Γρανάδας. Σε ένα ιδιαίτερο ράλι, σε μια ερημική και δύσκολη βραχώδη περιοχή με τους διαγωνιζόμενους να έχουν αρκετά εμπόδια για να ξεπεράσουν. Ήταν μια μακρά εβδομάδα αγώνων με κύριο αξιοθέατο την κυλιόμενη έρημο Γκοράφε. Αυτή η τοποθεσία κάνει το ράλι Ισπάνια το μοναδικό ευρωπαϊκό ράλι όπου πραγματοποιείται αγώνας σε έρημο. Και όμως αυτό το τοπίο βρίσκεται στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ισπανία. Ζεστή μεσογειακή φιλοξενία, μουσική με φλαμέγκο, γαστρονομία και αρχιτεκτονική, καθώς και ο μεγαλοπρεπής καθεδρικός ναός αλλά και τα μοναδικά υπόσκαφα σπίτια κάνουν το ταξίδι στο Guadix μοναδικό και υπέροχη εμπειρία. Το Rally Ισπάνια συγκέντρωσε περισσότερους από 180 συμμετέχοντες από 26 χώρες. Διαγωνιζόμενοι ταξίδεψαν από όλο τον κόσμο για να λάβουν μέρος σε αυτό το πρώτο διεθνές ράλι της σεζόν με φόντο τα βούνα της Sierra Nevada. Η Επιτροπή της Εκδήλωσης έδωσε μεγάλη προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια για αυτή την έκδοση του Ισπάνια Ράλι. Οι διοργανωτές κινητοποίησαν μερικούς από τους μεγαλύτερους θρύλους του ράλι της Ισπανίας για να εξασφαλίσουν την κορυφή στην ποιότητα του αγώνα. Ο Τζεράρντο Φαρές με 10 ράλι Ντακάρ και μια τρίτη θέση αναθεώρησε το roadbook και έκανε σημειώσεις στους διαγωνιζόμενους. Ο Λορένσο Σαντολίνο, ένας από τους Ισπανούς που έχουν αγωνιστεί σε ράλι Ντακάρ, έδωσε ένα masterclass του roadbook. Έχοντας τεράστια εμπειρία σε αυτό το τομέα, παρήχε στους συμμετέχοντες συμβουλές μετριάζοντας τους φόβους και τις αμφιβολίες τους. Το Rally Ισπάνια είναι το πρώτο ευρωπαϊκό ράλι όπου παραδόθηκε roadbook έτοιμο να σημειωθεί από το Οργανωτικό Συμβούλιο. Αυτός είναι ένας νέος τρόπος για να βεβαιωθούν οι ερασιτέχνες ότι έχουν το ίδιο είδος εμπειρίας με τους επαγγελματίες.

σημαντικό σε μια δύσκολη περιοχή. Και αυτό το roadbook βοήθησε τους πάντες να μην χάσουν έδαφος, να μην χάσουν τον προσανατολισμό τους στην προσπάθειά τους για να βρεθούν στον τερματισμό σε αυτές τις περίεργες συνθήκες, σε αυτή την ερημική περιοχή. Μόλις φεύγω από μια γωνία, κοιτάζω το roadbook για να δω τι θα ακολουθήσει και τοποθετούμε ανάλογα, λέει ένας από τους συμμετέχοντες για την διαδικασία. Τις δύο πρώτες ημέρες οι μοτοσυκλετιστές έπρεπε να διανύσουν περισσότερα από 370 χιλιόμετρα, με 276 χιλιόμετρα να αποτελούν ειδική διαδρομή, με τις δύο τελευταίες ημέρες να έχουν τις πιο δύσκολες διαδρομές και όλους τους αναβάτες να προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο για να εκπληρώσουν τους στόχους τους. Η τέταρτη μέρα είδε μια διαδρομή 320 χιλιόμετρων με δύο πολύ μεγάλες ειδικές διαδρομές κατά μήκος των μονοπατιών με πολλές πέτρες. Μετά από ένα σύντομο και γρήγορο τελευταίο στάδιο, ο Ζωάν Πεδρέρο ήταν αυτός που κατέκτησε το τρόπαιο. Ήταν αυτός που έφτασε πρώτος στην γραμμή του τερματισμού και πήρε την νίκη. Είχαμε και συμμετοχή όμως με τετράτροχα, με αυτά εδώ τα οχήματα, με τον Ντάνι Βίλα να είχε διάφορα κατηγορίας και να πήρε την νίκη χωρίς να αμφισβητηθεί, ενώ ο Ζερόμ Πλά ήταν ο νικητής στην κατηγορία SSV. Σε αυτό το επεισόδιο θα αφήσουμε πίσω αυτό το έδαφος και τις ερήμους για να περάσουμε σε ένα διαφορετικό τοπίο, στον αέρα, σε αγώνα με drone. Εδώ η ανάπτυξη της τεχνολογίας κάνει συνεχώς απίστευτα άλματα με νέα και με συναρπαστικές συσκευές που εφευρίσκονται για καθημερινή χρήση, με αρκετούς να βρίσκουν όσοι αδρεναλίνη αναζητούν και τρόπους για να ανταγωνιστούν χρησιμοποιώντας gadget υψηλής τεχνολογίας. Πήραμε αυτά τα drones ειδικά για τον αγώνα, είναι πολύ δύσκολο να πετάξεις, οπότε μην το δοκιμάσεις στο σπίτι, είναι σαν ένα μονοθέσιο της Formula 1 που να περνάει στην αυτοκίνητο βιομηχανία, είναι πολύ δύσκολο στον έλεγχο. Το drone GP είναι ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα, ο Steven Wang είναι ο ιδρυτής, το 2017 το ίδρυσε, πολλά υποσχομένος οργανισμός, ήταν η πρώτη κινέζικη εταιρεία που μετέδωσε ζωντανά αγώνες drone, μια καινοτομία που την κάνει να ξεπερνά τους άλλους. Έχουν 5 αγώνες κάθε χρόνο σε όλη την Ασία, οι οποίοι παρακολουθούνται από εκατομμύρια ανθρώπους μέσω του διαδικτύου, αποδεικνύοντας ότι αυτού του είδους οι εκδηλώσεις γίνονται όλο ένα και πιο δημοφιλείς. Η εταιρεία δημιουργεί τα δικά της αγωνιστικά drones που έχει αναπτύξει με το σήμα της τεχνολογίας μετάδοσης. Το drone GP είναι ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα αγώνων, έτσι ίδρυσαμε την εταιρεία μας Shanghai. Βασικά ξεκινήσαμε από την Κίνα, οι πιλότοι είναι καλύτεροι στην Κίνα και την Ασία, γι' αυτό διαγωνίζονται για τον τίτλο. Τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, Grand Prix, μπορούν να φτάσουν έως και 200 χιλιόμετρα την ώρα, τα οποία μπορεί να είναι επικίνδυνο για το μέσο χρήστη drone, όπου μπορεί εύκολα να χάσει τον έλεγχο της συσκευής, όχι όμως για αυτούς που τα οδηγούν επαγγελματικά. Παίρνει μεγάλη εκπαίδευση και τεχνογνωσία για να μπορείς να πετάς drones με ακρίβεια και με αυτή την ταχύτητα. Χρειάζεται μεγάλη εκπαίδευση και βέβαια πολύ χρόνο, αλλά και χώρο, έτσι ώστε να μπεις σε μια τέτοια διαδικασία. Εντυπωσιακά πάντως τα πλάνα από την κάμερα που βρίσκεται πάνω από τον drone, την οποία βλέπουν οι αγωνιζόμενοι. Κάθε χρονιά το drone GP προσπαθεί να εκπλήξει τους θαυμαστές και τους πιλότους, δημιουργώντας κορυφαίες εκδηλώσεις σε διάφορα μέρη. Με κάποιες εκδηλώσεις να γίνονται σε εσωτερικούς χώρους και άλλες σε εξωτερικούς, και κάποιες άλλες που συνδυάζουν εσωτερικούς και εξωτερικούς, μεγάλες ευθείες, στροφές ακραίας ταχύτητας και πλοήγηση

μεταξύ του επάνω και του κάτω ορόφου. Ο ρυθμός των εκδηλώσεων drone GP όλο ένα και αυξάνεται. Όταν οι πιλότοι έρχονται να αγωνιστούν σε αγώνες όπως αυτός, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η πίστα, γιατί κάθε πίστα είναι διαφορετική ανά αγώνα. Ένα άλλο πρόβλημα είναι το κλίμα, η υγρασία και η πυκνότητα του αέρα είναι διαφορετικά και πώς να υπερβείτε αυτή τη διαφορά ανάλογα με την υγρασία και την πίεση του αέρα. Ακόμη και οι πιλότοι μπορούν να το νιώσουν αυτό. Αυτές είναι μεγαλύτερες δυσκολίες όταν έρχονται σε αγώνες σαν κι αυτόν. Με αυτή την προσέγγιση, το drone GP δεν αποτυχάνει ποτέ να βρει νέους τρόπους για να επεκτείνει τα όρια του στο αγώνισμα. Σε συνεργασία με την Swiss Next China και την Ελβετική Πρεσβεία, διοργάνωσαν τους πρώτους αγώνες drone σε συγκρότημα της Πρεσβείας. Ο πρώτος αγώνας ήταν επίσης ρεκόρ, καθώς έγινε στο κέντρο της πόλης του Πεκίνο. Ο αγώνας της Ελβετικής Πρεσβείας πραγματοποιήθηκε στην Swiss Innovation. Ο αγώνας αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της βραδιάς με την πίστα να φωτίζεται από εκατοντάδες LED και φώτα, επιτρέποντας στο κοινό να ζήσει ένα συναρπαστικό και μοναδικό αγώνισμα. Έχουμε δει πολλές συναρπαστικές τεχνολογίες σήμερα, αλλά εμείς, η ομάδα του Drone GP, διαφέρουμε στο αθλητικό πνεύμα και στην ψυχαγωγία. Ελπίζουμε ότι μπορούμε να σας διασκεδάσουμε. Οργανώνουμε πολλά αγωνιστικά γεγονότα σε όλη την Ασία και εκατομμύρια άνθρωποι τα παρακολουθούν. Και του χρόνου θα το κάνουμε και θα φέρουμε το Drone GP στην Ελβετία και στην Ευρώπη. Ο αγώνας drone έφερε αντιμέτωπους δύο Ελβετούς και δύο Κινέζους πιλότους για έναν φιλικό ανταγωνισμό. Πετούσαν τα drone με ένα σύστημα που ονομάζεται First Person View, το οποίο είναι η πιο δημοφιλής μέθοδος διοίκησης, καθώς επιτρέπει το χειρισμό ενός drone σαν να ήταν μέσα στο πιλωτήριο, αυτός που το πιλοτάρει. Ο διαγωνισμός έγινε σε δύο μέρη, στον ομαδικό αγώνα με τρεις γύρους, με τον πίλωτο κάθε χώρας να αντιμετωπίζει έναν αντίπαλο και σε έναν ατομικό αγώνα όπου όλα τα drone πέταξαν μαζί. Ο αγώνας μεταδόθηκε επίσης ζωντανά και προσέλκυσε πάνω από 51.000 θεατές σε διάφορες πλατφόρμες εκπομπής, καθώς και ένα σημείο με 2 εκατομμύρια προβολές στο CCTV σε ζωντανή ροή. Αυτή η συνθήκη άγωνων ντρόουν έγινε η πιο δημοφιλής μεταξύ των πιλότων, όχι μόνο γιατί άφησε το κοινό με δέος, δίνοντάς τους μια παρόμοια συγκίνηση με αυτή που συνοδεύει τους αγώνες Φόρμουλα 1, αλλά γιατί παρήχε περαιτέρω νέες γνώσεις για την πιθανή χρήση drones σε διαφορετικά πλαίσια. Τα drones είναι πράγματι ένα πολύπλευρο με ευέλικτη τεχνολογία αντικείμενο και οι πτήσεις υψηλής ταχύτητας θα μπορούσαν να είναι απλά ένας υποσχόμενος τομέας για αυτούς. Γιατί πέταμε από το κεφάλι του λαού, αυτό είναι μέρος της διασκέδασης. Διασκεδάζουμε τους θεατές, δεν ανταγωνιζόμαστε μόνο για την πρώτη θέση, διασκεδάζουμε το κοινό μας και αυτό που βρίσκεται στην τηλεόραση. Έτσι όπως η Φόρμουλα 1 στο Μεξικό, όπως η 16η τρύπα του Phoenix in PGA, ενεργοποιούμε τους ανθρώπους στον ενθουσιασμό, οπότε αυτό είναι το μέρος. Ουσιαστικά είναι μέρος του θεάματος, όλο αυτό που διαδραματίζεται εκεί. Ένα άλλο μοναδικό γεγονός που πρόσφατα έλαβε χώρα ήταν στο μεγάλο εμπορικό κέντρο του σχεδιασμού και επίπλων σπιτιού στην Σαγκάη. Οι πιλότοι χρησιμοποιούσαν τις αυλές του εμπορικού κέντρου σε μια έκταση 15.000 τετραγωνικών μέτρων. Η διαδρομή δύο ορόφων 14 εμποδίων, μια πολύ στενή σκάλα και 120 μέτρων μήκους φωτίστηκε από LED, δίνοντας στο εμπορικό κέντρο μια ακραία θέση αλλαγής. Οι πιλότοι απολαύσαν αυτό το ασυνήθιστο κομμάτι και για περισσότερους από αυτούς ήταν το πιο εκπληκτικό που έχουν δει ποτέ. Ο καιρός ήταν χιονισμένος, κάνοντας την πίστα ακόμα πιο δύσκολη αλλά και όμορφη, προστατώντας τον ενθουσιασμό και την ψυχολογία των αγωνιζόμενων αλλά και την ψυχαγωγία των θεατών. Κατά τη διάρκεια του ημιτελικού, ο 15χρονος που έχει το ρεκόρ, ο Τζούνλι Λι, τράκαρε δίνοντας την ευκαιρία στον Ιάπωνα Κεν Ινούε να κερδίσει τον αγώνα. Είμαι πολύ χαρούμενος φυσικά, ήταν υπέροχο να πετάς με όλους αυτούς τους κορυφαίους πιλότους.
από πολύχρωμες πύλες με φωτισμό LED σε διαφορετικά επίπεδα υψομέτρου, εντόνες γωνίες, μια στροφή 180 μοιρών και ακριβής πτήσης υψηλής ταχύτητας, θα στραφούμε σε ένα έπος πρόκληση που θα φέρει τους αγωνιζόμενους όσους αναζητούν την αδρεναλίνη στα βουνά και στις ερήμους. Σε αυτό το απαιτητικό τοπίο, ιδιαίτερο, τρομακτικό, αλλά και ένα συναρπαστικό αποτέλεσμα που περιμένει τους συμμετέχοντες, ο άνθρωπος πάντα κυνηγούσε το ασυνήθιστο και συναρπαστικό, αυτό που φαίνεται να είναι το όριο πάντα καταλήγει να ξεπερνιέται πολλές φορές, και για όλους αυτούς τους ανθρώπους που αγαπούν τις προκλήσεις, έχουν ευκαιρία να αντιμετωπίσουν δύσκολες συνθήκες μιας ερήμου. Δεν υπάρχει λάτρης του αυτοκινήτου που να μην ξέρει το Peugeot 205. Μπορεί να βρεις χιλιάδες οδηγούς σε όλο τον κόσμο που είναι πιστοί σε αυτό το μοναδικό όχημα. Αν είσαι ένας από αυτούς, τότε το 205 Trophy είναι για εσένα. Αυτός ο αγώνας αυτοκινήτων με ανθρωπιστικό κίνητρο είναι αποκλειστικά αφιερωμένος σε αυτό τον ιερό αριθμό της Peugeot, το θρυλικό 205. Σε αυτή την διοργάνωση όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά είναι περιορισμένος σε 205 πληρώματα ο αριθμός προκειμένου να διατηρήσει την ευχάριστη διάστασή του. Αυτό το σκηνικό είναι εκπληκτικό, θα είναι δύσκολο για τα αυτοκίνητα στις στροφές, αλλά είναι αυτό που μου αρέσει. Επίσης, να προσέχετε τις στροφές, ή θα αξίζει τον κόπο. Αυτό το μοναδικό γεγονός είναι μια μεγάλη επιδρομή και όχι απλά ένας αγώνας, επομένως δεν υπάρχει ταξινόμηση και αποκλείεται κάθε έννοια διαχωρισμού. Ο καθένας μπορεί να οδηγεί το δικό του αυτοκίνητο με το δικό του ρυθμό, που είναι ανοιχτό σε επαγγελματίες, ερασιτέχνες, ακόμα και σε οικογένειες που θέλουν απλώς να ζήσουν αυτή την μοναδική εμπειρία της θέας στο μαροκινό τοπίο. Από πλαγιές στα βουνά που σταδιακά μεταβαίνουν σε οροπέδια και έρημο, την έρημο Σαχάρα, την τρίτη μεγαλύτερη σε όλο τον κόσμο. Το 205 Trophy είναι ένα αθλητικό γεγονός μεγάλων αποστάσεων με στόχο να δείξει την αντοχή των ανταγωνιστών και των οχημάτων, αλλά στην πραγματικότητα είναι κάτι πολύ περισσότερο από έναν αγώνα. Είναι ένα μέρος που η ανθρωπιστική δράση έχει στόχο να βοηθήσει ανθρώπους που ζουν σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, όπως τη φτώχεια, την απομόνωση, το άνυδρο κλίμα και τον αποκλεισμό. Οι διοργανωτές στοχεύουν σε μικρούς μαροκινούς συλλόγους με μεγάλες ανάγκες για την παροχή υλικής βοήθειας σε όσους βρίσκονται πιο κοντά. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κάτι νέο, όπως αλληλέγγυος τουρισμός, ο εναλλακτικός τουρισμός με σεβασμό στο περιβάλλον. Ο διοργανωτής του 205 Trophy δίνει την διάσταση της ανθρώπινης και αθλητικής πρόκλησης που πρεσβεύει την αλληλεγγύη και ξεπερνά τον εαυτό του, που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν τις πολλαπλές όψεις του Μαρόκου, ενώ το συναντούν ζεστό και φιλόξενο ως πληθυσμό. Ο διοργανωτής του 205 Trophy έχει επινοήσει ένα εξαιρετικό μάθημα, προσφέροντας σχεδόν 3.500 μέτρα μιας ανεπαίσθητης ισορροπίας μεταξύ των απαρατήρητων hot spot και των παρθένων κομματιών της φύσης, αλλά και της διαδρομής. Μια διαδρομή που θα περάσει από εμβληματικές τοποθεσίες επιδρομής, οπότε μην χάσετε την ευκαιρία να συμμετέχετε σε αυτή την επική πρόκληση που λαμβάνει η χώρα τον Οκτώβριο.
Η 13η έκδοση θα συγκεντρώσει περισσότερες από 100 ομάδες από όλο τον κόσμο, Γαλλία, Βέλγιο, Ελβετία, Γερμανία, Ισπανία και για πρώτη φορά από το Σεντ Μάρτεν. Μια πραγματική πρόκληση και αυτό που κάνει τα μηχανοκίνητα αθλήματα τόσο συναρπαστικά είναι ότι αν θέλετε να δείτε την γραμμή του τερματισμού, τότε εσείς πρέπει να αντιμετωπίσετε τον φόβο σας, να ξεπεράσετε τα όρια, να συνδυάσετε το πάθος με την τεχνολογία, έτσι ώστε να υπερβείτε κάθε δυσκολία και να σπρώξετε το πεντάλ προς το τέλος του. Η κύρια πρόκληση είναι να ανταγωνιστείς την κούραση. Αν το σώμα σου δεν αισθάνεται 100% εντάξει, τότε κάνεις λάθος την προήγηση και δεν συγκεντρώνεσαι στην πίστα. Κάποιοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες, αλλά την ίδια στιγμή υπάρχουν άλλοι που δεν θα το κάνουν, δεν θα επιτρέψουν την αποτυχία, δεν θα το παρατήσουν ποτέ και τίποτα δεν μπορεί να τους σταματήσει. Στο μηχανοκίνητο αθλητισμό μπορείτε να βρείτε αυτή τη δύναμη σε όλους τους συμμετέχοντες, με οδηγούς με ειδικές ανάγκες να συμμετέχουν σε κορυφαίες αγωνιστικές εκδηλώσεις ακολουθώντας το πάθος τους. Στο Ελλάς Rally Raid, ενώ οι μάχες εκτυλίσσονταν σε κάθε τμήμα, είχαμε την ευκαιρία να συναντήσουμε έναν από τους δύο οδηγούς με ειδικές ανάγκες που συμμετείχαν με την ομάδα Kini. Το Ελλάς Rally προσφέρει στους ειδικούς της οδήγησης ένα ανταγωνιστικό πεδίο και μια ευκαιρία να εξερευνήσουν την κάθε τοποθεσία ξεχωριστά. Κάναμε το Ελλάς Rally εδώ αρκετές φορές. Για μένα είναι μεγάλη ευκαιρία να δω τη χώρα που αγαπώ, την Ελλάδα. Το πρόβλημά μου είναι ότι είμαι παράλυτος από το 2004 και χωρίς το μπάτζι, χωρίς αυτόν τον αγώνα, δεν θα μπορούσα να έρθω εδώ για να δω την φύση. Είναι υπέροχο, είναι μια εκπληκτική δυνατότητα να δω τα βουνά. Μου αρέσει πολύ μια αλλαγή για να δω την χώρα και να εξερευνήσω τον τόπο και τους ανθρώπους, μας λέει ο Wolfgang Ilek, συμπληρώνοντας ότι είναι απλά υπέροχο που του δίνεται αυτή η δυνατότητα για να μπορέσει να λάβει μέρος. Στο Ελλάς Rally Raid πρέπει να οδηγείς σε αυτόν τον αγώνα όπου ο καθένας μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε και οι συμμετέχοντες είναι ίσοι μπροστά στον θεό της ταχύτητας, με την αίσθηση της ελευθερίας και με τον δρόμο να είναι ανοιχτός για να φέρει πολλά υπέροχα συναισθήματα. Για μένα η πρώτη φορά που ήρθα εδώ ήταν φυσικά μια μεγάλη στιγμή, γιατί δεν έτρεξα ποτέ πριν το ατύχημά μου. Τώρα είμαι σε ένα πυρικό καροτσάκι, όντας εκεί στην αρχή, νιώθοντας την αδρεναλίνη και πάλι. Η υπεροχή θέα στην κορυφή του βουνού και το έδαφος δίπλα στη θάλασσα είναι πραγματικά ξεχωριστά και εκπληκτικά. Τα αγωνιστικά αυτοκίνητα για οδηγούς με ειδικές ανάγκες τροποποιούνται, προσαρμόζονται στις ανάγκες τους και τους επιτρέπουν να ανταγωνίζονται σε ανώτατο επίπεδο. Έτσι, αν αγαπάτε τα μηχανοκίνητα αθλήματα και θέλετε να εξερευνήσετε τον κόσμο, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να μείνετε στο σπίτι.

Είμαι ένας από τους 7 οδηγούς με αρχική άδεια αγώνων στο κύπελο και σε όλους τους αγώνες μου. Τα αυτοκίνητα προσαρμόζονται για δύο λόγους. Το πρώτο για χάρη μου, αλλά και για να δώσω ελπίδα σε όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται σε κακή κατάσταση και είμαι εδώ για να αποδείξω ότι είναι δυνατό. Όταν εγώ είχα το ατύχημά μου, ήμουν σε ένα κρεβάτι και πέρασα 2 χρόνια σε ένα νοσοκομείο και τώρα είμαι σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο στο κορυφαίο επίπεδο. Έτσι είναι δυνατό και πρέπει επίσης να φέρετε ένα μήνυμα σε οποιοδήποτε άτομο δεν είναι σε κατάσταση για να αγωνιστεί, ότι αν έχεις καλό μυαλό, αν έχεις το μυαλό σου εκεί όπου πρέπει στραμμένο, τότε μπορείς να πετύχεις πολλά. Αυτά λοιπόν, σε αυτό το επεισόδιο Pure Action είχαμε αρκετή δράση από διαφορετικά αγωνίσματα και αθλήματα αναφορικά με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό από όλο τον κόσμο. Μην χάσετε την ευκαιρία και στο επόμενο επεισόδιο να δείτε γεγονότα τα οποία θα σας ανεβάσουν την αδρεναλίνη στα ύψη και βέβαια θα σας φέρουν εκεί όπου γίνεται η πραγματική μάχη, καθημερινή μάχη των ανθρώπων που φροντίζουν να κάνουν αυτό που τους αρέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να είστε καλά!

0: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting. You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
1: Why would he be here?
2: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
3: Testing, testing. Are you guys ready?
4: Σαββατοκύριακο, στο Action 24, με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
5: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
6: Ναι.
5: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
4: Για μικρούς και μεγάλους.
7: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
4: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
8: Αυτό δεν είναι καλό.
4: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
9: How do you like it?
10: We love it.
11: Πάστα!
4: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
2: Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Newell's Old Boys, Boca Juniors. Την Κυριακή στις 11 το βράδυ, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, στην σειρά που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο μαζί με τους καλύτερους αθλητές, σε έναν από τους πιο συναπαστικούς, γρήγορους και extreme αγώνες με κομψά αθλήματα, όπως το kiteboarding, το άθλημα που ξεκίνησε ως χόμπι στις θελώδεις παραλίες σε όλο τον κόσμο και τώρα έχει γίνει Ολυμπιακή διοργάνωση. Διαγράφει ήδη ανωδική πορεία και σύντομα θα μας απασχολεί καθημερινά η δράση του. Σε προηγούμενο επεισόδιο είχαμε βρεθεί στην δράση του kiteboarding στο Formula Kite Mixed Relay στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που πραγματοποιήθηκε στο Ebensee στην λίμνη Traunsee στην Αυστρία, ένα γεγονός που αναμένεται ιδιαίτερο για τους λάτρεις του kiteboarding και φυσικά οι αθλητές είναι έτοιμοι για να αγωνιστούν ξανά. Συναντήσαμε νέες ομάδες και μάθαμε περισσότερα για το νέο Ολυμπιακό σχήμα που εισήλθε στην διαδικασία αυτή. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε περισσότερα στοιχεία και βέβαια να βρεθούμε ξανά στην διαδικασία του Formula Kite Mixed Relay στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αλλά και να έχουμε την δυνατότητα να μάθουμε για τον Conor Bainbridge αλλά και την ομάδα της Πολωνίας. Μαζί με την συμπαίχτριά του, την Ellie Aldridge, ο Conor Bainbridge κατάφερε να υπερασπιστεί τον δικό του ευρωπαϊκό τίτλο. Εν τω μεταξύ, η πολωνική ομάδα ήταν η μεγάλη έκπληξη των πρωταθλημάτων, έχοντας δύο από τις έξι ομάδες που προκρίθηκαν στο Χρυσό Στόλο. Μετά από αυτό θα επικεντρωθούμε στους χώρους kite που φιλοξενούν την πιο καυτή δράση από τις εκδηλώσεις και θα ανακαλύψουμε γιατί οι συμμετέχοντες λατρεύουν αυτές τις τοποθεσίες και τι κάνει η Διεθνής Ένωση Kiteboarding. Τέλος θα συναντήσουμε τον 4 φορές πρωταθλήτρια Ντανιέλα Μωρός, η οποία και πάλι βρέθηκε στην κορυφή, θα μας δώσει κάποιες χρυσές συμβουλές. Ένας από τους κορυφαίους αθλητές, ο Βρετανός Conor Bainbridge, κατάφερε να αξιοποιήσει το καλύτερο από αυτή τη μοναδική σεζόν και ήταν έτοιμος να υπερασπιστεί τον τίτλο του στο Formula Kite Mixed Relay στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ήταν αρκετά ενδιαφέρον. Περάσαμε το πρώτο μέρος του χειμώνα μέσα στο Μεξικό που ήταν καταπληκτικό και ήμασταν κάπως όλοι σε αυτή την φούσκα και την απόλαυση της ζωής. Η εκδήλωση τελείωσε εκεί έξω και ξεκινήσαμε επιστρέφοντας. Όλα άρχισαν να πηγαίνουν στραβά πολύ γρήγορα. Σχεδιάζαμε να έρθουμε εδώ για μια εβδομάδα μετά την επιστροφή από το Μεξικό και είχαμε όλα αυτά τα ταξιδιωτικά σχέδια. Προφανώς για τον COVID-19 και ξαφνικά όλα άλλαξαν. Νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό που μας δίνεται. Ήμασταν αρκετά τυχεροί στο Ηνωμένο Βασίλειο γιατί παρότι είχαμε το lockdown μπορούσαμε να ασκηθούμε. Σε ορισμένες χώρες δεν επιτρέπονταν καν αυτό. Έτσι παίρναμε πολύ χρόνο με το ποδήλατο, να αναρρώσουμε από τραυματισμούς και ό,τι άλλο μπορείς να κάνεις σε μια τέτοια συνθήκη. Ίσως όταν ξεκίνησε και μετά από αυτό έκανα μερικούς μήνες εκπαίδευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πραγματικά, προφανώς στο τέλος της σεζόν ήταν υπέροχο να βλέπω ότι ξαναβρίσκομαι στην αγωνιστική διαδρομή. Νομίζω ότι είναι κρίμα που έχουμε μόνο δύο αγώνες για να ολοκληρωθεί αυτή η σεζόν. Είμαστε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Μεικτής Σκυταλοδρομίας που είναι το πρώτο ως εκδήλωση της εβδομάδας, οπότε είναι ιδιαίτερο γιατί προφανώς είναι η Ολυμπιακή μορφή και οι Ολυμπιακοί αγώνες διαρκούν πάνω από μία εβδομάδα, οπότε
Είναι η πρώτη φορά για να δούμε πώς μοιάζει. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό που ήρθαμε όλοι εδώ. Είναι αρκετά νευρικό που έρχεσαι ως πρωταθλητής Ευρώπης. Προφανώς πέρυσι είχαμε μόνο μια ημερήσια εκδήλωση, την οποία καταφέραμε να κυριαρχήσουμε. Φέτος σκέψω ότι είναι πολύ διαφορετικό. Πολλές χώρες έχουν βάλει μέρος της δουλειάς και τις γυναίκες, όπως και εμείς. Νομίζω ότι ο ανταγωνισμός θα είναι όλο και πιο κοντά. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μεικτής Σκηταλοδρομίας Formula Kite ήταν μεγάλη ευκαιρία για τους αθλητές να δοκιμάσουν το νέο Ολυμπιακό σχήμα. Η μορφή σχεδιάστηκε για να κάνει τους αγώνες ευκολότερους στην παρακολούθηση και δικαιότερους για όλους τους συναγωνιστές. Έχουν δημιουργηθεί νέες ομάδες και νέες προκλήσεις που προέκυψαν τον τελευταίο χρόνο. Νομίζω ότι το βασικό κομμάτι με αυτό είναι ότι πρόκειται για μια ρεγκάτα 5 ημερών. Πρέπει να είσαι αρκετά συνεπής. Αυτό που είδαμε είναι ότι αν τελειώσεις μια φορά, όπως οι Αμερικανοί πέρυσι, κατέστησαν ολόκληρο καιρό στην ρεγκάτα τους και δεν μπορείς να προκριθείς περαιτέρω. Το σύστημα είναι λίγο διαφορετικό αυτή τη φορά. Προφανώς με την τελευταία ημέρα και την τελική σειρά να μπορείς να έρθεις σε θέση ισχύως. Νομίζω ότι αυτή η αλλαγή θα είναι κρίσιμη. Είναι πολύ τρομακτικό, ειδικά βλέπουμε τον αγώνα και τον νέο κανόνα να παίρνει επανόρθωση. Προφανώς πρέπει να παίξει με ασφάλεια. Είναι υπέροχο να παρακολουθείς στην αχτή και επίσης είναι υπέροχο για μέσα στην πραγματικότητα να αποφύγουμε τις συγκρούσεις όταν μερικές φορές πιέζεις λίγο περισσότερο. Νομίζω όμως ότι είναι υπέροχο να έχουμε ένα θέαμα ακόμα και την τελευταία ημέρα όπως έγινε με την Πολωνία. Ήταν απλά εξαιρετικό για να παρακολουθήσουμε το ότι διαδραματίστηκε εκεί. Βασικά έχετε δύο συνεργάτες σε κάθε ομάδα. Ο πρώτος συνεργάτης πήγαινε πάνω και αντίθετα πηγαίνει ο δεύτερος. Μετά μπορείς να κάνεις ένα σλάλομ, βγαίνεις έξω για να φτάσεις με 35 κόμβους βασικά και πρέπει να περάσεις το κορίτσι την γραμμή και όταν περνάς τη γραμμή του τερματισμού μετά κάνει την ίδια πορεία για να ολοκληρώσει έτσι την ισιοδρομία που έκανες και εσύ. Το Βρετανικό ζευγάρι στέφθηκε πρωταθλητές Ευρώπης, όμως άλλη ομάδα τράβηξε την προσοχή. Ο λόγος για τους Πολωνούς που πριν από 3 χρόνια στην τελευταία διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Kite Force στην Σαρδινία είχαμε συναντήσει μια ομάδα παιδιών που έκαναν τα πρώτα τους βήματα στον κόσμο του kite. Τώρα, 3 χρόνια μετά, έχουν αγωνιστεί 6 ζευγάρια από την πολωνική ομάδα σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και πέτυχαν σπουδαία αποτελέσματα. Εκπληκτική η πρόοδος τα τελευταία χρόνια που μπορεί να τους κάνει να αισθάνονται αισιόδοξοι για το μέλλον. Ο COVID-19 έβγαλε εκτός την σεζόν. Είναι ώρα να φεύγεις επιτέλους στο εξωτερικό και να επισκεφθείς κάποια άλλα σημεία. Είναι η πρώτη μου φορά εδώ. Έτσι φαίνεται πραγματικά ότι είναι υποσχόμενο πολύ το μέρος, αρκετά όμορφο όπως μπορείτε να δείτε. Ο θερμικός άνεμος κάθε μέρα φαίνεται πολύ καλός. Η καραντίνα μας έβγαλε εκτός για πολύ καιρό, οπότε οι δύο πρώτες μήνες ήταν βασικά που παίρνουσαμε σπίτι και προσπαθούσαμε να γυμναζόμαστε όσο περισσότερο μπορούσαμε. Είναι η πρώτη σεζόν που ήμουν σπίτι για τόσο καιρό και επισκεφτήκαμε πολλά σπίτια που ο άνεμος ήταν πολύ καλός για εμάς. Δεν θυμάμαι την τελευταία σεζόν να είναι τόσο υπέροχη. Κάθε μέρα φυσούσε. Μεγαλώνει πραγματικά η Πολωνία σαν ομάδα. Έχουμε άλλα παιδιά που έρχονται τώρα. 6 άτομα εδώ στους Ευρωπαίους. Ήταν κάπως ωραία γιατί ήταν 2 άτομα που υποτίθεται ότι θα έρθουν, αλλά μετά οι άνθρωποι άρχισαν να πηγαίνουν ως εξής. Αν πηγαίνεις εσύ θα έρχω και εγώ, οπότε επιτέλους έχουμε όλα τα αγόρια και τα κορίτσια που κατάφεραν να έρθουν εδώ. Ο Πολωνός Μπαζιέο Ζόγκ δεν είναι απλά προπονητής, είναι η καρδιά της πολωνικής ομάδας. Προπονούσε αναβάτες από την αρχή, αλλά είναι επίσης αγωνιζόμενος με την ίδια αγωνιστική διαδρομή ως αθλητής. Αυτός λοιπόν είναι ο προπονητής που συνεχίζει να αγωνίζεται και όπως λέω ο ίδιος προσπαθώ να στριμώξω και τα δύο στο πρόγραμμά μου. Η επόμενη χρονιά μάλλον θα είναι η τελευταία μου.
και αλλά δεν το κάνω τόσο καλό. Προσπαθώ να βρω κάποιο κίνητρο και να προπονηθώ σωστά. Η προπόνηση, το coaching είναι πραγματικά υπέροχο. Νομίζω ότι το απολαμβάνω περισσότερο από το όταν προπονούμε εγώ ίδιος. Θα δούμε πώς θα πάει, αλλά έχω κίνητρο για να συνεχίσω πηγαίνοντας στη διαδικασία του προπονητή. Μάθαμε πολλά και το σημαντικό για μένα είναι ότι είναι πραγματικά κίνητρο. Απολαμβάνουν αυτό που κάνουν και αυτή είναι η μισή επιτυχία. Δεν χρειάζεται να τρέχουν να τους κάνουν να προπονηθούν και να συνεχίσουν να πηγαίνουν στο νερό. Απλώς πηγαίνουν όποτε φυσάει, εξοδεύουν χρόνο στο νερό, το απολαμβάνουν και αυτό είναι το εύκολο για μένα να εκπαιδεύσω τις επόμενες μέρες, τις επόμενες προπονήσεις. Έχουν κίνητρο, είναι παθιασμένοι με αυτό, με τις οικογένειές τους, τους υποστηρίζουν και όλα λειτουργούν πολύ καλά μέχρι στιγμής. Όλο το Ολυμπιακό πράγμα βοήθησε πολύ. Παίρνουμε πολύ περισσότερη στήριξη από την τοπική ιστιοπλοϊκή ένωση, τους ιστιοπλοϊκούς ομίλους. Είναι περισσότερο ανοιχτή για εμάς. Σιγά σιγά παίρνουμε όλο και περισσότερο budget. Ο εξοπλισμός είναι ακριβώς και ήταν ακριβό να ταξιδέψεις. Χρειαζόμαστε κάθε υποστήριξη που μπορούμε να λάβουμε και τώρα πλέον υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ενδιαφέρονται γι' αυτό και ελπίζουμε με τη νέα κατηγορία θα είναι πολύ πιο εύκολο για τους συλλόγους να επενδύσουν στο kiteboarding από την άποψη του προπονητή μου. Αυτό φαίνεται πολύ καλό. Ελπίζω ότι θα δούμε ένα ζευγάρι πολωνών στον τελικό, ενώ 6 ομάδες, άμετρα σωστά, πρέπει να πάρουμε τις τελευταίες θέσεις για να μην είμαστε στους τελικούς. Ελπίζω να μην πάμε τόσο άσχημα. Για εμάς είναι κάπως μια εκπαιδευτική εκδήλωση. Είμαστε εδώ για να το ελέγξουμε. Έχουμε πραγματοποιήσει σημαντικές εκδηλώσεις σε αυτή τη μορφή. Υπάρχει διαδικασία σε εξέλιξη, δεν υπάρχει πίεση όμως, δεν χρειάζεται να πάρουμε θέση να πετύχουμε ένα σπουδαίο αποτέλεσμα. Ας ελπίσουμε ότι με καθαρό κεφάλι θα υπάρξουν κάποια καλά αποτελέσματα.

Φέτος ήταν μια πρόκληση για όλα τα αθλήματα και τις τάξεις των αθλημάτων, καθώς πολλοί αθλητές αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την ασφάλεια και την καθημερινότητά τους. Παρά τις δυσκολίες, το Διεθνές Skateboarding και ο Σύλλογος του κατάφερε να εκπληρώσει τις προσδοκίες και να ανταποκριθεί στις προκλήσεις, όλα αυτά κάτω από το φάσμα του COVID-19 και της δύσκολης κατάστασης που διαμορφώθηκε σε όλο τον κόσμο και βέβαια επηρέασε στο μέγιστο την διαδικασία των αθλημάτων. Πρώτα απ' όλα, η ιστιοπλοεία σε ολόκληρο τον κόσμο έχει επηρεαστεί από την κατάσταση της πανδημίας του COVID-19 και όχι μόνο το kiteboarding, προσπαθώντας να βρούμε μια νέα διέξοδο για να αντιμετωπίσουμε το ότι μπορεί να συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση, να βοηθήσουμε προς ό,τι μπορεί να υπάρξει ως επίλυση. Έχουμε καταλάβει ότι δεν υπήρχε καμιά άλλη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε εκδηλώσεις, έτσι. Υποθέτω ότι όλοι θα θυμούνται την σεζόν του 2020 ως ένα μεγάλο πρόβλημα, λέει ο Μίρκο Μπαμπίνι, ο οποίος είναι πρόεδρος του ΙΚΑ, του οργανισμού δηλαδή της ιστιοπλοείας διεθνώς. Ο Μπαμπίνι ήταν στην ιστιοσανίδα από τις πρώτες μέρες, κερδίζοντας αρκετά ιταλικά πρωταθλήματα. Αγωνίστηκε στη διεθνή πίστα επαγγελματιών και στην εξαρτία για την Ολυμπιακή κατηγορία Windsurfing. Έχει εμπλακεί με το kiteboarding από την αρχή, με το marketing, τις πωλήσεις, ως ειδικός για διάφορες μάρκες, ανταγωνιστής και αργότερα ως διοργανωτής, ώστε να ξέρει ακριβώς τι χρειάζεται ένας αθλητής όταν ταξιδεύει χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του για να λάβει μέρος σε αγώνες. Τι κάνει το χώρο ιδανικό για να επιλεγεί να φιλοξενήσει διεθνή εκδήλωση? Πρώτα απ' όλα, πηγαίνουμε κοντά στην τοπική διοργανώτρια αρχή και κοιτάμε τον καιρό, τον αέρα, τον χώρο, αν υπάρχουν παραλίες, λιμανάκια ή μαρίνες στο πλάι και περισσότερες λεπτομέρειες. Με την οργανωτική ομάδα, σκεφτείτε ότι όλες οι απαιτήσεις δεν είναι τόσο δύσκολες, αλλά πριν το κάνουμε, πριν πάρουμε τη σωστή απόφαση, συνεχίζουμε να μιλάμε πολύ με τη διοργανώτρια αρχή και τους διοργανωτές, γιατί θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα παραδώσουμε μια εξαιρετική εκδήλωση για τους kiteboarders και όλους τους άλλους αθλητές. Το kiteboarding έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο όλα αυτά τα χρόνια και αυτός είναι ένας από τους λόγους που κάθε χρόνο υπάρχουν όλο και περισσότεροι θαυμαστές. Στην Κίνα είδαμε πρόσφατα πολλούς συμμετέχοντες να λαμβάνουν μέρος στην κατηγορία σε χώρους όπως το Weifang και το Pingtan που αποτελούν μέρος της περιοδίας κάθε χρόνο. Στην Κίνα το kiteboarding, οι αγώνες kiteboard γίνονται όλο και περισσότερο πιο δημοφιλείς και ακολουθείται από όλο το ασιατικό kiteboarding ως κοινότητα. Το καλό είναι ότι βρήκαμε τη σωστή συνεργασία τους τοπικούς διοργανωτές για να παραδώσουν μια εξαιρετική εκδήλωση και με ένα μεγάλο χρηματικό έπαθλο. Σε έναν ωραίο χώρο με πολλές σωστές υπηρεσίες πρέπει να προσφέρουμε στην εκδήλωση αλλά και στους αναβάτες, είμαστε προσεκτικοί και υποστηρικτικοί για να κρατήσουμε τις κινέζικες διεθνείς εκδηλώσεις στο καλεντάρι μας και είμαστε πραγματικά δεσμευμένοι για να το διατηρήσουμε έτσι στο μέλλον. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το 2021 εξακολουθούμε να έχουμε προγραμματίσει μερικές εκδηλώσεις στην Κίνα. Ας ελπίσουμε ότι θα συμβεί αυτό, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι το kiteboarding και όλα γύρω από αυτό στην Ασία πρόκειται να αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο. Και όχι μόνο η Κίνα, αλλά επίσης η Ταϊβάν, το Χονγκ Κονγκ, η Ταϊλάνδη, οι Φιλιππίνες. Υπάρχουν πολλοί kiteboarders που ίσως ήθελαν να βρεθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες και σε ένα τέτοιο μοτίβο. Η Κίνα μοιάζει με μια ανερχόμενη δύναμη του αθλήματος, αλλά η Ιταλία έχει πολύ καιρό που φιλοξενεί πολλές εκδηλώσεις kiteboarding κάθε χρόνο. Από το Κάλιαρι και το Τόρε Γκράντε μέχρι την παραλία Χανκ Λούζ και την Λίμνη Γκάρτα, η Ιταλία είναι μια μέκα για κάθε συμμετέχοντα. Τι κάνει όμως αυτή τη χώρα να είναι τόσο ιδανική για το kiteboarding?
Έχουμε πολλές διεθνείς εκδηλώσεις στην Ιταλία, έχουμε υπέροχους χώρους, υπέροχα μέρη. Η κοινότητα είναι μια πολύ δυνατή κοινότητα Guide Border από την αρχή. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η Ιταλία ήταν μία από τις κύριες κοινότητες και κύριες ενώσεις που άρχισαν να εξελίσσονται στην πραγματοποίηση επαγγελματικών εκδηλώσεων από την αρχή του αθλήματος. Νομίζω ότι αυτό βοήθησε όταν άρχισα να πιέζω για να έχω μία διεθνή εκδήλωση στην Ιταλία, γιατί εκτός από τον υπέροχο χώρο υπάρχει επίσης ένας μεγάλος τοπικός διοργανωτής. Έτσι, όταν αυτά τα δύο πράγματα μαζί μπορούν να κάνουν την διαφορά, γι' αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε μεγάλες εκδηλώσεις κάθε χρόνο στην Ιταλία, στην Σαρδινία, στην Καλάβρια και έχουμε και τους διαγωνισμούς στην λίμνη Γκάρντα. Δηλαδή, όχι μόνο ένα, όπου και αν πάμε, όλοι οι αναβάτες, όλοι οι τύποι των αγωνισμάτων, όλη η κοινότητα είναι εξαιρετικά ικανοποιημένη. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που μας φέρνει στο επόμενο επίπεδο και θέλουμε να επιστρέψουμε. Με την υποστήριξη του τοπικού διοργανώτη κάθε χρόνο, δεσμευόμαστε σε κάθε διεθνή γεγονός στο ημερολόγιο, στο καλεντάρι μας. Έτσι δεν είναι μόνο λόγω χώρου. Είναι ένα μείγμα του υπέροχου χώρου, του ωραίου μέρους, των υπέροχων ανθρώπων, του εξαιρετικού διοργανωτή. Ό,τι χρειάζεται δηλαδή για να παραδοθεί ένα υπέροχο γεγονός. Άρα είναι ο μόνος τρόπος να τα καταφέρουμε και ελπίζω να συνεχίσουμε. Το guideboarding γίνεται όλο και πιο δημοφιλές, ειδικά από την ένταξή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι. Μπορείτε να βρείτε αγώνες στη θάλασσα, αλλά τελευταία έχουν γίνει πολύ διαδεδομένοι αγώνες σε λίμνες, όπως παραδείγματος χάρη το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μεικτής Σκυταλοδρομίας Formula Kite, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην λίμνη Traunsee στην Αυστρία. Το καλό του αθλήματός μας είναι όταν έχεις εξαιρετικές συνθήκες, μπορεί να το κάνεις σε μια λίμνη, στη θάλασσα, δεν έχει σημασία. Μερικές φορές είναι δύσκολο σε μια λίμνη να βρεις τον κατάλληλο χώρο και να ασχοληθείς υλικοτεχνικά με τα διάφορα είδη των ζητημάτων. Κυρίως είναι το είδος του ανέμου που μερικές φορές έχετε λίγο χρόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας όπου βρίσκεστε, να έχετε καλό αέρα για τον αγώνα ή νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα. Άρα υπάρχουν διαφορετικά πράγματα. Αυτό που είναι ωραίο είναι η δυνατότητα να παρακολουθήσετε τη ρεγκάτα και να έχετε ένα ωραίο φόντο παντού. Είδαμε ότι οι αναβάτες λατρεύουν να αγωνίζονται και στη λίμνη και μπορούμε να δούμε παντού στον κόσμο όλα τα viral βίντεο από τη λίμνη Γκάρντα πριν από 2 χρόνια. Φέτος στην Αυστρία για τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες υπάρχει και ένα όμορφο υπέροχο πλάνο, οπότε υποθέτω ότι θα έχουμε περισσότερες εκδηλώσεις σε λίμνη και στο μέλλον. Σε όλους αυτούς τους χώρους έχουμε δει την Ντανιέλα Μωρός να κυριαρχεί στους αγώνες και να κερδίζει πολλές φορές. Είναι αμφίβολα το πιο hot όνομα στο γυναικείο σκέλος του αγωνίσματος. Για το λόγο αυτό ρωτήσαμε την 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια στις γυναίκες να μοιραστεί μερικές συμβουλές για το καλύτερο δυνατό στο αγωνίσμα. Να μας δώσει κάποια tips, δηλαδή η Ντανιέλα Μωρός. Πρώτα εισαγωγή, μεταφορά μετά και η τρίτη είναι η έξοδος. Η είσοδός σας είναι από τη στιγμή που ο χαρταετός είναι σε κανονική ιστιοπλοϊκή θέση όταν πηγαίνετε προς τον άνεμο, είτε στις 11 αναφορικά με τον δείχτη που δείχνει η ώρα, είτε στη 1 αναφορικά με την στροφή που παίρνει το σώμα. Η ίδια μετάβαση είναι απλώς ο ποδοδιακόπτης σας και τρίτον η έξοδός σας από τη στιγμή που θα αλλάξετε τα πόδια σας μέχρι τη στιγμή που μπαίνει ο χαρταετός σε κανονική θέση πλού. Έχεις την είσοδό σου, γυρνάς αντίθετα και μετά μόλις σε περάσει το κεφάλι σου προς τον αέρα, μπαίνεις στη μεριά του στεντονιού και αυτό όταν συμβαίνει έρχεται με την αλλαγή του ποδιού. Όταν περνάς το κεφάλι στον αέρα, εσύ θέλεις να ισοπεδώσεις την σανίδα
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν στην πραγματικότητα προσπαθείς να αλλάξεις τα πόδια σου επειδή θέλεις να είσαι σε αυτή την επίπεδη επιφάνεια χωρίς κλίση. Μια πραγματικά καλή συμβουλή, αλλάζοντας στα πόδια, είναι να προσπαθήσετε να κρατήσετε όσο μεγαλύτερο μέρος του σώματός σας πάνω από την σανίδα όσο το δυνατόν. Όταν έχεις όλο το βάρος σου πάνω από τη σανίδα, μάλλον παρά για να φύγεις στο πλάι, θα κάνει ένα μικρό τάκ τόσο πολύ πιο εύκολο για να είσαι σταθερή κάνοντάς το. Ο καλύτερος τρόπος είναι να σκεφτείτε ότι κάθεστε σε μια καρέκλα και υπάρχουν τόσες πολλές φοβερές φωτογραφίες αναβατών όπου τους βλέπετε στη μέση και φαίνονται σαν να κάθονται σε μια καρέκλα. Είναι εντάξει να βάλεις το πόδι πίσω ακριβώς μπροστά από το λουρί, ειδικά όταν μόλις ξεκινάς, γιατί απλά προσπαθείς να φτιάξεις αυτές τις διαφορές και βάζεις το πόδι σου εκεί αντί για να κάνεις ένα βήμα πιο πίσω που θα σε βοηθήσει πολύ. Τέλος θα μιλήσω για την έξοδο. Έτσι πάλι η έξοδος είναι από την ώρα που ο χαρταετός σας είναι έτοιμος σε ώρα 12 μέχρι να επιστρέψει σε κανονική ιστιοπλοϊκή θέση προς τη νέα κατεύθυνση. Ειδικά στην έξοδό σας πραγματικά θέλετε να σκεπάζετε λίγο καθώς αρχίζετε να φέρνετε τον χαρταετό κάτω για να τον αφήσετε να αναπνεύσει ξανά αφού έχετε κρατήσει μέσα για τόσο καιρό. Όταν ήταν πάνω στις 12 η ώρα και κάνετε το πόδι σας μια αλλαγή. Έτσι βγάζετε το φόιλ για να το αφήσετε να πάρει λίγο αέρα και ξαναβάζετε προς τα μέσα. Οπότε αρχίζει να κάνει αυτό το power stoke και θα είναι μεγάλη χρησιμότητα και αποτελεσματικότητα. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και αυτό το επεισόδιο Pure Action με πλήρη δράση από τον χώρο της ιστιοπλοείας και συγκεκριμένα από το kiteboarding, το ανερχόμενο αυτό άθλημα που θα το δούμε για πρώτη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. Και στο επόμενο επεισόδιο θα έχουμε αρκετή δράση με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Μέχρι τότε, να είστε καλά!

0: been thinking about my painting a lot lately.
1: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason.
0: Jason?
1: Oh, he's great. You'll love working with him.
0: Hi.
2: I love the town. You really get to help people. It's kind of nice.
3: Do you know how to bake cookies?
0: I'm going to take a year and travel and pursue my art.
4: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
5: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
6: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
7: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
6: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
8: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
6: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
9: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
5: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, στην τηλεοπτική σειρά που μεταξύ άλλων σας μεταφέρει όλη τη δράση από τα τμήματα ιστιοπλοείας σε Ολυμπιακή κλάση. Ακολουθούμε τις εκστρατείες των αθλητών καθώς αγωνίζονται για τον απότερο στόχο να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στον κόσμο, τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Κάτω από αυτό το φάσμα θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε την προετοιμασία στις Ολυμπιακές κλάσεις. Σε προηγούμενο επεισόδιο ακολουθούσαμε δύο τάξεις που θα εισαχθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024, το AQ-Foil και το Kiteboarding που θα κάνουν το καλοκαιρινό τους Ολυμπιακό ντεμπούτο στη Μασσαλία, αφού εγκρίθηκαν ως δύο από τα 10 ιστιοπλοϊκά γεγονότα του προγράμματος εκείνη την χρονιά. Σε αυτό το επεισόδιο θα συνεχίσουμε με περισσότερη ιστιοπλοϊκή δράση από τις τρέχουσες ταχύτερες ολυμπιακές κατηγορίες της ιστιοπλοείας, με αρκετό θέαμα και πολύ ενδιαφέρον, αφού η δράση συνεχίζεται εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων το 2021 στο Τόκιο. Θα μετακομίσουμε στην λίμνη Άτερσι της Αυστρίας για το Forward WIP Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στα 49-49FX και Νάκρα 17. Σε αυτές τις Ολυμπιακές κλάσεις που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μετά από πολλές ακυρώσεις λόγω της πανδημίας του COVID-19, αυτή η εκδήλωση ήταν η πιο σημαντική για αυτές τις Ολυμπιακές κατηγορίες το 2020. Η Ένωση Yacht Club του Άτερσι, τις τοπικές αρχές και την υποστήριξη των χορηγών αξίζει μεγάλη τιμή για την ανάπτυξη μιας ιδέας που θα κρατά όλους ασφαλείς και αποσύροντας την διοργάνωση ενός μεγάλου ευρωπαϊκού πρωταθλήματος με μόλις 3 μήνες προετοιμασία. Είναι μοναδική διεθνής διοργάνωση που πραγματοποιείται φέτος παγκοσμίως στις Ολυμπιακές τάξεις και η ευκαιρία να υποστηρίξουμε μια λίμνη, δηλαδή κοντά στη γενέτειρά μας, ήταν κάτι που νιώσαμε ενθουσιασμένοι και υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να επιστρέψουμε στη δράση μετά το τέλος της τρέχουσας σεζόν που δεν ήταν καθόλου συνηθισμένη. Όλοι θέλουμε να κάνουμε ιστιοπλοεία, να συναντηθούμε ξανά. Είναι κάτι που πάλι θα το δούμε σαν προ-Ολυμπιακή χρονιά και οι άνθρωποι θέλουν να μάθουν πού βρίσκονται. Για εμάς είναι επίσης πολύ σημαντικό, εξαιρετικά χαρούμενος που πήραμε την εξουσιοδότηση από τις Αυστριακές αρχές να διοργανώσουμε το πρωτάθλημα στο Άτερσι, γιατί χωρίς αυτό θα είχαμε χάσει ολόκληρη τη σεζόν. Αυτό ήταν ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην συγκεκριμένη λίμνη στην Αυστρία, που περιλαμβάνει τους τρεις ταχύτερους και πιο συναρπαστικούς αγώνες σε Ολυμπιακές κλάσεις. Οι 250 ιστιοπλοεί ανυπομονούσαν να γυρίσουν στους αγώνες μετά από μήνες προπόνησης και αναμονής. Οι διοργανωτές είχαν ως στόχο να αποδείξουν ότι με προσεκτική διαχείριση και συνεργασία θα διοργανώσουν δίκαιους και ανταγωνιστικούς αγώνες. Τώρα είμαστε στο Άτερσι και αυτή την εβδομάδα έχουμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στις Ολυμπιακές κατηγορίες ταχύτητας 49-49FX και Νάκρα 17. Για αυτή την περιοχή στην Αυστρία είναι το μεγαλύτερο γεγονός και το μεγαλύτερο μέρος στην Αυστρία που είχαμε ποτέ. Ειδικά σε αυτή την περίοδο που ο κορονοϊός πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες μας έχει αλλάξει τα σχέδια, είναι πράγματι ένα μεγάλο γεγονός. Είχαμε μόνο 2 μήνες για να διοργανώσουμε αυτή την εκδήλωση, η οποία είναι σε πολύ σύντομη περίοδο, ακόμη και αν είχαμε πολύ χρόνο να ελέγξουμε με την κυβέρνηση όποιο γεγονός μπορεί να συμβεί. Μεταξύ των ιστιοπλοών που συμμετείχαν στο τμήμα του καταμαράν με foil στο Νάκρα 17 ήταν οι παγκόσμιοι πρωταθλητές από τη Μεγάλη Βρετανία, Τζον Γκίμσον και Άννα Μπουρνέτ.
Ήταν μια πολύ διαφορετική χρονιά για εμάς. Βασικά μόλις ξεκινάμε ένα χρόνο μετά από ουσιαστικά μεγάλη απραξία. Βρισκόμαστε εκεί που ήμασταν πέρυσι, λίγο πριν προκριθούμε. Οπότε τώρα κάνουμε την ίδια διαδικασία συγκέντρωσης που είχαμε προγραμματίσει για το 2020, την κάνουμε το 2021. Οι κυρίαρχοι Ολυμπιονίκες από την Αργεντινή, Σαντιάγκο Λάνκε και Σεσίλια Καράντσα Σαρόλι, έχουν περάσει αρκετά για να βρεθούν από τα βόρεια στο καλοκαίρι της Ευρώπης, καθώς πετούν από και προς την Αργεντινή με όλες τις δυσκολίες που περιλαμβάνουν οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί για τον COVID-19. Ωστόσο, υπήρχαν ντόπιοι που επεφημούσαν το χάλκινο ζευγάρι στους Ολυμπιακούς του Ρίο, Τόμας Ζαγιάκ από τη Βιέννη και πλέον με την Μπάρμπαρα Μάντζ. Ήμασταν έτοιμοι για τον Ιούλιο του 2020, τώρα πρέπει να αλλάξουμε τα σχέδιά μας. Έχουμε ακόμη ένα χρόνο για να μπορέσουμε να δουλέψουμε πολλά πράγματα. Πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί με τον κορονοϊό, πού μπορούμε να προπονηθούμε, πότε μπορούν να γίνουν εκδηλώσεις. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να αγωνιστούμε εδώ από τη στιγμή που δεν ξέρουμε πότε είναι ο επόμενος αγώνας. Αυτό είναι ένα σημαντικό γεγονός για όλους. Υπάρχουν πολλά έθνη που δεν το έκαναν, δεν έχουν προκριθεί ακόμη. Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό μέρος γι' αυτό. Υπάρχουν μερικά έθνη που πρέπει ακόμη να προκριθούν για τη χώρα τους και για μας είναι αυτό ένα μεγάλο γεγονός. Κάθε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι μια πολύ σημαντική ρεγκάτα για εμάς τους Ευρωπαίους. Η αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων για ένα χρόνο ήταν μια θλιβερή απόφαση που έπρεπε να πάρθει, με τους ιστιοπλώους να έχουν βάλει τόση δουλειά για την πρόκριση. Ωστόσο, όσο περνούσε ο καιρός, επαναπρογραμμάτιζαν τις καμπάνιες τους και προσπάθησαν να κερδίσουν το καλύτερο δυνατό από την όλη κατάσταση. Μετά την αναβολή αλλάξαμε τα σχέδιά μας, προφανώς και εμείς μείναμε στην Ολλανδία για πολύ καιρό, προσπαθώντας να βρούμε κάποιους νέους στόχους και να δούμε πώς μπορούμε να βελτιωθούμε για άλλη μια χρονιά. Δεν ήμασταν σίγουροι για ρεγκάτα το καλοκαίρι, αλλά είναι πολύ ωραίο που μπορούμε να πλέψουμε με τους Ευρωπαίους μετά από αυτή την εβδομάδα και να έχουμε κάποια καλή αξιολόγηση. Οπότε χρειάζεται να δούμε τι θα συμβεί για την επόμενη χρονιά, άλλο ένα έτος, είναι λίγο αβέβαιο πώς θα κάνουμε τα πράγματα ακριβώς, αλλά είμαστε πολύ θετικοί για να κάνουμε το μεγάλο βήμα. Δεν ήμασταν πολύ χαρούμενοι που αναβλήθηκαν οι αγώνες, αλλά νομίζω ότι είναι καλό γιατί έχουμε ένα χρόνο που μπορούμε πάντα να ανεβαίνουμε, οπότε τελικά η σκέψη είναι ότι δεν μπορούμε να γίνουμε χειρότεροι, αλλά καλύτεροι. Στην πραγματικότητα, γιατί ξεκινήσαμε αρκετά αργά την καμπάνια για το Τόκιο, ήμασταν χαρούμενοι που είχαμε την καθυστέρηση ενός έτους, γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε πολλά για να βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο. Φαίνεται ότι είμαστε σε καλή κατάσταση τώρα, αλλά ένας επιπλέον χρόνος για το Τόκιο σίγουρα θα μας βοηθήσει να βελτιωθούμε στην ιστιοπλοεία μας και να είμαστε έτοιμοι για την κατάκτηση ενός μεταλλίου. Στην πραγματικότητα είμαστε χαρούμενοι που πήραμε ένα χρόνο επιπλέον, επειδή πέρυσι είχα ένα τραυματισμό και έκανα μια επέμβαση. Δεν ήμασταν σίγουροι αν θα προλαβαίναμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ξεκινήσαμε αργά σε σύγκριση με τους άλλους. Κάθε μέρα είναι μέρα βελτίωσης και νομίζω ότι θα έχουμε καλή απόδοση την επόμενη χρονιά.

Οπότε είναι ωραίο που βρισκόμαστε εδώ. Είναι πολύ μοναδικές οι συνθήκες στη λίμνη, πολύ ευκίνητες, αλλά και αρκετή διασκέδαση για να έχουμε κάποια καλά αποτελέσματα. Είναι καλό να έχουμε έναν ακόμη χρόνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες και το έχουμε πανεκτιμήσει με την ομάδα μας. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί μόλις κατακτήσαμε την δυνατότητα να βρεθούμε σε μια διαφορετική κατάσταση, αν είναι καλό ή κακό θα φανεί. Νομίζω ότι σίγουρα για την ομάδα μας είναι πολύ θετικό, γιατί είμαστε πολύ νεότερα μέλη του πληρώματος, του στόλου, και ήμασταν πολύ πρόθυμοι να πιέσουμε ακόμα περισσότερο. Αν και για άλλες ομάδες, αυτή η αναβολή ανέβασε τα επίπεδα άγχους τους, καθώς απομένουν μόνο λίγες θετικές εκβάσεις και λίγες θέσεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Για μας το αποτέλεσμα δεν είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό να δούμε τη δικιά μας ανάπτυξη, γιατί είμαστε μια ομάδα και αυτό είναι σημαντικό στην πρώτη ρεγκάτα που αγωνιζόμαστε και έχει να κάνει με την συνεργασία μας στην Ελλάδα. Ήμασταν πολύ τυχεροί με αυτή την αναβολή, λέει ο Ορδάνης Πασχαλίδης, και τώρα εμείς έχουμε τουλάχιστον ένα χρόνο. Θα είναι δύσκολο να προκριθούμε, γιατί υπάρχει ένα σημείο που πρέπει να πλέψουμε απέναντι σε πολύ καλούς και έμπειρους ιστιοπλούς στην άκρα. Η ομάδα από τη Φιλανδία είναι κορυφαία ομάδα, είναι πολύ δύσκολο να τους κερδίσουμε, αλλά θα προσπαθήσουμε. Η κροατική ομάδα, η ομάδα από τη Ρωσία, οι ομάδες από την Ολλανδία, την Ουγγαρία, πολλές ομάδες, αλλά τουλάχιστον έχουμε το χρόνο να παλέψουμε για αυτήν την εκδήλωση που θα είναι μια δοκιμαστική, για να δούμε τις εξελίξεις μας και τη δική μας βελτίωση ως πλήρωμα. Αυτή η εκδήλωση είναι πολύ σημαντική, να δούμε το επίπεδό μας σε σύγκριση με τις κορυφαίες ομάδες, αλλά και τις άλλες χώρες που δεν έχουν προκριθεί. Σωστά, τώρα έχουμε πολύ καλή απόδοση και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Είμαστε σε επίγνωση των συνθήκων στην Πάλμα. Μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά εδώ. Καλύτερα ίσως, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι άνετα σε κανένα τρόπο. Έχουμε ακόμα 6 μήνες, οπότε το βασικό είναι να συνεχίσουμε να πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Το μόνο που χρειάζεται είναι να βελτιωνόμαστε κάθε μέρα, να το κάνουμε περισσότερο αυτούς τους 6 μήνες και να είμαστε πιο έτοιμοι από ό,τι μπορούμε στην Πάλμα. Μετά τους αγώνες του Ρίο πήγα λίγο χρόνο από την Ολυμπιακή ιστιοπλοεία. Έκανα περισσότερο προπονητικό πρόγραμμα, στράφηκα σε μεγάλα σκάφη. Μου έλειπε η Ολυμπιακή ιστιοπλοεία, μετά επέστρεψα και τώρα δεν μου επιτρέπεται να έχω περισσότερες επιλογές, γι' αυτό πήγα στον Άκρα ως νέα πρόκληση και πράγματι μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι το foiling είναι πραγματικά διασκεδαστικό και ο κόσμος λέει ότι είναι το μέλλον του αθλήματος, οπότε είπα εντάξει, θα του δώσω μια ευκαιρία. Και το Τόκιο βέβαια είναι ο κύριος στόχος, θα ήταν υπέροχο γιατί υπάρχει μόνο ένα ευρωπαϊκό σημείο που μου έχει ξεφύγει. Ξεκινήσαμε αρκετά αργά, αλλά ανυπομονώ για το Παρίσι το 2024. Και αυτός είναι ο στόχος προς το παρόν. Μια ομάδα που μπορεί να χαλαρώσει καθώς η θέση της έχει επιβεβαιωθεί για το Τόκιο είναι η ομάδα από την Ολλανδία που απαρτίζεται από τους Bart Labrieu και Pim van Vugt. Στην πραγματικότητα θα είναι η πρώτη ομάδα που θα εκπροσωπήσει ποτέ την Ολλανδία στους Ολυμπιακούς Αγώνες στα 20 χρόνια ιστορίας του Σκιφ στο 49. Ένα υπέροχο ζευγάρι και επιτυχία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε οι πρώτοι που προκρίθηκαν για την Ολλανδία εδώ και 20 χρόνια στην κατηγορία 49. Δεν έχει γίνει ποτέ πριν, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι που το καταφέραμε να πάμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες και να διαγωνιστούμε εκεί εκπροσωπώντας τη χώρα μας. Οι Ευρωπαίοι, όπως για όλους, είναι ένα μεγάλο γεγονός, είναι πολύ σημαντικό γεγονός για εμάς, το οποίο θα πάμε να προσπαθήσουμε ό,τι καλύτερο δυνατό και να δούμε πού θα καταλήξει. Νομίζω ότι είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι που καταφέραμε να πάμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι με το γεγονός ότι είμαστε οι πρώτοι που το έκαναν αυτό.
Και νομίζω ότι μπορούμε να αλλάξουμε την εστίασή μας συμμετέχοντας σε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες, οπότε να είναι το επίκεντρό μας.

τώρα να είμαστε χάρουμε που θα έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε, να ανταγωνιστούμε εκεί και να δείξουμε σε όλους τι μπορούμε να πετύχουμε. Και κάπως έτσι πάμε για την προετοιμασία εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων στις Ολυμπιακές κλάσεις της ιστιοπλοείας. Ήρθε η ώρα λοιπόν για να μπούμε στην δράση, να μάθουμε πώς απέδωσαν οι ιστιοπλοείοι στο Forward του 2020 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα WIP, στα 49, 49 FX και στον Άκρα 17. Το Utter Sea είναι γνωστό για την προσελκύση ιστιοπλοών, για τα τυρκουάς νερά του και τις εξαιρετικές συνθήκες. Ένας από τους πιο αγαπημένους ανέμους είναι το λεγόμενο Rosen Wide, που σημαίνει άβρα από τριαντάφυλλα. Είναι ένας ανατολικός άνεμος που περνάει πάνω από το μεγάλο κήπο με τριανταφυλλιές ενός κάστρου και γεμίζει τον αέρα απέναντι από την λίμνη με την μυρωδιά των τριαντάφυλλων. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του Forward WIP στα 49, 49FX και Νάκρα 17, οι ιστιοπλοείοι του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος αντιμετώπισαν κάθε είδους καιρικές συνθήκες από 0 έως 30 κόμβους ταχύτητα ανέμου και από γαλάζιο ουρανό έως μπόρες. Η έβρεση του καλύτερου μονοπατιού στην λίμνη Utter Sea αποδείχθηκε απαιτητική δουλειά για τις ομάδες. Προφανώς βρισκόμαστε σε μια λίμνη, πρέπει να πω ότι είναι αρκετά δύσκολο. Είναι η πρώτη φορά που είμαστε εδώ, αλλά μοιάζει με σχεδόν οποιαδήποτε λίμνη. Μερικές φορές μπορείτε να φτάσετε πολύ κοντά στην ακτή και να πάρετε ένα πλεονέκτημα. Άλλες φορές απλά με το ατοπίζετε 20, 30, 40 μοίρες ή ακόμα περισσότερο και είναι πραγματικά θυελλώδης. Είναι δύσκολο να προετοιμαστείς όπως και να κάνεις ιστιοπλοεία με συντηρητικό τρόπο. Πρέπει να μείνεις ανάμεσα στο σήμα και στον στόλο, αλλά γρήγορα ο στόλος πηγαίνει και στις δύο πλευρές, οπότε στην πραγματικότητα δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο για τους ιστιοπλοούς να δουν τι συμβαίνει και δεν είναι εύκολο για τον προπονητή να πει τι είδε στην αριστερή πλευρά ή τι κινείται πραγματικά στην δεξιά πλευρά. Αυτοί, ας πούμε, είναι οι πιο σημαντικοί κανόνες που προσπαθώ να ακολουθήσω ως προπονητής και να το πω στους ιστιοπλοούς. Είναι δύσκολο να παραμείνεις ψύχρεμη. Μετά από 9 αγώνες στον Άκρα 17, οι 5 πρώτες ομάδες μπήκαν στο τελικό με μόνο 6 βαθμούς να τις χωρίζουν ανάμεσα στην πρώτη θέση και την πέμπτη. Ηγέτες για το μεγαλύτερο μέρος της ρεγκάτας ήταν ο Αργεντίνος Σαντιάγκο Λέγκε με την Σεσίλια Καράνζα Σαρόλι, ενώ οι κυρίαρχοι Ολυμπιακοί πρωταθλητές άρχισαν να γλιστρούν και να πέφτουν στην έκτη θέση της γενικής κατάταξης. Οι τρεις πιο συνεπείς στην τελευταία ημέρα κατέληξαν να καταλάβουν το βάθρο, με την Ιταλία να παίρνει και το χρυσό και το χάλκινο. Ο Ρουτζέρο Τίτα και η Κατερίνα Πάντι τερμάτισαν στην κορυφή 4 βαθμούς μπροστά από τους Γάλλους Κοεντίν Ντέλα Πιέρε και Μανών Οντινέτ, με τους Βιτόριο Μπισάρο και Μάελε Φρασκάρι να είναι 3 βαθμούς πιο πίσω στην τρίτη θέση. Οι σημερινοί παγκόσμιοι πρωταθλητές Τζον Γκίμψον και Άννα Μπερνέτ φαίνονταν ότι είχαν πρόβλημα στα μισά του αγώνα και για τον τρόπο που έπλεαν προς την δεύτερη διαδρομή. Η Βρετανική ομάδα με γρήγορους τερματισμούς έπεσε κάτω από το βάθρο με έναν μόνο βαθμό διαφορά. Ήταν μια τρελή, δύσκολη εβδομάδα σε αυτή τη λίμνη, οπότε οι αγώνες δεν ήταν απλοί. Δεν ήταν τόσο εύκολη, έπρεπε να προσαρμοστούμε πολύ γρήγορα στην κατάσταση. Ο άνεμος ήταν πολύ επιπόλαιος, πολύ θυελλώδης. Στις αρχές αυτής της εβδομάδας δεν πιστεύαμε ότι θα κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα. Σήμερα είχαμε μια πολύ καλή ημέρα και είμαι πολύ χαρούμενη για αυτό το αποτέλεσμα.
Έγινε σκληρή μάχη μέχρι τέλους. Ήμασταν 4 σκάφη, 2-3 σημεία πολύ κοντά. Έπρεπε να παλέψουμε μέχρι τον τελευταίο αγώνα. Είμαι πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να πάρουμε την νίκη. Στο στόλο 49FX σε όλη τη ρεγκάτα η μάχη για τον τίτλο ήταν άγρια μεταξύ των Γερμανών Τίνα Λάτζ και Σούσαν Μπέκε και των Νορβηγών Χελένε Νάες και Μάρι Ρόνιγκεν. Αυτές οι δύο ομάδες πάλευαν για όλη την εβδομάδα, μπήκαν την τελευταία ημέρα με μόνο 2 βαθμούς μπροστά τους Γερμανούς. Τελευταίος αγώνας με τη ρεγκάτα να είναι απογοητευτική για Λούτζ και Μπέκε και πέρασαν έτσι την γραμμή στην 12η θέση. Η μόνη παρηγοριά για αυτούς ήταν ότι ήταν ακόμα χειρότερα για τους Νορβηγούς που πέρασαν την γραμμή στην 20η θέση. Το πρωτάθλημα είχε σχεδόν τελειώσει και με την Γερμανία να παίρνει την πρωτοπορία και να καταφέρει να ξεπεράσει έτσι τους Νορβηγούς που θα μπορούσαν να είχαν ανέβει λίγο ψηλότερα, όμως δεν τα κατάφεραν. Έτσι λοιπόν οι νικητές Γερμανοί ήταν στην κορυφή με τους Νορβηγούς να τερματίζουν 4 βαθμούς πιο πίσω παίρνοντας την δεύτερη θέση και το ασημένιο. Μια διαδικασία που εξελίχθηκε ιδανικά για τις Γερμανίδες αθλήτριες που πήραν την κορυφή, μια νίκη που την άξιζαν σε γενικό επίπεδο και ήταν ο πρώτος τους ευρωπαϊκός τίτλος, κάτι που φυσικά το πανηγύρισαν δε όντως. Σήμερα ήταν μια πολύ δύσκολη ημέρα, έπρεπε να ξυπνήσουμε στις 5 ώρα το πρωί, αλλά είχαμε 2 πολύ ωραίους αγώνες. Πραγματικά καταφέραμε να πλεύσουμε καλά σε αυτό το περιβάλλον και να έχουμε έτσι μια σημαντική διάκριση μετά από μεγάλο μέρος απουσίας. Είμαι πολύ περήφανη που κερδίσαμε σε αυτές τις συνθήκες, με τον άνεμο να αλλάζει συνεχώς, δύσκολες συνθήκες για ρεγκάτα, έπρεπε να τα καταφέρουμε, είναι δύσκολο και τελικά το πετύχαμε. Ήταν μια πολύ ωραία εβδομάδα, αυτή η ιστιοπλοϊκή εβδομάδα, για Tim Fischer και Fabian Graf, που είναι οι νέοι πρωταθλητές Ευρώπης στην κατηγορία 49. Benjamin Beltstein και David Hassel έκαναν μια αξιοσημείωτη επιστροφή καθώς κατάφεραν να ανέβουν στο βάθρο και κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο 3 βαθμούς πίσω από τους Γερμανούς. Σίμε και Μιχοβίλ Φαντέλα που ηγούνταν σε όλο στο μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας δεν κατάφεραν να κερδίσουν στο τέλος την Metal Race και έτσι έπεσαν στην 3η θέση κατακτώντας το χαλκινό μετάλλιο. Ήταν μια πολύ ωραία εβδομάδα μέχρι στιγμής, ήταν δύσκολα στο νερό όμως. Εμείς είμαστε πραγματικά ευχαριστημένοι από την απόδοση και την τύχη μας μερικές φορές, γιατί η λίμνη χρειάζεται πάντα τύχη, οπότε ναι, είμαστε σούπερ ευχαριστημένοι με τον τίτλο. Η τελευταία κούρσα ήταν ιδιαίτερη, ήταν μια διαδικασία όμως που την χάσαμε στην πορεία, οπότε δεν μπορέσαμε να βρεθούμε ψηλά, ήμασταν κάποια στιγμή τέταρτη. Στο τέλος βρεθήκαμε όμως στην θέση που θέλαμε και έτσι μπορέσαμε να διατηρηθούμε για να έχουμε αυτή την κορυφαία θέση στο βάθρο. Δεν ήταν εύκολα, αντίθετος μάλιστα. Και κάπως έτσι η λίμνη Attersea δοκίμασε τους ιστιοπλώους με όλα τα είδη των συνθηκών ανέμου κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και φύλαξε τα καλύτερα για την τελευταία ημέρα. Το μεγάλο αεράκι στο τελευταίο απόγευμα του διαγωνισμού έδωσε ένα εγγυημένο δράμα μέχρι τέλους. Σε αυτή την πολύ σημαντική διοργάνωση της χρονιάς κάτω από τις δύσκολες συνθήκες λόγω του κορονοϊού και των όσων είχαν προηγηθεί με τα lockdown και τις απαγορεύσεις διοργάνωσης αγώνων ολοκληρώθηκε με τις τελετές των απονομών για τους νικητές.
Και κάπως έτσι, με αυτόν τον τρόπο, ολοκληρώνεται και το σημερινό μας επεισόδιο Pure Action, με τον κόσμο της ιστιοπλοείας να επιστρέφει σε δράση και να δείχνει ότι ήρθε για να μείνει για τα καλά. Και φυσικά οι πρωταγωνιστές να προετοιμαστούν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο. Θα έχουμε πολλά περισσότερα σε επόμενα επεισόδια που θα ακολουθήσουν, πάντα γεμάτα δράση, πλούσια δράση και αδρεναλίνη στα ύψη. Να είστε καλά!

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Police!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
7: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
6: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
8: Capitalism can inform how we have sex.
6: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
9: It becomes more capitalistic.
6: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
10: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action σε ένα ακόμα επεισόδιο γεμάτο δράση. Σε προηγούμενο επεισόδιο επισκεφθήκαμε την Ντόχα στην Αραβική Χερσόνησο, μια πόλη που φημίζεται για το ιδιαίτερο στυλ της. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο από την Ιβηρική Χερσόνησο μετά την τρίτη έκδοση του Rally Ισπάνια που πραγματοποιήθηκε στο Guadix της Γρανάδας, σε μια περιοχή ερημική στα νότια της Ισπανίας, στην Ανδαλουσία. Γνωστή για την πλούσια ιστορία και την πολιτιστική μίξη της ισπανικής και αραβικής παράδοσης, η Ανδαλουσία και η Γρανάδα έχουν πολλούς επισκέπτες. Το Warm Mediterranean Hospitality, η Flamenco μουσική, η γαστρονομία και η αρχιτεκτονική με τον μεγαλοπρεπή καθεδρικό ναό, αλλά και τα μοναδικά σπήλαια κάνουν το ταξίδι στη ζωή της Guadix εκπληκτικό. Επιπροσθέτως, η χαρακτηριστική έρημος Γκοράφε και τα χιονισμένα βουνά της Sierra Nevada πληρούν τις προϋποθέσεις για την τέλεια περιπέτεια, καθιστώντας το Ισπάνια Ράλι το μοναδικό ράλι ερήμου που λαμβάνει χώρα στην Ευρώπη. Η διοργάνωση συγκέντρωσε περισσότερους από 180 συμμετέχοντες από 26 χώρες, με μοτοσυκλέτες και SSV. Οι ανταγωνιστές ταξίδεψαν από όλο τον κόσμο για να συμμετάσχουν σε αυτό το πρώτο διεθνές επίπεδο της σεζόν ενάντια στο παρασκήνιο των βουνών της Sierra Nevada. Είμαι από την Ολλανδία, έρχομαι στο Ισπανικό Ράλι για να απολαύσω το ηλιόλουστο τοπίο για να κάνω την διαδρομή με μοτοσυκλέτα. Άκρος εντυπωσιακή αλλά και δύσκολη η διαδρομή σε αυτό το ερημικό τοπίο στην Ισπανία. Είμαι από την Ισπανία, σκέφτηκα ότι ήταν καλή επιλογή κοντά στο σπίτι, τόσα πολλά χιλιόμετρα και διαφορετική τύπη δρόμων και μονοπατιών. Ιδιαίτερες οι διαδρομές. Η πρόκληση είναι δεδομένη. Εγώ είμαι από τη Δανία, ζω στη Βαρκελόνη για πολλά χρόνια και τώρα ζω στην Ελβετία. Έχω πολλούς φίλους στη Βαρκελόνη, πολλούς φίλους που τους άρεσε να πηγαίνουν off-road, εκτός δρόμου δηλαδή, σε τέτοιους αγώνες, σε τέτοιες διαδικασίες. Περιγράφουν κάποιοι από τους συμμετέχοντες τους λόγους που βρέθηκαν σε αυτό το ράλι Ισπάνια. Και κάποιος που έχει έρθει από το Ισραήλ για αυτή τη διαδικασία και αποτελεί μέρος του γυναικείου κομματιού, μιας και είναι αυξημένη γυναικεία παρουσία. Νομίζω ότι είναι πραγματικά μοναδικό, ένα υπέροχο τοπίο. Ήθελα να μάθω πώς να εκπαιδευτώ με το roadbook, γιατί σε αυτή τη διαδικασία το roadbook είναι εντελώς διαφορετικό. Είναι μια διαδρομή χαραγμένη από την Οργανωτική Επιτροπή με κάθε λεπτομέρεια που βοηθάει απίστευτα τους οδηγούς και συνοδηγούς έτσι ώστε να φτάσουν στον προορισμό τους χωρίς να παρεκκλίνουν τις πορείες τους. Έτσι οι συμμετέχοντες βρέθηκαν σε αυτή την πολυήμερη διαδικασία με δύσκολες συνθήκες, όχι καιρικές, αλλά συνθήκες οδοστρώματος και εδάφους. Κάτι που χαρακτηρίζει άλλωστε το Ράλι Ισπάνια. Αυτός είναι ο Τιζιάνο Ιντέρνο, ο οποίος έκανε τη μετάβαση με τη μοτοσυκλέτα του από την Ιταλία στην Ισπανία για να γίνει μέρος αυτής της μεγάλης οικογένειας, αποδεικνύοντας το πάθος για την διαδρομή αυτή και πως δεν υπάρχουν όρια εάν θέλεις να συμμετάσχεις σε μια τέτοια διοργάνωση. Έτσι λοιπόν πήρε την Africa Twin του από το γκαράζ, έβαλε ένα οδηγό, ένα roadbook, μάζεψε τις αποσκευές, έφτιαξε το τιμόνι, άλλαξε τα ελαστικά και έτσι έφτασε εδώ μέσα σε 3 μέρες ταξιδεύοντας μέσα σε χιόνι, κρύο αλλά και ζεστή κατάσταση. Συνέχεια όλα είναι καλά όπως μας περιγράφει
και έφτασε στο Guadix για να λάβει μέρος σε αυτή την διοργάνωση και να δείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί. Ένα κοινό χαρακτηριστικό ανάμεσα σε όλους τους ανταγωνιστές που χρειάζονται την ταχύτητα και τις περιπέτειες είναι αυτό ακριβώς. Και αυτό τους προκαλεί να έρθουν όλοι μαζί στην Ισπανία για να έχουν συναρπαστικές εμπειρίες, να απολαύσουν την υπέροχη φιλοξενία και την υπέροχη ατμόσφαιρα που απολαμβάνουν όλοι όσοι λαμβάνουν μέρος σε αυτή τη διαδικασία. Για αυτή την εκδήλωση του Ισπανικού Ράλι, οι διοργανωτές κινητοποίησαν κάποιους από τους μεγαλύτερους στήλους της Ισπανίας. Είμαι εδώ γιατί αγαπώ την περιπέτεια, την άγρια φύση, τα αθλήματα με κινητήρα. Λατρεύω να είμαστε μια ομάδα φίλων και είναι μοναδικό. Είμαι τυχερός που βρίσκομαι σε αυτό το απίστευτο μέρος. Κάποιοι λοιπόν από τους μεγαλύτερους στήλους της Ισπανίας βρέθηκαν εκεί για να εξασφαλίσουν την κορυφαία ποιότητα της θέλησης, όπως ο Τζεράρντ Φαρές με 10 συμμετοχές στο Ράλι Ντακάρ και τρίτη θέση. Εξέτασε το roadbook και έκανε την ενημέρωση προς τους διαγωνιζόμενους. Λορέτζο Σαντολίνο είναι άλλος ένας ακόμα που ξεχωρίζει από αυτή την ομάδα των ανθρώπων που βρέθηκαν εκεί προκειμένου να δώσουν, να μεταφέρουν την εμπειρία τους στους αγωνιζόμενους, γιατί δεν είναι όλοι επαγγελματίες, αν μη τι άλλο, οι πιο πολλοί είναι ερασιτέχνες, αγαπούν αυτό που κάνουν. Είμαστε λοιπόν στο Guadix, στην επαρχία της Γρανάδας. Είμαι ενθουσιασμένος που θα ξεκινήσω το φετινό Ισπανικό Ράλι. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι θα απολαύσουν πολύ αυτή τη διαδικασία, μας λέει ο Λόρτζο Σαντολίνο. Θα βρουν πολύ ωραίο το μέρος, θα απολαύσουν μόνο την ενέργεια της μοτοσυκλέτας και μετά το roadbook. Αυτές οι συνθήκες είναι πολύ καλό βήμα για τους ερασιτέχνες να μάθουν να εισάγουν το βιβλίο στην καθημερινότητά τους, την αγωνιστική τους καθημερινότητα. Νομίζω ότι το περιβάλλον θα είναι εκπληκτικό, θα περάσουν από την έρημο Γκάραφε, κάτι που τα λέει όλα για το τι πρόκειται να συναντήσουν στο διάβα τους και ποια είναι η διαδικασία στην οποία θα υποβληθούν. Είχαμε φυσικά και συμμετοχές που ξεχώρισαν, όπως του Ζωάν Πεδρέρο με την KTM. Ένα τοπίο και με χιόνι, υπάρχουν αλλαγές έτσι, των συνθήκων κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ο Ζωάν Πεδρέρο, ο οποίος ο Πορτογάλος είναι από αυτούς που έχουν διακριθεί άλλωστε στο παρελθόν, ήταν αυτός που επικράτησε στην διαδικασία με την δική του KTM και βέβαια ο Μάριο Πατράο ήταν ένας που τον κόντραρε αλλά δεν μπόρεσε να τον ξεπεράσει. Είχαμε ανταγωνισμό και στα τετράτροχα αλλά και στα SSV. Όλοι χωρούν σε έναν τέτοιο αγώνα, αρκεί να είναι καλά προετοιμασμένοι. Σκέφτομαι ότι είναι ενδιαφέρον για τους επαγγελματίες και τους ερασιτέχνες, επειδή βλέπετε εδώ κάποιους επαγγελματίες και ερασιτέχνες, πάντα μοιάζει με το πώς οι επαγγελματίες κάνουν την προετοιμασία τους, έτσι τους ξεχωρίζεις, και σκέφτομαι ότι ο συνδυασμός των δύο είναι πάντα κάτι το ενδιαφέρον. Πρέπει να είμαστε και με τους δύο. Είμαι εντελώς ερασιτέχνης, αρκεί να είμαι καλός. Είναι πολύ καλό να είσαι κοντά στους επαγγελματίες, βλέπεις το πρωί, είναι φιλικοί, μπορείς να μιλήσεις μαζί τους, είναι προσιτή. Όμως σε αυτή τη διαδικασία κάτι που ξεχώρισε ήταν και η συμμετοχή πολλών γυναικών. Αυτό δεν είναι συνηθισμένο στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, ωστόσο όλο και περισσότερες γυναίκες ανταγωνιστές συμμετέχουν σε τέτοιες διοργανώσεις, αποδεικνύοντας ότι όλοι μπορούν να ακολουθήσουν το πάθος τους. Οι γυναίκες αγαπούν την μοτοσυκλέτα και την οδήγηση
εκτός δρόμου για τους ίδιους ακριβώς λόγους. Είναι όπως το να έχεις μια περιπέτεια και να προσέχεις από την άλλη πλευρά, από μικρή ηλικία, να μην κάνεις το κάτι παραπάνω, να μην σου αφήνουν να κάνεις ένα βήμα όπως θα ήθελες. Έτσι αυτή η off-road διαδικασία είναι κάτι το ξεχωριστό και βέβαια για τις γυναίκες αποτελεί δέλεαρ. Νομίζω ότι πατάμε καλύτερα τον γκάζι από ότι οι άντρες, προσέχουμε καλύτερα το roadbook, τη διαδρομή. Είναι κάτι το οποίο μας ξεχωρίζει και ίσως να είναι διαφορετικό. Έχω βρεθεί σε μια διαδικασία ισχυρή, έχω συμμετοχές, υπάρχουν εμπειρίες γενικότερα και από το Rally Dakar το 2019. Ωστόσο, σκέφτομαι ότι θέλω να έχω περισσότερη εμπειρία, όλο ένα και περισσότερο, και γι' αυτό το λόγο λαμβάνω μέρος σε τέτοιες διαδικασίες, σε τέτοιες διοργανώσεις. Το Ισπανικό Ράλι είναι το πρώτο ευρωπαϊκό ράλι όπου το roadbook θα παραδοθεί, θα σημειωθεί από τους διοργανωτές. Οπότε πρέπει να φροντίσει με αυτόν τον τρόπο η Οργανωτική Επιτροπή ότι και οι ερασιτέχνες θα έχουν τις ίδιες εμπειρίες με τους επαγγελματίες, και προς αυτή την κατεύθυνση είναι η προσημείωση της διαδρομής πάνω στο roadbook. Στόχος της διοργάνωσης είναι να ανακαλύψουν άπαντες την επικράτεια του Guadix της Γρανάδας και κυρίως του τοπίου της ερήμου Γκαράφε. Και επειδή αυτός ο δρόμος δεν είναι και τόσο διάσημος, δεν πρέπει να χαθούν. Και έτσι η σημείωση είναι αρκετά σημαντική πάνω στον χάρτη. Έχω κάνει αρκετά από την εκπαίδευση των βιβλίων. Πρέπει να πω ότι το βιβλίο, το roadbook, ήταν τέλειο. Σχεδόν δεν χάθηκα ποτέ. Σήμερα πάλι υπήρχε ένα τέχνασμα, αλλά όλα ήταν απολύτως τέλεια, μας λέει ένας εκ των οδηγών που βρήκε αυτή την διαδικασία άψογη. Και φυσικά έτσι είναι. Αυτό το σημείο είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή να υπάρχει προδιαγεγραμμένη διαδρομή, έτσι ώστε να βοηθηθούν άπαντες και οι ερασιτέχνες αλλά και οι επαγγελματίες οδηγοί των μοτοσυκλετών, αλλά βέβαια και των τετράτροχων. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τα SSV και τα μπάτζι αυτοκίνητα. Η δράση όμως στο Ισπανικό ράλι είναι σημαντική. Ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε σε όσα έγιναν στην off-road αυτή η συνεχόμενη διαδρομή. Πριν από την Ανατολή του Ηλίου ξεκίνησε η τρίτη έκδοση του Ισπανικού ράλι. Οι πρώτες μέρες ξεκίνησαν ψυχρά με δυνατό άνεμο που βυσούσε μέσα από το πρώτο τμήμα του δρόμου, κάνοντας σκληρή την διαδικασία για τα πρώτα 76 χιλιόμετρα. Με ένα ειδικό τμήμα, η εκκίνηση, όχι μεγάλη απόσταση, αλλά πολύ δύσκολη διαδρομή όπως φάνηκε. Κάναμε την μικρή σύνδεση και μετά από ένα ειδικό τμήμα, προφανώς περνώντας μέσα από το τοπίο εδώ, το οποίο είναι εκπληκτικό. Κάναμε περίπου 70 χιλιόμετρα εκτός δρόμου, περνώντας μέσα από κήτες ποταμών, και μετά πήγαμε σε ένα δεύτερο σύνδεσμο που μας οδήγησε σε άλλη ειδική διαδρομή, η οποία ακυρώθηκε σήμερα, αλλά περνάμε από εκεί γιατί είναι ένα μέρος φυσικής ομορφιάς. Μείναμε στα 50 χιλιόμετρα και απλώς οδηγήσαμε και απολαύσαμε το τοπίο. Μερικοί μάλιστα σταμάτησαν και έβγαλαν φωτογραφίες. Ήταν μια καλή διασκέδαση. Τράβηξα μερικά βίντεο, κατάφερα να πέσω στις κήτες του ποταμού, αλλά όλα είναι εντάξει τελικά. Η διοργάνωση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε σαν αγώνας, είναι οι άνθρωποι που την απαρτίζουν. Επιτρέπεται στους συμμετέχοντες να χαλαρώνουν, να συναντήσουν ανθρώπους από τις χώρες με το ίδιο πάθος, να συζητήσουν για τις καλύτερες στιγμές τους, απολαμβάνοντας το τοπικό φαγητό. Την δεύτερη μέρα ήταν
ένα από τα δύο σημεία που ξεπέρασαν τα 300 χιλιόμετρα με 200 χιλιόμετρα ειδικής διαδρομής. Κάτι βέβαια που δυσκόλεψε ιδιαίτερα τους αναβάτες και είχαμε και πτώσεις σαν κι αυτοί. Τα 137 χιλιόμετρα της δεύτερης ειδικής σκηνής είναι όπου η φυσική προσπάθεια καταπολέμησης αναμφίβολα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τον προσδιορισμό των νικητών και των ιτημένων. Οι ειδικές διαδρομές, οι συνεχόμενες κιόλας οι ειδικές διαδρομές αποτελούν πρόκληση για κάθε αναβάτη. Μου αρέσουν και τα δύο, μου αρέσουν οι σύντομες σκηνές, να φροντίσω πράγματα, να αποκτήσω έτσι προσαρμογή, αλλά και το μακρύ στάδιο της ροής, άρα μου αρέσουν και τα δύο. Για μένα φτιάξτε σύντομες σκηνές καλύτερα, κατά μήκος της σκηνής είμαστε κουρασμένοι, σκέφτεσαι που είναι το τέλος, μερικές φορές θέλεις να είσαι πιο πάνω. Μπορείτε λίγο να αναβάσετε τα καύσιμα, να υπάρχει μεγαλύτερη παροχή. Μου αρέσει να έχω ένα διάλειμμα ανάμεσα στα δύο στάδια, κάτι να φάμε, κάτι να πιούμε, να έχω λίγο χρόνο και μετά μπορούμε να ξεκινήσουμε και πάλι. Εκτός όμως από τις όμορφες σκηνές, είχαμε και κάτι το τραγικό, αφού κατά τη διάρκεια της τρίτης ημέρας του Ισπανικού Ράλι, ο Ισπανός αναβάτης Αλμπέρτο Μαρτίνες, πιο γνωστός ως ο θερμός και χαρισματικός Αλμπετίτο Καρπεντιέμ, έχασε την ζωή του μετά από ένα τροχαίο δυστύχημα που συνέβη εκτός αγώνα με τους λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού, αλλά και γενικά άπαντες να του αφιερώνουν τις στιγμές που ακολούθησαν. Και βέβαια να θλίβονται απίστευτα από αυτό το γεγονός, κάτι που αμαύρωσε την διοργάνωση, έγινε η συνέχεια από την σκιά της, αλλά ο θάνατος του Αλμπέρτο Μαρτίνες ήταν ότι πιο σοκαριστικό μπορούσε να συμβεί. Η σκιά είχε πέσει πάνω από την τέταρτη μέρα λόγω των τρομερών ειδήσεων της απώλειας. Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν το αυτοκόλλητο με τον αριθμό 14 του Αλμπέρτο. Σήμερα ήταν 320 χιλιόμετρα με δύο πολύ μακριές ειδικές σκηνές μέσα από σπυροειδή μονοπάτια και πέτρινες διαδρομές πίστας. Με αυτή την χάραξη, το τέταρτο stage από τα πιο σημαντικά αυτής της πενθήμερης διαδρομής στο ράλι της Ισπανίας, οδηγεί προς την ολοκλήρωση της διοργάνωσης, με τον Ζωάν Πεδρέρο να εξακολουθεί την άψογη οδήγηση στην πιο δύσκολη διαδρομή από αυτές τις τέσσερις ημέρες μέχρι τώρα και να έχει πάρει ένα προβάδισμα το οποίο αποδεικνύεται ασφαλές για την συνέχεια, με τον Πορτογάλο μοτοσυκλετιστή να έχει διαφορά από τους διώκτες του. Κάποια όμορφα κομμάτια, αρκετά γρήγορα, μονοπάτια με λόφο από πέτρες γύρω, με ανθρώπους να περνούν, με μεγάλα σύννεφα από σκόνη, δεν μπορούσαμε να δούμε, πολύ επικίνδυνα. Δεν μπορείς να νικήσεις τέτοια διαδικασία, η αδρεναλίνη ανεβαίνει, ήταν αρκετά καυτό, αλλά έχεις υπεροχή θέα εδώ και είναι όμορφο. Ήταν μια όμορφη μέρα γενικά. Το τοπίο είναι κάτι το οποίο συναρπάζει τους συμμετέχοντες και έχουν να λένε γι' αυτό.
Με το τελευταίο στάδιο της διαδρομής, με την τελευταία διαδρομή να αποτελείται από 176 χιλιόμετρα. Μια μικρή, σχετικά και γρήγορη ημέρα για να οδηγηθούν στο τέλος οι συμμετέχοντες, με τον Ζωάν Πεδρέρο να κρατάει μέχρι τέλους την πρωτοπορία και να στέφθεται νικητής, ο Πορτογάλος, με τον Μάριο Πατράο να τον ακολουθεί στην δεύτερη θέση και τον Τζούλιαν Βιλαρούμπια να είναι στην τρίτη. Για την διαδικασία των μοτοσυκλετών, με τον Ζωάν Πεδρέρο να αποδεικνύεται το αδιαφιλονίκητο φαβορί. Και στην κατηγορία των quads είχαμε την νίκη του Νταβίλα, ο οποίος ξέφυγε αρκετά από τους διώκτες του, και στα SSV μια μεγάλη έκπληξη με τον Πλά, τον Ζερόμ Πλά, να είναι αυτός που επικράτησε. Πέρασαν 5 πολύ δύσκολες ημέρες με δύσκολη πλοήγηση στο ποτάμι. Το θλιβερό νέο ήταν η ειδοποίηση για την απώλεια του φίλου μας, του Αλμπέρτο Μαρτίνες. Ήταν μια πολύ δύσκολη εβδομάδα για όλους τους θεατές και την οικογένεια του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Θέλω να αφιερώσω την νίκη στον Αλμπέρτο και να δώσω μια μεγάλη αγκαλιά στην οικογένεια και στους φίλους του. Λοιπόν, νικητής της διοργάνωσης με την KTM του έφτασε στην πρωτοπορία μέχρι τέλους, με τους υπόλοιπους να ακολουθούν και να φιλοδοξούν την επόμενη φορά να είναι αυτοί οι νικητές. Ο Πεδρέρο λοιπόν πρώτος μετά από 10 ώρες και 29 λεπτά. Ο Ντάνι Βίλα στην πρώτη θέση μετά από 17 ώρες και 13 λεπτά στην κατηγορία quads, και στην κατηγορία των SSV ο Ζερόμ Πλά ήταν νικητής μετά από 12 ώρες και 19 λεπτά. Η Γρανάδα διαθέτει ατελείωτες πίστες, ερημικό τοπίο που δυσκολεύεται να βρει κανείς στην υπόλοιπη Ευρώπη, και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Νοτιού Ισπανίας. 180 αναβάτες από 26 έθνη βίωσαν μερικές μοναδικές στιγμές σε αυτό το ράλι Ισπανίας. Ήταν στην πραγματικότητα το πρώτο ράλι που έχω οδηγήσει ποτέ. Ήταν πολύ όμορφο, ωραία τα τοπία, καταπληκτικά, παρόλο που δεν ήμασταν σε κάποια ειδική διαδρομή. Ήταν όμορφο ακόμα να βλέπεις και την οργάνωση που ήταν πολύ καλή. Μια καλή εκδήλωση, υπέροχο τοπίο, οι κοίτες του ποτάμου ήταν υπέροχες. Δεν είχα ξαναπάει σε τέτοιου είδους μονοπάτια και σίγουρα θέλω να επιστρέψω. Όλοι είχαν να λένε τα καλύτερα. Το ράλι ήταν υπέροχο. Αυτός ήταν ο πρώτος μου αγώνας ράλι με την μοτοσυκλέτα μου. Μπορεί η πρώτη μέρα μου ήταν τόσο εύκολη, η δεύτερη ήταν καλύτερη, η τρίτη ακόμα πιο καλύτερη, αλλά σήμερα ήταν απίστευτη. Μου άρεσε πολύ αυτό το μέρος της Ισπανίας που δεν είχα επισκεφθεί ποτέ. Μεγάλη εμπειρία πραγματικά. Σίγουρα του χρόνου θα είμαι ξανά εδώ, ίσως με ένα πιο μικρό όχημα. Το βασικό μου κίνητρο ήταν απλά να τελειώσω το ράλι για να οδηγήσω καλά. Φυσικά, καθώς παίρνουν οι μέρες και ρίχνεις μια ματιά στην κατάταξη και μετά αρχίζεις να λες καλά, εντάξει, αυτό μπορεί να είναι λίγο με το δικό μου τρόπο, οπότε αρχίζεις να πιέζεις λίγο περισσότερο. Αλλά γενικά το κύριο κίνητρό μου ήταν να περάσω καλά και να τελειώσω τον αγώνα, να οδηγήσω όσο καλύτερα μπορούσα χωρίς να τσακιστώ. Αυτό ήταν το δικό μου κίνητρο. Σίγουρα θα το ξανακάνω στο μέλλον. Σε μια ατμόσφαιρα εορταστική, οι νικητές παραλάβαν τα χειροποίητα τροπεά τους, φτιαγμένα από παιδιά με αναπηρία στην Guadix, απόδειξη του δεσμού που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των συμμετεχόντων της τοπικής κοινωνίας, που είναι μεγάλοι υποστηρικτές του Rally Ισπανία. Και βέβαια,
Έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία για την διοργάνωση του Ράλι Ισπάνια την επόμενη χρονιά. Η Ανδαλουσία θα ξαναμπεί σε αυτό το τοπίο με περισσότερα ονειρικά μέρη και η ομάδα θα αναλάβει και πάλι δράση. Να είστε καλά.

0: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
1: Πάλι εδώ! Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του! Ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω!
0: Εγώ τι θα κάνω?
2: Κούνα τώρα, γρήγορα!
0: Φώναξα τον Ζαν! Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μόλις κάνει το κεφάλι κιμά!
2: Θα φτιάξουμε μπάμιες!
0: Μπάμιες! Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
3: Με αγάπη!
0: Σταμάτα, θα κλάψω! Χαίρεσαι που έρχεσαι, πες την αλήθεια!
4: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
0: Και επόμενο, παρακαλώ.
2: Το φαγητό είναι παρέα. Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
0: Γεια σας, καλή σας όρεξη.
5: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
6: Testing, testing. Are you guys ready?
7: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
8: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
9: Ναι.
8: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
7: Για μικρούς και μεγάλους.
10: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
7: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
11: Αυτό δεν είναι καλό.
7: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
12: How do you like it?
13: We love it.
14: Πάστα!
7: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, στο τηλεοπτικό πρόγραμμα που σας προσφέρει την καλύτερη δράση με μερικές από τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις ιστιοπλοείας σε όλο τον κόσμο. Μέσα από αυτό το επικό άθλημα ανακαλύπτουμε νέους ορίζοντες και νέες προκλήσεις, συναρπαστικά ταξίδια και μερικά τοπία που κόβουν την ανάσα. Σε προηγούμενο επεισόδιο ταξιδέψαμε στη Μαλαισία και στο εξωτικό θέρετρο Λαγκάουι, στις ακτές αυτού του γραφικού νησιού που φημίζεται για τις αμμώδεις παραλίες, στα καταγάλανα νερά και τις ατελείωτες σειρές από φοίνικες. Πραγματοποιήθηκε η 18η Διεθνής Ρεγκάτα Round and Belt Royal Λαγκάουι. Οι παραλίες με λευκή άμμο είναι μερικές από τις ωραιότερες της Μαλαισίας. Από τους αμμώδεις κόλπους μέχρι τις σαρωτικές ακτές, οι παραλίες του νησιού είναι αξιαγάπητες για τους ντόπιους αλλά και τους τουρίστες, όπως και τους ιστιοπλούς από όλο τον κόσμο, σε αυτό το σκηνικό που είναι ιδανικό για όλα τα θαλάσσια σπορ, όπως το αλεξίπτωτο και φυσικά η ιστιοπλοεία. Άπαντες λοιπόν συναντήθηκαν και πάλι στο καθιερωμένο πλέον ραντεβού τους στο νησί Λαγκάουι, το οποίο είναι μαζί με 99 νησιά, άρα υπάρχει πάντα κάτι για όλους, ο καιρός είναι τέλειος, είναι ζεστός όλο το χρόνο, υπάρχουν μεγάλοι άνεμοι που θα σας βοηθήσουν να πλεύσετε σε πολλά όμορφα μέρη που μπορείτε να επισκεφτείτε. Η Belt and Road Λαγκάουι International Regatta είναι ένα από τα πιο διάσημα γεγονότα στο νησί. Το Kauai Jetty είναι ένα εμβληματικό σύμβολο στο Λαγκάουι, γνωστό ως άγαλμα Ingle Square. Το Dagtaran Lang είναι ένα από τα πιο γνωστά ανθρωπογενή αξιοθέατα του Λαγκάουι. Ένα μεγάλο γλυπτό ενός αετού έτοιμο να πετάξει. Ο κοκκινό καφέ αετός στο Dagtaran Lang χτίστηκε ως έμβλημα του νησιού. Η Μαλαισία φημίζεται για τις παραλίες της με λευκή άμμο. Αν πάτε στις περισσότερες χώρες υπάρχουν παραλίες με βότσαλο, αλλά έχουμε πολλές παραλίες με λευκή άμμο και το Λαγκάουι έχει μερικές από τις καλύτερες. Λάτρης της παραλίας και εθισμένη στα αθλήματα, είναι ό,τι καλύτερο με τα φυσικά στοιχεία. Πέρυσι η βραβευμένη Μαρίνα υποδέχτηκε 30 σκάφη σε 7 διαφορετικές κατηγορίες με περισσότερους από 120 ιστιοπλώους για να διαγωνιστούν στην κορυφαία και πρώτη ασιατική ρεγκάτα του έτους. Από τη Μαλαισία μέχρι την Ολλανδία και από την Ιαπωνία και τη Σιγκαπούρη μέχρι την Αυστρία, το Λαγκάουι είναι ένας δημοφιλής προορισμός για το άθλημα. Μετά από 5 ημέρες αγώνων, με μερικές έντονες μάχες, σώμα με σώμα και άφθονη δράση, η τελευταία μέρα δοκίμασε τα πληρώματα σε συνθήκες ελαφρού ανέμου. Μέχρι το τέλος της ημέρας, η Team Hollywood με κυβερνήτη τον Ray Roberts διατήρησε το προβάδισμά της στην κορυφή της κατηγορίας Racing, τερματίζοντας πρώτη σε όλους σχεδόν τους αγώνες στους οποίους συμμετείχαν. Εν τω μεταξύ, στην κατηγορία IRC1, η προσπάθεια του πληρώματος της Matahari KL Registry για να διεκδικήσουν τον έκτο συνεχόμενο τίτλο τους έσβησε σιγά σιγά. Η ομάδα Char Chan από την Ιαπωνία με επικεφαλής τον Καζούκι Κιχάρα έλαμψε φέτος παίρνοντας τον τίτλο. Είχαμε τη ρεγκάτα των 10 αγώνων και βγήκαμε στην κορυφή. Είμαι πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να κερδίσουμε κάτι ιδιαίτερο σαν και αυτό. Αυτή είναι μια πραγματικά ξεχωριστή στιγμή για εμάς, για να κάνουμε λίγους αγώνες και να παλεύουμε σκληρά. Αυτό μας αρέσει. Παίζοντας οποιοδήποτε άθλημα, σου αρέσει να σε σπρώχνουμε μέχρι το τέλος και αυτή τη φορά μας σώθησε μέχρι το τέλος. Το 2020 είναι σίγουρα μια χρονιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Ο ιός COVID-19 άλλαξε τη ζωή όλων μας, συμπεριλαμβανομένων των αθλητών που γνώρισαν μια άνευ προηγουμένου αλλαγή στην καθημερινότητά τους.
είδαν προπόνηση στη στάση νερού, μεγάλες διοργανώσεις ιστιοπλοείας και ρεγκάτες να αποφασίζουν να αλλάζουν το πρόγραμμά τους ή να το ακυρώνουν εντελώς. Και έτσι οι αθλητές βρέθηκαν στο σπίτι τους. Με τον COVID-19 στη ζωή μας ήταν μια νέα εμπειρία κατά την οποία οι ρουτίνες και οι ζωές μας άλλαξαν. Τώρα μετά από 3 μήνες παραμονής στο σπίτι, αλλάξαμε τη ζωή μας για να είμαστε όλοι πιο ασφαλείς. Όλοι προσπαθούμε να μένουμε σπίτι και όλοι προσπαθούμε να κάνουμε μόνο τα απαραίτητα για να ηρεμήσει αυτός ο ιός και να επανέλθει η ζωή μας στο φυσιολογικό, λέει η Βασιλεία Καραχάλιου, Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Για τους ιστιοπλούς με μεγάλα όνειρα, όπως η Ελληνίδα Laser Radial ιστιοπλός Βασιλεία Καραχάλιου, η ζωή ήταν προκλητική. Δεν της επετράπη να βγει έξω, έτσι προσπάθησε να παραμείνει ψυχικά συνδεδεμένη με την ιστιοπλοεία και φυσικά προσπάθησε επίσης να διατηρήσει το υψηλό της επίπεδο και τη φυσική κατάσταση. Αλλά πώς το κατάφερε? Η ίδια μας λέει ότι έπρεπε να προσπαθήσω τουλάχιστον να διατηρήσω τη φυσική μου κατάσταση, γιατί όλοι γνωρίζουν ότι η απόδοση όλων θα μειωθεί ελαφρώς. Έπρεπε να κάνω 2 προπονήσεις την ημέρα, που ήταν είτε συντονισμός ισορροπίας είτε εκρηκτικότητα, πολλές ασκήσεις όπως αυτή ή κάποια προπόνηση με βάρη ή κάτι άλλο. Είχαμε πολύ ελεύθερο χρόνο για να κάνουμε άλλα πράγματα, όπως να διαβάσουμε βιβλία που μας αρέσουν, να δούμε σειρές, να δούμε την οικογένειά μας. Κάτι που σίγουρα ήταν θετικό, γιατί τις περισσότερες φορές ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο και δεν έχουμε ποτέ τον χρόνο να είμαστε στο σπίτι. Δεν μπορούσα ποτέ να δω τα αδέλφια μου και τους γονείς μου, οπότε ήταν ωραίο αυτό που συνέβη. I was never able to see my 2 brothers and my father and my mom, so that was nice. Με ολόκληρο τον αθλητικό κόσμο να έχει ακινητοποιηθεί προσωρινά, πολλές δημοφιλείς διοργανώσεις χρειάστηκε να αναθεωρήσουν τα προγράμματά τους. Το GC32 Racing Tour έδειξε γρήγορα τα ανακλαστικά και ήδη έχουν αρχίσει να σχεδιάζουν το μέλλον. Κατά τη διάρκεια μιας τηλεδιάσκεψης πολλών εθνών μεταξύ των διοργανωτών του Tour και 10 από τις ομάδες Καταμαράν, συμφωνήθηκε ένα νέο σχέδιο για το 2021 GC Racing Tour. Το νέο αναπόφευκτα συντομευμένο πρόγραμμα για την 7η σεζόν αγώνων για την εγκεκριμένη από την Παγκόσμια Εστιοπλοεία κατηγορία υπτάμενων Καταμαράν επρόκειτο να διεξαχθεί στη Νότια Ευρώπη από τον Αύγουστο και μετά. Αυτή τη στιγμή η περιοδία σχεδιάζει να διοργανώσει 2 αυτόνομες εκδηλώσεις. Το GC32 Lagos Cup στην Πορτογαλία έχει μεταφερθεί από την αρχική του ημερομηνία του Ιουνίου στα τέλη του Αυγούστου και αυτός θα ήταν ο πρώτος σταθμός για το 2020. Επίσης, το GC32 Riva Cup, που πρόκειται να είναι η δεύτερη διοργάνωση του 2020 στα τέλη Μαΐου, έχει πλέον καθυστερήσει μέχρι τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους. Είναι βέβαιο ότι όλα ήρθαν ανάποδα, τα πάνω κάτω, και άπαντες προσπάθησαν να αναπροσαρμόσουν τα σχέδιά τους για να μην χαθεί τελείως η σεζόν. Όσον αφορά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα GC32, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στο Villa Simius στην νοτιοανατολική Σαρδινία στα μέσα Σεπτεμβρίου, αναβλήθηκε για φέτος. Η επίσημη ανακοίνωση έφερε ενθουσιασμό στις 7 ομάδες που είναι όλες πρόθυμες να αγωνιστούν ξανά με τα καταμαράν τους. Η ανακοίνωση θύμισε τις πάρα πολλές αξέχαστες στιγμές που έλαβαν χώρα την περασμένη σεζόν, κατά τη διάρκεια των οποίων υπήρξαν επικές και έντονες μάχες. Το GC32, αυτό το καταμαράν με foil, έχει μήκος 10 μέτρα και πλάτος 6 μέτρα, με φόιλ κατασκευασμένο από ανθρακονήματα. Είναι εξοπλισμένο με πιδάλια φύλου TAF και σανίδων στιλέτου σε σχήμα J, ενοιολογικά παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιούνται στα καταμαράν του America's Cup, με ρυθμιζόμενη τσουγκράνα για όλα τα εξαρτήματα.
Ωστόσο, μια σημαντική διαφορά είναι ότι δεν υπάρχουν υδραυλικά μέρη, δεν υπάρχουν βάθρα και δεν υπάρχουν πετάλια. Οπότε αυτά τα καταμαράν GC32 είναι πραγματικά γρήγορα, ικανά για ταχύτητες που πλησιάζουν τους 40 κόμβους. Κάθε χρόνο αυτά τα αριστουργήματα προσελκύουν όλο και περισσότερους κορυφαίους ιστιοπλοούς. Το περασμένο καλοκαίρι υπήρξε μια άλλη σεζόν που ξεχώρισε με την περιοχή για να υποδέχεται νέες ομάδες, καθώς και να επιστρέφουν πολλά γνωστά κανονικά πληρώματα του GC32. Συνολικά 12 ομάδες από 9 διαφορετικές χώρες συγκεντρώθηκαν για να λάβουν μέρος στον έκτο γύρο του αγώνα GC32. Ανάμεσά τους μερικοί από τους πιο γνωστούς επαγγελματίες ιστιοπλοούς στον κόσμο. Με την ομάδα Λίγνη, ο Ερνέστο Μπερταρέλι είναι γνωστός δύο φορές νικητής του Κυπέλλου Αμερικής και πρώτος νικητής της κορυφαίας διοργάνωσης ιστιοπλοείας στην Ευρώπη. Φέτος το GC32 Racing Tour έχει πολύ ενδιαφέρον, η σειρά Extreme ιστιοπλοείας δεν υπάρχει πια και όλα τα σκάφη έχουν ανασυνταχθεί. Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα σεζόν, πολύ ανταγωνιστική, το επίπεδο Extreme ιστιοπλοείας είναι πολύ υψηλό και είμαστε πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε εκείνη τη σεζόν. Μερικά από τα σκάφη που γνωρίζουμε από την Γκάρντα πέρυσι βρίσκονται εδώ. Η Omaner στρατολόγησε ένα από τα πιο πετυχημένα πιδάλια GC32 όλων των εποχών. Πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής Mats Racing και ιστιοπλός της Volvo Ocean Race, ο Adam Minoprio. Συμμετείχε στην περιοδία μαζί με 3 νέα μέλη του πληρώματος, το Βρετανό Project Manager και τακτικό, τον Peter Greenham, τον Kiwi Stewart Donson και το μακροχρόνιο στέλεχος του πληρώματος Nasser Al Masari, που ήταν υπεύθυνος για τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου. Ερχόμενοι από την ιστιοπλοεία με την SAP στην Omaner, είχαμε ανταγωνισμό πέρυσι. Τώρα έχω μπει στην ομάδα που έχουν μεγάλη εμπειρία στο σκάφος. Έχουμε τον Peter Greenland που σε αυτά τα σκάφη βρίσκεται από την αρχή στην πίστα αγώνων καταμαράν. Πήραμε τους Stuart Donson και Adam Pigott που πλέουν με το GC32 για μερικά χρόνια. Και μετά τον Nasser που πλέει με την ομάδα Omaner νομίζω εδώ και 8 χρόνια. Έτσι είναι ένα πολύ έμπειρο πλήρωμα το οποίο θα διασφαλίσει ότι μπορούμε να συγκεντρωθούμε και να βελτιώσουμε τα πάντα την ημέρα των αγώνων. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό είναι το κεφάλαιο που άνοιξε η αυστριακή ομάδα Red Bull Sailing Team με τον κυβερνήτη Ρωμάν Χαγκάρα και τον τακτικό Hans Peter Steinacher. Ήταν μια άλλη ομάδα με στόχο την πρώτη θέση στο βάθρο. Μεγαλώσαμε με Multihull και το κύριο σκάφος μας ήταν το Olympic Tornado, το οποίο ήταν ένα ωραίο καταμαράν αυτές τις μέρες. Ήταν ένα γρήγορο σκάφος και πάντα μας αρέσει να πλέουμε με γρήγορα σκάφη. Τώρα όμως είναι μια εντελώς νέα πρόκληση όταν ξεκινάει η νέα γενιά στο AC. Άλλες τάξεις πήγαν στο foiling και ένα από αυτά τα σκάφη είναι το GC32 και εξετάζουμε πολύ αυτά τα foiling σκάφη. Μόλις η σειρά Extreme Sailing άλλαξε σε GC32, ήταν πραγματικά συναρπαστικό για εμάς και μεγάλη πρόκληση να πλέουμε με αυτά τα σκάφη. Χρειάζεται πολύ καλά παιδιά στο σκάφος και είναι πολύ σωματικό το περιεχόμενο της αντίδρασης. Το πραγματικά συναρπαστικό μέρος είναι η ταχύτητα. Ότι μπορείς να πετύχεις με τα foiling να ανέβεις σε 40 κόμβους που είναι πολύ γρήγορο για το νερό και μας αρέσει. Μεγαλώσαμε με γρήγορα σκάφη, αλλά τώρα είναι ακόμα πιο γρήγορο αυτό που είχαμε συνηθίσει παλιά. Είναι πολύ διασκεδαστικό και πολύ συναρπαστικό στους αγώνες. Τα GC32, foiling ύπτανται πραγματικά πάνω από το νερό. Το GC32 Racing Tour ξεκίνησε στην Ιταλία, αλλά αυτή τη φορά στο Villa

του GC32 Villa Simius Cup. Ήταν μια καλή ρεγκάτα εδώ στο Villa Simius με το GC32. Μερικοί καλοί αγώνες με διαφορετικό εύρος συνθήκων, μας λέει ο Sir Ben Ainsley. Τις τελευταίες δύο ημέρες είχαμε αρκετά μεγάλη βροχή, αλλά και ένα πολύ καλό δυνατό αεράκι και κάποιους υπέροχους αγώνες, ιδιαίτερα σήμερα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι με την απόδοσή μας. Νιώσαμε ότι μάθαμε πολλά μπροστά σε άλλες κορυφαίες ομάδες και αυτό είναι πολύ καλό. Προσπαθούμε να αναπτύξουμε τις δεξιότητές μας και να έχουμε καλούς αγώνες, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι. Συγχαρητήρια στο Oman. Νομίζω είναι μια φανταστική διαδικασία αυτή, ήταν μια φανταστική ρεγκάτα και η Αλίγκρη επίσης. Είναι πολύ καλό εκεί έξω να ανταγωνίζεσαι αυτό το πλήρωμα. Η δεύτερη στάση είδε τα πλήρωματα να κατευθύνονται στο Λάγκος της Πορτογαλίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αγώνων GC32. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της πόλης του Λάγκος, την Marina de Lagos και την Sopromar. Οι υπερασπιστές παγκόσμιοι πρωταθλητές Team Tilt έδωσαν τα πάντα στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν τα σκύπτρα. Ωστόσο, η ομάδα Αλίγκρη, η οποία είχε οδηγήσει το πρωτάθλημα από την πρώτη μέρα, ήταν φαινομενικά αίτητη και η ομάδα που στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2019 στην κατηγορία GC32. Εν τω μεταξύ, η Argo κέρδισε το τρόπαιο των ιδιοκτητών οδηγών, αφήνοντας πίσω την ομάδα Ζουλού του Eric Maris στην δεύτερη θέση. Μια ολόκληρη εβδομάδα για μας εδώ. Μόλις κερδίσαμε το δεύτερο παγκόσμιο πρωτάθλημα, η ομάδα έκανε καλή δουλειά επειδή βρεθήκαμε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Ολόκληρη την εβδομάδα, μας λέει ο Άρνοντ Ψαροφάγκης. Για την τρίτη διοργάνωσή του, το Tour προσκλήθηκε για άλλη μια φορά στην Πάλμα για να συμμετάσχει στο 38ο Copa del Rey Mapfre, την πιο διάσημη ρεγκάτα πολλαπλών κατηγοριών της Μεσογείου. Η Oman Air έπλευσε άψογα κερδίζοντας τους δύο τελευταίους αγώνες της ρεγκάτας και σήκωσε το τρόπαιο GC32 στο Copa del Rey Mapfre, αφήνοντας την Αλίγκρη στη δεύτερη θέση και την Red Bull στην τρίτη. Υπήρχαν καλές συνθήκες εδώ, είχαμε όλο το τετραήμερο, ένα ελαφρύ μέτριο και επίσης δυνατό αέρα, υπήρχε πολύ καλός και σφιχτός αγώνας, είχαμε στενή μάχη με την Αλίγκρη και την Oman Air, αλλά πάντα ένα μικρό προβάδισμα μεταξύ μας. Ήταν απλώς ένα άγγιγμα πιο μπροστά και μερικές φορές καταφέραμε να τους κερδίσουμε, αλλά όχι αρκετά συχνά για να παλέψουμε πραγματικά σκληρά. Στο τέλος ήταν απλώς μια μάχη μεταξύ της Oman Air και της Αλίγκρη και εμείς πλέψαμε για την τρίτη θέση. Καμία σεζόν του GC32 Tour δεν έχει ολοκληρωθεί χωρίς να επισκεφθεί τη διάσημη λίμνη Γκάρδα στην Βόρεια Ιταλία. Ήταν η πέμπτη φορά που η λίμνη Γκάρδα φιλοξένησε τα καταμαράν ως μέρος του GC32 Racing Tour. Την τελευταία ημέρα του αγώνα η Oman Air είχε την δυναμική, αλλά μετά από μια κουραστική μέρα εμφανίστηκε τελικά μια πολύ μικρή διαφορά εν ώψη του καθοριστικού αγώνα. Τόσο η Αλίγκρη όσο και η Red Bull τερμάτισαν μπροστά τους και μετά από ένα κορυφαίο τελευταίο λεπτό διαδικασίας, κατά το οποίο η ομάδα Oman Air προσπάθησε απεκνωσμένα να προλάβει, αυτές οι θέσεις κράτησαν στη γραμμή του τερματισμού με αποτέλεσμα οι δύο πρωτοπόροι να τερματίσουν στο GC32 Riva Cup ισόπαλοι στα σημεία. Το Oman Cup ήταν η πέμπτη και τελευταία διοργάνωση στο πλαίσιο του Tour. Πολλές ομάδες ήταν κοντά στον πίνακα κατάταξης και υπήρχε δυνατότητα για κάποιους κρίσιμους αγώνες μεταξύ του στόλου. Στον τελευταίο αγώνα της σεζόν υπήρξε πολύ δράμα, καθώς η ομάδα Oman Air πίεσε δυνατά από την αρχή. Ωστόσο, οι παγκόσμιοι πρωταθλητές GC32, η ομάδα Αλίγκρη, αποδείχθηκε για ακόμη μια φορά ότι είναι η πιο συνεπής ομάδα του Tour. Με το σχεδόν αψεγάδιαστο σε επιδόσεις στυλ, πήραν δύο νίκες και μια δεύτερη θέση την τελευταία ημέρα και έτσι κέρδισαν όχι μόνο το Oman Cup αλλά και το συνολικό GC32 Racing Tour για το 2019. Μόλις κέρδισαμε την τελευταία διοργάνωση της χρονιάς στο Oman, ήταν τέλειο για να κερδίσει η ομάδα μας αυτή την τελευταία διοργάνωση. Μας έβαλε στη διαδικασία να κερδίσουμε και τη σεζόν και το παγκόσμιο πρωτάθλημα που κερδίσαμε στο Λάγκος.
είναι τέλειο για

την Αλίγνη και θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω όλη την ομάδα, λέει ο Ψαροφάγκης, τον κύριο Μπερταρέλη που μας δάνεισε το σκάφος, καθώς και τους άλλους ανταγωνιστές, γιατί παλεύουν πολύ σκληρά για να μας αποθήσουν, αλλά έτσι λειτουργούν τα πράγματα όταν κάποιος σε σπρώχνει, εστιάζει μόνο στο παιχνίδι. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους και όλες τις άλλες ομάδες για τη φετινή σεζόν. Κάθε χρόνο η περιοδία GC32 Racing μας χαρίζει πολλές υπέροχες στιγμές. Οι ομάδες παλεύουν σκληρά και δίνουν το καλύτερο δυνατό εαυτό τους. Είναι εντυπωσιακό να τους παρακολουθείς να εργάζονται μαζί ως πλήρωμα για να βάλουν τις μεγαλύτερες ταχύτητες με το καταμαράν. Οι λήψεις επί του σκάφους μπορούν να σας φέρουν πιο κοντά στη δράση και αυτός είναι ο λόγος που τις αγαπάμε τόσο πολύ. Υψηλές ταχύτητες, υψηλή αδρεναλίνη, τεχνικές δεξιότητες και το πάθος συνδυάζονται για να προσφέρουν μερικές μοναδικές στιγμές και εδώ είναι τα κορυφαία γεγονότα μέχρι στιγμής. Σε αυτό το top 10, στο νούμερο 10, στην Κίνα πραγματοποιήθηκε το ασιατικό πρωτάθλημα windsurfing του Nimble Cup με μερικούς από τους καλύτερους ναυτικούς συγκεντρωμένους για να διαγωνιστούν για τον τίτλο. Ο Ao Yang Kang έκανε μερικές εξαιρετικές επιδόσεις, δίνοντας και επικές λήψεις. Όταν βρίσκεσαι στη μέση μιας στενής μάχης, η συνεργασία και το ομαδικό πνεύμα είναι κάτι παραπάνω από σημαντικό. Η ομάδα C-Ref γνωρίζει τα πάντα. Και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να επιλύσει το όποιο πρόβλημα μπορεί να προκύψει, έτσι ώστε να έχουν μια καλύτερη πορεία. Όταν πετάτε πάνω από τη θάλασσα, τότε πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν πρέπει να χάσετε τη συγκέντρωσή σας, διαφορετικά μπορεί να συμβεί αυτό. Το Kite Foil World Series σημείωσε επιτυχία. Στο WFAG είδαμε το μεγάλο στόλο να πετάει πάνω από το νερό και οι μάχες να κάνουν τα πλάνα ακόμα πιο θεαματικά. Εάν δεν μπορείτε να διασκεδάσετε όταν κάνετε σερφ, τότε είναι αδύνατο να γίνετε ένας από τους καλύτερους στον κόσμο. Ο Florian Graber ξέρει πώς να συνδυάζει τη σκληρή δουλειά με κάποια ψυχαγωγία. Όταν πετάτε πάνω από το νερό με τελική ταχύτητα, δεν είναι στιγμή για να χάσει την συγκέντρωσή σου. Οποιοδήποτε ελαφρύ λάθος μπορεί να οδηγήσει σε αυτό το πρώιμο μπάνιο για όλους στο πλήρωμα. Το Hellenic Match Racing Tour κάθε χρόνο μας χαρίζει πολλές αξέχαστες στιγμές. Οι ιστιοπλοοί κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά η συνεργασία μπορεί να σώσει από μια αναζωογονητική βουτιά στο θαλασσινό νερό. Το 44 Cup έχει καθιερωθεί ως μία από τις καλύτερες διεθνείς κατηγορίες αγώνων yacht στον κόσμο. Μερικές φορές, αν δεν είσαι συγκεντρωμένος, οι κακές στιγμές μπορεί να σε φέρουν σε δύσκολη θέση, αλλά και πάλι οι καλοί συμπαίκτες μπορούν να βοηθήσουν. Το Royal Canadian Yacht Club πίεσε τα όρια του στο Melges IC37 για να κερδίσει το Rolex New York Yacht Club Invitational Cup. Ό,τι έγινε, έγινε και το κατάφεραν με τον καλύτερο τρόπο, παρά τις όποιες συνθήκες προέγυψαν. Κάθε μέρα στην διαδρομή η περιοδία GC32 Racing Tour μας προσφέρει πολλές αξιόλογες λήψεις. Ανάμεσά τους δεν θα ξεχάσουμε ποτέ όταν είδαμε το καταμαράν του Κοντιγκο Ρόγιο να κάνει crash test. Και αυτό είναι το νούμερο 1 που μας ακολουθεί μέχρι τέλους. Το κατάφεραν, δεν μπορεί να πει κανείς ότι είχε επιτυχία, αλλά τα πλάνα ήταν άκρος εντυπωσιακά, όπως υποσχόμαστε να είναι και στο επόμενο επεισόδιο Pure Action, πάντα γεμάτο δράση και πλούσια θέματα. Να είστε καλά!

0: άφηνες πίσω σου μια ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh, shit. Let's go around and get some shit. I am happy here. Only...
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
6: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
7: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
8: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει, τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
9: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
5: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, το τηλεοπτικό περιοδικό γεμάτο δράση που σας μεταφέρει στα καλύτερα γεγονότα και σας παρουσιάζει τους χαρακτήρες από τον υπαίθριο κόσμο των σπορ. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα πολλά διαφορετικά μονοπάτια που ακολουθούμε στη ζωή, μερικά από αυτά πρέπει να είναι χωμάτινα, γιατί γεμίζοντας τη ζωή μας με περιπέτεια μας δίνει μερικές υπέροχες ιστορίες να μοιραστούμε, και αυτό θα σας φέρει στις οθόνες σας το Outdoor Sports Show. Σε προηγούμενο επεισόδιο ταξιδέψαμε σε κάθε ήπειρο και τώρα θα βρεθούμε σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Θα ακολουθήσουμε τους 36 γενναίους αθλητές που συμμετείχαν στο World Marathon Challenge. Έπρεπε να αντιμετωπίσουν 7 αγώνες μαραθωνίου σε 7 ήπειρους σε 7 ημέρες. Έτρεξαν στην Ανταρκτική, την Αφρική, την Αυστραλία, την Ασία, την Ευρώπη, την Νότιο και τη Βόρειο Αμερική, και όλα αυτά μέσα σε 168 ώρες. Στη συνέχεια θα επικεντρωθούμε σε έναν από τους πιο απαιτητικούς αγώνες κολύμβησης στον κόσμο, το παγκόσμιο πρωτάθλημα, ο Tilo Swim Run, που είναι απλά θεαματικό και ανυπομονούμε να ακολουθήσουμε όλη αυτή τη δράση. Κλείνοντας το επεισόδιο, θα ταξιδέψουμε στη Βόρεια Ελλάδα και στην περιοχή της Καστοριάς, μπροστά σε ένα μαγευτικό σκηνικό που πραγματοποιήθηκε για 7η συνεχή χρονιά, το Rally Greece Off-Road Event. Στο υπέροχο τοπίο της Καστοριάς και στην ειδική διαδρομή που ολοκλήρωσε τον αγώνα. Ας ξεκινήσουμε όμως αυτό το επεισόδιο με μια επική πρόκληση. Αν αγαπάτε τα ταξίδια και το τρέξιμο, τότε θα ερωτευτείτε το World Marathon Challenge. Αυτό το απίστευτο επίτευγμα περιλαμβάνει ανθρώπους που τρέχουν 7 μαραθώνιους σε 7 ηπείρους μέσα σε 7 ημέρες, γνωστό ως 777. Οι συμμετέχοντες αμφισβήτησαν τον εαυτό τους στο World Marathon Challenge. Σε μια ιδιαίτερη διαδικασία, πρωτόγνωροι μπήκαν σε ένα αεροπλάνο και ταξίδεψαν σε κάθε μεριά του πλανήτη. Στις αρχές Φεβρουαρίου, 36 μαραθωνοδρόμοι συγκεντρώθηκαν στο Cape Town της Νότιου Αφρικής για να ζήσουν αυτό το γεγονός για πρώτη και μοναδική ίσως φορά στη ζωή τους. Με υπέροχα συναισθήματα. Το World Marathon Challenge περιλαμβάνει ανθρώπους που τρέχουν 7 μαραθώνιους σε 7 ηπείρους σε 7 ημέρες, επομένως πρέπει να τρέξουν στην Ανταρκτική, την Αφρική, την Αυστραλία, την Ασία, την Ευρώπη, τη Νότιο Αμερική, τη Βόρεια Αμερική και όλα αυτά μέσα σε 168 ώρες. Αυτό το γεγονός είναι απίστευτο, πρέπει να τρέξουμε στις 7 ηπείρους σε 7 ημέρες, λέει ο Μπρανιάκ, ένας από τους συμμετέχοντες. Σε αυτή την απαιτητική διοργάνωση προγραμματίστηκαν 7 στάσεις, μία ανά ήπειρο, ενώ ορίστηκε μια πλήρως οργανωμένη διαδρομή μαραθωνίου για τους 36 αθλητές. Ένα αεροσκάφος τσάρτερ θα φιλοξενεί και θα μεταφέρει τους αμφισβητείες από την Ανταρκτική, από τον Όβο, ως το Cape Town στην Αφρική, στη συνέχεια στο Perth στην Αυστραλία, στο Dubai στην Ασία, στην Μαδρίτη στην Ευρώπη, στην Φορταλέζα στην Νότια Αμερική και τέλος στο Μαϊάμι στη Βόρεια Αμερική. Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομαδιαίας διοργάνωσης, το αεροσκάφος θα είναι το σπίτι για τους αθλητές, καθιστώντας την πρόκληση του τρεξίματος 7 διαδοχικών μαραθωνίων ακόμη πιο δύσκολη. Όλη η ανάκαμψη και η ανάπαυση θα πρέπει να γίνουν στο αεροπλάνο, μια ατμόσφαιρα περιορισμένη σε οξυγόνο και υγρασία. Ο ρόλος μου εδώ είναι να παρέχω ιατρική περίθαλψη στους αθλητές και το πλήρωμα κατά τη διάρκεια αυτής της διοργάνωσης, όπου βασικά θα βιώσουμε ταχεία αλλαγή στις ζώνες ώρας. Ταξιδεύοντας με αεροπλάνο, έχουμε χαμηλό επίπεδο οξυγόνου, χαμηλά επίπεδα υγρασία στην καμπίνα και περιμένουμε από τους αθλητές να τρέχουν καθημερινά έναν μαραθώνιο που είναι πολύ απαιτητικός για το ανθρώπινο σώμα, και γι' αυτό είμαι εδώ, για να διασφαλίσω ότι όλοι θα έχουν τις καλύτερες πιθανότητες για να τον ολοκληρώσουν. Η Ανταρκτική επρόκειτο να είναι ο πρώτος σταθμός του αγώνα και όπου το ρολόι θα άρχιζε να χτυπά, αλλά την τελευταία στιγμή
Στον πιλότο δεν άρεσε ο καιρός και αυτό άλλαξε όλα τα σχέδια. Η πρόγνωση του καιρού δεν ήταν καλύτερη την επόμενη μέρα, αλλά η διοργανώτρια έδειξε την τεράστια εμπειρία της διαχειριζόμενη αυτή τη δύσκολη κατάσταση και βρίσκοντας μια λύση εν κινήσει. Το ίδιο βράδυ, στο Sea Point Promenade, οι αθλητές θα ξεκινούσαν ανταυτού με το μαραθώνιο του Cape Town. Το World Marathon Challenge ξεκίνησε με ισχυρούς ανέμους να πνέουν στο Cape Town, αποδεικνύοντας μια σοβαρή πρόκληση για τους 36 δρομείς. Ο Chen Huang από την Κίνα ξεκίνησε την εβδομάδα με το δεξί, κερδίζοντας τον ανακτήριο αγώνα με εξαιρετικό χρόνο 2 ώρων 56 λεπτών και 57 δευτερολέπτων. Η Κριστίνα Μάντσεν από την Δανία έδειξε το δυναμικό της κερδίζοντας τον αγώνα των γυναικών σε χρόνο 3 ώρες 10 λεπτά και 53 δευτερόλεπτα. Απλώς τρέξαμε, ήταν πολύ δύσκολο με τον αέρα και το σώμα μου δεν αισθάνεται πολύ καλά, υποθέτω. Έχουμε τελειώσει όμως, πάμε για άλλους 6, πάμε στην Ανταρκτική αύριο, θα είναι φοβερά. Νωρίς το απόγευμα της επόμενης ημέρας ήρθε η ώρα για τη δεύτερη απόπειρα πτήσης για την Ανταρκτική. Η νοτιότερη ήπειρος του κόσμου ήταν πολύ πιο κρύα από το αναμενόμενο για αυτή την εποχή του χρόνου, με τους δυνατούς ανέμους να αυξάνουν την ψύχρα και να δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο τους αθλητές σε ένα παγωμένο τοπίο. Ήξερα ότι θα ήταν λευκό, αλλά τόσο άνεμος, αυτό δεν ήταν αναμενόμενο. Έχω πάει στην Ισλανδία στο παρελθόν και ξέρω τι να περιμένω, αλλά αυτό ήταν εντελώς διαφορετικό. Ολόλευκο το τοπίο και ο ήλιος είναι τόσο θολός. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό για εμένα. Ο αγώνας ξεκίνησε σε ακόμα πιο ψυχρές συνθήκες, με τον ήλιο να πέφτει ελαφρώς πίσω από τον ορίζοντα. Η Κριστίνα Μάντσεν όχι μόνο κέρδισε τον αγώνα των γυναικών, αλλά πέρασε επίσης τη γραμμή του τερματισμού μπροστά από όλους σε χρόνο 3 ώρων, 54 λεπτών και 20 δευτερολέπτων. Απλώς δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που συνέβη. Κέρδισα τον αγώνα της Ανταρκτικής όχι μόνο για τις γυναίκες, αλλά για τη συνολική κούρσα. Ήταν απλά καταπληκτικό. Φυσούσε πολύ. Νομίζω ότι θα μπορούσατε να πείτε ότι ήταν ακραίες συνθήκες, αλλά μου άρεσε κάθε λεπτό του. Είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό και πολύ περήφανη για την απόδοσή μου. Ήδη ψάχνω προς την επόμενη νίκη στο Πέρθ. Και έτσι η διαδικασία ήταν ήδη για τα καλά σε εξέλιξη, έχοντας ξεπεράσει ίσως το πιο δύσκολο σημείο της, αυτό τον μαραθώνιο αγώνα στην Ανταρκτική. Επόμενος σταθμός λοιπόν για το πλήρωμα ήταν το Πέρθ στη Δυτική Αυστραλία. Με την αποστολή να φτάνει λίγες μόνο ώρες πριν από τα μεσάνυχτα. Σε χρόνο 0, ο τρίτος από τους 7 μαραθώνιους ήταν σε εξέλιξη, ο οποίος θα διεξάγονταν κατά μήκος του πεζόδρομου δίπλα στον ποταμό Σβάν, δίπλα στο κέντρο των θαλάσσιων Σπορ Μπάρσγουντ. Ήταν ένας συναρπαστικός αγώνας για παρακολούθηση, αλλά ένας δύσκολος για τους αθλητές που έπρεπε να συνηθίσουν τις ζεστές συνθήκες της Αυστραλίας πολύ μακριά από το κρύο της Ανταρκτικής. Οι δρόμοι σπάλεψαν σκληρά κατά τη διάρκεια της καταιγιστικής Αυστραλιανής νύχτας. Ο Τσενγκ Χουάνγκ ήταν μπροστά από την αρχή του αγώνα και κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά του μέχρι τη γραμμή του τερματισμού, σημειώνοντας τη δεύτερη νίκη του σε 3 αγώνες. Η Τζέσικα Τζόουνς από τις ΗΠΑ ήταν νικήτρια στο γυναικείο τμήμα, λίγο πιο μπροστά από την Κριστίνα Μάντσεν. Πρώτα απ' όλα θέλω να το κερδίσω. Το πρόβλημα ήταν ότι ήμουν μόλις δεύτερη πέρυσι, για να είμαι ειλικρινής. Δεν έχει υπάρξει ημέρα που να μην έχω σκεφτεί αυτό το γεγονός. Απλώς ξέρω ότι μπορώ να τα καταφέρω καλύτερα, γι' αυτό επέστρεψα. Επέστρεψα για να πάρω τη νίκη και επέστρεψα για να σημειώσω το συνολικό μέσο ρεκόρ. Το Ντουμπάι ήταν το επόμενο και η υγρασία και η ζέστη εξακολουθούσαν να υπάρχουν, καθώς οι δρομείς βγήκαν στους δρόμους κάτω από το νυχτερινό ουρανό της Ασίας. Οι αθλητές ήταν περισσότερο από τα μισά της πρόκλησης μέσα από αυτό το μαραθώνιο, αλλά η κούραση είχε ήδη χτυπήσει. Η Τσενγκ Χουάνγκ, Ολιβέρ Θριέτ και Μίλος Πασχέσνικ
ανέβηκαν στο βάθρο για τους άνδρες. Η Κριστίνα Μάντσεν, η Τζέσικα Τζόουνς και η Σουζάν Μακκίν από την Αυστραλία κατέλαβαν την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη θέση αντίστοιχα για τις γυναίκες. Η επόμενη στάση θα έβλεπε τη θερμοκρασία να πέφτει αρκετούς βαθμούς, καθώς μια κρύα νύχτα του χειμώνα στη Μαδρίτη περίμενε τους δρομείς που ξεκίνησαν τον αγώνα τους στην πίστα Φόρμουλα 1, την Γιαράμα. Αυτή η πίστα μηχανοκίνητου αθλητισμού με ένα απαιτητικό ανηφορικό τμήμα ανάγκασε το μεγαλύτερο μέρος των δρομέων σε χαμηλότερη ταχύτητα. Η Κριστίνα και ο Τσεν πάντως κατάφεραν να κρατήσουν το ρυθμό τους, κερδίζοντας τον Ευρωπαϊκό Μαραθώνιο. Άλλη μια νίκη για τους δύο που προπορεύονται στην διαδικασία γυναικών και άνδρων αντίστοιχα. Ήξερα τι ερχόταν και απλά αγκαλιάσα όλους τους λόφους. Μου άρεσαν οι ανηφόρες, μου άρεσαν και οι κατηφόρες, οπότε ήταν απλά τέλεια η πορεία για εμένα. Οι συνθήκες στη Φορταλέζα της Νοτιού Αμερικής είδαν τον πύχη να ανεβαίνει για άλλη μια φορά σε αυτό το προτελευταίο γεγονός. Η ζέστη και τα ακραία επίπεδα υγρασίας έκαναν τους μαραθωνοδρόμους να σκάψουν βαθιά για αποθέματα δύναμης και ενέργειας. Ο Τσεν Χουάνγκ πήρε το προβάδισμα από νωρίς σε αυτόν τον αγώνα, αλλά στη συνέχεια συνέβη το απροσδόκητο. Ο άνθρωπος που προηγείται στη γενική κατάταξη αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τον αγώνα λόγω της διάγνωσης ενός πιθανού κατάγματος λόγω πίεσης. Το πρόβλημα ξεκίνησε πριν από τον 5ο μαραθώνιο, στην αντακτική σχεδόν έστριβα στον αριστερό μου αστράγαλο. Νομίζω ότι εκεί ξεκίνησε και στον 5ο ήταν πολύ τρομερό και έγινε χειρότερο. Μας λέει ο ίδιος για τον τραυματισμό του στον αστράγαλο που τον θέτει εκτός διαδικασίας. Με σταθερό ρυθμό κατάρριψης ρεκόρ, η Κριστίνα κέρδισε το μαραθώνιο της Νότιου Αμερικής, ενώ ο Φιλίπε Ρίτσετ από την Γαλλία, με σταθερή επίδοση στους 6 τελευταίους μαραθωνίους, πήρε την πρώτη του νίκη. Ήταν φανταστικός ο αγώνας, πολύ καυτό για όλους τους δρομείς, πολύ δύσκολος αγώνας, λέει ο νικητής. Ένας ακόμα λοιπόν. Ένα τεράστιο πλήθος συγγενών και φίλων καλωσόρισε τους δρομείς στο Μαϊάμι, South Beach, για την εκκίνηση του 7ου και τελευταίου μαραθωνίου. Ο αγώνας ξεκίνησε πριν την ανατολή του ηλίου, με τους δρομείς να διανύουν τα τελευταία 26,2 μίλια αυτού του επικού ταξιδιού. Ήταν άλλη μια μεγάλη νίκη για την Κριστίνα, που όχι μόνο κέρδισε το μαραθώνιο του Μαϊάμι, αλλά έσπασε και το ρεκόρ των γυναικών για τον καλύτερο γενικό μέσο όρο. Το ρεκόρ είναι πλέον 3 ώρες, 25 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ήταν μια τρελή εβδομάδα. Δεν νομίζω ότι μπορώ να καταλάβω τι συνέβη αυτή τη στιγμή. Ξέρω ότι είμαι πλέον αυτή που έχω το ρεκόρ, αλλά χρειάζομαι λίγες μέρες για να το συνειδητοποιήσω. Ο Φιλίπ Ρίτσετ κέρδισε το δεύτερο μαραθώνιο του σε αυτόν τον γύρο του παγκοσμίου ταξιδιού, αλλά ήταν ο Μίλος Πασιέσνικ που πήρε το βραβείο για τον καλύτερο μέσο όρο των ανδρών σε όλη αυτή την διαδικασία. Τώρα νιώθω υπέροχα, πάντα το ονειρευόμουν αυτό, δεν ξέρω ότι μόλις το έκανα. Ο πλανήτης μας είναι φτιαγμένος για όσους αναζητούν την αδρεναλίνη και αν έχετε πάθος για αθλητισμό, τότε είναι εύκολο να ανακαλύψετε μερικά από τα πιο όμορφα μέρη στον κόσμο. Το swim run είναι σίγουρα ένα άθλημα που μπορεί να σας φέρει στα πιο εκπληκτικά τοπία. Το swim run είναι ένας διαγωνισμός πολλαπλών σταδίων που περιλαμβάνει για τους συμμετέχοντες το τρέξιμο και την κολύμβηση πάνω σε μια διαδικασία που έχει αρκετές μεταβάσεις, ενώ κολυμπάτε με τα παπούτσια σας και τρέχετε με την στολή σας. Αυτός ο τύπος αγώνα είναι φτιαγμένος για δύο, για ζευγάρι, και αυτό το κάνει ακόμα πιο συναρπαστικό, αφού πρέπει να μοιραστείτε και μπορείτε να μοιραστείτε την περιπέτεια. Κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι θαύμαστες συμμετέχουν στο άθλημα, από κορυφαίους αθλητές που αναζητούν νέες προκλήσεις έως ερασιτέχνες που ψάχνουν για ένα χτύπημα αδρεναλίνης.
σε όλους τους τύπους αγώνων. Αν θέλετε να δείτε τη γραμμή του τερματισμού, χρειάζεται περισσότερη ταχύτητα και δύναμη, αλλά και ευκινησία και αντοχή. Πρέπει να πάρεις αυτό που σου δίνει η πορεία και να καταλάβεις τι έχεις μέσα σου για να φτάσεις στον τερματισμό. Δεν χρειάζεσαι πηξίδα ή χάρτη, αλλά πρέπει να βρεις μία λύση σε κάθε πρόκληση. Όλα αυτά λοιπόν είναι το swim run, το άθλημα που ξεκίνησε στη Σουηδία το 2002 ως ένας αγώνας που περιελάμβανε κόλυμπι σε ένα νησί, τρέξιμο πάνω σε αυτό, μετά κόλυμπι στο επόμενο και πολλά άλλα μετά από αυτό. Το ότιλο The Swim Run World Championship έθεσε το σημείο αναφοράς για όλα τα κολυμβητικά γεγονότα στον κόσμο και θεωρείται πλέον ο πιο διάσημος και εδραιωμένος αγώνας παγκοσμίως. Οι διοργανώσεις του World Series χρησιμεύουν ως προκριματική για το ότιλο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Swim Run, το οποίο μπορεί να δει τους αθλητές να κάνουν κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας και προκλητικά τμήματα τρεξίματος για τουλάχιστον 5 ώρες. Εκτός από το κύριο χαρακτηριστικό, υπάρχει ένας αγώνας sprint μήκους μεταξύ 15 έως 17 χιλιόμετρων και επίσης ένας αγώνας εμπειρίας ιδανικός για τους πρώτους που συμμετέχουν σε αυτή τη μικρή απόσταση και της διασκεδαστικής του ατμόσφαιρας. Την περασμένη σεζόν ξεκίνησε με ένα σκληρό αγώνα στο μαγευτικό νησί Χβάρ στην Κροατία. Το μεσογειακό σκηνικό ενθουσίασε τους συμμετέχοντες. Μετά από αυτό έγινε άλλη μια στάση στο όμορφο νησί Ούτο της Σουηδίας, διάσημο για τα όμορφα τοπία του, ενώ είχε αρκετές έντονες και μοναδικές στιγμές να περιμένουν τους συμμετέχοντες. Η επόμενη στάση ήταν τα Isles of Scilly, στα ανοιχτά των ακτών της Κορνουάλης, στο νότο της Δυτικής Αγγλίας. Αυτό το μέρος θεωρείται ένα σπάνιο στολίδι και οι αθλητές δεν έχασαν την ευκαιρία να ζήσουν μια περιπέτεια σε αυτό το αρχιπέλαγος του Ατλαντικού. Ο τέταρτος αγώνας ότιλος swim run World Series της σεζόν και τελευταίος ήταν η πρόκληση πριν από το παγκόσμιο πρωτάθλημα και εξίσου συναρπαστική. Η κοιλάδα Engadin στην Ελβετία είναι ένας παράδεισος για τους λάτρεις των σπορ που αναζητούν την περιπέτεια, ένα μέρος έμπνευσης και μια κοιλάδα παρθένας φύσης. Το αποκορύφωμα της σεζόν ήταν το παγκόσμιο πρωτάθλημα που πραγματοποιήθηκε στο άγριο έδαφος του αρχιπελάγους της Στοκχόλμης. 320 αθλητές από 5 διαφορετικά έθνη πάλεψαν σκληρά για τον τίτλο, πιέζοντας ο ένας τον άλλον σε έναν απίστευτο ρυθμό. Μετά από μερικές επικές μάχες, οι ντόπιοι Σουηδοί αθλητές θριάμβευσαν σε όλες τις κατηγορίες με ένα υπέροχο φινάλε για την σεζόν. Η νέα σεζόν έχει μερικές ακόμη συναρπαστικές στιγμές να προσφέρει. Αυτή είναι η Φάνη Κούν από την Σουηδία. Θα έχουμε ένα διασκεδαστικό Σαββατοκυριακό εδώ στην Γερμανία, έναν καλό αγώνα, μια όμορφη ηλιόλουστη μέρα με καθαρά νερά. Θα είναι διαφορετική από την Βαλτική θάλασσα. Νομίζω ότι θα μας αρέσει, είναι διαφορετικό από τη Σουηδία, αντί να πηγαίνεις από νησί σε νησί, πηγαίνεις από λίμνη σε λίμνη. Ο πρώτος προκριματικός του ότιλο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Swim Run ήταν γρήγορος, το ότιλο Χίλιες Λίμνες, που βρίσκεται στην αντίστοιχη περιοχή στα βόρεια του Βερολίνου και οι αθλητές απόλαυσαν να δοκιμάσουν τον εαυτό τους στις λίμνες γλυκού νερού που περιβάλλονται από όμορφα δάση. Στη συνέχεια η σειρά μετακόμισε στις μαγευτικές Κάνες στη Γαλλία. Αυτός ο αγώνας προσέλκυσε το μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων της χρονιάς με 638 που μαζεύτηκαν για να διαγωνιστούν. Ο τρίτος αγώνας έγινε σε ένα από τα πιο γνωστά νησιά, την Μάλτα, που βρίσκεται στο κέντρο της Μεσογείου και φιλοξένησε για πρώτη φορά έναν αγώνα ότιλο swim run, με τον αγώνα να ξεπερνά τις προσδοκίες όλων.
και τα αποτελέσματα να είναι εντυπωσιακά. Η σεζόν συνεχίστηκε με ένα νέο ορόσημο για την σειρά, με τον πρώτο αγώνα Ότιλο World Series που διεξήχθη ποτέ στην Αμερική. Το νησί της Καταλίνα με τους επιβλητικούς λόφους, την απίστευτη θέα για φανταστικές βουτιές, είναι το ιδανικό μέρος για αυτή την σειρά και φρόντισαν άπαντες να αποζημιωθούν από τη διαδικασία. Μερικοί άνθρωποι αναφέρονται στην Καταλίνα ως Jurassic Park, αλλιώς ένα από τα νησιά Γκαλαπάγκος της Βόρειου Αμερικής. Είναι απλά πολύ μοναδικό και ιδιαίτερο, δεν μοιάζει με οτιδήποτε άλλο θα βρείτε στη Νότια Καλιφόρνια. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Swim Run δεν είναι συνηθισμένο αθλητικό γεγονός, είναι κάτι παραπάνω, είναι μια κορυφαία βερσιόν που συνδυάζει τον αθλητισμό και τον τρόπο ζωής. Αλλά δεν είναι απλώς οι αθλητές που ζουν και αναπνέουν για αυτή την διοργάνωση. Για τους αγωνιζόμενους η εκπαίδευση μπορεί να γίνει μια προσωπική αποστολή και η επίτευξη μιας γράμμης τερματισμού αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό επίτευγμα ζωής. Το να είσαι μέλος της οικογένειας Ότιλο σημαίνει ότι θα γνωρίσεις απίθανα μέρη, θα κάνεις νέους φίλους, θα περιοδεύσεις όλο τον κόσμο και φυσικά θα περάσεις χρόνο με τον παρτενέρ σου αφού αγωνίζεσαι ως ομάδα. Είναι μια εμπειρία που λατρεύεται από πολλούς. Όλες οι ηλικίες, άνδρες και γυναίκες, ερασιτέχνες ή επαγγελματίες μπορούν όλοι να πάρουν μέρος σε μια εκδήλωση Ότιλο και να νιώσουν τη μαγεία. Ήρθε η ώρα όμως να μετακομίσουμε στην Ελλάδα για να παρακολουθήσουμε μια διεθνή διοργάνωση cross country rally, το Rally Greece Offroad, που πραγματοποιήθηκε για 7η συνέχεια χρονιά στην πόλη της Καστοριάς στο βόρειο-δυτικό τμήμα της χώρας. Οι 31 διαγωνιζόμενοι που συμμετείχαν στη διοργάνωση έφτασαν από την Ελλάδα φυσικά, την Κύπρο, την Ιταλία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Τουρκία και το Ισραήλ, και ανάμεσά τους ήταν μερικές διάσημες ομάδες και οδηγοί που συμμετείχαν στον θρυλικό αγώνα Dakar. Ένας ιδιαίτερος αγώνας στην Καστοριά, off-road διαδικασία σε όμορφες χαραγμένες διαδρομές και μια εξαιρετική ειδική διαδρομή που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση. Αυτή η έκδοση ήταν ένας από τους μεγαλύτερους αγώνες αυτοκινήτου που διεξήχθησαν στην Ελλάδα σε σύγκριση με τον αριθμό των ημερών και των μικρότερων αποστάσεων που έπρεπε να πραγματοποιηθούν προηγουμένως από τους αγωνιζόμενους. Κατά τη διάρκεια των 4 ημερών του αγώνα, οι οδηγοί έπρεπε να διανύσουν σχεδόν 800 χιλιόμετρα, από τα οποία τα 520 χιλιόμετρα ήταν ειδικές διαδρομές. Μέσα σε αυτούς τους απαιτητικούς αγώνες αναδείχθηκαν οι νικητές με τις τελικές κατατάξεις σε κατηγορίες. Το κύριο γεγονός ήταν οι θεατές για το τριήμερο της Super Special Stage που πραγματοποιήθηκε στην καρδιά της πόλης και ενθουσίασε τους κατοίκους της Καστοριάς και όχι μόνο. Οι απρόσμενα υψηλές θερμοκρασίες, η απουσία ανέμου και το υψηλό ποσοστό υγρασίας προκάλεσαν πραγματικά τους συμμετέχοντες. Τόσο πολύ που χάρηκαν μόνο που κατάφεραν να τερματίσουν τον αγώνα. Στο τέλος το πλήθος χαιρέτησε τους οδηγούς με ένα θερμό καλωσόρισμα και χειροκρότημα καθώς περνούσαν από τη γραμμή του τερματισμού. Στην κατηγορία αυτοκινήτων, η Γκάλ Σχάχαμ και ο Φιλ Νίμροντ από το Ισραήλ με ένα εξελιγμένο Mitsubishi L200 πανηγύρισαν τον τίτλο, αφήνοντας στην δεύτερη θέση τους Έλληνες Πέτρο Σιούτη και Κώστα Μακρύ. Στην κατηγορία SSV νικητές ήταν οι Καφρι Τζάνι και Σάι Ρεγκεύ από το Ισραήλ με το Κάναμ Μαβερικ X3, ακολουθούμενοι από την Ιταλική ομάδα με γιο και πατέρα Πιέτρα Νερά. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο σημαντικός αγώνας, off-road αγώνας αυτοκινήτου στην μαγευτική Καστοριά. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα να βρεθούμε
σε κάθε μεριά του πλανήτη πραγματικά και να βιώσουμε την δράση. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.

0: learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
1: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
0: I'm entering the Only in Idaho competition, and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
1: You're gonna feel it change, right?
0: Yeah.
1: Comes beautiful. There you go.
0: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
2: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
3: I am happy here. Morning.
2: Αμέσως μετά, η φάρμα του Clarkson.
4: Been thinking about my painting a lot lately.
5: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
6: Hi.
7: I love the town. I really get to help people. It's kind of nice.
4: Do you know how to bake cookies? I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
7: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
2: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
8: Σαν σήμερα το 1920, μεσούσεις της Μικρασιατικής Εκστρατείας και δύο ημέρες μετά την υπογραφή της Συνθήκης των Σευρών, που δημιούργησε την Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών, ο Ελευθέριος Βενιζέλος πήρε το δρόμο της επιστροφής και ενώ βρισκόταν στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λιόν, δέχθηκε δολοφονική επίθεση από δύο απότακτους βασιλόφρονες αξιωματικούς. Η είδηση αρχικά έφτασε παραποιημένη ως δολοφονία στην Αθήνα, με αποτέλεσμα να οδηγήσει σε μαζική βία εκ μέρους των Βενιζελικών, που κορυφώθηκε την επόμενη ημέρα με τη δολοφονία του Ιώνα Δραγούμη. Σαν σήμερα το 1932 αρχίζουν στο Λος Άντζελες οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Συμμετείχαν 1.332 αθλητές, 1.206 άνδρες και 126 γυναίκες από 37 χώρες σε 14 αθλήματα και 116 αγωνίσματα. Οι αγώνες διήρκησαν μέχρι τις 14 Αυγούστου. Σαν σήμερα το 1966, 100.000 θεατές παρακολουθούν στο θρυλικό Wembley του Λονδίνου τον συγκλονιστικό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου μεταξύ της Αγγλίας και της Δυτικής Γερμανίας. Μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας, ο Τζεφ Χάρστ κάνει το 3-2 στην παράταση, ξεσηκώνοντας τις διαμαρτυρίες των Γερμανών για το αν η μπάλα πέρασε ή όχι τη γραμμή. Ο ίδιος παίκτης διαμόρφωσε και το τελικό 4-2. Μία ημέρα σαν την σημερινή, το 1982, η Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη θέτει το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό. Μία ημέρα σαν και αυτή, το 2007, φεύγει από τη ζωή ο Ιταλός σκηνοθέτης Μικελάντζελο Αντωνιόνι. Θεωρείται από τους κορυφαίους δημιουργούς στην ιστορία του κινηματογράφου. Υπήρξε ανατόμος της γυναικείας ψυχοσύνθεσης, ιδιαίτερα με την τριλογία της Αλωτρίωσης, και ανέδειξε τη διαβρωτική επίδραση της βιομηχανικής ανάπτυξης όχι μόνο στο περιβάλλον, αλλά και στην ψυχική ισορροπία του ατόμου μέσω της ταινίας «Η Κόκκινη Έρημος». Βραβεύτηκε με τον Χρυσό Φοίνικα του Φεστιβάλ των Κανών για την ταινία «Blow Up», ενώ το 1974 επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά το μοναδικό του στυλ με το φιλμ «Επάγγελμα Ρεπόρτερ». Το 1995 του απονεμήθηκε τιμητικό Όσκαρ για την προσφορά του στην 7η τέχνη. Είχε γεννηθεί τον Σεπτέμβρη του 1912.

0: got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Newell's Old Boys, Boca Juniors. Την Κυριακή στις 11 το βράδυ, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.

0: Άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Κλάρκσον.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24. Αμέσως μετά, θα πας καλά.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
6: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
7: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
8: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
6: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
9: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
5: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
9: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

0: Τι θα δούμε σήμερα? Στο σημερινό επεισόδιο, ετοιμάζει τηγανιτό κουνέλι, κάνει χαμαλοδουλειές στην κουζίνα, ανακαλύπτει ένα διαφορετικό fine dining εστιατόριο, χάνει την μπάλα μιλώντας με δύο σεφ.
1: Μια καλή κουταλιά.
2: Πολύ είναι, πολύ είναι.
3: Μην πετάξει συνέχεια ο σεφ από την αστυπάλια.
0: Ακούει την ιστορία ενός θρυλικού ηνομαγειρίου.
4: Εδώ ήταν όλα περιβόλια μπέλια. Εδώ ήταν ένα κουτούκι που είχε μια αυλή.
0: Μαθαίνει τι έτρωγε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Εντρυφά στη ζωή των παλιών Αθηναίων και μαθαίνει πού έκαναν διακοπές.
3: Έλα, έλα μαζί μου.
4: Πού?
3: Κυρίες και κύριοι, στους φίλους μου. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μου φίλοι, τι σας έχω για σήμερα. Βρισκόμαστε στη Δάφνη, διότι καλό φαγητό και να φας καλά δεν είναι μόνο το κέντρο της Αθήνας, έχει και άλλα σημεία, πολύ ιδιαίτερα. Ήρθαμε στη Δάφνη και πήρα και μαζί μου τον Αντώνη, τον Σέλεγκο, τον γνωστό Αντώνη, που γνωριστήκαμε τρώγοντας τα γλυκά του, ενθουσιάστηκα και λέω μέσα μου, αφού αυτός κέρασε γλυκό, ας κεράσω εγώ αλμυρό. Και του λέω θα πάμε Δάφνη στο Ζεράρ. Και μου λέει στο Ζεράρ.
2: Ρε εδώ δεν έχει πάρκινγκ. Ούτε στο κέντρο έχει βέβαια. Ναι. Λοιπόν, πραγματικά βρήκα ένα πάρκινγκ, μπήκα μέσα, έγραφε 3 ευρώ απ' έξω, άφησα το αμάξι, δεν με είδε κανένας, έφυγα και τρέξα για να δω.
3: Σοβαρά μιλάς?
2: Ναι, αφού πάρκισα. Και ξέρω ότι έχει θέμα με το χρόνο.
3: Το ξέρεις ότι κλείνει αυτό το πάρκινγκ?
2: Κλείνει.
3: Δεν πειράζει.
2: Έλα, πάμε.
3: Πες μου σε παρακαλώ μόνο ένα πράγμα.
2: Έλα.
3: Με το Χάρη. Που είναι εδώ ο σεφ και ιδιοκτήτης του Ζεάβε. Ποια είναι η σχέση?
2: Γνωριζόμαστε, είναι πολύ καλός επαγγελματίας, ωραίος τύπος.
3: Καλά, άρχισε αυτά, δεν μας τα πει.
2: Γνωριζόμαστε, είχαμε κάνει και μια συνεργασία με το Πανετόνε πέρσι στα Χριστούγεννα. Είναι ωραίος τύπος, είναι ωραίος τύπος. Έλα, να το γνωρίσω.
3: Αλλά δεν νομίζω ότι θα μου γνωρίσεις εσύ το Χάρη. Εγώ θα σου συστήσω το Χάρη έτσι όπως δεν τον έχεις γνωρίσει ποτέ.
2: Πάμε.
3: Απρεβού μου, παιδί.
2: Είσαι ευγενικός.
3: Βεβαίως.
2: Έλα,
3: Ζερά, κυρίες και κύριοι. Με την πόρτα να ανοίγει προς τα έξω. Έλα, Αντωνάκη μου, να μάθεις το φίλο σου το Χάρη να το γνωρίσει όπως δεν τον έχεις γνωρίσει.
1: Τι κάνεις? Τι κάνεις?
3: Μα, μου.
1: Καλώς ήρθες.
3: Και τα ποιος έφερα.
1: Πού είσαι, φίλε? Τι κάνεις?
3: Έλα.
1: Παρακαλώ.
3: Ορίστε μας.
1: Κατσίτε.
3: Ρε φιλαράκο, τι ωραία που είστε εδώ.
1: Να είσαι καλά.
3: Πραγματικά έβλεπα τον χώρο εξωτερικά πριν ξεκινήσουμε το γύρισμα και ενθουσιάστηκα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Αλήθεια, πώς σου ήρθες στη Δάφνη?
1: Κοίτα, εγώ μένω εδώ.
3: Α,
1: μιλάμε τώρα, μένω 5 λεπτά με τα πόδια, ούτε. Τρία λεπτά.
3: Από πάνω, ξέρετε. Έτσι εξηγούνται
1: ένα
3: πολλά.
1: Ένα αυτό, δύο η... Βασικά πάντα έμεινα στη Δάφνη, γιατί είμαι από την Κέρκυρα. Πόσα χρόνια είμαι στην Αθήνα, μένω εδώ.
3: Έτσι, όποιοι είναι από την Κέρκυρα, στη Δάφνη μένουν.
1: Αλήθεια.
3: Δεν στην Αθήνα.
1: Αλήθεια αυτό. Έχουμε κοινότητα.
3: Επιτέλους, και ένα μαγαζί εκτός κέντρου. Και η Δάφνη, ωραία περιοχή. Και όπως μαθαίνω, έχει πολλά, δεν έχει μόνο ένα. Και πολύ ωραία και το πάρκο μπροστά. Έχει, ναι. Είδα ότι έχει και άλλα βέβαια, άλλου είδους εστιατόρια, ψησταριά, σουβλατζίδικα.
1: Ωραίο είναι αυτό. Είμαστε στη μέση από ανάμεσα από δύο σουβλατζίδικα. Έχω κάνει συμφωνία. Όποιος δεν χορταίνει λέει πάει εδώ ή εκεί και λέει επειδή δεν φάγαμε καλά στο Ζεράρ. Και πριν τον μπόνους.
3: Μια που το είπες.
1: Τους καλύπτουμε.
3: Ποιο είναι το κόνσεπτ του μαγαζιού?
1: Κοίτα, επειδή εγώ έχω πολύ αγάπη στο κρασί τα τελευταία χρόνια, ήθελα να φτιάξω ένα εστιατόριο το οποίο την ίδια βάση που έχει στο καλό φαγητό να έχει και στο κρασί.
3: Και στο καλό
1: είναι
3: κρασί.
1: Γενικά μια τάση αυτό στην Ευρώπη, ειδικά στη Γαλλία με τα παριζιάνικα μπιστρό, ότι η σεφ από εστιατόρια με Μισελέν και πολύ γκουρμέ, ας το πούμε. Mm-hmm. Όταν έφτιαξαν το δικό τους εστιατόριο, κάνανε τις ίδιες τεχνικές με τις ίδιες πολύ καλές πρώτες ύλες, αλλά σε ένα περιβάλλον πολύ πιο χαλαρό και προσιτό για όλους.
3: Ωραία. Τελευταία ερώτηση πριν περάσουμε στην κουζίνα, γιατί πρέπει να ομολογήσω ότι πεινάω. Τα παιδιά κάνουν και προετοιμασία εδώ οι συνεργάτες σου και μου έρχονται διάφορες μυρωδιές. Τέλος πάντων.
1: Έτοιμος είσαι.
3: Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Έχω μια πληροφορία,
1: ναι.
3: Ότι μου είπαν δηλαδή, ρώτα το Χάρη, τι σχέση έχει το μαγαζί του με τους απαράδεκτους. Α. Και λέω ποιους απαράδεκτους, γενικότερα τους απαράδεκτους ανθρώπους. Όχι, λέει, με τους απαράδεκτους την τηλεοπτική
1: τους γνωστούς
3: σειρά.
1: Γνωστούς.
3: Τι σχέση έχουμε με τους απαράδεκτους?
1: Επειδή ψάχναμε όνομα για το μαγαζί, οι συνεταίροι μου λέγανε ρε, εσύ πω μας έχεις πετάνε, δηλαδή δεν μπορούμε να βρούμε όνομα με τίποτα. Δηλαδή, ό,τι και να σου έχουμε πει, το απορρίπτεις, ό,τι και να πεις εσύ μετά σου φεύγει, δεν σ' αρέσει και είχαμε πιεστεί. Λέμε, τώρα θα ανοίξουμε σε 3-4 εβδομάδες και δεν έχουμε το όνομα. Και σκέφτεται ο ένας, ο Γιώργος, τι αρέσει του Χάρη, το ουίσκι, ο καράς, ο Βλάσης, απαράδεκτη. Μας έχει ζαλίσει και με αυτά τα πιάτα ο Χάρης, όλο κάτι γαλλικά πιάτα μας δίνει. Βλάσης, απαράδεκτης, Γαλλία, επεισόδιο γαλλική κουλτούρα. Ο Μπέζος λέει, έχει το φίλος μου ο Ζεράρ. Oh. Ζεράρ, αυτό είναι λέω, Ζεράρ, λέω, είπε.
3: Είπε.
1: Και με το που το ακούσαμε όλοι λέμε, ναι Ζεράρ, μας ταιριάζει η Γάντι.
3: Καλά πάλι κάνουμε και εμείς βλέπαμε απαράδεκτους, αλλά όχι και έτσι. Θυμότανε και τις λεπτομέρειες, τόσο που οδηγήθηκε στο όνομα του μαγαζιού. Ζεράβε. Ω, Μοντιέ, πάμε μέσα. Πάμε για μάσα.

0: Ρε, εσύ στο μαγαζί τον έβαλα κάνει ένα τριαμισού.
1: Ναι.
0: Το έκανε ο άτιμος.
1: Το έκανε. Εδώ έχει, έχει λίγο λούφα τώρα, κάτι λουφάει. Σωτήρι, τι θα γίνει με το κουνέλι, ρε, εσύ.
2: Έφτασα, έφτασα. Are you talking to me? Εγώ λουφάρω στην κουζίνα. Πέρασα από τη μπισκ. Πήγα να πούμε στο άλλο στο βάκουμ. Έκοψα στα φύλλα. Έκοψα κουνελάκι. Το έκανα και με το χέρι, να πούμε, και με όλα αυτά τα μπαχαρικά της Κέρκυρας. Τι άλλο να κάνω, δηλαδή. Φύγε και άσε μας στο μαγαζί. Θα μείνω στο πόδι σου.
1: Από πού έρχεται?
2: Εγώ από την Κρήτη έρχεται.
1: Το κουνέλι
2: το είδα. Δες. Εντάξει.
1: Άρα ξεκινάς δουλειά.
2: Εντάξει.
1: Στους δίπλα.
2: Α, ωραία συμπεριφορά. Ωραία. Τιμών. Και ήθελα να πω εγώ...
1: Έτοιμος.
2: Ότι έχω ακούσει γι' αυτό... Νάγκετς κουνέλι.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι και το top του μαγαζιού.
1: Είναι ένα από τα best seller, από την πρώτη μέρα δεν έχει βγει, δεν μπορεί να βγει κιόλας.
2: Πάμε να φτιάξουμε κουνέλι κουκίτσες, λοιπόν.
1: Λοιπόν, έχουμε εδώ κάποια μπαχαρικά, έχουμε γλυκά πάπρικα.
2: Καπνιστή πάπρικα. Κυρίες και κύριοι, θέλετε πάπρικα καπνιστή? Θέλετε να δώσετε ένταση στο πιάτο σας με πάπρικα καπνιστή? Πάπρικα καπνιστή Αριδαίας, η καλύτερη.
1: Έχουμε σκόνη σκόρδου, σκόνη κρεμμύδι. Έχουμε βουτυρόγαλα, το οποίο το βγάζουμε εμείς από το βούτυρο που φτιάχνουμε.
2: Okay.
1: Και το μυστικό μας είναι σπετσιρικό, είναι το μήκο μπαχαρικών που κάνουμε στην ίδια την πεστιτσάδα. Λες και μυρίζει...
2: Και θα σου έλεγα τέτοιο.
0: Τι.
2: Τι, πεστιτσάδα.
1: Εντρέψε λίγο, ρε.
2: Αφού είναι από την Αστυπάλαια, τι θα το άφηνε έτσι. Άλλο είναι το Αιγαίο, άλλο το Ιόνιο.
3: Σπετσιρικό. Η ιστορία ενός μπαχαρικού. Το μυστικό της κερκυραϊκής γαστρονομίας δεν είναι ένα, αλλά πολλά διαφορετικά μπαχαρικά, τα οποία όταν αναμειγνύονται στις σωστές αναλογίες, μας δίνουν το διάσημο σπετσιρικό. Οι ρίζες του μείγματος είναι ενετικές, όπως και το όνομά του. Το όνομα προέρχεται από τον σπετσιέρι, που είναι φαρμακοποιός. Και αν αναρωτιέστε τι κοινό έχουν τα μπαχαρικά με το φαρμακοποιό, αυτό είναι το γουδί. Όπως οι φαρμακοποιοί ανακάτευαν στο γουδί τα φάρμακά τους, έτσι και αυτός που έφτιαχνε το σπετσιρικό ανακάτευε διαφορετικά μπαχαρικά μέχρι να φτιάξει το μαγικό συστατικό της κερκυραϊκής παστιτσάδας. Τα κυριότερα μπαχαρικά που μπαίνουν στο γουδί για να γίνουν σπετσιρικό είναι το μπαχάρι, η γλυκιά και η καυτερή πάπρικα, το μαύρο πιπέρι, η κανέλα, το γαρίφαλο και το μοσχοκάριδο. Οι αναλογίες, όπως και τα υπόλοιπα υλικά, ποικίλουν ανάλογα με την οικογενειακή παράδοση. Παρά το ότι το σπετσιρικό πωλείται παντού στην Αθήνα και την Κέρκυρα, δεν είναι λίγες οι οικογένειες στην Κέρκυρα που επιμένουν να φτιάχνουν το δικό τους μείγμα με συνταγή που περνάει από γενιά σε γενιά.
2: Ρίχνω το.
0: Όχι όλο, όχι όλο.
2: Άντε, εσύ να κοιτάς τα τυραμισού σου, να πούμε, και αυτά που κάνεις τα πεπρωμένα γαλακτομπούρεκα.
1: Ακούμε τώρα. Η ζαχαροπλάστη. Τώρα εκεί πέρα είναι 100 γραμμάρια, είναι 100 γραμμάρια. Δεν πάνε χίλιο, δεν πάνε στη βροχή. 100 γραμμάρια.
2: Αυτό.
0: Καλά, κάτσε να δούμε άμα τρώγεται αυτό που θα φτιάξετε.
1: Κοντή γιορτή.
2: Έτσι,
1: σε λίγο θα κάτσουμε.
0: Σήμερα θα το
1: και
0: λέγεται,
1: θα
0: αύριο θα το φτιάξει ίδιο.
1: Θα έρθεις και αύριο.
2: Άμα χρειαστεί, μάλλον γι' αυτό δεν κάνω γλυκά. Γιατί άμα είναι να μετράω κόκο-κόκο, να πούμε πόσα είναι τα γραμμάρια, τα αυτά, άσε με, καλύτερα δεν τρώω καθόλου, τη σιχάζω. Αλλά εδώ μας είπες να πάω στα διπλανά τα μαγαζιά, μην θες τώρα να άνοιξεις το στόμα μου.
0: Για καλαμάκια.
2: Λοιπόν, καλαμάκια εσύ είναι άντε τώρα.
1: Μια καλή κουταλιά.
2: Α.
1: Θα βάλουμε τώρα
2: Magic
1: Κέρκυρα.
2: Magic the
0: spell. Πολύ, πολύ είναι, πολύ είναι.
2: Δεν άκουγες.
1: Όχι.
2: Μην πετάξεις συνέχεια ο σεφ από την Αστυπάλια. Ζαχαροπλάστης άνθρωπος.
1: Πάστησε.
2: Στο τέλος τα γλυκά. Ο Πάστρι.
0: Θα μου ζητάτε τη βοήθεια μου.
1: Άλλη μία.
2: Θα μας ξεπαστρέψει. Ρενάκη, ήρεμος να είσαι. Είχες το χρόνο σου, τώρα το ότι δεν μας τάπες στο μαγαζί σου είναι άλλη υπόθεση. Δεν θα ήρθες τώρα στο μαγαζί του φίλου για να... Τώρα είναι σειρά του. Εσύ θα φας και δεν θα μιλάς.
1: Μπράβο,
2: Άστρη. Εντάξει.
1: Εξαιρετικός. Τώρα με το γαντάκι σου.
2: Ναι, δουλεύω χέρι. Ωραία, θέλω να μου πεις τι μουσική ακούς, ποια είναι αυτή που γουστάρεις πιο πολύ. Βάλε εσύ να συμπληρώσεις ζάχαρη.
1: Αλάτι. Αλατάκι.
2: Ωραία. Ποια είναι η μουσική αγαπημένη σου, τι μουσική παίζεις στο μαγαζί και γιατί εγκατέλειψες το όνειρο του DJ Λυκείου.
1: Γιατί DJ έπαιζα, αλήθεια είναι. Από το πρωί μέχρι το βράδυ μαγείρευα και το βράδυ έπαιζα DJ. Αλλά έπαιζα ελληνικά. Λαϊκά.
2: Όπου καράς.
1: Καράς, φουλ. Αγάπη μεγάλη.
0: Νησιώτια.
1: Καθόλου. και μου πετάγεσαι, χαζομάδες λες.
2: Ναι.
1: Να βλέπεις τώρα.
2: Άλλωστε το τραγούδι λέει σαν ξημερώνει στο Αιγαίο είναι όμορφα σου λέω. Δεν λέει σαν ξημερώνει στο Ιόνιο είναι όμορφα σου λέω.
0: Είναι όμορφα σου λέω όταν ξημερώνει στο Αιγαίο. Όταν χαράζει στο Αιγαίο, ρε.
2: Το ίδιο κάνει.
1: Πριν πάω στα λαϊκά, ακούγα πάρα πολύ hip hop. Έκανα και γραφίτι. Τα καλά, FFC, TXC.
0: MC και Bomber μέσα στην ομίχλη.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση. Μιλάμε για κλασική περίπτωση πολυχασμένης προσωπικότητας, όχι απλά χασμένης. Έπαιζε, λέει, ο DJ, έπαιζε καρά και λαϊκά όσο με το πλήζον, αλλά άκουγε hip-hop και μετά τα άλλα δεν κατάλαβα καν τι έλεγε. Κάτι άλλος, άκουσες χάουα. Θέμα, έχουμε θέμα. Με έχουν βάλει στη μέση δυο νησιώτες ευ, ένας πάρστη, και ένας από τους άλλους
1: σκέτος.
2: Και μου έχουν κάνει το κεφάλι κοιμά.
1: Εσύ ρώτησες.
2: Εγώ μια ερώτηση έκανα, αλλά εσείς δεν είναι.
1: Αλλά στο μαγαζί παίζουμε, μπράβο. Ακούγεται, ξέρω εγώ, jazz hip-hop, jazz, electric jazz, soul, τέτοιες μουσικές.
2: Ωραία. Επεμβαίνει καθόλου η σύζυγος αυτά.
1: Όχι.
2: Καθόλου. Όχι. Αλλά την βλέπω ότι την έχεις βάλει στη δουλειά. Ναι. Εντάξει. Μ' άρεσε που τα είπαμε και για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
0: Επικοινωνιακός ο σεφ,
1: Είμαστε έτοιμοι.
2: Το αφήνουμε να ξεκουραστεί.
1: Μπράβο, να δέσουν οι γεύσεις, να παντρευτούν αυτό. Έχεις κουραστεί κιόλας.
2: Ναι.
0: Ναι, βλέπεις.
2: Και πάμε να κάτσουμε σε ένα τραπέζι.
1: Να φάμε τίποτα και να πιούμε.
2: Και να φάμε αυτά που ετοιμάσαμε.
1: Έτοιμοι, πάμε.
2: Οκ. Okay. Το δίνω μέσα.
4: Everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
5: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
4: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
5: You're gonna feel it change, right?
4: Yeah.
5: It's beautiful. There you go.
4: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
6: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
10: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
9: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
11: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
9: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
12: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
13: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Νίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: χάρη μου, έχω εντυπωσιαστεί.
1: Ήρθε η ώρα της αλήθειας.
0: Η ώρα της, από τις μυρωδιές και από την παρουσίαση. Πάρα πολύ ωραία.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Να φανταστώ ότι αυτό είναι το κουνελάκι που φτιάξα.
1: Αυτό είναι από τα χεράκια σου. Τόσο εσύ πρώτα και μετά εμείς.
0: Εδώ τι έχουμε.
1: Αυτό είναι πατέ εν κρούτ. Είναι και αυτό ένα από τα signature σου πιάτα μας.
0: Πατέ με κρούστα δηλαδή.
1: Ακριβώς. Έχει χοιρινό, βιολογικό, από την Κρήτη. Αυτό είναι πεσκαμβρίτσα.
0: Υπέροχο οπτικά ρε πουλάκι μου. Αμάν εσύ η ζαχαροπλάστε.
1: Είναι βιαστική.
0: Ναι.
1: Είναι πεσκαμβρίτσα. Είναι προσαρισμένη σε κρεμμυδόζουμο. Συνταγή Άγιο Όρος.
0: Μάλιστα.
1: Καραμελωμένη μετά σε μέλι με μάραθο περσινό. Δηλαδή έχουμε μαζέψει τα άνθη από τα μάραθα.
0: Ο μάραθος είναι περσινός.
1: Ο μάραθος είναι περσινός και το μέλι.
2: Το ψάρι.
1: το ψάρι είναι ολόφρεσκο. Και είναι το πιναμπούρ. Όπως λέμε στη γέγκα το πιναμπούρ, κανκιόφολες. Είναι παραδοσιακό υλικό σε εισαγωγικά.
0: Α, έτσι το λέτε στη γέγκα.
1: Ναι,
0: μας
1: το είχαν φέρει οι Γάλλοι της Αγκινάρης Ιερουσαλήμ. Και υπάρχουν συνταγές παραδοσιακές που είναι με αγκινάρα.
0: Εγώ το γνώριζα, το έμαθα πέρσι πολύ καλύτερα και είμαι ενθουσιασμένος. Οι γεύσεις έχουν επιρροές από τις αναμνήσεις και τις παιδικές γεύσεις από το νησί, από την Κέρκυρα. Είπαμε ήδη, ας πούμε, χρησιμοποιείς τα μπαχαρικά που χρησιμοποιούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί, παστιτσάδες, πράγματα τέτοια, αυτά όλα που μεγάλωσες με αυτές τις γεύσεις.
1: Δεν γίνεται και αλλιώς, θεωρώ. Δηλαδή, ο κάθε μάγειρας μετά από ένα σημείο, η προσωπικότητά του είναι οι αναμνήσεις του, είναι οι εμπειρίες του στις κουζίνες που έχει δουλέψει, όπως τα λαντικά που φτιάχνω, ας πούμε.
0: Αυτό πάλι, τα λαντικά, μόνο εσύ.
1: Είναι μια επιρροή που απέκτησα από ένα εστιατόριο που δούλευα, η αλήθεια είναι. Το παλεύω πολλά χρόνια. Είναι κάτι που αγαπώ πάρα πολύ. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να φτιάξεις δικά σου τα λαντικά. Μπορεί να σε χαρακτηρίσει αυτό σαν μάγειρα.
0: Μα και αυτά τα λαντικά, πες ρε παιδί μου, έκανα σαλάμι. Όχι σαλάδο, ημπρεζίολα, μεζίολα, αυτό, και ένα μπέικον δεν έφτιαξες.
1: Εδώ στα κομμάτια, στη μέση ας πούμε, έχει ένα σαλάμι από πρόβατο.
0: Μάλιστα.
1: Το πρόβατο που έχουμε στο εστιατόριο έρχεται από τη Λάρισα.
0: Μάλιστα.
1: Και επειδή είναι πάρα πολύ καλό πρόβατο, έτσι μας δώσει την ευκαιρία αυτό το προϊόν να φτιάξουμε σαλάμι 100% από πρόβατο. Και το λίπος του και το κρέας του. Η κόπα, το άλλο το κομμάτι είναι το νούμπουλο, το κερκυραϊκό, είναι καπνιστό νούμπουλο. Και είναι και η μπρεζάολα.
0: Μόνο για τα αλλαντικά του θέλω τουλάχιστον μια μέρα να διαβάζω, να έρθω ενημερωμένος. Τι θα κάνω δεν ξέρω.
1: Το ψωμί.
0: Α, μπράβο, το ψωμί.
1: Το ψωμί το φτιάχνουμε εμείς.
0: Και αυτό το φτιάχνουμε εμείς.
1: Είναι ένα προζύμι που το έχουμε γύρω στα 5 με 6 χρόνια, λέγεται Καποδίστριας.
0: Έτσι το βάφτισες εσύ.
1: Ακριβώς.
0: Το προζύμι το ονόμασε Καποδίστριας. Το σέρνει και μαζί του τόσα χρόνια. Ελπίζω να μην έχει το ίδιο τέλος με τον Ιωάννη Καποδίστρια.
1: Και εδώ έχω ένα ελαιόλαδο από την Κέρκυρα. Σε λέξον για το Ζεράρ, είναι μια παλιά ποικιλία κερκυραϊκή.
0: Ωραία.
1: Το βούτυρο το φτιάχνουμε εμείς, με μια κρέμα που έρχεται από τη Θεσσαλονίκη. Και όπως είπα μετά, το γάλα που βγάζει η κρέμα, όταν σπάει και γίνεται βούτυρο, το κρατάμε για να μαρινάρουμε το κουνέλι. Zero waste που λέμε.
0: Αυτό το έλεγα. Είναι και αυτός δικός μας.
2: Ναι, αυτός είναι ένα Καποδίστρια.
0: Τη κυκλική εννοώ, δεν εννοείς αυτό. Πολύ χιούμορ, απ' τη ζάχαρη την πολύ σου και κάτσι.
2: Αυτό είναι, κυκλική οικονομία λοιπόν.
0: Κυκλική
2: άρα παίρνει
0: οικονομία.
2: Κάτι, έτσι, ακριβώς.
0: Παίρνει από εδώ, παίρνει από εκεί, τα κοτσάνια τα κάνει πίκλες, τις πίκλες τις κάνει κοτσάνια, μας έχει τρελάνει.
2: Εντάξει, δεν θα υπάρχει συνέχεια, αν δεν υπάρχει αυτό. Εγώ έτσι.

0: Γεια στα χέρια σου.
1: Γεια στα
0: θα
1: χέρια
0: πω
1: χέρια
0: εγώ. Εγώ θα πω γεια στα χέρια σου.
1: Τώρα το κατάλαβα.
2: Τελικά είναι καλό, ε.
1: Ναι.
0: Αμπά.
1: Κάνει πολύ καλή δουλειά όλα αυτά τα κερκυραϊκά τα συστατικά. Άρα εσύ είσαι εμπνεσμένος από την παράδοση, σίγουρα,
0: ναι,
1: η
0: εν μέρη,
1: μας.
0: Εν μέρη, ναι.
1: Και θέλω αυτό να μου το πεις. Όσο εμείς θα τρώμε, ξεκινάμε από την παράδοση και κάνουμε μια εξελιγμένη μοντέρνα κουζίνα. Πώς το καταφέρουμε να μείνουμε και να μην ξεφύγουμε όπου το συναντάμε σε πολλά μαγαζιά αυτό.
0: Αρχικά να σου πω ότι εγώ δεν έχω βάλει ταμπέλα στο ζεδάρ τι κουζίνα κάνω. Αν κάνω ελληνική, αν κάνω δημιουργική, αν κάνω μοντέρνα ή οτιδήποτε. Κάνω μια κουζίνα που μου αρέσει και με εκφράζει. Γιατί όπως θέλεις το μενού έχει ναι μεν επιρροές από Κέρκυρα, έχει επιρροές από άλλα μέρη της Ελλάδας, έχει πολύ Γαλλία γιατί μου αρέσει να μαγειρεύω γαλλικά. Αλλά δεν έχουμε και μεγάλες διαφορές. Τι θέλω να πω. Ότι για μένα ένα παραδοσιακό πιάτο για να ξεκινήσει να είναι παραδοσιακό πρέπει να ξεκινάει από την πρώτη ύλη.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα να κάνουμε ένα λεμονάτο. Χοιρινό. Και το χοιρινό να είναι από την Ολλανδία, εμένα προσωπικά δεν μου λέει κάτι. Και δεν μπορώ να το πω και παραδοσιακό. Όσο και παραδοσιακή να είναι η συνταγή. Τώρα, ας πάρουμε παράδειγμα το κουνέλι που έφτιαξες τώρα και δοκιμάζεις. Το σκεπτικό ποιο ήταν και ποιο είναι στα περισσότερα πιάτα. Θέλω να ξαναφέρω στο τραπέζι μας το κουνέλι, γιατί έχει ξεχαστεί. Mm-hmm. Δεν το σπίτι κουνέλι στα εστιατόρια. Ενώ είναι ένα προϊόν το οποίο, ας πω, κοτόπουλο, οι παλιοί δεν έδωγαν κάθε μέρα. Τα είχαν τα κοτόπουλα για τα αυγά τους και για καμία σούπα, καμία Κυριακή όταν μαζευόντουσαν. Ενώ το κουνέλι το είχαν πιο συχνά στο τραπέζι. Οπότε λέω, θα βάλω κουνέλι στο μενού, να το ξαναφέρω στο τραπέζι που τρώμε και θα σκεφτώ κάτι έξυπνο να μπορεί να το φάει ο καθένας. Να μην φοβηθεί, να μην πει, α, κουνέλι τώρα, θα είναι σκληρό, ποιος θα είναι. Οπότε το κάναμε nuggets. Αυτόματα, τι μου κάνει εμένα, μου επιτρέπει να μπορεί να κάνει pairing με σαμπάνιες με πολύ ωραία γαστρονομικά κρασιά, επειδή είναι τηγανιτό και με τα μπαχαρικά. Άρα, έχω Κρήτη, έχω παράδοση, έχω την Κέρκυρα που την έχω συνδέσει με τα μπαχαρικά της, που είναι το σπίτι μου, όχι να το κάνουμε. Και τι, έχουμε μια εξέλιξη σε αυτό. Λέγεται παραδοσιακό, δεν ξέρω. Λέγεται μοντέρνο, δεν ξέρω. Και δεν με νοιάζει πώς λέγεται κιόλας.
1: Και έχεις δίκιο, είμαι και εγώ κατά της ταμπέλας, έτσι κι αλλιώς.
0: Θεωρώ ότι είναι η εκφραστικότητα του μάγειρα, το κάθε πιάτο. Ξέρεις που την έχεις πατήσει τώρα εσύ, έτσι. Δεν μιλάει τόση ώρα, τα έχει φάει όλα μόνος. Μπουκωμένος είναι, δες τον.
1: Κοίτα. Έχω σώσει αυτό και θα το φέρω μπροστά μου.
2: Εγώ έχω φάει και θέλω να φάω. Κι άλλο θέλω να φάω βασικά, αλλά περιμένω το γλυκάκι.
0: Έρχεται και αυτό. Και αυτό είναι εμπνευσμένο από Κέρκυρα. Λόγω του πιναμπούρ που σου είπα.
2: Εντάξει, κινδυνεύεις να γίνεις τοπικιστής εδώ πέρα. Δηλαδή, όλοι μου πάνε Κέρκυρα, ρε φίλε.
1: Εσύ δεν μας είπες κάτι, ότι αυτό εδώ την πάστα ζαχαροπλαστικής που χρησιμοποιώ, την παίρνω από την αστυπάλαια.

0: Συγχαρητήρια στη γυναίκα. Συγχαρητήρια σε σένα. Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα.
1: Υγείας.
2: Έλα.
0: Ό,τι καλύτερο. Καλή συνέχεια. Φίλοι μου, όπως καταλάβατε, σας χαιρετώ, γιατί μάλλον θα συνεχίσουμε. Στην υγεία σας.
1: Υγεία.
3: Δείτε σε λίγο. Τι κάνει ο Σωτήρης όταν βαριέται να μαγειρέψει? Πάει μέχρι το χαλάνδρι και ξεφουρνίζει μουσακάδες και παστίτσιο, βράζει χόρτα και παρακαλάει για ένα πιάτο λαχανοντολμάδες που το διεκδικούν πολύ.
0: Και με αυτό το αυθόρμητο πλάνο σας καλημερίζω, σας χαιρετώ, καλοί μου φίλοι. Τι κάνετε, είστε καλά? Εγώ είμαι καταπληκτικά. Απλά σήμερα βαριόμουν, πραγματικά βαριόμουν να μαγειρέψω, αλλά είχα την ανάγκη να φάω κάτι μαγειρευτό. Τι να κάνω, πού να πάω?

0: Δημήτρη μου, πώς σου χαίρομαι που σε συνάντω, μια χαρά. Ξύπνησα με τεράστια όρεξη για μαγειρευτό, αλλά με καμία όρεξη για να μαγειρέψω.
1: Πολύ ωραία. Νομίζω
0: ότι θα βοηθήσω όμως.
1: Θα βοηθήσεις λίγο όμως. Οκ, αυτό.
0: Είμαι στο σωστό μέρος.
1: Είσαι σωστό μέρος, νομίζω.
0: Από το 1946.
1: Από το 1946 αυτό κάνουμε.
0: Οι ίδιοι
1: δεν
0: άνθρωποι.
1: Το έκανα εγώ, η γιαγιά μου. Η γιαγιά μου. Θα ήταν πρόβλημα το κάνανε οι ίδιοι.
0: Αυτό θα τα πούμε
1: εγώ
0: αργότερα.
1: Εγώ είμαι τρίτη γενιά.
0: Τρίτη γενιά.
1: Τρίτη γενιά. Oh. Είμαστε εδώ. Στο ίδιο μέρος, στο ίδιο σημείο. Ήταν λίγο διαφορετικά εδώ οι γειτονιές. Ήταν το κουτούκι που είχε η γιαγιά. Ήταν αυλή. Εδώ υπήρχε φυσικά χωματόδρομο, ήταν όλο περιβόλια. Από ό,τι έχω μάθει και τα πρόλαβα κι εγώ. Δεν είμαι μικρός, τα πρόλαβα αυτά.
0: Εντάξει, έχεις μια ηλικία όπως
1: είναι. Σωστά. Τι έχουμε ασπρίσει λίγο. Αλλά δόξα τω Θεώ, καλά πάμε. Το σημαντικό ότι κρατάμε αυτό που λένε: η πρώτη γενιά τα φτιάχνει, η δεύτερη τα συντηρεί και άλλοι.
0: Θεωρώ ότι είναι.
1: Για τα, εγώ τα 28 χρόνια που τα έχω εδώ, το έχω εγώ.
0: 28!
1: Είμαι εγώ, ναι. Οπότε είμαστε καλά.
0: Και μπαίνω στο μαγαζί, τι να πρωτοθαυμάσω. Τα αφιερώματα, τα βραβεία, από εδώ τι έχει, από εδώ γελιογραφίες, έχει ένα κάρο πράγματα. Κίτσουλας.
1: Λοιπόν, επειδή μιλήσαμε πολύ, πάμε μέσα να κάνουμε και μια προετοιμασία, να βοηθήσεις και λίγο.
0: Σωστό,
1: γιατί δεν τη βλέπω να τρως.
0: Δικαιωματικά, να έχω δικαίωμα μετά να φάω το λαχανοτολμά μου.

0: Μαρίνο μου, εδώ σε τι.
1: Δεν χάρηκα. Μαρίνο.
0: Στη διάθεσή σου. Πες μου τι κάνω τώρα.
1: Λοιπόν, θα βοηθήσετε να βράσουμε τα χορταράκια.
0: Τα χορταράκια.
1: Ωραία. Θα μας ανακατέψετε με τη ζυμπιδούλα.
0: Αυτά και εκείνα.
1: Αυτά πρώτα να αποτεθούν να καθίσουν μέσα λίγο. Να αρχίσουν να βράζουν. Τα επόμενα είναι ένα στάδιο πιο πέρα. Πιο μετά. Βάλτε δύναμη, βάλτε δύναμη.
0: Να βάλω δύναμη. Πολύ τέτοιο. Δεν φοβάσαι, μην τα παραβράσει.
1: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Τα θέλουμε εδώ, τα θέλουμε καλοβρασμένα.
0: Καλοβρασμένα.
1: Καλοβρασμένα, βέβαια, βέβαια. Είναι σπιτικό το φαγητό, οπότε όλα τα μαγειρέματα και οι τρόποι μας είναι σπιτικοί.
0: Κατάλαβα. Όχι δηλαδή να είναι και λίγο αλτέντε.
1: Δεν περνάει τόσο πολύ εδώ.
0: Δεν περνάει.
1: Όχι τόσο πολύ, εντάξει, δεν περνάει.
0: Okay.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ωραία,
1: ωραία, μια χαρούλα, τα αφήνουμε
0: πάρα
1: μια. Να πάρουν βράση, τώρα θα ρίξουμε και πατατούλες. Θα βοηθήσουμε.
0: Πατατούλες, είναι παρακαλώ.
1: Βέβαια.
0: Ό,τι πεις εσύ.
1: Λοιπόν,
0: πατάτες
1: από εδώ που είναι ήδη στραγγισμένες. Τι ρίχνουμε στη φριτέζα εδώ.
0: Όλο αυτό το τέτοιο.
1: Όλο, βέβαια, όλο.
0: Όλο.
1: Βέβαια. Όλο, όλο. Και λίγες είναι.
0: Και λίγες είναι. Μάλιστα.
1: Και τα ρίχνουμε σιγά σιγά. Ωραία. Θα αφήσουμε το λάδι σιγά σιγά να ζεστάνει.
0: Θα πάρει το δρόμο του αυτό.
1: Ωραία.
0: Και συνεχίζουμε ακάθεκτη.
1: Είναι να βγούνε.
0: Είναι έτοιμα,
1: είναι έτοιμα να βγούνε.
0: Μουσακά σπαστίτσιο έτοιμα.
1: Να βοηθήσω λίγο να τραβήξω τα ψήματα.
0: Ναι, ναι, ναι. Βγάλω το εσύ κανονικά.
1: Βγάλω
0: και εγώ
1: το...
0: θα σου πω πού να τα κουμπίσεις.
1: Ωραία, οκ. Okay. Πού να τα κουμπίσω.
0: Τώρα βάλ το όψιμο.
1: Να τα κουμπίσω από εδώ.
0: Άμα δουλεύεις στην κουζίνα, είναι αλλιώς. Ένα έμεινε.
1: Ένα τελευταίο. Είναι το μεγαλύτερο βέβαια, έτσι.
0: Ναι.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, πέρα αυτό είναι το μεγαλύτερο.
1: Δεν σε φοβάμαι βέβαια, εντάξει.
0: Α, μπράβο, έτσι θέλω να σε ακούω να μου μιλάς.
1: Φέρεσαι επαγγελματίας, έχεις περάσει από κουζίνα.
0: Ορίστε μας. Οπότε αν χρειαστείς βοήθεια Μαρίνα, ξέρεις...
1: Θα σε έχω στα υπόψη μου τηλέφωνο.
0: Ότι με μεγάλη μου χαρά. Συνεργασία
1: Χάρηκα.
0: Για την πρόοδο. Λοιπόν, Μαρίνο μου έκανα ό,τι μπορούσε, το νου σου στις πατάτες τώρα εσύ.
1: Έγινε, θα... και πατάτες και χόρτα.
0: Σε ευχαριστώ καλά, πάρα χάρηκα. Πολύ. Πήγαινε στη δουλειά, πήγαινε, έλα η κουζίνα να δουλεύει. Έλα η κουζίνα. Σας είπα, σήμερα βαριόμουν να πιάσω κατσαρόλες και τηγάνια. Αφήστε με ήσυχο. Λίγα θα κάνω και θα πάω να φάω. Δημήτρη, έλα λίγο να σου πω. Δημήτρη μου, όπως είδες, βοήθησες.
2: Το είδα, το είδα, το είδα, δεν μπορώ να πω, ναι.
0: Ωραία. Τώρα, να πάρω ένα κομματάκι μου σακά να
2: κοίταξε να δω, να δω λίγο Σωτήρη, γιατί έχουμε να δω τις παραγγελίες. Είναι εδώ, νομίζω, μουσακά δεν πρέπει, είναι κλεισμένο όλο.
0: Κλεισμένο. Ναι. Παστίτσιο.
2: Για να δω, νομίζω και τα παστίτσιο.
0: Ναι, και τα παστίτσιο.
2: Ναι.
0: Από εκεί που είχε κάτι φασολάδες, κάτι
2: ναι,
0: αυτά.
2: Ναι, η φασολάδα είχε, γιατί είχαμε μια παραγγελία σήμερα.
0: Ναι.
2: Μια μεγάλη, οπότε θα φύγει όλη η κατσαρόλα.
0: Όλη η κατσαρόλα.
2: Ναι.
0: Μόνο στην Ελλάδα υπάρχουν αυτά. Παντού ο κόσμος κρατάει ένα δωμάτιο στο ξενοδοχείο, κάνει μια κράτηση σε ένα καλό εστιατόριο. Γενικά οι κρατήσεις είναι σε τραπέζια, σε δωμάτια. Δηλαδή, κράτηση σε πιάτο. Τη μερίδα μου, θέλω την κρατάω. Κρατάω τη μερίδα μου. Θα τρελαθώ.
2: Τώρα, τι να βρούμε.
0: Γαρνιτούρα θα φάω.
2: Νομίζω μπορώ όμως τις πατατούλες που έβαλες, κάτι θα μείνει από εκεί.
0: Εντάξει. Μαρίνο, πέτα και να βγω και φέρτε μου να φάω πατατούλες με αυγά. Άντε, πάμε να κάτσουμε,
2: πάμε.
0: Να τα πούμε και να φάμε.

0: ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Newell's Old Boys, Boca Juniors. Την Κυριακή στις 11 το βράδυ, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
1: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Στρατηγική. Φάκελος αεροπορία. Νέα υπερόπλα στην παγκόσμια αναμέτρηση στους εθέρες. Zhengdu J36. Ο κινέζικος δράκος απειλεί τον ειρηνικό. F-35 Block 4. Η ζωτική σχέση με τα mission data files του Odin. Stealth Yukav Kizilelma και Anka 3. Η τουρκική απειλή και η ελληνική απάντηση. ΗΠΑ εναντίον Ρωσίας. Η κούρσα για τη στρατηγική υπεροχή. Β-21 Rider απέναντι στα Isdel 80. Μαζί ένα τόμο με σταυρόλεξα Sudoku. Παιχνίδια για τον ελεύθερο χρόνο και συνταγές και προτάσεις για κάθε καλοκαιρινή μέρα και περίσταση. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
2: Sis, I've missed you. I've been thinking about my painting a lot lately.
3: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
4: Hi.
5: I love the town. You really get to help people. It's kind of nice.
4: Do you know how to bake cookies? I'm going to take a year and travel and pursue my art.
5: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
0: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Δημήτρη μου.
1: Λοιπόν.
0: Ησυχία.
1: Υγεία.
0: Εύχομαι τα καλύτερα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε όλοι εδώ πέρα τούρμπο, γιατί σας χρειάζεται και να συνεχίσετε έτσι πάντα γεμάτοι.
1: Να είμαστε καλά.
0: Και ερχόμαστε τώρα στα δικά μας. Θέλω να μου λύσεις τις απορίες μου. Πρώτη απορία.
1: Θέλει.
0: Μπαίνω μέσα, κοιτάω από εδώ, κοιτάω από εκεί. Κίτσουλα, κίτσουλα, κίτσουλα, κιτσούλας. Έχει γίνει λάθος. Ή...
1: Όχι, εδώ πέρα αυτόν τον είχαμε ενημερώσει, μας είχε ρωτήσει.
0: Αυτό είναι το σωστό.
1: Ναι, γιατί εδώ από μόνοι τους οι άνθρωποι να είναι καλά έχουν κάνει τα αφιερώματα. Το σωστό είναι το κανονικά κιτσούλας, το οποίο είναι παρατσούκλι του παππού, το οποίο γιατί το μαγαζί είναι από το 1946. Οπότε ο παππούς το λεγόταν Χρήστος και οι Αρβανίτες το Χρήστο το λέγανε Κίτσο και από τον Κίτσο, το λέγανε
0: Κίτσο. Το υποκοριστικό του Κίτσο, δηλαδή
1: και πήγε κιτσούλας.
0: Πώς έπαθα αυτή τη ζημιά. Πώς μου είχε διαφύγει αυτό, πιάστηκα διάβαστος. Το Κίτσος στα αρβανίτικα είναι ο Χρήστος.
1: Απλά ο κόσμος, τώρα ο σύγχρονος πιο έβηχα το λέει Κίτσουλας, του έρχεται καλύτερα, οπότε το αφήσαμε και εμείς Κίτσουλας και ακούγεται περισσότερο αυτό.
0: Μα κι εγώ Κίτσουλας είπα και έτσι. Λέω μήπως κάνουμε κανένα λάθος να το επισκευάσουμε.
1: Όχι, έτσι, έτσι, έτσι.
0: Ωραία, το μάθουμε. Πάντως, ο παππούς ακούει και στα δύο. Και στο
1: ναι,
0: Κίτσουλας
1: και
0: στο Κίτσουλας.
1: Και στα δύο, ναι, ναι, ναι, βέβαια.
0: Τον άτιμο τον Κίτσουλα. Από το 46, ο παππούς και η γιαγιά δηλαδή
1: ο
0: εδώ κάνανε
1: και η γιαγιά, ναι.
0: Εδώ μου είπες λίγο off
1: ναι,
0: camera ότι ήταν αμπέλια.
1: Ήταν εδώ, ήταν όλα περιβόλια αμπέλια. Το οποίο εδώ ήταν ένα κουτούκι που είχε μια αυλή. Το μαγαζί ήταν όλο και όλο αυτό που καθόμαστε το κομματάκι μέχρι την κολόνα. Όλο το άλλο ήταν αυλή. Και σε αυτό το κουτούκι, το οποίο έχεις δει και σε ελληνικές ταινίες ή μπακαλοταβέρνες, το οποίο από πίσω ένα ψυγείο χώριζε το δωμάτιο της γιαγιάς μου. Έξω υπήρχε μια εξωτερική τουαλέτα. Και αυτό ήταν όλο και όλο. Και πάνω σε αυτό το ψυγείο που είχε ένα πάγκο, φτιάχνανε ό,τι μεζεδάκια μπορούσαν τότε της εποχής.
2: Χαλάνδρι. Η ιστορία μιας γειτονιάς. Το Χαλάνδρι πριν από περίπου 100 χρόνια ήταν μια μεγάλη καλλιεργήσιμη έκταση με ελάχιστες αγρικίες. Η Λεωφόρος Κηφισίας μόλις είχε χαρακτεί και η σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα-Λαύριο έκανε στάση στο Χαλάνδρι ενώνοντάς την με την πλατεία Ομονίας, μετά από ένα μισάωρο ταξίδι με ατμομηχανή. Τότε άρχισαν οι πρώτοι πλούσιοι Αθηναίοι να κτίζουν εξοχικές θερινές κατοικίες, ενώ όσοι δεν είχαν χρήματα για εξοχική κατοικία πραγματοποιούσαν κυριακάτικες εκδρομές μέχρι την κεντρική πλατεία όπου λειτουργούσαν καφενεία και κινηματογράφους. Το Χαλάνδρι άρχισε να χάνει τον αγροτικό του χαρακτήρα στο τέλος του Μεσοπολέμου. Μικρασιάτες πρόσφυγες και το πρώτο κύμα εσωτερικής μετανάστευσης από τα νησιά μετέτρεψαν τα αγροτεμάχια σε οικόπεδα. Ο σημερινός χαρακτήρας του Χαλανδρίου, σαν μεσοαστική περιοχή, διαμορφώθηκε τη δεκαετία του 70, όταν κάτοικοι του κέντρου άρχισαν να το εγκαταλείπουν για μια καλύτερη ποιότητα ζωής σε νεόδμητες κατοικίες, μέχρι που το παλιό Χαλάνδρι χάθηκε οριστικά. Τα μοναδικά πράγματα που θυμίζουν το Χαλάνδρι αλωτινών εποχών είναι μερικές παλιές ταβέρνες, όπως αυτή του Κίτσουλα.
1: Να πω ότι εδώ πέρα όλα αυτά, πώς ξεκίνησε το μαγαζί. Η γιαγιά μου ήταν μια γυναίκα προκομμένη και καλός άνθρωπος. Με αποτέλεσμα δούλευε εδώ σε κάποια σπίτια, γιατί τα περιβόλια αυτά ανήκαν σε κάποιους, ας το πούμε, που είχαν
0: κάποια
1: προύχοντες της εποχής, θα το πούμε έτσι, ναι, της εποχής, το οποίο κάποια χρήματα που είχε μαζέψει μπόρεσε και πήρε αυτό εδώ το οικοπεδάκι, μικρό. Αυτά όλα τα οικόπεδα μέχρι πάνω στη γωνία, πάνω στο δηλαδή τα τέσσερα συνεχόμενα, ήταν της θείας του Κωνσταντάρα, του ηθοποιού.
0: Του Λάμπρου.
1: Του Λάμπρου, η θεία του όμως. Καταλαβαίνεις, ήταν μεγάλη. Το οποίο εκείνη έδωσε δανεικά, τα χάρισε, μαχαιροπύρουνα, ποτήρια και ό,τι τα πρώτης ανάγκης για το ξεκίνημα στη
0: γιαγιά.
1: Ναι, επειδή σου λέω ήταν πολύ καλή γυναίκα, της τα χάρισε και της είπε «Μαρία, θα έρχομαστε εδώ πέρα να καθόμαστε να πίνουμε κανένα κρασάκι και να παίζουμε και κανένα χαρτάκι».
0: Έτσι. Οι προύχοντες είχαν τα περβόλια. Έτσι. Αλλά στου λαού το μαγαζί πήγαιναν για να φάνε. Και αυτός ήταν δηλαδή ο όρος για να...
1: Έτσι, ναι, ναι, για να το δώσει που τα έδωσε στη...
0: Πολύ
1: και
0: ωραία.
1: Ξεκίνησε αυτό, υπήρχε μια μικρή εξέλιξη, φυσικά με την τοπική κοινωνία, τη στενή και κοντινή εδώ.
0: Η γειτονιά.
1: Μετά όμως άρχισε το μαγαζί το 80, το οποίο τον γκρεμίσαμε αυτό και απλά είχαμε μεταφερθεί σε δύο σπίτια παραδίπλα Απλά για να μην χάσουμε την επαφή μέχρι να προλάβουμε να χτιστεί το μαγαζί. Α, πάλι εδώ
0: δηλαδή,
1: αυτό. Δουλέψαμε σε διπλανό, ναι.
0: Okay.
1: Το οποίο χαλαρά να μην χάσουμε την επαφή. Αλλά στην ουσία από το 80 και μετά ξεκίνησε μια, δόξα τω Θεώ, μια εξέλιξη. Το οποίο φυσικά η γιαγιά έφυγε από τη ζωή. Το οποίο περισσότερο, γιατί πάντα λέμε τη γιαγιά, γιατί εκείνη ήταν ο στυλοβάτης και αυτή που εργαζόταν.
0: Εκείνη ήταν ο στυλοβάτης, αλλά του παππού
1: το έμεινε. Ο παππούς ήταν περισσότερο του κρασιού.
0: Ήταν του κρασιού και χωρατατζής, αν δεν κάνω λάθος.
1: Έτσι.
0: Πάλι μια γυναίκα είναι κρυμμένη πίσω από ένα ιστορικό μαγαζί. Έτσι. Βέβαια το όνομα είναι του παππού. Αλλά η γιαγιά έβαλε τα θεμέλια και τη μαγειρική τέχνη για να γίνει δουλειά.
1: Απλά η γιαγιά ήταν που δούλευε. Περισσότερο με αποτέλεσμα, αφού έφυγε από τη ζωή, οι δύο οικογένειες που το κρατήσαν είναι οι γονείς μου και ο θείος μου. Στην ουσία, τέσσερις άνθρωποι, οι γονείς μου και ο θείος μου και η θεία μου, βοηθάγαμε και εμείς σαν παιδιά και υπήρξε αυτή, σιγά σιγά αυτή η εξέλιξη που φτάσαμε μέχρι το 95, το 94 που πήρα εγώ, αποχώρησε μια οικογένεια και είμαι τώρα μόνο εγώ.
0: Μάλιστα. Παραμένει όμως μια οικογενειακή επιχείρηση.
1: Ναι, ναι, καθαρά οικογενειακή. Ακόμα και οι υπάλληλοι εδώ ξεκινάμε από συγγενείς πρώτου βαθμού, δευτέρου και ξένοι Έλληνες και άλλο θα πει και έχουμε γίνει πολλοί. Μια οικογένεια όμως έχουμε παραμείνει για πολλά χρόνια.
0: Μάλιστα. Και είναι 80 χρόνια πλέον.
1: Κοντά στα 78 χρόνια. Ναι,
0: 78 χρόνια.
1: Ναι, ναι.
0: Εσύ το οραματίζεις, ας πούμε, έχεις να υποθέσω, έχεις παιδάκι.
1: Έχω δύο παιδιά. Δεν ξέρω τι θα.
0: Ασχολούνται καθόλου.
1: Τους έχω φέρει λίγο γιατί είναι ακόμα προεφηβεία. Λίγο, αν και να σκεφτείς, να σκεφτείς ότι εγώ σε πολύ μικρή ηλικία, εγώ με τον πατέρα μου, εμείς οι δύο εδώ εξυπηρετούσαμε όλο το μαγαζί τότε. Ήταν άλλες εποχές, βέβαια. Άλλες εποχές. Τώρα έχουν έρθει, τους έχω βάλει λίγο έτσι στο.
0: Στο λούκι,
1: στο, ναι, στο κλίμα να δουν πώς, τι σημαίνει. Το βλέπουν κιόλα. Βλέπουν και ο μπαμπάς από το πρωί στο βράδυ εδώ πέρα εργάζεται. Και δεν ξέρω τώρα.
0: Ακόμα
1: αν...
0: δεν ξέρουμε.
1: Ακόμα δεν ξέρουμε.
0: Την
1: ναι.
0: κίνηση.
1: Έχουν κάτι δηλαδή, σε σπουδές, αλλά να πω την αλήθεια
0: είναι
1: δύσκολο. Ακόμα. Είναι και δύσκολο το. Δεν είναι τόσο εύκολο αυτό που βλέπουμε.
0: Όχι βέβαια. Είναι δυνατόν.
1: Ναι.
0: Η εστίαση δεν είναι καθόλου.
1: Ακριβώς.
0: Και όποιος την αντιμετωπίζει.
1: Γι' αυτό
0: και
1: είναι απ' έξω το βλέπει.
0: Και όποιος την αντιμετωπίζει σαν αρπαχτή.
1: Σαν αρπαχτή
0: δεν
1: ναι.
0: έχει
1: όχι,
0: μεγάλη
1: εδώ πέρα δεν
0: διάρκεια.
1: Αυτό ακριβώς. Εμείς θέλαμε μια διαχρονικότητα και πιστεύω το έχει εκτιμήσει ο κόσμος. Και μέσα από τα φαγητά μας που
0: καλά, μετά από 78 χρόνια, μάλλον
1: ναι.
0: κάτι έχει εκτιμήσει.
1: Ναι,
0: ο κόσμος,
1: κάτι.
0: Αφού είναι μαγειρίο.
1: Έτσι.

0: Αυτό με τα αστιάκια του
1: παππού. Τα αστεία του παππού. Τι γίνεται τώρα. Στην
0: γιατί
1: ουσία,
0: ακόμα είναι, υπάρχει αυτό
1: υπάρχει,
0: το...
1: Υπάρχει, στην ουσία είναι ο μπαμπάς μου, αλλά mm-hmm. λένε παππού γιατί έχει πάει 90, έτσι. Και μέχρι και πριν 2 χρόνια ήταν εδώ. Εκτός από το μαγαζί, εκτός από τα φαγητά, το μασκότ, να το πω έτσι, ένα... Ήταν και ο μπαμπάς ο οποίος του αρέσει, είχε χιούμορ και περιμέναν οι πελάτες, γιατί έχουμε σταθερή πελατεία, να τους πειράξει ή του λέγανε ατάκες για να τους,
0: για να τους πειράξει, να τους κουρτίσουν λίγο έτσι
1: για να τους πει. Τώρα τι να πω, είναι πάρα πολλές ατάκες, τις οποίες ναι, έχουν και πλάκα. Η αλήθεια είναι ότι η νέα γενιά τώρα... Εντάξει, πολλές φορές δεν γιάνει το χιούμορ του.
0: Το χιούμορ του, ναι. Εντάξει, πώς να πιάσει το χιούμορ του, οι snowflakes. Άστα, έχουμε θέματα με τη νέα γενιά. Εγώ μαζί τους είμαι, αλλά έχουμε θέματα.
1: Αλλά οι υπαλλοί τον ζητάνε και όταν δεν είναι εδώ, που δόξα τω Θεώ ακόμα κυκλοφορεί, είναι εδώ.
0: Λέει, πούντος.
1: Ναι, πούντος. Τι κάνει, πού βρίσκεται. Εδώ, αφού είναι εντάξει, είμαστε μια χαρά.

0: γίνονται και κρατήσεις πιάτων.
1: Γίνονται και κρατήσεις. Δηλαδή, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, ένα σύγχρονο πλέον
0: αυτό
1: τώρα
0: τι, της εποχής. Τι ωραία φάση. Συνήθως παίρνουμε τηλέφωνο να κάνουμε μια κράτηση τραπέζι.
1: Σε τραπέζι.
0: Εδώ παίρνουμε τηλέφωνο και από την προηγούμενη
1: από
0: μέρα
1: την προηγούμενη...
0: για να κρατήσουν μια μερίδα, ας πούμε,
1: λαχανοτολμάδες.
0: Οι λαχανοτολμάδες ναι. είναι μέσα σε αυτά τους που
1: έχουμε,
0: γίνονται
1: ναι, κρατήσεις. Εμείς δεν έχουμε ορίσει κανένα φαγητό. Ο κόσμος έχει, ας το πούμε, πει τα... Και μας αναγκάσανε και στο, μέσα στο κομπιούτερ μας να βάλουμε και εμείς VIP. Σαν ένδειξη.
0: Λοιπόν,
1: ναι,
0: είναι
1: οι λαχανοτολμάδες που γίνεται πανικός. Είναι
0: φαγητό.
1: Το αρνάκι το φρικασέ.
0: Αρνάκι φρικασέ είχα ακούσει. Αρνάκι φρικασέ ρεζερβέ δεν είχα ακούσει.
1: Και ο μουσακάς και το παστίτσιο είναι αυτά που τελειώνουν.
0: Αυτά τα τέσσερα δηλαδή.
1: Ναι, αυτά είναι που τελειώνουν. Καταρχήν ο τρόπος παρασκευής είναι παραδοσιακός, οπότε δεν μπορούμε, κάνουμε ήδη αρκετή μεγάλη ποσότητα, παρόλα αυτά, να είναι καλά οι άνθρωποι, το εξαφανίζουν
0: ωραία.
1: Σε πολύ σύντομο χρόνο.
0: Εγώ να ρωτήσω το εξής, έρχομαι ρε παιδί μου απροειδοποίητα, δεν με περιμένετε,
1: ναι.
0: όχι εγώ, οποιοδήποτε εγώ. Μπαίνουμε, θα βρω.
1: Αν είναι νωρίς, ναι. Αν είναι, μα μου λένε, καλά μία μισή ώρα είχαμε και δεν έχει υπάρχει. Το καταλαβαίνω, αλλά τι να κάνω αυτούς που πήραν τηλέφωνο πιο
0: Μάλιστα.
1: πριν. Υπάρχουν άνθρωποι, ειδικά για το Σαββατοκύριακο, που κοιμούνται το βράδυ, ξυπνάνε το πρωί, παίρνουν τηλέφωνο και ξαναπέφτουν για ύπνο, γιατί έχουν ξενυχθήσει και έρχονται μετά να... στις 4:30.
0: Αλλά έχουν κρατήσει,
1: αλλά έχουν κρατήσει αυτό που θέλουν.
0: Έτσι τώρα τόσα χρόνια, εδώ μεγάλωσες.
1: Εγώ εδώ μέσα μεγάλωσες πραγματικά.
0: Κάτι που να σου έκανε εντύπωση, να είδες κάποιον άνθρωπο, κάτι που έκανε ο πατέρας, ας
1: ο
0: πούμε,
1: πατέρας,
0: και σου έκανε εντύπωση.
1: Έχουμε ζήσει πολλά περιστατικά, αλλά τι να πω...
0: ευχάριστο να είναι. Χαρούμενο και ευχάριστο.
1: Ευχάριστο, εντάξει, να πω κάτι, από κάτι μου ήρθε τώρα, από τις παραξενιές, ας το πούμε, του κόσμου, το οποίο έχουμε συναντήσει άπειρα σκηνικά. Κάποια στιγμή, πριν πολλά χρόνια, γινόταν πανικός. Όπως είχαμε πάρει την παραγγελία, ήταν ένα ζευγάρι το οποίο με το που βγαίνω έξω, πάνω από 15 χρόνια, βλέπω εκεί, δεν είχε σερβιριστεί. Λέω, δεν γίνεται, κάτι συμβαίνει, αφού έχουν σερβιριστεί άλλοι, έχει αργήσει, κάτι λάθος. Όπως είχε πάρει ο άλλος την παραγγελία, πήρε κι άλλο ένα, είχε μείνει από κάτω η παραγγελία στο μπλοκ. Ναι. Λέω, παιδιά, κάτι γίνεται. Μπαίνω μέσα, λέω, πού είναι αυτό το 5, ξέρω εγώ. Δεν το έχετε σερβίρει, τι έχει γίνει. Το ψάχνουμε, το βρίσκουμε το χαρτί. Τώρα, λέω, σερβίρισε τώρα αμέσως. Με το που βγαίνω έξω, με φωνάζει η κυρία και με αρχίζει. Η κυρία, ο κύριος ήταν ο πιο γνωστός, εκείνη πρώτη φορά ερχόταν. Της λέω, να σου πω κάτι, μην σας λέω ψέματα, η παραγγελία σας είχε παραπέσει. Έρχεται τώρα αμέσως. Έχετε δίκιο, έχουμε καθυστερήσει, ζητώ συγγνώμη. Μου λέει, δεν θέλω να φάω τώρα, θα κάνω μητό. Λέω, συγγνώμη, λέω, συγγνώμη, να τα φέρουμε τα φαγητά ή να μην τα φέρουμε. Αφού έλεγε κάτι, μου λέει, μου κλείνει το μάτι, ο κύριος μου λέει, φέρτε τα, φέρτε. Εντάξει, έρχονται τώρα αμέσως. Με το που έμπαινα εγώ μέσα, έβγαινε ο σερβιτόρος με τα πράγματα. Πού τα πας, λέω, ωραία, μπράβο, ηρέμησα. Τα πάει εκεί. Είμαι μέσα, έρχεται ο σερβιτόρος. Μου λέει, χωρίς να ξέρει το σκηνικό, ούτε τι έχει προηγηθεί. Μου λέει, πήγαινε, θα τις τα κουβαλήσω στο κεφάλι, μου λέει. Λέω, τι έγινε. Τα πήρε τα πιάτα και τα έβαλε το ένα μέσα στ' άλλο. Και λέει, δεν είναι δικά μας αυτά. Παίρνω εγώ το τέτοιο, λέω, συγγνώμη, κυρία μου. Δεν έχετε πει αυτό, μπρόκολο, πόκορ. Ναι, η σαλάτα είχαμε πει όμως χωρίς κρεμμύδι. Καλά, και λέω, γιατί δεν του λέτε, πάρτε να πείσω τη σαλάτα, αφού τα άλλα ήταν κανονικά. Γιατί δεν πήρατε τη σαλάτα, θέλουμε χωρίς κρεμμύδι. Για όνομα του Θεού, τι κάνετε εδώ. Και μου φέρατε, λέει, και το γιουβέτσι, εδώ όλο κρέας. Λέει, και μου βάλες λίγο τυρί για να μου το καλύψεις. Λέω, συγγνώμη, κυρία μου, άλλοι βάζουν μόνο, λέω, κρυθαράκι και δεν βάζουν κρέας. Εσείς σας βάλουν παραπάνω κρέας.
0: Και εδώ τα παντούρι, και εδώ σας ηρμάς για το καλό το φαγητό. Βαράτε μακεδονομάχη.
1: Εντάξει, ήτανε...
0: Ήτανε, άμα στραβώσει, ξέρεις,
1: και με την πείνα μέσα, μαζί. Ναι, όταν ήρθε ο κύριος μέσα, του λέω, συγγνώμη, η κυρία, είναι χειρότερο από παιδάκι. Δηλαδή, και όνομα. Ναι, μου λέει, εντάξει, ναι, ζητώ συγγνώμη. Τι συγγνώμη, λόγια όνομα.
0: Εσείς, οικογενειακή επιχείρηση. Αυτή την απορία την έχω πάντα στο μυαλό μου. Μία οικογένεια που έχει ένα τέτοιο είδους μαγαζί με μαγειρευτά, στο σπίτι τρώει ή τρώει μόνο στο μαγαζί.
1: Τρώει μόνο στο μαγαζί.
0: Τρώει μόνο στο μαγαζί.
1: Γιατί εμείς δεν κάνουμε ξεχωριστό φαγητό για μας.
0: Είναι...
1: Αυτά εδώ δίνουμε και στα παιδιά μας, τα ίδια τρώμε εμείς ακριβώς. Και έτσι θα συνεχίσει.
0: Ωραία. Και κάθε Δευτέρα, να υποθέσω,
1: και κάθε Δευτέρα,
0: ότι
1: δεν τρώμε.
0: Παίρνετε σβάρνα.
1: Ναι, δεν τρώμε.
0: Παίρνετε σβάρνα. Γαλλικά εστιατόρια, ναι. Ιταλικά εστιατόρια, πιτσαρίες, σουβλάκια.
1: Έχουμε πρόβλημα, πραγματικά. Εγώ προσωπικά έχω πρόβλημα τις Δευτέρες. Δεν μπορώ να φάω κάτι έξω, αν δεν είναι σε κάποιο, ας το πούμε, εστιατόριο που θα κανονίσω, με προγραμματισμένο. Ναι. Αλλά για τη διατροφή μου έχω θέμα.
0: Έχεις
1: με αποτέλεσμα,
0: θέμα.
1: Ναι, τρώω μία φορά, η μόνη μέρα που τρώω μία φορά. Περιμένω το απόγευμα και θα δω. Ή θα βάλω τη σύζυγο ό,τι καταφέρει, γιατί και εκείνη τρώει από εδώ, έτσι, και τα παιδιά, έχει βρει και αυτή τη λύση. Κάτι γνωρίζει φυσικά, να μαγειρεύει, οπότε τρώω μία φορά αυτό που θα φτιάξω. Ό,τι είναι αυτό. Συμβιβάζομαι με αυτό.
0: Τι να πω. Λοιπόν, θα μου πεις και κάποιος από όλους αυτούς τους επώνυμους, ας πούμε ο Παπανδρέου που ερχόταν, τι έτρωγε από εδώ.
1: Εντάξει, ήτανε, ο Παπανδρέου είχε έρθει στο κουτούκι ακόμα, τόσο παλιά.
0: Α, τόσο παλιά.
1: Ναι.
0: Σας έκανε κανένα κατάδωρα.
1: Ναι, είχαμε ζωγραφίσει το κουτούκι στον τοίχο, ήταν ένας που το είχε ζωγραφίσει. Η αλήθεια είναι ότι έχουν περάσει πάρα πολύ πολιτικοί από όλους τους χώρους. Και εκείνος τώρα ήτανε, δεν μπορώ να θυμηθώ, αλλά τότε ήταν περιορισμένο και το μενού μας.
0: Ναι.
1: Ήταν πάρα πολύ περιορισμένο. Καμία
0: ήταν
1: σχέση.
0: Πιο πολύ μεζέδες.
1: Ήταν μεζέδες. Ναι, δηλαδή, ας πούμε τα κεφτεδάκια, μεζεδάκια, μικρές
0: πικούλες. Απλά λαϊκά.
1: Ναι, ήταν πολύ, ναι. Έτσι όπως
0: και επειδή ήταν και εκείνος απλός λαϊκός άνθρωπος.
1: Έτσι ακριβώς. Και ήταν τελείως απλά. Και, εντάξει, δεν είχε, το μενού ήταν πάρα πολύ μικρό τότε. Δεν υπήρχαν και δυνατότητες, γιατί δεν υπήρχε και η κουζίνα.
0: Και πέρα της κουζίνας για να βρεις πράγματα. Και, δεν είναι, άλλη εποχή.
1: Από τότε εποχή κατέβαινε ο θείος μου, κατέβαινε στην Αθήνα για να πάρει και πράγματα, γιατί πουλάγανε και μέσα εδώ πραγματάκια.
0: Αυτό είναι το τέλειο που λες.
1: Αυτό που έλεγε.
0: Κατέβαινε από το Χαλάνδρι.
1: Από εδώ κάτω. Κατέβαινε
0: στην Αθήνα.
1: Μα εδώ από ό,τι μου έχουν πει μέχρι το Χαλάνδρι, από το Χαλάνδρι λίγο και πάνω, ήταν εντάξει, εκεί πήγαινε μέχρι ένα σημείο το λεωφορείο.
0: Φανταστείτε ότι πλέγανε το Χαλάνδρι για να έρθουν διακοπές. Ερχόταν στην εξοχή, στα περιφόλια, με τους λύκους, τις αρκούδες, τα δάση, τα έλατα, τα ψηλά. Καλή, πού είναι αυτά.
1: Από ό,τι μου είχαν πει, είχε αρκούδες, μου λέει ο λόγος.
0: Ναι, έμενα στα Μελίσια και μου δείξανε φωτογραφία από το σπίτι, το οποίο ήταν μέσα στο δάσος.
1: Έτσι
0: και τώρα είναι γύρω-γύρω πολυκατοικίες, δεν το πίστευα.
1: Εδώ εγώ τα πρόλαβα, πολλά περιβόλια πρόλαβα εγώ εδώ. Γιατί είχαμε και αλάνες πολλές και πρόλαβα, είμαι και η γενιά που προλάβαμε γειτονιά, παίξαμε και μπάλα και αυτά και εντάξει,
0: πολύ
1: δόξα
0: τω
1: Θεώ και είχαμε αυτή την εξέλιξη, δόξα τω Θεώ.
0: Φτού.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και πάλι η υγεία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είμαστε καλά.
0: Εύχομαι τα καλύτερα, να είστε όλη η οικογένεια τούρμπο.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστούμε πολύ.
0: Τα λέμε εμείς, τα λέμε. Σε περίπτωση, λέω, που χάσατε ένα κομμάτι, μέρος δηλαδή της εκπομπής μας και θέλετε να τη δείτε ολόκληρη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτή και όλες τις υπόλοιπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Θα φας καλά, YouTube.

0: Αμέσως μετά θα πας καλά.
1: Are you guys ready?
2: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
3: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
4: Ναι.
3: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
2: Για μικρούς και μεγάλους.
5: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
2: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
6: Αυτό δεν είναι καλό.
2: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
7: How would you like it?
8: Well, I love it.
9: Πάστα!
2: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
0: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
10: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
10: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Κλάξον.
10: I can either go back to London and resume my old life.
11: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

0: Απόψε στο «Θα φας καλά». Ο Σωτήρης τρώει το πιο λαχταριστό μπέργκερ.
1: Ρε παιδιά, αυτό το beast, πόσα χέρια θέλει για να το φας.
0: Μας γνωρίζει τη Μαρίζα. Την Ντενίσα εννοούσαμε.
2: Ο κόσμος στην Ελλάδα αγαπάει το νόστιμο φαγητό. Το λαχταριστό, το ζουμερό.
0: Μαθαίνει τελικά ποιος είναι ο φασέος.
1: Αυτή είναι η φασέ.
2: Αυτή είναι η φασέ.
1: Αυτοί που ψάχνουν τη φάση.
2: Ναι.
1: Αυτοί που ψάχνουν, δηλαδή.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Λίγο παραπάνω.
0: Βρίσκει έναν γεωργιανό φούρνο στην Αθήνα. Φτιάχνει χατσαπούρι.
1: Θα είμαι ο πρώτος που θα κάνω το τετράγωνο χατσαπούρι.
2: Αυτό, αυτό.
0: Και ανακαλύπτει τι είναι το τόνε.
1: Hop! Κυρίες και κύριοι, καλή μου φίλη, καλημέρα. Βρίσκομαι σε τρομερή φόρμα, το ίδιο επιθυμώ και δια εσάς. Λοιπόν, ξύπνησα σήμερα με φοβερό κέφι και τεράστια λαχτάρα να φάω ένα μπέργκερ, ας πούμε. Και ποιος καλύτερος για να μου το συστήσει από την καλή μου φίλη, τη Ντενίσα. Ντενίσα Μαραχτάρ, κυρίες και κύριοι. Είναι η μία μοναδική Ντενίσα, η οποία που και που την προσφωνώ και Μαρίζα.
2: Γυρνάω εγώ το κεφάλι μου, έχω μάθει πια.
1: Έχεις μάθει, αλλά αισθάνομαι πολύ άσχημα και σου ζητώ συγγνώμη για τις 5, 10, 20 φορές που σε φώναξα με άλλο όνομα. Πες μου, σε παρακαλώ, πού πάμε.
2: Λοιπόν, τώρα Σωτήρη, γιατί μπορεί το μπέργκερ στην Ελλάδα να ξεκίνησε από Θεσσαλονίκη, αλλά εγώ θα σε πω σε ένα από τα καλύτερα μπεργκεράδικα της Αθήνας. Που βέβαια το έχουν Θεσσαλονικείς, γιατί είναι μάλλον αναπόφευκτο.
1: Έτσι είναι, έχουμε μπολιάσει όλο τον τόπο.
2: Ναι, και δεν κάνετε άσχημα, καλά θα το πάτε.
1: Εντάξει, προσφέρουμε τα φώτα μας, είναι καλό, είναι αυτό, δεν είναι κακό.
2: Λοιπόν, εγώ σε έχω φέρει εδώ στο κουκάκι. Πολύ hip, πολύ φασέικο θα λέγαν κάποιοι, αλλά εγώ διαφωνώ με τον όρο. Θα πω απλά σε μια από τις πιο ωραίες περιοχές της Αθήνας.
1: Okay.
2: Για να πάμε ζουμερά λαχταριστά μπέργκερ στο Ταραντίνο.
1: Ταραντίνο, λοιπόν. Φύγαμε για Ταραντίνο. Επίθεση.

0: Καλώς ήρθατε.
1: Γεια σου, Τάσο.
0: Στο Ταραντίνο, τι κάνετε?
2: Γεια σου, Τάσο.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, Τάσο, παρακαλώ. Έχω υποσχεθεί στο φίλο μου το Σωτήρη ότι θα τον φέρω για το καλύτερο μπέργκερ της Αθήνας. Θέλω να με βγάλεις ως προπρόσωπο.
0: Δεν θα σε απογοητεύσω καθόλου.
1: Ωραία.
0: Εδώ είμαστε εμείς.
2: Ωραία. Πάμε όμως, πρέπει να το φτιάξω για να δω, να καταλάβω τι είναι το καλύτερο.
0: Έλα να το φτιάξεις, να δεις ποιο είναι το καλύτερο μπέργκερ στην Ελλάδα. Ωραία.
2: Μάλιστα, γιατρέ μου.
1: Τον αφήνω στα καλύτερα χέρια δηλαδή και
0: ναι,
1: κρατάω από το μπουφάν.
2: Γρήγορα,
0: είσαι έτοιμος. Πάμε.
2: Φύγαμε.
0: Από εδώ.
2: Τσακ, φρενάρω και γυρνάω. Πριν βγούμε μέσα τα σούλη μου, ήθελα να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις.
0: Παρακαλώ.
2: Καταρχάς, η ομάδα κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη και άνοιξε το μαγαζί εδώ.
0: Ξεκίνησαν από τη Θεσσαλονίκη, ξεκίνησε από το εξωτερικό, ήταν μια παρέα μουσικόφιλων.
2: Μάλιστα.
0: Ξεκίνησε από το εξωτερικό, όπου κάνανε σε υπαίθριες αγορές, μοιράζανε φαγητό, σε διάφορα φεστιβάλ.
2: Α, μάλιστα.
0: Ναι, γιατί είναι λάτρες του street food.
2: Okay.
0: Και πήραν την απόφαση να επαναπατριστούν στη Θεσσαλονίκη από που κατάγονται και να ξεκινήσουν την ιστορία του Ταραντίνου. Βεβαίως.
2: Ήταν, λέει, στο εξωτερικό και μοίραζαν φαγητό σε υπαίθριες αγορές. Μοίραζαν, πάρτε κόσμο, ή πουλούσαν. Και με τα λεφτά γυρίσαν μετά πίσω και ανοίξανε το Ταραντίνο. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν το διευκρίνησα μου στο κεφάλι μου, δεν το έχω λύσει ακόμα.
0: Στην Ερνέστου Έρμπα στη Θεσσαλονίκη, που ήταν ένας άδειος δρόμος και ξεκίνησε με το Ταραντίνο και έχει διαμορφωθεί με άλλα διάφορα μαγαζιά της ομάδας.
2: Μάλιστα,
0: και σιγά σιγά πήρα την απόφαση να κατέβουν στην Αθήνα.
2: Αυτό το βήμα πώς έγινε?
0: Η απήχηση που είχε στη Θεσσαλονίκη.
2: Σκέφτηκε.
0: Και ήθελα να το μοιραστούν με τον κόσμο της Αθήνας.
2: Μάλιστα. Και εσύ ενσωματώθηκες εδώ στην ομάδα?
0: Ναι, ναι, ναι. Είμαι το τελευταίο 1,5 χρόνο. Το μαγαζί λειτουργεί 2,5 χρόνια.
2: Μάλιστα. Όλα και όλα. Μπορεί να ζήσανε στο εξωτερικό τα παιδιά, να πήραν κάποιες ιδέες, αλλά το καλό φαγητό πάντα ξεκινάει από τη Θεσσαλονίκη. Η μουσικοφιλία της παρέας παραμένει.
0: Ναι,
2: γίνονται,
0: ναι,
2: κάποια event, αν δεν κάνω
0: λάθος.
2: Ναι,
0: γίνονται διάφορα event, φεστιβάλ, όπως συμμετέχει και το Ταραντίνο. Γίνονται και εδώ διάφορα event με μουσική, με βινίλια.
2: Με βινίλια.
0: Και στο μαγαζί παίζει μουσική που αγαπάει η ομάδα και τα παιδιά, για να τη μοιράζεται και με τον κόσμο που έρχεται.
2: Και τι μουσική είναι αυτή που παίζει το μαγαζί, που συνδυάζεται και με τον μπέργκερ και ακολουθεί και η κοινότητα που έχει δημιουργηθεί?
0: Soul, funk, hip hop.
2: Μάλιστα, είμαστε σε αυτή την κατάσταση.
0: Ναι, σε αυτή την κατηγορία μουσικής.
2: Έτσι είναι. Το σωστό το μπέργκερ τρώγεται με συνοδεία μουσικής. Soul, funk και hip hop. Με κοιτάτε έτσι. Είμαι κι εγώ hip hop rapper. Πώς για, είμαι Σωτήρης και είμαι εντάξει. Τρώω μπέργκερ και μη σας νοιάξει. Άρα, γίνεται τύπου πάρτι, ας πούμε.
0: Κάθε μέρα.
2: Α, κάθε μέρα. Μάλιστα. Και πλακώνονται και στη μάσα.
0: Ναι, να περάσουν. Περνάνε καλά, τρώνε.
2: Ωραία. Άρα, πάμε κι εμείς να
0: φτιάξουμε το μπεργκεράκι.
2: Να καταλάβω περί
0: πώς γίνεται, βεβαίως. Why you upset like Cinderella teens?
2: You should see the things I finish out these denim jeans. I can't associate with y'all this shit. Πώς τα κατάφερα πάλι, μέσα στην κουζίνα βρέθηκα. Αυτοί με τα μαγαζιά πρέπει να πληρώνουν έξτρα. Υπερορίες, κύριε. Όχι υπερορίες, αφού δεν δουλεύω σε αυτούς. Γενικά, ένα χαρτζηλίκι να μου δίνει κάθε μαγαζί. Τζάμπα, έρχομαι.

0: Εγώ που είμαι λάτρης των καυτερών, υπάρχουν οι καυτερές σάλτσες, έχω μάθει πολλές.
1: Έχουμε μπροστά στο ταμείο, όποιος θέλει, όταν παραλάβει την παραγγελία του, βάζει όποια σως θέλει μαζί με τις πατάτες, μπορεί να τη βάλει μέσα στο μπέργκερ, διαλέγει όποια θέλει.
0: Οπότε έχει διαφάθμιση και μπορούμε να το κάνουμε διάφορες, πείραμα, αν θέλουμε.
1: Βεβαίως, έχει διάφορες γεύσεις. Ωραία. Και δυνατό και πιο ήπιο.
0: Μη συνεχίζεις. Σε διατάζω τώρα. Θα πας, θα κάτσεις με την φίλη μου την Τενίσα. Τελευταία στιγμή το γλίτσα πάλι το Μαρίζα. Θα πας να κάτσεις με την Τενίσα. Θα μου στείλετε την παραγγελία τι θέλετε.
1: Βεβαίως.
0: Τα ετοιμάζω και έρχομαι.
1: Τέλει.
0: Σας αφήνω να τα πείτε λίγο.
1: Μάλιστα.
0: Παίρνω έξω γιατί θα πιάνει τις χώρες στην κουζίνα.
1: Συγγνώμη, φεύγω αμέσως.
0: Μόνο έτσι καταλαβαίνουν. Βέβαια. Πρέπει από την αρχή να πατήσεις πόδι. Ένα μικρό διάλειμμα από την εκπομπή, κυρίες και κύριοι, προκειμένου να δοκιμάσω ως λάτρης των καυτερών τις γνωστές σε όλους σιράτσα σως. Οι σιράτσα σως φημίζονται για την καυτερότητά τους, αλλά φημίζονται επίσης και για τις γεύσεις τους.
2: Σιράτσα. Η ιστορία μιας καυτερής σάλτσας. Η καταγωγή της βρίσκεται στην περιοχή Σιράτσα της Ταϊλάνδης. Εκεί, το 1940, η Ταϊλανδή Θανόμ Τσακαπάκ έφτιαξε μια δική της εκδοχή πάνω στην παραδοσιακή καντονέζικη καυτερή σάλτσα με σκόρδο και τσίλι, η οποία ήταν ήδη δημοφιλή στην περιοχή από τους Κινέζους μετανάστες. Μια πάστα από καυτερές πιπεριές τσίλι, λευκό ξύδι, ζάχαρη και σκόρδο τουρσί ήταν τα βασικά υλικά για μια σάλτσα που αγαπήθηκε αμέσως σε όλη την Ταϊλάνδη, αλλά και πέρα από αυτή, όπως το Βιετνάμ. Το Βιετνάμ ήταν και η αφετηρία της σιράτσα για την παγκόσμια καταξίωση. Στα μέσα της δεκαετίας του 70, ο Βιετναμέζος David Tran ταξιδεύει μέσω Ταϊβάν στην Καλιφόρνια και έχει μαζί του τη σιράτσα, θέλοντας να προσφέρει μια ιδέα γαστρονομικής νοσταλγίας στους ασιατικής καταγωγής Αμερικανούς της Καλιφόρνιας. Αργά αλλά σταθερά, η σιράτσα ξεκίνησε από τα μικρά μπακάλικα της δυτικής ακτής των ΗΠΑ για να βρει σταδιακά τη θέση της στα ασιατικά εστιατόρια, είτε αυτά ήταν ταϊλανδέζικα, είτε κινέζικα, είτε βιετναμέζικα. Ως αυθεντικό προϊόν της fusion μεταναστευτικής κουζίνας μέχρι το 2000, είχε κατακτήσει τη θέση του απόλυτου συνοδευτικού για κάθε κουζίνα.
0: Νούμερο 1. Σιράτσα σως lemongrass. Δεν είναι ακριβώς χώμα. Όποιος έχει φάει και γνωρίζει το lemongrass, λεμονόχορτο στα ελληνικά, καταλαβαίνει τι εννοώ. Βγάζει μια χωματίλα, να πω, κάτι... 3. Σιράτσα σως νούμερο 2. Extra garlic, λέει. Έξτρα σκόρδο, για όσους δεν καταλαβαίνουν οι ξένες γλώσσες. Ό,τι πρέπει για τον μπακαλιάρο της 25ης Μαρτίου. Βαθμολογείται με 3,5. Μην τολμήσετε να αλλάξετε τη σκορδαλιά της 25ης Μαρτίου, να πούμε, του μπακαλιάρου, με την σιράτσα σως extra garlic. Ένα αστείο, είπαμε. Αλλά ότι θυμίζει σκορδαλιά, θυμίζει. Σιράτσα σως νούμερο 3. Κίμτσι. Ενδιαφέρον. 4. Σιράτσα σως νούμερο 4. Yellow chili. Κίτρινο τσίλι. Πολύ τσίλι. Ναι. 4. Σιράτσα σως νούμερο 5. Καπνιστό τσίλι, σμοκ τσίλι. Έξι. Η βαθμολογία ήταν με άριστα το 7.

0: got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων, Sherlock Holmes, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
8: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
9: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
8: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
10: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
8: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
11: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
12: Testing, testing.
13: Are you guys ready?
14: Σαββατοκύριακο, στο Action 24, με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
15: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
16: Ναι.
15: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
14: Για μικρούς και μεγάλους.
17: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
14: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
18: Αυτό δεν είναι καλό.
14: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
19: How would you like it?
20: Well, I
21: Πάστα!
14: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Πάλι καλά που ήρθε και ο Σωτήρης, για να κάτσουμε λίγο να τα πούμε, να μας πεις και από πού μας έμαθες.
1: Λοιπόν, εγώ δεν θα πω ψέματα, είμαι λάτρης των φαγητών που μπορούν να λερώσουν τα μπλουζάκια μου. Οπότε όπου δω Street Food Festival, πηγαίνω. Και σε ένα τέτοιο ανακάλυψα και τα Tarantino Burgers. Οπότε με το που έμαθα ότι ανοίξαν και στο Κουκάκι, έρχομαι συχνά πυκνά.
0: Είσαι εδώ κοντά.
1: Έχω την τύχη να δουλεύω λίγο πιο κάτω, οπότε μετά τη δουλειά τρώω και ένα μπεργεράκι. Η αλήθεια είναι ότι έχω φάει πολλά μπέργκερς. Και εντάξει, γυρνάω και ξαναγυρνάω στο Ταραντίνο, αλλά θέλω να πεις εσύ λίγο πιο όσοι δήμων, τι είναι αυτό που κάνει το δικό σας μπέργκερ ξεχωριστό.
0: Σίγουρα είναι οι πρώτες ύλες, όπως είναι το μπιφτέκι, το ψωμί. Και μετά από αυτό είναι η διάθεση που έχουμε εμείς, η τρέλα, η αγάπη για αυτό που κάνουμε. Και όλα αυτά φτιάχνουν ένα σύνολο και το αντιλαμβάνει και ο κόσμος αυτό.
1: Καλά, την τρέλα, τη διάθεση την αντιλήφθηκα κι εγώ, αλλά θέλω να μου πεις ένα μυστικό.
0: Τι μπορώ να σου πω τα μυστικά. Το μόνο που μπορώ να σου πω ότι οι πρώτες ύλες είναι, τις προσέχουμε πάρα πολύ, το ψωμάκι, το μπιφτέκι, τα καραμελωμένα κρεμμύδια τα φτιάχνουμε εμείς, τις πίκλες που μπαίνουν στο μπέργκερ, όλα αυτά γίνονται από εμάς.
1: Λοιπόν, Τάσο, και τώρα θα σου κάνω την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου ή μάλλον την πιο κλισέ ερώτηση που θα μπορούσε να κάνει κάποιος ένα μπεργκεράδικο. Το καλό του μπεργκεράδικο φαίνεται από το τσίσμπεργκερ.
0: Βεβαίως, αφού όσο καταλαβαίνεις τον μπέργκερ από το τσίσ, γιατί έχει λίγα υλικά, άμα το καταλαβαίνεις το κρέας από το τσίσ, γιατί δεν σε μπουκώνουν όλα τα υλικά. Οπότε ένα απλό μπέργκερ καταλαβαίνεις και τι είδους μαγαζί είναι αυτό που πας.
1: Ωραία. Και εσύ μπορεί πριν να μην ήθελες να μου πεις τα μυστικά σας, αλλά εγώ θα σε ρωτήσω, τι δεν πρέπει να λείπει ποτέ από ένα καλό μπέργκερ.
0: Η Ταραντίνο σος.
1: Ταραντίνο σος τι είναι?
0: Το μόνο που μπορώ να σου πω για το τι είναι η Ταραντίνο σος, η βάση της είναι η μαγιονέζα. Μόνο αυτό μπορώ να σου αποκαλύψω.
1: Τίποτα άλλο όταν επιμείνω λίγο?
0: Όχι, δεν μπορώ. Συγγνώμη.
1: Άμα κάνω έτσι ματάκια.
0: Δύσκολα.
2: Συγγνώμη,
0: πάνω στην ώρα ήρθες.
1: Τον έσυσε.
0: Μέσα σε εσύ. Κάτσε να φάμε, να στα πω.
2: Ποια ήταν η κουβέντα μας και σε εσύ?
0: Με ρώταγε τα μυστικά. Δεν μπορώ να τα πω.
2: Κάθε, θα ρωτήσω εγώ έτσι κι αλλιώς.
1: Αλλά επιμείνω εγώ, θα ξανάρθω, εδώ δίπλα είμαι, δεν θα χάω.
2: Ναι, το θέμα είναι να τα πει όμως.
1: On camera.

0: Ωραία.
1: Τι να πρωτοφάμε.
0: Ναι.
2: Ξεκινήστε.
0: Μπορείτε να ξεκινήσετε.
1: Κοίτα, επειδή θα το δει και ο πατέρας μου, λέω να μην φάω το μακρόστενο.
3: Τι είπε.
1: Θα πάρω αυτό που έχει την Ταραντίνο σως.
0: Ορίστε.
1: Ευχαριστώ.
0: Πήρες το Ταραντίνο μπέργκερ.
1: Ναι.
2: Κάτι θέλω να δοκιμάσεις το φίλι.
0: Άσε το από εδώ. Θα κάνω εγώ δοκιμασία.
1: Για να δούμε.
2: Εγώ θα δοκιμάσω το μπιστ.
0: Αυτό που έφτιαξα. Α, το μπιστ θες.
2: Το μπιστ είναι για όλους, εγώ θα δοκιμάσω το τσίζ.
0: Α, εντάξει τότε.
1: Και λίγο μπουκωμένη, λίγο λερωμένη. Σωτήρη, υπάρχει απάντηση στην ερώτηση αν έχει καλύτερο φαγητό η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη.
0: Όχι. Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Αυτό που μπορώ να πω όμως με τα βεβαιότητας είναι το εξής και νομίζω ότι εκεί έγκυται πλέον και η διαφορά μας. Ότι στα 10 μαγαζιά που θα φας στη Θεσσαλονίκη, τα 8 θα φύγεις υπερικανοποιημένος, ενώ στην Αθήνα θα φύγεις από τα 6,5-7.
1: Μ' αρέσει γιατί βάζεις πάντα και το μισό.
0: Ναι.
1: Είσαι ακριβής στις βαθμολογίες του.
0: Γίνονται βήματα. Κυρίες και κύριοι, στις χαλεπούς καιρούς που ζούμε, ήρθε η ώρα να σταματήσουμε πια να βρίσκουμε αιτίες διχασμού. Κουράστηκα με αυτή την ερώτηση. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, ποιος έχει καλύτερο φαγητό. Η Ελλάδα έχει το καλύτερο φαγητό. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που η κουζίνα μας βγήκε τρίτη στον κόσμο.
1: Πάντως εσύ σαν ψήστης παίρνεις 10,5.
2: Πολύ καλό.
0: Σας παρακαλώ τώρα. Σας παρακαλώ δηλαδή. Βέβαια βοηθήσαμε τα παιδιά μας. Πρέπει να ομολογήσω. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο ένας εκ των δύο της εσωτερικής είναι Αργιανάρα.
2: Δεν μου έχετε πει όμως πώς σας φαίνονται.
0: Αυτό με έναν καταπληκτικό θα έρχομαι στον Μπεργκεράδικο και θα
2: τρώω σαν
0: σαντουιτσάκι.
1: Εγώ νομίζω φαίνεται από την κατάσταση των χεριών και του προσώπου μου. Το πώς μου φαίνεται.
2: Έτσι, από εκεί φαίνεται σαν στον μπέργκερ. Πώς γίνει, άμα γίνει πολύ χάλια, είναι πολύ καλό.
1: Να.
0: Ναι. Έχουμε και επιλογή vegan, γενικά χωρίς κρέας.
2: Έχουμε vegetarian.
4: Άσο!
2: Μας πιάσανε. Πρέπει να πάω πίσω γιατί με φωνάζουνε. Εγώ θα σας αφήσω να απολαύσω τον μπέργκερ.
0: Okay.
2: Και χάρηκα πολύ που τα πάμε.
0: Να είσαι καλά. Πάρε το ποτήρι σου.
2: Ευχαριστώ.
0: Γιατί εγώ θα πιω τη φρίτς κόλα σου.
2: Πάω γιατί θα με δίνουν αυτοί.

0: Ένα σωτήρι να φάμε.
1: Και είχαμε μείνει στα μανιτάρια. Σου αρέσει στα μανιτάρια?
0: Πάρα πολύ σωτήρι, τρελαίνομαι.
1: Εδώ πέρα έχεις πάρει ποτέ?
0: Έχω πάρει. Έχω φάει όλο το κατάλογο.
1: Και αυτό που τρως τώρα?
0: Κοίτα, νομίζω είναι εμφανές ότι το απολαμβάνω.
1: Πριν αρχίσω να τρώω το μπιστ, να σου κάνω μια ερώτηση παρακαλώ. Mm-hmm. Γιατί μου το έχει αναφέρει πολλές φορές ο υπέροχος Γιάννης, ο Τσιούλης, ο αρχισυντάκτης μας εδώ πέρα. Αλλά μου το είπες και εσύ στην αρχή της εκπομπής. Τι είναι ο φασέος? Μπορείς να μου λύσεις αυτή την απορία, σε παρακαλώ?
0: Όχι, Σωτήρη, δεν μπορώ να στη λύσω. Ο φασέος είναι ιδέα. Μάλιστα. Δεν έχει ορισμό.
1: Δεν έχει ορισμό.
0: Όχι.
1: Ποιος χαρακτηρίζεται φασέος?
0: Εγώ κάποιες φορές, δυστυχώς.
1: Είναι προσωπικό.
0: Είναι φασέικο.
1: Α, το κουκάκι είναι φασέικο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά καλό είναι σε αυτές τις έννοιες να μην τις βάζουμε σε κουτάκια.
1: Ναι.
0: Να πηγαίνεις με το feeling.
1: Με τι να πηγαίνεις?
0: Έχεις δίκιο, πετάω αγγλικούρες. Φταίω. Με την αίσθηση.
1: Με την αίσθηση.
0: Όπως σε πάει το ένστικτο, φασέως, φασέως.
1: Ναι, βρε παιδάκι μου, εγώ θέλω να γίνω φασέως αύριο μεθαύριο.
0: Μη γίνεις.
1: Τι πρέπει να κάνω?
0: Μη γίνεις.
1: Αν μένω στο κουκάκι, είμαι φασέως?
0: Μπορεί να κινδυνεύσει να μετατροπεί σε φασέο.
1: Ναι, ποιο είναι ένα χαρακτηριστικό του φασέου, μπορεί να μου πει?
0: Να σου πω κάτι. Αυτοί πώ δεν μα δώσαν το μυστικό για την Ταραντίνο σος. Έτσι ναι. Κι εγώ δεν θα δώσω το μυστικό για το φασεϊσμό.
1: Ωραία. Φασέικο, φασέικο, φασέικο, με έχουν φέρει μέχρι εδώ. Δεν αντέχω άλλο. Αν το ξανακούσω αυτό, θα γίνει χοντρή φάση. Κυρίε και κύριοι, μπορεί και να είμαι φασέο.
0: Θα μείνει
1: ένα ερωτηματικό αυτό. Που θα μας ταλανίζει όλους και κυρίως εσάς βέβαια. Είμαι σίγουρος ότι θα χάσετε τον ύπνο σας, όχι όμως την όρεξή σας. Γιατί μαζί θα φάμε καλά. Δύο χρόνια τώρα με αυτή την εκπομπή είπαμε θα φτιάξουμε λεξικό. Βέβαια με μαγειρικές ορολογίες. Αλλά έχω και ένα αρχισυντάκτη, real thing. Και πριν δαγκώσω, να σε ρωτήσω λίγο κάτι που έχει να κάνει και με τη δουλειά σου. Εσύ που τρέχεις ένα site πόλης, ρε παιδί μου, και αναφέρεσαι σε όλων των τύπων τα μαγαζιά. Ο κόσμος σε τι φάση βρίσκεται? Γουστάρει πιο πολύ τα street food, ψάχνεται πιο πολύ με αυτά ή παραμένει σταθερός στα παραδοσιακά εστιατόρια και fine dining τώρα πια και ούτω καθεξής?
0: Τώρα που σκουπίστηκα λίγο και θα πάρω το πιο επαγγελματικό μου ύφος, θα σου πω ότι ο κόσμος στην Ελλάδα αγαπάει το νόστιμο φαγητό, το λαχταριστό, το ζουμερό. Οπότε εκεί το street food έχει ακόμα ένα προβάδισμα. Αλλά κυρίως αυτό που έχει αρχίσει να αλλάζει τα τελευταία χρόνια είναι ότι ο κόσμος ψάχνει την ποιότητα. Είτε αυτό είναι στο street food, είτε σε ένα πιο high-end εστιατόριο. Θέλουν να ξέρουν ότι εκεί που θα φάνε η πρώτη ύλη θα είναι. Πρώτη ύλη όντως, καλή, νόστιμη, ποιοτική, ότι είναι ένα περιβάλλον φιλόξενο, γιατί και αυτό παίζει πολύ ρόλο, δεν θες να πας κάπου και να αισθάνεσαι μη καλοδεχούμενος. Και παίζει ρόλο αυτό που σου έλεγα και πριν, το feeling, το συνέστημα, δηλαδή κάπου πας και σου αφήνει αίσθηση και το φαγητό σου και ο χώρος, οι άνθρωποι που θα σε εξυπηρετήσουν, ο ψήστης του μπέργκερ.
1: Και ποιοι κυκλοφορούν πιο πολύ, οι φασέοι ή οι άλλοι?
0: Πας να με παγιδέψεις.
1: Πάω να
0: θα πω ότι ναι, εντάξει, εδώ υπάρχει απάντηση. Οι φασέοι, γιατί ψάχνουν τη φάση. Αλλά οι άλλοι
1: είναι
0: πιο πιστοί.
1: Αυτή είναι η φασέοι.
0: Αυτοί, φασέοι,
1: αυτοί
0: ναι.
1: Που ψάχνουν τη φάση.
0: Ναι.
1: Αυτοί που ψάχνονται δηλαδή,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Λίγο παραπάνω.
0: Μας χάλασε όλη τη δουλειά, ρε Σωτήρη. Το αφήνουμε τόσα χρόνια μυστήριο. Και ήρθες εδώ πάνω από ένα μπέργκερ. Τέλος πάντων, στην υγειά μας.
1: Εγώ από ό,τι κατάλαβα, εννοεί τους ψαγμένους. Έτσι τους λέγαμε εμείς. Ψαγμένους. Γιατί την ψάχναν. Όποιος γυρίζει, μυρίζει και ούτω καθεξής. Τώρα λέει, αυτοί που θέλουν να βρούνε που είναι η φάση. Ψάχνουν τη φάση. Άρα ψάχνονται. Άρα είναι ψαγμένοι. Δεν είσαι μου.

0: γυρνώντας από τη δουλειά μου που είναι εδώ κοντά, είδα ότι έχει και φυσικό κατάστημα. Οπότε κάπως έτσι γίνεται. Αλλά είναι σημαντικό για να φιλοξενηθεί μετά ένα μαγαζί στο site να μας αρέσει. Δηλαδή να είναι όντως νόστιμο, να το έχουμε φάει είτε τυχαία είτε γιατί μας το έχει προτείνει κάποιος φίλος και να αξίζει.
1: Μάλιστα. Εσύ τώρα πώς μπορεί να αισθάνεσαι που είσαι αρχισυντάκτρια σε ένα ανδρικό περιοδικό, ανδρικό site?
0: Σωτήρη τον εχθρό, το ρίχνεις από μέσα. Οπότε στα ανδρικά site δεν δουλεύουν γυναίκες. Έτσι θα πέσει η πατριαρχία.
1: Μάλιστα. Άιντε πάλι η επανάσταση. Καβάλα στάλογο η μικρή. Ωραία. Πάμε στη μητριαρχία ξανά λοιπόν. Παλιά καλύτερα ήταν δηλαδή με τη μητριαρχία.
0: Όχι, εμείς είμαστε φεμινίστριες και πιστεύουμε στην ισότητα. Ούτε μητριαρχίες ούτε πατριαρχίες. Πάντως, Σωτήρη, και εσύ δεν διαφέρεις πια πολύ από εμάς. Γυρνάς παντού, τρως και τρως και καλά.
1: Ναι.
0: Οπότε, αν ποτέ έχω καμιά θέση στο site, ξέρω που να σε βρω.
1: Εντάξει, δέχομαι. Βέβαια, προτεραιότητα πρέπει να σου ομολογήσω ότι θα έχει, αν χρειαστώ δουλειά, κάποια από τις κουζίνες που έχω μπει και έχω δοκιμάσει.
0: Θα μου δώσει την αποκλειστικότητα.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, είμαστε μια χαρά.
1: Τέλεια. Οπότε,
0: στην υγειά μας.
1: Στην υγειά μας δεν θα πει τίποτα. Ρε παιδιά, αυτό το beast, πόσα χέρια θέλει για να το φας. Πω, μισό Αμαζόνιο να πούμε χρειάζεσαι για να θέλει. Σας χαιρετώ καλοί μου φίλοι, σας αφήνω με μια ανάμνηση γλυκιά. Εμείς θα συνεχίσουμε να τρώμε γιατί αυτό θέλει την ώρα του. Bye bye, Ταραντίνο.
2: Δείτε σε λίγο. Ο Σωτήρης βρίσκει τον Γεωργιανό φούρνο στην Αγία Ζώνης. Ανακαλύπτει μια νέα ζύμη και φτιάχνει το χατσαπούρι.
1: Δεν είμαι ο πρώτος που θα κάνω το τετράγωνο χατσαπούρι.
0: Αυτό.
1: Καλή μου φίλη, καλημέρα σας. Βρίσκομαι στο προάβλιο της εκκλησίας του Ιερού Ναού, μάλλον της Αγίας Ζώνης, εδώ στην Κυψέλη. Τι με φέρνει εδώ τώρα θα μου πείτε, πέρα από την Αγία Ζώνη που άναψα το κεράκι μου, με φέρνει το εξής. Είχα μια τεράστια λαχτάρα σήμερα όπως ξύπνησα να φάω μια τυρόπιτα. Ναι, όπως το ακούτε, μια απλή τυρόπιτα. Όμως δεν μπορώ άλλο σφολιάτα. Τώρα με τις γιορτές ήμουνα και στη Θεσσαλονίκη πάνω, άλλαξα τον χρόνο στην πόλη μου, πολύ σφολιάτα. Πολύ μπουγάτσα, πολύ το ένα, πολύ το άλλο και λέω θέλω κάτι τυρόπιτο ιδές. Αλλά όχι κάτι το συνηθισμένο. Όχι κάτι που μπορώ να το βρω καθημερινά οπουδήποτε. Και τότε μου έρχεται η επιφύτηση της Αγίας Ζώνης. Στο πεζόδρομο λοιπόν της Αγίας Ζώνης εδώ στην Κυψέλη, τι θα βρούμε? Χατσαπούρι θα βρούμε. Τι είναι το χατσαπούρι? Θα το μάθουμε σε λίγο, παρέα με τις φίλες μας από τη Γεωργία. Γεωργιανός φούρνος με τα τέλεια χατσαπούρι. Και όχι μόνο. Έφυγα, θα τα πούμε εκεί.

0: Η Μόλι.
1: Η Μόλι.
0: Και η Νάτια. Τι γίνεται?
1: Καλημέρα, Σωτήρη. Τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Είμαι σε καταπληκτική φόρμα. Εξήγησα και στους φίλους μας εδώ που μας παρακολουθούν ότι έχω μια τεράστια λαχτάρα για χατσαπούρι.
1: Για χατσαπούρι. Ναι. Νομίζω ήρθε στο σωστό μέρος.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Απλά πες μου, πώς μας προέκυψε αυτό το μέρος, μπορείς να μου πεις?
1: Πώς μας προέκυψε αυτό το μέρος? Μας αρέσει πάρα πολύ το χατσαπούρι και κάθε φορά που κάναμε ταξίδι στη πατρίδα μας, ήταν η πρώτη μας στάση για να πάμε να πάρουμε χατσαπούρι να φάμε.
0: Okay.
1: Το οποίο μας έχει μάθει η γιαγιά μας και γενικώς είναι πάρα πολύ δημοφιλής πίτα στη Γεωργία.
0: Μάλιστα. Είναι
1: χατσαπούρι με... και λομπιάνι που είναι με φασόλι. Το οποίο
0: πίτα
1: είναι σαν πάστα φασολιού μέσα, επίσης είναι πάρα πολύ νόστιμο και το χατσαπούρι το φτιάχνουμε με φρέσκο αγελαδινό τυρί μέσα.
0: Αυτό το ημερούλι.
1: Αυτό το ημερούλι. Μπράβο Σωτήρη, είσαι ενημερωμένος. Να σε περάσουμε στο χώρο μας
0: όχι,
1: μέσα,
0: όχι,
1: να σου δείξουμε,
0: όχι,
1: δεν θέλεις ακόμα.
0: Θέλω να μάθω και άλλα πράγματα.
1: Τι θέλεις να σου πω, Σωτήρη μου, πες μου.
0: Πότε έφτασες εσύ εδώ, πότε κατέβες?
1: Εγώ έφτασα πάρα πολύ μικρή, δηλαδή μετά το σχολείο. Για το πανεπιστήμιο ήρθα στην Ελλάδα. Είμαι πάρα πολλά χρόνια πλέον, κοντεύω 30 χρόνια στην Ελλάδα που είμαι. Ασχολούμαι με εστίαση πάρα πολλά χρόνια και κάποια στιγμή είπα να κάνω και

0: εγώ το δικό μου το βήμα, έτσι ώστε να μπορέσω να γνωρίσω στην Ελλάδα τα έθιμα τα δικά μας και την κουζίνα μας και...
1: Ναι, έχω την αίσθηση ότι οι φούρνοι στη Γεωργία είναι πολλοί. Δηλαδή,
0: είναι πάρα πολύ. Σε κάθε γειτονιά μπορεί να συναντήσεις 5-6 φούρνους.
1: Και είναι ανοιχτή από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Είναι ανοιχτή από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι τις 11 η ώρα το βράδυ. Μπορείς να φας ζεστό ψωμί.
1: Κάθε γειτονιά σου λέει, έχει το φούρνο της και δουλεύει από τις 7 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Το καταλαβαίνετε. Μέχρι τις 11 το βράδυ μας αμπουκιάζουν ψωμί. Και θα περάσουμε μέσα τώρα στη θεία λίγο.
0: Η θεία περιμένει.
1: Η θεία περιμένει.
0: Η θεία περιμένει.
1: Η άλλη μου ερώτηση είναι για το φούρνο των τύπου ταντούρι.
0: Τύπου ταντούρι είναι ένας φούρνος που τον χτίσαμε εδώ πέρα με πολύ μεγάλο κόπο, γιατί ήταν δύσκολα και τα υλικά που βάζουμε μέσα είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, ακόμα φαντρία να σου εξηγήσω, το χώμα που έχει μπει μέσα στον τοίχωμα, το έχουμε φέρει από Γεωργία.
1: Φτιάξανε το φούρνο και το χτίσανε με χώμα που φέραν από τη Γεωργία. Μόνο γι' αυτό αξίζει να φας ψωμάκι.
0: Έχει μέσα πυλό, έχει μέσα αλάτι. Είναι με ένα συγκεκριμένο τρόπο η κατασκευή που γίνεται.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο είναι, ναι, είναι σαν ταντούρι αυτό που...
1: Και
0: λέγεται τόνε.
1: Τόνε.
0: Τόνε λέγεται.
1: Και το τόνε είναι κάτι παραδοσιακό.
0: Τόνε
1: υπάρχει...
0: είναι κάτι παραδοσιακό. Στη Γεωργία υπάρχει...
1: Σε όλα τα σπίτια, όχι στην πόλη.
0: Όχι στην πόλη, ναι, όχι στις επαρχίες. Ας πούμε μπορεί να συναντήσεις ακόμα και σήμερα μια γιαγιά 90 χρονών να φτιάχνει και να κολλάει μέσα το ψωμί, ναι.
1: Μαγειρεύεται και πράγματα μέσα σε αυτό το φούρνο, είναι μόνο για το...
0: Ψήνουνε και κρέατα. Ψήνουνε και κρέατα, δηλαδή κρεμάνε μέσα. Υπάρχει άλλη μια κατασκευή που κρεμάνε μέσα και είναι πεντανόστιμο και αυτό.
1: Το φαντάζομαι.
0: Σαν σουβλάκι, αλλά πιο μεγάλο, ναι.
1: Και μπαίνει εκεί πέρα μέσα και γίνεται.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Τόνε, η ιστορία ενός φούρνου. Όπου και αν ταξιδέψει κανείς στη Γεωργία, θα δει αυτούς τους χαρακτηριστικούς κοδρονόσχημους φούρνους σαν πηγάδια. Ηλικιωμένες γυναίκες σχεδόν κρέμονται από το χείλος τους, αψηφώντας βαρύτητα και θερμότητα, προσπαθώντας να κολλήσουν στα καυτά τυχώματα του φούρνου τα περίφημα σότι, τα γεωργιανά αυτά ψωμιά που μοιάζουν με βάρκα ή μπαγκέτα. Στα γεωργιανά οι φούρνοι αυτοί λέγονται τόνε και η ρίζα της λέξης είναι ίδια με την ινδική ταντούρ, μιας και αυτοί οι φούρνοι ιστορικά υπάρχουν σε ολόκληρη την περιοχή μεταξύ του Καυκάσου και του Ινδού ποταμού. Οι φούρνοι αυτοί φτιάχνονται από πυλό με ειδικό χώμα που επιτρέπει την ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών και τη διατήρηση αυτών στο εσωτερικό τους. Με την κατάλληλη καύσιμη ύλη, οι φούρνοι αυτοί μπορούν να φτάσουν και να ξεπεράσουν τους 500 βαθμούς Κελσίου. Σχεδόν ολόκληρη η γεωργιανή κουζίνα μπορεί να μαγειρευτεί σε ένα τόνε. Στα τυχώματα μπορούν να ψηθούν ψωμιά και χατσαπούρι, να καπνιστούν κρεμαστά κρέατα, ενώ κλειστά σκεύη με μαγειρευτά σιγοψύνονται στις γωνίες του.
1: Άρα έχουμε και περιθώρια εξέλιξη εδώ. Ξεκινήσαμε από φούρνο.
0: Και μπορεί να φτάσουμε και στο σουβλάκι. Δεν
1: αλλά πολύ σύντομα μου φέρετε τι θα συμβεί αυτό.
0: Δεν ξέρεις ποτέ
1: γιατί
0: που μπορούμε
1: λίγο
0: να
1: που παρακολούθησα την κίνηση. Γίνεται μακελιό και είναι πάρα πολύ
0: είναι
1: ωραίο.
0: Πάμε καλά, αρέσουμε στον κόσμο, γιατί δίνουμε κάτι ξεχωριστό, είναι κάτι φρέσκο, το οποίο παρασκευάζεται μπροστά στα μάτια σου,
1: και
0: ψήνεται
1: και,
0: και το
1: επιτόπου,
0: τρως.
1: Ναι, το παίρνει,
0: δηλαδή,
1: ψήνεται
0: αν δεν
1: και
0: έχουμε
1: τρως.
0: Κάτι, μπορούμε και το λέμε και στους πελάτες μας, ότι περιμένετε 10 λεπτά, πείτε μας τι θέλετε, άμα έχετε
1: το χρόνο
0: και το φτιάχνουμε κατευθείαν.
1: Επίσης και οι πίτες και το...
0: Και οι πίτες και τα γεμίσματα που βάζουμε μέσα. Και υπάρχουν κάποια γεμίσματα που έχουμε προσαρμοστεί λίγο στις γεύσεις ελληνικές, όπως είναι λιαστή ντομάτα με ανθότυρο, φέτα και ελιές. Για να μην έχουμε μόνο γεωργιανά.
1: Εντάξει.
0: Κάναμε και κάποια πράγματα όπως και σπανακοτηρόπιτα που έχουμε και στη Γεωργία, αλλά εδώ βάζουμε φέτα, ας πούμε, που είναι πιο πολύ στην ελληνική γεύση.
1: Τσακ, κάνανε και την ελληνοποίηση. Βάλανε και λιαστή ντομάτα, φετούλα, ελίτσα και τρως την πιτούλα. Και είναι δικιά μας, αυθεντική, αλλά με γεωργιανή ζύμη.

0: Και όλα γίνονται στο πεντάλεπτο.
1: Και όλα γίνονται στο δεκάλεπτο.
0: Στο δεκάλεπτο. Ναι, όχι από τη στιγμή που είναι ζυμωμένο και έτοιμο, ρε παιδί μου, το βάζει στο φούρνο.
1: Ναι, ναι. Το ζυμάρι είναι φρέσκο, ζυμώνουμε μπορεί και 2-3 φορές την ημέρα. Είναι κάτι το οποίο δεν μένει για την επόμενη. Άμα σου μένει, πρέπει να το φύγει, να το πετάξει.
0: Να το πετάξει. Οπότε τρώτε συνέχεια.
1: Τρώμε συνέχεια.
0: Όχι, είναι το τρώμε.
1: Τρώμε συνέχεια. Μοιράζουμε στον κόσμο, στου φίλου μα.
0: Και το ψωμί επίσης είδα
1: ψωμί.
0: Ότι γίνεται ακαριέρα.
1: Και το ψωμί ζυμώνεται, δηλαδή δεν είναι ζυμάρι που μπορούμε να το φυλάξουμε στο ψυγείο ή να το βάλουμε στην κατάψυξη. Ζυμώνουμε, γίνεται, ψήνεται, φεύγει αυτό.
0: Όχι κατεψυγμένες ζύμες και τέτοια να πούμε που χαλάνε και το feng shui του ανθρώπου. Εδώ μιλάμε για φρέσκο ζυμάρι το οποίο καταναλώνεται επί τόπου. Είναι φούρνος που πουλάει τη ώρα. Όλα είναι τη ώρα, κυρίες και κύριοι. Και αν δεν έχει, ξαναέλασε λίγο για να πάρεις. Έρχονται Έλληνες, δεν παιδί μου, δοκιμάζουν, μπαίνουν στη διαδικασία να δοκιμάσουν.
1: Σε εμάς, το δικό μας φούρνο είναι κυρίως που έρχονται Έλληνες. Δηλαδή, έχουμε πολύ ελάχιστους Γεωργιανούς σε σχέση με άλλους φούρνους στην Αθήνα που ξέρουμε.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, αυτό είναι λόγω της περιοχής, δεν ξέρω πώς προέκυψε ή λόγω της διαφήμισης γενικώς.
0: Αλήθεια, ερώτηση, πώς προέκυψε η περιοχή, γιατί το άνοιξαμε εδώ.
1: Έτυχε κάποια στιγμή πριν 2 χρόνια μετακομίσαμε από τα Βόρεια Προάστια στην Κυψέλη. Και για κάποιο λόγο μας μάγεψε η Αγία Ζώνης, η οποία ακόμα μας μαγεύει και συνεχίζει.
0: Είναι ένας υπέροχος πεζόδρομος,
1: ναι, η αλήθεια είναι. Οι άνθρωποι εδώ, πολύ φιλικοί, πολύ ανοιχτόκαρδοι, είναι ακόμα και με τα σκυλάκια τους, με τις βόλτες τους και με τα... Ήταν πάρα πολύ ζεστή υποδοχή για μας, που ήταν μεγάλη αλλαγή από τα Βόρεια Προάστια που ήρθαμε ξαφνικά στο κέντρο. Και θέλω να σου πω ότι από την πρώτη μέρα που περπάτησα στην Αγία Ζώνης μου ήρθε η ιδέα αυτή ότι εδώ θέλω να κάνω κάτι.
0: Ωραία.
1: Και το έκανα.
0: Ναι, και η Μόλι.
1: Και η Μόλι, ναι, η οποία δυσκολεύτηκε λίγο να συνηθίσει.
0: Τόσο κόσμο.
1: Τόσο κόσμο και
0: κορίτσι,
1: τόσα κτίρια και τόσα τσιμέντα. Αλλά προσαρμοστήκαμε και νομίζω και η Μόλι περνάει πλέον πολύ ωραία.
0: Μάλιστα.
1: Στην Κυψέλη.
0: Τέλεια. Ήρθε η ώρα, επιτέλους.
1: Ήρθε η ώρα, νομίζω, να σε βάλουμε.
0: Να πάω στην εσωτερική. Για πάμε.
1: Πέρα.
0: Μόλι, κάτσε λίγο έξω.
1: Μόλι, εσύ έξω.
0: Έξω, Μόλι.
1: Η Μόλι μας χαλάει. Αντρέα, φώναξε τη Μόλι.
0: Ότι με ακούει.
1: Ναι.
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
3: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
4: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
5: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
3: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
6: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
7: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
6: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Newell's Old Boys, Boca Juniors. Την Κυριακή στις 11 το βράδυ, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
3: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
2: I'm entering the Only in Idaho competition, and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
3: You're gonna feel it change, right?
2: Yeah.
3: It becomes beautiful. There you go.
2: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
1: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Και πλησιάζω τη Θεία Λόντα.
1: Γεια Σωτήρη, τι κάνεις?
0: Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά.
1: Μπράβο, καλώς ήρθατε.
0: Καλώς σας βρήκαμε και πρέπει και να πω και γεια στα χέρια σου. Γιατί από ό,τι κατάλαβα όλα περνάνε από τα χέρια σου.
1: Περνάνε από τα χέρια μου. Λοιπόν. Έτσι μας λένε όλοι.
0: Ήρθε η ώρα να περάσεις και από τα δικά μου χέρια όμως.
1: Εννοείται.
0: Την πάτησες. Θα σε βοηθήσω.
1: Όμως για να περάσουν από τα χέρια σου θα σου δώσω τα γαντάκια.
0: Οπωσδήποτε.
1: Και την ποτιά για να μην...
0: Τέλεια. Πάντα ασχολιώσουν με τέτοια πράγματα.
1: Πάντα. Πάντα. Από μικρή.
0: Από μικρή. Το σπίτι.
1: Από το σπίτι. Από πολύ μικρή συνέχεια, δηλαδή, είχα έτσι από περιέργεια η μάνα μου που έφτιαχνε και τέτοια. Πάντα στεκόμουν δίπλα της έκθεση και έβλεπα τι κάνει, τι κάνει. Και μπορώ να πω από 15 χρονών που ξέρω και καταφέρνω να ζει μόνο από 15 χρονών. Και μετά, στην πορεία, εξέλιξη.
0: Μου είπε κάτι η Νάτια και με τρόμαξε. Λέει ότι μπορεί να ζυμώνεται
1: ναι.
0: Και τρεις και τέσσερις φορές την ημέρα.
1: Αμέ, υπάρχουν και αυτά.

0: Κατσαπούρι, όταν κάνουμε κατσαπούρι είναι μόνο με αυτή τη γέμιση, με αυτό.
1: Μόνο.
0: Με το τυρί.
1: Κατσαπούρι αυτό είναι, το με άλλο είναι, φρέσκο αγελατινό τυρί.
0: Το άλλο είναι πίτες.
1: Άλλες είναι πίτες, είναι πίτες. Με διάφορα γεμίσματα.
0: Άρα όταν λέμε κατσαπούρι, μιλάμε για ένα πράγμα μόνο.
1: Ναι, με φρέσκο αγελατινό τυρί.
0: Εντάξει, αυτό με αυτή τη γέμιση, αλλά είναι ένα. Δεν είναι δηλαδή κατσαπούρι με κιμά, κατσαπούρι.
1: Όχι. Υπάρχουν και άλλες πίτες που έχουμε στην Ιταλία, αλλά ονομασία αυτό. Δεν λέμε χατσαπούρι όταν φτιάχνουμε με κρέας, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Όταν πούμε χατσαπούρι καταλαβαίνουμε αυτό, το στρόγγυλο
1: αυτό
0: που έχει μέσα το τυράκι το αγελαδινό.
1: Ναι.
0: Το ειδικό αυτό, το ημερούλι. Για να έχουμε γνήσιο χατσαπούρι, χρησιμοποιούμε μόνο αγελαδινό τυρί ημερούλι. Δεν γίνεται αλλιώς, το καταλαβαίνετε.

0: Και τώρα που μας έπιασε, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα.
1: Ναι.
0: Να σε ρωτήσω λίγο κάτι.
1: Αμέ.
0: Το ψωμί. Είναι διαφορετική η ζύμη του, έτσι.
1: Ναι, τελείως
0: είναι διαφορετική. Και όπως είδαμε πριν και γράψανε για τα παιδιά, είναι το παλικάρι,
1: ο
0: μάστορας,
1: ναι,
0: ανοίγει και το κολλάει στα
1: τυχώματα. Γύρω, γύρω. Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό τώρα, η φούρνη δηλαδή, στη Γεωργία, οι γιαγιάδες που μου λέγανε όλοι εδώ, η γιαγιά και η γιαγιά και η γιαγιά. Η γιαγιά του τι έμπαινε μέσα στη φούρνη έτσι.
1: Άμε, αυτό όντως
0: πώς
1: είναι...
0: Πώς δεν καίγεσαι, είναι λίγο...
1: Όντως είναι πολύ περίεργο και εγώ προσωπικά που τους έχω δει τόσους έτσι ηλικιωμένους ανθρώπους που κολλάνε το ψωμί, μέσα, δηλαδή από αυτό βγαίνει τόσο ζέστη που δεν είναι και τόσο εύκολο να κάνει κανείς, αν δεν γνωρίζει, αν δεν ξέρει. Αλλά οι γιαγιάδες σε αυτή τη δουλειά έχουν γεράσει, έχουν περάσει τα χρόνια που... Πολύ εύκολα τα καταφέρνουν.
0: Τα καταφέρνουν
1: όλα.
0: Εύκολα. Mm-hmm. Και πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ νόστιμο αυτό το ψωμί.
1: Πάρα πολύ.
0: Λεπτό,
1: νόστιμο.
0: Και ζεστό τρώγεται, το καταβροχθίζεις.
1: Και χωρίς φαΐ.
0: Και χωρίς φαΐ.
1: Κάνεις να φάει αυτό το ψωμί που.
0: Θα το πω.
1: Ζεστό.
0: Έφαγα ένα ολόκληρο πριν. Το είπα.
1: Αυτό σε φάει.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε σε λίγο.
1: Ευχαριστούμε κι εμείς.

0: Λοιπόν, Λόντα μου, εντάξει, το σχήμα ήταν λίγο περίεργο από το δικό μου το χατσαπούρι, αλλά τώρα που μια κόπηκαν χαρά, είναι όλο μια χαρά.
1: Ναι, εντάξει. Ναι, ναι.
0: Και έχουμε τώρα αυτό με το μανιταράκι, ναι, το χατσαπούρι και, πώς το είπαμε, αυτό με το φασόλι.
1: Λομπιάνι.
0: Λομπιάνι.
1: Λομπιάνι.
0: Λομπιάνι, ναι. Μάλιστα, παραδοσιακό και ναι, ωραίο. Από πού να ξεκινήσω, θα ξεκινήσω.
1: Αυτό
0: από
1: που,
0: το
1: δεν
0: φασόλι.
1: Έχει, που δεν έχεις δοκιμάσει αυτό, ακόμα.
0: Ναι, και αυτό
1: Λομπιάνι
0: που δεν έφτιαξα και εγώ, δεν πειράζει.
1: Ναι, ναι.
0: Θα δοκιμάσω λοιπόν.
1: Και να μας, να μας πεις την γνώμη σου.
0: Τώρα εξηγούνται όλα.
1: Άλλο φρούτο.
0: Άλλο φρούτο. Και αυτό πολύ ωραίο, ενώ λες τώρα πίτα με φασόλι.
1: Φασόλι στην αρχή όλοι ακούν κάπως περίεργα, αλλά όσοι έχουν από περιέργεια έχουν δοκιμάσει για να δω τι είναι, επειδή λέμε παραδοσιακή πίτα.
0: Το τρώτε και το καλοκαίρι αυτό.
1: Γιατί ναι,
0: είναι λίγο πιο χειμερινό, μου φαίνεται.
1: Ναι, είναι. Εντάξει, δεν είναι ότι καθημερινά, αλλά υπάρχουν άνθρωποι, ας πούμε, που πιο πολύ από το ημερούλι μπορεί να τρώνε λομπιάνι.
0: Είναι πολύ ωραία.
1: Χειμώνα καλοκαίρι φτιάχνεται και όποιος θέλει τρώει.
0: Τώρα που δοκίμασα και το λομπιάνι, αυτό με το φασόλι εννοώ, είναι δηλητήριο. Συστήνω ανεπιφύλακτα. Από τότε που ήρθες εδώ στην Ελλάδα, έχεις ξαναδουλέψει σε φούρνο ή σε
1: πάρα πολλές φορές. Ναι, ναι, ναι. Πριν περίπου 10 χρόνια δούλευα στην Ομόνια που είχαν ανοίξει ένα μαγαζί, Άργο λεγόταν, και αυτό πολύ έτσι γνωστό μαγαζί με τις παραδοσιακές πίτες. Και αρκετά χρόνια ήμουνα και εκεί. Και από εκεί όλοι ήταν έτσι πολύ περίεργοι, από περιέργεια παίρναν και πολύ ευχαριστημένοι που δοκιμάζαν τις πίτες μας παραδοσιακές.
0: Βλέπω τόση ώρα μπαίνει ο κόσμος, δηλαδή ναι, συνέχεια και
1: συνέχεια
0: το έχουν εντάξει στην καθημερινότητά τους.
1: Αυτό δεν κόβεται η ροή του κόσμου, δηλαδή συνέχεια μπαίνουν. Μπορεί να τύχει, ας πούμε, να μπει κανείς και να μην υπάρχει ούτε μία πίτα, επειδή συνέχεια μπαίνουν. Ο φούρνος πια δεν προλαβαίνει να ψήσει τόσο γρήγορα, όχι ότι εμείς δεν μπορούμε να
0: φτιάξουμε. Τα χεράκια σου όμως φτιάχνουν τόσο γρήγορα.
1: Τα χεράκια μου φτιάχνουν συνέχεια. Υπάρχουν, ας πούμε, μέρες μπορεί να τύχει που όλη μέρα να μην έχουμε σταματήσει καθόλου.
0: Πώς περίπου έχετε υπολογίσει, έτσι, περίπου, πώς σπίτις μπορεί να φτιάχνουν σε μια φουλ μέρα.
1: Αυτό μπορεί 200-300.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, και μπορεί να λέω και λιγότερο τώρα όσο λέω.
0: Ναι,
1: γιατί εκεί χάνει κανείς, δεν μπορείς να τα μετράσεις.
0: Κόβει και κάτι, γιατί η εφορία είναι περίεργη αυτόν τον καιρό.
1: Αλλά αφού ζητάει ο κόσμος, φτιάχνουμε εμείς συνέχεια.
0: Έτσι πρέπει. Ποια είναι η πιο κοντινή ζύμη σε αυτά που έχουμε εμείς στην Ελλάδα, δηλαδή, τι θα έλεγες, ότι είναι κοντινή ζύμη.
1: Ότι μοιάζει σε αυτό.
0: Μοιάζει σε αυτό. Είναι... Φαντάζομαι θα έχεις δοκιμάσει τα
1: εννοείται,
0: ελληνικά τόσα χρόνια.
1: Χρόνια, εννοείται, ναι. Αλλά να πω αλήθεια τώρα, πολύ κοντά σε αυτή τη ζύμη δεν βρίσκω εδώ. Mm-hmm. Επειδή τα περισσότερα έχω βρει που είναι κατεψυγμένα έτσι, με
0: ναι,
1: χωριάτικο φύλλο, πιο πολύ φύλλο κρούστας εδώ.
0: Και αυτό,
1: ναι, αυτό. Γι' αυτό το φρέσκο ζύμι δεν ξέρω αν μου έχει τύχει κάπου να λένε ότι να, αυτή τη στιγμή έφτιαξα και έψησα.
0: Ναι. Όλοι το ετοιμάζουν, το κρατάμε, το
1: ναι,
0: δουλεύετε διαφορετικά. Μπουγάτσα σε αρέσει, μπουγάτσα στη Θεσσαλονίκη.
1: Ωραία είναι, ωραία.
0: Ωραία όλα αυτά που μας είπε η Λόντα, ωραία όλα αυτά που μας τάισε, αλλά μόλις της είπα για μπουγάτσα Θεσσαλονίκης, είδατε πως χαμογέλασε. Να τα λέμε κι αυτά.
1: Ωραία είναι, εννοείται. απλώς λέω ότι δεν μπορώ να συγκρίνω κάποια ιδιαίτερο ζυμάρι εδώ που υπάρχει. Ότι
0: κάποιο
1: είναι
0: γλυκό
1: κάπως
0: δεν κάνετε, κάποιο
1: ακόμα, ακόμα έχουμε.
0: Το πρόγραμμα.
1: Στο πρόγραμμα έχουμε, απλώς θέλουμε λίγο χρόνο. Ναι, σιγά σιγά όλα θα γίνονται.
0: Παραδοσιακά πάντως δεν υπάρχει μια πίτα γλυκιά, ας πούμε, κάτι αντίστοιχο στη Γεωργία.
1: Όχι, γλυκιά πίτα, έτσι όπως φτιάχνουμε αυτά, όχι, δεν το φτιάχνουμε.
0: Είτε κλειστή.
1: Τα περισσότερα είναι, ναι, αλμυρές πιτούλες έτσι που φτιάχνουμε, γλυκά, ένα σωρό γλυκά
0: και υπάρχουν, όλη αλλά... μέρα,
1: όλη μέρα
0: με
1: αυτό.
0: Ζυμαράκι.
1: Κατανάλωση.
0: Για το, και κάνω μαγουλάκια.
1: Ναι, ναι, όπως έχω κάνει εγώ.
0: Φτου, φτου, σκόρδα. Λόντα μου, λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ.
1: Επίσης και εμείς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία εδώ. Και τσιμπάω και λίγο μανταράκι.
1: Καλό κάνεις.
0: Που το έφτιαξα και με τα χεράκια μου.
1: Ναι, αμέ.
0: Και εύχομαι
1: και
0: ό,τι καλύτερο.
1: Καταπληκτικά.
0: Έτσι.
1: Να είσαι καλά.
0: Μη αυτό. Φοβάσαι, δεν θα σου πάρω τη δουλειά.
1: Αυτό σκέφτομαι, αλλά όχι, είμαι σίγουρη ότι δεν θα μου πάρεις.
0: Βοηθώ σου.
1: Τέλεια.
0: Σε περίπτωση, λέω, που χάσατε ένα κομμάτι, μέρος δηλαδή της εκπομπής μας και θέλετε να τη δείτε ολόκληρη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτή και όλες τις υπόλοιπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Θα φας καλά, YouTube.

0: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
1: Πάλι εδώ.
0: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του. Ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω. Εγώ τι θα κάνω?
2: Κούνα τώρα, γρήγορα.
0: Φώναξα τον Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μόλις κάνει το κεφάλι κιμά.
2: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
0: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
3: Με αγάπη.
0: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
4: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
0: Επόμενο, παρακαλώ.
2: Το φαγητό είναι παρέα. Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
0: Την υγειά σας, καλή σας όρεξη.
5: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
6: Testing, testing. Are you guys ready?
7: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
8: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
9: Ναι.
8: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
7: Για μικρούς και μεγάλους.
10: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
7: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
11: Αυτό δεν είναι καλό.
7: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
12: How would you like it?
13: We love it.
14: Πάστα!
7: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
15: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. And I moved back last summer to look after the restaurant.
16: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
15: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
16: You're gonna feel it change, right?
15: Yeah.
16: Comes beautiful. There you go.
15: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
5: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Ελάτε να ταξιδέψουμε μαζί σε ένα νησί όπου κυριαρχεί η ηρεμία. Χρωματιστό, γεμάτο φυσικούς όρμους με γαλαζοπράσινα νερά. Ανθρώπους ζεστούς και χαμογελαστούς που χορεύουν με την ψυχή τους. Καλώς ήρθατε στη Λέρο. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε στο νησί της Θεάς Άρτεμις, την Λέρο. Βρισκόμαστε στο νότιο Ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα. Στο νότο η Κάλυμνος, στο βορρά η Πάτμος. Η πρώτη εικόνα που σου δημιουργείται φτάνοντας στο νησί είναι ότι χωράει στη χούφτα σου. Είναι τόσο δα μικρή και εδώ η ζωή κυλά ήρεμη.

μέσα στο Πευκόδασος, πράσινη Λέρος, καμία σχέση με την γειτονική Κάλυμνο, που είναι μόνο βράχια. Έχει και έτσι ιδιαίτερα χρώματα. Εδώ βλέπουμε και κόκκινες αποχρώσεις, κόκκινες, πορτοκαλί, το πράσινο των δέντρων. Βρισκόμαστε τώρα νότιο-ανατολικά στο νησί και κάνουμε έτσι μία διαδρομή για να την διασχίσουμε από άκρη σ' άκρη. Αυτό, παιδιά, είναι ένα κατσικάκι ημερών. Κοιτάξτε, ακόμα έχει τα υγρά από την κοιλιά της μάνας του. Hey, έλα, έλα! Πάει το δρόμο του, μάλλον πάει για τη μαμά. Γεια σου! Μετά το πράσινο, πέφτουμε ακριβώς στην παραλία Μερίκια. Είναι μια εξαιρετική διαδρομή όλος αυτός ο παραλιακός δρόμος από το Λακί μέχρι το Φάρο για όσους αγαπούν το τρέξιμο.

Φτάσαμε στο νότο της Λέρου. Βρίσκομαι πάνω σε ένα μικρό ακροτήρι που κυριαρχεί αυτό το άγριο τοπίο με το βράχο, το αγριοθύμαρο, τα λιγοστά πεύκα και φυσικά το μπλε της θάλασσας.

Ήρθα όμως ως εδώ για να σας δείξω γιατί η Λέρος ήταν τόσο σημαντική κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Όρμος από το Λακί θεωρείται το μεγαλύτερο φυσικό λιμάνι της Ανατολικής Μεσογείου. Βλέπετε το βράχο απέναντι. Η απόσταση από εδώ που βρισκόμαστε μέχρι το βράχο νομίζω είναι περίπου 200 μέτρα. Στην ουσία γίνεται αυτό εδώ, το μικρό κομμάτι όπου μπαίνει η θάλασσα. Λέγεται ότι οι Ιταλοί κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο είχαν σηκώσει μια μεταλλική πόρτα που την έριχναν και ασφάλιζαν το λιμάνι ώστε να μην μπαίνει ούτε υποβρύχιο. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, εδώ στη Λέρο έγιναν οι περισσότερες μάχες για το ποιος θα πάρει τελικά αυτό το λιμάνι και αυτό το φυσικό καταφύγιο.

Ωστόσο η φύση δεν σε αφήνει, πάντα έχει καρπούς για σένα. Κοιτάξτε εδώ, ανθός αλατιού, ολόφρυσκος. Το βρήκα πάνω σε ένα βραχάκι και το μάζεψα.

στα βορειοανατολικά της Λέρου, στην κορυφή από το ύψωμα Πιτίκι και σε υψόμετρο 200 μέτρα από τη θάλασσα, δεσπόζει το κάστρο της Λέρου.

Αυτό είναι το κάστρο του Παντελίου, το στολίδι της Λέρου. Ομορφαίνει, αλλά και στεφανώνει ολόκληρο το νησί. Μέσα στο κάστρο υπάρχει και ο ναός της Παναγιάς. Γι' αυτό και οι ντόπιοι το λένε και το κάστρο της Παναγιάς. Από εδώ έχεις τη δυνατότητα να δεις όλη τη Λέρο απ' άκρη σ' άκρη. Από το βορρά μέχρι το νότο. Από κάτω μας όλοι οι οικισμοί, Άλυντα, Αγία Μαρίνα, Λάτανος, Παντέλη. Γυρίζοντας γύρω-γύρω, γεμίζει το μάτι σου από μπλε. Το μπλε του ουρανού, το μπλε της θάλασσας. Το οποίο όσο έρχεται πιο κοντά στη Λέρο, γίνεται πιο απαλό, τυρκουάζ. Για να φτάσεις στο κάστρο υπάρχουν δύο τρόποι. Για τους περιπατητές μπορούν να έρθουν περπατώντας από τον Πλάτανο, Αγία Παρασκευή, το μονοπάτι και να μπουν στο κάστρο. Για όσους δεν θέλουν να περπατήσουν, το δρόμο από τους Μήλους, περιφερειακά, αφήνουν το αυτοκίνητο και μπαίνουν μέσα στο κάστρο. Ρομαντικό σημείο, ειδικά την ώρα του ηλιοβασιλέματος, για όμορφες φωτογραφίες με τον ήλιο να βυθίζεται και ταυτόχρονα να βλέπεις τη θέα προς τους κάτω οικισμούς.

0: Πώς καλωσορίζει έναν επισκέπτη αυτό το νησί?
1: Θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι είναι απόγονοι των Ιώνων και ως εκ τούτου είναι ήπιος ο τρόπος που δεχόμαστε, ένας ευγενής λαός, ο οποίος πάντα έχει πολλή διάθεση για φιλοξενία, αλλά και μία ενδεχομένως και υπερβολική διάθεση για χιούμορ.
0: Για την επόμενη μέρα φροντίζει και η Άρτεμις.
1: Η Άρτεμις φροντίζει...
2: Για το πριν, για το τώρα και το μετά.
1: Είναι μία περίπτωση ακριβώς τέτοια, όπου γι' αυτό και λέγεται κέντρο πολιτισμού έρευνας και ανάπτυξης, οπότε τα έχει όλα μέσα. Είναι ένας φορέας που ξεκίνησε το 1977. Ήταν τότε σε όλη τη χώρα, δημιουργήθηκαν εκατοντάδες πολιτιστικοί φορείς. Νομίζω ότι η Άρτεμις είναι από τους λίγους εκείνης της περίοδου που εξακολουθούν να ταξιδεύουν το ταξίδι αυτό που ξεκίνησαν. Είναι μια ομάδα με πάρα πολύ κόσμο. Μιλάμε τώρα ότι ξεπερνάμε τα 600 άτομα σε εβδομαδιαία βάση δράσης. Κύριος πνεύμανας αυτού του φορέα είναι η χορευτική ομάδα, που από εκεί συνήθως ξεκινούν τα παιδιά να έρχονται στην Άρτεμις και μετά πλώνονται στα υπόλοιπα τμήματα, τα οποία είναι το τμήμα των εκδόσεων, το τμήμα της παραδοσιακής μουσικής. Έχουμε ένα πάρα πολύ δυνατό έτσι, ρεύμα νέων που ασχολείται με παραδοσιακά όργανα και αυτό έχει παρασύρει και μεγαλύτερους ανθρώπους. Όπως η Ζαχαρούλα, ας πούμε, πριν από μερικά χρόνια ξεκίνησε και σήμερα παίζει τσαμπούνα. Έχουμε την πόρτα της Άρτεμις ανοιχτή, όχι ανοιχτή, ορθά ανοιχτή. Υποδεχόμαστε τους πάντες. Όποιος μπορεί να προσφέρει στον τόπο, δεν έχει σημασία από πού είναι, δεν μας ενδιαφέρει αν είναι άσπρος, μαύρος, κίτρινος. Και απόδειξη αυτού που λέω είναι ότι η αντιπρόεδρος της Άρτεμις είναι μια Δανέζα.

Το όνομά μου είναι Λούνε Ούλσεν. Είμαι από την Δανία, αλλά μένω 30 χρόνια και εδώ στη Λέρο. Είναι το σπίτι μου πια η Λέρος, οι ανθρώποι, οι φίλοι μου, η παρέα μου. Είναι μεγάλη χαρά μου. Μπορείς να εκφραστείς λύπη, αγάπη, ό,τι αισθήματα έχεις, τα εκφράζεις μέσα στο χορό. Και με τα παιδιά εδώ στο Άρτεμις υπάρχει τεράστιο αγάπη μεταξύ μας. Είμαστε όλοι μία αγκαλιά.

0: Η μουσικοχορευτική παράδοση είναι πάρα πολύ γερά αποτισμένη μέσα στους κατοίκους της Λέρου. Και αυτό γιατί έχει περάσει από παιδιά από πολύ μικρή ηλικία. Πέρα από τα άτομα τα οποία είναι αυτά που διαμορφώνουν την παράδοση, όπως είναι οι αγροτικές περιοχές, οι εξοχές, οι τσοπάνιδες, οι κτηνοτρόφοι, όλοι αυτοί, ο υπόλοιπος κόσμος, ο οποίος ζει περισσότερο προς τα κέντρα, τα αστικά και που μπορεί να μην έχει επαφή καθημερινή, μέσα από το σύλλογο και τις διάφορες στιγμές που προσπαθούμε να δημιουργούμε, τους φέρνουμε σε επαφή αυτούς τους δύο κόσμους, τέλος πάντων, από πολύ μικρή ηλικία, από την ηλικία των 5 ετών ξεκινάμε να έχουμε τον ήχο και την κίνηση παραδοσιακών τραγουδιών προσαρμοσμένα στα παιδιά, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο να μπορείς να γνωρίσεις αυτόν τον κόσμο ο οποίος διαμορφώθηκε κάτω από άλλες καταστάσεις, αλλά σε βοηθά να συνυπάρχεις είτε σαν παρέα, είτε σε μια οικογένεια, είτε σαν μια φιλία, μια κοινότητα. Και αυτά τα γλέντια και τα πανηγύρια που είναι κατεξοχήν χαρακτηριστικό στην Ελλάδα, αυτό το ότι είμαστε μια ομάδα όπου συνανήκει σε αυτή την ομάδα, και αυτό το δέσιμο νομίζω είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει και είναι και αυτό που ζητούν και όλοι όσοι έρχονται στο χώρο της Ελλάδας, πέρα από τις αρχαιότητες και όλα αυτά. Είναι κάτι ζωντανό.
1: Ανανεώνεται,
0: φρεσκάρεται ακριβώς γιατί είναι ζωντανό και διαμορφώνεται. Και είναι πάρα πολύ ωραίο να επιλέγει ο άνθρωπος να είναι με άλλους ανθρώπους και να μοιράζεται και να χαίρεται, έτσι δεν είναι?
2: Άρα μέλη μάζας δεν είναι τεχνικές, αλλά κάτι βαθύτερο.
0: Ακριβώς. Σημασία έχουν οι αξίες. Και αυτές είναι που μεταφέρουμε. Ο τρόπος με τον οποίο μεταφέρεται μπορεί να αλλάξει. Οι αξίες είναι αυτές που πρέπει να μεταφέρονται και έχουν σημασία. Η αγάπη, το νιάξιμο, η συνύπαρξη, η στήριξη. Όλα αυτά προσπαθούμε να μεταφέρουμε μέσα από τις διάφορες εκφορές της παράδοσης. Ο κάθε ένας που συμμετέχει να είναι και φορέας και αυτός ο οποίος με τη σειρά του θα συμβάλλει στις όποιες αλλαγές με βάση την καθημερινότητα και τις εξελίξεις που ζούμε στην υπόλοιπη κοινωνία.
2: Πώς σου μιλάει η λύρα?
1: Όπως η φωνή, η ψυχή, έτσι έχει και η λύρα, η ψυχή.

0: Ονομάζομαι Μαρία Μιλοσάβλεβιτς, είμαι από τη Σερβία και μένω στη Λέρο τα τελευταία 8 χρόνια. Η Λέρος για μένα είναι η οικογένεια, είναι αγάπη, είναι ελευθερία, είναι η δεύτερη μου πατρίδα. Γνώρισα υπέροχους ανθρώπους, τους οποίους τους αγαπάω πραγματικά και περνάω πάρα πολύ ωραία. Νιώθω χαρούμενη και ελεύθερη όταν χορεύω.
1: Δεν υπάρχουν λόγια για την Άρτεμις, για το νησί μας, για τη φορεστιά αυτή τη φοράω. Είναι πολλά τα συναισθήματα. Πάρα πολλά. Νιώθω περήφανη. Περήφανη που είμαι Λεριά, που χορεύω στην Άρτεμις, που αγαπάω τους ανθρώπους, που μπορώ και συγχωρώ τους ανθρώπους. Είναι πολύ ωραίο να αγαπάς τους ανθρώπους χωρίς χρώμα, χωρίς φιλή, χωρίς θρησκεία. Λέρος, ισονέρος. Αυτό είναι το νησί μας.
2: Όταν χορεύω νιώθω μεγάλη περηφάνεια. Η Λέρος για μένα είναι η πατρίδα μου, είναι η μάνα μου, είναι η οικογένειά μου, είναι η φίλη μου και είναι ο σύλλογός μου.

Το ταξίδι στη Λέρο, αν και μακρύ, σίγουρα θα σε ανταμείψει. Εμείς το ευχαριστηθήκαμε. Λεργοί και λεργές, σας ευχαριστούμε. Κάπου εδώ, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος. Α! Και το YouTube μην ξεχάσετε, έτσι. Όλα τα ταξίδια του χωρίς χάρτη στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Εγγραφή και like. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.

0: Ρε κόσμε! Μεσογειακή ομορφιά, πλακόστρωτα δρομάκια, μεσαιωνικά χωριά, το μπλε της θάλασσας, φασαριώσεις και φιλόξενοι άνθρωποι και η πιο εκλεπτισμένη εκδοχή της ιταλικής κουζίνας σε έναν τόπο γεμάτο αντιθέσεις. Νότια Ιταλία, σου έρχομαι! Και εκεί που έψαχνα το επόμενο ταξίδι μου με τα μανίας, η απάντηση βρισκόταν στη δίπλα γειτονιά, την Ιταλία. Και τώρα σίγουρα το μυαλό σας θα πηγαίνει σε Ρώμη, Μιλάνο, Φλωρεντία ή ακόμη και Βενετία. Καμία σχέση. Εμείς αποφασίσαμε να σας δείξουμε κάτι διαφορετικό και συγκεκριμένα το νότιο τμήμα της, που και για χρόνια θεωρούνταν το φτωχότερο κομμάτι της, η ιστορία, τα τοπία, η αρχιτεκτονική και η γαστρονομία, σήμερα το κατατάσσουν σε έναν από τους top ταξιδιωτικούς προορισμούς στον κόσμο. Και τι δεν θα δούμε? Λέτσε, Γκρέτσια Σαλεντίνα, Σορέντο, Κοστιέρα Αμαλφιτάνα, Σαλέρνο, Κάπρι και φυσικά την πρωτεύουσα της Νότιας Ιταλίας, την Νάπολη. Φύγαμε!
1: Σάλβε, σόνο Κρίστος. Μητρόβο, νελ σουντ Ιτάλια. Παραγωγάρα, έχουμε και το κιού.
0: Μόλις φτάσαμε Νάπολη, στην καρδιά της Νότιας Ιταλίας, αλλά πέτυχα μια φίλη! Ειρήνη Παπαδοπούλου, δεν ψήθηκε και πολύ. Αντί να χαρείς που με είδες.
2: Με βλέπει. Έλεγα τέλεια. Εδώ που ήρθα δεν ξέρω κανέναν. Τέλεια. Δεν θα το μάθει και κανένας.
0: Λοιπόν, δεν θέλω να φανώ αδιάκριτος, εννοείται. Δεν θα σε ρωτήσω τι ήρθες να κάνεις εδώ, αλλά τι ήρθες να κάνεις εδώ. Σου πάει η Ιταλία πάντως. Μου μοιάζεις για Ιταλίδα. Δυνατή Ιταλίδα. Μήπως να σκεφτείς να κάνεις κάτι προς τα δω. 60 εκατομμύρια είναι, 6 Ελλάδες.
3: Αφήσαμε τη φίλη μας ήσυχη και πήγαμε στους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής.

Πρώτη στάση το Ερκολάνο, το οποίο απέχει μόλις 30 λεπτά από το αεροδρόμιο της Νάπολης. Το Ερκολάνο στα ελληνικά ξέρετε πώς λέγεται? Ηράκλειο. Πάμε να το δούμε.

Είμαστε μέσα στην αρχαία πόλη Ερκολάνο. Είμαστε στους πρόποδες του Βεζουβίου. Η πόλη αυτή έγινε γνωστή μαζί με την Πομπία, γιατί καταχώθηκε μέσα στη γη μετά την έκρηξη του Ιβεστίου. Ο μύθος λέει ότι το Ερκολάνο ή Ηράκλειο, όπως λέτε στα ελληνικά, ιδρύθηκε από τον ήρωα της μυθολογίας Ηρακλή, ο οποίος εντελώς τυχαία βρίσκεται από πίσω μου. Ο Μελαχρινός. Θες να πιούμε ένα ποτάκι? Έλα να δεις. Αυτό είναι ένα μπαρ της εποχής. Να το. Κανάτες εδώ πέρα που πήρε ένα κρασί και μπαίνεις μέσα και είναι στα δικά σου. Νοείται ότι είχαν και λουτρά. Και εδώ πέρα στα λουτρά είναι το μοναδικό σημείο που διατηρείται το ταβάνι πάνω. Εδώ είναι η κεντρική πλατεία της πόλης, εδώ κάτω ακριβώς. Και εκεί πέρα ήταν η θάλασσα. Λίγο πιο κάτω θα δούμε κάτι σκελετούς από τότε, οι οποίοι κάναν μπάνιο και από την έκρηξη μείναν εδώ. Αυτός είναι ο Μπάλμπο, ο διοικητής της πόλης τότε, ο οποίος ήταν και προσωπικός φίλος του Οκταβιανού.

0: Η Πομπία που μόλις ήρθαμε υπήρξε το πιο διάσημο τουριστικό θέρετρο των Ρωμαίων, αφού οι πλουσιότεροι από αυτούς είχαν το ξεχωριστό τους εδώ πέρα. Όπως εμείς ας πούμε, Μύκονο στα νότια και σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, στα βόρεια.
1: Η πόλη θαύτηκε κάτω από στρώματα ηφαιστιακής ύλης, σε βάθος περίπου 7 μέτρων κατά την έκρηξη του Βεζούβιου. Χρειάστηκε μόλις 15 λεπτά για να εξοντωθεί ο πληθυσμός της.
2: Είναι ανατριχιαστικό αν σκεφτείς τι συνέβη σε αυτές τις δύο πόλεις εδώ πέρα. Πραγματικά τρελό.

0: Μετά την περιήγησή μας στο Ερκολάνο και την Πομπία, φύγαμε για Σορέντο.
1: Φτάσαμε στο Σορέντο, το μέρος που έμενε ο Καζανόβα όποτε ερχόταν στην Νότια Ιταλία. Παίζομαι πλάτη στη θέα όσο μπορώ, αλλά δεν αντέχω, θα γυρίσω. Είναι το πιο ωραίο μέρος για να δεις εδώ τη θέα. Εδώ θα κλείσουμε τη μέρα μας, με αυτήν εδώ την εικόνα και τα λέμε αύριο.

0: Καλημέρα. Μόλις ξεκινήσαμε από το Σορέντο για να πάμε ακτή Αμαλφιτάνα και κάναμε μια πολύ ωραία στάση εδώ να δούμε αυτή την ωραία θεά, γιατί από την πολύ νύστα το μάτι έκλεινε, αλλά τώρα μας άνοιξε. Αυτά τα τρία νησάκια που είναι εκεί πέρα, σύμφωνα με τη μυθολογία, λένε ότι είναι οι τρεις σιρήνες που αυτοκτόνησαν όταν ο Οδυσσέας τους ξέφυγε. Δηλαδή είναι η Λευκοσία, η Παρθενόπη και η Λυγία, Λυδία, κάπως έτσι λέγεται η τρίτη, δεν θυμάμαι πολύ καλά. Πάμε για ακτή Αμαλφιτάνα.
1: Η ακτή Αμαλφιτάνα εκτείνεται σε έκταση 50 χιλιόμετρων κατά μήκος της νότιας πλευράς της Χερσονήσου του Σορέντο. Πρόκειται για μια από τις πιο συγκλονιστικές ακτές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η πρώτη στάση θα είναι στο γνωστό Ποζιτάνο, αγαπημένο θέρετρο του Τζορτζ Κλούνεϊ, αφού εδώ και 20 χρόνια το επιλέγει φανατικά για να κάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές.
0: Πίσω μου είναι το Ποζιτάνο, που λένε ότι ονομάστηκε έτσι από τον Θεό Ποσειδώνα ως δώρο από τους αρχαίους Έλληνες και τους Φοίνικες που κατοικούσαν εδώ πέρα. Αλλά υπάρχει και η εκδοχή ιταλική, που λένε ότι ονομάστηκε έτσι από τον σκλάβο Ποσίδη ή από το Ποσίδη της Χαλκιδικής.

0: Hello, hello. Hello.
1: Hi.
0: Christos.
1: Hello. Nice to meet you.
2: Hello.
0: Where are you from?
2: I'm from Malaysia.
1: Malaysia.
0: Ah, perfect. Malaysia.
2: Eric Cosme.
0: So, only you.
2: Only
0: you.
2: Me.
0: Yes.
2: Okay. Eric Cosme.
0: Ξαφνικά μπουρίνει, άρχισε να βρέχει, φυσάει.
3: Και δεν είναι κανένα άλλο.
0: Μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία εδώ πέρα για να προστατευτούμε. Χαλάρωσε λίγο η βροχή, βγήκαμε. Δεν πτωούμαστε, παιδιά, αυτά συμβαίνουν στα ταξίδια. Τι να κάνουμε, τα αντιμετωπίζουμε, είμαστε δυνατοί. Απλά αλλάξαμε το πρόγραμμα. Τώρα από το Ποζιτάνο με καραβάκι θα πηγαίναμε στην Αμάλφη. Και δεν θα πάμε καραβάκι λόγω του καιρού και θα πάμε το λεωφορείο. Όλα καλά. Πάντως και βροχερό το Ποζιτάνο είναι μαγικό.
4: Η επόμενη στάση είναι στο Αμάλφι, τον αγαπημένο προορισμό των διασύμων στην Ιταλική.

0: ουσιαστικά την πηξίδα όπως ξέρουμε σήμερα. Οπότε να το ρωτήσουμε πού θα πάμε, δεν θα χαθούμε. Λαβιό, θέλω να πάω τον Ντόμο. Ευθεία. Ευθεία λέει, πάμε τον Ντόμο. Ο Φλάβιο μια χαρά μας καθοδήγησε. Παλιό στο Κουρμπέτι. Ήρθαμε στον κεντρικό δρόμο εδώ πέρα στο Αμάλφι, μπροστά στον Ντουόμο, στον καθεδρικό ναό, ο οποίος είναι εκπληκτικός, παιδιά. Είναι του Αγίου Ανδρέα. Τα λείψανα του Αγίου Ανδρέα είναι εδώ μέσα. Ήταν στην αρχή στην Πάτρα, μετά Κωνσταντινούπολη και μετά ήρθαν εδώ. Έχει μια φοβερή μεγάλη σκάλα που μπορείς να κάτσεις όταν δεν βρέχει. Να φας, να πιεις το καφέ σου και μετά να μπεις στην εκκλησία. Αλλά από τη σκάλα βλέπεις κάτι πολύ ωραίο. Βλέπεις το μαγαζί Ανδρέα Πάνσα, το οποίο έχει το καλύτερο παγωτό λιμοντσέλο που έχεις φάει στη ζωή σου. Ελπίζω να το είπα καλά, λιμοντσέλο, όχι λιμοντσέλο, έτσι το λένε εδώ πέρα. Και πάμε να το φάμε, τώρα που βρέχει είναι ευκαιρία, ό,τι πρέπει. Ανδρέας, Ανδρέας, από τον Ανδρέα πάμε στον Ανδρέα, αυτοί είμαστε. Ήρθε η μεγάλη στιγμή, παγωτό λιμοντσέλο μαζί με μπριός. Πάρα πολύ ωραίο. Είπα τα πολλάκα. Μπέργκερ παγωτό. Πολύ καλό. Μετά το μπέργκερ παγωτό, το οποίο ήταν καταπληκτικό, δεν υπήρχε, το λιμοντζέλο ήταν φοβερό μέσα και τέρχισε πολύ με τον μπριός, αλλά διψάς πολύ και δεν παίζει να πάρω μπουκαλάκι νερό εδώ πέρα. Δύο ευρουλάκια. Βρήκαμε ωραία πηγή εδώ, κάτω από τον Άγιο Ανδρέα. Θα πιω και ό,τι γίνει. Γεια σου φιλαράκι, να πιω λίγο νερό.
1: Ρεκόσμε, παραγωγάρα.
0: Αυτές είστε. Αυτές είστε, group hug. Group hug. Χαλκιδική, do you know Χαλκιδική?
2: No.
0: Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Γι' αυτό σταματάω στον δρόμο και κάνουμε θέματα, για να μαζεύω followers. Η μέρα μας τελειώνει εδώ στο Αμάλφι. Θα πάμε και μια βόλτα από Σαλέρνο εδώ δίπλα. Δεν θα κατεβούμε το λεωφορείο καθόλου όμως και γυρνάμε στο Ρέντο να κοιμηθούμε γιατί αύριο παίζει εκδρομάρα. Κάπρι. Αν ταξιδεύετε μεμονωμένα, το Σαλέρνο. Αν ταξιδεύετε μεμονωμένα, το Σαλέρνο είναι μια πολύ οικονομική επιλογή. Το Σορέντο είναι ακριβό γιατί εμείς είμαστε μεγάλη παραγωγάρα και το γραφείο μας κανονίζει τα πάντα. Άστο. Και εδώ πέρα δες, κάνουν μπανάκι πίσω, μια χαρά, ε. Έχουν φορτσάρει 3-4 άτομα, ομπρέλα και μπάνιο, αν και τώρα βγήκε ήλιος, μια χαρά.

0: Καλημέρα. Ξυπνήσαμε λίγο αργά σχετικά. Επιλέξαμε να κοιμηθούμε λίγο παραπάνω γιατί έχουμε εκβρωμάρα σήμερα και να είμαστε ξεκούραστοι. Είμαστε στο λιμάνι εδώ στο Σορέντο. Θα πάρουμε το πλοιαράκι μας και θα πάμε απέναντι Κάπρι. Επιτέλους, το έχω όνειρο να πάω Κάπρι από παλιά. Είναι μόνο 30 λεπτά η διαδρομή, οπότε μια χαρά. Και είναι και πολύ ωραίο το λιμάνι.
1: Από το θρυλικό Il Postino του Michael Radford μέχρι τον ταλαντούχο κύριο Ripley, του Άντωνη Μιγκέλα και πολλές διαφημιστικές καμπάνιες για σχεδόν όλους τους διάσημους οίκους μόδας. Το Capri συνεχίζει να αποτελεί αγαπημένο location για δεκάδες γυρίσματα ταινιών. Πρόκειται για ένα φυσικό σκηνικό απαράμιλης ομορφιάς που καθιστά το Capri μοναδικό.
0: Μόλις φτάσαμε Capri και συγκεκριμένα ήρθαμε πιο ψηλά στο Anna Capri, γιατί από το Anna Capri βλέπεις πιάτο όλο το Capri. Έχει την καλύτερη θέα εδώ πέρα, είναι μαγικά. Αυτοί όλοι περιμένουν να πάρουν ένα τελεφερίκ για να πάνε λίγο πιο πάνω στο βουνό και να δουν από την άλλη πλευρά του νησιού τη θέα. Εδώ θα δεις την ήρεμη και χαλαρή όψη του νησιού. Είναι πιο χαλαρά εδώ. Το Capri κάτω είναι πιο ζώρικο. Και είναι στους πρόποδες του πιο ψηλού βουνού εδώ πέρα που υπάρχει. Εδώ κάτι καλό πρέπει να γίνεται. Πάμε να δούμε λίγο τι παίζει. Hello.

0: εδώ.
1: Παραγωγάρα.
0: Παραγωγάρα.
1: Παραγωγάρα. Μα είδες, όλοι παραγωγάρα λέει τώρα.
0: Λιμοντσέλο.
1: Σαλούτε, σαλούτε. Σαλούτε.
2: Σαλούτε.
1: Σαλούτε. Καρτούσια. Ιστορική αρωματοποιία εδώ πέρα στο Κάπρι. Φήμες λένε ότι έχουν πάρει τα αρώματά τους από τον 14ο αιώνα, από το μοναστήρι που είναι δίπλα του Αγίου Ιακώβου. Φοβερό. Πάμε να δούμε τι παίζει. Δες τι γίνεται εδώ. Έχουν απ' έξω από το μαγαζί αυτά εδώ πέρα τα δοχεία και ανοίγεις και μυρίζεις αρώματα. Και πας μέσα και δεν παίρνεις, δεν χρειάζεται να μπεις μέσα.
3: Στο Κάπρι είχαμε το χρόνο να κάνουμε τις βόλτες μας και να απολαύσουμε αυτό το μαγικό νησί. Ήρθε όμως η ώρα να επιστρέψουμε στο Σορέντο.
4: Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Newell's Old Boys, Boca Juniors. Την Κυριακή στις 11 το βράδυ, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
5: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
7: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Στρατηγική. Φάκελος αεροπορία. Νέα υπερόπλαστη παγκόσμια αναμέτρηση στους εθέρες. Zhengdu J-36. Ο κινέζικος δράκος απειλεί τον ειρηνικό. F-35 Block 4. Η ζωτική σχέση με τα Mission Data Files του Odin. Stealth UCAV Kizilelma και Anka 3. Η τουρκική απειλή και η ελληνική απάντηση. ΙΠΑ εναντίον Ρωσίας. Η κούρσα για τη στρατηγική υπεροχή. Β-21 Rider απέναντι στα Isdel 80. Μαζί ένα τόμο με σταυρόλεξα Σουντόκου. Παιχνίδια για τον ελεύθερο χρόνο και συνταγές και προτάσεις για κάθε καλοκαιρινή μέρα και περίσταση. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
8: Welcome! Oh, sis, I've missed you.
9: I've been thinking about my painting a lot lately.
10: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason.
11: Jason.
10: Oh, he's great. You'll love working with him.
11: Hi.
12: I love the town. You know, I get to help people. It's kind of nice.
13: Do you know how to bake cookies?
14: I'm going to take a year in travel and pursue my art.
15: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
4: Η αγάπη στο Whitefield. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Καλημέρα, είμαστε στο Σορέντο και φεύγουμε ανατολικά. Θα πάμε Ματέρα, Τάραντας και θα καταλήξουμε στο Λέτσε. Δηλαδή, για να καταλάβετε, πες ότι αυτό είναι ο χάρτης της Ιταλίας. Εμείς είμαστε τώρα εδώ πέρα στο Σορέντο. Εδώ είναι η Τυρινική θάλασσα, βλέπουμε Σαρδινία, Τίνιδα και Μονακό. Και θα πάμε οπ, εδώ από την άλλη μεριά που είναι το Λέτσε. Και θα δούμε εδώ πέρα Ανδριατική θάλασσα, απέναντι Αλβανία και λίγο πιο κάτω Κέρκυρα και λίγο Ιόνιο. Παραγωγάρα, ε!
16: Τι παραγωγάρα χάρτης αυτός.
1: Άστο ρε, τέτοιο χάρτη έχετε ξαναδεί. Αλλού είμαστε. Έχουμε ξεφύγει σε άλλο επίπεδο.
3: Φύγαμε για την πόλη Ματέρα, μία από τις αρχαιότερες κατοικημένες πόλεις του κόσμου. Η περιοχή απέκτησε διεθνή φήμη από την αρχαία πόλη Σάσι Ντι Ματέρα, που σημαίνει οι πέτρες πηγές της Ματέρα. Πιθανολογείται πως ίσως εδώ εγκαταστάθηκαν οι πρώτοι άνθρωποι στην Ιταλία.
1: Φτάσαμε Ματέρα. Δεν υπάρχει το σκηνικό όπως βλέπετε εδώ πέρα πίσω. Είναι βγαλμένο από ταινία. Η Ματέρα ήταν ελληνική αποικία και το όνομά της πιο πιθανή εκδοχή είναι το Ματέα Όλα. Δηλαδή δεν υπήρχε καθόλου βλάση εδώ, ήταν μέσα στα βράχια, οπότε Ματέα Όλα. Από την κεντρική πλατεία δίπλα έρχεσαι εδώ και βγάζεις μια ωραία φωτογραφία. Και μετά θα πάμε και μέσα να δούμε τι παίζει.

Στα μέρη αυτά που περπατάω, το 2004 γυρίστηκαν τα πάθη του Χριστού του Μελ Γκίψον και για τους πιο παλιούς, το Κατά Ματθαίο Ευαγγέλιον του Παζολίνη. Από πίσω μου ακριβώς είναι τα σάση της Ματέρα, δηλαδή οι σπηλιές που μέναν παλιά εδώ πέρα οι φτωχοί κάτοικοι της περιοχής. Γι' αυτό το λόγο παλιά ήταν η ντροπή της Ιταλίας, έτσι την είχαν ονομάσει, την είχαν δυσφημίσει την πόλη. Επίσης, το 1970 ήταν η πρώτη φορά μετά από 10.000 χρόνια που ερήμωσε όλη η πόλη. Μετά φυσικά ήρθαν κάποιοι επιχειρηματίες ντόπιοι εδώ πέρα και την αναγεννήσανε.

Εδώ μέσα σε αυτόν τον υπέροχο βράχο είναι χτισμένη η εκκλησία της Παναγίας της Οδηγήτριας. Μπορείτε να έρθετε να δείτε και την εκκλησία μέσα, 4 βουλάκια είναι είσοδος, πολύ ωραία, αλλά αξίζει να έρθετε γιατί έχει την καλύτερη θέση στη Ματέρα. Δείτε εδώ. Πιάτο όλο. Πολλά από τα σάσι, τις πιές δηλαδή που μένουν παλιά, έχουν γίνει ενοικιαζόμενα δωμάτια. Όχι ακριβώς δωμάτια δηλαδή, είναι υπερπολυτελή. Και αυτά τα συγκεκριμένα τα δύο που ήρθαμε τώρα είναι ακριβώς κάτω από την εκκλησία.

Επόμενος σταθμός, η πόλη Τάραντας. Ο Τάραντας βρίσκεται σε μια νησίδα στο κέντρο της τοπικής λιμνοθάλασσας και στις ακτές γύρω από αυτήν. Ιδρύθηκε τον 8ο αιώνα π.Χ. από Σπαρτιάτες. Σήμερα η κεντρική του λεωφόρος ονομάζεται Μάνια Γκρέτσια, που σημαίνει Μεγάλη Ελλάδα. Υπήρξε μεγάλο εμπορικό, οικονομικό και πολιτικό κέντρο με πλήθος από φιλοσόφους, στρατηγούς, συγγραφείς και αθλητές, όπως ο Λύσης, ο Σωσίβιος και ο Ηρακλήδης. Μόλις φτάσαμε στην πόλη Τάραντας, τη μοναδική πόλη που ιδρύθηκε από Σπαρτιάτες, εδώ στην Νότια Ιταλία. Τώρα όμως, ρε παιδιά, μετά τη ματέρα Τάραντας, λίγο δύσκολο. Η ματέρα ήταν εκπληκτική, τρελάθηκα. Δεν νομίζω να εντυπωσιαστώ τόσο πολύ. Αλλά πάμε να δούμε τι γίνεται, γιατί έχω ακούσει κάτι ότι παίζει με ένα ευρουλάκι εδώ. Ένα ευρουλάκι. Είμαστε στην παλιά πόλη. Ο Τάραντας ήρθε στο προσκήνιο το 2020, όταν οι τοπικές αρχές εδώ βγάλανε κάποια σπίτια με ένα ευρουλάκι. Γιατί όμως, προϋπόθεση υπήρχε για να ήταν κινήσεις.

0: Πήγα μια αγγελία. Για σπίτι. Να πάρω τηλέφωνο, να πάρω, ε.
1: Με.
0: 3-3, ήρθε. Γιωβάνι. Σάλβε, σώνα Χρήστο. Γιωβάνι. Yes, do you speak English? Perfect. I want to buy your phone. How much? I have 1 euro. Look at Ζήφος, δεν βρήκα σπίτι με ένα ευρώ. Δεν πειράζει, τα επένδυσα αλλού. Πήρα νεράκι, έβαλα και 50 λεπτά, 1,5 ευρώ, φαντάσου. Όλα καλά. Και φεύγουμε, πάμε για Λέτσε. Αυτοί είμαστε.
2: Μόλις φτάσαμε στο Λέτσε. Λίγη ξεκούραση και μετά έχει Λέτσε by Night. Η πόλη έχει ζωή το βράδυ. Κλασικά οι Μεσόγειοι αγαπούν το έξω και απολαμβάνουν τη ζωή.
0: Είμαστε στην οδό Via Marco Basseo και ήρθαμε στο καλύτερο κοκτέιλ μπαλ όλης της Ιταλίας. Το quanto basta σημαίνει πόσο αρκεί. Κατάλαβες. Πόσο αρκεί, πίνεις και μετά τέζα ξενοδοχείο. Έχουμε ακούσει τα καλύτερα. Είναι το καλύτερο της Ιταλίας, δεν γίνεται να μην είναι καλό. Και είμαστε παραγωγάρα και ήρθαμε καθένα εδώ.
3: We want the best cocktail.
0: Αυτό είναι, το καλύτερο κοκτέιλ. Τι τώρα, σκεφτόμαστε να πάρουμε, ξέρουμε μήπως. Στην υγειά μας. Μαγικό. I want to teach me the best cocktail. Οκ. Πάω μπαρ, δεν μπήκα στα νιάτα μου στο μπαρ από τώρα.
4: Ρεκόσμε!
0: Παραγωγάρα! Αυτοί είμαστε! Group hug, group hug, group hug, group hug. Group hug, come, come, group hug. Καλημέρα από την Καμάρα Θεσσαλονίκης. Εδώ μαζεύονται όλοι οι φοιτητές για να κάνουν τα κονέ τους. Φοβερό, ε. Είναι σαν την Καμάρα, αλλά σε πιο καλή μορφή. Θα φάμε τοπικό, παραδοσιακό πρωινό μπαϊλέτσε, το οποίο είναι πάστι τσιότο, ζύμη κουρού με γέμιση κρέμας και θα πιούμε και τον καφέ εδώ πέρα που πίνουν που λέγεται λετσέζε. Είναι κρύος καφές και έχει γάλα αμυγδάλου. Μάλλον επειδή έχει πολλά αμύγδαλα εδώ η περιοχή, φορτσάρουν. Πάμε να δοκιμάσουμε. Δεν έφαγα πρωινό στο ξενοδοχείο, να δοκιμάσω εδώ πέρα. Αν και είχε εκεί μερικά πράγματα, αλλά πιστεύω εδώ έξω ήταν καλύτερα. Αυτό όσο δαγκώνεις προς τα μέσα γίνεται πιο ωραίο. Γιατί βγαίνει κρέμα. Ωραίος είναι ο καφές. Τρώμε και φύγαμε για βόλτα Λέτσε by day. Είμαστε στην κεντρική πλατεία, πίσω μου είναι η φοβερή αυτή κολόνα, η οποία ήταν στο τελείωμα της απίας οδού στο Πρίντεζι. Φοβερό. Τι είναι η απία οδός, ψάξτε να τη βρείτε, γκουγκλάρετε, διαβάστε. Μα σημαίνει τροφή δεν σας δίνω συνέχεια. Βασιλίκα Σάντα Κρόσα. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι έχει πύλη για τον Dr. Strange πάνω. Εδώ στην κεντρική πλατεία πήγαν να σκάψουν για να χτίσουν μια τράπεζα και ξαφνικά τι βρήκανε. Ένα ρωμαϊκό αμφιθέατρο. Φοβερό. Φοβερή παροκκλησία, πάρα πολύ όμορφη. Σάντα Κιάρα είναι, λέγεται εκκλησία. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται εδώ με τις εκκλησίες. Και γενικά παντού νομίζω τέτοιου είδους εκκλησίες. Πληρώνεις είσοδο για να μπεις όλες τις μέρες, εκτός από την ημέρα της λειτουργίας που είναι free. Γιατί λειτουργούν και σαν μουσείο και καλά. Εμείς θα πάμε στη λειτουργία. Είμαστε τζαμπατζίδες.

0: Thank you very much. Thank you very much, my friend.
1: Nice to meet you.
0: Bye bye.
2: Εδώ είμαστε στο κεντρικό ντουόμο του Λέτσε. Δίπλα ακριβώς είναι το καμπαναριό και δίπλα έχει ένα σπίτι που μένει κάποιος άνθρωπος. Είναι φοβερό, ε! Δεν το ξάδει αυτό τόσο κοντά. Δηλαδή αυτό δεν θέλει ξυπνητήρι. Έχει καμπάνα εδώ πέρα, φορτσάρι. Απ' την άλλη μεριά δίπλα είναι το επισκόπιο. Εδώ πέρα κατοικεί ο αρχιεπίσκοπος του Λέτσε. Και ακριβώς δίπλα είναι το Palazzo del Seminario. Φοβερό, ένα πολύ ωραίο παρόκ παλάτι. Ωραία πλατεία αυτή.
3: Μπαίνουμε στο λεωφορείο και κατευθυνόμαστε νότια, στη Χερσόνησο Σαλέντο.
4: Μπορεί οι περισσότεροι να γνωρίζουν τα ελληνόφωνα χωριά της Καλαβρίας, αλλά υπάρχει ελληνόφωνη ζώνη και στην καρδιά του Σαλέντο. Εδώ τα πάντα έχουν ελληνική όψη. Το τοπίο, οι άνθρωποι και η γλώσσα. Οι ντόπιοι ονομάζονται Γκρίκο και μιλούν μια ιδιόρυθμη διάλεκτο της ελληνικής γλώσσας και ζουν σε μια έφορη πεδιάδα γεμάτη αμπέλια, οποροφόρα δέντρα και φυτείες καπνού. Στο δρόμο που ενώνει το Λέτσε με το Οτράντο θα δείτε μια ταμπέλα που γράφει με μεγάλα γράμματα «Καλώς ήρθατε». Καλώς ήρθαμε λοιπόν.
2: Φτάσαμε στην καρδιά του Γκρέσια Σελεστίνα. Συγκεκριμένα έχει 9 ελληνόφωνα χωριά, εμείς είμαστε στο Στερνατία και έχει κι άλλα 8. Πού δεν παίζανε στα από απ' έξω, θα τα διαβάσω από μέσα. Παρακογάρα. Λοιπόν, τα άλλα 8 είναι Μαρτιλιάνο, Ζολίνο, Μαρτάνο, Σολέτρο, Καστρινιάνο, Κοριλιάνο και Μελπιλιάνο. Και εδώ που είμαστε στο Στερνατία, οι παΐ το λένε και χώρα. Και από πίσω μου φυσικά έχει μια πολύ ωραία ελιά.

0: Εδώ μιλούμε όλοι ελληνικά.
1: Εδώ συναντηθήκαμε με τους ελληνόφωνους κατοίκους της περιοχής. Αυτή εδώ η πιτίβια στήλη δωρίστηκε από το Δήμο Αθηναίων το 1960 εδώ στην πόλη Καλημέρα που είμαστε. Και λέει, ξένη δεν είσαι εσύ, εδώ στην Καλημέρα. Και το έχει και στην γκρεκάνικη γλώσσα και στα ιταλικά. Φτάσαμε στο στρατηγικό λιμάνι του Ότραντο, στο θρυλικό θαλάσσιο πέρασμα που ενώνει την Ανδριατική θάλασσα με το Ιόνιο Πέλαγος. Δηλαδή τώρα εδώ, αν κοιτάξεις λίγο διαγώνια προς τα κάτω, είναι η Κέρκυρα. Αν κοιτάξεις ευθεία, είναι η Αλβανία. Ας πούμε ένα γεια. Γεια σας Αλβανία. Γεια σας Κερκυραίοι. Στάμνες, ολέ, αυτοί είστε. Πολύ στάμνα.

0: Η ξενάγησή μας στα ελληνόφωνα χωριά της Νότιας Ιταλίας τελείωσε. Επιστρέφουμε στη βάση μας για ξεκούραση, τα υπόλοιπα αύριο.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
2: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
4: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
5: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
6: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
6: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
7: I got just the spot for you two.
8: Police officers! Police!
9: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
8: Police, freeze!
10: That's Karras, cut him off.
6: The Rookies.
11: That's got to be very interesting work.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
12: Καλημέρα, ξεκινήσαμε από το Λέτσε για Νάπολη. Και όταν πας από το Λέτσε για Νάπολη, πρέπει να κάνεις οπωσδήποτε μια στάση στο Αλμπερομπέλο, ένα καταπληκτικό και γραφικό χωριό εδώ, το οποίο είναι πίσω μου. Φοβερό.
0: Το Αλμπερομπέλο είναι ένα μεσαιωνικό χωριό στην Απουλία της Ιταλίας. Στην ουσία πρόκειται για ένα υπαίθριο μουσείο αρχιτεκτονικής που μας πηγαίνει πίσω στον 15ο αιώνα. Τα λευκά σπίτια με τους κονικούς τρούλους αποτελούν ίσως ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα στην περιοχή. Η UNESCO ανακήρυξε ολόκληρο το χωριό πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας.
12: Είμαστε στο κέντρο του Αλμπερομπέλο. Δηλαδή, αν η πινέζα της Google έπεφτε από πάνω, θα έπεφτε ακριβώς εδώ. Παπ! Και την κρατάω εδώ πέρα δίπλα και σας λέω ότι αν θέλετε να πάτε να δείτε τη γραφική πόλη, θα πάτε προς τα δω που θα πάμε κι εμείς. Αλλιώς πάτε προς τα πάνω, μια εκκλησία που φαίνεται, για να πάτε στη πιο σύγχρονη. Φορτσάρουμε εδώ, αυτοί είμαστε. Αυτή είναι η Σιαμέη Τρούλη. Υπάρχει μια ιστορία εδώ. Ήταν δύο αδέρφια και ο ένας αδερφός απαντρευόταν με τη γυναίκα του. Αλλά η γυναίκα του γούσταρε τον άλλο τον αδερφό. Τι πιο σύνηθες να συμβεί, άλλωστε. Και έτσι χωρίσανε τα σπίτια, το ενός πόρτα είναι από εδώ και το άλλο από την άλλη. Παρ' όλα αυτά είναι Σιαμέα, δηλαδή είναι κολλημένα. Οπότε δεν νομίζω να υπάρχει κανένα νόημα σε όλο αυτό.
13: Ας μιλήσουμε για τους Τρούλους. Οι τρούλοι αυτοί βασίζονται στην τέχνη της ξερολιθιάς, δηλαδή η παραδοσιακή τέχνη δόμησης χωρίς συνδετικά υλικά. Τώρα θα έλεγες, τι μάστορ ήταν αυτοί ρε φίλε, ξεφύγανε, φορτσάρουν πολύ δυνατοί, αλλά δεν το κάνανε γι' αυτό τότε. Ερχόταν ο φοροεξπράκτορας, τους έλεγχε, οπότε αυτοί το είχαν με αυτή τη τεχνική για να τα διαλύουν τα σπίτια, να είναι ημιτελή και να μην τους παίρνει φόρο. Κατάλαβες, φοροδιαφυγή από τότε, ε!
12: Δεν γίνεται να φύγεις από την Απουλία και συγκεκριμένα από το Αλμπερομπέλο χωρίς να φας το παραδοσιακό τους πιάτο, το οποίο είναι το ορεκέτε. Είναι φρέσκα ζυμαρικά με διάφορα ωραία πράγματα. Θα τα φάμε εδώ. Προτινόμενο και από το Μισελέν είναι.

0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: My friend, you are very, very best.
2: Ιταλική πάστα τα σπάει πραγματικά. Μετά το φαγητό, τα μαζέψαμε και συνεχίσαμε τη διαδρομή μας για Νάπολη. Προς το παρόν διανυκτέρευση και αύριο βόλτες στην πρωτεύουσα του Νότου.

0: Καλημέρα από Νάπολη, τη χώρα της μαφίας, της πίτσας, του Μαραντόνα και της ωραίας αρχιτεκτονικής. Μόλις ξύπνησα εδώ πέρα στην ξενοδοχειάρα μου και αυτό φαίνεται το κρεβάτι μου που είναι έτσι, πάντα παλεύω το βράδυ, δεν ξυπνάω έτσι φυσικά. Και βλέπω μια απίστευτη θέα. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό εδώ που βλέπω σε προδιαθέτει να φύγεις γρήγορα και να ανακαλύψεις κάθε γωνιά αυτής της πόλης. Μαγικό.
1: Η Νάπολη είναι η πρωτεύουσα της περιφέρειας της Καμπανίας και αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά λιμάνια της χώρας. Είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας και από τις αρχαιότερες κατοικημένες στον κόσμο. Μιλάμε για έναν αληθινό λαβύρινθο με εκκλησίες, πλατείες, μικρά εργαστήρια χειροτεχνημάτων και μπόλικο ναπολιτάνικο ταπεραμέντο. Η βόλτα μας ξεκινάει από τη Σπακανάπολη, το αρχαιότερο κομμάτι της πόλης που λέγεται ότι ιδρύθηκε από Έλληνες της Κύμης το 600 π.Χ. Περπατώντας στους δρόμους, συνειδητοποίησα πως ένας από τους θρύλους της πόλης, που κατά κάποια έννοια θεοποιήθηκε από τους Ναπολιτάνους, είναι ο Ντιέγκο Μαραντόνα. Από την Καταλωνία έφτασε στη νότια Ιταλία με μια μεταγραφή που ήταν η ακριβότερη της εποχής παγκοσμίως. Από το 1984 μέχρι το 1991, ο Μαραντόνα κατάφερε να βγάλει την Νάπολη από την αφάνεια και να την οδηγήσει στην κορυφή, χτίζοντας το μύθο του μάγου της μπάλας στην παγκόσμια ποδοσφαιρική ιστορία.
0: Προχωράμε εδώ στο κέντρο της πόλης και αυτό που καταλαβαίνεις κατευθείαν που ξεκινάς τη βόλτα σου είναι το πόσο πολύ έχουν το Μαραντόνα μέσα στη ζωή τους. Αυτό τον θρύλο πραγματικά, δηλαδή ό,τι στενό κοιτάξεις, έχει κάπου το Μαραντόνα. Γι' αυτό και εμείς θα ξεκινήσουμε από αυτό και θα πάμε να βρούμε ένα μπαρ, το μπαρ Νίλο, το οποίο είναι αφιερωμένο σε αυτόν. Και να δούμε 2-3 πράγματα που έχουν εκεί μέσα. Λένε ότι έχουν και τις τρίχες του Μαραντόνα εκεί μέσα. Φτάσαμε στο μπαρ Νίλο, το μπαρ που είναι αφιερωμένο στο Μαραντόνα. Το έχει ο Μπρούνο και είναι μέσα και μας περιμένει. Αυτές εδώ είναι οι τρίχες του Μαραντόνα. Ο ιδιοκτήτης ο Μπρούνο καθόταν δίπλα-δίπλα μαζί του στο αεροπλάνο και με το που σηκώθηκε ο Μαραντόνα μάζεψε τις τρίχες από το κάθισμά του, τις πήρε μαζί του και τις έχει βάλει εδώ στο μαγαζί. Απίστευτο, ε! Και έχει και φωτογραφία του που είναι μαζί. Πολύ καλός τύπος ο Μπρούνο, μας τα είπε ωραία, μας εξήγησε ωραία πράγματα για αυτόν. Μπαίνει σε πολύ μέσα σε αυτό που ζουν εδώ οι Ναπολιτάνοι. Και το ωραίο με αυτό το καφέ είναι ότι κάθεσε εδώ πέρα έξω, αν βρει τραπέζι, ήμασταν τυχεροί και βρήκαμε. Και βλέπεις όλη εδώ την περατζάδα, τα στενάκια, τον κόσμο. Και είναι μαγικά, είναι, αξίζει δηλαδή να έρθεις εδώ πέρα. Αυτό εδώ το γκράφιτι στην περιοχή Κουαρτιέρι Σπανιόλι είναι το πιο γνωστό γκράφιτι του Μαραντόνα εδώ πέρα στην Νάπολη. Και για μένα από όλα όσα έχω δει στους δρόμους, πραγματικά το πιο ωραίο, γιατί στο τελείωμα στο πρόσωπό του έχει ένα παράθυρο που αν ανοίγει δεν βλέπεις το πρόσωπό του, αλλά έχει και αυτό το νόημά του. Εδώ μιλάμε τώρα για τον απόλυτο θεό τους, την ελπίδα, τον ήρωά τους, το άπιαστο όνειρο που έγινε πραγματικότητα και το γεύτηκαν όλοι οι Ναπολιτάνοι μαζί. Ο Ντιέγκο Μαραντόνα, πέρα από το ποδόσφαιρο, πέρα από τον αθλητισμό, έδωσε νομίζω νέα πνοή σε όλους τους Ναπολιτάνους. Κάτι ακόμα που αγαπάνε πολύ οι Ιταλοί εκτός των Μαραντόνα είναι φυσικά η πίτσα, η οποία έχει ρίζες μέχρι την αρχαία Ελλάδα, δεν είναι δηλαδή ιταλική. Ο αστικός μύθος λέει ότι η πίτσα Μαργαρίτα δημιουργήθηκε εδώ το 1889 στη σημερινή της μορφή από τον Ιταλό σεφ Εσποζίτο. Τώρα συγκεκριμένα ήρθαμε στο καλύτερο μαγαζί για πίτσα, το Da Michele, με ιστορία 150 χρόνων. Γι' αυτό και όπως βλέπετε έχει μια τεράστια ουρά. Δεν ξέρω σε πόση ώρα φτάσουμε να φάμε πίτσα, αλλά αξίζει νομίζω αναμονή. Επίσης εδώ πέρα έρχονται ο Τζουντ Λόου, η Τζούλια Ρόμπερτς και ο Χρήστος Ανθόπουλος. Γελάτε, ποιος γέλασε. Κοιτάξτε τι γίνεται. Εγώ είμαι στη γραμμή για το takeaway. Εδώ πέρα υπάρχει μια άλλη ουρά, η οποία είναι για να κάτσουν μέσα. Εγώ είδα κάτι ωραία σκαλάκια πριν, φανταστικά εδώ πέρα, πολύ γραφικά, ναπολιτάνικα. Και γουστάρω να πάρω την πίτσα μου και να πάω να φάω εκεί πέρα. Where are you from?
2: US,
0: America. Ah, perfect. Οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται. Παραγγέλνουμε πίτσα, περιμένουμε το χαρτί μας έξω και έρχεται ένας τύπος και φωνάζει. Ανθόπουλος! Ανθόπουλος!
2: Ana Fabulous.
0: Again, again.
3: Άννα Φαμπουλός.
4: Ανθόπουλος.
3: Ανθόπουλος.
0: Ε, μπράβο, αυτός είσαι.
2: Μαναπατή.
0: Thank you. Μια μισή ώρα ακριβώς μας... Μια μισή ώρα ακριβώς μας πήρε. Ουρά, παραγγελία και αναμονή. Αλλά τις πήραμε επιτέλους. Good luck, good luck. 2 hours. Good luck. Πήραμε και τα 3 είδη πίτσας που έγινε τα Μικέλε. Μαργαρίτα, μαρινάρα και κοζάκα. Τώρα τρώω τη μαρινάρα. Δεν τρελάθηκα. Θα δοκιμάσω και τη μαργαρίτα. Είναι πάρα πολύ φθηνές οι πίτσες. 5,5 ευρώ η μία έκανε. Η μαργαρίτα είναι λίγο καλύτερη. Πάμε στην τρίτη. Κοζάκα. Τρίτη ευκαιρία να μ' αρέσει η πίτσα του Μικέλε. Αυτή μ' άρεσε η κοζάκα. It's okay. Και τρελάθηκαν ούτε Αμερικάνοι. Yeah, ελληνική είναι καλύτερη πίτσα.
1: Η Νάπολη, εκτός όμως από τη γαστρονομία και την πλούσια ιστορική της ταυτότητα, στο πέρασμα των χρόνων έγινε γνωστή και για άλλους λόγους, όπως η Καμόρα, η μαφία της Νάπολης. Μία από τις μεγαλύτερες εγκληματικές οργανώσεις που πάει πίσω στον 17ο αιώνα. Αντίθετα από τη μαφία της Σικελίας που έχει πυραμιδική δομή, οι φατρίς της Καμόρα δρούν ανεξάρτητα.
0: Είμαστε στη Via Tribunale, σε έναν από τους πιο γνωστούς δρόμους εδώ πέρα στην Νάπολη. Έχει φοβερά μαγαζάκια δίπλα αριστερά-δεξιά, έχει μικροπολιτές, οικογένειες, ωραίες φάτσες. Όλοι είναι χαρούμενοι, περνάμε μαγικά. Μόνο ένα πράγμα είναι λίγο επικίνδυνο. Ότι πεζοί και μηχανάκια πάνε μαζί. Και πρέπει να ακούσει ότι έρχεται το μηχανάκι, αλλιώ δεν σταματάει. Δηλαδή πρέπει να το ακούσει και να κάνει έτσι και να περάσει. Καταλαβες. Υπάρχει λίγο θέμα σε αυτό. Δηλαδή η μόνη επικινδυνότητα που έχω δει ως τώρα στην Νάπολη είναι αυτό. Τίποτα άλλο. Μετά τα Μαραντόνα, δεύτερη θέση σε γκράφιτι και αφήσει γενικά στο δρόμο είναι η Σοφία Λόρεν. Γιατί είναι Ναπολιτάνα. Πολύ ωραίο γκράφιτι. Πουλτσινέλα, φορτσάρι εδώ πέρα, κλασική φιγούρα της κωμωδίας εδώ στην Νάπολη. Λένε ότι πρέπει να του χαϊδέψεις τη μύτη για να έχεις καλή τύχη. Ωραία μύτη πάντως, μια χαρά. Αυτός είσαι. Ωραία περνάνε, μια χαρά.

0: Σε αυτήν εδώ την ωραία πλατεία θα κάνουμε μια θρησκευτική στροφή. Από πίσω μου ακριβώς είναι η στήλη της Παναγίας. Προχωράμε από εδώ. Και αυτό είναι το μοναστήρι και η εκκλησία της Σάντα Κιάρα. Καταπληκτικό. Και από εδώ είναι η εκκλησία του Χριστού. Πάρα πολύ όμορφη απ' έξω. Ή αλλιώς Τζεσού Νουόβο. Έτσι λέγεται εδώ πέρα. Οπότε 3-1 έχετε εδώ πέρα. Κάντε μια στροφή και από τον εαυτό σας και μια χαρά. Κλείνουμε την περιήγησή μας εδώ στη Νότια Ιταλία, στην Νάπολη, η νέα πόλη όπως λεγόταν την αρχαία εποχή που την είχαν Έλληνες. Μ' άρεσε πάρα πολύ η Νάπολη πραγματικά, είχα άλλη εικόνα στο μυαλό μου πριν έρθω, απλά είχαμε μόνο μία μέρα, είδαμε τα πιο σημαντικά πράγματα για εμάς που θέλαμε να δούμε. Θα ξαναρθούμε σίγουρα, 100%, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Κλείνουμε σε αυτό το ωραίο κάστρο και φορτσάρουμε.
1: Νάπολη Forever. Αξίζει τόσο πολύ να επισκεφτείτε τη Νότια Ιταλία. Είναι πραγματικά μια άλλη διάσταση της χώρας, πιο νοσταλγική, πιο αυθεντική και σίγουρα λιγότερο κατεργασμένη. Η Νάπολη είναι ολόκληρο κεφάλαιο και θα θέλαμε να έχουμε περισσότερο χρόνο μαζί της. Τι να κάνεις όμως, όλα τα όμορφα πράγματα τελειώνουν γρήγορα και έτσι συνέβη και εδώ. Αυτό που κρατάω είναι όλες αυτές οι εικόνες που μόνο με μία σκέψη θα με κάνουν όποτε το επιθυμώ να επισκέφτομαι τη Νότια Ιταλία νοερά. Viva Italia!
2: Καλημέρα από την Ιδά.
3: Παρουγάρα.
2: Παρουγάρα.
0: Πραγματικά σας λέω, έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ. Η αρχαία Καχυδόνα.

0: Hello.
1: Hello.
0: You are from Italy?
1: No.
0: Where are you from?
1: Russia.
0: Russia? Okay. Και ρωτάω, γίνομαι πολιτικός συντάκτης τώρα και αρχίζω και ρωτάω για άλλα θέματα. Και αλλάζει μου η ρόλος στην εκπομπή, αλλάζει η ερώτητα. Hello. You are from here? Μας φάνε! Να το πω και στα τελικά, επειδή είμαι πολύ δυνατός. Στραβιέρα του Νονσέι, κουί, ακαλημέρα. Καραβογάρα.

0: Αμέσως μετά, Έρε Κόσμο, με τον Χρήστο Ανθόπουλο.
1: Are you guys ready?
2: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
3: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
4: Ναι.
3: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
2: Για μικρούς και μεγάλους.
5: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
2: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
6: Αυτό δεν είναι καλό.
2: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
7: How would you like it?
8: Well, have
9: it. Πάστα!
2: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
10: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
11: Σαν σήμερα το 1920, μεσούσεις της Μικρασιατικής Εκστρατείας και δύο ημέρες μετά την υπογραφή της Συνθήκης των Σευρών, που δημιούργησε την Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών, ο Ελευθέριος Βενιζέλος πήρε το δρόμο της επιστροφής και ενώ βρισκόταν στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λιόν, δέχθηκε δολοφονική επίθεση από δύο απότακτους βασιλόφρονες αξιωματικούς. Η είδηση αρχικά έφτασε παραποιημένη ως δολοφονία στην Αθήνα, με αποτέλεσμα να οδηγήσει σε μαζική βία εκ μέρους των Βενιζελικών, που κορυφώθηκε την επόμενη ημέρα με τη δολοφονία του Ιώνα Δραγούμη. Σαν σήμερα το 1932 αρχίζουν στο Λος Άντζελες οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Συμμετείχαν 1.332 αθλητές, 1.206 άνδρες και 126 γυναίκες από 37 χώρες σε 14 αθλήματα και 116 αγωνίσματα. Οι αγώνες διήρκησαν μέχρι τις 14 Αυγούστου. Σαν σήμερα το 1966, 100.000 θεατές παρακολουθούν στο θρυλικό Wembley του Λονδίνου τον συγκλονιστικό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου μεταξύ της Αγγλίας και της Δυτικής Γερμανίας. Μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας, ο Τζεφ Χάρστ κάνει το 3-2 στην παράταση, ξεσηκώνοντας τις διαμαρτυρίες των Γερμανών για το αν η μπάλα πέρασε ή όχι τη γραμμή. Ο ίδιος παίκτης διαμόρφωσε και το τελικό 4-2. Μία ημέρα σαν την σημερινή, το 1982, η Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη θέτει το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό. Μία ημέρα σαν και αυτή, το 2007, φεύγει από τη ζωή ο Ιταλός σκηνοθέτης Μικελάντζελο Αντωνιόνι. Θεωρείται από τους κορυφαίους δημιουργούς στην ιστορία του κινηματογράφου. Υπήρξε ανατόμος της γυναικείας ψυχοσύνθεσης, ιδιαίτερα με την τριλογία της Αλλοτρίωσης, και ανέδειξε τη διαβρωτική επίδραση της βιομηχανικής ανάπτυξης όχι μόνο στο περιβάλλον, αλλά και στην ψυχική ισορροπία του ατόμου μέσω της ταινίας «Η Κόκκινη Έρημος». Βραβεύτηκε με τον Χρυσό Φοίνικα του Φεστιβάλ των Κανών για την ταινία «Blow Up», ενώ το 1974 επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά το μοναδικό του στυλ με το φιλμ «Επάγγελμα Ρεπόρτερ». Το 1995 του απονεμήθηκε τιμητικό Όσκαρ για την προσφορά του στην 7η τέχνη. Είχε γεννηθεί τον Σεπτέμβρη του 1912.

0: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Η πόλη αυτή ήταν γενέτρια. Ήταν γενέτρια αυτή η πόλη, δεν ήταν γενέτειρα, ήταν γενέτρια. Ήταν φόρτσαρε με ρεύμα.
2: Καλά σε λέει.

0: Ρε κόσμε!
1: Η απερατοσύνη της μεγαλύτερης ερήμου του κόσμου, οι καταπράσινες οάσεις με τα αμέτρητα φοινικόδεντρα, η θάλασσα της Μεσογείου, η γλύκα των χουρμάδων και οι ατελείωτες εκδοχές του αγαπημένου τους κουσκούς συνθέτουν την ατμόσφαιρα αυτής της αραβικής χώρας που αποτελεί έναν από τους top ταξιδιωτικούς προορισμούς. Την νησιά ερχόμαστε! Μιλάμε για ένα γρήγορο και ξεκούραστο ταξίδι στις μεσογειακές ακτές της Βόρειας Αφρικής. Έναν εντελώς διαφορετικό πολιτισμό που απέχει μόλις 2 ώρες και 1/4 από την Ελλάδα. Ανυπομονώ να βρεθώ σε αυτό το μαγικό σκηνικό.
2: Μόλις φτάσαμε, την είδα σε την Ισία.
3: 12 η ώρα πετάξαμε το βράδυ από Αθήνα και 12 η ώρα είμαστε εδώ. Η παραγωγάρα σταματάει το χρόνο. Και τώρα θα μπορούσαμε να πούμε το τραγούδι. Παρ' όλα αυτά, η αρχιτάκτρια μας γράφει εδώ πέρα ότι δεν είμαστε για τίποτα και πάμε για ύπνο. Αλλά εμείς είμαστε ξεκούραστοι, μπορεί να κάνουμε και τίποτα. Αν και από ό,τι βλέπω το πρόγραμμα αύριο είναι πολύ, έχει πολύ ενδιαφέρον, οπότε πάμε λεωφορείακι, ξενοδοχείο και μάλλον θα την πέσουμε.
4: Καλημέρα από την Ιδά. Είμαι στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και θα σας δείξω τώρα τη θέα, γιατί χθες το βράδυ δεν φαινόταν, για να μην έχουμε σύννεφα ανάμεσά μας. Είδα εδώ πέρα, η Τίνιδα από ένα σκονισμένο παράθυρο.
2: Το ξενοδοχείο μας είναι στο κέντρο, οπότε τώρα πάμε βόλτα με τα πόδια. Και για καλή μας τύχη, με το που βγαίνεις, δίπλα έχει τράπεζα για να αλλάξουμε λεφτά στο τοπικό νόμισμα, να κάνουμε μερικά. Και ακριβώς δίπλα πάμε να πάρω κάρτα SIM για να έχω gigabyte. Μεγάλο μυστικό. Πάντα όταν πηγαίνετε σε τέτοιες χώρες, αγοράζετε κάρτα SIM. Μην άνοιξε το κινητό ποτέ, η χρέωση είναι αλλού. Αλλαγή SIM με τα μουσικής.
3: The song, the song.
5: La mona mona baby.
2: Ωραία περνάνε εδώ, ε! Αυτή η πύλη είναι η πύλη για την παλιά πόλη. Εδώ πέρα παλιά ήταν η θάλασσα. Οπότε παλιά λεγόταν η πύλη της θάλασσας. Πιο μετά προς τα Γάλλια ονομάστηκε η πύλη της Γαλλίας και τώρα εγώ την ονομάζω η καμάρα της νησίας. Οπότε όποιοι φοιτητές εδώ πέρα έρχεστε, γιατί δεν ξέρω αν έχει φοιτητές εδώ πέρα, να βρίσκετε εδώ πέρα σε αυτή την πύλη. Και παίρνετε στην παλιά πόλη, τα λέτε και μια χαρά όλο κομπλέ. Θα περάσω με πάρα πολύ ύφος από αυτή την πύλη. Με εμπνέει. Είμαστε στη Μεντίνα, την σκεπαστή αγορά της Τίνιδας. Εδώ, παιδιά, είναι ένας λαβύρινθος από ιστορικά μνημεία, αρώματα, γεύσεις, παραδοσιακές τέχνες, υφάσματα. Και καλό εδώ είναι να φεθείτε ελεύθεροι και να εξερευνήσετε την κάθε γωνιά που έχει εδώ. Αυτό θα κάνουμε κι εμείς, αν δεν χαθούμε.
1: Πρόκειται για έναν τύπο καστροπολιτείας του Ισλάμ που συναντάμε κυρίως στη Βόρεια Αφρική. Η Μεντίνα είναι χαρακτηρισμένη από την UNESCO ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από το 1979. Εδώ δεν υπάρχουν αυτοκίνητα και μηχανές, μόνο πεζοί που σε διανύζουν τα στενά σοκάκια για να θαυμάσουν τα περίπου 700 μνημεία που βρίσκονται στην περιοχή.
6: Can you read your name same color here Arabic?
3: Ah, okay.
6: Quickly.
3: How many time?
6: 1 minute, believe me.
3: 1 minute?
6: Yes.

0: Ρε Ρεκόσμε.
1: Ρεκόσμε, σε. Παραγωγάρα. Περαμόζουν καλιέρα.
0: I want to go to Al Zaytuna.
1: Al Zaytuna, here, 5 minutes.
0: Ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα εδώ μέσα στη σκεπαστή αγορά είναι αυτό, το μεγάλο τζαμί Al Zaytuna ή αλλιώς το τέμενος της Ελιάς. Πώς τα λέω έτσι, έχω ξεφύγει, ε.
2: Πρόκειται για το μεγαλύτερο και πιο παλιό τζαμί της πόλης. Καλύπτει περίπου 5.000 τετραγωνικά μέτρα σε έκταση και έχει 9 εισόδους. Λένε ότι μετά την πλήρη καταστροφή της Καρχιδόνας το 698 μετά Χριστόν, στη θέση της οποίας βρίσκεται σήμερα η Τίνιδα, υλικά που διασώθηκαν όπως οι κολόνες επαναχρησιμοποιήθηκαν για την ανέγερση του ναού.
0: Δυστυχώς δεν μπορούμε να μπούμε μέσα, επιτρέπεται είσοδος μόνο σε μουσουλμάνους. Οπότε ευκαιρία να κάνουμε καμιά γύρα ακόμα, να κάνουμε κανένα παζάρι. Είμαστε πολύ δυνατοί στις παζάρια. Hello. I'm a very good seller from Greece. I want 10%.
3: Είναι from feedback.
0: Okay, το δέχτηκε, νομίζω. How much?
3: Sir, 25 dinar.
0: 25 dinar. Perfect. Τώρα δεις θα γίνει η πώληση. Hello, do you want? Very good. Hello. Do you want? 25, 27, 20. Free. Ούτε free, ούτε τζάμπα δεν το παίρνω. Τι γίνεται! My friend, do you want? Free. Κανείς. Do you want? 10 and 10, 20. Τι γίνεται, γιατί έτσι. Τι φάση, οι παντόσφαιρες, δεν είναι εγώ. Hello. Hi. Hello. Do you want this? This. Ήρθε πελάτης. Very good.
4: Μαλάχαρ.
0: How much?
3: 15
0: dinar. We give the 10 dinar.
3: No.
0: No. Yes. I'm here for you.
4: Thank you.
0: I'm the best seller in Greece. Θα δοκιμάσω και από αλλού. Και με άλλο προϊόν. Εντάξει, τώρα χρυσή παντόφλα, ρε φίλε. Hello.
5: Welcome.
0: Salam alaikum. I'm the best seller in Greece. Percent, yes. Yes, this. Hello. Very good quality. Very good quality.
5: No, not like this. Not
0: yes,
5: like
0: yes,
5: this.
0: Yes.
5: Greco. Not like this.
0: Greco. Καλημέρα, καλησπέρα και καλή βραδιά. How you sell?
6: Inside,
0: I take the client here.
6: No, come my friend, we have a...
0: Come my friend.
6: Yes, something like
0: and
6: that.
0: And you do something like this, my friend, yeah. Give me your money, my friend.
6: Yeah, give me your money, my friend. Not like this. Give me your money, my friend.
0: And how much this...
6: 35 dinars, like 10 euros.
0: Με τη μίγα ή χωρίς. Να κάτι που σε βάζει κατευθείαν μέσα στη τοπική τους κουλτούρα. Παραδοσιακό καφενείο, ό,τι καλύτερο. Πάμε να το δούμε μέσα. Έχει ναργιλέ πάντα, καφέ και τσάι. Hello, do you have Action 24? Action 24. TV channel, Action 24. No. Δεν πιάνει κάτι 24 την Ισία. Τρομερό το καφενείο, μου άρεσε πάρα πολύ. Hello. Do you have the caffeine? Without caffeine. Καφέ without caffeine, the caffeine. The caffeine. Without caffeine, no caffeine. No, only with caffeine. How much is espresso and an argile?
7: Espresso, 2 dinar.
0: 2 dinar?
7: 5 dinar.
0: 5 dinar. Perfect. Okay. One espresso and one argile. Flavors? Oh. My friend, smell.
8: It's good.
0: Wow. Perfect.
8: Oh, Gaps. Yes, my name is Gaps.
0: This is mine. Αυτοί είμαστε. Α, δες που είναι η ζάχαρη. Seven. Five. One. Two. It's okay. Δηλαδή πληρώσαμε 2,5 ευρώ για έναν καφέ και έναν ναργιλέ. Νάτος, δες εδώ. Ωρε, φορτσάρισμα. Δες εδώ. Και ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε ναργιλέ την Ισίας. Και καφεδάκι την Ισίας με 2,5 ευρουλάκια. My name is Ανθόπουλος. Ανθόπουλος. Είδες, με υποδέχτηκαν με λουλούδια λόγω του ονόματός μου.
9: Thank you.
0: Γαρυφαλό σταυτή και πονηριά στο μάτι. Η τσέπη πάντα άδεια, μα η καρδιά γεμάτη. Γαρυφαλό σταυτή και η καρδιά στεφτεί.

0: Ήρθαμε στην αρχαία Καρχιδόνα, η οποία είναι μισή ώρα από την Τίνιδα. Πάμε να τη δούμε, γιατί στο σχολείο μας είχαμε πρίξει για την Καρχιδόνα. Καρχιδόνα. Πάντως είναι από τα πιο σημαντικά ιστορικά μνημεία εδώ πέρα στην Τινησία.
1: Έξω από την πρωτεύουσα της Τινησίας κοίτονται τα ερείπια της αρχαίας Καρχιδόνας. Η κατάκτησή της από τους Ρωμαίους και αργότερα από τους Άραβες σήμαινε το τέλος της άλλοτε ισχυρής αυτοκρατορίας. Και σήμερα αυτά τα λιγοστά αρχαιολογικά ευρήματα είναι τα μόνα που μαρτυρούν την ύπαρξή της.

0: Η Καρχιδόνα ήταν μια από τις πιο πλούσιες και ισχυρότερες πόλεις του κόσμου. Ιδρύθηκε από τους Φοίνικες το 814 π.Χ. και έγινε μια από τις πιο δυνατές αυτοκρατορίες όλης της Μεσογείου. Εντυπωσιακή η Καρφιδόνα. Αυτή είναι η Καρχιδόνα και η Καρφιδόνα ήταν πάνω μάλλον. Πώς λέμε, άθητος, στη Χαλκιδική. Έχω εντυπωσιαστεί. Αλήθεια. Τρομερό σκηνικό. Και στη θάλασσα μπροστά, ε. Hello, for the sea. For the sea. We want to go to the sea. To the sea. For swims.
1: Swim?
0: Yes.
1: Yeah.
0: There.
2: C'est marqué interdit.
0: Okay, okay. Thank you, maybe.
2: Là-bas aussi, peut-être.
0: Okay. Ωραίο, ε. Λες, για να πάμε στη θάλασσα, πρέπει να σκαθαρώσουμε αυτό το τοίχο, να έχει αυτό εδώ πέρα το εμπόδιο για να δεις τη θάλασσα. Η Καρχιδόνα είναι τόσο ωραία, έχει λουτράκι, γυμναστήρια, παλέστρες. Η καλύτερη πόλη στην αρχαία Εθνησία. Αλλά για να πας στη θάλασσα πρέπει να περάσεις αυτόν εδώ το τοίχο. Μπορείς να τον περάσεις ή όχι. Πού πάμε τώρα, χαθήκαμε, ε. Πραγματικά.

0: go. Φτάσαμε Χαμαμέτ. Στη ξενοδοχειάρα μας εδώ πέρα, πισινάρες, χαμός, θα φάμε σε λίγο. Και θα σας πω τώρα τρία πράγματα που δεν πρέπει να κάνετε στην Ινησία. Τώρα μου ήρθε, είδε την πισίνα και μου ήρθε. Ήρθα νερά, κατάλαβες. Δεν πρέπει να πίνετε νερό. Ποτέ εδώ, ούτε παγάκια. Και να μην τρώτε ομάλα λαχανικά. Να μην τρώτε ψαρικά σε βόλη ποιότητα σε εστιατόριο και γενικά να τα ψάχνετε λίγο με τα φαγητά. Και να κάνετε πολλά παζάρια. Μην παίρνετε όπου βρείτε. Κάντε το παζαράκι σας και πηγαίνετε δείτε και στο παρακάτω μαγαζί. Αυτά λέω να αποδείξω όπως είμαι με τα ρούχα. Να αποδείξω. Για να δούμε δωματιάρα. Εδώ στο Χαμαμέτ. Βεσέ, τουαλέτα ξεχωριστή από το βεσέ. Παραγωγάρα εδώ, δες εδώ. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα κρεβάτια για ένα άτομο, μια χαρά. Αν κοιμόμαστε 8 ώρες, θα κοιμηθώ 2 ώρες εδώ. 2, 2, 2, 2, 4, 6, 8. Θα βάλω ξυπνητήρα 2 ώρες. Και εδώ πέρα έχει ένα περίεργο, μου θυμίζει λίγο παλιό σπίτι σε χωριό αυτό, ε. Δεν θυμίζει λίγο έτσι. Για να δούμε ανοίγει, να δούμε λίγο τη φάση. Τρομακτικό θρίλερ, να τρομάξει από κάτω. Κάνουμε. μια χαρά, ε. Με ένα γρήγορο άλμα νομίζω κάνεις βουτιά στην πισίνα. Από εδώ, ό,τι πρέπει. Θα τους τρομάξουμε όλους. Μια χαρά. Και το πιο αστείο απ' όλα είναι ότι έχει τασάκι μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Καλό, ε!
1: Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Newell's Old Boys, Boca Juniors. Την Κυριακή στις 11 το βράδυ, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων, Sherlock Holmes, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
3: Economics and history and

0: politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
2: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
3: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
6: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
5: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
6: You're gonna feel it change, right?
5: Yeah.
6: It's beautiful. There you go.
5: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
7: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
8: Επιβιβαστήκαμε στο λεωφορείο και κατευθυνόμαστε προς το μοναστήρ. Είμαστε έτοιμοι για περισσότερη δράση. Αν και περισσότεροι από εμάς, όταν ακούμε για την πόλη μοναστήρ, πιστεύουμε ότι δεν ξέρουμε τίποτα για αυτήν, η αλήθεια είναι ότι την γνωρίζουμε πολύ καλά μέσα από την οθόνη του σπιτιού μας. Το μοναστήρ αποτέλεσε ένα από τα σημεία όπου πραγματοποιήθηκαν γυρίσματα για τη μεγαλύτερη θρησκευτική παραγωγή στην ιστορία. Τον Ιησού από τη Ναζαρέτ, του διάσημου σκηνοθέτη Φράνκο Τζεφιρέλη. Αλήθεια, και ποιος δεν έχει παρακολουθήσει δεκάδες φορές τον Ρόμπερτ Πάουελ στο ρόλο του Χριστού.
9: Σε αυτό εδώ το κάστρο, μπροστά ακριβώς στη θάλασσα, γυρίστηκε η σκηνή που ο Ιησούς μπαίνει στην Ιερουσαλήμ και τον υποδέχονται εκεί πέρα με δάφνες και διάφορα. Και το μόνο που έχω να πω τώρα είναι ένα.

Το τείχος που βλέπετε είχε μετατραπεί σε τείχος της Ιερουσαλήμ για τις ανάγκες των γυρισμάτων του Ιησού από τη Ναζαρέτ. Η πόλη πήρε το όνομά της από ένα γυναικείο μοναστήρι που ήταν χτισμένο σε στρατηγικό σημείο της περιοχής, έτσι ώστε να προστατεύεται από τις θαλάσσιες επιδρομές. Έπειτα, στη θέση του χτίστηκε το αραβικό φρούριο Ραμπάτ, που από τον 10ο αιώνα μέχρι και σήμερα στέκει αγέροχο. Η πόλη ήταν γενέτειρα του πρώην Προέδρου και αναμορφωτή της χώρας, Χαμπίμπ Μπουρκίμπα. Πίσω μου ακριβώς είναι το μαυσολείο του. Το όνομα του Χαμπίμπ Μπουρκίμπα στην Τινησία είναι συνυφασμένο με την ανεξαρτησία της. Αν κάνετε βόλτα περιμετρικά του κάστρου, βγάζετε γυαλιά και να κοιτάτε κάτω, όχι ευθεία, κάτω. Ουπ!

0: Δίπλα από το μαυσολείο είναι τα νεκροταφεία τους εδώ πέρα στο μοναστήρ. Μας είπαν ότι θάβονται στα 2 μέτρα βάθος και 2 μέτρα πλάτος επίσης έχει. Και όλους τους βάζουν τους νεκρούς να κοιτάνε προς τη Μέκα. Δηλαδή όλοι οι τάφοι είναι προς τα εκεί. Γιατί η Μέκα είναι προς τα εκεί.
1: Αφήσαμε πίσω μας το μοναστήρ και κατευθυνόμαστε προς το βερβερικό χωριό Ματμάτα. Εκεί οι άνθρωποι ζουν κάτω από την επιφάνεια της γης και προστατεύονται από τους καύσονες και τους θυελώδεις ανέμους.
0: Μόλις φτάσαμε στη Ματμάτα, είμαστε νότια της Τινησίας πλέον, κάνει πάρα πολύ ζέστη εδώ και κάναμε μια στάση για να φάμε παραδοσιακά. Θα φάμε κουσκούς με κοτόπουλο, φτιαγμένο μέσα σε ταζίν. Το ταζίν είναι ένα σκεύος που φτιάχνουν όλα τα παραδοσιακά τους φαγητά. Και πρέπει να δοκιμάσουμε όπως παντού. Παντού πρέπει να τρώτε local, αλλά να προσέχετε, να ρωτάτε αν έχετε κάποιον άνθρωπο, να τρώτε safe. Μας ήρθε την νησιακή σαλάτα, παραδοσιακή, όλα παραδοσιακά εδώ. Από ό,τι βλέπω τώρα έχει AS, αυγό, τόνο, αγγούρι. Αυτό είναι κάτι σαν πίτα γανιτή.
2: Καλή.
0: Αν και εγώ δεν είμαι πολύ της σαλάτας, θέλω μόνο κυρίως πιάτα. Αυτό πάντως που λένε ότι χορταίνουμε τη σαλάτα, δεν το καταλάβει ποτέ. Τι εννοείτε! Τι εννοείτε με αυτό που λέτε! Σε σάψα και πάρα πολύ. Μου έχει μουλιάσει το στόμα σαν να έχω πάει τον δίαδρο. Άντε κάνω φρονιμίδι τώρα.
2: Κουσκούς!
0: Ήρθε το κουσκούς με το κοτόπουλο. Τώρα έχει πάρα πολλά πράγματα μέσα. Έχει αυγά, το κοτόπουλο το βλέπω αυτό. Ξέρω τι είναι. Κολοκυθοκυφτές πρέπει να είναι. Πατάτα. Αλλά το κουσκούς. Πού είναι ρε, να το, χωμένο μέσα, βαθιά. Το κουσκούς είναι τέλειο, όμως. Πώς θα το φάμε έτσι.
2: Όχι!
0: Το τοπουλάκι. Καλό, πολύ καλό. Είναι πολύ ωραίο το πιάτο. Πολύ ωραία φάγαμε, πάρα πολύ νόστιμα. Προς το παρόν είμαστε καλά, μας φέρνει και γλυκό. Μέσα εδώ. Είναι φύλλο ουσιαστικά που έχει μέσα χουρμά. Ο χουρμάς είναι το νούμερο ένα φρούτο εδώ πέρα. Έχει παντού χουρμάδες. Για να δοκιμάσουμε. Πολύ ωραίο. Είναι σαν μελομακάρονο. Ακριβώς. Και λέγεται μακράτ. Είναι πραγματικά μοναδικό αυτό που θα δούμε τώρα στη Ματμάτα. Αυτά εδώ τα σπίτια δημιουργήθηκαν πριν πολλά χρόνια από αυτόχθονες που σκάψανε μέσα στη γη και δημιουργήσαν πολύ ωραία σπίτια τα οποία έχουν συνέχεια 17 βαθμούς. Ούτε air condition, ούτε τίποτα. Μια χαρά οι τύποι, ωραίοι. Εδώ στη Ματμάτα γυρίστηκε ένα σκηνικό από ταινία Star Wars του 1970. Την πρώτη ταινία Star Wars, αλλά το τέταρτο επεισόδιο τώρα στη σειρά. Του George Lucas, φυσικά του δημιουργού, ήταν το σπίτι εδώ του Luke Skywalker. Εδώ πέρα έκανε τα δικά του.
3: May the force be with us.
0: Λοιπόν, εδώ είναι το κρεβάτι τους. Κρεβατοκάμαρα, οπότε. Μια χαρά, ωραίο στρωματάκι. Μπαούλο, ρούχα, εδώ, μπαστούνια, μια χαρά, κάτω αυτά που πρέπει να βάζουν τα πράγματα. Εδώ είναι η τραπεζαρία τους, τρώνε μια χαρά και εδώ πέρα το θεματάκι για το νεράκι.
3: Εδώ είναι η κουζίνα.
0: Πού μυρίζει και τέλεια, δεν υπάρχει.
3: Έχουμε τίποτα καλά να φάμε.
0: Ωχ, έχει φαγητό. Θεϊκό. Κάτι με αυγά και περίεργα πράγματα. Ωραία. Καταπληκτική μυρωδιά. Πάμε να δούμε και το σαλόνι.
3: Δες εδώ.
0: Κάνε σαράζεις. Και έχει όντως πολύ σταθερή θερμοκρασία. Είναι πολύ ωραία. Και θα πέσουμε σε λίγο εδώ πέρα.
3: Nice. Very nice. This place. Very good. Ερε κόσμε.
4: Παρουγάρα.
3: Παραγουγάρα.
0: Παιδιά, πολύ ωραία, αλλά η αυτοκρατορία θα αντιεπιδεθεί άλλη φορά γιατί θα χάσουμε το λεωφορείο.
1: Yeah. επόμενος σταθμός μας το ρωμαϊκό αμφιθέατρο El Gem, το τρίτο μεγαλύτερο και καλύτερα διατηρημένο στον ρωμαϊκό κόσμο. Από το 1979 συγκαταλέγεται και στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
0: Μόλις ήρθαμε στην πόλη El Jam. Αυτό που αξίζει να δεις εδώ πέρα είναι αυτό εδώ το καταπληκτικό ρωμαϊκό αμφιθέατρο, το οποίο χτίστηκε με πρότυπο φυσικά το Κολοσσέο. Μοιάζουν ίδια, δεν είναι? Σαν να στη Ρώμη είναι. Χωράει 35.000 θεατές και εδώ μέσα ήταν οι μονομάχοι, τα άγρια ζώα, σκλάβοι και τα λοιπά αυτοκράτορες και γινόντουσαν αυτά τα φρικαλαία πράγματα, τα παλιά. Και αξίζει να μπεις και να δεις και κάτω τα υπόγεια μονοπάτια, την αρένα και όλα και τα σχετικά. Θα ήθελα να βγω στην αέρα, να το παίξω λίγο αυτοκράτορας. Ή μονομάχος να το παίξω. Μονομάχος, το έχω. Πάμε, πάμε. Τον έχω. Σε έχω. You're from here. Here. Gladiator from here. El Jam Gladiator.
4: Yes.
0: I'm Greek Gladiator.
4: Welcome.
0: Do you want to fight?
4: Later.
0: Later? Why not now? I'm in forma. Παραγωγάρα.
4: Παραγωγάρα.
0: Είδες, με νίκησε, είπε παραγωγάρα. Μπαίνουμε κάτω στο υπόγειο, να δούμε εδώ πέρα που ήταν οι μονομάχοι, τα άγρια ζώα κτλ. Είμαστε στο υπόγειο, κάτω ακριβώς από την αρένα. Καθώς προχωράς στο υπόγειο, έχει αριστερά και δεξιά κάποιους χώρους. Στους αριστερά χώρους, κυρίως, ήταν τα άλογα, τα άγρια ζώα και τα άρματα. Στους δεξιά ήταν οι μονομάχοι. Οι μονομάχοι που ζούσαν εδώ πέρα ήταν κυρίως σκλάβοι και όχι τόσο καλοί μονομάχοι. Οι πολύ καλοί μονομάχοι που είχαν πάρει πολλές νίκες, τους είχαν δώσει σπίτια και μέναν έξω. Στο κέντρο ακριβώς του υπογείου, εδώ πέρα κάτω από την αρένα, αριστερά και δεξιά έχει τις εξόδους για να ανέβεις ακριβώς πάνω στην αρένα. Δηλαδή από εδώ πέρα προχωρούσες, έτρεχες δυνατός και ανέβαινες πάνω να παλέψεις. Ενδιάμεσα έχει ασανσέρ που ανεβάζανε τα άρματα και τα ζώα. Και εδώ πέρα έτρεχε τρεχούμενο νερό για να πίνουν τα ζώα, σκλάβοι, τα άρματα. Είμαστε μέσα στην αρένα. Εδώ γινόταν ο χαμός. Είναι πολύ επιβλητικό, πολύ ωραίο.

0: του Αντρέας Παπαντρέου τη θέση εδώ, ε. Αριστοτέλους.
1: Αφού περάσαμε περιφερειακά τις πόλεις Γκαμπές και Σφάξ, καταλήξαμε στην Τούζ, γνωστή και ως η πύλη της ερήμου. Πρόκειται για όαση που βρίσκεται στην άκρη της Σαχάρας. Τα αμέτρητα φοινικόδεντρα, η λευκή αμόλοφη και η νομαδική ζωή θα σε γοητεύσουν με την πρώτη ματιά.
0: Φτάσαμε στην πόλη Τούζ, που σημαίνει 12 στα γαλλικά. Είναι νότια στην Τενησία, στην έρημο, οάσεις και τα λοιπά, και δίπλα μου είναι και 12 καμήλες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 ρε φίλε, όχι δεν το πιάσα. Θα δούμε το Ιω Βασίλεμα, τελειώνει η μέρα μας εδώ πέρα. Θα προσπαθήσω να την κάνω καμιά ερώτηση, να δω πώς περνάει εδώ στην έρημο και τα λοιπά.

0: Ξέρετε τι πάθαμε τώρα, ε. Επειδή αργήσαμε να κατέβουμε, μας πήραν τις καμήλες. Και πάμε με αυτό εδώ πέρα τον καροτσέρι, μέσα στην έρημο, για να πάμε να πάρουμε από εκεί τις καμήλες για να γυρίσουμε. Δηλαδή, θα κάνουμε την άλλη διαδρομή εμείς. Τρανσφερ. Και το ξέρουμε και με τα πόδια πιο γρήγορα θα πηγαίναμε. Δεν πάει μία. Με ένα άλογο, πού να πάει, ρε φίλε.
1: هذيك غاطية هذيك خافت من الجمال معاش راكبة. اوكي هكا اوكي. ذاك اوكي هاي.
0: يا خرا ايه. Χρόνια στις καμήλες. Είναι και ψηλή αυτή, ε. Τι γίνεται, φίλε, πώς περνάμε στην έρημο? Όλα καλά? Εδώ έχεις μαζέψει πράγμα για χειμώνα? Αυτές φιλαράκια σου οι δύο, εδώ. Τίποτα, δεν ψήνεται καθόλου, ε. Λέω, εκεί σταματάει. Πολύ ρομαντικός, ε. Με την αρσενική καμήλα και το φεγγάρι πίσω. Αυτός είμαι. Έπινα και καφεδάκι εδώ, άνετα. Έχει ωραίο χώρο εδώ πέρα, το βάζεις. Ναι. Όταν ήμουν μικρός στη Φλόρινα, είχα μια τραυματική εμπειρία από καμήλα. Πήγα στο ζωολογικό κήπο τότε που επιτρεπόντουσαν τα ζώα, αυτά τα άγρια, και ήταν μια καμήλα. Και πάω να τη δω, ήταν έξω, και κάνει ένα... Τι κάνει, ρε φίλε, φοβερό. Και με φτύνει! Με έφτιασε, φίλε, ολόκληρο μικρό παιδί. Ψυχικό τραύμα έχω πάθει από τότε. Αλλά το ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, να το ξεπερνάς. Γι' αυτό τώρα πήγα βόλτα με την καμήλα. Για να το ξεπεράσω. Εντάξει, πολύ καλή ήταν. Μια χαρά η βόλτα. Κανένα πρόβλημα. Μια χαρά, πάμε.
2: Καλή μου φίλη, τι κάνετε? Πάλι εδώ! Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του! Ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω! Εγώ τι θα κάνω?
3: Κούνα τώρα, γρήγορα!
2: Φώναξα τον Ζαν! Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη! Μόλις κάνει το κεφάλι κιμά!
3: Θα φτιάξουμε μπάμιες!
2: Μπάμιες! Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
4: Με αγάπη!
2: Σταμάτα, θα κλάψω! Χαίρεσαι που έρχεσαι, πες την αλήθεια!
5: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
2: Το επόμενο, παρακαλώ.
3: Το φαγητό είναι παρέα. Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
2: Γεια σας, καλή σας όρεξη.
6: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
3: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
8: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
9: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
10: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
6: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
3: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
6: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
11: Are you guys ready?
12: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
13: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
14: Ναι.
13: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
12: Για μικρούς και μεγάλους.
15: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
12: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
16: Αυτό δεν είναι καλό.
12: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
17: How do you like it?
18: We love it.
15: Πάστα!
12: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί, στο Action 24.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
19: Καλημέρα! Και καλημέρα στους άρχοντες εδώ!
20: Καλημέρα!
19: Κάτος! Κορτσάρουν, ε! Μας έχουν κορτσάρει!
21: Επιβιβαστήκαμε στο λεωφορείο μας και αφού προσπεράσουμε την πόλη και μπύλη, κάνουμε μια γρήγορη στάση στο Τσότ Ελ Τζερίτ, μια μεγάλη αλμυρή λίμνη που τον περισσότερο χρόνο καλύπτεται από αλάτι αντί για νερό. Ιδανικό σημείο για μια φωτογραφία που θα σας θυμίζει για πάντα αυτό το μοναδικό ταξίδι.
22: Είναι η αποξηραμένη λίμνο θάλασσα Τσότ Ελ Τζερίτ, 5.300 χιλιόμετρα.
0: Γι' αυτό είναι αλάτια. Για να βγαίνετε φωτογραφίες. Εδώ κάνουν στάση όλοι. Πάτε, φορτσάρετε στα αλάτια και βγαίνετε φωτογραφίες. Ωραίο μέρος. Κινηματογραφικό. Και έχει μια καμήλα εκεί πέρα. Από αλάτι, λες, δάνε.

0: Δύσκολα σπάει. Δες εδώ. Θα δοκιμάσω. Να. Καλύτερα όχι, ε. Ας βγάλουμε κάποια φωτογραφία εδώ πέρα. Είναι μαγικό το μέρος, παιδιά. Δίπλα στο Φίνικα. This salt
1: yes.
0: is for the salad or no?
1: Salad no.
0: No salad.
1: No.
0: Why?
1: For this one is for the bath.
0: For the bath.
2: For bath.
1: Yes.
0: Yes. Massage and the.
2: Massage rapid on smooth skin.
0: No salad. No only salad, bath.
2: Only
0: douche. Douche.
2: Yes.
0: Douche. The poly is the douche. Δίπλα λάτι. Άστο. Φτάσαμε στον προορισμό μας, την μεγαλύτερη όαση της Τινησίας, την πόλη Τόζερ. Πολύ ξακουστή πόλη, πολύ ωραία πόλη. Χαρακτηριστικά είναι, καλησπέρα, καλή βραδιά, αυτός είσαι, ωραίος. Χαρακτηριστικά είναι αυτά εδώ πέρα τα κτίρια, τα τούβλινα κτίρια, που είναι πάρα πολύ όμορφα παντού σε όλη την πόλη. Και επίσης φημίζεται για τους χουρμάδες. Έχει 500.000 χουρμαδιές εδώ. Οπότε, θέλουμε, δεν θέλουμε, θα τον φάμε το χουρμά μας. Δυναμωτικός πολύ είναι, δεν πρέπει να τρως πολλούς. Ή να φάμε πολλούς. Να φορτσάρουμε λίγο. Σαλάμ, σαλάμ. Χουρμάδες. Αυτό εδώ είναι ένα χαρακτηριστικό σπίτι εδώ στην πόλη Τόζερ. Κοιτάξτε την πόρτα. Δείτε τώρα τι γίνεται εδώ. Αν είσαι άντρας, ποιοι εγώ τώρα που έρχομαι εδώ, πρέπει να χτυπήσω το πάνω, το οποίο είναι πιο βαρύ και κάνει πιο βαρύ ήχο. Οπότε καταλαβαίνω από μέσα ότι είμαι άντρας και έρχεται μου ανοίγει ο άντρας. Αν ήμουν γυναίκα ή παιδί, το παιδί μπορεί, χτυπάω το κάτω, το οποίο έχει πιο χαμηλό ήχο και καταλαβαίνει και έρχεται να γίνει γυναίκα. Και αν είσαι ζώο, χτυπάς αυτό.
3: Thank you.
0: You are married?
3: Yes.
0: Yes. Now?
3: Now, now. Just now.
0: Just now?
3: Just now.
0: Oh, να ζήσουν τα παιδιά εδώ πέρα, δες. Παντρευτήκανε. In Greece, we have a song for the weddings. This song.
3: I feel so good.
0: This. Σήμερα γάμος γίνεται. Ωραίο περιβάλλει. Κάτι σούπερ
4: μαρουφία.
0: Αυτή είναι, φοβερή πατριά. Nice to meet you, my friend.
3: Thank you.
0: Thank you. Good life.

0: Κουρμάτο σουβλάκι.
1: Προσγειωθήκαμε εδώ, την είδα. Στην όλη την Ισία. Και φύγαμε μετά από εδώ. Και τώρα είμαστε εδώ, Τόζερ. Αλλού, ε! Περιμένουμε την άμαξά μας. Ανεβαίνουμε, θα πάμε μέσα από μια όαση καταπληκτική και θα καταλήξουμε στο Μουσείο των Χουρμάδων. Έχει πολλά είδη εκεί πέρα, θα δοκιμάσουμε λογικά. Και μετά παίζει να μην ξαναφάμε ποτέ χουρμά στη ζωή μας.
2: Γκρέκο! Γκρέκο!
1: Γκρέκο, Γκρέκο!
2: Καλημέρα, καλησπέρα!
1: Και καλή βραδιά! Ωραίος!
2: Τι, Λεσμπόνα!
1: Λεσμπόνα! Στις χώρες της Βόρειας Αφρικής είναι στην κουλτούρα τους να κινούνται με άμαξα. Και είναι must όταν έρθετε εδώ να πάρετε μια άμαξα. Γιατί τα μέρη που θα δούμε με την άμαξα και εδώ που πάμε είναι δύσκολα να τα δεις αλλιώς. Κάναμε στάση και μπήκαμε μέσα σε μια όαση.

Ανοπόλη, Κάστρα, Σικές. Κάτος. Ω, ωραίος, δες. Πολύ ωραία μυρωδιά. Μουσείο χουρμάδων. Θα δοκιμάσω. Από εδώ πέρα θα είναι safe. Από τα δέντρα δεν ψήνουμε και πολύ.

0: Τσάι με μέντα είπαμε. Ωραίο. Αν είσαι άρρωστος.
1: Taste. He understands French, okay, he will in Greece. You can?
2: Please.
0: Σαν μαλλί της γριάς. Και εδώ είναι το εργοστάσιο, ε. Ότι παραγωγή σε κατανάλωση. Φυτά, εργοστάσιο και κατανάλωση κατευθείαν. Δεν ήταν και πολύ μουσείο τελικά. Αλλά οκ, μια χαρά. Που φάγαμε μαλλί της γριάς από χουρμάδες, ό,τι πρέπει. Όλη η ζωή της Λυσίας είναι μέσα εδώ.
3: Εδώ παρουσιάζονται σκηνές της καθημερινής ζωής της Τινησίας του χθες με κάποια έφημα που ισχύουν ακόμη και στη σύγχρονη εποχή. Η ζωή στην κουζίνα, μια πιστή αναπαραγωγή ενός παλαιού χαμάμ, σκηνές από γάμους, αλλά και παραμύθια από τις χίλιες και μία νύχτες ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια σου.
0: Σαν το Ρόκι Μπαλμπόα, μετά τον αγώνα από τον Ιβάν Ντράγκο. Δες τι κάνεις εδώ. Έχει τις γλώσσες, 1, 2, 3, 4, 5, 6 γλώσσες, αγγλικά μία από αυτές. Πατάς και σου βάζει τις πληροφορίες του χώρου, να το πατήσω. Από εδώ. Άνοιξε το επόμενο. Θα μπορούσα να είμαι εδώ πέρα και να τους τα λέω. Να κάθομαι εδώ πέρα σοβαρός, να μπαίνουν μέσα και να... Εγώ το κάνω αυτό. Χαμπίπ, πήγαμε χθες. Και όλοι οι άλλοι με τη σειρά. Α, αυτός είναι τώρα. Kai Said. Και νομίζω ότι εδώ ήρθε η ώρα να πούμε... Game over. Θα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Έχουμε κι άλλα, ε. Συντονιστείτε.
3: Νομίζετε ότι την Ισία ήταν όλα αυτά? Όχι, κάνετε λάθος. Είναι ακόμη πολλά περισσότερα και ελπίζω να είστε έτοιμοι για τη συνέχεια. Τόση ιστορία, τόση ομορφιά, τόσες γνωριμίες και τέτοιες μοναδικές εμπειρίες δεν μπορείς με τίποτα να τις χορτάσεις σε ένα μόνο επεισόδιο. Το σταυροδρόμι των πολιτισμών, εκεί όπου Ρωμαίοι, Άραβες, Φίνικες, Τούρκοι και Γάλλοι άφησαν το στίγμα τους και δημιούργησαν τη σύγχρονη την Ισία. Όπως καταλάβατε, το ταξίδι μας σε αυτόν τον γοητευτικό τόπο συνεχίζεται. Άλλωστε, δεν είναι δυνατόν να χωρέσει ιστορία 3.000 χρόνων σε ένα μόνο επεισόδιο.

Παιδιά, πολύ ωραία, αλλά για αυτοκτονοϊδέ θα το πει αντιμέσω με τσιωδέα. Γιατί αυτή η μέσα μέσα μέσα. Παιδιά, πολύ ωραία, αλλά για αυτοκτονοϊδέ θα το πει αντιμέσω μέσα μα. Γεια σα, πιτσε γουίτσα γουίτσα. Θα πάμε να φάμε κάτι παραδοσιακό και συνεχίζουμε. Κάτι παραδοσιακό. Α! Τι έλα ρε, τα κοκοράκια ρε. Τι έγινε, αλλάζουμε φωνή.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Newell's Old Boys, Boca Juniors. Την Κυριακή στις 11 το βράδυ, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Θα άφηνες πίσω σου μια ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
5: Sideways in linen.
4: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
5: Oh, shit.
4: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
5: I can either go back to London and resume my old life.
6: Yeah, do that.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.
7: Κάνω μούτρα στο τάκι. Γιατί παρότι εγώ ήμουν εκεί όσο μίλαγε με την προσωπική σύμβουλο της Εθνικής για το Στεγαστικό, μαντέψτε πιανού το όνομα δεν μπήκε καν στο κουδούνι.
8: Μπούμπι μου, γι' αυτό σκας. Αυτό λύνεται όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η χώρα είναι βυθισμένη σε βαρύ πένθος για την απώλεια τριών ηρώων πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος στις πυρκαγιές της Κρήτης και του Γηθίου. Ανεξέλεγκτο μένεται το μέτωπο στο Ρέθυμνο, με τους θυελλώδεις ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων που καταβάλουν πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες. Τα εναέρια μέσα δεν έχουν σηκωθεί ακόμη εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν. Στη μάχη της κατάσβεσης έχουν πέσει και εθελοντές κάτοικοι των περιοχών. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν τιτάνια μάχη για να συγκρατήσουν τις πύρινες γλώσσες που έχουν κάψει πάνω από 25.000 στρέμματα. Εκενώθηκαν περιοχές του Ρεθύμνου, ενώ απομακρύνθηκαν κάτοικοι και τουρίστες με σκάφη του λιμενικού σώματος. Πάμε να δούμε πού καίνε αυτή την ώρα, πού βρίσκονται τα πύρινα μέτωπα. Στο χάρτη που έχουμε ετοιμάσει στο Ρέθυμνο, βλέπουμε είναι στο Ροδακινόκαμπο, στην Τριόπετρα, στον Ξυλόκαμπο και στον Άγιο Παύλο. Να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ και επιστρέφουμε με τις συνδέσεις μας.
1: Δραματικές είναι οι ώρες για ακόμα μία ημέρα στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου, καθώς η τεράστια φωτιά μένεται ανεξέλεγκτη.
2: Εδώ κινδυνεύσαμε, αλλά με την προσπάθεια όλων, με λάστιχα, με γουβάδες, με το ένα μετάλλο, ήταν και ο αέρας προς τα κάτω και έτσι την κλειτώσαμε.
1: Λόγω των ισχυρών ανέμων, τα εναέρια μέσα παραμένουν καθυλωμένα. Οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με 224 πυροσβέστες καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να ελέγξουν το πύρινο μέτωπο που έχει έκταση πάνω από 15 χιλιόμετρα.
3: Οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες οι οποίες μπορεί να φέρουν τη φωτιά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στην κατοικημένη περιοχή και στην Αγία Γαλήνη.
1: Η νύχτα στο νησί ήταν εφιαλτική.
4: Είναι, λέει, δύο άτομα κάπου εδώ εγκλωβισμένα.
1: Βίντεο ντοκουμέντο έχει καταγράψει τη στιγμή που στελέχη του λιμενικού σώματος κάτω από εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες και περιορισμένη ορατότητα λόγω των πυκνών μαύρων καπνών απεγκλωβίζουν 29 πολίτες με τη συνδρομή ναυαγοσωστικού και ιδιωτικών αλλιευτικών σκαφών.
5: Πολύ δύσκολα, γιατί δεν είχαμε βοήθεια καθόλου από κανένα.
1: Από τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά στο Ρέθυμνο, οι αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις απομάκρυναν πάνω από 8.000 κατοίκους και τουρίστες για την ασφάλειά τους. Περισσότεροι από 100 άνθρωποι φιλοξενήθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φεστού, όπου ο Δήμος με τη συνδρομή της περιφέρειας Κρήτης παρήχε στέγαση και υποστήριξη κατά τη διάρκεια της κρίσης. Με μάνικες στα χέρια, πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν τιτάνια μάχη για να συγκρατήσουν τις φλόγες που κατέκαψαν γεωργική και καλλιεργήσιμη γη, αγροτολιβαδικές εκτάσεις, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σπίτια και ζωικό κεφάλαιο.
6: Έχουν κάνει περίπου 10 σπίτια. Πριν λίγο πέρασε ο αντιπρόεδρος του χωριού, που μόνος του με ένα βιτίο έσωσε κάποια σπίτια.
1: Η φωνική πυρκαγιά ξεκίνησε από την περιοχή της Κρύας Βρύσης. Στο πέρασμά της άφησε πίσω δεκάδες καμένα σπίτια, αποθήκες, αλλά και ανυπολόγιστη καταστροφή στο φυσικό περιβάλλον. Την ίδια ώρα το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε τη σταδιακή επιστροφή των επισκεπτών στα καταλήμματά τους, όπου αυτό κρίνεται ασφαλές. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση αποκατάστασης των ζημιών, ενώ συνεργεία του ΔΔΕ εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση των βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και στο οδικό δίκτυο. Στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή επιστροφή της περιοχής στην κανονικότητα.
0: Πάμε αμέσως στο Μάνο Τριγώνη, και που βρίσκεται βέβαια στην Κρήτη, για να δούμε τι κατάσταση επικρατεί αυτή την ώρα στο Ρέθυμνο. Μάνο.
7: Ιωάννα, αυτή την ώρα στον Άγιο Παύλο έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση, ωστόσο καταγράφονται σοβαρές ζημιές σε επιχειρήσεις και αυλές κατοικιών. Να πούμε ότι το ενεργό μέτωπο αυτή την ώρα που προσπαθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να αντιμετωπίσουν βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή, λίγο πριν την Τριόπετρα, δηλαδή νοτιοδυτικά του Αγίου Βασιλείου. Να πούμε επίσης, Ιωάννα, ότι ο Δήμαρχος, ο κύριος Σταταράκης, μετά από επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, συμφωνήθηκε μέσα από το τηλεφώνημα να υπάρξει έκτακτη ανάγκη, δηλαδή να κηρυχθεί ο Δήμος Αγίου Βασιλείου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μέχρι τις 29 Οκτωβρίου, προκειμένου να επισπευθούν και οι διαδικασίες αποκατάστασης. Ακούσαμε και στο ρεπορτάζ ότι ο ΔΔΕ τρέχει να αποκαταστήσει την ηλεκτροδότηση στην περιοχή, ενώ να πούμε ότι και σταδιακά, Ιωάννα, οι τουρίστες που είχαν απομακρυνθεί προς το Δημοτικό Γυμναστήριο των Μυρών σιγά σιγά επιστρέφουν στα καταλήματά τους με τουριστικά πούλμαν ή ακόμα και με ταξί. Σιγά σιγά βλέπουμε και στα παραλιακά μέτωπα του Αγίου Παύλου αλλά και προς τα Σαχτούρια να ομαλοποιείται η κατάσταση αλλά και στις Μέλαμπες. Αλλά δυστυχώς, Ιωάννα, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το πυροσβεστικό έργο.
0: Βάλε μία ανωτελεία, Μάνο.
7: Από τον Πειραιά,
0: αναμένεται
7: να φτάσουν πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κρήτη.
0: Βάλε μια ανωτελεία, Μάνο. Ισχυροί άνεμοι λοιπόν πνέουν στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι. Οι θυελλώδεις άνεμοι φτάνουν τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Ο μετεωρολόγος μας Δημήτρης Παπαϊωάννου είναι εδώ για να μας πει τι κατάσταση επικρατεί αυτή την ώρα στην Κρήτη.
8: Είναι πραγματικά ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες στο νότιο Ρέθυμνο, εκεί που μένεται ακόμα η πυρκαγιά. Πνέουν άνεμοι 7 μποφόρ με ρηπές που ξεπερνάνε τα 90 με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Κοντά στην πυρκαγιά καταγράφονται και άνεμοι, όπως είπες, 125 χιλιόμετρα την ώρα. Η πυρκαγιά μένεται ακόμα στην περιοχή της Τριόπετρας και στην Αγία Παρασκευή και στο Ροδακινό Καμπό. Εκεί υπάρχουν συνεχείς αναζωπηρώσεις λόγω των θυελλωδών ανέμων. Κινείται αργά προς τα δυτικά το μέτωπο αυτό. Οι άνεμοι θα συνεχιστούν με πολύ μεγάλη ένταση και τις επόμενες ώρες θα συνεχίσουν να φτάνουν στα 8 με 9 τοπικά μποφόρ στο νότιο Ρέθυμνο.
0: Έχουμε ξαναδεί
8: αύριο
0: 125 χιλιόμετρα την ώρα.
8: Είναι ακραίες οι ρηπές στη νότια Κρήτη.
0: Και είναι και το γνωστό μικροκλίμα που δημιουργείται σε τέτοιες καταστάσεις, φωτιές.
8: Ακριβώς. Και ειδικά αυτή η περιοχή της νότιας Κρήτης, στο νότιο Ρέθυμνο, καταγράφει πολύ μεγάλες ρηπές όταν πνέουν βοριάδες, αυτοί οι βόρειοι άνεμοι, οι οποίοι ενισχύουν πάρα πολύ την πυρκαγιά και δυστυχώς σημειώνονται συνεχώς αναζωπηρώσεις. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να πέσουν ούτε αύριο, δεν πρόκειται να ξεσθενήσουν ούτε αύριο. Θα φτάνουν και πάλι τα 7 με 8 μποφόρ.
0: Μα γι' αυτό δεν μπορούν να σηκωθούν και τα ενέργεια μέσα.
8: Ακριβώς. Είναι μεγάλο πρόβλημα, γιατί ήταν ανεξέλεγκτη όλη τη νύχτα η πυρκαγιά. Και αυτήν την ώρα όμως χρειάζεται μεγάλη προσοχή στις αναζωπηρώσεις, κυρίως στο δυτικό κομμάτι της πυρκαγιάς, εκεί προς την Τριόπετρα και στην Αγία Παρασκευή. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή και τις επόμενες ώρες.
0: Όλη η μέρα λοιπόν θα είναι δύσκολη.
8: Ακριβώς.
0: Και το βράδυ και αύριο.
8: Και η αύριαν ημέρα.
0: Σε ευχαριστώ προς το παρόν, Δημήτρη. Μαύρη Τετάρτη η χθεσινή, κυρίες και κύριοι, για ολόκληρη την Ελλάδα και ειδικότερα για το πυροσβεστικό σώμα. Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος δίνοντας τη μάχη απέναντι στις καταστροφικές πυρκαγιές που ξέσπασαν στην Κρήτη και τη Μάνη. Στο νότιο Ρέθυμνο, κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς που έκαιγε ανεξέλεγκτα στη Νέα Κρύα Βρύση, έχασαν τη ζωή τους ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης. Οι δύο πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν στη φωτιά, προσπάθησαν να διαφύγουν, αλλά δεν τα κατάφεραν.
9: Η Ελλάδα θρύνει δύο ήρωες της πρώτης γραμμής. Δύο πυροσβέστες που έδωσαν μέχρι την τελευταία τους ανάσα μάχη με τις φλόγες στην Κρήτη, υπηρετώντας το καθήκον και προστατεύοντας ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Με δάκρυα στα μάτια λυγίζοντας, ένας εθελοντής πυροσβέστης περιγράφει τον πόνο και το βάρος που κουβαλούν παλεύοντας στο πύρινο μέτωπο μετά το θάνατο των δύο πυροσβεστών.
10: Πώς θα συλληπιτήριά μου τις οικογένειες. Για πρώτη φορά δύο οικογένειες δεν θα γυρίζουν τα παιδιά σπίτι τους. Είδαμε τα μάτια μου τα παιδιά.
9: Ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης έχασαν τη ζωή τους επιχειρώντας τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, όταν οι ακραίες συνθήκες που διαμόρφωσαν οι θυελλώδεις άνεμοι και ο πυκνός καπνός δεν τους άφησαν κανένα περιθώριο διαφυγής.
10: Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Η κατάσταση είναι τραγική, τίποτα άλλο.
11: Από εδώ και μέσα, πώς είναι τα πράγματα.
10: Τραγική. Καμένα σπίτια, καμένα αυτοκίνητα, καμένα ζώα. Τραγική. Δυστυχώς οι άνθρωποι δεν θα ξαναγυρίσουν πίσω.
9: Οι δύο άνδρες εγκατέλειψαν το πυροσβεστικό όχημά τους αναζητώντας διέξοδο, όμως εγκλωβίστηκαν μέσα στις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Βρέθηκαν νεκροί λίγα μόλις μέτρα μακριά από το όχημά τους, ενώ συνάδελφοί τους επιχειρούσαν σε απόσταση περίπου 20 με 30 μέτρων, χωρίς να μπορούν να αντιληφθούν τι συνέβαινε, καθώς ο πυκνός καπνός δεν επέτρεπε ορατότητα ούτε 2 μέτρων.
12: Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για τη διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.
9: Ο Παντελής Διαμαντάκης ήταν μόλις 25 ετών, γιος ιερέα και καταγόταν από την περιοχή του Αμαρίου. Είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και είχε ξεκινήσει να εργάζεται ως εποχικός πυροσβέστης. Είχε μόλις αναλάβει υπηρεσία αντικαθιστώντας άλλον πυροσβέστη στην απογευματινή βάρδια, όταν κλήθηκε να συμμετάσχει στην επιχείρηση κατάσβεσης. Ένας νέος άνθρωπος που είχε επιλέξει συνειδητά να υπηρετεί στην πρώτη γραμμή.
13: Δυστυχώς εγκλωβίστηκαν στη φωτιά όπως πηγαίνανε στον δρόμο. Από ό,τι με έχουν ενημερώσει και εμένα, διότι τις ακριβείς ανακοινώσεις θα τις κάνει πυροσβεστική. Εγκλωβίστηκαν, βγήκαν από το αυτοκίνητο και δυστυχώς κάηκαν.
9: Δίπλα του επιχειρούσε ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης με πολυετή παρουσία στο πυροσβεστικό σώμα ως πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης. Καταγόταν από το Γερακάρι Αμαρίου.
14: Όλη Κρήτη κλαίει μαζί με τις οικογένειές τους. Τα θερμά μου συλληπιτήρια για το στενό μου φίλο Μανώλη Στρατιδάκη, με τον οποίο η φιλία μας μετρούσε 37 ολόκληρα χρόνια. Ο Μανώλης ήταν ένας άνθρωπος με πλούσιο χαρακτήρα και ανοιχτή καρδιά για όλους.
9: Εκτός από την υπηρεσία του στην πυροσβεστική, είχε έντονη κοινωνική δράση, έχοντας διατελέσει πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου του χωριού του και συμμετέχοντας ενεργά στις πολιτιστικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες της περιοχής.
15: Υπηρέτησαν με ζήλο και υπέδειξαν μεγαλείο ψυχής κατά την πορεία τους στο σώμα. Πρωταρχικό τους μέλημα ήταν η διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.
9: Σήμερα η Κρήτη αποχαιρετά τους δύο ήρωες πυροσβέστες.
0: Θρήνος στο Ρέθυμνο για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον. Μάνο Τριγώνη, το τελευταίο αντίο, λένε σήμερα συγγενείς και φίλοι στον Παντελή και στο Μανώλη. Η κηδεία του 25χρονου πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο Ναό Αγίου Νεκταρίου Επισκοπίου Φουρφουρά Αμαρίου, ενώ η κηδεία του 58χρονου Μανώλη θα γίνει στις 5 το απόγευμα στο Γερακάρι.
7: Σε βαρύ κλίμα πέθος λοιπόν, Ιωάννα, πραγματοποιούνται οι κηδείες σήμερα των δύο ηρώων, όπως τους χαρακτήρισε η Δημοτική Αρχή του Αμαρίου, η οποία μάλιστα κήρυξε και τριήμερο πένθος.
0: Και εδώ βλέπουμε εικόνες από την κηδεία του 25χρονου Παντελή. Ναι, Μάνο.
7: Συγκλονιστικές οι στιγμές στην ευρύτερη περιοχή του Αμαρίου, φίλοι, συγγενείς αλλά και συνάδελφοι των δύο άτυχων ηρώων, όπως τους χαρακτήρισε και ο Δήμαρχος ο κύριος Μουρτζανός, βρέθηκαν στην νεκρόσιμη ακολουθία. Να πούμε ότι στις 5 αναμένεται να τελεστεί η νεκρόσιμος ακολουθία του 58χρονου εποχικού πυροσβέστη, ο οποίος και εκείνος έχασε άδοξα τη ζωή του κατά τη διάρκεια του καθήκοντος. Να πούμε ότι συνεχίζονται οι επαφές των τοπικών φορέων με την κυβέρνηση προκειμένου να επισπευθούν και οι διαδικασίες αποκατάστασης στην ευρύτερη περιοχή. Να πούμε επίσης, Ιωάννα, ότι μέχρι και το βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή προκειμένου να μπορέσουν να περιορίσουν τα καντιλάκια που συνεχώς δημιουργούνται
0: σε πλήρη εξέλιξη, ούτως ή άλλως.
7: Του σπηλίου. Είναι επικίνδυνη η κατάσταση λόγω των θυελλωδών ανέμων. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Παπαϊωάννου ότι και σήμερα και αύριο η κατάσταση θα είναι δύσκολη. Ενώ και με ό,τι μέσα διαθέτουν οι κάτοικοι των περιοχών αυτών, προσπαθούν να διαφυλάξουν τις περιουσίες τους.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο. Μοναχοπέδι από το Αγρίνιο ήταν ο 27χρονος πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του στο Γήθιο. Υπηρετούσε ως υποδιοικητής, Βασιλεία Μανοπούλου.
16: Και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σημείο κοντά όπου εκδηλώθηκε η φωτιά και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Σπάρτης, όπου εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Ο νεαρός αξιωματικός υπηρετούσε ως υποδιοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γηθίου και βρέθηκε, όπως είπαμε, στο σημείο εκτός της περιμέτρου, ενώ αίτια για τον θάνατο του αναμένεται να δώσει ιατροδικαστική εξέταση. Να πούμε ότι ένα βαρύ πένθος έχει καλύψει την τοπική κοινωνία του Αγρινίου και συγκεκριμένα τον Άγιο Κωνσταντίνο, που εκεί καταγόταν ο 27χρονος. Ήταν το μοναχοπέδι ενός εκπαιδευτικού της περιοχής, ο μοναχογιός του. Υπηρέτησε και έφυγε στο καθήκον. Και
0: κρίμα, δεν υπάρχουν λόγια, Βασιλεία. Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε βαρύ κλίμα συνεδριάζει το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο της σεζόν. Φυσικά ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε την εισήγησή του με το συλληπιτήριο μήνυμα για τους πυροσβέστες που χάθηκαν. Στο Μέγαρο Μαξίμου είναι ο Κώστας Αλατζάς. Κώστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε μάλιστα ότι έχουμε δύσκολες μέρες μπροστά μας.
17: Βεβαίως. Και πέρα από τα συλληπιτήρια που εξέφρασε για τους τρεις πυροσβέστες που χάθηκαν εν ώρα καθήκοντος χθες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η πολιτεία βρίσκεται στο πλευρό των οικογενειών τους, ενώ ταυτόχρονα αναλαμβάνει δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην εισαγωγική του τοποθέτηση στις μέγκα πυρκαγιές που μένονται τα τελευταία 24 ώρα σε Γαλλία και Ισπανία, στη συμβολή των ελληνικών μέσων αεροπυρόσβεσης και συγκεκριμένα στα δύο Καναντέρ που βοήθησαν στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών στις δύο ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στη δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση γύρω από την επάρκεια των πυροσβεστικών μέσων. Ο Πρωθυπουργός υπενθύμησε ότι η ελληνική κυβέρνηση ήταν εκείνη που το προηγούμενο διάστημα είχε πρωταγωνιστήσει προκειμένου να επανελειτουργήσει η γραμμή παραγωγής των Καναντέρ από την καναδική εταιρεία, και στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα προμηθεύτηκε 7 καινούρια Καναντέρ τύπου CL515, ένα εκ των οποίων, το πρώτο δηλαδή, αναμένεται να ενταχθεί στις τάξεις του πυροσβεστικού σώματος το 2028, Ιωάννη.
0: Κώστα, θα σε δούμε ξανά σε λίγο, να ακούσουμε το μήνυμα του Πρωθυπουργού.
18: Θα ήθελα, ξεκινώντας, να εκφράσω εκ μέρους όλου του Υπουργικού Συμβουλίου την βαθιά μας θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών οι οποίοι έπεσαν στις μάχες με τις φλόγες, προσπαθώντας να σώσουν τους συμπολίτες τους και τις περιουσίες τους, όπως βέβαια και του πυροσβέστη μας που απεβίωσε στο Γήθιο. Η πολιτεία τους τιμά, στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της, ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση. Έχουμε ακόμα μπροστά μας δύσκολες μέρες και έναν παραδοσιακά δύσκολο μήνα. Μήνας Αύγουστος, θέλω πραγματικά να ζητήσω από όλους τους συμπολίτες μας τη μέγιστη προσοχή.
0: Ένας λεπτού συγγύη είχαμε στη Βουλή για τον τραγικό θάνατο των τριών πυροσβεστών. Πριν από λίγο και ο Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την τραγωδία στα πύρινα μέτωπα. Να τον ακούσουμε.
19: Χθες είχαμε ένα τραγικό γεγονός, τον άδικο θάνατο τριών συνανθρώπων μας πυροσβεστών πάνω στο καθήκον, στη μάχη με τις φλόγες, στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν ζωές και φυσικό πλούτο, έχασαν τη ζωή τους. Γι' αυτό απευθύνομαι στις οικογένειές τους και στο πυροσβεστικό σώμα και εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια.
0: Δύσκολη ήταν η νύχτα και στο Πλωμάρι, κυρίες και κύριοι. Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη με τη φωτιά, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή δυσκόλευσαν τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων. Καλύτερη είναι η εικόνα σήμερα, Μαρίζα Λιναρδάτου.
20: Πράγματι, Ιωάννα, η εικόνα είναι βελτιωμένη, ωστόσο εξακολουθούν εθελοντές και πυροσβέστες να δίνουν μάχη με διάσπαρτες εστίες όπου υπάρχουν στην περιοχή. Βρίσκονται λοιπόν σε πλήρη επιφυλακή μαζί με εθελοντές, καθώς και σήμερα πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Στο σημείο αυτή την ώρα επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 19 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή επίσης παρέχουν οι δροφόρες του Δήμου Δυτικής Λέσβου, ενώ σε ετοιμότητα παραμένει η ελληνική αστυνομία, καθώς και τα περιπολικά του λιμενικού σώματος.
0: Ενώπιον της Εισαγγελικής Αρχής της ΣΥΡΟ οδηγούνται οι 4 συλληφθέντες για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων της Πάρου.
20: Και πρόκειται, Ιωάννα, συγκεκριμένα για τον δήμαρχο, τον αντιδήμαρχο, έναν υπάλληλο οδηγό απορριμματοφόρου, καθώς και έναν εργολάβο του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων, οι οποίοι επιβιβάστηκαν σε πλοίο της γραμμής, συνοδεία ενστόλων, προκειμένου να οδηγηθούν ενώπιον της εισαγγελίας ΣΥΡΟΥ, καθώς σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Τώρα στους συλληφθέντες επιβλήθηκε ήδη διοικητικό πρόστιμο που ξεπερνά τις 8.000 ευρώ και αυτό που εξετάζουν οι αρχές είναι το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προήλθε από αυτανάφλεξη των απορριμμάτων ή από εστία καύσης που βρισκόταν μέσα στη μάζα τους, Ιωάννα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρίζα. Πρώτο θέμα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης είναι οι φωτιές στη χώρα μας, αλλά και ο τραγικός θάνατος των τριών πυροσβεστών, Σπύρο Μουζακίτη.
21: Εκτενείς λοιπόν είναι οι αναφορές σήμερα στα διεθνή μέσα για τις πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει τα τελευταία 24 ώρα στην Ελλάδα και κυρίως στην Κρήτη. Σε δημοσίευμά του το πρακτορείο Reuters αναφέρει τρεις Έλληνες πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους καθώς οι πυρκαγιές εξαπλώνονται προς τα ανατολικά της Ευρώπης. Το δημοσίευμα αναφέρεται στους δύο πυροσβέστες που άφησαν την τελευταία τους πνοή στην Κρήτη και στον 27χρονο που έχασε τη ζωή του στο Γήθιο από παθολογικά αίτια. Το Euronews έχει τίτλο «Πυρκαγιές στην Ελλάδα, εκτός ελέγχου η φωτιά στο Ρέθυμνο της Κρήτης». Πάνω από 220 πυροσβέστες έχουν ρηχτεί στη μάχη για την πυρκαγιά στην Κρήτη, γράφει το Euronews. Ενώ ο Guardian, ο Βρετανικός Guardian, έχει τίτλο «Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στην Κρήτη και στην υπηρετική Ελλάδα», ενώ η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλες πυρκαγιές.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Η Ευρώπη λοιπόν βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ακόμη καλοκαίρι ακραίων πυρκαγιών. Στη Γαλλία οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες, ενώ οι κάτοικοι προσπαθούν να προστατευτούν από τις συνέπειες της φωτιάς και του καπνού. Στη γειτονική Ισπανία οι κάτοικοι επιστρέφουν στις καμένες περιοχές και αντικρίζουν την καταστροφή που άφησε πίσω της η πύρινη λέλαπα. Δάση χάθηκαν, σπίτια καταστράφηκαν και ολόκληρες κοινότητες μετρούν τις πληγές τους.
2: Η Ισπανία μετρά τις πληγές της. Οι εικόνες από ντρόουν αποκαλύπτουν το εφεαλτικό αποτύπωμα της πύρινης λέλαπας.
3: Nos hemos criado aquí en estas montañas, hemos corrido, hemos tirado piedras, hemos hecho cabañas, hemos estado cobijados entre las copas de estos pinos magníficos. Es una ilusión. Es una ilusión que la perdemos.
2: Εκατοντάδες στρέμματα γης έχουν μετατραπεί σε ένα απέραντο μαύρο τοπίο. Σπίτια καμένα, δάση αφανισμένα και στάχτης εκεί όπου μέχρι πριν λίγες μέρες υπήρχε ζωή.
22: Sí.
2: Με αγωνία ανοίγουν τις πόρτες των σπιτιών τους, αναζητώντας ό,τι κατάφερε να γλιτώσει από το καταστροφικό πέρασμα της φωτιάς. Άλλοι αντικρίζουν μόνο από καΐδια. Άλλοι μετρούν τις πληγές που άφησε πίσω της η πύρινη λέλαπα. Οι αρχές στην Ισπανία έδωσαν το πράσινο φως για την επιστροφή των κατοίκων, έρωτας τις τελευταίες εντολές εκένωσης στην επαρχία Άβυλα και σε δύο ακόμα κοινότητες κοντά στη Μαδρίτη.
23: Son kilómetros volando desde el mismo punto de carga hasta las zonas de descarga. Viendo un paisaje desolador y la verdad es que es una pena porque estamos nosotros luchamos para defender yo creo el tesoro más grande que tenemos que son nuestros campos y nuestra naturaleza y es muy duro emocionalmente es muy duro.
2: Οι πιο ευνοϊκές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας βοήθησαν στον περιορισμό των πύρινων μετόπων, όμως η μάχη δεν έχει τελειώσει. Στη Γαλλία η εικόνα δεν είναι διαφορετική. Η πύρινη απειλή συνεχίζει να δοκιμάζει περιοχές που βρίσκονται στο έλεος του καύσωνα και των ακραίων θερμοκρασιών. Σπίτια, περιουσίες και αναμνήσεις χάθηκαν μέσα σε λίγες ώρες, αφήνοντας πίσω τους φόβο, αγωνία και ένα βαθύ αίσθημα αδυναμίας.
24: Ça fait très mal. Ça fait très très mal. Mais bon, bah, on se dit qu'on va se relever, mais c'est vraiment c'est un mur quoi qu'on se prend, c'est super brutal. Surtout le fait de sentir impuissant, c'est ça aussi le pire, c'est que. Enfin, à moi me dire que j'ai pas été là pour aider ou
22: ça va pas
2: Στη Ζηρό, δυτικά του Μπορντό, η μεγάλη πυρκαγιά πέρασε μια δεύτερη διαδοχική ήρεμη νύχτα και σύμφωνα με τις αρχές παραμένει υπό έλεγχο. Στον Μπορντό οι κάτοικοι φορούν μάσκες για να προστατευτούν από το πυκνό επικίνδυνο νέφος που άφησε πίσω της η καταστροφική πυρκαγιά.
25: Les autorités locales sanitaires ont prévu

0: αναγκάζοντας τις αρχές να προχωρήσουν στην προληπτική απομάκρυνση εκατοντάδων κατοίκων.
1: Η Τουρκία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα μεγάλο κύμα δασικών πυρκαγιών. Συγκεκριμένα υπάρχουν 9 ενεργά μέτωπα με περισσότερους από 3.500 πυροσβέστες να επιχειρούν για τον περιορισμό της πύρνης Λέλαπας. Το μεγαλύτερο μέτωπο καταγράφεται στην περιοχή της Μούγλας, όπου εκατοντάδες πυροσβέστες επιχειρούν με τη συνδρομή περισσότερων από 20 πυροσβεστικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων. Οι άνεμοι και οι υψηλές θερμοκρασίες δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, επιτρέποντας τις φλόγες να ξαπλώνονται πολύ γρήγορα. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, απομακρύνθηκαν προληπτικά περισσότεροι από 200 κάτοικοι, καθώς και ασθενείς από νοσοκομείο στην περιοχή της Μούγλας. Πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει επίσης και στην Ατάλεια, στη Μανίσα, στην Αντιγιαμάν και στην Παλικεσίρ, με τις επιχειρήσεις κατάσβεσης να συνεχίζονται.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα δύσκολη θα είναι, μάλλον ακόμα πιο δύσκολη θα είναι η αυριανή ημέρα. Τι δείχνει ο χάρτης επικινδυνότητας που βγήκε πριν από λίγα λεπτά, θα μας πει ο μετεωρολόγος μας Δημήτρης Παπαϊωάννου.
2: Ακόμα πιο δύσκολη, Ιωάννα, γιατί προστίθονται και άλλες περιοχές σε πολύ ψηλό κίνδυνο.
0: Η μισή χώρα είναι πορτοκάλι.
2: Ακριβώς. Η μισή χώρα σχεδόν είναι σε πολύ ψηλό κίνδυνο αύριο. Περιοχές, οι Κυκλάδες, η Κρήτη που μένεται ακόμα η πυρκαγιά, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία, η Αττική και αύριο σε πολύ ψηλό κίνδυνο, η Εύβοια, Βιωτία, Φωκίδα. Και προστίθενται και η Τρολοκαρνανία και η Αχαΐα και η Ηλία και μεγάλο μέρος της Ανατολικής Πελοποννήσου, ολόκληρη Ανατολική Πελοπόννησο, Αρκαδία, Κορινθία, Αργολίδα και η Λακωνία σε πολύ ψηλό κίνδυνο για πυρκαγιές αύριο. Σε ψηλό κίνδυνο μεγάλο μέρος της χώρας, μόνο τμήματα της Βόρειας Ελλάδας θα είναι σε μεσαίο κίνδυνο αύριο. Μια μέρα με θυελώδεις βοριάδες και αύριο με βοριάδες στα 8 μποφόρ τοπικά μέσα στο Αιγαίο, αλλά και σε περιοχές της Ανατολικής Υπηρετικής χώρας. Πολύ δύσκολη μέρα και η αυριανή. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή και αύριο.
0: Τρομακτικό ακούγεται όλο αυτό και ειδικά για την Κρήτη που δοκιμάζεται.
2: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Μεταφερόμαστε ξανά, κυρίες και κύριοι, στο Μέγαρο Μαξίμου. Κώστα Αλατζά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε στους υπουργούς ότι κανείς δεν επαναπαύεται με το κυβερνητικό σχέδιο να είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναφέρθηκε στον απολογισμό του κυβερνητικού έργου και στο Ταμείο Ανάκαμψης.
3: Καμία χαλάρωση στην παραγωγή του κυβερνητικού έργου ήταν το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Στο Υπουργικό Συμβούλιο κυριάρχησαν τρία θέματα. Το πρώτο έχει να κάνει με την κατάσταση των ελληνικών δρόμων και την οδική ασφάλεια, ένα ιδιαίτερα επίκαιρο ζήτημα τους καλοκαιρινούς μήνες, οπότε αυξάνονται οι μετακινήσεις των Ελλήνων πολιτών και υπάρχει και μεγάλη προσέλευση τουριστών. Το δεύτερο ζήτημα είχε να κάνει με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, με αφορμή την ψήφιση σήμερα της νομοθετικής μεταρρύθμισης που φέρνει η κυβέρνηση στη Βουλή, στην Ολομέλεια, για την συγχώνευση των δεκάδων φορέων που διαχειρίζονται το νερό στη χώρα. Και το τρίτο θέμα ήταν η πορεία των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η οδική ασφάλεια είναι ένα στίχημα διαρκείας, τόνισε στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφέρθηκε στο νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας που έχει θεσπίσει η πολιτεία, αλλά και σε μια σειρά από δράσεις που, όπως είπε, φαίνεται να έχουν θετικό αποτέλεσμα. Μόλις το 2026, μόνο το 2026, εξαιτίας των ελέγχων που γίνονται, μειώθηκαν κατά 31% τα θανατηφόρα ατυχήματα. Οι δράσεις αυτές θα συνεχιστούν με την παρακολούθηση των βασικών οδικών αξώνων της χώρας με αυξημένες δυνάμεις της τροχιάς και με τεχνικά μέσα. Σε ό,τι αφορά τώρα τη διαχείριση του νερού, ο κύριος Μητσοτάκης εξαπέλυσε επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι με την νομοθετική πρωτοβουλία που ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, καταραίει το αφήγημα περί ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης του νερού. Το νερό διατηρεί, η διαχείριση του νερού διατηρεί το δημόσιο χαρακτήρα, επισήμανε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε ό,τι αφορά τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, υπενθύμισε ότι μέχρι το τέλος Αυγούστου έχουν να ολοκληρωθούν συνολικά 117 έργα υποδομής στην ελληνική επικράτεια.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ και να παρακολουθήσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός.
4: Για την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης την 31η Αυγούστου, θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους για την συνεργασία σας σε αυτήν την πολύ δύσκολη και απαιτητική άσκηση. Θέλω να θυμίσω ότι 117 έργα και ορόσημα βρίσκονται σε εξέλιξη και προφανώς πρέπει όλα να ολοκληρωθούν όπως τα έχουμε προγραμματίσει μέσα στον επόμενο μήνα.
0: Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Γιώργο Παπαϊωάννου και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Έλα, Θεία, πού είσαι?
1: Εδώ δίπλα στο κατάστημα της Πρωτέργεια.
0: Έρχομαι.
2: Έλα κι εσύ σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια. Γιατί εδώ όλοι κερδίζουν. Απόλαυσε κορυφαία εξυπηρέτηση και ανακάλυψε προϊόντα και ενεργειακές λύσεις που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Και με το Πρωτέργεια Win More in Store, αν είσαι σε άλλο πάροχο, φέρε μας τον λογαριασμό σου και μπες στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Γιατί στην Πρωτέργεια είσαι πάντα κερδισμένος. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Καλό σας μεσημέρι. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ ολοκλήρωσε μια εντυπωσιακή μεταγραφή αποκτώντας τον Σιλβέν Φρανσίσκο. Ο Γάλλος Γκάρντ έφτασε στα ξημερώματα της Πέμπτης στην Ελλάδα για να υπογράψει για 3 χρόνια, με τους πράσινους να πληρώνουν 1 εκατομμύριο ευρώ στη Βιλερμπάν για το buyout του παίκτη.
3: Μία ακόμα μεταγραφική βόμβα ενεργοποίησε ο Παναθηναϊκός Άκτορ με τον Σιλβέν Φρανσίσκο να ντύνεται στα πράσινα. Ο πρώην παίκτης του Περιστερίου, της Μπάγερν και της Αλγκύρης βρίσκεται ήδη στην Αθήνα, αφήνοντας πίσω για λίγο τις διακοπές του στην Μύκονο. Η συμφωνία αφορά τριετές συμβόλαιο, διάστημα στο οποίο ο 28χρονος θα λάβει περίπου 10,7 εκατομμύρια ευρώ, με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να δίνει και 1 εκατομμύριο στη Βιλερμπάν ως ρήτρα αποδέσμευσης. Ο Γάλλος Γκάρντ αποτελούσε τον εκλεκτό του Ζέλικο Μπράντοβιτς για την ενίσχυση στον Άσο και μετά το ναυάγιο της μεταγραφής του στη Βιλερμπάν λόγω των οικονομικών προβλημάτων της γαλλικής ομάδας, το τριφύλι κινήθηκε άμεσα και ολοκλήρωσε τη σπουδαία μεταγραφή, προσθέτοντας το δυναμικό του έναν από τους κορυφαίους παίκτες της EuroLeague. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Φρανσίσκο είχε 14,6 πόντους με υψηλά ποσοστά ευστοχίας, 2 rebound και 5,8 assist κατά μέσο όρο σε 24 λεπτά συμμετοχή σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Αλγκύρης.
2: Στο ποδόσφαιρο τώρα, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών προκριματικών. Στο Europa League, ο δικέφαλος του Βορρά καλείται να υπερασπιστεί το υπέρ του 3-2 κοντά στην Δυναμό Κιέβου, ενώ για το Conference League ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται εντός έδρας κόντρα στην Πάξη με πρίκα το 2-1 στην Ουγγαρία.
4: Για τον ΠΑΟΚ, το εισιτήριο της πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό του Europa League περνάει από την Τούμπα. Με πρίκα την εκτός έδρας νίκη με 3-2 κοντά στην Δυναμό Κιέβου, ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για τη ρεβάνς χωρίς τον Τάχα Άλλη, ο οποίος τραυματίστηκε στο μάτς Πολωνίας. Ο τεχνικός των Θεσσαλονικιών Αλέσιο Λύση δεν θα έχει στη διάθεσή του επίσης τους Δεσπότοφ, Σορετίνε και Μεϊτέ, ενώ αναμένεται να δώσει φανέλα βασικούς σε Ελουστόντο και Μπάμπα Ράχμαν.
5: Είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για εμάς. Περιμένω ένα δύσκολο παιχνίδι. Είναι μια πολύ καλή ομάδα που παίζει καλό ποδόσφαιρο. Όπως είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι, παρουσίασαν ένα καλό σύνολο. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ σκληρά γι' αυτό. Περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι. Είμαστε αισιόδοξοι.
4: Σε περίπτωση πρόκρισης, ο δικέφαλος του Βορρά θα κονταραχτυπηθεί με τον νικητή του Άντερλεχτ Χάμαρμπι στον τρίτο προκριματικό του Europa League. Αποφασισμένος να τελειώσει τη δουλειά είναι και ο Παναθηναϊκός στη ρεβάνς του 2-1 με την Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό του Conference. Στο ΆΚΑ, μπροστά σε πάνω από 20.000 κόσμου, οι πράσινοι δεν θα έχουν τους τραυματίες Καλάμπρια και Ντέσσερς και τον ανέτοιμο Κρίστιανσεν. Φαν Τρόγκελεν και Ντουμπά διεκδικούν να θέσει στόπερ, ενώ Πελίστρη και Ζερουρί μια θέση στο δεξί άκρο της επίθεσης, καθώς ο Παναθηναϊκός θέλει να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά του σε σχέση με τον πρώτο αγώνα.
6: Obviously, I think all coaches and players wonder when you have a big chance then to put it in the net. It was not like that one week ago, and then we need to have to do better tomorrow. But to succeed, it's not just about scoring on your chances. It's also not to concede chances.
4: Αν προκριθούν, οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference την Βουλγάρικη ΤΣΕΣΚΑ 1948.
2: Παίκτης του Ολυμπιακού και με τη Βούλα είναι ο Γκουστάβο Σα. Το παιδί θαύμα του πορτογαλικού ποδοσφαίρου υπέγραψε ως δανεικός από την Nottingham Forest και προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις.
7: Such a big honor to be part of this club. I know the club really well. From Portugal, we all know that Olympiacos is the best club in Greece. So it's a big honor for me, big responsibility, and I'm here for that. I'm a midfielder. I can play in almost every position off the midfield, and I think I'm a smart player. I think I work for the team. All my decisions during the game are based on what the team needs.
2: Στο τένις τώρα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ιτήθηκε από τον Άλεξ Ντεμινόρ και ξέσπασε στη ρακέτα του. Στο Washington Open, ο Έλληνας τενίστας αποκλείστηκε από τον Αυστραλό στη φάση των 32 με 2-1 σετ. 6-4, 3-6, 6-3. Κατά διάρκεια του τρίτου και καθοριστικού σετ, ο Τσιτσιπάς δεν άντεξε και μετά από ένα break που δέχτηκε, έσπασε τη ρακέτα του. Αυτή ήταν η 15η του φετινή ήττα και έρχεται λίγες ημέρες μετά τον πρώτο φετινό του τίτλο στα χωμάτινα γήπεδα της Ελβετικής Κστάντ. Αυτό ήταν το ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Σούτζου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
8: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
9: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
10: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
11: Πάθος για τη δουλειά σου.
12: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
13: Ζωή των πιλότων. Σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
14: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με κατατόπους στη Ελώδη της Βοριάδας στο Αιγαίο και ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει γενικά αίθυρος καιρός. Λίγες νεφώσεις που πρόσκαιρα θα αυξηθούν αναμένονται γύρω από τα βόρεια ορεινά, χωρίς όμως να σημειωθούν φαινόμενα. Στο Αιγαίο θα πνέουν πολύ ισχυροί και τοπικά θυελώδεις βοριάδες 5 με 7 και στο κεντρικό τοπικά 8 με 9 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι 2 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει στα ανατολικά και βόρεια υπηρετικά στους 22 με 25, ενώ στα νησιά του Αιγαίου και τη δυτική Ελλάδα στους 25 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει 25 βαθμούς Κελσίου, με πολύ ισχυρούς βοριάδες 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις γύρω από τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα πέσει το βράδυ στους 25 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3 με 4 μποφόρ.

0: Την Παρασκευή, οι βοριάδες θα διατηρηθούν πολύ ισχυροί και τοπικά θυελώδη στο Αιγαίο μέχρι 8 μποφόρ. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σε όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να παραμένει υψηλή στη Δυτική Ελλάδα, ενώ στην Ανατολική κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλώς απόγευμα.
1: Λογαριασμό ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
6: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
7: Πάλι εδώ!
6: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του. Ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω. Εγώ τι θα κάνω?
8: Κούνα τώρα, γρήγορα.
6: Φώναξα τον Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μόλις κάνει το κεφάλι κιμά.
8: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
6: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
9: Με αγάπη.
6: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
10: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
6: Και επόμενο, παρακαλώ.
8: Το φαγητό είναι παρέα. Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
6: Γεια σας, καλή σας όρεξη.
4: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24. Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Newell's Old Boys, Boca Juniors. Την Κυριακή, στις 11 το βράδυ, ζωντανά και αποκλειστικά, στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
11: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.

Καλώς ήρθατε στο Ρέθυμνο, στην καρδιά της Κρήτης. Προστατευμένο από τα Λευκά Αιώρη και τον Ψιλορίτη. Μια πόλη γεμάτη χρώματα και αρώματα. Μείνετε μαζί μας, γιατί ένα ακόμη ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε. Η πόλη του Ρεθύμνου θεωρείται μια από τις καλύτερα καλοδιατηρημένες αναγεννησιακές πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όπως βλέπετε, υπάρχουν έντονα στοιχεία από τους ενετούς, μιας και που οι ενετοί έκαναν την πόλη του Ρεθύμνου ξακουστή στον τότε γνωστό κόσμο. Αργότερα ήρθαν και οι Τούρκοι, όπου άφησαν και αυτοί με την αρχιτεκτονική τους τα σημάδια σε αυτή την πόλη, όπως ο μιναρές που βλέπετε πίσω μου.

Αυτή είναι η νέα πλατεία στο Ρέθυμνο, όπου αν βρεθείς στο κέντρο της και κοιτάξεις τριγύρω, η αρχιτεκτονική των κτηρίων θα σε ταξιδέψει πίσω στο χρόνο.

Συνεχίζουμε κατηφορικά προς το ενωτικό λιμάνι. Η βόλτα μας στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου ξεκινάει εδώ από την κεντρική πύλη ή τη μεγάλη πόρτα που την αποκαλούν και ντόπιοι. Τόπο συνάντησης για όλους και για τους κάτοικους που ζουν στο Ρέθυμνο αλλά και για τους επισκέπτες. Η πύλη αυτή κτίστηκε από τους ενετούς. Άνοιγε νωρίς το πρωί και έκλεινε αργά το βράδυ. Είναι από τα ελάχιστα σωζόμενα ενετικά, όχι ρωματικά έργα, γιατί εξαιτίας του ότι η πόλη μεγάλωνε ξανά και ξανά, αναγκαζόντουσαν να τα γκρεμίζουν για να τα ξαναφτιάχνουν.

Αυτό είναι το μακρύ στενό, ένα από τα ομορφότερα στενά της παλιάς πόλης του Ρεθυμνού. Γεμάτο βογκαμβίλιες, ενετικά σπίτια και ενετικές κρίνες. Περπατώντας την παλιά πόλη του Ρεθύμνου, σου αποκαλύπτεται ένας άλλος κόσμος. Γίνεται μία όμορφη μίξη του παρελθόντος με το σήμερα. Ένας λαβύρινθος γεμάτος εκπλήξεις.

Ελλάδα είναι η φωνή της Κρήτης που κρατά ζωντανές τις μνήμες και τις παραδόσεις με το διαχρονικό της ήχο. Ο Νίκος πρώτα έπαιξε τη λύρα, την αγάπησε και μετά ασχολήθηκε με την κατασκευή της. Και την παίζει καλά.

0: Νικόλα, βρισκόμαστε σε ένα παραδοσιακό εργαστήρι που φτιάχνουμε την κριτική λύρα.
1: Πολύ σωστά.
0: Πόσο παλιό είναι αυτό το μαγάζι εδώ?
1: Λοιπόν, θα σε εντυπωσιάσω, διότι είναι ανοιχτό από το 1948 και ιστορικά, εν ενεργεία τώρα μιλάμε, πρέπει να είναι το παλιότερο μαγαζί στον κόσμο.
0: Που κατασκευάζει...
1: Που κατασκευάζει την κριτική λύρα, ναι, ο χώρος εδώ μέσα.
0: Εσύ πώς βρέθηκες σε αυτό το χώρο?
1: Εδώ πέρα λοιπόν υπήρχε ένας άλλος κατασκευαστής, ο οποίος δυστυχώς το άφησε τότε επειδή υπήρχε μια κακή κατάσταση μέσα στην οικογένειά του. Το είχαν αφήσει κλειστό για κανένα χρόνο και εφόσον ήταν ξενήλικια στο το μαγαζί, το αναλάβαμε εμείς. Δηλαδή από το 1995 ουσιαστικά είμαστε εδώ πέρα σαν οικογενειακή επιχείρηση μέχρι και σήμερα. Έτσι. Δηλαδή κοντεύουν τα 30 χρόνια. Πατέρας μου όμως, γιατί από τον πατέρα μου ξεκινάει η ιστορία της τέχνης δηλαδή εδώ μέσα, είχε ξεκινήσει από το 1978 που εργάζεται μέχρι και σήμερα. Δηλαδή είναι τώρα, πόσο χρόνο είμαι εγώ δηλαδή, φαντάσου, 46, στα 47 χρόνια δηλαδή προχωράει στο θέμα κατασκευής. Που θεωρείται, πιστεύω, και ο παλιότερος επαγγελματίας κατασκευαστής. Έτσι, γιατί παλιότερα στην Κρήτη το είχαν και πολύ μεράκι το να είναι και παππούδες, ξέρεις, να φτιάξω μια λίρα έτσι, για τη δική μου ή για να φτιάξω μια λίρα για τον κονάκια μου. Αλλά πλέον δηλαδή, σαν επαγγελματίες, θεωρώ ότι είμαστε εμείς δηλαδή πιο παλιοί.
0: Ξεκίνησε αυτή τη δουλειά, επειδή το έκανε ο πατέρας σου, ήταν κάτι άλλο, πιο βαθύ?
1: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Ο άνθρωπος, να ξέρεις, μέσα στη ζωή του επηρεάζεται πάρα πολύ από τα παιδικά του χρόνια. Χωρίς να το καταλαβαίνεις κιόλας πολλές φορές. Έτσι, και τη μορφή περισσότερα μας τη δίνουν οι γονείς, διότι έχουμε την πρώτη επαφή, ξεκινάει η πρώτη αγάπη με στη ζωή μας άμεσα με τον πατέρα μας και τη μάνα μας. Και με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, τι συνέβη για σε μένα? Ναι. Πήγε το εργαστήριο το που είναι πάνω στο Τσουπόπουλο, με έπαιρνε ο πατέρας μου τα πρωινά, έτσι, ξέρεις, μικρούλι. Πάρ του, δώσ' του λίγο να τρέψει κάτι εκεί για να περνάει η ώρα του και τα λεπτά και να με προσέχει και παράλληλα. Αυτό όμως δούλευε όμως μέσα μου. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο έμπαινε μέσα μου ασθενέστα, ωραία, και σιγά σιγά τα αγαπούσα. Έχει φοβερά συναισθήματα τα οποία αναπαύεται ο άνθρωπος. Έτσι, γιατί πάντα ο άνθρωπος τι κάνει στη ζωή του θέλει να δημιουργεί.

0: Και αυτό το επάγγελμα είναι ένα επάγγελμα το οποίο πραγματικά σε αναπαύει έτσι πνευματικά σε αυτό που κάνεις. Είναι ένα δύσκολο επάγγελμα, πρέπει να το αγαπάς, πρέπει να έχεις ταλέντο και μεράκι και το κυριότερο είναι υπομονή.
1: Πότε έφτιαξε την πρώτη σου λύρα και ποιος ήταν αυτός που την έδειξε? Πήγες στον πατέρα σου και λες: Πατέρα, τα κατάφερα.
0: Μαζί τα δουλεύουμε. Μα ακόμη μέχρι και σήμερα τα δουλεύουμε μαζί. Γιατί ο χώρος εδώ πέρα, πρόσεξα να δεις, επειδή δεν είναι τόσο μεγάλος χώρος και θέλω μεγαλύτερο χώρο στο να δουλέψω, να κάνω τα χοντρά κομμάτια, τα δουλεύουμε όλοι μαζί. Εντάξει, έχω ολοκληρώσει λύρες πάρα πολλές φορές, έτσι δεν το συζητώ. Αλλά πάντα η εργασία μας ήταν μαζί. Γι' αυτό όλες οι λύρες έχουν κάτι από εμάς. Είναι ένα όργανο με τρία ξύλα κολλημένα μαζί. Έτσι. Δηλαδή έχουμε το κύριο σκάφος που είναι πίσω, πάντα μονοκόμματο. Δύο το καπάκι και τρία η γλώσσα μας. Γιατί λέω για το σκάφος που είναι μονοκόμματο? Γιατί πάντα στην κατασκευή μας το μορφώνεις. Δηλαδή έχουμε αυτό εδώ το σημείο, το οποίο είναι πάντα μονοκόμματο και καλούπι. Δηλαδή είναι χοντροκομμένο και άντε τώρα σιγά σιγά
1: να το φας.
0: Με υπομονή να το τρως σιγά σιγά, να το ελέγχεις συνέχεια, γεωμετρικά, έτσι να μετράς συνέχεια και να ολοκληρωθεί να γίνει όπως είναι η λύρα που σου δείξα προηγουμένως.
1: Δηλαδή με ένα κομμάτι ξύλου τέτοιο ξεκινάει.
0: Ναι.
1: Ισχύει αυτό που λένε ότι πρέπει πρώτα να το φανταστείς και μετά να ξεκινήσεις να το φτιάχνεις?
0: Για να φτιάξεις ένα σπίτι τι πρέπει να κάνεις? Φανταστείς, έτσι να το σχεδιάσεις, και αυτό το ίδιο πράγμα γίνεται και στην κατασκευή της λύρας. Το έχουμε σχεδιάσει, δηλαδή. Βλέπεις ότι υπάρχουν ακόμα γραμμές. Είναι σχεδιασμένο κανονικά από το καλούπι. Στη συνέχεια λοιπόν το δουλεύω.
1: Κατασκευάζεις ή παίζεις κιόλας?
0: Πρώτα έπαιξα και μετά κατασκευάσα.
1: Όλοι έτσι ξεκινάνε?
0: Συνήθως, ναι. Συνήθως. Και ο πατέρας μου το ίδιο πράγμα έκανε. Πρώτα έμαθε να παίζει λίγο και μετά του ήρθε η έμπνευση το να κάτσει να φτιάξει μια λίρα και το ξεκίνησε. Είναι πραγματικά ένα ευλογημένο όργανο το οποίο μπαίνει μες στο πνεύμα σου και σε ηρεμεί.

Κάθε τόπος έχει και μέρη τα οποία μένουν αναλύοντα στον πέρασμα των χρόνων και παραμένουν παραδοσιακά. Έτσι και εδώ στην Κρήτη, ένα από αυτά τα μέρη είναι η Αργυρούπολη, το παραδοσιακό χωριό που είναι χτισμένο στα 230 μέτρα υψόμετρο, πάνω στα ερείπια της αρχαίας πόλης Λάπα. Περάσουμε την Καμάρα, πάμε να περπατήσουμε μέσα στο χωριό.

Η βόλτα μέσα στο χωριό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί περπατώντας τα σοκάκια υπάρχουν σημεία που φανερώνουν πως το χωριό έχει μακρά ιστορία στο πέρασμα των αιώνων. Όπως για παράδειγμα αυτή η πύλη εδώ, που είναι από την εποχή των Ενετών, που κοσμεί μέχρι και σήμερα το αρχοντικό αυτό.

Το χωριό έχει δύο οικισμούς. Το ανοχώρι που είμαστε εδώ και το κατοχώρι. Εδώ κυριαρχεί το πράσινο και υπάρχει πλούσια βλάστηση. Γιατί? Το χωριό είναι χτισμένο πάνω σε δύο ποτάμια. Η έντονη παρουσία λοιπόν του νερού έχει μετατρέψει το τριγύρο τοπίο από τον οικισμό σε ένα καταπράσινο παράδεισο. Θα περπατήσουμε τώρα κάτω και θα πάμε στις πηγές. Γιατί σε αυτό το χωριό το σημαντικότερο αξιοθέατο το έχει δημιουργήσει η φύση και θα το δείτε σε λίγο.

Κάτω ακριβώς λοιπόν από το ανοχώρι και το κατωχώρι, οι πηγές της Αγίας Δύναμης. Βλέπετε, κατά πράσινο τοπίο, με τα πλατάνια από πάνω, τρεχούμενα νερά, μια δροσερή όαση.

Αυτό είναι το μικρό εκκλησάκι της Αγίας Δύναμης που βρίσκεται μέσα στο βράχο. Ένα μικρό σπήλο από όπου αναβλύζουν και τα τρεχούμενα νερά.

Βρισκόμαστε νότια του νομού Ρεθύμνης. Πίσω μας τα βουνά και απόκριμνη βράχη. Μπροστά μας το Λιβικό Πέλαγος. Έχουμε περάσει το χωριό Σελιά. Φτάνουμε στο Μύρτιο, που από κάτω του είναι η παραλία Πλακιάς. Εμείς όμως κατευθυνόμαστε προς την δημοφιλή παραλία Πρέβελη, μια από τις ομορφότερες παραλίες της Κρήτης αλλά και ολόκληρης της χώρας, και εννοείται όσοι επισκέπτες έρθουν στο νησί είτε και στο νομό Ρεθύμνης, επιβάλλεται να κάνουν μια στάση. Πηγαίνοντας για Πρέβελη, αφού έχω περάσει τα χωρία και είμαι παραλιακά, το βλέμμα μου έπεσε πάνω σε ένα πέτρινο κλισάκι, το οποίο είναι καρφωμένο πάνω στα βράχια. Είναι το κλισάκι του Αγίου Παϊσίου. Αν πηγαίνετε Πρέβελη, είτε ερχόμενοι από Ρέθυμνο, είτε από τα Σπακιά, να κάνετε μια στάση στο κλισάκι. Πραγματικά, η θέα από εκεί πάνω σου κόβει την ανάσα.

0: Όλα αυτά τα ταξίδια που έχω κάνει μου έχουν διδάξει ότι οι ομορφότερες παραλίες είναι αυτές που για να τις προσεγγίσεις πρέπει να περπατήσεις αρκετά. Υπέροχη διαδρομή, η κατεβασιά είναι και πιο άνετη και ξεκούραστη, έχοντας φόντο το Λιβικό Πέλαγος. Είναι λες και βρίσκεσαι πάνω σε ένα μπαλκόνι και μπροστά σου απλώνεται το απέρατο μπλε. Πολλά τα σκαλιά, κανένα 20 λεπτό περπάτημα για να κατεβείτε, αλλά σίγουρα το τοπίο και η φύση θα μας ανταμείψει. Αμέτρητες οι ομορφιές της χώρας μας, αλλά και της Κρήτης ολόκληρης. Φοράσαμε και μαγιό, γιατί για να περάσουμε στο μονοπάτι θα μπούμε μέσα στο νερό. Δεν ξέρω αν έχετε ξαναδεί παραλία μέσα σε ένα φουνικό δάσος. Αλέξανδρε, σίγουρα. Σίγουρα, ε. Μέχρι πού θα φτάσω. Οχο. Οκ. Πάμε. Το τοπίο είναι πραγματικά εξωτικό για τα ελληνικά δεδομένα. Δεν μας έχει συνηθίσει η ελληνική φύση σε τέτοιες εικόνες. Αριστερά και δεξιά ένα τεράστιο φοινικό δάσος. Αν συνεχίσεις προς τα μέσα υπάρχουν διάφορα καταρακτάκια, βάθρες για να κάτσετε και να απολαύσετε έτσι τη δροσιά τους. Το νερό έρχεται μέσα από το φαράκι και καταλήγει στην παραλία. Αξίζει όντως να το περπατήσετε, να φτάσετε μέχρι εδώ, μέχρι τις βάθρες, για πιο δροσερές βουτιές. Τελικά τι χρειάζεται ο άνθρωπος, παιδί μου, τι χρειάζεται. Ένα όμορφο φυσικό τοπίο, να καθίσει, να ρεμβάσει, να το ακούσει και να ταξιδέψει.
1: Με βάση το θρύλο, ο Οδυσσέας, επιστρέφοντας την Ιθάκη από τον πόλεμο της Τρίας, πιθανότητα έκανε μια στάση στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης. Ίσως κάπου εκεί που ξαποστάσα κι εγώ.
0: Ευτυχία, ευτυχία να βρίσκεσαι σε τέτοια μέρη.

Πηγαίνοντας για Ελεύθερνα, κάντε στάση στην ιστορική Μονή Αρκαδίου. Το μοναστήρι έπαιξε ενεργό ρόλο στην κριτική αντίσταση της τουρκοκρατίας κατά την κριτική εξέγερση του 1866. 943 Έλληνες, κυρίως οι γυναίκες και παιδιά, αναζήτησαν καταφύγιο στο μοναστήρι. Μετά από 3 μέρες μάχης και με εντολή του ηγούμενου της Μονής, οι Κρήτες ανατείναξαν βαρέλια με πυρίτιδα, επιλέγοντας να θυσιαστούν παρά να παραδοθούν. Μπαίνοντας στον προαύλιο χώρο, βλέπεις μπροστά το ναό με τα ιδιαίτερα καμπαναριά. Αριστερά καμάρες, τριγύρω αμπελώνες, και όλα αυτά δημιουργούν ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό από τα μοναστήρια που έχουμε συνηθίσει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αφιερώστε λίγο χρόνο και περιπλανηθείτε τριγύρω της Μονής για να δείτε τους κήπους. Περιηγηθείτε σε όλους τους χώρους του μοναστηριού που μέσα τους λειτουργεί έκθεση εικόνων και ένα μουσείο.

Κριτικές και κριτικοί, σας ευχαριστούμε. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος του. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
5: Sideways in Linen
4: για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
5: Oh, shit. Let's go around and get some shit. I am happy here. Morning.
4: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
5: I can either go back to London and resume my old life.
6: Yeah, do that.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
7: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
8: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
7: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
8: You're gonna feel it change, right?
7: Yeah.
8: Comes beautiful. There you go.
7: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
4: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.

0: and get away with that? It's illegal.
1: 918X. Why don't we fall by?

0: I scratched myself playing a little touch football, that's all.
1: You get a new uniform and you play touch football in it? That's very bright.
0: Yeah. We're going into my room listening to some records.
2: Have fun, kiddies.
1: What about this kitty?
2: What's the rush? It'll keep.
0: Now look at this. Same description as this one here.
3: Yeah. Same thing with this watch.
2: Listen, kiddies. We're gonna play kick the can. And you're the can.
0: This guy's a thief.
2: Give it to me. Give it to me! You turn against your sister and you expect her to stand by you? No way, little pig, no way. Sit down over there. Sit down! Come here, it's all right, it's all right.
4: Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Newell's Old Boys, Boca Juniors. Την Κυριακή στις 11 το βράδυ, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
5: Με το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνεις εγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Police!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Αμέσως μετά, Vitality. Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης στο Ρέθυμνο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Αγίου Βασιλείου. Πάνω από 200 πυροσβέστες στη μάχη, καθυλωμένα τα εναέρια μέσα λόγω των θυελωδών ανέμων. Ρυπές 125 χιλιόμετρα την ώρα φουντώνουν τη φωτιά, απευθεία σύνδεση. Ανίποτος πόνος στις κηδείες των πυροσβεστών στο Ρέθυμνο. Με δάκρυα στα μάτια αποχαιρέτησαν τον Παντελή και τον Μανώλη. Με τη γαλανόλευκη σημαία το τελευταίο αντίο στον 25χρονο Παντελή. Μοναχοπέδι από το Αγρίνιο ο 27χρονος πυροσβέστης που χάθηκε στο Γήθιο. Η πολιτεία του στιμά στέκεται στο πλευρό των οικογενειών του στο μήνυμα του Πρωθυπουργού. Χωρίς ανάπαυλα η πολιτική αντιπαράθεση. Ευθεία επίθεση Μητσοτάκη σε Ανδρουλάκη. Μικροκομματική η προσέγγισή σας για το νομοσχέδιο για το νερό. Πόλεμος ανακοινώσεων Πασόκ Ελλάς για κομματικά χρέη και χρηματοδοτήσεις. Εργαζόμενοι σε φέρετρα και σε ψυκτικούς ταλάμους, υποτιθέμενοι πελάτες εξαπλώστρες των Beach Bar. Τα απίστευτα κόλπα εργοδοτών για να παρακάμψουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας και τους ελέγχους της επιθεώρησης εργασίας. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με την Αθηνά Σούτζου.
7: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
8: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
7: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
8: You're gonna feel it change, right?
7: Yeah.
8: It becomes beautiful. There you go.
7: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
4: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
9: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
10: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
9: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
11: Capitalism can inform how we have sex.
9: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
12: It becomes more capitalistic.
9: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
13: Σαν σήμερα το 1920, μεσούσεις της Μικρασιατικής Εκστρατείας και δύο ημέρες μετά την υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών, που δημιούργησε την Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών, ο Ελευθέριος Βενιζέλος πήρε το δρόμο της επιστροφής και ενώ βρισκόταν στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λιόν, δέχθηκε δολοφονική επίθεση από δύο απότακτους βασιλόφρονες αξιωματικούς. Η είδηση αρχικά έφτασε παραποιημένη ως δολοφονία στην Αθήνα, με αποτέλεσμα να οδηγήσει σε μαζική βία εκ μέρους των Βενιζελικών, που κορυφώθηκε την επόμενη ημέρα με τη δολοφονία του Ιώνα Δραγούμη. Σαν σήμερα το 1932 αρχίζουν στο Λος Άντζελες οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Συμμετείχαν 1.332 αθλητές, 1.206 άνδρες και 126 γυναίκες από 37 χώρες σε 14 αθλήματα και 116 αγωνίσματα. Οι αγώνες διήρκησαν μέχρι τις 14 Αυγούστου. Σαν σήμερα το 1966, 100.000 θεατές παρακολουθούν στο θρυλικό Wembley του Λονδίνου τον συγκλονιστικό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου μεταξύ της Αγγλίας και της Δυτικής Γερμανίας. Μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας, ο Τζεφ Χάρστ κάνει το 3-2 στην παράταση, ξεσηκώνοντας τις διαμαρτυρίες των Γερμανών για το αν η μπάλα πέρασε ή όχι τη γραμμή. Ο ίδιος παίκτης διαμόρφωσε και το τελικό 4-2. Μία ημέρα σαν την σημερινή, το 1982, η Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη θέτει το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό. Μία ημέρα σαν και αυτή, το 2007, φεύγει από τη ζωή ο Ιταλός σκηνοθέτης Μικελάντζελο Αντωνιόνι. Θεωρείται από τους κορυφαίους δημιουργούς στην ιστορία του κινηματογράφου. Υπήρξε ανατόμος της γυναικείας ψυχοσύνθεσης, ιδιαίτερα με την τριλογία της Αλλοτρίωσης, και ανέδειξε τη διαβρωτική επίδραση της βιομηχανικής ανάπτυξης όχι μόνο στο περιβάλλον, αλλά και στην ψυχική ισορροπία του ατόμου μέσω της ταινίας «Η κόκκινη έρημος». Βραβεύτηκε με τον Χρυσό Φοίνικα του Φεστιβάλ των Κανών για την ταινία «Blow Up», ενώ το 1974 επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά το μοναδικό του στυλ με το φιλμ «Επάγγελμα Ρεπόρτερ». Το 1995 του απονεμήθηκε τιμητικό Όσκαρ για την προσφορά του στην 7η τέχνη. Είχε γεννηθεί τον Σεπτέμβρη του 1912.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
6: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
7: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
8: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
9: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
5: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
10: Sideways in linen.
4: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
10: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
4: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
10: I can either go back to London and resume my old life.
11: Yeah, do that.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

0: Φιλία. Μια υγιής και ουσιαστική φιλία έχει τεράστια αξία και είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα στη ζωή μας. Όλοι χρειαζόμαστε φίλους. Είναι ζωτική σημασία για την ψυχική μας υγεία και ο πυρήνας κάθε σχέσης. Οι μελέτες δείχνουν πως η δημιουργία μιας φιλίας ενισχύει την αυτοπεποίθηση, μειώνει το άγχος, οδηγεί στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και μας δίνει την αίσθηση ότι κάπου ανήκουμε. Οι ποιοτικές φιλίες βοηθούν στην αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας, όπως το άγχος και η κατάθλιψη. Πάμε να δούμε κάποιες συνδυαστικές ασκήσεις λειτουργικής προπόνησης.
1: Θα φτιάξουμε ταλιατέλες ολικής με ένα πέστο αρωματικών βοτάνων, φέτα, κολοκύθι και μπρόκολο.
0: Σου λείπει τηλεόραση?
2: Μου λείπει τηλεόραση γιατί είναι ένα κομμάτι της δουλειάς μου που έχει γίνει κομμάτι της ζωής μου και είναι κάτι που αγαπώ.
3: Η αόρατη ορθοδοντική είναι η πιο μοντέρνα εναλλακτική μέθοδος για να ισιώνουμε τα δόντια.
4: Σου δείξω δύο απλούς τρόπους οι οποίοι θα σε βοηθήσουν αυτό ακριβώς που είπες, να μην μοντζουρωθείς είτε με eyeliner είτε με σκιά.
5: Το κολαγόνο είναι η βασικότερη πρωτεΐνη που υπάρχει στον ανθρώπινο οργανισμό και το βασικότερο, το σημαντικότερο δομικό στοιχείο για το δέρμα, τα μαλλιά και τα νύχια μας.

πάμε να δούμε κάποιες συνδυαστικές ασκήσεις λειτουργικής προπόνησης. Μία functional προπόνηση λοιπόν, συνδυασμός και τα χέρια και τα πόδια μας. Θα πάρετε ένα ζευγάρι βαράκια, αλλά προτιμήστε να είναι χαμηλό το βάρος, γιατί θα κάνουμε αρκετές άρσεις πάνω από τους ώμους. Οπότε λογικό είναι και στις περισσότερες επαναλήψεις δεν αντέχουμε και τόσο πολύ, εκτός κι αν είστε αρκετά προχωρημένοι. Ακολουθήστε λοιπόν την πρώτη άσκηση. Πάμε. Πόδια σε διάσταση, εδώ. Λυγίζω το ένα πόδι. Φέρνω το χέρι κάτω μαζί με το βαράκι και πιέζω προς τα πάνω. Εδώ. Δώστε όθηση ψηλά το γόνατο. Κρατήστε σταθερό το άλλο πόδι. Εδώ. Και το ίδιο θα κάνουμε και με το άλλο πόδι. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά.

Πάμε τώρα στην επόμενη άσκηση. Κρατάω σταθερό το ένα πόδι, φέρνω το άλλο γόνατο προς τα πάνω, τεντώνω το χέρι και πίσω το άλλο. Και έρχομαι προς τα πίσω, τεντώνοντας το αντίθετο χέρι. Προσέξτε εδώ το γόνατο να μην ξεπερνάει τα δάχτυλα των ποδιών και ο κορμός να είναι κάθετο στο έδαφος, σχηματίζοντας δύο ορθές γωνίες στα πόδια. Πάμε λοιπόν. Ένα. Εδώ. Αργά και με έλεγχο στην κίνηση. Αργά. Σταθερά. Το ξέρω ότι δεν είναι τόσο εύκολο, αλλά κάντε την προσπάθεια. Προσέξτε λίγο το γόνατό σας. Εδώ. Πάμε το ίδιο και για το άλλο πόδι. Εδώ. Μην ξεχνάτε να αναπνέετε, το λέω πάντα. Βγάζω αέρα κατά την ένταση της άσκησης. Και συνεχίζουμε με την επόμενη. Και πάμε στο λεγόμενο sumo squat. Λίγο τα δάχτυλα και τα γόνατα έχουν φορά προς τα έξω. Εδώ βρίσκω το κέντρο βάρους. Θέλω να φέρετε τα βαράκια εδώ στους ώμους. Θα κατεβάσω χαμηλά τη λεκάνη, πίσω η γλουτή και με πίεση ασκώ προς τα πάνω και τεντώνω τα χέρια. Πάμε. Ένα.

Συνεχίστε. Εκπνέω προς τα πάνω όταν φέρνω τα χέρια. Με δύναμη. Και χαλαρώστε.

0: Πολλές φορές αναρωτιόμαστε τι θα φάμε σήμερα. Αλλά θέλουμε να είναι και υγιεινή η συνταγή, να παίρνουμε και όλα τα θρεπτικά συστατικά, να περιέχει λαχανικά, να περιέχει όλα αυτά που χρειαζόμαστε για να έχουμε μια καλή υγεία. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν έχω μαζί μου τον γνωστό σεφ Γιάννη Παρίκο. Γιάννη μου, σε καλωσορίζω στο Vitality.
1: Γεια σου Ελένη μου.
0: Και έχουμε εδώ όλα αυτά τα ωραία υλικά και τι θα φτιάξουμε Γιάννη μου.
1: Θα φτιάξουμε ταλιατέλες ολικής με ένα πέστο αρωματικών βοτάνων, φέτα, κολοκύθι και μπρόκολο. Είναι μια πολύ γρήγορη συνταγή, πάρα πολύ υγιεινή. Είναι για το γύρισα σπίτι, δεν έχω μαγειρέψει, θέλω να κάνω κάτι γρήγορα.
0: Αλλά νόστιμο και υγιεινό.
1: Εννοείται. Αυτό ακριβώς θα φτιάξουμε.
0: Εγώ θέλω και να απενεχοποιήσουμε λίγο και τα μακαρόνια. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι νομίζουν ότι όταν κάνουν διατροφή δεν πρέπει να τρώνε μακαρόνια. Ή τα μακαρόνια παχαίνουν, ας πούμε. Είναι μύθος. Είναι πολλές φορές και ο συνδυασμός που κάνουμε και το τι βάζουμε στα μακαρόνια.
1: Εννοείται. Να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε το πέστο μας. Mm-hmm. Θα χρησιμοποιήσουμε σπανάκι, βασιλικό και δυόσμο. Γραβιέρα, κουκουνάρι, λίγο αλάτι και λίγο πιπέρι. Τώρα εδώ θα βάλουμε το σπανάκι μας, βάζουμε λίγα τα υλικά μας, προσθέτουμε ελαιόλαδο, λίγο νεράκι, το κουκουνάρι μας και τα μπλεντάρια. Τελευταίο υλικό που θα βάλουμε θα είναι η γραβιέρα μας.
0: Αφού πολτοποιήσουμε αυτά,
1: Βεβαίως. Λοιπόν, θα προσθέσουμε τη γραβιέρα μας, λίγο αλάτι
0: και πιπέρι.
1: Λίγο όμως, γιατί έχουμε βάλει και την γραβιέρα που είναι αρκετά αλμυρή. Και λίγο φρέσκο πιπεράκι.
0: Και τα μπλεντάρουμε ξανά.
1: Ακριβώς.
0: Τελειώσαμε λοιπόν με το πέστο.
1: Δοκιμάζουμε λίγο, να δούμε αν είναι το αλάτι και το πιπεράκι που θέλουμε.
0: Τέλειο, ε.
1: Είναι τρομερό γιατί βγάζει πολύ φρεσκάδα. Και ο βασιλικός, αλλά και
0: ο δυόσμος, ναι.
1: Για μένα είναι τα αγαπημένα μου αρωματικά βότανα. Πάμε στο κύριο κομμάτι της συνταγής μας. Θα βάλουμε λίγο λάδι στο τηγάνι μας.
0: Θα σοτάρουμε λοιπόν τι, τα κρεμμύδια.
1: Θα σοτάρουμε φρέσκο κρεμμυδάκι μαζί με τσίλι.
0: Δεν είναι καυτερό. Όλο είναι στο σύνολό του.
1: Το τσίλι είναι λίγο καυτερό. Δίνει μια πικάντικη γεύση.
0: Μόνο φρέσκο κρεμμυδάκι.
1: Μόνο βάλει φρέσκο κρεμμύδι. Ναι. Λίγο τσίλι. Το πόσο καυτερό το θέλει ο καθένας είναι θέμα δικό του. Λίγο αλάτι που θα μας βοηθήσει να μαραθούν τα υλικά μας.
0: Τι είναι μυστικό αυτό. Βάζω το αλάτι στα λαχανικά.
1: Πάντα όταν σοτάρουμε λαχανικά, πάντα βάζουμε αλάτι γιατί βοηθάει να βγει η υγρασία. Μαλακώνει πολύ πιο γρήγορα το λαχανικό μας και προχωράει.
0: Ανά και ένα μυστικό που δεν ήξερα.
1: Το μαγείρεμά μας. Θα κόψω λίγο από το κολοκύθι.
0: Σε λεπτές φετούλες.
1: Είναι μια πολύ φρέσκια μακαρονάδα. Και είναι πολύ ωραίο όταν τα υλικά τα νιώθεις μέσα και νιώθεις τη φρεσκάδα τους.
0: Ναι, και δεν είναι και πολύ βρασμένα, να πω εγώ.
1: Εννοείται. Όσο βράζει το λαχανικό, χάνει τις βιταμίνες, χάνει τη γεύση του, γίνεται πιο βαρύ σαν υλικό.
0: Μα δεν χρειάζονται ούτε τα κολοκύθια πολύ βράσιμο, ούτε γενικά και τον μπρόκολο που βλέπω.
1: Και τον μπρόκολο απλά του έχω κάνει ένα μπλανσάρισμα. Δηλαδή,
0: να ανακατέψω λίγο.
1: Ναι. Σε ένα νερό που βράζει, σε αλατισμένο νερό, το έχω βουτήξει για 2 λεπτά το πολύ, έτσι ώστε να μαλακώσει. Τα κόβω και αυτά μικρές φουντίτσες για να μπορέσουν να μειχθούν ωραία με τα ζυμαρικά μας.

0: Βλέπεις άμα... όμως τι ωραία αναμειγνύονται τα υλικά μας, ναι, όλα.
1: Πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, πρόσθεσε σιγά σιγά και το πέστο μας. Βάλτε να είναι πλούσιο να πάρουμε γεύση. Θα προσθέσουμε ένα τελευταίο υλικό, που είναι η φέτα μας. Και είμαστε πανέτοιμοι.
1: Ελληνικότατο πλέον. Και με τη φέτα. Και έχουμε και τη δόση της πρωτεΐνης που χρειαζόμαστε. Έχουμε και τον υδατάνθρακα, έχουμε το κάτι φρέσκο που λέμε τα λαχανικά. Οπότε είναι πλήρες το γεύμα μας.
0: Χοντροσπασμένα κομμάτια.
1: Και αφού είναι έτοιμο λοιπόν, εγώ περιμένω πώς και πώς να το δοκιμάσω.
0: Έτοιμη
1: είμαι. Και το πιάτο έτοιμο.

0: Και να σας το λύσω λίγο, να στο μορφύνω.
1: Ναι.
0: Για να μου πεις.
1: Πάμε να το δοκιμάσω.
0: Κρέμα από τα χείλη σου.
1: Πραγματικά, τέλειο. Αξίζει να δοκιμάσετε αυτή τη συνταγή. Αξίζει να το κάνετε στο σπίτι σας. Είναι πεντανόστιμο.

0: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης στο Ρέθυμνο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Αγίου Βασιλείου. Πάνω από 200 πυροσβέστες στη μάχη, καθυλωμένα τα εναέρια μέσα λόγω των θυελωδών ανέμων. Ρηπές 125 χιλιόμετρα την ώρα φουντώνουν τη φωτιά, απευθεία σύνδεση. Ανίποτος πόνος στις κηδείες των πυροσβεστών στο Ρέθυμνο. Με δάκρυα στα μάτια αποχαιρέτησαν τον Παντελή και τον Μανώλη. Με τη γαλανόλευκη σημαία το τελευταίο αντίο στον 25χρονο Παντελή. Μοναχοπέδι από το Αγρίνιο ο 27χρονος πυροσβέστης που χάθηκε στο Γήθιο. Η πολιτεία του Στιμά στέκεται στο πλευρό των οικογενειών του στο μήνυμα του Πρωθυπουργού. Χωρίς ανάπαυλα η πολιτική αντιπαράθεση. Ευθεία επίθεση Μητσοτάκη σε Ανδρουλάκη. Μικροκομματική η προσέγγισή σας για το νομοσχέδιο για το νερό. Πόλεμος ανακοινώσεων Πασόκ Ελλάς για κομματικά χρέη και χρηματοδοτήσεις. Εργαζόμενοι σε φέρετρα και σε ψυκτικούς ταλάμους, υποτιθέμενοι πελάτες εξαπλώστρες των Beach Bar. Τα απίστευτα κόλπα εργοδοτών για να παρακάμψουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας και τους ελέγχους της επιθεώρησης εργασίας. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με την Αθηνά Σούτζου.
1: Θέλεις ένα γιορτάκι?
2: Το κομπλέ δεν έχει κανένα πρόβλημα που δεν το λες με το όνομά του. Ξέρει ότι είναι φτιαγμένο για μεγάλα πράγματα. Το κομπλέ δεν έχει ανασφάλειες. Είναι κομπλέ γιαούρτι.
3: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα.

0: από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
6: Testing, testing. Are you guys ready?
5: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
7: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
8: Ναι.
7: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
5: Για μικρούς και μεγάλους.
9: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
5: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
10: Αυτό δεν είναι καλό.
5: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
11: How would you like it?
12: We love it.
13: Πάστα!
5: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
14: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Σημερινή καλεσμένη στο Vitality είναι μια γυναίκα η οποία έχει χαράξει το δικό της δρόμο στην ελληνική τηλεόραση. Για μένα είναι μια συμπάθεια. Ξεκίνησε από ένα κανάλι της Κρήτης και την ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Πέρα όμως από την ομορφιά της, έχει και ομορφιά στην ψυχή. Ιωάννα μου, καλώς ήρθες στο Vitality.
1: Τι ωραία λόγια. Καλώς σε βρήκα, Ελένη μου.
0: Ήταν λόγια αφόρμητα, έχω να σου πω.
1: Καλά, μη συγκινείς. Εν τω μεταξύ, πάει τόσος καιρός που έχουμε να τα πούμε. Αντιστράφηκαν βέβαια οι ρόλοι. Αυτή τη φορά εσύ έτσι με φιλοξενείς. Και χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ, κοντά σου.
0: Και εγώ πραγματικά χαίρομαι, γιατί έχουμε πολλά να πούμε.
1: Το μόνο βέβαια.
0: Θέλω να ξεκινήσω μαζί σου την κουβέντα αυτή με τη φράση «Ιωάννα, μπορείς».
1: Μπορείς. Μετά τη μητρότητα όλα τα μπορείς. Αλλά υπάρχουν και κάποιες στιγμές που η Ιωάννα...
0: Λυγίζει.
1: Λυγίζει. Δεν το δείχνει, αλλά λυγίζει. Μην γελιόμαστε.
0: Ναι, αυτή την εντύπωση όμως έχει ο περισσότερος κόσμος. Ότι η Ιωάννα δείχνει δυναμική, η Ιωάννα έχει μια εικόνα τέτοια που γυμνάζεται, που προσέχει τον εαυτό της, το φροντίζει.
1: Ναι.
0: Και δείχνεις ότι όλα τα μπορείς και όλα τα αντέχεις.
1: Και πόσο τέλεια είναι, και ότι έχω και βοήθεια βέβαια, νομίζω, πολλοί κόσμος, και ότι όλα γίνονται με ένα μαγικό ραβδάκι, άρα δεν μου λείπει και κάτι. Δεν είναι έτσι.
0: Δεν έχεις ανάγκη.
1: Δεν έχεις ανάγκη.
0: Ναι.
1: Σε δυνατήσει. Έλα μωρέ τώρα, αυτή, τι να χρειάζεται. Εντάξει, αυτό απέχει πάρα πολύ από την πραγματικότητα, προφανώς. Και είναι και αυτό που λες καμιά φορά που σε αγγίζει περισσότερο, το ότι όλοι νομίζουν ότι τα κάνεις στον αυτόματο, το ότι είναι τόσο αυτονόητο και ότι είναι τόσο απλό, αλλά δεν είναι. Παρ' όλα αυτά, και εγώ εντυπωσιάζομαι πολλές φορές από τη δύναμη που συνειδητοποιώ ότι έχω μέσα μου και λέω πάμε. Μετά λέω κι εγώ, Ιωάννα, μπορείς.
0: Πες μου, σε παρακαλώ, σε έχει αλλάξει η μητρότητα.
1: Τελείως. Σε σημείο να μην θυμάμαι πώς ήμουν πριν, πώς ένιωθα, πώς φερόμουν. Είναι σαν να επαναπρογραμματίστηκα και σαν να... Όχι σαν, ξαναγεννήθηκα μέσα από το ρόλο της μαμάς. Και δεν σου κρύβω ότι αυτή η δύναμη για την οποία μιλούσαμε λίγο πριν, νομίζω ότι πηγάζει από το παιδάκι μου. Βλέποντάς την, νομίζω ότι όλα... Όχι, νομίζω, πιστεύω ότι όλα μπορώ να τα καταφέρω. Και ξαφνικά είναι σαν να με κουρδίζεις. 24ωρο όμως, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι 24ωρο.
0: Εγώ μπορώ να σε καταλάβω. Φαντάσου ότι εγώ το έχω ζήσει επί 4.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, η ηρωίδα. Πραγματικά σε θαυμάζω. Και τα καταφέρνεις όντως όλα. Πολλές φορές αυτό που σε στεναχωρεί είναι ότι οι άνθρωποι από το περιβάλλον σου δεν το αντιλαμβάνονται. Γιατί για τους έξω

0: πάει και έρχεται, μπορεί και να μην σε πολύ αγγίξει. Εκεί όταν ψιλοϋπάρξει αμφισβήτηση, είναι που λες, όπα, κάτσε.
1: Έχω να σου πω όμως ότι έχεις γίνει πιο γλυκιά.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Εγώ που σε ξέρω τόσα χρόνια.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Έχεις μία ηρεμία. Είναι διαφορετική λίγο η άβρα σου, να το πω.
0: Η ενέργειά
1: σου. Ναι, η ενέργειά σου.
0: Αυτό που λες τώρα, Ελένη, κατάλαβα ότι γίνεται ασυναίσθητα, γιατί το 24ωρό μου με τη μικρή, έχω από την πρώτη στιγμή το είχα πει αυτό, θέλω ό,τι και αν μου συμβαίνει να το διαχειρίζουμε με τέτοιο τρόπο, ώστε σίγουρα και εξόψεως να μην γίνεται αντιληπτό, αλλά και η ενέργειά μου προς την κόρη μου να μην είναι τέτοια, ώστε να νιώσει άγχος, να νιώσει ανασφάλεια, να νιώσει... Θέλω να αισθάνεται ότι έχει μια μαμά πολύ δυνατή. Ξαναγυρνάμε πάλι σε αυτό. Να αισθάνεται ότι έχει μια μαμά η οποία είναι εκεί κάθε στιγμή.
1: 24 ώρες, ναι. Alert.
0: Και να είναι όντως εκεί και να είναι alert και να νιώθει αυτή την ηρεμία που αξίζει και πρέπει να έχει, ειδικά ένα παιδάκι και ειδικά σε αυτά τα πρώτα στάδια της ζωής. Οπότε βγαίνει όλο αυτό και εμποτίζεται. Και η ενέργεια που μου λες και η ηρεμία.
1: Προλαβαίνεις να κάνεις πράγματα για σένα.
0: Κοίταξε, το πρώτο διάστημα,
1: ναι.
0: Το πρώτο διάστημα πέρασα δύσκολα και ειδικά με το κομμάτι της γυμναστικής. Μου στήχησε πάρα πολύ γιατί ένιωσα ότι δεν το έκανα για αισθητικούς λόγους, που είχα βάλει κιλά και έπρεπε να μπω και σε
1: τα
0: ένα πρόγραμμα.
1: Εύκολα.
0: Ναι, τα έχασα εύκολα. Όσο εύκολα βέβαια μπορείς να χάσεις 17-18 κιλά που πήρα εγώ, και ήταν ένα σοκ για το σώμα μου και τον οργανισμό μου και για μένα την ίδια να βλέπω την εικόνα μου να αλλάζει. Αλλά επειδή είμαι ένα πάρα πολύ πειθαρχημένο άτομο, είπα να σου πω. Το παιδάκι σου έχει προτεραιότητα, αλλά όλα θα φτιάξουν. Και πρόσεξε, επειδή μαγειρεύω μόνη μου, διατροφή,
1: ναι,
0: έβαλα άλλους ρυθμούς, μέχρι να μπορώ να κάνω γυμναστική. Και τη γυμναστική την έχω και την είχα πάντα μαζί μου.
1: Αν δεν προλάβεις, ας πούμε, να πας σε κάποιο γυμναστήριο, γιατί έχεις ασχοληθεί και με το πιλάτες και με το fitness γενικότερα, θα έκανες στο σπίτι.
0: Ναι, έχω τον βασικό μου εξοπλισμό. Και αυτό λέω το βασικό, δεν έχω πάρει παραπάνω πράγματα, γιατί μ' αρέσει να βγαίνω και από το σπίτι, μ' αρέσει να πηγαίνω σε έναν χώρο που είναι αποκλειστικά γι' αυτό και θεωρώ ότι βοηθάει και πάρα πολύ όλες τις μαμάδες, όλες τις γυναίκες και την ψυχολογία μου. Γιατί πολλές φορές πήγα στον εαυτό μου στο σπίτι, που και πάλι με τη μικρή ήμουν, που και πάλι έκανα ό,τι θα έκανα πιθανώς, αλλά ήξερα ότι έχω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι από πάνω μου. Είναι ο ρόλος του τέτοιος και με βάζει και λίγο μέσα σε μέρα σε έναν ρυθμό. Και λέω, κάτσε Ιωάννη, γιατί θα χτυπήσει το τηλέφωνο, θα ακούω την κατσαρόλα που πιθανώς έχω το φαγητό, όλα αυτά σε βγάζουν από το πρόγραμμά σου. Και λέω, όχι, θα βρίσκω 40 λεπτά, 50 λεπτά, 60 λεπτά, όσο χρόνο μπορώ διαθέσω.
1: Για
0: ο ποιοτικός χρόνος είναι όμως για σένα, ναι.
1: Είναι σημαντικό, λοιπόν.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Είναι κάτι άλλο που σε χαλαρώνει.
0: Με χαλαρώνει πολύ η μουσική. Από την ώρα που ξυπνάμε στο σπίτι, έχω πάντοτε παίζει jazz, οπότε έχουμε αυτούς τους ρυθμούς. Η μουσική γενικά είναι στη ζωή μου. Και αυτό που με χαλαρώνει, πέρα από την επαφή και με τα κατοικίδια, τα δύο σκυλάκια που έχουμε και μεγαλώνουμε με την κόρη μου, είναι όλη η ενέργεια που διαμορφώνω στο χώρο. Αναβούμε κεράκια που μυρίζουν ωραία, έχουμε τέτοια μικροπραγματάκια τα οποία εμένα με βοηθούν πάρα πολύ. Και όταν ξαπλώσει η μικρή, ξέρεις, είναι αυτή τη στιγμή που λέω μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Τι να προλάβεις να κάνεις, αλλά τον χρειάζομαι αυτό το χρόνο αποφόρτισης.
1: Αυτό το χρόνο της ευεξίας.
0: Της ευεξίας, ναι.
1: Τι σημαίνει ακριβώς για σένα?
0: Ευεξία. Η ευεξία ήταν πάντοτε μία λέξη, μία έννοια που όποτε και αν την άκουγα σε όλα τα στάδια της ζωής μου με άγγιζε και ηχούσε τόσο καταλυτικά, θετικά, με ηρεμούσε και έλεγα εγώ τι κάνω για μένα. Για μένα, ας πούμε, ευεξία ή χρόνος που θα ήθελα και μου λείπει κιόλας είναι να πάω να κάνω κάτι για τον εαυτό μου, να κάνω ένα μασάζ, να πάω να χαλαρώσω, να με φροντίσω. Και από τότε που αλλάζουν κάποια πράγματα, δεν έχω την πολυτέλεια να κάνω όλα τα πράγματα όπως τα θέλω.
1: Είναι ακόμα μικρή.
0: Είναι μικρούλα, ναι.
1: Ναι. Γι' αυτό.
0: Δεν παραπονιέμαι.
1: Αλλά θα δεις όταν θα ξεκινήσει σχολείο, θα έχεις άπλετο χρόνο. Αν δεν αρχίσεις εσύ να είσαι ενεργή στη δουλειά, αρκετές ώρες.
0: Να σου πω, συντονισμός δεν θα υπάρξει.
1: Σου λείπει τηλεόραση?
0: Μου λείπει τηλεόραση γιατί είναι ένα κομμάτι της δουλειάς μου που έχει γίνει κομμάτι της ζωής μου και είναι κάτι που αγαπώ. Δεν μου λείπει τηλεόραση με την έννοια ότι θα κάτσω στο σπίτι μου και θα κλαίω πω γιατί δεν είμαι.
1: Θεωρώ ότι είσαι άνθρωπος της προσφοράς. Ναι. Δηλαδή σου αρέσει να προσφέρεις, σου αρέσει να κάνεις πράγματα. Έχει να κάνει και με το εκπαιδευτικό κομμάτι της σπουδές σου. Οπότε είναι ένα σύνολο πραγμάτων. Καλά τα λέω.
0: Τα λες πάρα πολύ καλά και εντυπωσιάζομαι γιατί αυτή τη σύνδεση δύσκολα μπορεί κάποιος να την κάνει.
1: Και να την καταλάβει.
0: Και να την καταλάβει. Κοίταξε να δεις, το κομμάτι της εκπαίδευσης και το κομμάτι της τηλεόρασης είναι δύο, αν τα δεις έτσι επιδερμικά, είναι δύο ετερόκλητα στοιχεία, αντικείμενα, πράγματα, πες το όπως θέλεις.
1: Αλλά όμως έχουν σύνδεση μεταξύ τους.
0: Σύνδεση έχουν και προκύπτει και από μένα, γιατί το κομμάτι του να έχεις μια επαφή με τον κόσμο, αμεσότητα, να έχεις ένα κοινό, μικρό κοινό, μεγαλύτερο κοινό, κοινό όμως στο οποίο μιλάς υπεύθυνα, όπως σε μια τάξη, όπως στους ανθρώπους που απευθύνεσαι, στους τηλεθεατές, τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ. Είναι κάτι στο οποίο πρέπει να είσαι επιφορτισμένος με αυτό το οποίο έχεις αναλάβει, να μοιραστείς, και θεωρούσα και θεωρώ ότι για μένα τουλάχιστον το να κάνω κάτι θέλω να έχει ένα μήνυμα να περάσει. Για παράδειγμα, είναι πολύ σημαντικό να... Μ' αρέσει να προσφέρω και χαρά και μέσα από το χιούμορ πολλές φορές ενέργεια. Αν νιώσω ότι κάπου κάτι είναι μπλοκαρισμένο, όπως και αν είμαι εγώ, θέλω να τα αλλάξω. Θέλω να μεταφέρω χαρά, χαμόγελο, μπρίο. Γι' αυτό και πολλές φορές στους πολύ κοντινούς μου ή σε τέτοιες στιγμές που τσαλακώνω, με μαλακώνω και κάπου πολλές φορές μπορεί να μπερδεύεται και κάποιος, βγάζω όλη την τσαχπινιά, όλο τον μπρίο, στοιχεία που θέλω να δει ο άλλος και να πει «Ναι ρε παιδί μου, χαμογέλασα» ή «Με ηρέμησε αυτό που είδα» ή «Πολύ τη χάρηκα αυτή την κοπέλα», όποια και αν είναι, που την είδα και την άκουσα να μιλάει. Η τηλεόραση είναι έκθεση, αλλά μπορεί να γίνει και έκθεση μεταφορικά.
1: Με την καλή έννοια όμως.
0: Μπράβο. Γιατί ό,τι και αν έχεις κάποια στιγμή, εάν δεν είσαι συνεπής ως άνθρωπος και είναι ο χαρακτήρας σου τέτοιος, κάποια στιγμή θα φανεί. Άρα η άβρα, η ενέργεια και όλο αυτό το οποίο εισπράττει ο άλλος, ειδικά
1: αυτό που εκπέμπεις, ναι.
0: Αυτό που εκπέμπεις ως άνθρωπος, ναι. Μεταφέρεται. Και η δύναμη της τηλεόρασης, ό,τι και αν λένε ότι δεν είναι τόσο δυνατό μέσο όσο παλαιότερα, εγώ πιστεύω πάρα πολύ στη δύναμη της τηλεόρασης και πιστεύω πάρα πολύ στο ότι είναι ωραίο πράγμα να υπάρχει ποιοτική πτυχή αυτού που λέμε «παρακολουθώ ένα πρόγραμμα τηλεοπτικό».
1: Πάμε να δούμε τι δύναμη έχει στο σώμα.
0: Τι ετοιμάζεσαι
1: δηλαδή,
0: να μου κάνεις.
1: Ετοιμάζομαι να σου κάνω ένα fit test.
0: Ωραία.
1: Δεν ξεκινήσαμε το fit test, αλλά θα τελειώσουμε με το fit test για να δούμε σε τι κατάσταση είσαι.
0: Ωραία.
1: Αυτή την περίοδο τέλος πάντων που δεν είσαι τόσο ενεργή, αλλά.
0: Προσπαθώ, Ελένη μου, προσπαθώ. Ναι. Μην με εκθέσεις, τη λέγαμε την έκθεση.
1: Όταν υπάρχουν όμως οι βάσεις, δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα.
0: Δεν φοβάμαι γενικά. Ξεκινάω.
1: Θέση. Πάμε. Ένα, δύο, εσείς μετράτε ένα λεπτό. Τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Είναι ωραία να δίνεις οδηγίες. Επτά, οκτώ, εννέα,
0: γρήγορα, παρακαλώ.
1: Δέκα, έντεκα, δώδεκα, δεξί πόδι πάνω. Ένα, δύο, να λυγίζεις, να τεντώνεις ακριβώς. Τρία, τέσσερα, όχι, τα χέρια. Πέντε, μην κλέβεις Ιωάννα. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, αλλαγή ποδιού, 1, 2, 3, κουράγιο, 4, 5, 1 λεπτό συνεχόμενα, δεν νομίζω ότι έχεις κάνει τον τελευταίο καιρό.
0: Η αλήθεια είναι πως όχι, θα τα βλέπει η γυμνάστρια αυτά.
1: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, είναι αλλάξει τώρα τα πόδια, πάμε, 1, 2, 3, 4, 5, λίγο το ρυθμό, 6, 7, κουράγιο, 8, 9, 10, τελειώνει ο χρόνος, 11, 12, 13, 14, 15, προχωράω, 16, 17, 18, 19, 20, ένα χειροκρότημα παρακαλώ.
0: Παιδιά!
1: Το τερπνώνει μετά του ωφελή μου, πρόσεξε, ήρθες, κάναμε μια πολύ ωραία κουβέντα και δούλεψες και τα χέρια.
0: Να σου πω, δεν καθίσαμε έτσι. Ήταν άξιον 24 όλο αυτό.
1: Όχι, εννοείται. Και δεν σε ενημέρωσα η Ιωάννα μου, θα το πάμε όλα από την αρχή.
0: Έλα, εγώ φεύγω, παιδιά, φεύγω. Δεν χαλάνε οι φιλίες γι' αυτά.
1: Ιωάννα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, χάρηκα πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Αχ, Ελένη.

0: Εσείς πιστεύετε ακόμα ότι τα στραβά δοντάκια των παιδιών μας φτιάχνονται με σιδεράκια? Όχι πια. Υπάρχει η αόρατη ορθοδοντική. Αλλά γι' αυτό θα μας μιλήσει ειδικός, ορθοδοντικός, κυρία Μελίνα Μωραΐτη. Κυρία Μωραΐτη, καλώς ήρθατε στο Vitality.
1: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ.
0: Μπορώ να σε λέω Μελίνα?
1: Ευχαριστώ, ναι.
0: Να υπάρχει και μια οικειότητα στην κουβέντα μας και θέλω να ξεκινήσουμε με το τι είναι αυτή η αόρατη ορθοδοντική.
1: Η αόρατη ορθοδοντική είναι η πιο μοντέρνα εναλλακτική μέθοδος για να ισιώνουμε τα δόντια. Ουσιαστικά χρησιμοποιούμε λεπτούς διαφανείς νάρθηκες, και οι οποίοι έρχονται, συρταρώνουν πάνω στα δόντια μας. Είναι φτιαγμένοι ακριβώς για το στόμα του καθενός, είναι εξατομικευμένοι και είναι ψηφιακά σχεδιασμένοι και εκτυπωμένοι, προκειμένου να ασκούν δυνάμεις πάνω στα δόντια και να τα μετακινούν.
0: Άρα δεν χρησιμοποιούμε πλέον σιδεράκια.
1: Πια τα σιδεράκια έχουν αρχίσει σιγά σιγά και εγκαταλείπονται, γιατί παρουσίαζαν πέραν του αισθητικού μειονεκτήματος και αρκετά ακόμα έτσι σημεία που δεν μας άρεσαν, όπως το ότι έπρεπε να έχουμε κάποιους περιορισμούς στα φαγητά. Αν κάτι τρώγαμε πιο άτσαλα ή πιο σκληρό, μπορεί κάτι να ξεκολούσε, οπότε είχαμε τραυματισμούς,
0: ναι,
1: σεούλα,
0: θα σου πω, εγώ χείλη. Το έχω περάσει και με τα δικά μου τα παιδιά, γιατί φόρεσαν σιδεράκια όλες και είχαμε αρκετά θέματα, δηλαδή ένα σιδεράκι συγκεκριμένα είχε σπάσει, με σεούλα ψάχναμε Σάββατο βράδυ να βρούμε το...
1: Ευτυχώς με τους αόρατους νάρθηκες, ουσιαστικά ακριβώς επειδή αφαιρούνται για να φάμε, δεν έχουμε κανέναν περιορισμό στο φαγητό, μπορούμε να έχουμε μια άριστη στοματική υγιεινή, κάτι που πάλι με τα σιδεράκια λίγο δυσκολεύει, και σίγουρα για τους γονείς λιγότερα πήγαινε έλα στον οδοντίατρο.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω κάθε πότε γίνεται ο έλεγχος μετά την τοποθέτηση.
1: Είναι ανά 2 με 3 μήνες και μπορούμε, το μεγάλο πλεονέκτημα που μας δίνει, να έχουμε και κάποιες εξ αποστάσεως παρακολουθήσεις. Είναι μια τεχνολογία η οποία συνέχεια προχωράει και είναι πολύ συχνό πια να έχουμε στα ιατρεία μας περιστατικά ασθενείς από επαρχία, από νησιά ή και που σπουδάζουν στο εξωτερικό. Όλοι θυμόμαστε όσοι έχουμε περάσει από διαδικασίες ορθοδοντικής τα αποτυπώματα με την πλαστελίνη, με αυτό το υλικό που βάζαμε και περιμένουμε στο στόμα.
0: Δεν ισχύει πια.
1: Υπάρχουν, ναι, αλλά έχουμε εξελιχθεί. Πια παίρνουμε ψηφιακά αποτυπώματα. Έχουμε ένα σκάνερ ενδοστοματικό, έναν ενδοστοματικό σαρωτή, μια μικρή κάμερα ουσιαστικά που φωτογραφίζει σταδιακά τα δόντια μας και ανασχηματίζει στον υπολογιστή ακριβώς το εκμαγείο, το ψηφιακό δηλαδή αποτύπωμα των δοντιών, πάνω στο οποίο εμείς οι ορθοδοντικοί σχεδιάζουμε τι μετακινήσεις θέλουμε να κάνουμε κάθε εβδομάδα στα δόντια και με βάση αυτό εκτυπώνεται μια σειρά από νάρθηκες και τους οποίους σας παραδίδουμε στο παιδί τον έφηβο σταδιακά.
0: Απίστευτο,
1: δηλαδή,
0: είναι αυτό, ναι.
1: Δίνουμε 8 ή 10 νάρθηκες για το επόμενο διάστημα των 2 μηνών και ο οποίος έφηβος πάλι ή παιδί αλλάζει μόνο στο ένα εβδομάδα. Οπότε ο πρώτος νάρθηκας είναι τα δόντια του παιδιού λίγο πιο ίσια. Μετά από μια εβδομάδα έχουμε κάνει αυτή την επιθυμητή μετακίνηση, πάμε στον επόμενο νάρθηκα, πάλι τον ξαναφοράει, ασκεί μια ήπια πίεση, πάμε στον επόμενο και ούτω καθεξής.
0: Από ποια ηλικία λοιπόν πρέπει να κάνουμε, ή υπάρχει και το θέμα της πρόληψης όπως μου είπες, ναι.
1: Ακριβώς. Η ιδανική ηλικία για να επισκεφθούμε πρώτη φορά τον ορθοδοντικό είναι αυτή των 7 ετών. Ακούγεται νωρίς, έχουν γίνει ωστόσο οι πρώτες αλλαγές των μόνιμων δοντιών, ενώ έχουν φύγει, αναμένουμε να έχουν φύγει τα μπροστινά 4 δοντάκια, πάνω και κάτω. Οπότε αυτή είναι μια καλή ηλικία και για να εξοικειωθεί το παιδί με το περιβάλλον το δοντιατρικό, που καμιά φορά έτσι μπορεί να
0: έχει το φόβο,
1: είναι,
0: ναι,
1: περίεργο, αλλά και για να διαγνώσουμε κι εμείς μια πιθανή δυσλειτουργία του στόματος. Σε αυτές τις ηλικίες δεν μας αφορά τόσο πολύ το αισθητικό, όταν έχουμε συνοστισμένα δόντια ή ένα δοντάκι έχει κατέβει λίγο στραβά, αλλά σίγουρα σε έναν ειδικό ορθοδοντικό μπορούμε να προλάβουμε την εκδήλωση μιας πιο δύσκολης ορθοδοντικής ανομαλίας. Όπως μπορεί να έχουμε κάποιον προγναθισμό, παραδείγματος χάρη.
0: Ναι, το συναντάμε πολλές φορές.
1: Ή το αντίστροφο. Εμείς οι Έλληνες έχουμε πολύ συχνά το κάτω σαγόνι λίγο πιο μικρό και προς τα πίσω, το οποίο έχει και κάποιον αντίκτυπο και στη σύγκληση των δοντιών. πιθανές ασυμμετρίες, σταυροειδείς συγκλίσεις, όλα αυτά όσο πιο νωρίς τα δούμε,
0: προλάβουμε ουσιαστικά,
1: τόσο πιο εύκολη είναι η διαδικασία της θεραπείας με την προληπτική ορθοδοντική, πιο γρήγορη και προλαμβάνει στο μέλλον πιθανότητα εξαγωγών, πιο χρονοβόρες και πιο δύσκολες περίπλοκες ορθοδοντικές θεραπείες. Όλες αυτές πια μπορούν να γίνουν με τα ναρθικά και τα διάφανα, όπου πέραν του ότι μας έτσι, δίνει το πλεονέκτημα το αισθητικό, που είναι σημαντικό και για την ψυχολογία του παιδιού ή του εφήβου, δεν έχουμε τραυματισμούς, είναι πολύ πιο ήπιες οι δυνάμεις που ασκούνται, δεν έχουμε τόσο συχνά έκτακτα, οπότε σαν εμπειρία συνολικά για το παιδί είναι κάτι πολύ, πολύ πιο εύκολο και απλό.
0: Μελίνα μου, θεραπεύονται όλα, γιατί συχνά ακούω ότι ένα δύσκολο περιστατικό μπορεί να χρειαστεί σιδεράκια και όχι τα αντίστοιχα μασελάκια.
1: Είναι κάτι που και εμείς ακούμε συχνά στο ιατρείο. Πολλοί έρχονται και μας λένε «Εμένα η περίπτωσή μου είναι πάρα πολύ δύσκολη και μου έχουν πει μόνο με σιδεράκια μπορεί να διορθωθεί». Θέλω σε αυτό το σημείο να τονίσω ότι τόσο τα σιδεράκια όσο και οι νάρθικες είναι εργαλεία. Είναι εργαλεία στα χέρια του ειδικού ορθοδοντικού. Θα πρέπει ως ορθοδοντικός να μπορώ να δώσω ένα άριστο αποτέλεσμα είτε με το ένα είτε με το άλλο εργαλείο. Οπότε η επιλογή του τι από τα δύο θα είναι πιο βολικό είναι του ασθενούς. Από εκεί και έπειτα έχει προχωρήσει πάρα πολύ η τεχνολογία των αρθρικών και πια μπορούμε να κάνουμε, μπορώ να πω, ένα 95% των ορθοδοντικών περιστατικών με διαφανείς νάρθικες.
0: Μελίνα μου, σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί μας στο Vitality. Αόρατη ορθοδοντική λοιπόν, και επειδή η επιστήμη έχει προχωρήσει, υπάρχουν πλέον ανώδυνες λύσεις τόσο για τους ενήλικες όσο και για τα παιδιά. Αλλά να θυμάστε πάντα και την πρόληψη. Είναι σημαντική.

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
7: Πάλι εδώ!
6: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του! Ψάχνω. Εγώ τι θα κάνω?
8: Κούνα τώρα, γρήγορα.
6: Φώναξα τον Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μόλις κάνει το καφέ, κοιμά.
8: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
6: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
9: Με αγάπη.
6: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
10: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
6: Επόμενο, παρακαλώ.
8: Το φαγητό είναι παρέα.
11: Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
6: Την υγειά σας, καλή σας όρεξη.
4: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
12: I've been thinking about my painting a lot lately.
13: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help with the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason, oh, he's great. You'll love working with him.
14: Hi.
15: I love the town. You know, I get to help people. It's kind of nice.
14: Do you know how to bake cookies? I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
15: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
4: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος γενικά που έχω αρκετές δεξιότητες, αλλά στο μακιγιάζ μπορώ να πω ότι δεν το κατέχω. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν έχω μαζί μου την Ιωάννα Μπουκή που είναι beauty expert στο Vitality εδώ να μου δείξει τρόπους πώς μπορώ να βάλω τη σκιά και χωρίς να μου τζουρώσω
1: το Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, Ελένη μου, σήμερα για να σου δείξω δύο απλούς τρόπους οι οποίοι θα σε βοηθήσουν αυτό ακριβώς που είπες να μην μου τζουρωθείς είτε με eyeliner είτε με σκιά. Βεβαίως, ας το κάνουμε πρώτα πρόβα μία φορά. Αν βιαζόμαστε, καλύτερα να μην το δοκιμάσουμε. Ο ένας τρόπος είναι ένα Hansaplast. Ένα πολύ απλό, το έχουμε όλοι στο σπίτι μας, το οποίο μπαίνει εδώ στη γωνία του ματιού που θέλεις να κάνουμε, δηλαδή τη γωνία με τη σκιά. Εδώ, σε αυτό ακριβώς το σημείο. Και ένας είναι το κουτάλι. Δεν ξέρω τι από τα δύο θα σε βολέψει.
0: Νομίζω το Hansaplast.
1: Το Hansaplast, ωραία. Γιατί... Οπότε αφήνουμε το κουτάλι. Και πάμε σύριζα στο μάτι εδώ, στη γωνία. Τώρα, αν φαίνεται, η σκιά όλη πέφτει από κάτω. Οπότε εσύ δεν θα λερωθείς, ναι. Δεν θα μου τζουρωθείς. Και πάω πάνω στο πάνω βλέφαρο. Και μετά, δηλαδή, σχεδιάζουμε τη γωνία και μετά τη γεμίζουμε για να δώσουμε το βάθος και την ένταση που θέλουμε. Ειλικρινά σου λέω ότι τώρα από κάτω, επειδή η σκιά είναι σκούρα, είναι μαύρη η συγκεκριμένη που έχουμε χρησιμοποιήσει, έχει πέσει όλη πάνω στο Hansaplast και εσύ θα το βγάλεις και θα είσαι τέλεια βαμμένη, χωρίς να χρειαστεί να ανανεώσεις το concealer σου και το make-up σου, γιατί τα έχεις βάλει ήδη, οπότε... Θα ήταν λίγο υπερβολή να ξαναβάλουμε και δεύτερη στρώση και ειδικά κάτω από τα μάτια δεν χρειάζεται να βάζουμε πολύ κονσίλερ για να μην σπάει και φαίνεται κουρασμένο το βλέμμα. Θα βγάλω το Hansaplast και μπορείς να το δεις...
0: ίδιο τρόπο μπορούμε να βάλουμε και το eyeliner.
1: Βεβαίως, έχω φέρει και ένα eyeliner.
0: Άρα έχουμε δύο τρόπους, και με το Hansaplast και με το κουτάλι.
1: Υπάρχει και το τσιμπιδάκι των φρυδιών, ναι. Το οποίο όμως σήμερα δεν το έχω φέρει, θα το δείξουμε μια άλλη φορά. Υπάρχει και το τσιμπιδάκι των φρυδιών που
0: εδώ.
1: Είναι το τσιμπιδάκι έτσι, ναι.
0: Την ευθεία του,
1: σαν χάρακας δηλαδή,
0: ναι.
1: Στην ουσία. Δες λίγο τη διαφορά αμέσως, χωρίς δεν σε έχω αγγίξει από κάτω, είναι, ναι, καθαρό το μάτι, δεν λερώθηκες, ενώ έχουμε βάλει σκούρα έντονη σκιά. Και περνάμε, πας στο πάνω βλέφαρο, απαλές κινήσεις, στην αρχή θα κάνουμε μία λεπτή γραμμή, αν θέλουμε να τη χοντρίνουμε, την ξαναπερνάμε από πάνω. Είσαι βεβαίως τώρα, εντάξει, είσαι βαμμένη. Αλλά ο κόσμος το καταλαβαίνει αυτό, αν θέλει λεπτή γραμμή, περνάμε μία λεπτή γραμμή. Αν θέλει πιο χοντρή, την ξαναπερνάμε από πάνω και τη γεμίζουμε. Και αμέσως μας έχει δώσει τη φορά που θέλουμε και τι θέλουμε στο μακιγιάζ, όλα να είναι προς τα πάνω. Οπότε μας δίνει τη φορά μας, μας δίνει τη γραμμή. Το Hansaplast να μην το κάνουμε ούτε καθοδικό, ούτε ίσιο. Να το κάνουμε προς τα πάνω, γιατί το βλέμμα μας θέλουμε να είναι ανωδικό. Με μία κίνηση, μπορείς να το δεις, είναι υπέροχο.
0: Ναι,
1: πώς
0: ναι.
1: Φαίνεται. Μπορούμε τώρα, αν θέλεις, να το εμπλουτίσεις. Ξαναπάμε, τώρα θα το κάνουμε και με το κουτάλι. Να δείξουμε και με το κουτάλι, αφού, ναι, το έχουμε. Αν θέλεις, βοήθησέ με, κράτησε εσύ το κουτάλι. Ναι, και από αυτή τη μεριά. Μπράβο.
0: Πρέπει να μου πεις τη γωνία, γιατί δεν βλέπω τώρα.
1: Ναι, ναι. Εδώ. Λίγο πιο πάνω. Εδώ. Εκεί. Και γεμίζουμε. Μου έχει δώσει ακριβώς τη φορά που θέλω. Και γεμίζουμε τη γωνία, αν θέλουμε να το κάνουμε και eyeliner και σκιά, ακόμα πιο έντονο το μακιγιάζ. Και μπορούμε τώρα να σβήσουμε λίγο για να το κάνουμε ακόμα πιο... να μπει μία σκιά μέσα στην άλλη. Για να δώσουμε έμφαση.
0: Αυτό που λέμε το blending.
1: Το blending, να δώσουμε.
0: Το ανακάτεμα.
1: Ναι.
0: Ξορολογήσεις, και... ξέρω.
1: Να τα κάνεις, δεν ξέρω. Δεν περάζει, γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, Ελένη μου.
0: Και με αυτό θα ήθελα να κλείσω, Ιωάννα, και να σε ευχαριστήσω. Να είμαστε περιποιημένες, χωρίς υπερβολές. Και υπάρχουν τρόποι που, όπως είμαι και εγώ, που δεν γνωρίζω πολλά από το μακιγιάζ, το ίδιο μπορείτε να κάνετε και εσείς στο σπίτι.

0: Το κολαγόνο είναι η πιο σημαντική πρωτεΐνη του ανθρώπινου σώματος και λειτουργεί ως συνδετικός ιστός για τα ζωτικά μας όργανα αλλά και τους ιστούς, παρέχοντας ασφάλεια, ελαστικότητα και δομή. Γι' αυτό όμως θα μας μιλήσει η κυρία Ντόρα Γιαννοπούλου, υπεύθυνη της εταιρείας Total Health Solutions. Καλώς ήρθατε στο Vitality.
1: Καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Πράγματι θα μιλήσουμε για το κολαγόνο γενικά και πιο ειδικά για το Collagen Proactive, να δούμε για ποιους λόγους, Ελένη, θέλεις να μιλάμε στον Νικό.
0: Ναι, αλίμονο τώρα μου. Έτσι. Να υπάρχει και μια οικειότητα στην κουβέντα μας.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο λοιπόν είναι σημαντικό το κολαγόνο στο ανθρώπινο σώμα?
1: Το κολαγόνο είναι η βασικότερη πρωτεΐνη που υπάρχει στον ανθρώπινο οργανισμό και το βασικότερο, το σημαντικότερο δομικό στοιχείο για το δέρμα, τα μαλλιά και τα νύχια μας. Αποτελεί το 35% της συνολικής πρωτεΐνης του σώματός μας και το 75% της πρωτεΐνης του δέρματός μας. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό.
0: Και τι συμβαίνει όταν μειώνονται τα επίπεδα κολαγόνου στο ανθρώπινο σώμα?
1: Δυστυχώς, Ελένη, από τα 25 και μετά πράγματι καταστρέφεται περισσότερο κολαγόνο από αυτό που παράγει ο οργανισμός μας. Συνεπώς, ξεκινάει το έλλειμμα σε κολαγόνο στον οργανισμό μας. Και ενώ αυτό τεχνικά μας αφορά όλους, υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες που πρέπει σήμερα πάρα πολύ προσεκτικά να ακούσουν ό,τι πούμε. Πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή. Η πρώτη κατηγορία είναι άντρες και γυναίκες ηλικίας 30-35 ετών και άνω, από τότε δηλαδή που τα επίπεδα ορμονών στο σώμα αλλάζουν και αρχίζει και φαίνεται όλο και πιο έντονα η διαδικασία της γύρανσης στο σώμα μας. Και ακόμα περισσότερο οι γυναίκες, η ευαίσθητη κατηγορία των γυναικών στην κλιμακτήριο και στην εμμηνόπαυση, που επίσης αλλάζουν ακόμα δραστικότερα τα επίπεδα ορμονών στο σώμα. Μάλιστα, είναι σημαντικό να πούμε εδώ ότι οι γυναίκες στην εμμηνόπαυση χάνουν απότομα το 30% του κολαγόνου του οργανισμού τους. Φαντάσου επίπεδο.
0: Υπάρχουν εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν τη μείωση του κολαγόνου στο σώμα?
1: Φυσικά, εκτός από τη διαδικασία του χρόνου, ο οποίος είναι αμήλικτος και τρέχει χωρίς να μπορούμε να παρέμβουμε σε αυτόν, υπάρχουν παράγοντες τους οποίους εκτιθέμεθα καθημερινά, όπως ο ελλιπής ύπνος, το στρες, το κάπνισμα, η κακή διατροφή, το κρύο. Το κρύο,
0: σημαντικό, ναι,
1: ακριβώς, αφυδατώνει το δέρμα μας και μειώνει τα επίπεδα κολαγόνου στον οργανισμό μας και έχουμε εκτεθεί τις τελευταίες μέρες, τον τελευταίο καιρό, σε πάρα πολύ κρύο και έχουμε χάσει πολύ σημαντικά επίπεδα κολαγόνου από τον οργανισμό μας, Ελένη.
0: Και ποιες είναι οι συνέπειες, Ντόρα μου, από τη μείωση κολαγόνου στον οργανισμό μας?
1: Δυστυχώς, το δέρμα μας αρχίζει και γερνάει. Χάνει την ελαστικότητά του, τη λάμψη του, τη σφριγιλότητά του. Το περίγραμμα του βάλτου προσώπου αρχίζει και χαλαρώνει. Χάνει το σχήμα του. Αρχίζουν και φαίνονται όλο και πιο έντονα οι ρητίδες. Δεύτερον, τα μαλλιά μας αφυδατώνονται, σπάνε εύκολα, δεν μακραίνουν. Έχουμε αρκετά έντονη τριχόπτωση. Και τέλος, τα νύχια μας επηρεάζονται και αυτά. Γίνονται λεπτά και εύθραυστα με αποτέλεσμα να ξεφλουδίζουν και να σπάνε. Δυστυχώς.
0: Δυστυχώς όλα αυτά και ιδιαίτερα οι γυναίκες αντιμετωπίζουν όλα αυτά τα θέματα, μάλλον προβληματίζονται περισσότερο.
1: Ναι.
0: Και τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν γι' αυτό?
1: Έχουμε τον πολύτιμο σύμμαχό μας, έχουμε το Collagen Proactive. Είναι ο πιο πολύτιμο σύμμαχος που μπορούμε να έχουμε ενάντια σε αυτή τη διαδικασία της γύρανσης. Και αναφερόμαστε στο συγκεκριμένο συμπλήρωμα διατροφής με βάση το κολαγόνο, γιατί είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό.
0: Ποια είναι τα ωφέλη από τη χρήση του Collagen Proactive?
1: Το δέρμα σε όλο μας το σώμα γίνεται σφριγιλό, ελαστικό, ενυδατωμένο, με μία λέξη νεανικό. Το περίγραμμα του οβάλου του προσώπου συσφίγγεται, αποκαθίσταται. Οι λεπτές γραμμές και οι ρητίδες γίνονται όλο και πιο λίες, πιο απαλές. Με λίγα λόγια, αποκτούμε την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Δεύτερον, τα μαλλιά μας πλούσια, ενυδατωμένα, δυνατά, μακραίνουν εύκολα, σταματάνε να σπάνε, σταματάει η δραστικότητα.
0: Είναι ένα θαυματουργό λοιπόν
1: προϊόν. Είναι θαυματουργό πράγματι. Σταματάει η δραστικότητα, την τριχόπτωση από το πρώτο κιόλας μπουκάλι. Και τρίτο και τελευταίο, τα νύχια μας γίνονται πλέον ελαστικά και δυνατά,
0: και με αποτέλεσμα
1: ακριβώς να μην ξεφλουδίζουν και να μην σπάνε. Και ειδικά εμείς τα κορίτσια που κάνουμε και μανικιούρ, πεντικιούρ και τα φθύρουμε, τα καταπονούμε περισσότερο, το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη.
0: Και σε ποιες ηλικίες απευθύνεται?
1: Απευθύνεται σε όλους τεχνικά από τα 25 και μετά. Επειδή όμως στα 25 και στα 28 είμαστε φρέσκα ροδάκινα και δεν προβληματιζόμαστε, αρχίζουμε από τα 30-35 και μετά και προβληματιζόμαστε, γιατί τότε γίνονται ορατά τα δυσάρεστα, ναι, σημάδια στο σώμα. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι εκτός από τη σύνθεσή του που το καθιστά πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ εύκολα απορροφήσιμο από τον οργανισμό και μάλιστα σε ποσοστό άνω το 90%, ένας άλλος πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας είναι η ποσότητα δραστικής ουσίας που περιέχει. Περιέχει 10 ολόκληρα γραμμάρια πεπτιδίων, ενζυματικά υδρολιμένων πεπτιδίων, ανασυνιστόμενη μερίσια δόση. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται να έχει ένα συμπλήρωμα διατροφής για να μας δώσει τελικά αυτά τα ωφέλη τα οποία προσδοκούμε να έχουμε.
0: Ντόρα μου, και γιατί να επιλέξω το Collagen Proactive?
1: Το επιλέγουμε γιατί είναι το κορυφαίο στην αγορά. Είναι το νούμερο ένα κολαγόνο που υπάρχει εδώ και 15 χρόνια στην Ελλάδα. Υπάρχει σε όλα τα φαρμακεία και σε όλα τα ηλεκτρονικά φαρμακεία. Έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά του εμπράκτος. Είναι θεαματικό το πώς οι τελικοί καταναλωτές μας παίρνουν τηλέφωνο στο γραφείο και μας ευχαριστούν για το προϊόν που τους δίνουμε, που παρέχουμε στην αγορά.
0: Και πώς το πίνουμε?
1: Κάθε βράδυ πριν κοιμηθούμε. Θα δοκιμάσουμε.
0: Φυσικά, ναι.
1: Ωραίοτατε.
0: Έχουμε αυτό το ποτηράκι, λοιπόν,
1: έχουμε
0: σαν σφινάκι.
1: Αυτό το σωμετρικό καπάκι. Περιέχει την ποσότητα κολαγόνου που χρειάζεται
0: λίγο.
1: Ο οργανισμός για να ενεργοποιηθεί, γιατί αυτός είναι ο μηχανισμός δράσης του, ενεργοποιεί τον ίδιο τον οργανισμό για να μπει σε διαδικασία νέου δικού του φυσικού κολαγόνου.
0: Έχει παρενέργειες ή αντεδείξεις?
1: Καμία παρενέργεια.
0: Σε
1: ευχαριστώ πολύ. Καμία παρενέργεια. Έχει μόνο αντένδειξη την οξία νεφρική ανεπάρκεια και την κύρωση του ύπατος. Και φυσικά σε όλες τις εγγύους και τις θυλάζουσες δεν παρέχονται.
0: Έτσι και
1: αλλιώς, συμπληρώματα διατροφής,
0: ναι.
1: Ακριβώς.
0: Στην υγειά μας.
1: Στην υγειά μας.
0: Σε ευχαριστώ, Ντόρα μου. Ήταν σημαντικές οι πληροφορίες όσον αφορά το κολαγόνο, την πιο σημαντική πρωτεΐνη του ανθρώπινου οργανισμού. Και εγώ έχω να πω σε όλες εσάς ότι πρέπει να προσέχουμε πάντα να επιλέγουμε προϊόντα τα οποία είναι γνωστοποιημένα από τον ΕΟΦΚΙ, είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμά τους και χωρίς παρενέργειες. Πρέπει να πιστέψουμε ξανά στην αρετή της φιλίας, για να αρχίσουμε να χτίζουμε ως κοινωνία τις ιδανικές σχέσεις. Άλλωστε, η πραγματική φιλία είναι κάτι που κερδίζεται, δεν γεννιέται. Κερδίζεται μέσα από την αλήθεια του εαυτού μας απέναντι στον συνάνθρωπο.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και απόψε. Είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη του ουρανού.
1: Αμέσως μετά, Αστερόσκονη.
2: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης στο Ρέθυμνο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Αγίου Βασιλείου. Πάνω από 200 πυροσβέστες στη μάχη, καθυλωμένα τα εναέρια μέσα λόγω των θυελωδών ανέμων. Ρηπές 125 χιλιόμετρα την ώρα φουντώνουν τη φωτιά, απευθεία σύνδεση. Ανίποτος πόνος στις κηδείες των πυροσβεστών στο Ρέθυμνο. Με δάκρυα στα μάτια αποχαιρέτησαν τον Παντελή και τον Μανώλη. Με τη γαλανόλευκη σημαία το τελευταίο αντίο στον 25χρονο Παντελή. Μοναχοπέδι από το Αγρίνιο ο 27χρονος πυροσβέστης που χάθηκε στο Γήθιο. Η πολιτεία του στιμά στέκεται στο πλευρό των οικογενειών του στο μήνυμα του Πρωθυπουργού. Χωρίς ανάπαυλα η πολιτική αντιπαράθεση. Ευθεία επίθεση Μητσοτάκη σε Ανδρουλάκη. Μικροκομματική η προσέγγισή σας για το νομοσχέδιο για το νερό. Πόλεμος ανακοινώσεων Πασόκ Ελλάς για κομματικά χρέη και χρηματοδοτήσεις. Εργαζόμενοι σε φέρετρα και σε ψυκτικούς ταλάμους, υποτιθέμενοι πελάτες εξαπλώστρες των Beach Bar. Τα απίστευτα κόλπα εργοδοτών για να παρακάμψουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας και τους ελέγχους της επιθεώρησης εργασίας. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με την Αθηνά Σούτζου.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Newell's Old Boys, Boca Juniors. Την Κυριακή στις 11 το βράδυ, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
5: Are you guys ready?
6: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
7: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
8: Ναι.
7: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
6: Για μικρούς και μεγάλους.
9: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
6: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
10: Αυτό δεν είναι καλό.
6: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
11: How would you like it?
12: We love it.
13: Πάστα!
6: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
14: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
15: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
14: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
16: Capitalism can inform how we have sex.
14: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
17: It becomes more capitalistic.
14: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Δεν μπορώ να τραγουδήσω, ας πούμε, και με εξορίζει αυτό, δυσκολεύομαι πολύ. Εγώ είμαι αρκετά τεμπέλης. Δεν με ενδιαφέρει η κορυφή, ας πούμε, και δει στην τέχνη, το θαυμάζω, αλλά δεν είμαι διατεθειμένος να χάσω προσωπικό χρόνο από τον
2: επαγγελματικό.
1: Ναι, ναι.

0: Φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην Αστερόσκονη. Όταν ο μεγάλος μου γιος ήταν 5 ετών, του δείξα ένα αστέρι που έπεφτε και του είπα κάνε μια ευχή. Και μου απάντησε, μπαμπά, μην είσαι χαζός. Είναι ένας πρωτοαστέρας που έπεσε από την πρώτη φασματική ακολουθία στη δεύτερη, έχει κάψει όλο το υδρογόνο στον πυρήνα του και απελευθερώνει ήλιο. Σήμερα έχω μαζί μου ένα σούπερ νόβα της ελληνικής μουσικής, το Δημήτρη Σταρόβα. Δημήτρη, καλώς ήρθες.
1: Δεν περίμενα αυτή την εισαγωγή.
0: Το παλεύω, έπιασα στο μυαλό μου τον Καριωτάκη, είπα να πούμε, είμαστε οι άνθρωποι κάτι απίστευτες αντένες, υψωνόμαστε στα χάη, μέσα μας το άπειρο αντιχάη και όμως στο τέλος κάτω θα πέσουμε σπασμένες. Είμαστε οι άνθρωποι κάτι διάχυτες αισθήσεις, χωρίς ελπίδα να συγκεντρωθούμε. Στα νεύρα μας μπερδεύεται όλη η φύση και η ποίηση είναι το καταφύγιο που φθονούμε, λέει ο Καριωτάκης. Εγώ κρατάω από εκείνες τις αντένες τις απίστευτες που στο τέλος όλες πέφτουν κάτω σπασμένες, μιας και ο άνθρωπος έχει αυτό το ιδίωμα να αυτοκαταστρέφεται ή να καταστρέφεται και τις διάχυτες αισθήσεις που δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να τις συγκεντρώσουμε αυτή την εποχή, αλλά εσύ καταφέρνεις και τις συγκεντρώνεις μια χαρά. Καταφέρνεις να δημιουργήσεις άλλη μια κατηγορία, κατά την άποψή μου, ανθρώπου. Δηλαδή, στο μυαλό μας έχουμε δύο κατηγορίες: τον έξυπνο, τον χαζό. Τον πλούσιο, τον φτωχό. Τον όμορφο, τον άσχημο. Εσύ δημιούργησες άλλες δύο κατηγορίες αυτού του ανθρώπου που το παλεύει μέχρι το τέλος και για όλα και μέσα σε όλα, και του ανθρώπου που δεν το παλεύει. Γιατί είμαστε και άνθρωποι που δεν την παλεύουμε.
1: Ναι. Ευχαριστώ καταρχήν, αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι είναι λίγο εκ του ασφαλούς που λέμε. Με ποια έννοια το λέω. Σε αυτή την ιστορία, την περιπέτεια της υγείας μου, γιατί ακούω μονίμως τον τελευταίο καιρό, μπράβο, είσαι ήρωας, μας εμπνέεις και διάφορα κομπλιμέντα, ωραία όλα αυτά. Αλλά ήρωας είναι αυτός που το περνάει μόνος του. Εγώ έχω την αγάπη, μπορώ να, δεν το λέω από έπαρση, όλης της χώρας. Καθημερινά στο δρόμο, σιδερένιος, ευχές έχω μαζέψει, όπως έχω ξαναπεί, ευχές για τρεις ζωές. Έχω δυνατούς φίλους, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, που είναι κοντά μου σε αυτή την ιστορία. Θέλω να πω ότι...
0: Δεν είσαι μόνος.
1: Ναι, πολύ σημαντικό. Ήρωας είναι, λοιπόν, και απαντάω σε αυτούς που με αποκαλούν ήρωα, ότι ήρωας είναι αυτός που μόνος του
0: την παλεύει.
1: Ναι, ναι.
0: Αποστομωτικό είναι αυτό που λες, από τη μία, από την άλλη όμως...
1: Δεν είναι εύκολο αυτό που κάνω, ας πούμε, αλλά...
0: Από την άλλη όμως, όσοι άνθρωποι και να είναι γύρω μας, όσοι και να μας στηρίζουν, όσο δυνατοί και να είναι, όσο και να μας αγαπάνε, αν εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε τη δύναμη την εσωτερική, ναι. Αν δεν έχουμε τη διάθεση την εξωστρεφή που έχεις εσύ στη συγκεκριμένη φάση, ναι, γιατί θα μπορούσε να πει κάποιος, εγώ έτσι όπως σε έκοβα, παρακολουθώντας σε τόσα χρόνια, ότι θα ήσουν εγωιστής και θα το παίρνεις από την ανάποδη, στραβά. Δηλαδή, ότι όπα, τώρα αφού με έχετε δει ότι σας δουλεύω στη γλώσσα και σας είχα μια ζωή και στο χιούμορ και στην κοροϊδία και αυτοσαρκαζόμουν και έμπαινα σε όλες αυτές τις διαδικασίες, τώρα θα μείνω παρά έξω, θα πάω στη γωνία μου να κρυφτώ, θα μπω στη διαδικασία της αποφυγής, αλλά δεν το κάνεις.
1: Όχι, όχι. Αντίθετα, χρησιμοποιώ και τη δουλειά, ας πούμε, ως ένα δεκανίκι, ας πούμε, ένα τρόπο να μπουστάρουμε.
0: Μίλησες για την αγάπη των ανθρώπων στη συγκεκριμένη φάση. Φαντάζομαι η γυναίκα σου και η κόρη σου θα έχουν παίξει ένα σημαντικό ρόλο σε αυτό. Ναι. Φαντάζομαι, η Άννα και η Ευελίνα, αν έχω διαβάσει σωστά, ναι. Και στις οποίες έχεις αναφερθεί και σε άλλες συνεντεύξεις, έτσι. Δηλαδή, το ότι μπορεί να αισθάνθηκες και βάρος σε κάποια φάση. Μπορεί να το σκέφτεσαι και έτσι. Μπορεί να μπήκε στη διαδικασία να πεις ότι δεν το αξίζουν αυτό που θα πάθουν ή που παθαίνουν μαζί μου.
1: Δεν το σκέφτηκα, για να είμαι ειλικρινής, αλλά έτσι δεν είναι. Από τους κοντινούς σου ανθρώπους δεν περιμένεις μια στήριξη. Ναι. Και εγώ το ίδιο θα έκανα. Ναι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένη η Άννα, ας πούμε. Αλλά το βλέπω σαν φυσιολογική αντίδραση, ανθρώπινα.
0: Συναισθηματικά.
1: Τι να κάνεις, δηλαδή δεν υπάρχει στο μυαλό μου ένας κοντινός μου άνθρωπος, ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος, πόσο μάλλον ένας άνθρωπος που ζω μαζί του, να θέλει τη βοήθειά μου και να μην την παρέχω.
0: Άρα, ουσιαστικά, παίρνεις πίσω κάτι που έχεις δώσει στο παρελθόν. Παίρνεις πίσω το ενδιαφέρον, την αγάπη, ναι, το take care που λέμε.
1: Είμαι αρκετά δοτικός άνθρωπος.
0: Γι' αυτό κιόλας.
1: Περισσότερο μου αρέσει, προτιμάω από το να παίρνω, να δίνω. Γιατί αν εσύ αισθανθείς καλά, αισθανθείς όμορφα μέσω εμού, από την χαρά σου παίρνω ενέργεια.
0: Πρώτες σκέψεις που μπορεί να έκανες εκείνες κρίσιμες ώρες, στην αρχή, στο ισχυμικό σου, ήταν ποιες, δηλαδή να γυρίσω να δω ποιον, να πω τι.
1: Καλά, τις πρώτες μέρες δεν περιγράφεται το συναίσθημα. Θα σου πω ότι για 1-2 μήνες στο νοσοκομείο και στο κέντρο αποκατάστασης που ήμουνα, ξυπνούσα, άνοιγα τα μάτια μου όταν κοιμόμουνα και έλεγα πω, τι εφιάλτη είδα εχθές, ότι έπαθα εγκεφαλικό και με πήγανε στο τζάνιο και μέχρι να ξυπνήσω έβλεπα το περιβάλλον στο νοσοκομείο και λέω είναι αλήθεια, δεν ήταν όνειρο. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Ποιες σκέψεις περνάνε από το μυαλό σου όταν πιάνεις τον εαυτό σου να μην μιλάει όπως μιλάγες πριν και να εγκλωβίζεσαι, υποτίθεται, ένα τόσο γρήγορο μυαλό, ένα τόσο υπέροχο μυαλό στην έκφραση. Που μια ζωή, εσένα η δουλειά σου ήταν εκφραστικά μέσω της μουσικής, μέσω του στίχου, μέσω του θεατρικού.
1: Είναι σοκ.
0: Σοκ, σοβαρό δεν είναι.
1: Δεν μπορώ να το περιγράψω.
0: Και ανταπεξέρχεσαι σε αυτό μόνο με την εσωτερική σου δύναμη, με τόση χιούμορ, δηλαδή από την ώρα που έχεις έρθει εδώ, μόνο ωραία πράγματα μας έχεις πει και ευχάριστα πράγματα, μόνο ανέκδοτα, μόνο... Δηλαδή βάζεις, υποβάλλεις τον άλλον σε μια διαδικασία.
1: Το χιούμορ είναι... Το χρησιμοποιώ πάντα στη ζωή μου ως δικλίδα ασφαλείας. Έτσι δεν είναι
0: έτσι,
1: η έκφραση.
0: Έτσι είναι η έκφραση.
1: Έχω μέσω του χιούμορ έχω ξεπεράσει πολύ δύσκολα πράγματα.
0: Το τίτλο «Αγαμηθείτε», ποιος τον εμπνεύστηκε σε πρώτη
1: φορά? Ο Ηρωκλής.
0: Ο Ηρωκλής.
1: Ήταν μια εποχή που μας αρέσανε τα λογοπαίγνια. Ο λογοπαίγνια.
0: Λογοπαίγνια.
1: Ένα μισή χρόνο δεν την είπα αυτή τη λέση. Λέξη,
0: είναι οι σύνθετες, λογοπαίγνια. Λίγο περίεργες.
1: Όχι, όταν δεν έχω πει μια λέξη, την πρώτη φορά μπλοκάρω. Πώς το λένε, μας άρεσαν τα λογοπαίγνια και λέγαμε, ας πούμε, καλό ταξίδι, καλό ταλαιμόνι. Μάλλον με ταξί τους, μάλλον με λεωφορείο τους. Τέτοιες βλακίες και δεν αντί να ονομαστούμε συντεταιρισμός καλλιτεχνών Βορείου Ελλάδος, είπαμε αγαμηθείτε. Αλλά δεν ξέραμε ότι τη διάσταση θα πάρει.
0: Το οποίο κυριολεκτικά, αν το μεταφράσεις, έχει την έννοια του θήτη, ο οποίος δεν έχει...
1: Που δεν έχει παντρευτεί.
0: Που δεν έχει παντρευτεί στην τελική, όχι δεν έχει πάει με γυναίκα, γιατί η αγαμία μπορούμε
1: δεν
0: να θεωρήσουμε...
1: Δεν έχει κάνει ουσιαστικά κακό στον εαυτό του.
0: είναι φοβερός ο συνδυασμός. Θυμάστε την πρώτη παράσταση που κάνατε. Πώς νιώσατε εσείς πάνω από τη σκηνή και πώς βλέπατε τον κόσμο να αισθάνεται από κάτω?
1: Οι άγαμοι ξεκινήσαν το 90. Στην αρχή, σε ένα χώρο που το είχε κάποιος φίλος που δεν είναι πια στη ζωή και μας έδωσε εν λευκό να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και στην αρχή, για κάνα δύο μήνες, παίζαμε incognito, άλλη μια λέξη που δεν έχω πει. Α, πέντε φίλοι. Και ξαφνικά, ενώ και δεν το έχω πει, νομίζω, δημόσια αυτό, είχαμε φτάσει στο όριο να τα παρατήσουμε. Και ο Ηρακλής επέμενε ότι έχει προοπτική και ο Ηρακλής ήταν και ζορισμένος. Είχε κάνει μόλις την κόρη του και δεν ήταν οικονομικά
0: καλά.
1: Εγώ από μικρός έπαιζα στα καλά μαγαζιά της Θεσσαλονίκης, είχα λεφτά. Και λέω, αποφασίζουμε να το κρατήσουμε. Και ξαφνικά, ο Απέργης, νομίζω, στην ελευθεροτυπία...
0: Φώτης Απέργης.
1: Ναι, βλέπουμε ξαφνικά ένα σαλόνι...
0: Δισέλιδο.
1: Ναι, κάποιοι τύποι είναι στην Θεσσαλονίκη και κάνουν ωραία πράγματα και άρχισε να
0: κινείται το
1: ρόλο. Δεν υπήρχε διαδίκτυο, δεν υπήρχε τα μέσα που υπάρχουν τώρα και σιγά σιγά παίζαμε και άλλες εποχές, παίζαμε και 6 μέρες τη βδομάδα, έτσι, μόνο Δευτέρα. Και σιγά σιγά άρχισε να στρώνει, ώσπου ήρθε ο Νταλάρας να μας δει και λέει, πολύ καλό αυτό που κάνετε, αν θα μπορούσαμε να συνυπάρξουμε. Και λέει, και θυμάμαι ότι είχαμε πει με τον Ηρακλή ότι δεν είμαστε τραγουδιστές αμιγώς, όπως η Τσαλιγοπούλου, όπως ο Ζερβουδάκης, ας πούμε. Αν μπορέσουμε να συνυπάρξουμε και μπει ο ένας μέσα στον άλλον, έχει καλός. Αν δεν τα καταφέρουμε, θα πούμε όχι. Έτσι συμφωνήσαμε. Και πάμε στο σπίτι του Γιώργου και λέει ο Νταλάρας, ο οποίος δεν είναι τυχαίο που είναι στην πρώτη θέση τόσα χρόνια, λέει, παιδιά, αυτό ακριβώς. Εσείς δεν είστε τραγουδιστές. Πώς μπορώ να πω εγώ μέσα σε εσάς? Και τελικά τον βάλαμε να κάνει σκέτς το 92 στο Αττικό και μάλιστα παίζαμε και γύρω στα 10 λεπτά συνολικά περισσότερο από τον Ταλάρα, ας πούμε, που είναι... ήμασταν ή τίποτες. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό που είπα, ότι δεν είναι τυχαίο τίποτε. Και από εκεί και πέρα πήραν το δρόμο τους.
0: Τα πράγματα. Ναι. Ανέφερε στο Γιώργο Νταλάρα, σε έβγαλε το καινούριο του τραγούδι με το Σταμάτη Κραουνάκη, ένα ζεμπέκικο, το Παίξε ρε φίλε μπάλα. Αποδεικνύοντάς μου, εμένα φαντάζομαι και στο υπόλοιπο κοινό, ότι είναι αγέραστος όσον αφορά τις ωρέξεις του, τις τραγουδιστικές, και είναι ακατάβλητος όσον αφορά τις απόψεις του. Δηλαδή, δεν θα διαπραγματευτεί την άποψή του ακόμα και σήμερα για κανένα καλό, καμιά προώθηση, για κανένα καλό καμιά τηλεοπτική εκπομπή και θα μπει στη διαδικασία του τραγουδιστή, του sui generis, του ανθρώπου εκείνου που θα σε κάνει να σε πάρει μαζί του με το τραγούδι του. Θα σε κάνει να τον πιστέψει κυρίως τραγουδιστικά και μετά να μπει στη διαδικασία του χαρακτήρα του Γιώργου Νταλάρα. Αλλά σύμφωνα και με αυτά που λες εσύ, αλλά και με αυτά που έχει δείξει τόσα χρόνια, έχει βοηθήσει κόσμο στο να φύγει από την αφάνεια και κόσμο που αξίζει και να το μάθουμε και όλοι οι υπόλοιποι. Στον Νταλάρα δεν χρωστάμε μόνο το μουσικό του έργο. Πιάνομαι από αυτό που είπες και επιπροσθέτω ότι το Παίξε ρε φίλε μπάλα μας δείχνει ότι η διάθεσή του είναι και τώρα και σήμερα. Παίξε ρε φίλε μπάλα όποιος κι αν είσαι.
1: Είναι αγμένος ο Γιώργος, είναι φοβερά ερωτευμένος με τη δουλειά του. Δεν έχω ξαναδεί τόσο άνθρωπο και δεν έχει να αποδείξει και τίποτα. να έχει άγχος, λες και θέλει να είναι όλα στην τέλεια, θέλει να είναι όλοι ικανοποιημένοι, έχει, λες και σε κάθε του εμφάνιση, είναι λες και πρώτη φορά θα βγει στον κόσμο και έχει να αποδείξει ότι είναι όλα κουρδισμένα, τον θαυμάζω. Δεν είναι εύκολο να είσαι στην κορυφή. Έχει να είσαι

0: και δεν δέχτηκα ποτέ ο ρόλο πρωταγωνιστή σε ένα σύριαλ, ας πούμε. Αλλά με τα χρόνια προτιμώ τον δεύτερο αγωνιστή που τώρα πια, πώς να το πω, στο θέατρο, ας πούμε, έχει 6 σκηνές στην παράσταση εκείνος και εκείνος. Φέτος αποφάσισα να πάρω νέα παιδιά. Το Γιώργο Κωνσταντίνου, τον Λεωνίδα Κακούρη, τη Σοφία Μανολάκου, στο εκείνος και εκείνος που σε σκηνοθεσία του Αλεξάνδρου Ρίγα. Το θυμάσαι το εκείνος και εκείνος?
1: Πώς δεν το θυμάμαι. Θυμάμαι και ότι είχε πάρει το όνομα το συγκρότημα μετά η εκείνος και εκείνος, ο Νίκος Καλίνης.
0: Το πρόλαβες?
1: Πρόλαβα το σύριαλ στην ΕΡΤ.
0: Πόσο χρόνο
1: είσαι? Είμαι 56.
0: Ναι. Είμαι και εγώ. 56. Και πώς έσπασες έτσι?
1: Και πώς είναι από τις κακουχίες μάλλον και από τα συμπλέγματα.
0: Λοιπόν, έχει 6 σκηνές και είμαι στις 3. Και στο τέλος παίρνω το ίδιο χειροκρότημα. Θέλω να πω, χαριτολογώντας, ότι προτιμώ τον δεύτερο αγωνιστή, γιατί επαναλαμβάνω ότι το να είσαι στην κορυφή έχει κόστος.

ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Newell's Old Boys, Boca Juniors. Την Κυριακή στις 11 το βράδυ, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Are you guys ready?
3: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
4: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
5: Ναι.
4: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
3: Για μικρούς και μεγάλους.
6: Αυτό είναι, το βρήκαμε.
3: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε.
7: Αυτό δεν είναι καλό.
3: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
8: How would you like it?
9: I love it.
10: Πάστα!
3: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
11: Just the spot for you two.
12: Police officers! Freeze!
13: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
12: Police, freeze!
14: That's Karras, cut him off.
15: The Rookies.
16: That's got to be very interesting work.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
17: Αστερόσκονη.
18: Στην Αθήνα, από τότε που ήρθατε με τις εμφανίσεις με τον Νταλάρα εδώ πέρα, ήρθατε και μείνατε στην Αθήνα μετά από πόσα χρόνια ήρθες εσύ?
19: Αυτό έγινε μόνιμα. Το 92. Υπήρξαν χρονιές σεζόν, ας το πούμε, στη γλώσσα μας. Φερρυπίν, έπαιζα με τον Λαβερέντι, τον Τσακνή και τον Μητροπάνο 8 μήνες. Αλλά ουσιαστικά δεν έχω σπίτι στην Θεσσαλονίκη από το 2000. Μετακόμισα μόνιμα στην Αθήνα. Υπήρξαν

0: και υπήρξαν και χρόνια που έμενα 8-10 μήνες, αλλά ουσιαστικά μετακόμισα το 2000.
1: Η Θεσσαλονίκη σου λείπει, εκτός από τα ταξίδια που κάνεις επάνω, για μόνιμη εγκατάσταση σου λείπει, έχεις ένα homesick που λέμε, μια νοσταλγία.
0: Στην αρχή, για πολλά χρόνια πήγαινα και μόλις έφτανα στη Λάρισα, γιατί προτιμώ το αυτοκίνητο από τα αεροπλάνα και τα τρένα για ευνόητους λόγους. Μόλις έφτανα στη Λάρισα, ηρεμούσα, λέω, ήρθα σπίτι.
1: Τώρα,
0: παρότι θα στεναχωρήσω
1: του Θεσσαλονικής,
0: τα Καρντάσια είναι το αντίθετο. Προσαρμόζεται ο άνθρωπος όπου ζει.
1: Είπες, έπαιζα μουσική, έπαιζα κιθάρα σε άλλα σχήματα και δεν είχα βιοποριστικό πρόβλημα. Ναι. Όπως είχε ο Ιεροκλής που μόλις είχε γίνει πατέρας ο άνθρωπος. Και σε μπουζούκια.
0: Ναι, ναι.
1: Σχήματα που μπορεί να θυμάσαι.
0: Έχω παίξει με τον Μπουλόπουλο, με την Σακελαρίου, με τον Διονυσίου,
1: τόσο
0: με
1: παλιά,
0: τον Νησιά, με την...
1: Ακουστική κιθάρα.
0: Όχι, όχι, ηλεκτρική. Με τον Καρά πριν δισκογραφήσει
1: κάνε
0: τον πρώτο του δίσκο με τον Τερζή.
1: Και αυτό πώς γινόταν, ναι, συνήθως με κάποιο μαέστρο από εκεί πάνω ή λέγανε αν πληρώσουμε κιθαρίστα από την Αθήνα θα πάρουμε το Θεσσαλονίκιο.
0: Όχι.
1: Ήτανε θέμα...
0: Οι Αθηναίοι φέρνανε συνήθως το μπουζουξί τους μαζί. Αλλά ήμασταν αρκετοί καλοί μουσικοί εκεί και
1: για σένα
0: δεν χρειάζεται.
1: Καλύτεροι Έλληνες κιθαρίστες όλων των εποχών, ένα top 3 μα είχαμε, ξέρω εγώ.
0: Ο Σπάθας, ο Δωρόλαπας, ο Θεολόγος Στρατηγός, πολλοί.
1: Έχουμε, είχαμε.
0: Και τώρα είναι και παγκόσμια, όχι μόνο στην Ελλάδα, έχει ξεφύγει το πράγμα σε ό,τι αφορά την τεχνική, ας πούμε. Βλέπω παιδιά που ούτε στον ύπνο μου δεν μπορώ να παίξω αυτό που παίζουν.
1: Εξελίσσονται οι γενιές, αλλά νομίζω όχι στη σύνθεση, στην εκτέλεση.
0: Ναι.
1: Γιατί βασιζόμαστε στα παλιά μοτίβα και στους παλιούς συνθέτες.
0: Τώρα πια εμείς, για να βγάλουμε ένα κομμάτι, βγάζαμε το δίσκο και προσπαθούσαμε τι νότα είναι αυτή, όχι σε πιο δύσκολο. Τώρα στο YouTube βλέπεις ό,τι θέλεις, tutorial, το τάδε κομμάτι και ένα κάρο κόσμος το δείχνει. Είναι πολύ πιο εύκολο να ανεβείς επίπεδο.
1: Θα σε γυρίσω πίσω παιδικά χρόνια. Ποιοι είναι οι σταθμοί που θεωρείς ότι ο Δημήτρης Σταρόβας, ξέρω εγώ, έπαιξαν ρόλο στο να πιάσει την κιθάρα στα χέρια του, στο να είναι εξωστρεφής, στο να γίνει κοινωνός ενός πολιτιστικού προϊόντος το οποίο πέρασε για πλάκα. Δηλαδή ήταν κάποιος θείος, ξέρω εγώ, κάποιος που σου έδωσε την κιθάρα.
0: Καταρχήν, ο πατέρας μου, ο βιολογικός πατέρας μου, ήταν επαγγελματίας μπουζουξής. Έπαιζε και σε ταινίες, ο οποίος αραβωνιάστηκε τη μάνα μου και με το που έμεινε έγκυος σε μένα...
1: Χωρίσανε.
0: Όχι, εξαφανίστηκε. Την παράτησε τη μάνα μου. Μεγάλωσε μόνη της και όταν ήμουνα 19-10 χρόνων παντρεύτηκε το Σταρόβα και πήρα το όνομά του. Για να γλιτώσει την κοινωνική κατακραυγή. Ναι. Είμαστε οι που με το εξώγαμο. Μαζεύανε υπογραφές να μας διώξουν.
1: Ο Χριστός.
0: Τέλος πάντων, άλλες εποχές σκληρές. Η κιθάρα ήρθε, θέλω να πω ότι πάντα ήμουνα...
1: ανήσυχος.
0: Ναι, τραγουδούσα,
1: στα πάρτι, στα
0: γλέντια τα οικογενειακά. Είχα πολύ σημαντικό τα ξάδερφια μου, της μεγάλης αδερφής της μάνας μου. Έχω δύο πρώτα ξαδερφιά, το Γιάννη που δεν ζει και τον Λάκη που είναι μεγαλύτερη από μένα. Και ο Λάκης είχανε καστέτες και μου βάζανε
1: όλη την ώρα στο καστετόφωνο, ό,τι έπαιζε εκείνη την εποχή.
0: Κάθε είδους.
1: Κάθε είδους.
0: Ναι. Έτσι ξεκίνησα. Η κιθάρα ήρθε στα 12-13 κατά λάθος. Είχα ψώνιο με τη γυμναστική, είχα ένα όργανο της εποχής, το άλλαξα με μια κιθάρα και στη μία χορδή σκάλιζα.
1: Την Μπουλγόκερ είχες τέτοιο.
0: Ναι, αυτό.
1: Την Μπουλγόκερ της εποχής ήταν αυτό.
0: Και μετά επέστρεψα την κιθάρα και λέω στη μάνα μου, θέλω να μου πάρεις μια κιθάρα, και με το υστέρημά της, και έχει και πλάκα, από ένα μαγαζί που πουλούσε πλυντηρία, ψυγεία, okay. Είχε και μια
1: κιθάρα.
0: 350 δραχμές ακουστική. Και ένας γείτονας που έλειπε στα καράβια για ένα χρόνο, και στο διάστημα αυτό έμαθε βασικά ακόρδα, ήρθε στο σπίτι, κουρδίζει την κιθάρα. Εγώ έπαιζα σε μια χορδή και μάλιστα απορούσα.
1: Είτε τις έχει τις άλλες.
0: Ναι, ναι. Και παίζει ένα λαμινόρε στην απόσταση που είμαστε τώρα, και άκουσα πολυφωνία και λέω, μαγεύτηκα, λέω, αυτό.
1: Και έκανες μαθήματα μετά, μπήκες στη διαδικασία? Όχι.
0: Όχι.
1: Εμπειρικά μόνο και ναι, αυτοδίδακτος.
0: Ναι, ναι. Μετά μπλέχτηκα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, γιατί εγώ ήμουνα στην Επτάλοφο, στους Αμπελόκηπους. Και ήταν εποχή που κατέβαινε στο πάρκο, στην παραλία, που είναι το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και ήταν παρέες εδώ, διάσπαρτες με κιθάρες, άλλες, και γνωρίστηκα με διάφορους.
1: Και σιγά σιγά έπαιρνες παίξηματα από τον έναν και παίξηματα, ναι, από τον άλλον, έτσι, ναι. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο. Και η πρώτη δουλειά πότε ήρθε επαγγελματικά, δηλαδή?
0: Ήρθε στα 17, όπου έχει πλάκα. Είχα ένα φίλο που έπαιζε κιθάρα στην Χαλάστρα, λίγο έξω από την Θεσσαλονίκη, στην Σύνδο, στη βιομηχανική περιοχή, σε μια ταβέρνα που λεγόταν Ο Λαλός.
1: Ο Λαλός.
0: Σάββατο και Κυριακή. Και έδινε κάτι εξετάσεις ο Πέτρος και μου λέει, πήγαινε στη θέση μου. Τότε δεν ήταν και τα πράγματα
1: το σωσόι.
0: Ναι, ναι.
1: Καλαμπόρτσιδες λίγο,
0: ναι,
1: η μουσική.
0: Ακριβώς. Και πήγα για 2 εβδομάδες και έμεινα 2 χρόνια. Και μετά άρχισα στα μπουζούκια.
1: Ήταν ανάγκη για σένα εκείνη την εποχή ένα μεροκάμα? Το είπες ότι η μαμά από δικές της δυνάμεις, ναι, και με δικό της μόχθο και κόπο.
0: Ήτανε όταν αποφάσισα να γίνω επαγγελματίας μουσικός, όλοι στο ΣΟΗ και οι φίλοι είχαν δεδομένο ότι θα γίνω αλήτης, ας πούμε. Γιατί μουσικός, νύχτα, και η καημένη η μάνα μου δεν μου έφερε εμπόδιο. Μου είχε εμπιστοσύνη, είχε κάνει πολύ καλή δουλειά όταν ήμουν μικρός και δεν μου έφερε κανένα εμπόδιο.
1: Σαν μικρό παιδί ήσουν θηριάκι. Ήσουν από τους γερούς, δεν ήσουν, δηλαδή είχες κάποια Κάποια τσαμπουκά παραπάνω από τους άλλους.
0: Όχι,
1: όχι. Τέτοια εντύπωση μου είχε μείνει στο κεφάλι.
0: Αντίθετα.
1: Θα έλεγα δηλαδή ότι τον Αθερίδη και τον Μιχαηλίδη τους προστάτευες για να μην πέσει κράξιμο, ξέρω εγώ. Δηλαδή έτσι κάπως το είχα στο μυαλό μου το παιδικό.
0: Όχι, όχι. Ο Αθερίδης ήταν ζυζάνιο.
1: Ναι, τσακωνότανε, μάλλον. Ναι.
0: Εμείς με τον Ιεροκλή είμαστε φλόροι. Δυνατοί μεν, αλλά.
1: Η διανόηση, να το πω έτσι, γιατί ήταν ένα χιούμορ διανομενίστικο, θα έλεγα. Δεν ήταν ένα χιούμορ, άντε, ναι, βούρα, ξέρω εγώ, λέω,
0: πολύ,
1: ξέρω εγώ, τυχοντρό.
0: Πολύ ψάξιμο.
1: Ψαγμένο πολύ, δηλαδή.
0: Και κάθε χρονιά, σεζόν, αλλάζαμε όλη την παράσταση.
1: Κείμενα γράφατε όλοι.
0: Όχι. Ο Γιώργος Κλίμεντος, ο Ηρακλής, ο Χρήστος Τολιάδης, η Δημήτρα Παπαδόπουλου στη συνέχεια, ο Αθερίδης όταν ήταν στους Άγαμους. Εγώ δεν είχα συμμετοχή, διόρθωνα, μου τα φέρνανε έτοιμα και πετούσα καμιά ιδέα.
1: Στο σήμερα, πέραν του οτιδήποτε συνέβη, έχεις μια σταθερή πορεία όσον αφορά τα πράγματα. Το θέατρό σου.
0: Το θράσος μου δεν έχει όρια. Παίζω και θέατρο. Αλλά το έχουμε προσαρμόσει το πρόβλημα ομιλίας. Με έναν τρόπο βρήκε ο Αλεξάνδρος ένα τρίκ. Πολύ ευφυές.
1: Θέλω να σου πω, ησυχία δεν έχεις. Το βάζεις κάτω. Δηλαδή σε οτιδήποτε υπάρχει θα το κάνεις. Δεν το λέω με την κακή έννοια, το λέω με την καλή.
0: Όχι. Πέρα από το ότι είναι το χρησιμοποιώ σε εισαγωγικά τη δουλειά να ξεπεράσω το τάγχη μου, γιατί επαναλαμβάνω ότι δεν είναι εύκολη η θέση μου και παρένθεση, όσοι τα παρατάνε, μην τους κατηγορούμε, έπαθε και δεύτερο χτύπα ξυλό εγκεφαλικό. Παρά την, δεν προσπαθήσε, δεν είναι εύκολο, έτσι. Πέρα από, λοιπόν, ότι από το ότι μου κάνουνε καλό, πρέπει να ομολογήσω ότι σχεδόν 2 χρόνια ήμουνα άνεργος και δεν κατάφερα ποτέ στη ζωή μου, γιατί όπου είναι η οργάνωση και η πρόληψη, εγώ είμαι
1: μεριά.
0: Από την άλλη. Ευτυχώς είναι η Άννα και με συμμαζεύει. Παρότι είχα τη βοήθεια φίλων μου, που χωρίς αυτούς θα ήμουν διαφορετικά. Είχα τρομοκρατηθεί, έτσι, και έκλεισα διάφορα. Ευτυχώς. Τέλος πάντων.
1: Ξεπέρασες όμως αυτό το εμπόδιο, το πήγες μια πίστα παρακάτω. Σε βαθμό που να χρησιμοποιήσεις το πρόβλημα στην ομιλία καλλιτεχνικά. Ακόμα και στη διαφήμιση. Δηλαδή μπήκε σε μια διαδικασία προσαρμογής. Αυτό νομίζω ότι το μεγαλύτερο ταλέντο του ανθρώπου, η προσαρμογή στις νέες συνθήκες.
0: Οι Αμερικάνοι το λένε gimmick. Δεκανίκι. Το πρόβλημά σου να το μεταρτρέψεις σε ατού. Mm-hmm. Αφού σκέφτομαι να το διατηρήσω.
1: Το θέμα είναι.
0: Γιατί είμαι σε μια περίοδο που μου συγχωρούνται όλα. Μ' αγαπούνε όλοι. Έχω την αίσθηση, όπως έχω ξαναπεί, ότι αν βγω στη σκηνή και πω γεια σας.
1: Ας το διάλογο, θα χειροκροτήσω.
0: Σας έχω γραμμένο στα παλιά μου τα παπούτσια. Κάτι άλλο ήθελα να πω. Και «Ωα, μπράβο ρε Μισάρα».
1: Είναι καλό αυτό σαν σκέψη, γιατί και τραγουδιστικά μπορεί να περάσει. Από την άποψη, ξέρω εγώ, μπορούν να γραφτούν τραγούδια τα οποία, ξέρω εγώ, να έχουν αυτό μέσα, λέω εγώ τώρα, γιατί δεν υπάρχει παρεξήγηση.
0: Αυτό, Νίκο, είναι. Δεν μπορώ να τραγουδήσω, ας πούμε, και με εξορίζει αυτό. Δυσκολεύομαι πολύ. Και με την ευκαιρία να σου πω ότι πέρα από το σοκ της ομιλίας, στην αρχή διεπίστωσα μερικές μέρες μετά ότι δεν είχα και ρυθμό. Δεν μπορούσα να, εγώ που το παράτσιγλου μου ήταν ο κατάπιε με τρονόμου ο Στάροβας. Ήμουνα σαν μηχανή. Και δεν μπορούσα σύνθετα μέτρα, συγχρονισμού, είχα πρόβλημα συγχρονισμού. Δεν μπορούσα να παίξω, άστα, δράμα. Στην κιθάρα έχω επανέλθει κατά 90%, στο λόγο 70.
1: Και στο σώμα είσαι χάσει τόσα κιλά. Αλλά και είσαι σαν 30 χρόνων.
0: Σωματικά είμαι, ναι.
1: Αυτό
0: χρόνια είχα να...
1: Και από πλευράς διάθεσης. Δηλαδή, το μάτι φαίνεται ότι είναι...
0: Ναι, γιατί η ποιότητα ζωής είναι καμία σχέση. Γι' αυτό και δεν υπάρχει, το λέω και το ξαναλέω, γιατί ορισμένα πράγματα πρέπει να επαναλαμβάνονται. Δεν υπάρχει περίπτωση επιστροφής, γιατί ζω τελείως διαφορετικά. Αφού... Χαριτολογώντας, λέω, δεν μπορούσε να είχε συμβεί πριν 10 χρόνια να έχουμε περισσότερα περιθώρια.
1: Ναι, το τίποτα τυχαίο δεν είναι στη ζωή μας, το ενστερνίζεσαι, το πιστεύεις, δηλαδή, ότι μπορεί και αυτό να είναι όχι ένας τρόπος βιοπορισμού ή ένας τρόπος έκφρασης διαφορετικός, αλλά μπορεί να είναι ένα σημάδι, ένα κλικ, μια εκκίνηση για κάτι άλλο το οποίο θα μπορούσε να συμβεί χειρότερο. Ναι. Που τις έβαλε στη διαδικασία της υγείας, του κόψιμα του καπνίσματος.
0: Δεν παραπονιέμαι όμως, γιατί εγώ είμαι της άποψης ότι ρυθμίζουμε τις τύχες μας, ειδικά άνθρωποι σαν εμένα, κατά 90%, 95%. Δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν άνθρωπο και καμία τύχη για ό,τι μου συμβαίνει κακό. Εγώ τα προκαλώ, εγώ ορίζω τη ζωή μου. Έτσι, αν μου τύχει κάτι, μια στραβή ας πούμε, εγώ θα την έχω δημιουργήσει. Μπορώ να πω γιατί είμαι άτυχος και έπαθα εγκεφαλικό, αφού 10 χρόνια είχα αριθμίσει και δεν πήγαινα στο θέατρο. Ποιος μου φταίει? Αστερό.

0: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης στο Ρέθυμνο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Αγίου Βασιλείου. Πάνω από 200 πυροσβέστες στη μάχη, καθυλωμένα τα εναέρια μέσα λόγω των θυελωδών ανέμων. Ρυπές 125 χιλιόμετρα την ώρα φουντώνουν τη φωτιά, απευθεία σύνδεση. Ανίποτος πόνος στις κηδείες των πυροσβεστών στο Ρέθυμνο. Με δάκρυα στα μάτια αποχαιρέτησαν τον Παντελή και τον Μανώλη. Με τη γαλανόλευκη σημαία το τελευταίο αντίο στον 25χρονο Παντελή. Μοναχοπέδι από το Αγρίνιο ο 27χρονος πυροσβέστης που χάθηκε στο Γήθιο. Η πολιτεία του στιμά στέκεται στο πλευρό των οικογενειών του στο μήνυμα του Πρωθυπουργού. Χωρίς ανάπαυλα η πολιτική αντιπαράθεση. Ευθεία επίθεση Μητσοτάκη σε Ανδρουλάκη. Μικροκομματική η προσέγγισή σας για το νομοσχέδιο για το νερό. Πόλεμος ανακοινώσεων Πασόκ Ελλάς για κομματικά χρέη και χρηματοδοτήσεις. Εργαζόμενοι σε φέρετρα και σε ψυκτικούς ταλάμους, υποτιθέμενοι πελάτες σε ξαπλώστρες των Beach Bar. Τα απίστευτα κόλπα εργοδοτών για να παρακάμψουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας και τους ελέγχους της επιθεώρησης εργασίας. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με την Αθηνά Σούτζου.
1: Άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα Sideways in linen. Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης. Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning. Καλώς ήρθες στη φάρμα του Κλάρκσον.
2: I can either go back to London and resume my old life.
3: Yeah, do that.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24. Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Newell's Old Boys, Boca Juniors. Την Κυριακή, στις 11 το βράδυ, ζωντανά και αποκλειστικά, στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Αστερόσκονη.
5: Εντάξει, είμαστε λαός παραπονιάρης. Ο Μάνος Ελευθερίου είχε γράψει παραπονεμένα λόγια έχουν τα τραγούδια μας, γιατί τ' άδικο το ζούμε μέσα από την κούνια μας. Ήταν συγκεκριμένη η αιτίασή του. Δηλαδή, πώς να μην είμαι παραπονιάρης, πώς να μην τα βάλουμε όλους που από μωρό παιδί, βλέπω ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ.
6: Ναι,
5: κάτι...
6: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι για όλα φταίει κάποιος άλλος. Πάσχουμε παράλληλα με αυτό που λες, συμφωνώ, αλλά πάσχουμε από μετάθεση ευθυνών, ας πούμε.
5: Ναι, και η προσωπική ευθύνη είναι μια γνώριμη κουβέντα η σημερινή, ότι έχεις και προσωπική ευθύνη αν συμβεί αυτό ή αν συμβεί το άλλο.
6: Δυστυχώς, μόνο με το βούρδουλα που λέμε, με την... και κύρωση, την τιμωρία. Τώρα που ερχόμουν σε σένα, παρατήρησα από το παλιό φαλήρο μέχρι εδώ, είδα δεκάδες μηχανάκια, εκατοντάδες. Ούτε ένας δεν ήταν χωρίς χράνος. Τώρα.
5: Τώρα, γιατί θα του πάρει το δίπλωμα.
6: Ναι.
5: Αλλά παρόλα αυτά, στον επαρχιακό δρόμο θα προσπεράσεις και στη διπλή γραμμή επάνω. Θα κάτσει και πάνω στη στροφή να κάνει την ανάγκη του. Ξέρω, εγώ θέλω να πω ότι δεν υπάρχει συνείδηση ότι ενοχλούμε γύρω και ότι από εμάς μπορεί να προκληθεί το κακό. Έλα, μωρέ, δεν θα γίνει από μένα. Ναι. Είναι μια μόνιμη οχαδερφίστικη τάση, ναι, του Έλληνα.
6: Αυτά είναι κατάλοιπα της... Έχουμε μια νοοτροπία ότι το κακό θα φτάσει μέχρι
5: την πόρτα μας.
6: Την πόρτα του γείτονα.
5: Γείτονα, όχι, όχι δικιά μας. Του... Υπάρχουν νέα παιδιά όπως ο Χρήστος Μάστρος που είχε κάνει και την ταινία με τον Καζατζίδη. Ναι,
6: καλώς ήταν.
5: Και στην ταινία, αλλά και γενικότερα καλός τραγουδιστής, ένα πολύπλευρο ταλέντο.
6: Αναμφίβολα.
5: Ναι, ο Νίκος Οικονομόπουλος, ξέρω εγώ, λαϊκός τραγουδιστής που έχει περάσει στο μεγαλύτερο κομμάτι του νέου κόσμου. Γιατί υπάρχει ανάγκη για το λαϊκό τραγουδιστή εδώ στην Ελλάδα πάντα και δεν εξυπηρετείται γιατί έχει γίνει λαϊκοπόπη κατάσταση έτσι όπως έχει πάει. Εκτιμάς κάποιον από τους σημερινούς καλλιτέχνες, σ' άρεσε κάποια δουλειά του, κάτι στο οποίο θες να αναφερθούμε, κάτι που με διαφεύγει εμένα αυτή τη στιγμή.
6: Από λαϊκούς.
5: Ναι, από λαϊκούς, έτσι.
6: Όλοι αυτοί που ανέφερες είναι και υπάρχουν καλοί τραγουδιστές, αν σκεφτείς ότι πια δεν γίνεται κατεστημένο, φτασμένος κάποιος είτε τραγουδιστής, είτε ηθοποιός, είτε καλλιτέχνης μέσα από μια διαδρομή, όπως γινόταν παλιά, που συνέλεγες εμπειρίες. Σήμερα γίνονται όλα τόσο γρήγορα και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ζούμε εμείς, κοντά είμαστε στην ηλικία, είσαι πιο μικρός, αν και φαίνεσαι πιο μεγάλος.
5: Έτσι πάει.
6: Εμείς που έχουμε άλλες παραστάσεις και είδαμε από την κασέτα, πήγαμε στο... Έχουν δει πολλά τα μάτια μας και παρότι είμαι γκαζετάκιας και μέσα στην τεχνολογία, λόγω δουλειάς και λόγω ψώνιου, δυσκολεύομαι να παρακολουθήσω τα πράγματα. Θέλω, δεν είμαι της άποψης ότι...
5: Άστο αυτό, είμαι παλιακός και τέτοια.
6: Για να δεις πόσο αλλάζουν τα πράγματα. Έχω ένα φίλο που έχει ένα γιο. Ο γιος τον ρώτησε πώς γνωριστήκαμε με τη μαμά και λέει ήμασταν από το σχολείο μαζί και του έδειξε φωτογραφίες
5: της εποχής.
6: Ναι, χαρτί. Και το παιδί παίρνει τη φωτογραφία του μπαμπά του και της μαμάς του, μαθητές, και κάνει έτσι.
5: Να μεγαλώσει
6: στο χάρτη, λέει, δεν μεγαλώνει η μπαμπά. Πόσο έχουν αλλάξει τα παραγγελία.
5: Ναι. Και η λεπτομέρεια, πόσο μεγάλη διαφορά παίζει. Ναι.
6: Η κόρη μου ήταν 10 χρονών. Το έφερε η κουβέντα και λέω, παλιά που δεν είχαμε κινητά. Τι! Και δεν μπορούσε να διανοηθεί πώς είναι η ζωή χωρίς κινητό.
5: Και τα παιδιά σήμερα βλέπω ότι...
6: Τόσο εξάρτηση. Και συγγνώμη που σε διακόπτω, επιμένω στις πιτσιρικάδες. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να πούμε στα παιδιά μας ότι το διαδίκτυο γενικά δεν είναι η ζωή τους ίδια. Είναι ένα μέρος της ζωής τους. Πολύ σημαντικό, γιατί τα παιδιά στην πλειοψηφία τους δεν έχουν.
5: Και επικοινωνία δεν έχουν.
6: Γι' αυτό και βλέπεις τόση βία.
5: Το έχεις παρκάρει από 5 χρονών με το κινητό εκεί δίπλα και παίξε εσύ και άσαμε στην ησυχία μου να πάω να βρω γκόμενα, να πάω να ψωνίσω, να πάω να κάνω τα δικά μου.
6: Και
5: να...
6: άλλο θέμα είναι ότι ο ένας γονιός διαφωνεί σε...
5: Με τον άλλον, σε όλα σχεδόν.
6: Και αυτό μπερδεύει τα παιδιά απίστευτα. Πρέπει να υπάρχει κοινή
5: γραμμή
6: όσο το δυνατόν. Αλλά...
5: Ναι, αλλά οι περισσότερες οικογένειες είναι και χωρισμένες. Οι περισσότερες έχουν εργαλειοποιήσει τα παιδιά τους σε σχέση με το να κοντράρουν τον πρώην σύζυγο.
6: Τώρα που παίρνουμε και 50 ευρώ το παιδί επιδότηση...
5: Παραπάνω, ναι. Σώθηκες, ναι. Και θα λυθεί το δημογραφικό.
6: Αυτό πια.
5: Πότε κάνω την ανακεφαλαίωσή μου εγώ. Με λόγια του Τζιμ Πανούση. Ρίχνω βουτιά σε βούρκο με εικόνες. Φουσκώνω τα βυζιά μου με ορμόνες. Θέλω να γίνω σαν Αμερικάνος. Μ' αρέσει στα κρυφά και Μητροπάνος. Με κατάληξη την Παπαλάμπρε να γυμνεί. Να χαϊδεύει η δωροσυσκευή. Σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο. Μήπως αυτή είναι η εικόνα της χώρας. Στο τέλος της γραφής μέχρι σήμερα.
6: Ο Τζιμάκος ήταν σε αρκετά προφητικός.
5: Και μπροστά πολύ, δηλαδή τα βλέπε τα...
6: Τελικά εμείς είμαστε η χώρα των θαυμάτων, όχι η Αμερική. Συμβαίνουν σημεία χημεία και τέρατα.
5: Και αλήκη είχαμε κι εμείς, όχι μόνο οι Αμερικάνοι, αλήκη στη χώρα των θαυμάτων.
6: Ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Είχαμε κι εμείς, αλλά πιο μπλεγμένη την ιστορία. Να έρθω στην παράσταση τη φετινή, στο θέατρο, να πούμε για άλλη μια φορά.
6: Ναι, ότι θέατρο είναι Αργό, εκείνος και εκείνος, μετά την καλοκαιρινή περιοδία. Πήγαμε πολύ καλό, θα είμαστε μέχρι το Πάσχα με τον Γιώργο Κωνσταντίνου, που είναι τιμή μου. Έχω το προνόμιο να λέω ότι είναι φίλος μου. Ο Λεωνίδας Κακούρης, εξαιρετικός ηθοποιός και πολύ γλυκό παιδί, τώρα τον γνώρισα. Η Σοφία Μανολάκου, που είναι φίλη μου επί χρόνια, σκηνοθέσια, Αλεξάνδρος Ρήγας, κουράστηκα, με κούρασες. Εκείνος και εκείνος. Κάθε Σάββατο είμαι στο Vox με τους Pix Lux και τον φίλο του, τον Τζουγανέλη. Δεν ξέρω πότε θα πάμε. Μέχρι πότε θα πάμε.
5: Σίγουρα όμως.
6: Τι άλλο να κάνω, έχω το κανάλι. Είμαι και καναλάρχης πια.
5: Εγώ δεν θα πω το κλασικό χαρά στο κουράγιο σου, γιατί το κουράγιο σου ήταν αδιαπραγμάτευτο από την αρχή.
6: Τώρα που είμαστε νέοι, ήθελα να πω για τον Γιώργο, αυτό είναι ένα παράδειγμα. Η όρεξη που παίζει, η λαχτάρα καλύτερα, είναι εφήβου. Τον έβλεπα το καλοκαίρι, γιατί είναι και 91. Κουρασμένος, και μόλις βγει αυτό το κλισέ που λέμε, παπ, λάμπει τα ματάκια του. Και το σημαντικό επίσης είναι ότι και σαν ονοτροπία είναι σύγχρονος. Δεν είναι και κανένας γεροπαράξενος που θα δικαιούταν, γιατί είναι και ο Κωνσταντίνου και ηλικιακά. Είναι στην παρέα, μέσα, στα πάντα. Είναι θαύμα.
5: Ένας πρωταγωνιστής εδώ και πολλά χρόνια, ο Γιώργος Κωνσταντίνου, και συνεχίζει να είναι και τη ζωή πρωταγωνιστής.
6: Και πολύ μπροστά από την εποχή του, πάντα ήταν.
5: Είναι αυτό το που λέμε το πρόβλημα, εγώ θα το πει με την καλή έννοια. Εντάξει, και θα πάω παρακάτω. Αυτό συμβαίνει και στη δική σου περίπτωση. Είναι μεγάλη μου τιμή σε πρώτη φάση που ήρθες εδώ πέρα. Μεγάλη μου χαρά σε δεύτερη φάση. Δεν είχα καμία περιέργεια. Ήμουν σίγουρος για το τι θα αντιμετωπίσω. Απλά όταν παίρνεις την άβρα ενός ανθρώπου που δεν έχεις συναντήσει πάλι, καταλαβαίνεις πολύ περισσότερα πράγματα. Και αυτό ίσως είναι και το μηνυματάκι που πρέπει να περάσουμε, να παίρνουμε και την άβρα του αλλού. Άρα να βρισκόμαστε από κοντά.
6: Και επίσης συμπληρώνω σε αυτό που λες, ότι πρέπει κάποια στιγμή όλοι να σκεφτούμε ότι, όπως καλή ώρα καθόμαστε και συζητάμε, όταν η γνώμη του άλλου δεν συνάδει με τη δική μας, όλοι την αντιμετωπίζουμε ως λανθασμένη. Είσαι λάθος. Γιατί είσαι λάθος? Είσαι διαφορετικός. Αν το κάνουμε αυτό, θα αλλάξει ο κόσμος.
5: Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε που μας είδατε. Η Αστερόσκονη είναι η γενετήσια γύρη του σύμπαντος που πλανάται μεταξύ των αστεριών και των ανθών της Ροδακινιάς, λέει ο στρατής Μυριβίλης. Μην την πιείτε, λουστείτε.

0: αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη. Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
1: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
2: Ναι. Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
0: Για μικρούς και μεγάλους.
3: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
0: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
4: Αυτό δεν είναι καλό.
0: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
5: How do you like it?
6: Ελάτε.
7: Πάστα!
0: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
8: You. I've been thinking about my painting a lot lately.
9: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
10: Hi.
11: I love the town. You really have to help people. It's kind of nice.
12: Do you know how to bake cookies?
13: I'm going to take a year and travel and pursue my art.
14: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
15: Η αγάπη στο White Book. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
16: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.

προορισμός μας η Δυτική Μεσσηνία. Με τις δαντελωτές ακτές, τα ιστορικά αξιοθέατα, τις καστροπολιτείες και τις όμορφες διαδρομές. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

φτάσει λίγο πριν τη Γιάλωβα, γιατί είδα μια πινακίδα που έλεγε πως καταράχτη καλάμαρη. Και ως γνωστόν, εφόσον μας αρέσουν οι καταράχτες και τα καλαμάρια, τα όμορφα φυσικά τοπία, πάμε να τον ανακαλύψουμε. Η φύση ανθισμένη, κατάφυτη, γεμάτο ελιές. Παιδιά, κανένα τέταρτο θα περπατήσουμε, οπότε πάρτε και νεράκια μαζί, για να τα έχουμε όλα. Λοιπόν, από εκείνο το μονοπάτι. Καλάμαρης, καλαμάρης, όπως και να έχει, welcome to the jungle. Εύκολη διαδρομή τα πρώτα μέτρα, όμορφη, μέσα στο πράσινο. Είμαστε χωμένοι μέσα στη ρεματιά αυτή τη στιγμή και κινούμαστε κατηφορικά. Ήδη αρχίζω και ακούω τον ήχο του καταράκτη και αυτός είναι ο οδηγός μας.

Η Δυτική Μεσσηνία είναι ένας τόπος με πάρα πολλά κρυμμένα μυστικά και ένα από αυτά είναι και αυτός εδώ ο καταράκτης. Η φύση της είναι μαγική, εντυπωσιακή και πάρα πολύ διαφορετική. Δηλαδή διασχίζοντας λίγα μόλις χιλιόμετρα, το τοπίο αλλάζει δραματικά. Ξαφνικά είδατε από εκεί που ήμασταν μέσα στους ελαιώνες, βρεθήκαμε ξαφνικά μέσα στη ζούγκλα. Σε αυτό το εξωτικό τοπίο. Αυτός λοιπόν είναι ο καταράκτης του Καλάμαρη. Το μέρος είναι εντυπωσιακό. Μια ζούγκλα. Έμορφα. Αν τα βιβλία που διαβάζαμε μικροί μιλούσαν για νεραϊδότοπους, τότε σίγουρα ένα από αυτούς είναι αυτό εδώ το μέρος. Οπότε αν έρθετε στην περιοχή να κάνετε μια στάση εδώ, παιδιά, 15 λεπτά περπάτημα από το σημείο του πάρκινγκ που αφήνει στο αυτοκίνητο, εύκολο μονοπάτι, οι άνθρωποι έχουν κάνει δουλειά, έχουν δημιουργήσει σκαλάκια και διάφορα έτσι σημεία που βοηθούν την πεζοπορία, ωστόσο τα τελευταία μέτρα θέλει προσοχή, γλιστράει, οπότε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις βοτάκια στραγάλα. Θα αφήσω τώρα λίγο την κάμερα και θα χαθώ για λίγα λεπτά στην ομορφιά αυτού του καταράκτη.

Αφήνουμε πίσω μας την Κυπαρισσία και κινούμαστε νότια προς την Πύλο. Αν σας αρέσουν τα ταξίδια με αυτοκίνητο και μοτοσικλέτα, τότε σίγουρα πρέπει να κάνετε αυτή τη διαδρομή. Δεξιά μας, το μπλε του Ιωνίου και από την άλλη πλευρά, οι ατέλειωτοι Ελαιώνες. Φτάσαμε στην Πύλο, κτισμένη αμφιθεατρικά, κάτω από το Νιόκαστρο και θυμίζει έναν νησιώτικο οικισμό.

0: Μόλις έφτασε και ο Αλέξανδρος στο λιμάνι για να πάμε μαζί μια όμορφη βαρκάδα έξω από την πύλο.
1: Καλημέρα! Στην ώρα σου! Έλα, έτοιμος. Οπ, μια χαρά.
2: Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
2: Εδώ είμαστε στο λιμάνι της Πύλου, η όμορφη Πύλος. Παλιά είχε το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο σε πλοία που ερχόταν και φορτώνανε και έκαναν αφοδιασμούς. Υπήρξε μέρα να έχει 20-25 καράβια μέσα. Βασικό σημείο.

0: Τι ψάρια πιάσαμε?
1: Ψάρουμε με το καλάμι. Πιάνουμε ψάρια. Έχουμε τώρα κάποιους ροφούς, στήρες, μπορούμε να τα δούμε τα ψάρια.
0: Το πρωί τα έβγαλες αυτά?
1: Αυτά τα έβγαλα το πρωί και θα το δείτε ότι τα περισσότερα ψάρια είναι ζωντανά. Αυτό είναι ένα ροφάκι.
0: Ροφάκι.
1: Είναι πάνω από 3 κιλά. Το βλέπετε, είναι ζωντανό το ψάρι. Όπως είναι. Ξεκινάμε μία στήρα. Πού είμαστε? Είναι δεύτερη στήρα. Αυτή είναι μία συναγρίδα. Η συναγρίδα όταν αρχίσει και πεθαίνει αλλάζει χρώμα και θα ασπρίσει στο τέλος. Θα ασπρίσει και θα φτάσει σε αυτό το σημείο. Όταν θα ασπρίσει θα γίνει άσπρη και μετά θα ξαναέρθει φέρει τα χρώματά της κανονικά. Έτσι είναι τα ζωντανά τα φρέσκα ψάρια. Αυτή είναι η στήρα μας.
0: Ζωντανό φρέσκο ψάρι το βλέπεις και από τα σβράνχια εδώ. Βλέπεις που είναι σαν φωτιά, κόκκινη.
1: Τα πρώτα ψάρια είναι τα ψάρια που πουλούνται ακριβά, θεωρούνται νόστιμα και είναι καθαρά ψάρια. Δεύτερα ψάρια μπορούμε να πούμε το σκάρο, να πούμε κάποια άλλα μικρόψαρα. Αυτά τα ψάρια θεωρούνται πρώτα ψάρια όλα. Και ο ροφός είναι το βασιλικό ψάρι, τον τρόπο του ψαροτουφεκάδων. Το κυνηγάει όλος ο κόσμος. Μια μεγάλη αγάπη για αυτό το ψάρι.
0: Όμορφο ψάρι.
1: Όμορφο ψάρι.
0: Στην αρχή νόμιζα πως τα ψάρια δεν τα έπιασε ο Αλέξανδρος και τα έφερε μαζί του για να μας εντυπωσιάσει. Μέχρι να πιάσουμε παρέα μια συναγρίδα περίπου 2 κιλά.

0: Σε τι βάθος είμαστε?
1: Τώρα είμαστε στα 50 μέτρα ψαρεύουμε. Κοιτάμε στο πληθόμετρο να μπορούμε να δούμε ένα ψάρι. Όταν έχει καλή τεχνολογία, βλέπει ένα ψάρι. Δολώνει το δόλο σου.
0: Ζωντανό δόλωμα.
1: Ζωντανό προτιμάμε καλύτερα όταν έχουμε ζωντανό. Κοιτάμε να έχουμε ζωντανό. Δουλεύουν και τα ψεύτικα, δουλεύουν όλα τα. Τώρα έχουμε ζωντανό, θα βάλουμε ζωντανό.
0: Αυτό τι είναι, σουπιά?
1: Αυτή είναι σουπιά ζωντανή. Είναι με τη μέθοδο τη ζόγκα, όπως λέμε.
0: Α, μπράβο, ναι. Τριαγκίστρια.
1: Ναι, τριαγκίστρια. Προσπαθούμε να μην την πληγώσουμε πολύ και να την έχουμε δέρυξη. Αυτή είναι σουπιά. Μας έκανε και χάλια. Προσπαθούμε να μείνουμε ακίνητοι στο σημείο και να δούμε αν θα μπορέσουμε να πιάσουμε ένα ψαράκι. Βλέπουμε στο βυθόμετρο κάτω σηκωμένο ένα ψάρι. Άμα δεις τη γραμμούλα κάτω, κάποιοι το γνωρίζουν πάνω.
0: Αυτά εκεί που βλέπουμε δηλαδή είναι ψαριά.
1: Ναι, σηκώνουμε ένα ψάρι. Αν θα καταφέρουμε να το πιάσουμε.
0: Δεν έχω δει πιο ξεκούραστο ψαρά.
1: Το θέμα είναι να μπορείς να ψαρεύεις και να το αγαπάς αυτό που κάνεις και να το κάνεις άνετα. Δεν είναι μόνο το μεροκάματο ή να πάμε σπίτι μόνο λεφτά. Κοιτάμε να μπορούμε να περάσουμε και ευχάριστα. Πιάσε την απόχελα τώρα να το βάλεις μέσα.
0: Ωραία, Παναγία μου! Να το.
1: Βάλ' τη μέσα. Πιάσ' το. Σήκω τη. Αυτά είμαστε.
0: Ωραία, Παναγία μου. Καλά πήγε να φάει τόσο μεγάλο δόλωμα.
1: Βέβαια.
0: Λέμαργη.
1: Έχουμε μία στην Αγρίδα, περίπου 1,5 κιλό.
0: Τώρα θα τα βάλουμε στον παγό.
1: Τα ψάρια παγώνονται όλα. Με το που βγαίνουν έξω είναι σε παγόνωρο και παγώνονται για να διατηρούνται πάντα φρέσκα. Όλα τα ψάρια.
0: Αφού πρώτα όμως χάσαμε μία. Για λίγο, βασικά μόλις τη φέραμε πάνω. Εδώ με την απόχη. Και έφυγε. Αλλά όπως είπε και ο Αλέξανδρος, δεν χάσαμε ένα ψάρι. Γιατί δεν ήταν ποτέ δικό μας. Ό,τι είναι στη βάρκα είναι δικό μας.
1: Το πιο πιθανό να είναι στην Αγρίδα μικρή. Όχι. Μας έφυγε.
0: Όχι. Μας έφυγε. Όχι, δεν έφυγε. Το πιάτο του ψαρά 9 φορές είναι αδιανό και μια γεμάτο. Εμείς γουρλίδες. Αυτή τη μια φορά

Βρίσκομαι πάνω στην νησίδα Σφακτηρία. Απέναντί μας η Πύλος και το κάστρο. Η Σφακτηρία στο παρελθόν ήταν ορμητήριο, καθώς το σχήμα της και η θέση της προστάτευε τη δυτική πλευρά του κάστρου. Το όνομά της πιθανότατα προέρχεται από τα ομηρικά χρόνια και το ρήμα σφάζω, που σημαίνει θυσιάζω. Γιατί εδώ πάνω οι αρχαίοι Πελοποννήσιοι έκαναν θυσίες προς τον Ποσειδώνα. Το τοπίο, παιδιά, είναι τόσο άγριο και ταυτόχρονα εντυπωσιακό.

Τι να πω για αυτό το μέρος. Τι να πω. Την ενέργεια, την αγρίλα του τοπίου και κάτω από τα πόδια μου το χάος.

ανάμεσα στους δύο βράχους από κάτω μου υπάρχει μια στοά που την ονομάζουν Τρυπητό. Απολαύστε!

είναι τρομακτική η ενέργεια που βιώνεις φτάνοντας πάνω στη βραχονισίδα, να είσαι εσύ και η θάλασσα και κανείς άλλος. Ενεργειακά κορυφώνεσαι εκείνη τη στιγμή και χάνεσαι.

0: Η επόμενη στάση είναι στη Ρώσικη Εκκλησία, που οποίο είναι ο Άγιος Νικόλαος.
1: Έκτισαν οι Ρώσοι προς τιμήν αυτών που έπεσαν στη μάχη της Φακτηρίας του 1825.
0: Ναι.

Πρώτη φορά μου βλέπω ξύλινη εκκλησία. Ρωσική εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Χτισμένη το 1997 προς τιμήν των Ρώσων πεσόντων στη μάχη του Ναβαρίνου.

0: Στην Ανορίζη αυτός ο ήχος.
1: Αυτός ο ήχος είναι ηρεμία. Σε Ανορίζει, σε ηρεμεί, σε κάνει έναν άλλον άνθρωπο. Σε έναν απλόν άνθρωπο, δηλαδή. Ότι ό,τι πιο ευχάριστο μπορεί να έχεις στην ημέρα σου.
0: Αλέξανδρε, πού είμαστε?
1: Είμαστε στην Βοηδοκοιλιά. Μια φανταστική παραλία. Ωραίες αμοθήνες, αμόλοφοι. Ένα από τα ομορφότερα σημεία της Ελλάδος και πολύ φωτογραφημένη. Ανατολικά μας είναι η λιμνοθάλασσα το Διβάρι, οποία έχει τον Ερωδιό μέσα στα δουλειά και είναι από τις καλύτερες λιμνοθάλασσες. Πίσω από το Διβάρι είναι νότια, είναι η όρμος Ναβαρίνο και νότιο-δυτικά είναι η Σφακτηρία.
0: Έρχεσαι συχνά εδώ?
1: Πάρα πολλές φορές. Αγαπάω αυτό το μέρος. Μου αρέσει, είναι όμορφο μέρος, έχει πάρα πολύ κόσμο το καλοκαίρι. Έχει ωραίες φυσικές ομορφιές επάνω, καλός ψαρότοπος και ωραίο και για πεζοπορία και βόλτα και τα πάντα.
0: Τι ξεχωρίζει από αυτή την παραλία?
1: Την αμμουδιά της. Το στυλ της και την καθαρότητα που έχει.
0: Μια λωρίδα γης χωρίζει τη λιμνοθάλασσα της Γιάλωβας με τη Βοηδοκοιλιά. Μια από τις ομορφότερες παραλίες του κόσμου. Πιθανότατα το όνομά της πηγάζει από το σχήμα της που θυμίζει κοιλιά βοδιού. Από ψηλά η εικόνα της, εντυπωσιακή. Πού γεννήθηκες?
1: Γεννήθηκα, εντάξει, Καλαμάτα, είναι μεγάλο σαν Μεθόνη. Έφυγα από εδώ στα 18 μου, 19, πήγα Καλαμάτα, δραστηριοποιήθηκα επαγγελματικά. Οι γονείς μου υπήρχαν όμως στη Μεθόνη. Πήγαινε ερχόμουν συνεχώς. Ξεκίνησα να μένω Καλαμάτα, τώρα που δημιούργησα οικογένεια, ξαναπροσπαθώ να δραστηριοποιηθώ επαγγελματικά πάλι στη Μεθόνη. Είναι μέρος που έχω αγαπήσει, μέρος που μου αρέσει και μέρος που θέλω να είμαι εδώ.
0: Ψάρευες από μικρός?
1: Μικρός ψάρευα ερασιτεχνικά με διάφορους ψαράδες, μόνος με το ψαροτούφεκο, μετά με το καλάμι. Μετά ήρθε η αγάπη πολύ μεγάλη για τη θάλασσα. Προσπάθησα να το κάνω όσο περισσότερο μπορώ. Είδα ότι μου άρεσε περισσότερο και έφτασα στο σημείο να γίνω επαγγελματίας ψαράς.
0: Κοιμάσαι τη βάρκα?
1: Πάρα πολλές φορές. Μου αρέσει να είμαι στη θάλασσα. Αγαπάω αυτό που κάνω. Δεν το κάνω από ανάγκη, δηλαδή να έρθω με το ζόρι. Μου αρέσει να είμαι στη θάλασσα και ψαρεύω και γενικά εγώ με καλάμι. Δεν είμαι όπως είναι η παραδοσιακή ψάρα.

0: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης στο Ρέθυμνο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Αγίου Βασιλείου. Πάνω από 200 πυροσβέστες στη μάχη, καθυλωμένα τα εναέρια μέσα λόγω των θυελωδών ανέμων. Ρυπές 125 χιλιόμετρα την ώρα φουντώνουν τη φωτιά, απευθεία σύνδεση. Ανίποτος πόνος στις κηδείες των πυροσβεστών στο Ρέθυμνο. Με δάκρυα στα μάτια αποχαιρέτησαν τον Παντελή και τον Μανώλη. Με τη γαλανόλευκη σημαία το τελευταίο αντίο στον 25χρονο Παντελή. Μοναχοπέδι από το Αγρίνιο ο 27χρονος πυροσβέστης που χάθηκε στο Γήθιο. Η πολιτεία του στιμά στέκεται στο πλευρό των οικογενειών του στο μήνυμα του Πρωθυπουργού. Χωρίς ανάπαυλα η πολιτική αντιπαράθεση. Ευθεία επίθεση Μητσοτάκη σε Ανδρουλάκη. Μικροκομματική η προσέγγισή σας για το νομοσχέδιο για το νερό. Πόλεμος ανακοινώσεων Πασόκ Ελλάς για κομματικά χρέη και χρηματοδοτήσεις. Εργαζόμενοι σε φέρετρα και σε ψυκτικούς θαλάμους, υποτιθέμενοι πελάτες εξαπλώστρες των Beach Bar. Τα απίστευτα κόλπα εργοδοτών για να παρακάμψουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας και τους ελέγχους της επιθεώρησης εργασίας. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με την Αθηνά Σούτζου.
1: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
2: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
1: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
2: You're gonna feel it change, right?
1: Yeah.
2: Comes beautiful. There you go.
1: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
3: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
4: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
5: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
6: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
7: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
5: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
3: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
4: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

εντυπωσιακές χαράδρες, πλούσια πυκνά δάση, ορμητικά ποτάμια, χωριά φωλιασμένα στις πλαγιές των υψηλών βουνών της Βόρειας Πίνου. Καλώς ήρθατε στην Κόνιτσα. Άλλο ένα ταξίδι, χωρίς χάρτη, μόλις ξεκίνησε.

Καλώς ήρθατε στην Καστάνιανη. Άλλο ένα μαστοροχώρι, χτισμένο, φωλιασμένο στις παρυφές του Σμόλικα. Όπως βλέπετε, και αυτό το χωριό έχει φτιαχτεί από εξαίρετους μαστόρους της πέτρας. Κοιτάξτε ομορφιά! Βρίσκομαι στην κεντρική πλατεία του χωριού, το οποίο αποτελείται από τρεις γειτονιές μαχαλάδες. Εδώ, στη μέση, και τη λέμε Μεσαριά, με τον ναό του Αγίου Νικολάου και δίπλα το σχολείο που παλιά, όπως μας είπαν, μετρούσε περίπου 200 μαθητές. Τρεις μαχαλάδες, τρεις γειτονιές, Μεσαριά, και πάμε τώρα να περπατήσουμε στην άλλη, στη Ράχη.

Η βόλτα μου καταλήγει στον πλάτανο της Ράχης. Σας συστήνω να την κάνετε κι εσείς αυτή τη βόλτα, ξεκινώντας από την πλατεία και να φτάσετε μέχρι εδώ, γιατί όντως από εδώ έχεις μια όμορφη πανοραμική θέα και του χωριού, αλλά και της

Ακριβώς δίπλα από την πλατεία, στο καφενείο του χωριού, θα συναντήσω το Θύμιο και τη Σύνθια, ένα ζευγάρι χορευτών της λυρικής σκηνής που ζει μόνιμα εδώ και έχουν πια ως σκηνικό την Καστάνιανη και τους ήρεμους ρυθμούς της φύσης.

0: Δεν περίμενα ότι θα βρω ένα τέτοιο χώρο στις πλαγιές του Σμόλικα. Τι σας φέρνει εδώ?
1: Ο τόπος μας. Εδώ γεννήθηκα εγώ καταρχήν. 1960, γεννιέμαι στην Καστάνιανη, βιώματα στην Καστάνιανη, τα πρώτα χρόνια εδώ, όχι σχολείο. Φύγαμε μετά, πήγαμε Κόνιτσα, αλλά πάντα γυρνούσαμε στο χωριό που ζούσε η γιαγιά, με το σπίτι, με όλες τις παροχές σε επίπεδο ζωής, ζώα, κήπη, θέρισμα, αλώνισμα, τρίγος, αποστάξεις, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το φρέσκο το ψωμί από το φούρνο, το ζυμωτό, ξέρεις, έτσι απλή, όμορφη ζωή.
0: Εσένα?
2: Οι αγάπες σε πάνε πολύ μακριά, πολλές φορές. Γνώρισα αυτόν τον τόπο το 84. Ήρθαμε πρώτη φορά γιατί είχαμε κάποια παράσταση στα Γιάννενα. Για μένα αυτό ήταν μια αποκάλυψη, ένα απίθανο τοπίο. Και η Καστάνιανη μου πήρε την καρδιά. Κάθε φορά που ερχόμασταν εδώ πέρα, ήταν μια ανάσα. Και ήταν αυτό που μας ξανά δίνε δύναμη να συνεχίσουμε. Ένας χορευτής ζει σε 4 στίχους, σε ένα στούντιο από το πρωί μέχρι το βράδυ και σε ένα θέατρο κλειστό. Δεν ξέρεις πότε είναι μέρα, πότε είναι νύχτα. Η Καστάνιανη είναι παράδεισος από όλες τις απόψεις.
1: Η Καστάνιανη είναι η πραγματική ζωή της ουσίας, έτσι. Η καθημερινότητα δηλαδή, η απλότητα. Η ομορφιά της φύσης, η ησυχία.
2: Ήχη, πουλιά, το θρόισμα των φύλων, οι αλλαγές των εποχών που δεν ζεις στην πόλη. Εδώ είναι φανταστικό αυτό.
0: Κάθε χωριό,
1: ναι,
0: είχε και τους μαστόρους του. Εδώ, ναι, οι Καστάνιοι γιατί ήταν φημισμένοι?
1: Ήταν σπουδαίοι πελεκητές. Είχαμε εξαιρετική πέτρα. Η πέτρα που είχε το χωριό, δηλαδή που έβγαινε εδώ πάνω από τις πλαγιές του χωριού και την οποία τη βγάζανε οι μαστόροι και τη μεταφέραν και χτίζανε, ήταν εξαιρετικής ποιότητας, πάρα πολύ έτσι, σκληρή. Και παράλληλα αυτό που κάναν ήταν η τεχνική που προσδιορίζει τον πολιτισμό των χτιστάδων εδώ, είναι η αράδα-ράδα λέγεται. Δηλαδή ξεκινώντας από τη μια πλευρά του τοίχου μέχρι το πέρας, ήταν ίδιο πάχος οι πέτρες. Μπορεί να ήταν η επόμενη σειρά πιο φαρδιά, αλλά δεν έπαιζε άτακτα το χτίσιμο. Και αυτό ήταν στο επίπεδο να υπάρχει ηρεμία στο μάτι. Αυτός ήταν ο τρομερός χαρακτηρισμός δηλαδή αυτής της σπουδαίας τέχνης, η οποία κακά τα ψέματα, παιδιά, έχει χαθεί δηλαδή, δεν υπάρχει πια, δεν υπάρχουν δικοί μας μαστόροι, είναι κάποια παιδιά από την Αλβανία που δραστηριοποιούνται φυσικά στον τόπο μας. Είναι λυπηρό γιατί πραγματικά ο τόπος τη δεκαετία του 50, του 60 που γεννήθηκα εγώ ήταν γεμάτο ζωή.
2: Από αυτά που λέγανε η πεθερά μου και ο πεθερός μου, η ζωή τους πρέπει να ήταν φτωχική μένα, αλλά πάρα πολύ όμορφη.
0: Ήταν όμορφη.
1: Ήτανε
2: σκληρή και πιστεύω για τις γυναίκες ακόμα περισσότερο, γιατί νομίζω αυτό γινόταν και σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή όλοι αυτοί οι πελεκητές που φεύγανε 6 μήνες, 8 μήνες για να πάνε να κάνουν κάποια εργασία, οικοδομής κάπου, οι γυναίκες μέναν πίσω. Mm-hmm. Είχαν τα ζώα, είχαν τα χωράφια, είχαν τα παιδιά, είχαν την προστασία του χωριού. Νομίζω ότι σε αυτές τις γυναίκες χρωστάμε πάρα πολλά το ότι υπάρχουν ακόμα αυτοί οι τόποι. Συνεπώς ήταν οι γυναίκες πολύ σκληραγωγημένες, πολύ θαραλές, πολύ δημιουργικές.
0: Πώς ήσουν μόνιμα τώρα στο χωριό?
1: Μόνιμα. Το χειμώνα είμαστε κοντά στους 20, ίσως και λιγότεροι. Δηλαδή οι δύσκολοι μήνες είναι μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων μέχρι και τέλος Φλεβάρι, αρχές Μάρτη. Η επισκεψιμότητα είναι μικρή. Οι περισσότεροι Καστανιανίτες φεύγουν, πηγαίνουν Γιάννενα, Κόνιτσα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Οπότε μένουν πάρα πολύ λίγος κόσμος. Φεύγουν οι μεγάλες γενιές, έφυγε η γενιά των γονιών μας, ο πατέρας μου δηλαδή, η μητέρα μου. Δεν έχει αναπληρωθεί αυτή η γενιά. Δεν επιστρέφει όπως επέστρεφε κάποτε ο κόσμος. Δηλαδή από το 20 που γυρίσαμε εμείς, εγώ με τη Σύνθια, δεν έχει έρθει άλλο ζευγάρι να καθίσει στην Καστάνιανη μόνιμα.
2: Παρότι είναι συνταξιούχοι.
1: Ναι,
2: Δηλαδή δεν επιλέγουν, ενώ η γενιά των πατεράδων τους επέστρεφε. Μάρτι με Νοέμβρη, εδώ πέρα, εγώ το πρόλαβα αυτό. Έσφιζε από κόσμο. Και τα εγγόνια τους ήταν επίσης εδώ πέρα. Γιατί περνούσαν με το που έκλεινε το σχολείο,
0: στον
2: με
0: τον παππού και τη γιαγιά.
2: Εντάξει, εμείς χρησιμοποιήσαμε αυτή την κινητικότητα για πολλά χρόνια και κάναμε πολλές παραστάσεις εδώ. Ερασιτεχνικές παραστάσεις, ο Θήμιος θα σας τα πει.
0: Στην πλατεία του χωριού.
1: Ναι, ναι.
2: Στην πλατεία του χωριού. Δηλαδή, όταν ερχόμασταν, η πλατεία του χωριού ήταν γεμάτη από πιτσιρίκια. Και θεωρήσαμε πάρα πολύ φυσικό να κάνουμε κάτι για αυτά τα πιτσιρίκια.
0: Είστε χορευτές.
2: Είμαστε και οι δύο χορευτές. Ήμασταν χορευτές στη λυρική σκηνή και οι δύο. Οπότε όταν ερχόμασταν εδώ, φτιάχναμε πάντα μια αυτοσχέδια με κουστούμια, σκηνικά. Και για τα παιδιά όμως αυτό δημιούργησε, και αυτό ήταν και ο σκοπός, να δημιουργήσουμε καινούρια δεσμά. Έχουμε λοιπόν μια νεολαία η οποία ουσιαστικά έφτιαξε την παρέα της μέσα από αυτές τις παραστάσεις. Μεγαλώσανε μαζί, κάναν πολλές παραστάσεις μαζί και φτάνουμε στο σήμερα που αυτά τα παιδιά, είτε είναι Αθήνα, είτε είναι Θεσσαλονίκη, είτε είναι στο εξωτερικό και σπουδάζουν, ανταμώνουν πάντα στο χωριό.

0: Ερχόμενοι εδώ, τι φέρατε στην καστάνη και τι πήρατε από αυτή?
1: Εγώ έφερα ένα στρες και ένα πήξιμο και έναν κορεσμό και πήρα μία ισορροπία. Αλλάζουν οι ρυθμοί σου, αλλάζει η καθημερινότητά σου, αλλάζουν οι αξίες, ξανάρχονται οι αξίες εκεί που θα πρέπει να είναι και νομίζω βρίσκεις λίγο γαλήνη με τον εαυτό σου.
2: Εγώ έφερα τη γυναίκα μου. Μάλλον η γυναίκα μου με έφερε εδώ. Δημήτρη, για να είμαι ειλικρινής. Δεν θα σκεφτόμουν να έρθω στην Καστάνη να ζήσω μόνιμα. Ήταν εκείνη λοιπόν η αφορμή που λέει, Θύμιο, πάμε να φύγουμε, να πάμε στο χωριό να αλλάξουμε ζωή. Ερχόμενοι λοιπόν εδώ πέρα, δεν είχαμε ένα καφενείο. Η Καστάνια δεν είχε ένα καφενείο. Ήταν όλα κλειστά μετά το COVID λοιπόν. Και αναγκάστηκα, υποχρεώθηκα, αισθάνθηκα, ένιωσα ότι κάτι πρέπει να κάνω για τον τόπο μου λοιπόν. Και είπα να ανοίξουμε αυτό το καφέ εδώ πέρα λοιπόν, το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ ωραία απασχόληση, πάρα πολύ όμορφο έτσι, δημιούργημα και γνωριμίες, σχέσεις, ξανά δηλαδή δημιουργούνται. Το κάνουμε γιατί μας αρέσει κυριαρχά. Αυτό.

0: Στο Γαναδιό, αυτό το μικρό διαμαντάκι της Ηπείρου, με τους λιγοστούς αλλά ζεστούς κατοίκους, έζησα την ηπειρώτικη φιλοξενία. Γιατί σε αυτά τα χωριά πρώτα σε φιλεύουν το κάτι της και μετά σου εξηγούν γιατί αυτός ο τόπος είναι τόσο μαγικός.
1: Καλώς ήρθες στο χωριό. Η Βάστο θα ετοιμάσει μια πίτα παραδοσιακή, χορτόπιτα.
2: Κοίτα, εγώ έχω το πάρει τον πλάστη.
1: Θα βοηθήσεις και εσύ.
2: Δεν γίνεται να έρθεις σε Μαστοροχώρη, στην Ήπειρο, εδώ στο Γανδιού και να μην φας μια πίτα. Σου παραδίδω το σκύπτρο.
3: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Θα αρχίσουμε από τη ζυμάρη. Εδώ έχουμε τα λαχανικά που έχει διάφορα εδώ μέσα. Έχουμε το τυρί, το λάδι και αρχίσουμε το φύλλα.
1: Κάτσε να κάνω την αρχή εγώ εδώ πέρα, ναι. Να ρίξω το αλεύρι εδώ.
2: Τα σπίτια είχαν πάντα μια χορτόπιτα σπίτι.
1: Πάντα, πάντα. Και την Κυριακή ήταν και το πρώτο φαγητό. Τη φτιάχνα στο ταψί, το κόβαμε σε κομμάτια και τα λέγαμε φιλιά. Και καθόμαστε όλη η οικογένεια γύρω-γύρω στο τραπέζι και τρώγαμε.
2: Πρόεδρε, μετά τα φιλιά, δίνατε και φυλάκια.
1: Πάντα. Υπήρχε αγάπη. Το τραπέζι την Κυριακή ήταν όλοι μαζί. Δεν έλειπε κανείς. Όχι μόνο την Κυριακή, κάθε μέρα. Η οικογένεια επικρατούσε εδώ πέρα, στο χωριό. Ανέκαθεν.
2: Λοιπόν, είμαστε στο Γαναδιό.
1: Στο παραδοσιακό χωριό, το μοναδικό στην επαρχία Κόνησας, παραδοσιακό χωριό, διατηρηταίο.
2: Είναι δύο χωριά εδώ, μαζεμένα μόλις.
1: Ναι, αδερφά χωριά.
2: Τρία αδερφά χωριά.
1: Μαχαλάδες τους λέμε. Γαναδιό, Μόλιστα, παλιά Μεσαριά που ήταν μεσαίο και το μοναστήρι. Είμαστε στα 870 μέτρα, στους πρόποδες του Σμόλικα, απέναντι έχουμε τον Γράμμο, από εδώ είναι ο Σμόλικας. Έχει αλλάξει η ατμόσφαιρα, εντάξει, παλιά είχαμε και χιόνια και τέτοια, τώρα τελευταία δεν έχουμε τίποτα.
2: Μέσα στο πράσινο όμως.
1: Μέσα στο πράσινο.
2: Να σου πω, φαίνεται ότι το χωριό υπήρξε πλούσιο στην παλιά,
1: ναι,
2: φαίνεται αυτό.
1: Ναι, ναι.
2: Αργυροχρυσοχό ήταν οι περισσότεροι.
1: Όχι. Υπήρχε μαστόρι, αλλά πιο πολύ ήταν, υπήρχαν μπουλούκια, υπήρχε εδώ πέρα μπουλούκι. Αλλά ήταν το λιγότερο. Οι περισσότεροι ήταν στο εξωτερικό. Ρουμανία, Αίγυπτο και Αμερική. Από εκεί γίνανε και όλα αυτά.
2: Έφυγαν δηλαδή.
1: Φύγαν από εδώ, ναι. Οι ευεργέτες ήταν εκεί πέρα όλοι στο εξωτερικό και στέλναν τα λεφτά εδώ πέρα και κάνανε αυτά που κάνανε εδώ. Ήταν το αμελικό, λέγεται, λεγόταν στα σλάβικα. Παδοχείο, που κάτω βάζανε τα ζώα, από πάνω ήταν τα δωμάτια. Το σχολαρχείο, το παρθεναγωγείο. Ήταν με ένα χωριό. Τα έχει όλα.
2: Όταν ήσουν μικρός, πόσους κατοίκους είχε εδώ και πόσα παιδιά ήσουν στο σχολείο?
1: Όταν ήμουν εγώ στο σχολείο, είμαστε γύρω στα 25 παιδιά. Σιγά σιγά υπήρχε αυτή η φθορά. Μεταλλάσσεις που πήγαν στην Γερμανία, μετά γυρίσαν από τη Γερμανία. Άλλοι πήγαν στην Αθήνα, άλλοι πήγαν στη Θεσσαλονίκη, λίγοι, Γιάννενα. Δηλαδή, η δεκαετία 60-70 άρχισε το χωριό να βιάζει.
2: Βάσου, σαν τι σε έφερε στο χωριό?
3: Εγώ έχω έρθει πριν τα χρόνια εδώ. Μετά έφυγα πάλι και γύριζα πάλι σε αυτό το χωριό γιατί μ' άρεσε.
2: Τι σ' άρεσε?
3: Το χωριό εδώ. Είναι πιο αγαπημένο από όλα τα χωριά εδώ.
2: Από τους ανθρώπους ή από το τοπίο?
3: Και τον άνθρωπο που είναι, οι ανθρώποι που είναι εδώ και το χωριό.
2: Από πού έχεις καταγωγή?
3: Εμείς είμαι εδώ κοντά στα σύνορα, στο Κάμενι, από Αλβανία. Ήρθα για δουλειά και ευτυχώς έχω 25 χρόνια εδώ στην Ελλάδα, εδώ στα χωριά.
2: Είσαι καλή σε σπίτι, βλέπω όμως.
3: Προσπαθώ.
2: Βασίλη, καλή.
1: Σπεσιαλίστη.
2: Σπεσιαλίστρια.
1: Μας έχει βγάλει όνομα εδώ πέρα. Έρχονται όλοι για την πίτα της Βάσος.
3: Τώρα ρίχνουμε την γέμψη εδώ μέσα.
1: Αφού τη είπα να σου δείξω, τη είπα και μου λέει: όχι, δεν θέλω να μου δείξει. Και καλά κάνει, γιατί κάνει καλή πίτα.
2: Ανοίγει και εσύ, φίλο, Βασίλη.
3: Ανοίγει, ναι.
1: Ανοίγω, είμαι σεφ. Ανοίγω και φίλο.
2: Ήσουν ένα σεφ.
1: Ναι, ναι. Σε ξενοδοχεία μόνο.
3: Βάλουμε και λίγο φέτα τώρα από πάνω.
1: Χόρτα.
2: Βάσο, πες μου τώρα κάτι να μου πει αλήθεια όμως,
3: Ναι.
2: Σ' αγαπήσανε για τα φύλλα σου ή για την ψυχή σου?
3: Για την ψυχή μου.
1: Αυτό πρέπει να το πούμε εμείς. Γιατί πραγματικά ψυχούλα. Και αυτή και ο άντρας της.
2: Πόσα άτομα τώρα είναι οι μόνιμοι εδώ στο χωριό?
1: Οι μόνιμοι εδώ στο χωριό αυτή τη στιγμή είμαστε 20 άτομα.
2: 1η Φλεβάρι έρχομαι στο Γαναδιό, ποιον δεν θα βρω?
1: 15 άτομα, εμένα δεν θα βρεις.
2: Άσε εδώ.
1: Δεν θα με δω.
2: Α, δεν θα σε.
1: 1η Φλεβάρι όχι, όλο τον άλλο καιρό.

0: Λοιπόν, τι χορταρικά έχουμε βάλει σήμερα?
1: Έχουμε βάλει διάφορα. Έχει πράσο, έχει σπανάκι, λάπατα, τσουκνίδα.
0: Ωραία τσουκνίδα. Δίνει μια πικρίλα, ναι, μια ωραία. Ένα ωραίο,
1: άλλη γεύση.
0: Πες το.
2: Και βιταμινούχα.
0: Γιατί δεν έλειπε ποτέ η πίτα από τα σπίτια σας?
2: Γιατί... Ήταν το πιο πρόχειρο φαγητό, το πιο γρήγορο φαγητό. Και ήταν τα υλικά από το χωριό. Δεν υπήρχαν λεφτά να πηγαίνουν να αγοράζουν, να κάνουν άλλα πράγματα, να κάνουν το κρέας. Ήταν μια φορά την εβδομάδα και στις 15 μέρες. Τα υπόλοιπα ήταν ό,τι υπήρχαν στο χωριό. Από τα ζαζαβαντικά που λένε.
0: Μοσκοβόλα για τόπος.
2: Μοσκοβόλα για τόπος. Η διαδικασία τώρα του ψησίματος είναι κάπου μισή ώρα.
1: Μισή ώρα, ναι, έτσι. Τόσο, 30 λεπτά.

0: Ωραίο μεζεδάκι. Μέχρι να γίνει πίτα, να δοκιμάσουμε και πίτα.
1: Βασίλη, μην βλέπεις που κάθομαι, θα βοηθήσω στο ψήσιμο εγώ.
0: Βεβαίως.
1: Εντάξει.
0: Σε θέλουμε εκεί πέρα.
2: Πάμε με τη Βάσο στο φούρνο. Έτοιμοι.
3: Έτοιμοι.
2: Πάμε.
3: Πάμε.
2: Πάμε. Από το γαναδιό, τα πάντα που περνάνε. Γεια σας. Έτοιμοι.
0: Αν τζαμπολιό.
2: Μπράβο, Βάσο μου. Ευχαριστώ.

0: Γεια σας, καλή όρεξη.
1: Κάπου εδώ, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος του. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
6: Πάλι εδώ!
5: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του. Ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω. Εγώ τι θα κάνω?
7: Κούνα τώρα, γρήγορα.
5: Φώναξα τον Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μόλις κάνει το κεφάλι κιμά.
7: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
5: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
8: Με αγάπη.
5: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
9: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
5: Το επόμενο, παρακαλώ.
7: Το φαγητό είναι παρέα. Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
5: Γεια σας, καλή σας όρεξη.
4: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
10: I got just the spot for you two.
11: Police officers! Freeze!
12: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
11: Police, freeze!
13: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
14: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Η απόψινή καλεσμένη είναι από αυτούς τους καλεσμένους, είναι συγκεκριμένη μάλλον. Αν δεν της κάνω μία συνέντευξη, δύο συνέντευξεις το χρόνο, δεν είμαι καλά. Τη θεωρώ από τα πλέον τηλεοπτικά πρόσωπα. Πρότυπο γυναίκας που τα έχει καταφέρει σε έναν πολύ ανδροκρατούμενο κόσμο και ένα νομίζω από τα πιο συμπαθή πρόσωπα. Μαζί μας είναι η Ματίνα Παγώνη.
1: Τώρα αυτά που είπες, μόνο που είπες, δεν χρειάζεται να πεις τίποτα παραπάνω. Η εκπομπή πρέπει να τελειώσει. Λοιπόν, και ακόμα δεν αρχίσαμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου να είμαστε μαζί. Και έχω έρθει άλλες δύο φορές.
0: Ναι, μπορεί να έχω
1: παλιά,
0: κάνει και άλλη.
1: Πολύ παλιά.
0: Ναι.
1: Και πέρασαν πολύ ωραία. Γιατί ήμασταν και δύο αρκετά άνετες. Και ήταν μια βραδιά πολύ όμορφη.
0: Πού το έχετε βρει αυτό το επικοινωνιακό ταλέντο και την αμεσότητα? Γιατί η καριέρα στην ιατρική, στην επιστήμη, έτσι, απαιτεί, έχω δει πολλές συνεντεύξεις σας που λέτε ότι να είναι λίγο, να έχει την απόστασή του ο γιατρός από τον ασθενή, απαιτεί και μία ψυχρότητα. Το έχετε πάρει πάνω σας όμως το τηλεοπτικό κομμάτι πάρα πολύ καλά. Πιστεύετε ότι είχατε χάρισμα από πριν?
1: Δεν ξέρω αν είχα χάρισμα, δεν έχω καταλάβει τίποτα. Το μόνο που ξέρω, το κατάλαβα εκ των υστέρων, ήταν ότι ο κόσμος με έλεγε άλλος άνθρωπος ήσουν στην τηλεόραση τα 3 χρόνια του COVID,
0: ναι,
1: και τελείως διαφορετική από κοντά. Στο COVID, εκείνη την εποχή, ήμουν η γιατρός που έβγαινε να ενημερώσει. Ήταν ιατρικά τα θέματα, ήταν επιστημονικά θέματα και έπρεπε να εξηγήσω κάποια πράγματα για να καταλάβει ο κόσμος τι έπρεπε να κάνει. Μέχρι εκεί.
0: Ναι.
1: Τώρα, όταν είμαστε σε παρέα, όταν είμαστε έξω, οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί. Δεν είναι το ίδιο. Δεν μπορώ να έχω το στυλ και το ύφος όταν έβγαινα στην τηλεόραση εκείνες τις εποχές. Και τώρα, όταν βγαίνω στην τηλεόραση και κάνουμε μια χαλαρή συζήτηση, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Το αισθάνομαι και εγώ,
0: ναι,
1: ότι είμαι διαφορετική. Δεν έχω κάνει τίποτα. Δεν έχω προσέξει τίποτα. Εγώ το μόνο που προσέχω πάντα είναι το ντύσιμό μου και το βάψιμό μου. Τα υπόλοιπα
0: αυτό φαίνεται.
1: Δεν με ενδιαφέρουν καθόλου. Και αυτό που έχω καταλάβει,
0: ναι,
1: και πρέπει να το έχετε καταλάβει και όλες εσείς οι δημοσιογράφοι στην τηλεόραση, ότι εάν δεν είσαι ο εαυτός σου, δεν έχει νόημα να είσαι στην τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Είτε είσαι δημοσιογράφος είτε προσκεκλημένος.
0: Αυτό που δεν είχαμε εμείς στην Ελλάδα είναι η μορφή της εκλαϊκευμένης επιστημονικής γνώσης και της είδησης. Αυτό καταλάβαμε ότι μας λείπει, νομίζω, με τον COVID. Και είμαι σε θέση να ξέρω ότι είχατε πάρα πολύ δελεαστικές προτάσεις. Αυτό να το κάνετε μόνιμα σε κανάλι, σε ένα κανάλι, να αναλάβετε αυτόν τον ρόλο που είναι πολύ σημαντικός. Υπάρχει πολύ στην Αμερική, πολύ στην Ευρώπη. Υπάρχει ο γιατρός, πως είναι ο δόκτωρός στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι το πρόσωπο του καναλιού. Και είναι αυτός που επικοινωνεί διάφορα πράγματα, παίρνουν εκπομπές αυτοί οι γιατροί, όλοι τους ακούνε με το στόμα ανοιχτό. Το αρνηθήκατε όμως από όσο ξέρω.
1: Εδώ στην Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει αυτό.
0: Γιατί?
1: Δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Δεν κολλάει. Λοιπόν, εγώ όταν όντως μου είχε γίνει μια πρόταση, πριν κάποια χρόνια όταν ξεκίνησαν όλα αυτά κλπ, είχα αρνηθεί.
0: Ναι.
1: Δεν μου άρεσε να το κάνω αυτό. Δηλαδή, μου άρεσε να βγω να ενημερώσω, να πω 5 πράγματα. Αλλά μέχρι εκεί. Το να κάνω μία εκπομπή, δεν το έχω.
0: Σας πρόσφεραν ένα χρυσό συμβόλαιο. Εγώ ξέρω.
1: Εγώ αυτό που έχω να πω.
0: Ναι, το
1: δεν
0: οποίο αρνηθήκατε.
1: Σημασία.
0: Δηλαδή...
1: σημασία έχει ότι, ναι, όταν βγεις στην τηλεόραση και αποφασίζεις να κάνεις μία εκπομπή, θα πρέπει να το θέλεις. Ναι. Να το νιώθεις. Εγώ δεν μου άρεσε να κάνω κάτι δικό μου, δηλαδή, ναι. Μ' άρεσε να είμαι προσκεκλημένη, να συζητάμε, να μιλάμε το πρωί με τους δημοσιογράφους, να λέμε διάφορα, αλλά εκεί τελεία.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Επιπλέον, εγώ αυτό που κατάλαβα ήταν ότι όταν πρωτοβήκα στην τηλεόραση, όχι μόνο εγώ και οι άλλοι συνάδελφοι, είχαμε το υφάκι το ιατρικό,
0: ναι,
1: τον πρώτο καιρό. Μου ήρθαν κάποια μηνύματα και μου λέγανε, βρε κορίτσι μου, πες μας τα πιο απλά να καταλάβουμε.
0: Βέβαια.
1: Είχαμε την αίσθηση ότι μιλούσαμε με γιατρούς, ότι μιλούσαμε σε συνέδρια. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Όταν είσαι στον κόσμο και είσαι σε ένα καναπέ, είσαι το πρωί σε ένα πάνελ και πρέπει να εξηγήσεις κάποια πράγματα ιατρικά, δεν αρχίζεις να λες ιατρικούς όρους. Λες πράγματα απλά να τα καταλάβει ο κόσμος, να τα κατανοήσει και να μπορεί να τα εφαρμόσει.
0: Ναι. Εγώ θα επιμείνω στις τηλεοπτικές σας ικανότητες, γιατί έχει υπάρξει μια ιστορική εκπομπή που κάποιοι τη θυμούνται, βραδινή εκπομπή, που δεν ξέρω πώς έγινε και αν το είχατε αυτό προγραμματίσει, καταλήξατε να συζητάτε για σχέσεις.
1: Εννοείται.
0: Και έγινε
1: ήταν μετά
0: χαμός.
1: Τις 12 το βράδυ.
0: Σπάσατε τα τηλέφωνα και τώρα είμαστε μετά τις 12 το βράδυ, οπότε ό,τι θέλετε μπορούμε να το
1: μετά πούμε. Μετά τις 12, ναι. Ενώ ξεκινήσαμε, τέλος πάντων, τελείως διαφορετικά τα θέματα, τα φτάσαμε για συζήτηση. Το έφερε τα μηνύματα.
0: Ναι.
1: Ξέρεις οι τηλεθεατές, μετέχουμε τα μηνύματα, στέλνουν στον δημοσιογράφο. Τα ξέρεις όλα. Τα μηνύματα κλπ. Οπότε το φτάσαμε να μιλάμε και πιο χαλαρά. Ήτανε βέβαια μετά τις 12. Πιστεύαμε ότι τα παιδιά κοιμώτησαν, θα πηγαίνουν σχολείο.
0: Ναι.
1: Και αυτή η εκπομπή είχε κάνει πραγματικά δηλαδή κάποια νούμερα που δεν το πίστευε κανένας.
0: Mm.
1: Και μετά, όταν το συζητήσαμε αυτό και ακόμα το λέμε, ο ένας δημοσιογράφος είναι σε εσάς εδώ.
0: Ναι.
1: Και οι δύο είναι
0: να
1: εδώ.
0: Να πούμε ποιος είναι.
1: Και οι δύο είναι, ναι, εδώ. Και το συζητούσαμε, γελάμε. Όταν έρχομαι το πρωί, ξέρω στην εκπομπή και λέω, λέει, θυμάσαι και αυτά, να ξαναγάρουμε μια τέτοια εκπομπή.
0: Ναι. Αυτά δεν ξαναγίνονται, αλλά εγώ θα προσπαθήσω να προσεγγίσω το θέμα, γιατί για να άρεσε στους τηλεθεατές, σημαίνει ότι κάτι άκουσαν που τους ενδιέφερε. Εσάς, λοιπόν, το κομμάτι των ανθρώπινων σχέσεων, που το βλέπετε και το βιώνετε και πάρα πολύ μέσα στα νοσοκομεία, έτσι, γιατί βλέπετε τους ανθρώπους, βλέπετε τις οικογενειακές τους σχέσεις, τους βλέπετε σε στιγμές πολύ, έτσι,
1: δύσκολες,
0: ακραίες, έντονα συναισθηματικές. Οι σχέσεις περνάνε κρίση.
1: Οι σχέσεις, δυστυχώς, περνάνε κρίση.
0: Τι είδους?
1: Αυτή είναι και οικογενειακές κρίσεις και συναισθηματικές κρίση μεταξύ ζευγαριών. Ναι. Εμείς τα ζούμε όλα στο νοσοκομείο. Αυτό που με έχει επηρεάσει είναι ότι πλέον η σχέση μεταξύ παιδιών και γονιών είναι τελείως διαφορετική.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πολύ πιο παλιά τα παιδιά ήταν πολύ πιο κοντά στους γονείς τους. Mm-hmm. Τώρα βλέπεις ότι όταν αρρωστήσει η μητέρα τους, ο πατέρας τους, βλέπεις τη σχέση των παιδιών με τους γονείς.
0: Ναι.
1: Είναι πιο απόμαχρες. Είναι αυτό που λέω εγώ και λέμε εκεί στο νοσοκομείο, ήρθε ο επισκέπτης. Δηλαδή δεν ήρθε το παιδί του,
0: ναι,
1: ήρθε ο επισκέπτης. Ή παίρνει τηλέφωνο για να δει πώς είναι, ναι, και καταστάσεις, όχι απλές, βαριές, mm, δύσκολες,
0: ναι,
1: που θέλει ο γονιός το παιδί του
0: εκείνες τις στιγμές.
1: Ναι. Που χρειάζεται. Εγώ καταλαβαίνω ότι και τα παιδιά δουλεύουν. Έχουν τις οικογένειές τους και βέβαια έχω βγει στο συμπέρασμα πάντα ότι ο καθένας τραβάει τον δρόμο του, κάνει την οικογένειά του, φεύγει από το σπίτι του και βέβαια υπάρχουν οι σχέσεις αυτές, ο πατέρας, η μάνος, όλα αυτά. Αλλά αρχίζουν και απομακρύνονται όλοι μεταξύ τους. Απομακρυνόμαστε όλοι μεταξύ μας.
0: Ναι.
1: Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ποιο είναι το συμπέρασμα? Ότι όλοι είμαστε μόνοι μας.
0: Όλοι είμαστε μόνοι. Και στις ερωτικές σχέσεις.
1: Πάντα.
0: Πάντα. Υπάρχει μοναξιά. Τώρα εσείς είστε πολλά χρόνια παντρεμένοι. Έχετε πει σε άλλες συνεδρίες που μου κάνει στο παρελθόν ότι είχατε αποφασίσει να είστε αφοσιωμένοι στην ιατρική. Δεν θελήσατε να κάνετε παιδιά.
1: Εγώ έτσι έκανα τις επιλογές μου.
0: Τα λέω καλά.
1: Όχι για την ιατρική τόσο πολύ,
0: ναι,
1: αλλά εγώ ίσως είμαι και λάθος. Δεν ξέρω. Εγώ συνεχίζω να έχω αυτές τις σκέψεις,
0: ναι,
1: τις ιδέες.
0: Υπάρχει σωστό και λάθος.
1: Ότι
0: αυτά,
1: όταν κάποιος κάνει ένα παιδί, πρέπει να ασχοληθεί με το παιδί του, έτσι. Ναι. Ειδικά η μητέρα, δεν λέω ότι ο πατέρας είναι στο σπίτι. Δηλαδή το να κάνεις ένα παιδί για να πεις ότι έκανες παιδιά. Και να τα μεγαλώνει ο παππούς, η γιαγιά, η κοπέλα, η θεία κλπ. Δεν έχει κανένα και να τα τραβάνε από τον ένα σταθμό και από το ένα σπίτι στο άλλο. Για μένα δεν έχει κανένα νόημα.
0: Ναι.
1: Απλώς να πω ότι εγώ έκανα ένα παιδί. Επομένως, όταν το αποφάσισα αυτό, ήταν δύσκολη απόφαση, δεν ήταν εύκολη.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αλλά ήταν όμως επιλογή μου.
0: Mm-hmm.
1: Και είπα ότι δεν έχει νόημα να κάνεις ένα παιδί και να στο μεγαλώνουν οι άλλοι. Το παιδί θέλει να είναι κοντά, ειδικά η μητέρα,
0: ναι,
1: του.
0: Αυτό καμιά φορά είναι λόγος για να περάσει κρίση το ανδρόγυνο. Μία γυναίκα που λέει, κοίταξε να δεις, εγώ είμαι επαγγελματίας, έτσι βλέπω την οικογένεια και αυτό έχω αποφασίσει. Ήταν λόγος για να περάσετε κρίση?
1: Όχι.
0: Για να σας πούν οι άλλοι ότι, γιατί οι άλλοι πάντα χώνονται, γιατί έτσι και όχι αλλιώς.
1: Θα ακούσεις και από την οικογένεια την υπόλοιπη, ναι, από τους γονείς ακόμα, ναι, ότι γιατί πρέπει λίγο αυτό να το δεις καλύτερα κλπ. Όμως όταν εξηγήσεις και αποφασίσεις, σημασία έχει να σε δει ο καθένας τι έχεις αποφασίσει και πώς το έχεις αποφασίσει. Εάν καταλάβει ότι εσύ αυτό πιστεύεις και αυτό θέλεις, νομίζω ότι πρέπει να σεβαστεί την απόφασή σου.
0: Mm-hmm. Πάμε στα πιο ιατρικά. Ένα από τα πράγματα που φαίνεται και από τις έρευνες είναι ότι ειδικά και εξαιτίας της τεχνολογίας οι άνθρωποι κάνουν πολύ λιγότερο κάτι που έχει άμεση σχέση με την υγεία τους. Κάνουν λιγότερο σεξ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν αυτό στα νοσοκομεία έχετε τρόπο να το διαπιστώσετε. Αλλά θέλω ένα σχόλιο.
1: Επειδή ο γιατρός είναι ο εξομολογητής και η αλήθεια είναι ότι έχουν εμπιστοσύνη στο γιατρό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή...
0: Σας λένε την ιστορία της ζωής σου, δηλαδή.
1: Ναι. Ναι. Όταν έρχεται ο άρρωστος στο γιατρό, αισθάνεται... Πρέπει να τον επιλέξει. Το να πας ασθενή με το ζόρι σε κάποιον, δεν έχει νόημα. Ναι. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη ούτε και θα βγει και κανένα αποτέλεσμα. Θα σου πω ότι μου είχε πει ένας καθηγητής στην Αμερική, όταν πρώτα είχα πάει εγώ εκεί να κάνω μια μετεκπαίδευση, και εμείς εδώ στα ογκολογικά περιστατικά δεν λέγαμε κατευθείαν ότι ξέρεις έχεις καρκίνο κλπ. Είναι τα πράγματα έτσι κλπ. Εκεί λοιπόν έπαθα blackout, γιατί όταν πρώτο παρακολούθησα πώς γίνεται εκεί η ιστορία στο Memorial, άκουσα τον καθηγητή να λέει σε μια κυρία που ήρθε και ασθενής ότι έχετε καρκίνο στο πνεύμα, τα περιθώρια σας είναι αυτά, πρέπει να κάνετε αυτό το... πρωτόκολλο, θα προχωρήσετε έτσι. Δηλαδή, τη είπε μια αλήθεια.
0: Ναι.
1: Που εμείς εκείνη την εποχή δεν τη λέγαμε. Προσπαθούσαμε διαμέσου των συγγενών να πούμε διάφορα πράγματα κλπ. Τότε το ρώτησα λοιπόν και λέω: μα εμείς στην Ελλάδα δεν τα λέμε έτσι. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο να πεις έναν άρρωστο. Και μου λέει: άκουσα. Για να γίνεις καλή γιατρός και να σε εμπιστεύεται ο άρρωστος, πρέπει από την αρχή να του πεις την αλήθεια. Μόνο έτσι θα σε εμπιστευτεί και θα μπορέσεις και εσύ να τον βοηθήσεις. Και αυτός να σε βοηθήσει.
0: Ναι.
1: Γιατί αν δεν σε εμπιστευτεί, δεν θα σε βοηθήσει. Επομένως, οι ασθενείς τώρα που έρχονται σε εμάς. Έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο στάδιο.
0: Το καλλιεργείτε κι εσείς.
1: Και το καλλιεργούμε με τον τρόπο μας, ναι. Με το παίρνοντας το ιστορικό. Του λέμε ότι πρέπει να σε βοηθήσουμε, να μας πεις τι γίνεται και όλα αυτά. Και εκεί αισιοξομολούνται πάρα πολλά πράγματα. Και μάλιστα, άνθρωποι που νιάθουν και τη μοναξιά, έχουν βρει τον άνθρωπο που λένε παραπάνω πράγματα από ό,τι θα τη λέγανε. Σε ένα φίλο τους, σε μια φίλη τους, ναι. Στο παιδί τους.
0: Έχετε κληθεί να δώσετε συμβουλή για σχέσεις, για γάμους, για ερωτικές σχέσεις που διαλύονται.
1: Ναι.
0: Συνήθως τι σχέσεις είναι, τι συμβουλές είναι, αισιόδοξες ή...
1: Δεν είναι όλα τα πράγματα αισιόδοξα.
0: Ναι. Τι παρατηρείτε στη συμπεριφορά των ανθρώπων και σε αυτά που...
1: Έχει αλλάξει η συμπεριφορά των ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι δεν είναι όπως γνωρίζαμε.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ επιθετικοί.
0: Ναι.
1: Έχουν περισσότερες απαιτήσεις. Έχει αλλάξει ο χαρακτήρας τους. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Αλλά ίσως αυτό το 3-3,5 χρόνια του COVID άλλαξε πολύ τον κόσμο και τους χαρακτήρες. Αυτό το κλείσιμο στα σπίτια. Η οικογένεια συνέχεια μαζί. Τα ζευγάρια συνέχεια μαζί. Είχαμε και πάρα πολλά διαζύγια εκείνο το διάστημα,
0: πολλά,
1: το ξέρετε.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλά διαζύγια. Λοιπόν, τελικά είδαμε ότι ο κόσμος άλλαξε, οι χαρακτήρες άλλαξαν. Αλλά αυτό το παρατηρώ και στο δικό μου τον εαυτό. Δεν είναι μόνο στον κόσμο, στους γύρους μου, στους φίλους μου, στους ασθενείς μου. Το βλέπω και σε μένα. Έχουμε γίνει πιο επιθετικοί,
0: ναι.
1: Πιο απαιτητικοί, λιγότερο συναισθηματικοί, έχουμε σκληρύνει. Όλα αυτά είναι ένα πακέτο μιας δύσκολης εποχής που πέρασε όλος ο κόσμος, όχι μόνο εμείς. Γιατί εγώ σε ένα συνέδριο το είχα συζητήσει και στο εξωτερικό με συναδέλφους και δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνει και στα άλλα κράτη αυτό. Έχουν αλλάξει οι άνθρωποι.
0: Ναι. Έχετε πει θέλω να ξεδώσω, γιατί περνάτε πάρα πολλές ώρες στο νοσοκομείο, το ξέρω αυτό. Είστε πάρα πολύ αφοσιωμένοι σε αυτό που κάνετε, έχετε υποχρεώσεις. Με τα συνδικαλιστικά και με όλα αυτά, έχετε πει ποτέ θα τους αφήσω όλους σύξουλους, θα σηκωθώ να φύγω, θα πάω σε ένα τροπικό νησί, δεν ξέρω που σας αρέσει να πηγαίνετε.
1: Ναι.
0: Και δεν θα μου καίγεται καρφί, γιατί είστε άνθρωπος που μπορεί να πάθει
1: λοιπόν,
0: burnout που λένε.
1: Θα σου πω αλήθεια.
0: Ναι.
1: Το έχω πει περίπου τα τελευταία 5 χρόνια, 5-6 φορές, σε πολύ δύσκολες στιγμές. Εγώ έχω περάσει και δύσκολες στιγμές, έτσι.
0: Επαγγελματικά ή προσωπικά.
1: Και προσωπικά και επαγγελματικά,
0: ναι.
1: Όλοι περνάμε.
0: Ναι,
1: πολύ δύσκολη στιγμή.
0: Όλοι οι άνθρωποι, ναι.
1: Λοιπόν, Και όταν το είπα, σε 2 δευτερόλεπτα,
0: γύρισε.
1: Αμέσως είπα, δεν έχω το δικαίωμα να το κάνω.
0: Γιατί?
1: Το είπα ίδια στον εαυτό μου. Διότι είχα υποχρεώσεις στο νοσοκομείο, δεν μπορώ να σκοθώ να φύγω εγώ όποτε θέλω.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται, πρέπει όλα να είναι προγραμματισμένα. Όπως δεν μπορώ εγώ να φύγω από το νοσοκομείο, δεν έχουμε ωράριο γιατροί. Γιατροί δεν έχουν ωράριο, αυτό που λένε το ωράριο του καθενό. Τι ωράριο? Άμα τύχει περιστατικό, μπορεί να φύγεις και την άλλη μέρα το πρωί και το βράδυ και αργά. Δεν υπάρχουν ωράρια. Άρα δεν μπορείς να το πεις αυτό. Δεν έχω. Είπα, όταν το σκέφτηκα, το είπα. Α, σκοτώ να φύγω, πάω στον νησί, να είμαι μόνη μου, να μην βλέπω και κανέναν.
0: Ναι.
1: Και όταν το είπα λοιπόν αυτό, αμέσως σε δευτερόλεπτα είπα, δεν έχω το δικαίωμα εγώ να το κάνω.
0: Ναι. Άρα νομίζετε ότι κατά κάποιο τρόπο αυτό που λένε ο σκοπός σας, που το λένε πολύ και οι Αμερικάνοι, που λένε ότι κάθε άνθρωπος έχει ένα σκοπό. Ναι. Είναι αυτό να είστε αφοσιωμένοι εκεί, να μην μπορείτε να σηκωθείτε, να φύγετε και να
1: όχι, δεν έχω δικαίωμα. Ναι. Είναι αυτό που λέω εγώ. Δεν έχω το δικαίωμα. Δεν είμαι ελεύθερη. Εγώ δεν είμαι ελεύθερη να φύγω. Ας πούμε, εάν εγώ σήμερα έλεγα θέλω να πάω σε ένα νησί σήμερα, δεν μπορώ. Έχω πιάσει που λέμε οι γιατροί τα δάνεια. Τελειώσαμε, δεν αντέχουμε άλλο. Και θα φύγω για 5 μέρες. Δεν μπορώ να το κάνω εγώ αυτό.
0: Ναι.
1: Μπορώ να το κάνω. Γιατί όταν είσαι μάλιστα και στην οριζόντια τη ηλικία με όλου από πάνω και όλα αυτά, πώς να φύγει, πού να πα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν έχει δικαίωμα. Αυτό που λέμε και ίσω δεν μπορείτε να το καταλάβετε όλοι, δεν έχουμε δικαίωμα προσωπική ζωή. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Θα σου πω έτσι ένα χαρακτηριστικό. Όταν πέθανε ο πατέρας μου, με πήρε τηλέφωνο η μητέρα μου και μου είπε ότι πέθανε. Ήταν περίπου, τι ώρα ήταν, 9:30. Εμείς εκείνη την ώρα κάνουμε ενημέρωση.
0: Να.
1: Και μου λέει, εντάξει, πέθανε ο πατέρας και λοιπά, πρέπει να έρθεις στο Άργο, σε επαρχία. Σηκώθηκα, τελειώσαμε την ενημέρωση, έκανα επίσκεψη. Έδωσα οδηγίες τι έπρεπε να κάνουμε για τους αρρώστους και πήρα τα πράγματά μου και έφυγα. Εγώ δεν μπορούσα εκείνη τη στιγμή να τα παρατήσω όλα και να πω γεια σας, φεύγω.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό είναι μερικά πράγματα που όσο και να λες θα το κάνω, δεν μπορείς να το κάνεις.
0: Το συνδικαλισμό τον συγχαθήκατε ποτέ?
1: Όχι. Ο συνδικαλισμός είναι ένα μεγάλο σχολείο, να το ξέρετε όλοι. Που αποκτάς πολύ μεγάλη εμπειρία, πρέπει να έχεις μεγάλη υπομονή, επιμονή. Και βέβαια εκεί πρέπει να είσαι σαγανό. Ο συνδικαλισμός πρέπει να είσαι σαγανό. Αν θες να μπεις μέσα πραγματικά στο συνδικαλισμό, αν θες να ασχοληθείς, αν θες να σε αγαπάνε συνάδελφοί σου, να σε ψηφίζουν, πρέπει να είσαι ένας άνθρωπος με προσωπικότητα, με τσαγανό, με αποφάσεις,
0: ναι,
1: που πολλές φορές είναι πάρα πολύ δύσκολες.
0: Όλα αυτά σε ένα πολύ ανδροκρατούμενο,
1: ναι,
0: περιβάλλον, έτσι, και συντηρητικό και μεκατεστημένο. Όταν λοιπόν μια πολύ ζωντανή γυναίκα, γυναίκα που προσέχει την εμφάνισή της, εμφανίστηκε, είχατε περιστατικά δύσκολα? Σας πολλά. Την έπεσαν ποτέ? Σεξουαλική παρενόχληση έχετε δεχτεί?
1: Εγώ δεν έχω δεχτεί.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι και ο χαρακτήρας μου τέτοιος, δεν νομίζω ότι θα είχα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο τρόπος, ο δικός μου,
0: ναι,
1: απέναντι στο κάθε άνθρωπο που γνωρίζω, κάθε άντρα που γνωρίζω.
0: Είστε νομίζω λίγο πιο μάγκας από τους,
1: ναι,
0: περισσότερους.
1: Που θεωρεί τον εαυτό του μάγκα, που θα μπορούσε. Είναι τέτοιος που δεν νομίζω ότι θα είχε το περιθώριο να το κάνει.
0: Ναι.
1: Μπορεί να το σκέφτηκε.
0: Αλλά του κόπηκε η σκέψη.
1: Αλλά νομίζω πρέπει να του κόπηκε η φόρα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι το στυλ με εμένα τέτοιο.
0: Ναι. Σας έχουν πάει να σας κόψουν τη φόρα γιατί είστε γυναίκα και είναι ανδροκαρατούμενο,
1: ναι,
0: το επάγγελμα?
1: Τον πρώτο καιρό, όταν πρωτοκάναμε ειδικότητα κλπ. Ήταν δύσκολες εποχές. Ήταν εποχές που, αν θυμόσαστε, η γυναίκα δεν μπορούσε να κάνει, ας πούμε, καρδιοχειρουργική ειδικότητα.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση. Η χειρουργική. Δεν υπήρχαν εποχές που τότε μπορούσε να κάνει. Και η ιατρική ήταν ανδροκρατούμενη. Οι διευθυντές, οι συντονιστές, οι διευθυντές κλινικών, περισσότεροι τότε ήταν άντρες, δεν ήταν γυναίκες. Όλα αυτά. Όντως, τα έχω περάσει. Αλλά δεν ξέρω κιόλας. Ίσως είναι το στυλ μου, ο χαρακτήρας μου. Εγώ τα περνάω πολύ επιφανειακά. Δεν με ζορίζουν αυτά,
0: ναι,
1: για να είμαι ειλικρινής. Εγώ αυτά που φοβάμαι στη ζωή μου, το μοναδικό πράγμα που φοβάμαι στη ζωή μου, είναι η αρρώστια, η ασθένεια. Επειδή έχω δει πολλά τα μάτια μου στο νοσοκομείο, με νέους ανθρώπους, με παιδιά, με όλα αυτά, είναι το μόνο που με φοβίζει, όχι ο θάνατος,
0: ναι,
1: για να το ξεκαθαρίσω. Γιατί στην αρχή σε φοβίζει ο θάνατος όταν δεν έχεις εξοικειωθεί.
0: Σας φοβίζει η ταλαιπωρία της αρρώστιας.
1: Ακριβώς. Όμως η ασθένεια με φοβίζει, η ταλαιπωρία που τραβάει ο κόσμος, όλα αυτά τα σκέφτεσαι και δεν θες να σε συμβούν εσένα.
0: Ναι, θα σας κάνω μια ερώτηση πάρα πολύ δύσκολη. Έχουν μείνει λίγα δευτερόλεπτα. Ξέρω ότι ξέρετε από τηλεοπτικό χρόνο. Και ενώ είναι δύσκολη, θα σας ζητήσω να μου απαντήσετε πολύ απλά. Επειδή λέτε ότι δεν είναι ωραίο πράγμα η ταλαιπωρία, πρέπει να υπάρχει υποβοηθούμενος τρόπος κάποιος να τελειώσει τη ζωή του αν είναι πολύ άρρωστος και να είναι νόμιμο αυτό?
1: Εγώ θα πω την αλήθεια, πώς το σκέφτομαι εγώ.
0: Ναι, δεν έχουμε πολύ χρόνο.
1: Ιατρικά δεν μπορείς να το κάνεις.
0: Δεν μπορεί να το κάνει ο γιατρός.
1: Ιατρικά δεν μπορούμε να το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Διότι η ζωή του καθενός του ανήκει και αποφασίζει αυτός. Κανένας δεν μπορεί να το κάνει αυτό και κανένας δεν μπορεί να παρέμβει πάνω σε αυτό.
0: Ναι.
1: Διότι σημαίνει ότι δεν σέβεσαι τον άρρωστο, στον οποίο κάποιοι από αυτούς, και τελειώνω γιατί σέβομαι τον χρόνο, ακόμα και το δευτερόλεπτο θέλουν να ζήσουν.
0: Κάποιοι.
1: Πει.
0: Κάποιοι. Κάποιοι άλλοι όχι όμως.
1: Κάποιοι άλλοι όχι.
0: Ναι.
1: Αλλά σέβεσαι όμως αυτό που λέει και το δευτερόλεπτο θέλω να το ζήσω.
0: Ναι. Τελειώσαμε βαριά, αλλά με εσάς μπορώ να συζητήσω τα πάντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ.
1: Ευχαριστώ
0: ακόμη μία φορά και θα τα πούμε.
1: Περνάω πάρα πολύ γρήγορα μαζί σου. Και ο χρόνος φεύγει πολύ γρήγορα.
0: Και δεν είπαμε και τίποτα. Ευχαριστώ
1: θέλω
0: πολύ.
1: Θέλω να σου ευχηθώ ένα πολύ καλό καλοκαίρι.
0: Επίσης.
1: Να είσαι καλά, να περάσεις καλά με τα παιδιά σου.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είσαι υγιής, να είναι υγιής τα παιδιά σου. Και νομίζω ότι η ευτυχία είναι υγεία.
0: Μη φύγετε. Εύχομαι και σε εσάς υγεία, αλλά περιμένετε γιατί έχουμε και άλλο καλεσμένο και θα δούμε ο άλλος καλεσμένος τι ευχή έχει να μας κάνει.
2: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης στο Ρέθυμνο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Αγίου Βασιλείου. Πάνω από 200 πυροσβέστες στη μάχη, καθυλωμένα τα εναέρια μέσα λόγω των θυελωδών ανέμων. Ρηπές 125 χιλιόμετρα την ώρα φουντώνουν τη φωτιά, απευθεία σύνδεση. Ανίποτος πόνος στις κηδείες των πυροσβεστών στο Ρέθυμνο. Με δάκρυα στα μάτια αποχαιρέτησαν τον Παντελή και τον Μανώλη. Με τη γαλανόλευκη σημαία το τελευταίο αντίο στον 25χρονο Παντελή. Μοναχοπέδι από το Αγρίνιο ο 27χρονος πυροσβέστης που χάθηκε στο Γήθιο. Η πολιτεία του στιμά στέκεται στο πλευρό των οικογενειών του στο μήνυμα του Πρωθυπουργού. Χωρίς ανάπαυλα η πολιτική αντιπαράθεση. Ευθεία επίθεση Μητσοτάκη σε Ανδρουλάκη. Μικροκομματική η προσέγγισή σας για το νομοσχέδιο για το νερό. Πόλεμος ανακοινώσεων Πασόκ Ελλάς για κομματικά χρέη και χρηματοδοτήσεις. Εργαζόμενοι σε φέρετρα και σε ψυκτικούς θαλάμους, υποτιθέμενοι πελάτες σε ξαπλώστρες των Beach Bar. Τα απίστευτα κόλπα εργοδοτών για να παρακάμψουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας και τους ελέγχους της επιθεώρησης εργασίας. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με την Αθηνά Σούτζου.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
4: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων, Sherlock Holmes, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
5: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
6: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
7: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
8: Capitalism can inform how we have sex.
7: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
9: It becomes more capitalistic.
7: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
10: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
11: Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Newell's Old Boys, Boca Juniors. Την Κυριακή στις 11 το βράδυ, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
0: Λένε ότι για να σπάσει ο πάγος σε μια γνωριμία, ο καλύτερος τρόπος είναι να πιάσεις κουβέντα για τον καιρό. Και έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο εδώ, ο οποίος όχι μόνο εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας λέει τον καιρό, αλλά έχει και το δικό του τρόπο να το κάνει. Ο Τάσος Αρνιακός είναι μαζί μας.
12: Μεγάλη μου τιμή.
0: Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
12: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είναι και εμένα, έτσι, είναι μεγάλη τιμή για την εκπομπή. Και πρέπει να σας πω ότι ήθελα να σας γνωρίσω πολλά χρόνια. Γιατί είστε από τους πολύ λίγους ανθρώπους στην Ελλάδα που βγαίνουν από το καλούπι γενικά του παρουσιαστή και της σοβαροφάνειας. Αυτό είναι κάτι που κάνετε μόνος σας ή σας το ζήτησαν?
12: Πηγαίω. Ό,τι κάνω, το κάνω μόνος μου. Κανένας δεν μου ζήτησε ποτέ, και τους ευχαριστώ όλους, να κάνω κάτι δήθεν. Το δήθεν δεν μου αρέσει καθόλου και δεν θα μπορούσα να είμαι και καλός. Είμαι ο εαυτός μου. Και αυτό προσπαθώ να το μεταφέρω και στους υπόλοιπους. Γιατί δεν είναι μόνο η ομιλία, το τι λες, αλλά και πώς το λες. Και η επικοινωνία θέλει μόνο, δεν θέλει μόνο φωνή, αλλά και μάτια. Όλο το σώμα πρέπει να αποπνέει το μήνυμα που θες να στείλεις.
0: Αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον στη δική σας περίπτωση είναι ότι την πρώτη φορά που βρεθήκατε στην τηλεόραση, να λέτε τον καιρό, δεν ήσασταν σε στούντιο, ήσασταν στην είσοδο της πολυκατοικίας.
12: Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Οπότε είστε διαβασμένοι, βλέπω.
0: Ευχαριστώ πολύ, προσπαθώ. Οπότε έτσι ξεκινήσατε, ήταν ακατάστατο το σπίτι, σας είχαν πει να έρθουν να πείτε τον καιρό.
12: Ναι.
0: Πολύ λογικά η σύζυγος είπε αυτό που θα έλεγα και εγώ, μα σιγά τώρα μην έρθει το συνεργείο που είμαστε εδώ με τα παιδιά, με τα μπουρνούζια από το κολυμπητήριο.
12: Μόλις είχαν γυρίσει από το κολυμπητήριο.
0: Ναι, πολύ σωστή. Οπότε κατεβήκατε στην είσοδο, οι άλλοι ένοικοι της πολυκατοικίας δεν αναρωτήθηκαν.
12: Όχι, δεν το κατάλαβαν, διότι ήταν μια απλή δήλωση δίλεπτη,
0: ναι,
12: για τον καιρό της καθαράς Δευτέρας του 2007.
0: Και μετά καλό μάθαν από ό,τι φαίνεται.
12: Και μετά φαίνεται κάποιοι διέκριναν κάτι διαφορετικό ενδεχομένως που θα μπορούσε να το αξιοποιήσουν. Και έτσι σιγά σιγά με αρχικές μικρές παρεμβάσεις και στο τέλος ολικές παρέμεινα για πολλά χρόνια στο κανάλι.
0: Λένε ότι για να εξηγήσει κάποιος κάτι πάρα πολύ καλά και με μεγάλη άνεση πρέπει να το έχει καταλάβει πρώτα. Αυτό είναι το δικό σας μυστικό όπλο που σας κάνει τόσο οικείο, σας κάνει τόσο φιλικό για τον τηλεθεατή.
12: Όσο πιο καλά το ξέρεις, τόσο πιο καλά το λες,
0: ναι,
12: λένε.
0: Ναι.
12: Και οι ειδικοί λένε ότι αν δεν το έχεις διδάξει, mm-hmm, δεν το ξέρεις καλά.
0: Ναι.
12: Πρέπει να είσαι δάσκαλος πρώτα για να το πεις πολύ καλά. Και έτσι λοιπόν, εγώ επειδή ήμουνα και εκπαιδευτής,
0: ναι,
12: στην μετεωρολογική σχολή της ΕΜΗ,
0: mm-hmm,
12: και επειδή ήμουνα και εκπαιδευτής και στους προσκόπους, γιατί έχω και προσκοπική θητεία.
0: Τα διάβασα και αυτά, τα ξέρω.
12: Ναι.
0: Ναι.
12: Έτσι λοιπόν, είχα μία εξοικείωση με το επικοινωνιακό κομμάτι, αλλά ήξερα πολύ καλά ότι αν δεν το ξέρεις σε βάθος ένα θέμα, δεν μπορείς να το μεταφέρεις. Όποιος δεν ξέρει καλά ένα θέμα, το λέει με πάρα πολλά λόγια,
0: ναι,
12: μη τυχόν χάσει τίποτα. Ενώ εκείνος που το ξέρει καλά, εστιάζει στην ουσία.
0: Μάλιστα. Αυτό λοιπόν που αναρωτιούνται πολλοί τώρα, έτσι, που είναι λίγο, πώς να πω, θέλουν να βάλουν κριτική σε όλα τα θέματα, είναι ότι στην εποχή των μετρολογικών μοντέλων, που όλοι μπορεί να έχουμε στο λάπτοπ ή ακόμη και στο κινητό, τι μας χρειάζεται ένας μετεωρολόγος. Αφού και εγώ μπορώ να ανοίξω τώρα, να δω τον καιρό σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν και διάφορα applications για αυτούς που ενδιαφέρονται περισσότερο, που δείχνουν τους ανέμους που πάνε και αυτά. Χρειαζόμαστε σήμερα μετεωρολόγους.
12: Εξαρτάται.
0: Ναι.
12: Εξαρτάται τις ηλικίες, διότι οι μεγάλες ηλικίες δεν έχουν εξοικειωθεί με όλα αυτά,
0: ναι,
12: και ακόμα τα χρειάζονται. Επίσης, πάρα πολλοί άνθρωποι χρειάζονται την επικοινωνία, να βλέπουν τον άλλον στα μάτια, στο στυλ, το πώς μιλάει. Ξέρετε, έχω πάρα πολλά τηλέφωνα από φυλακισμένους,
0: ναι,
12: έχω πάρα πολλά τηλέφωνα από ασθενείς στα νοσοκομεία και στο δρόμο, στη Λαϊκή, στα Ψώνια, στη βόλτα που κάνω εκεί στο Παγκράτη. Πολλοί μου λένε ότι, ξέρεις κάτι κύριε Αρνιακέ, δεν μας ενδιαφέρει τόσο ο καιρός, αλλά αυτό που μας λες, να έχετε ένα όμορφο βράδυ, αυτό μας το θέλουμε, ναι, πιο πολύ.
0: Ναι.
12: Άρα πρέπει να λες σωστά τον καιρό και από εκεί και πέρα ο καθένας επιλέγει τον τρόπο με τον οποίο θα πορευτεί. Με άλλα λόγια, πιστεύω ότι χρειάζεται και ο μετεωρολόγος, χρειάζεται και ο γιατρός, γιατί έτσι όπως πάμε, όλα θα τα βρίσκουμε πια στον υπολογιστή. Τις αρρώστιες, τις θεραπείες.
0: Ναι.
12: Έτσι δεν είναι.
0: Θα κάνω το ερώτημα πιο ειδικό. Ναι. Εάν ανοίξω εγώ που είμαι άσχετη και εδώ μία πρόβλεψη του καιρού που μπορεί να προέρχεται από μία μηχανή στην πραγματικότητα, ναι, χρειάζεται η εμπειρία ενός μετεωρολόγου για να μου πει ότι μπορεί να φαίνεται αυτό, ότι θα χιονίσει, λέω εγώ τώρα κάτι χοντροκομμένο, αλλά από την εμπειρία μου και έχοντας δει χιλιάδες μοντέλα στη ζωή μου και τον καιρό για πάρα πολλές μέρες, εγώ σου λέω ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει.
12: Ναι.
0: Χρειάζεται.
12: Βεβαίως χρειάζεται. Δεν είναι, ναι, έτσι. Διότι μπορεί να λέει ο υπολογιστής ή το κινητό ένα καιρό.

0: θαλάσσιο.
1: Ναι.
0: Άρα η τοπικότητα του καιρού παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο. Mm-hmm. Και η τοπικότητα βγαίνει μόνο με την εμπειρία την ανθρώπινη.
1: Θα θέλατε να έχετε περισσότερο χώρο, γιατί είστε άνθρωπος που τα λέει πάρα πολύ καλά. Μας τα εξηγείτε σαν να λέτε μία ιστορία. Είστε πολύ τηλεοπτικός. Έχετε πει ποτέ ότι να, θα ήθελα και περισσότερο χρόνο, να λέω και περισσότερα δικά μου. Να βάζω και λίγο από τον αρνιακό.
0: Ναι. Το έχω πει πάρα πολλές φορές αυτό.
1: Και δεν σας το δώσανε, θα έπρεπε.
0: Δηλαδή, ζηλεύω κάποιους άλλους συναδέλφους που έχουν 10 λεπτά, 1/4 να λένε για τον καιρό. Δυστυχώς το κανάλι που ήμουν δεν έχει την πολυτέλεια του χρόνου στον καιρό. Ο χρόνος που μου δίδεται ήταν 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα. Ναι. Δηλαδή, 1,5 λεπτό με το χαλί στην αρχή και στο τέλος της εκπομπής, το μουσικό χαλί.
1: Οπότε αισθανθήκατε λίγο στριμωγμένος.
0: Βέβαια. Ναι. Έπρεπε να πω πολλά πράγματα σε λίγες λέξεις. Και έπρεπε να οι λέξεις που θα πω να είναι στοχευμένες. Ναι. Επίσης είχα και την έμπνευση, αν θέλετε, ναι. Να κάνω ένα πρόλογο στην αρχή. Mm-hmm. Σε ένα πρόλογο τριών σειρών που έβαζα μέσα κομμάτια της παράδοσής μας.
1: Βέβαια,
0: για τον καιρό.
1: Ναι.
0: Και τα έβαζα συνειδητά, διότι ξέρω ότι αυτά σε λίγα χρόνια θα χαθούνε.
1: Α, θέλατε να τα διατηρήσετε και...
0: Δηλαδή, να τα παίρνουν οι γενιές.
1: Okay,
0: να κάνετε
1: μια
0: γενιές.
1: Μεταφορά προφορικής παράδοσης.
0: Έχει καιρός γυρίσματα.
1: Ναι.
0: Από το γιοριού και πέρα, βάλ του φουστανιού σου αέρα. Δηλαδή, είναι μερικά πράγματα που... από Αύγουστο χειμώνα και από Μάρτι καλοκαίρι. Mm-hmm. Είναι πάρα πολλές παροιμίες που θα χαθούν σε λίγο. Ναι. Και έτσι έπρεπε να βάλω, να τις περάσω, αφού είχα τη δυνατότητα αυτή, 2-3 λεξούλες, δεν είναι άσχημες, mm-hmm. στους προλόγους μου. Τους οποίους πολλές φορές συμπλήρωνα και με επικαιρά θέματα που προηγούνται από το δελτίο των ειδήσεων.
1: Οπότε συνδέεται κάπως το δελτίο.
0: Συνέδεα το δελτίο με τις ειδήσεις και στον καιρό. Ναι. Προσπαθούσα να κάνω τέτοια κόλπα.
1: Ναι, εμένα μου αρέσουν πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Και άρεσαν στον κόσμο και τα ζήταγε ο κόσμος και τα ξέρει ο κόσμος και τα θέλει ακόμα.
1: Νομίζω, όπως είπα και στην αρχή, ότι έχετε αυτή τη μαγική συνταγή του πόσο πρέπει να σπάσει ο παρουσιαστής και να βγει από αυτό που είναι πάρα πολύ ασφαλές και πολύ συγκεκριμένο και να έχει το θάρρος να παρουσιάσει τον εαυτό του όπως είναι. Πάμε σε αυτά που δεν ξέρουμε για σας. Πρώτη φορά λοιπόν σας ζήτησα να πείτε τον καιρό και σας είπε η σύζυγος μου από στο σπίτι είναι άνω κάτω. Τι συμβαίνει στο σπίτι του Τάσου Αρνιακού?
0: Στο σπίτι του Τάσου Αρνιακού...
1: Τι καιρό κάνει?
0: Είμαστε μια δεμένη οικογένεια.
1: Ναι.
0: Με μια μητέρα τραπεζικό υπάλληλο 40 χρόνια, τη Μάρη, mm-hmm. η οποία προσπαθούσε και στη δουλειά να ανταποκριθεί, αλλά και στο σπίτι με 3 αρσενικά,
1: ναι.
0: με 2 αγόρια και μένα. 2 αγόρια που ήταν και είναι πρωταθλητές στην κολύμβηση και τελείωσαν πανεπιστήμιο και τώρα είναι πρωταθλητές στις δουλειές τους, ο Σπύρος και ο Γιώργος.
1: Μαθηματικά μυαλά και εκείνη...
0: οικονομικά θα έλεγα.
1: Άρα, εντάξει.
0: Οικονομολόγοι, ναι, βέβαιος. Ναι.
1: Με κλίση που έχει σχέση με τη δική σας την κλίση.
0: Ναι. Και... βεβαίως κάθε οικογένεια έχει τα σύν και τα πλήν της, τις χαρές της, τις λύπες της, τα τσακώματα, που είναι όλα συνυφασμένα με μια ελληνική οικογένεια, ιδιαίτερα με μια μάνα που είναι Ελληνίδα μάνα και είναι πολύ προστατευτική στα παιδιά της.
1: Ναι.
0: Βέβαια εγώ έχω κάποιες αντιρρήσεις, είμαι άστα να δοκιμάσουν, να αποτύχουν, για να μάθουν. Εκείνη είναι πιο προστατευτική, εκεί υπάρχουν κάποιες διαφορές, αλλά τις θεωρώ θεμητές.
1: Όταν ξεσπάει η καταιγίδα, πώς σκοπάζει?
0: Η καταιγίδα κοπάζει όταν αποσυρθεί ο καθένας στο δωμάτιό του.
1: Είναι ένας τρόπος.
0: Είναι ένας τρόπος αυτός.
1: Ναι. Πολύ ωραία. Αυτό επίσης που φαντάζομαι θα σας ρωτάνε πολύ συχνά είναι πώς έχετε αισθανθεί αν έχετε πέσει έξω. Έχετε πέσει έξω ποτέ?
0: Βέβαια, όλοι πέφτουμε έξω.
1: Πολύ. Όλοι... είναι σαν τον ποδοσφαιριστή που κάνει το πέναλτι.
0: Όχι τόσο πολύ.
1: Όχι τόσο πολύ.
0: Όχι τόσο πολύ.
1: Ναι.
0: Αλλά οπωσδήποτε με τον καιρό δεν μπορείς να τα βάλεις. Η φύση δεν παλεύεται ακόμα και ευτυχώς που δεν παλεύεται, διότι αν ο άνθρωπος τη θάσευε τη φύση, τότε θα την έστρεφε εναντίον του. Όπως όλες οι

0: εφευρέσεις τελικά στράφηκαν εναντίον του ανθρώπου.
1: Ναι.
0: Ο Νομπέλ, παραδείγματος χάρη, βρήκε την πυρίτιδα για να σπάνε οι πέτρες, όχι να σκάβουν οι άνθρωποι και να ανοίγουν δρόμοι με την πυρίτιδα. Mm-hmm. Και όμως αυτό το επίτευγμα το έστρεψε εναντίον του, χρησιμοποιώντας την πυρίτιδα για να σκοτώνονται οι άνθρωποι μεταξύ τους. Βλέπετε λοιπόν ότι αν κάποιος καταφέρει και τη θασεύσει τον καιρό και κάνει ό,τι καιρό θέλει στη γη, καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα,
1: ναι,
0: διότι ασφαλώς θα το χρησιμοποιήσει για ίδιον όφελος και κυρίως οικονομικό.
1: Άρα εσείς δεν πιστεύετε ότι θα μπορέσουμε κάποτε να ελέγξουμε τον καιρό, γιατί αυτό που ακούμε εμείς που δεν είμαστε ειδικοί, ναι, είναι ότι υπάρχουν περιοχές του πλανήτη όπου μπορούν να κάνουν βροχοπτώσεις,
0: τοπικά,
1: έτσι, να δημιουργήσουν.
0: Το 60, το κάνουμε
1: και εμείς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Α, okay. Δηλαδή πόσο συχνά
0: βομβαρδίζουμε
1: έχουμε
0: τα σύννεφα, ναι, για να μην γίνει χαλάζι.
1: Πόσο
0: να
1: συχνά βρέξει γίνεται αυτό, και γιατί εμείς δεν το μαθαίνουμε ποτέ. Δεν ξέρω αν το λέτε εσείς, ναι, στα δελτία σας.
0: Βεβαίως.
1: Είναι μια επιχείρηση που αναλαμβάνει ποιος?
0: Το κράτος καταρχήν επισήμως. Mm-hmm. Αλλά βεβαίως γίνονται και ανεπίσημα πειράματα. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας.
1: Δεν είναι ότι μας ψεκάζουν.
0: Οι Κινέζοι δηλαδή προσπάθησαν να φέρουν χιόνια στο Πεκίνο και τελικά δεν μπόρεσαν να το σταματήσουν. Mm. Και το καλό στράφηκε εναντίον τους. Mm-hmm. Ακόμα τα πράγματα δεν έχουν φτάσει στον απόλυτο, στον έλεγχο του καιρού. Γίνονται προσπάθειες, αλλά προς το παρόν δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο και υπάρχει μεγάλη δυσκολία. Στην Ελλάδα από το 60 βομβαρδίζουμε τα σύννεφα στη Μακεδονία για να πέσουν σαν βροχή και να μην δημιουργηθεί χαλάζι.
1: Να μην χαλάσουν και οι καλλιέργειες, φαντάζομαι.
0: Ναι. Δηλαδή παρεμβάσεις, τέτοιες μικροπαρεμβάσεις έχουμε.
1: Ναι.
0: Αλλά τουλάχιστον πιστεύω μέχρι στιγμής ελεγχόμενες. Εκεί που χάνεται ο έλεγχος πια είναι με την κλιματική κρίση. Εκεί αλλάζει ο καιρός, όχι όμως αλλάζει από την καύση υγρών καυσίμων. Βενζίνες, πετρέλαια. Και εκεί είναι το πρόβλημά μας τώρα, η υπερθέρμανση του πλανήτη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ναι, και βλέπουμε κάθε μέρα τι γίνεται σε ξηρά θάλασσα και αέρα.
1: Πολλοί την αμφισβητούν, άλλοι λένε ότι ενδεχομένως μπορεί να είναι αναστρέψιμη. Πώς ήταν η τρύπα του όζοντος, ναι, που τελικά ήταν αναστρέψιμη, ναι, η ζημιά. Μπορούμε αυτό να το κερδίσουμε?
0: Πάντως το μεγαλύτερο ποσοστό των επιστημόνων, ναι, μιλάμε τώρα για 95% και πάνω, πιστεύει στην ανθρωπογενή κλιματική κρίση.
1: Ναι.
0: Πιστεύει ότι σε αυτό το πράγμα ο άνθρωπος έχει βάλει το χέρι του. Και δεν έχουμε χρειαν μαρτύρων, το βλέπουμε καθημερινά, πως ο άνθρωπος έχει καταστρέψει τη φύση, τρώει το πράσινο και απλώνει σπίτια, τρώει το χώμα και απλώνει άσφαλτο και τσιμέντο. Ένα σπίτι παλιά είχε μία τηλεόραση. Τώρα, ναι, κάθε δωμάτιο έχει τη δική του τηλεόραση.
1: Mm-hmm.
0: Παλιά ένα σπίτι είχε ένα αυτοκίνητο. Τώρα κάθε παιδί θέλει και το δικό του αυτοκίνητο. Και παράγουμε, με αποτέλεσμα αυτή τη ρύπανση της ατμόσφαιρας, την αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα, με συνέπεια την άνοδο της θερμοκρασίας σε ξηρά και θάλασσα,
1: ναι,
0: και κυρίως στη θάλασσα,
1: mm-hmm,
0: που δημιουργούνται αλληλεπιδράσεις με κυκλώνες, τυφώνες, ακόμα και στη Μεσόγειο που δεν είχαμε. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάστηκε ο Ντάνιελ, ο Ιαννός, και δημιούργησαν και στην Ελλάδα τόσο μεγάλα προβλήματα που είχαν να δημιουργηθούν πολλά χρόνια πριν και αν είχαν δημιουργηθεί.
1: Ναι. Εσείς που καταλαβαίνετε τόσο καλά την κλιματική αλλαγή, είστε οικολόγος, έχετε οικολογική συνείδηση?
0: Αλίμονο, σαν πρόσκοπος από μικρό παιδάκι.
1: Από μικρό παιδάκι.
0: Ήμουν οικολόγος.
1: Ναι.
0: Από μικρό παιδάκι ζούσα στη φύση, κοιμόμουν στη φύση, mm-hmm, προστάτευα τη φύση, παρακολουθούσα και παρατηρούσα τη φύση, διότι έτσι πρέπει να κάνουμε. Να βλέπουμε το μικρό κόσμο της φύσης, το μυρμήκι, το φύλλο του δέντρου, την πρωινή δροσιά.
1: Αν σας πάρουν τα όργανα, τα κομπιούτερ, όλα αυτά που λένε τον καιρό και είναι όργανα που σας βοηθούν, εμπειρικά μπορείτε να τα καταφέρετε?
0: Βεβαίως. Διαβάζοντας τη φύση, το χρώμα του ήλιου,
1: ναι,
0: το χρώμα της ανατολής, της δύσης, τα σύννεφα,
1: πείτε
0: το
1: μας
0: σχήμα,
1: ένα μυστικό λίγο, ναι,
0: το σχήμα των,
1: ναι,
0: νεφών,
1: mm-hmm,
0: τα ψηλά σύννεφα που είναι σαν μαλλιά αγγέλου, σαν φακές, σαν στάχια, τα, ναι, σύρους τα λεγόμενα, είναι προάγγελοι κακοκαιρίας,
1: ναι,
0: τα πολύ ψηλά. Επίσης, όταν ο ήλιος είναι χλωμός στη Δύση, κίτρινος, ή καθώς δει μέσα από τα σύννεφα περνάνε οι ακτίνες του, ήλιος με πόδια που λέγεται, ο καιρός θα χαλάσει.
1: Α, μάλιστα.
0: Από τα δυτικά. Ναι. Πάντα ο καιρός χαλάει από τα δυτικά στην Ελλάδα προς τα ανατολικά. Ο καιρός μας έρχεται από την Ιταλία τις περισσότερες φορές και φεύγει προς την Τουρκία. Ναι. Μας ενδιαφέρει ο καιρός συνεπώς της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και ουδόλως της Τουρκίας. Σε αντίθεση με την Τουρκία που τον ενδιαφέρει ο καιρός ο δικός μας. Ναι. Διότι ο καιρός ο δικός μας θα πάει και σε εκείνην.
1: Αυτό που συμβαίνει στο εξωτερικό, διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι ότι πολλοί επιστήμονες, συνάδελφοί σας, επίσημα κάνουν και μακροχρόνιες, μακροπρόθεσμες προβλέψεις, που μπορεί να είναι και για 3 μήνες μετά, για ολόκληρη την εποχή που ακολουθεί. Γιατί αυτό δεν το συνηθίζουμε στην Ελλάδα?
0: Όχι, το κάνουμε και στην Ελλάδα. Ναι. Κάνουμε και εδώ.
1: Δηλαδή, ξέρετε από τώρα μέχρι το φθινόπωρο, έχετε μια εκτίμηση θα γίνει?
0: Ναι, έχουμε μια εκτίμηση. Βεβαίως.
1: Θα μας τη δείτε?
0: Ναι, βεβαίως, γιατί όχι. Ναι. Μα είναι δημοσιευμένα αυτά όλα.
1: Ναι, εγώ θέλω τη δική σας όμως.
0: Ναι, πιστεύω ότι φέτος ειδικά, πιστεύω ότι θα έχουμε ένα βροχερό και ζεστό φθινόπωρο, διότι φαίνεται ότι θα μας επηρεάσει έστω και αργά, έστω και λίγο το Ελνίνιο που έχει ξεκινήσει. Έτσι θεωρώ ότι έχουμε ένα μέχρι στιγμής ήπιο καλοκαίρι, έχουμε Ιούλιο μήνα και δεν έχουμε καύσωνα, σε αντίθεση με τη Δύση που ήδη έχει 3 καύσωνες.
1: Ναι. Αυτό είναι περίεργο, γιατί είχαμε συνηθίσει εμείς να κεγόμαστε και οι άλλοι να είναι δροσερά, αλλά από ό,τι φαίνεται...
0: Λοιπόν, θεωρώ ότι επειδή θα έχουμε ένα καλοκαίρι, φοβάμαι τον κυρίως το Σεπτέμβριο, περιμένω, φοβάμαι ότι θα έχουμε κάποιες δυνατές βροχές και μπόρες και καταιγίδες το Σεπτέμβρη, γιατί έχει ζεστάνει πάρα πολύ η θάλασσα. Mm. 31 βαθμούς στο Τυρινικό Πέλαγος, το Πέλαγος δηλαδή που είναι στην Ισπανία, τη Γαλλία, εκεί. 23, 25, 28 αρχίζει και η θάλασσα και η δικιά μας και ζεσταίνεται. Και όταν βλέπεις τόσο ζεστές θάλασσες το καλοκαίρι, το φθινόπωρο που θα αρχίσουν να μας πλησιάζουν οι ψυχρές μάζες, σιγά σιγά οι φθινοπορεινές, εκεί φοβάμαι ότι τρέμει η ψυχή μου, μην έχουμε πάλι Ντάνιελ και Ιαννό. Το απεύχομαι βέβαια, αλλά πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω πάντως, εσείς λέτε ότι έχουμε γλιτώσει τους καύσωνες μέχρι στιγμής.
0: Αυτό είναι βεβαιότητα. Φτάνουμε 15 Ιουλίου και δεν θα έχουμε καύσωνα. Τώρα από εκεί και πέρα, ο Αύγουστος σιγά σιγά αρχίζει και πέφτει η ζέστη. Φοβάμαι το τελευταίο 15ημέρο του Ιουλίου, μήπως έχουμε κάποιο καύσωνα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Για τις μεγάλες φωτιές θα σας ρωτήσω, γιατί πολλές φορές λένε ότι, εντάξει, οι κυβερνήσεις προσπαθούν να δικαιολογήσουν τις μεγάλες φωτιές και να πούνε ότι είναι αποτέλεσμα της αλλαγής του καιρού. Ισχύει αυτό, βέβαια, δεν τις ανάβει ο καιρός στις φωτιές, αλλά γίνονται τόσο μεγάλες επειδή υπάρχουν αυτές οι συνθήκες.
0: Οι φωτιές γίνονται μεγάλες γιατί βρίσκουν καύσιμη ύλη.
1: Ναι.
0: Και τώρα, σιγά-σιγά, τα δάση σχεδόν εξαλείφονται, έχουν φαγωθεί τα περισσότερα δάση δυστυχώς και στην Ελλάδα και αρχίζουν, είδαμε τι έγινε στο Ρεόκαστρο την τελευταία φωτιά, αρχίζουν και καίγονται πια εργοστάσια, σπίτια, διότι όπως σας είπα και στην αρχή, τα σπίτια μεγαλώνουν πηγαίνοντας στα βουνά και δυστυχώς η φωτιά δεν καταλαβαίνει τι καίει, αρκεί να βρίσκει ύλη να φάει, είτε είναι δέντρο, είτε είναι σπίτι, είτε είναι εργοστάσιο, είτε οτιδήποτε. Δυστυχώς λοιπόν και οι φωτιές είναι απότοκο της κλιματικής κρίσης και του αέρα που δημιουργεί, το μικροκλίμα της πυρκαγιάς δηλαδή, ο στροβιλισμός του ανέμου, που ο γενικός άνεμος ο μετεωρολογικός μπορεί να είναι βορειοανατολικός, αλλά ο στροβιλισμός που γίνεται λόγω της κυόμενης μάζας που ανέρχεται προς τα πάνω, αλλάζει και επεκτείνεται και δυστυχώς οι φωτιές είναι ένα παγκόσμιο γεγονός. Εδώ καίγονται πια και οι στέπες στη Σιβηρία.
1: Ναι.
0: Διότι λιώνουν οι πάγοι, βγαίνει το χορταράκι στη στέπα και καίγονται. Έχουμε φωτιές τώρα πια και στη Σιβηρία, σε περιοχές αδιανόητες, που ήταν παγωμένες.
1: Όταν ήσασταν φοιτητής, υπήρχε αυτή η γνώση ότι θα αλλάξει ο καιρός τόσο δραματικά?
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πολύ νωρίς, από το 60, είχαν βγει οι πρώτοι δάσκαλοι που λέγανε ότι αν πάμε έτσι όπως πάμε, τα πράγματα θα χειροτερέψουν πάρα πολύ. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στην ανθρωπόκαινο όπως λέγεται εποχή, με την έκρηξη της πρώτης ατομικής βόμβας, από εκεί και πέρα τα πράγματα άλλαξαν. Mm-hmm. Όχι εξαιτίας της ατομικής βόμβας τόσο πολύ που τα φαινόμενα ήταν τοπικά, αλλά οι βιομηχανίες που παρήγαγαν όπλα, κανόνια, υποβρύχια, πλοία, άρχισαν να παράγουν αυτοκίνητα, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, πλυντήρια και όλα αυτά τα καταναλωτικά προϊόντα που ο άνθρωπος με τον εγωισμό του, την πλεονεξία του και το... Είδατε ο Ακύλας, φέρτο. Δεν είναι τυχαίο ότι οι νέοι άνθρωποι εθίζονται σε αυτό το φέρτο. Θέλω και αυτό, θέλω και το ένα, θέλω και το άλλο. Και ξεφύγαμε πια από την απλότητα, από το να είμαστε ολιγαρκείς, να μπορούμε να ζήσουμε τη ζωή, τη μικρή ζωή στη γη, σε σχέση με την εξέλιξη του σύμπαντος, να τη ζήσουμε, αντί να τη ζούμε απλά και ήρεμα και ωραία, νομίζουμε ότι με την κατανάλωση και την επίδειξη και την αγορά προϊόντων καταναλωτικών θα είμαστε ευτυχέστεροι. Δεν είμαστε ευτυχέστεροι, είμαστε δυστυχέστεροι δυστυχώς και φαίνεται αυτό παγκόσμια.
1: Δύο τελευταίες ερωτήσεις, θα μπορούσα να κάνω συνέντευξη ώρες ατελείωτες. Θα σας ρωτήσω αν υπάρχει Θεός.
0: Ναι. Και δεν το λέω μόνο εγώ. Το λένε και οι μεγαλύτεροι επιστήμονες από τον Αϊνστάιν. Δεν μπορεί πίσω από όλα αυτά να μην υπάρχει κάτι που τα ελέγχει και τα έχει δημιουργήσει. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια ανώτερη δύναμη, σίγουρα, η οποία κυβερνάει τον κόσμο και τη γη. Και να σας πω και κάτι άλλο. Αν ο άνθρωπος καταστρέψει τη γη τελικά, θα καταστρέψει τον εαυτό του. Η γη θα συνεχίσει να κινείται, χωρίς τον άνθρωπο όμως.
1: Ναι.
0: Ποιος μας λέει ότι στον Άρη δεν υπήρχαν κάποτε, γιατί βρέθηκε νερό στον Άρη.
1: Ναι.
0: Και δεν καταστράφηκε ο Άρης από τους Αριανούς και τώρα είναι ένας κενός πλανήτης, ζεστός, κόκκινος πλανήτης με υπερβολικά μεγάλες θερμοκρασίες.
1: Ναι.
0: Ποιος μας το λέει αυτό? Γι' αυτό θέλω να πω ότι η κλιματική κρίση είναι υπαρκτή και πρέπει εξ απαλών ονείχων τα παιδιά μας να καταλάβουν την ανάγκη να σωθεί η ανθρωπότητα, ο πολιτισμός μας. Αυτό που έχουμε καταφέρει και είναι μοναδικό. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κάποιος άλλος πλανήτης. Έχουμε τεντώσει τα αυτιά μας, έχουμε τα μάτια μας με συστήματα να βρούμε κάτι αντίστοιχο με τη γη και δεν έχει βρεθεί ακόμα.
1: Ναι, τουλάχιστον αυτό μέχρι εδώ ξέρουμε.
0: Αυτό ισχύει.
1: Αυτό ισχύει. Τελευταία ερώτηση και περιμένω και άλλη συνέντευξη γιατί νομίζω θα τα λέμε, ελπίζω να τα λέμε τακτικά. Αν μπορούσατε να περιγράψετε τον καιρό που είναι μέσα στο κεφάλι του Αρνιακού, τι θα λέγατε, τι καιρός επικρατεί μέσα σας, στην ψυχή σας, στο μυαλό σας?
0: Αγάπη.
1: Καλοκαιρία δηλαδή.
0: Ναι, βλέπω τα πράγματα από την αισιόδοξη πλευρά.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι η αγάπη είναι εκείνο το κομμάτι του ανθρώπου που πρέπει να το επεκτείνει. Το α και το ω, το ρήμα αγαπώ, ξεκινάει από το α και τελειώνει στο ω. Εκεί όλα, σε όλο αυτό το ρήμα περικλείεται, πιστεύω, ο ψυχικός μου κόσμος.
1: Ρομαντικός δηλαδή.
0: Ρομαντικός, αλλά και δεν είμαι ουτοπιστής.
1: Ναι.
0: Αλλά πιστεύω ότι η κατεύθυνση πρέπει να είναι εκείνη, η αγάπη προς τον συνάνθρωπο, την κοινωνία, τη γη, τον πλανήτη, τον κόσμο. Αν δεν υπάρχει αγάπη και υπάρχει μόνο εγωισμός και φιλαυτία, τότε τα πράγματα δεν θα είναι καλά. Είμαστε μια κοινωνία, είμαστε ένα σύνολο σαν Έλληνες, σαν Ευρωπαίοι, σαν παγκόσμιοι άνθρωποι, που πρέπει να τα βρούμε κάποια στιγμή για να επιβιώσει αυτός ο πολιτισμός που έχουμε καταφέρει με τόσο κόπο και σε λίγα σχετικά χρόνια από τη δημιουργία του ανθρώπου, έναν κόσμο που δεν βρίσκεται πουθενά αλλού.
1: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα αυτά που...
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Που μας είπατε.
0: Για τη φιλοξενία.
1: Αυτό λοιπόν ήταν για απόψε το καλύτερα αργά. Νομίζω σας είπαμε τον καιρό έτσι για αρκετούς μήνες πιο κάτω. Μέχρι το φθινόπωρο φτάσαμε. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ με πολύ καλές θερμοκρασίες. Γεια σας.

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Police!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
8: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
9: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
7: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
6: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
10: Έλα, Θεία, πού είσαι?
11: Εδώ δίπλα, στο κατάστημα της Πρωτέργεια.
10: Έρχομαι.
12: Έλα κι εσύ σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια. Γιατί εδώ όλοι κερδίζουν. Απόλαυσε κορυφαία εξυπηρέτηση και ανακάλυψε προϊόντα και ενεργειακές λύσεις που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Και με το Πρωτέργεια Win More in Store, αν είσαι σε άλλο πάροχο, φέρε μας τον λογαριασμό σου και μπες στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Γιατί στην Πρωτέργεια είσαι πάντα κερδισμένος. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Μέτλεν.
13: Πίσω από κάθε διάκριση, μια σταθερή αξία. Εσείς, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Πειραιώς αναδείχθηκε καλύτερη ευρωπαϊκή τράπεζα στην εταιρική υπευθυνότητα Equal στα Euro Money Awards for Excellence 2026.
14: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Μάχες με νέα πυρήνα μέτωπα σε Ρέθυμνο και Πάρο. Καθυλωμένα τα εναέρια μέσα λόγω ανέμων. 50 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από την Πρέβελη. Δεκάδες εκενώσεις οικισμών. Σπαραγμός στις κηδείες των πυροσβεστών που εγκλωβίστηκαν στις Φλόγες. Με τη γαλανόλευκη σημαία το τελευταίο αντίο τους. Θρήνος για τον 27χρονο υποδιοικητή που έχασε τη ζωή του στο Γήθιο. Η πολιτεία στέκεται στο πλευρό των οικογενειών, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Με τοπική Τσίπρα Ανδρουλάκη, η ανάρτηση της Ελλάς για τα χρέη των κομμάτων και η αιχμηρή απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη. Πείτε μας ποιος σας χρηματοδοτεί το δεικτικό ερώτημα του Πασόκ. Εργαζόμενοι σε φέρετρα και πελάτες σε ξαπλώστρες, τα κόλπα των εργοδοτών για να παρακάμψουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας.

0: Σε πύρινο κλειό βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, η χώρα με νέες πυρκαγιές να ξεπηδούν και τις αναζωπυρώσεις των μετόπων να είναι συνεχείς. Η χώρα θρηνεί τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους ηρωικά κατά την επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, αλλά και τον 27χρονο υποδιοικητή στο Γήθιο. Η μάχη είναι διπλή. Οι τεράστιες φωτιές και οι άνεμοι που έχουν καθυλώσει τα εναέρια μέσα. Αυτή την ώρα, όπως θα δούμε, πυρκαγιές μένονται στο Ρέθυμνο με δύο μέτωπα, στον Δήμο Αγίου Βασιλείου και στην περιοχή Ασωμάτου. Μεγάλη αναζωπήρωση έχουμε στην Πάρο, καθώς επίσης από νωρίς μένεται πυρκαγιά σε Άνδρο και Κάλυμνο, όπου είχε το 112 στο βαθύ. Εκενώθηκαν περιοχές του Ρεθύμνου. Δραματικές ήταν οι διασώσεις κατοίκων και τουριστών διαθαλάσσης, ενώ στη μάχη της κατάσβεσης έχουν πέσει εθελοντές και κάτοικοι, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν για ακόμη μία φορά τιτάνια μάχη να συγκρατήσουν τις πύρινες γλώσσες που καίνε δασικές εκτάσεις. Ο μετεωρολόγος μας, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, είναι μαζί μας. Για να δούμε, Δημήτρη, λοιπόν, τι καιρικές συνθήκες επικρατούν αυτή την ώρα στα μέτωπα.
1: Δυστυχώς, Αθηνά, είναι πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες σε όλα τα πύρινα μέτωπα που μένονται και αυτή την ώρα στη χώρα μας. Βλέπουμε πρώτα το Ρέθυμνο, όπου έχουμε δύο πυρκαγιές. Η μία, η χθεσινή, η οποία ξεκίνησε από την Κρύα Βρύση και γρήγορα, μέσα σε μία-μία μισή ώρα, έφτασε στην περιοχή του Αγίου Παύλου και της Αγίας Γαλήνης. Οι άνεμοι σε αυτή την περιοχή φτάνουν τα 7 με 9 μποφόρ. Τοπικά οι ρηπές ξεπερνάνε και τα 90 με 100 χιλιόμετρα την ώρα, δηλαδή ρηπές 10 μποφόρ. Και η δεύτερη πυρκαγιά, η οποία είναι σε πολύ μικρή απόσταση, 4 με 5 χιλιόμετρα από τη χθεσινή πυρκαγιά, στην περιοχή του Ασωμάτου, όπου και εκεί επιπνέουν παρόμοιοι άνεμοι, πολύ ισχυροί, θυελώδεις άνεμοι στην πραγματικότητα, χωρίς σταματημό. Και αυτή την ώρα, μάλιστα, περίπου στα 8-9 τοπικά και 10 μποφόρ.
0: Και στα υπόλοιπα τώρα μέτωπα.
1: Λοιπόν, στα υπόλοιπα μέτωπα. Στην Πάρο, πολλοί ενισχυμένοι άνεμοι οδήγησαν σε αναζωπήρωση της πυρκαγιάς. Βλέπουμε χαρακτηριστικά, πνέουν με μέση ένταση 6 μποφόρ. Οι ρηπές όμως φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Στην Άνδρο, και εκεί πολύ πολύ ισχυρή θυελώδης η άνεμη στην περιοχή της Παλαιόπολης, που μένει την πυρκαγιά, 8 μποφόρ η μέση ένταση. Οι ρηπές ξεπερνάνε τα 90 με 100 χιλιόμετρα την ώρα, δηλαδή 10 μποφόρ. Και στην Κάλυμνο, πολύ ισχυρή και εκεί η άνεμη, αν και λίγο, με λίγο μικρότερη ένταση, είναι πολύ ισχυρή. Στα 5 μποφόρ η μέση ένταση, οι ρηπές φτάνουν τα 7 μποφόρ, πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα, βόρειο-βορειοδυτική άνεμη.
0: Θα σε βρούμε και στη συνέχεια του δελτίου μας. Ευχαριστώ προς το παρόν. Δεύτερο 24ωρο αγωνία στο Ρέθυμνο. Όπως ακούσαμε, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες και τους θυελώδεις ανέμους. Οι συνεχείς αναζωπυρώσεις, οι εκενώσεις οικισμών και οι απεγκλωβισμοί κατοίκων και τουριστών συνθέτουν το σκηνικό της καταστροφής, ενώ οι ζημιές είναι ήδη εκτεταμένες και η περιοχή έχει κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

0: Αν οι συμμάχοι με τις φλόγες και τους μανιασμένους ανέμους δίνουν για δεύτερο 24ωρο οι πυροσβέστες στο Ρέθυμνο. Η τεράστια φωτιά καίει σε δύο μέτωπα και μένεται ανεξέλεγκτη στην περιοχή του Ασωμάτου.
1: Δηλαδή και εγώ ήταν όλα, τι να σας πω τώρα, ήταν εφιάλτης. Ζήσαμε έναν εφιάλτη. Τρέχαμε και από πίσω μας κυνηγούσε φωτιά.
0: Οι ρηπές των ανέμων ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, με τα εναέρια μέσα να παραμένουν και σήμερα καθυλωμένα. Η κατάσταση είναι δραματική. Λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι εκενώθηκαν οι περιοχές Λευκόγεια, Δαμνώνη και Αμμούδη, ενώ γίνονται προσπάθειες να δημιουργηθεί αντιπυρική ζώνη για να μην φτάσει η φωτιά στο Φοινικό δάσος. 51 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία της Πρέβελης μετά και το συναγερμό που προκάλεσε το νέο μέτωπο στην περιοχή του Ασωμάτου. Βίντεο ντοκουμέντο έχει καταγράψει τη στιγμή της μεταφοράς τους στη φουρτουνιασμένη θάλασσα προς το λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Καθοριστική ήταν η συνδρομή και θελοντή ψαρά που με το καΐκι του κατάφερε να απεγκλωβίσει 30 άτομα από την παραλία του Αγίου Παύλου. Δραματικές είναι οι ώρες και στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου. Στο μέτωπο της Αγίας Παρασκευής, 224 πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις, καθώς η φωτιά δεν έχει ακόμα οριοθετηθεί.
2: Εδώ κινδυνέψαμε, αλλά με την προσπάθεια όλων, με λάστιχα, με γουβάδες, με το ένα μετάλλο, ήταν και ο αέρας προς τα κάτω και έτσι την κλειτώσαμε.
0: Το μέτωπο που ξεκίνησε εχθές το απόγευμα από την Κρύα Βρύση έχει διανύσει μεγάλη απόσταση σχεδόν 15 χιλιόμετρων. Έχουν καεί πάνω από 25.000 στρέμματα, κυρίως αγροτοδασικές εκτάσεις, βοσκοτόπια και πολλά σπίτια και αποθήκες.
3: Οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες, οι οποίες μπορεί να φέρουν τη φωτιά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στην κατοικημένη περιοχή και στην Αγία Γαλήνη.
0: Ο Δήμος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 3 μήνες προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες ανάγκες, ενώ τέθηκε σε εφαρμογή το σύστημα Κοπέρνικους προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η καταγραφή των ζημιών. Η νύχτα στο νησί ήταν εφιαλτική.
4: Έχουν καεί περίπου 10 σπίτια. Πριν λίγο πέρασε ο αντιπρόεδρος του χωριού, που μόνος του με ένα βιτίο έσωσε κάποια σπίτια.
0: Περισσότεροι από 100 άνθρωποι φιλοξενήθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φεστού, όπου ο Δήμος με τη συνδρομή της περιφέρειας Κρήτης παρήχε στέγαση και υποστήριξη κατά τη διάρκεια της κρίσης.
5: Έχουμε συνδεθεί με τον ανταποκριτή μας στην Κρήτη, Μάνο Τριγώνη, για να μας δώσει Μάνο την εικόνα αυτή την ώρα στα μέτωπα στο Ρέθυμνο.
6: Εξακολουθεί να μένεται η φωτιά στην περιοχή Αθηνά της Αγίας Παρασκευής, ενώ και στην Πρέβελη η κατάσταση είναι δύσκολη. Μάλιστα, μετά από μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους, ζητήθηκε η απομάκρυνσή τους προς τον Πλακιά. Είναι σε επιφυλακή τόσο το λιμενικό όσο και η πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά και οι υπηρεσίες των Δήμων, η πολιτική προστασία της περιφέρειας Κρήτης, προκειμένου να κατασβέσουν τη φωτιά. Κάτι δύσκολο ωστόσο Αθηνά, καθώς δεν πετούν ένα αέρια μέσα. Είναι δύσκολες οι συνθήκες, όπως ακούσαμε και από τον Δημήτρη Παπά Ιωάννου, στην ευρύτερη περιοχή τόσο του Δήμου Αγίου Βασιλείου αλλά και του Δήμου Αμαρίου. Να πούμε ότι μετά την απομάκρυνση των τουριστών και των λουόμενων από την παραλία της Πρέβελης από πλεούμενα σκάφη και σκάφη του λιμενικού, οι άνθρωποι αυτοί θα φιλοξενηθούν όπως και χθες κατά τη διάρκεια της νύχτας και σήμερα στο κλειστό γυμναστήριο των Μοιρών, μέχρι να αποφασιστεί η μετακίνησή τους σε άλλα ξενοδοχεία ή καταλήμματα και η επιστροφή τους, εφόσον όλα ομαλοποιηθούν. Θα δείξει όμως και το επόμενο τρίωρο, οι επόμενες ώρες, το πώς θα κυλήσει η βραδιά. Είναι εξαντλητική η μάχη που δίνουν οι πυροσβέστες για να περιορίσουν τη φωτιά. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά καντιλάκια, πολλές μικρές ενεργές εστίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν, ενώ και ο ΔΔΕ βρίσκεται σε επιφυλακή προκειμένου να αποκαταστήσει την ηλεκτροδότηση. Επίσης, είχαμε ένα τραυματισμό ενός 79χρονου με ελαφρά εγκάβματα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Κάτι που σημαίνει ότι και το ΕΚΑΒ απόψε Αθηνά θα βρίσκεται σε διαρκή επιφυλακή.
5: Ώρες αγωνίας για τους κατοίκους, τιτάνια η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο. Θρήνο στο Ρέθυμνο και σε ολόκληρη τη χώρα για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, δίνοντας τη μάχη απέναντι στις καταστροφικές πυρκαγιές που ξέσπασαν στην Κρήτη. Ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης εγκλωβίστηκαν στις φλόγες που έκαιγαν χθες ανεξέλεγκτα στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Σπαραγμός ημέρα στο ίστατο χέρι των ηρωών.
7: τα παιδιά σπίτι τους.
8: Θρήνωσαν υπό το σπόνος, δάκρυα και σπαραγμός στο τελευταίο αντίο του 25χρονου πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη που έχασε τη ζωή του στη μάχη με τις φλόγες. Στον Φουρφουρά Μαρίου ο πόνος είναι αβάσταχτος. Η μητέρα του, συντετριμένη, κρατώντας σφιχτά στα χέρια της τη φωτογραφία του παιδιού της, λύγησε μπροστά στο φέρετρό του που ήταν καλυμμένο με τη γαλανόλευκη, αδυνατώντας να συγκρατήσει τον σπαραγμό της.
7: Αυτές οι ώρες, όπως είπα και στο ναό, είναι ώρες σιωπής. Έδωσαν όλο τους το είναι στην προσπάθεια να σώσουν ζωές, περιουσίες, τον τόπο μας.
8: Οι συναδελφοί του από το πυροσβεστικό σώμα του απέδωσαν την ίστατη τιμή φωνάζοντας αθάνατος.
9: Ένα καλό παιδί, δεν μπορώ να μιλήσω.
10: Το πήρε ο Θεός κοντά του.
8: Σε βαρύ κλίμα και με βαθιά συγκίνηση, συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι είπαν το απόγευμα το τελευταίο αντίο στον 58χρονο πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη, που έπεσε στο καθήκον προσπαθώντας να προστατεύσει ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον στο Ρέθυμνο. Λίγο πριν τις 5 το απόγευμα, το φέρετρο σκεπασμένο με την ελληνική σημαία έφτασε στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στα περιβόλια στο Ρέθυμνο, όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία. Οι δύο πυροσβέστες, ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης, εγκλωβίστηκαν στη φωτιά και βρέθηκαν νεκροί λίγα μόλις μέτρα μακριά από το όχημά τους. Οι συναδελφοί τους επιχειρούσαν σε απόσταση περίπου 20 με 30 μέτρων, χωρίς να μπορούν να αντιληφθούν τι συνέβαινε, καθώς ο πυκνός καπνός δεν επέτρεπε ορατότητα ούτε 2 μέτρων. Συγκλονίζει η περιγραφή του συναδέλφου τους.
7: Για πρώτη φορά δύο οικογένειες δεν θα γυρίζουν τα παιδιά σπίτι τους. Θα είδαμε τα μάτια από τα παιδιά.
8: Ο Παντελής Διαμαντάκης ήταν μόλις 25 ετών, γιος ιερέα και καταγόταν από την περιοχή του Αμαρίου. Είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και έχει ξεκινήσει να εργάζεται ως εποχικός πυροσβέστης. Δίπλα του επιχειρούσε ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης με πολυετή παρουσία στο πυροσβεστικό σώμα ως πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης. Καταγόταν από το Γερακάρι Αμαρίου. Τα συλληπιτήριά του για τους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, ενώ στις κηδείες των δύο πυροσβεστών που έπεσαν στο καθήκον την κυβέρνηση εκπροσώπησαν ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο Γιάννης Κεφαλογιάννης.
11: Θα ήθελα, ξεκινώντας, να εκφράσω εκ μέρους όλου του Υπουργικού Συμβουλίου την βαθιά μας θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών οι οποίοι έπεσαν στις μάχες με τις φλόγες προσπαθώντας να σώσουν τους συμπολίτες τους και τις περιουσίες τους, όπως βέβαια και του πυροσβέστη μας που απεβίωσε στο Γήθιο.
8: Στην κηδεία του 58χρονου πυροσβέστη παρευρέθη ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ εξέφρασε τα συλληπιτήριά του και στην οικογένεια του 25χρονου πυροσβέστη.
12: Θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μανώλη Στρατιδάκη και του Παντελή Διαμαντάκη, που έχασαν με άδικο και τραγικό τρόπο τις ζωές τους την ώρα του καθήκοντος.
8: Ο Παντελής Διαμαντάκης και ο Μανώλης Στρατιδάκης έφυγαν την ώρα του καθήκοντος, αφήνοντας πίσω τους ανυπότη θλίψη στις οικογένειές τους, τους συναδέλφους τους και σε ολόκληρη τη χώρα.
5: Ακόμα ένας νεκρός πυροσβέστης, αυτή τη φορά στο Γήθιο, έχασε τη ζωή του. Βασιλεία Μανοπούλου, ο 27χρονος, υπηρετούσε ως υποδιοικητής.
13: Ήταν το μοναχό παιδί ενός εκπαιδευτικού από το Αγρίνιο και υπηρετούσε στο Γήθιο και επιχειρούσε στην περιοχή, λοιπόν, στη φωτιά που ξέσπασε εκεί στην περιοχή. Βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Πάρτης, όπου εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, βρισκόταν εκτός περιμέτρου της φωτιάς, ωστόσο βρισκόταν στο σημείο προκειμένου να συντονίσει την επιχείρηση. Βρέθηκε φορώντας την στολή του πυροσβέστη, ενώ αναμένεται και η ιατροδικαστική να ρίξει φως στα αίτια τα οποία οδήγησαν στον θάνατό του. Να πούμε ότι η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή στην πατρίδα του, στο Αγρίνιο.
5: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Βασιλεία. Δύσκολη η σημερινή ημέρα με πολλαπλά πυρήνα μέτωπα. Η Μαρίζα Λιναρδάτου είναι μαζί μας για να δούμε την εικόνα.
14: Ήταν πραγματικά, Αθήνα, ένα πολύ δύσκολο 24ωρο λόγω και των ισχυρών ανέμων που ξεπέρασαν, θα λέγαμε, σε ορισμένες περιπτώσεις και τα 9 μποφόρ. Συνολικά, λοιπόν, μέσα στο 24ωρο εκδηλώθηκαν 37 πυρκαγιές. Είναι πολλές όμως εκείνες οι οποίες παραμένουν και ενεργές, τις βλέπουμε κιόλας και προβληματίζουν πραγματικά τις αρχές. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την Κρήτη, από το διπλό μέτωπο. Στο Ρέθυμνο εστάλησαν απανωτά 112 μηνύματα για προληπτικές εκενώσεις διαφόρων οικισμών. Αλλά να συνεχίσουμε και με την Πάρο, ένα νέο μέτωπο, όπου και εκεί εστάλει μήνυμα στους κατοίκους στην περιοχή της Τρυπητής για εκένωση της περιοχής. Αλλά και εκεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές δίνουν άνηση μάχη με τις φλόγες και με το χρόνο, καθώς είναι πολύ ισχυρά τα μποφόρ και στη συγκεκριμένη περιοχή. Δύο νέα μέτωπα επίσης είχαμε στην Άνδρο και στην Κάλυμνο, και εκεί λοιπόν καλούνται πυροσβέστες και εθελοντές να αντιμετωπίσουν δύο μεγάλα μέτωπα, τα οποία απειλούν και κατοικημένες περιοχές, γιατί η φωτιά λόγω των ισχυρών ανέμων κατευθύνεται πάρα πολύ γρήγορα και προς το βαθύ, στην περιοχή εκεί στην Κάλυμνο. Αλλά βλέπουμε ότι έχουμε και μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην Λέσβο και συγκεκριμένα εκεί στο Πλωμάρι της Λέσβο, που είδαμε και χθες ότι ήταν μια πολύ δύσκολη ημέρα. Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και παρά τους ισχυρούς ανέμους να οριοθετήσουν ορισμένα μέτωπα και εδώ στην Αττική. Βλέπουμε λοιπόν την Κερατέα, αλλά και το Κοροπή και συγκεκριμένα το Κίτσι, καθώς και στην Τανάγρα, στην περιοχή εκεί, όπως και στην Άξο
5: και στη Μεσσηνία.
14: Και στη Μεσσηνία.
5: Μάλιστα. Και είχαμε πριν από λίγο ενημέρωση από την πυροσβεστική.
14: Και πριν από λίγο, λοιπόν, βγήκε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής προκειμένου να μας δώσει έτσι μία εικόνα τα ενεργά μέτωπα.
5: Να σε ευχαριστήσω πολύ, για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την έκτακτη ενημέρωση της πυροσβεστικής.
15: Οι ισχυροί άνεμοι και οι έντονοι καπνοί δημιουργούν συνθήκες μηδενικής ορατότητας και αναταράξης, καθιστώντας ιδιαίτερα δυσχερή έως και αδύνατη τη ρήψη νερού, ειδικά σε Πάρο και Κρήτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μάλιστα, έχει καταγραφεί ταχύτητα ανέμων που ξεπέρασε τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Τις επόμενες ώρες όλα τα μέτωπα θα ενισχυθούν με επιπλέον δυνάμεις.
5: Ο μετεωρολόγος μας Δημήτρης Παπαϊωάννου και πάλι μαζί μας. Δύσκολη νύχτα προβλέπετε. Θα κοπάσουν οι άνεμοι καθόλου?
16: Δεν θα κοπάσουν δυστυχώς, Αθηνά, οι άνεμοι. Θα παραμείνουν πολύ ισχυροί και τοπικά θυελώδεις μέσα στο Αιγαίο και σε περιοχές γύρω από το Αιγαίο. Βλέπουμε χαρακτηριστικά ότι ειδικά στις Κυκλάδες και από το ύψος της Λίμνου περίπου μέχρι και την Κρήτη θα φτάνουν τα 7 με 8 τοπικά και τα νέα μποφόρ. Οι πιο ισχυρές εντάσεις στην Νότια Κρήτη, εκεί που δυστυχώς μένονται και οι πυρκαγιές στο Ρέθυμνο και στο Καβοντόρο και στην περιοχή της Άνδρου. Πολύ ισχυρές ρηπές, οι οποίες θα ξεπερνάνε τα 80-90 χιλιόμετρα την ώρα, ακόμη και μέσα στη νύχτα θα είναι πολύ ισχυρή και τοπικά θυελώδης, όπως και αύριιο θα είναι θυελώδης οι άνεμοι. Γι' αυτό και θα δούμε και το χάρτη επικινδυνότητας για αύριο.
5: Το μαρτυρά, άλλωστε.
16: Ακριβώς. Είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος για πυρκαγιές αύριο σε μεγάλο μέρος της χώρας, και στην Αττική προφανώς, στην Εύβοια, στην Ανατολική Πελοπόννησο, αλλά και σε περιοχές Δυτικής Ελλάδας που δεν ήταν μέχρι τώρα σε πολύ υψηλό κίνδυνο, είναι το Λοκαρνανία, Χάια Ηλία και προφανώς και οι Κυκλάδες και η Κρήτη για άλλη μια μέρα σε πολύ υψηλό κίνδυνο.
5: Όλες οι περιοχές που μας αφορούν αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα μέτωπα, δύσκολη ημέρα και η αυριανή. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Δημήτρη. Ένα ακόμη καλοκαίρι που η γειτονιά μας φλέγεται και ο Ευρωπαϊκός Νότος δοκιμάζεται. Εφιαλτική είναι η κατάσταση στα απειρήνα μέτωπα που καίνε στη Νότια Τουρκία. Άνθρωποι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη να περιορίσουν τις δασικές πυρκαγιές. Βελτιωμένη αλλά αποκαρδιωτική είναι η εικόνα στα μέτωπα σε Ισπανία και Γαλλία. Δάση χάθηκαν, σπίτια καταστράφηκαν και ολόκληρες κοινότητες μετρών τις πληγές τους.
17: Σε πύρινο κλειό βρίσκεται η Τουρκία. Τα σοβαρότερα προβλήματα εντοπίζονται σε Μούγκλα και σε Ατάλια, δύο από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας.
18: Dünden bu yana ülkemizde 69'u orman dışında olmak üzere 115 yangına müdahale ettik.
17: Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με 9 ενεργά πύρινα μέτωπα. Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης πραγματοποιούνται τόσο από επίγειες όσο και από εναέριες δυνάμεις, ενώ ορισμένες κατοικίες έχουν εκκοινωθεί προληπτικά. Πύρινος εφιάλτης και στη Βρετανία. Μεγάλη φωτιά μένεται στο Σάφλοκ, κοντά σε πύρινες εγκαταστάσεις. Περίπου 200 τροχόσπιτα απομακρύνθηκαν προληπτικά, καθώς το πύρινο μέτωπο πλησιάζει επικίνδυνα σε κατοικημένες περιοχές. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό της φωτιάς, ενώ οι αρχές θωρακίζουν την περιοχή γύρω από τον πυρηνικό σταθμό. Η Ισπανία μετρά τις πληγές της. Οι εικόνες από ντρόουν αποκαλύπτουν το εφιαλτικό αποτύπωμα της πύρινης λέλαπας.
19: nos hemos criado aquí en estas montañas, hemos corrido, hemos tirado piedras, hemos hecho cabañas, hemos estado cobijados entre las copas de estos pinos magníficos.
17: Εκατοντάδες στρέμματα γης έχουν μετατραπεί σε ένα απέραντο μαύρο τοπίο. Σπίτια καμένα, δάση αφανισμένα και στάχτης εκεί όπου μέχρι πριν λίγες μέρες υπήρχε ζωή.
20: Sí. En ganas de plorar.
17: Οι αρχές στην Ισπανία έδωσαν το πράσινο φως για την επιστροφή των κατοίκων, έρωτας τις τελευταίες εντολές εκένωσης στην επαρχία Άβυλα και σε δύο ακόμα κοινότητες κοντά στη Μαδρίτη. Στη Γαλλία η εικόνα δεν είναι διαφορετική. Σπίτια, περιουσίες και αναμνήσεις χάθηκαν μέσα σε λίγες ώρες, αφήνοντας πίσω τους φόβο, αγωνία και ένα βαθύ αίσθημα αδυναμίας.
21: Ça fait très mal. Ça fait très très mal. Mais bon, bah, on se dit qu'on va se relever, mais... C'est vraiment c'est un mur quoi qu'on se prend, c'est super brutal.
20: Ça va pas.
17: Στη Σιρότ, δυτικά του Μπορντό, η μεγάλη πυρκαγιά πέρασε μια δεύτερη διαδοχική ήρεμη νύχτα και σύμφωνα με τις αρχές παραμένει υπό έλεγχο. Στον Μπορντό οι κάτοικοι φορούν μάσκες για να προστατευτούν από το πυκνό επικίνδυνο νέφος που άφησε πίσω της η καταστροφική πυρκαγιά. Ανάμεσα σε όσους αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, ήταν και ο διάσημος ηθοποιός Τζορτζ Κλούνι με τη σύζυγό του Αμάλ. Το ζευγάρι εγκατέλειψε το σπίτι τους στην περιοχή Μπρινιόλ μαζί με τα 9χρονα δίδυμα παιδιά τους, καθώς οι φλόγες πλησίαζαν απειλητικά.
5: Να αλλάξουμε θέμα. Σε πολιτικό καύσωνα διαρκείας εξελίσσεται η αντιπαράθεση λίγες ημέρες πριν τις διακοπές του Αυγούστου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κλείνει τη συζήτηση για προώρες εκλογές, ενώ ανεβαίνουν οι τόνοι με το Πασόκ για τη μεταρρύθμιση στο νερό. Την ίδια ώρα, με τοπική σύγκρουση, έχει ξεσπάσει μεταξύ Πασόκ και Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα για τα κομματικά χρέη και τη χρηματοδότηση, με την κόντρα στην κεντροαριστερά να κλιμακώνεται.
22: Λίγο πριν την καλοκαιρινή ανάπαυλα του Αυγούστου, το πολιτικό σκηνικό ταυτίζεται με τις καιρικές συνθήκες των υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανεβάζουν το πολιτικό θερμόμετρο στα ύψη, με τις πολιτικές συγκρούσεις να παραπέμπουν σε προεκλογική περίοδο. Παρότι ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ξανά στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
23: Πλέον με έχετε πιστέψει ότι δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Η κυβέρνηση έχει δουλειά μέχρι την άνοιξη του 2027.
22: Με αφορμή το αίτημα αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε το Πασόκ για τη μεταρρύθμιση της κυβέρνησης στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγόρησε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για λαϊκισμό.
24: Θλιβερή πραγματικά αυτή η μικροκομματική προσέγγιση απέναντι σε ένα πρόβλημα το οποίο όλοι αναγνωρίζουμε ότι απαιτεί δραστικές λύσεις.
22: Εν μέσω πολιτικού καύσωνα, όλοι στρέφονται εναντίον όλων. Το Πασόκ εξαπέλυσε δρυμία επίθεση προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη μετά την ανάρτηση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για τα χρέη του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας.
17: Το κόμμα Ελλάς κάνει την πιο ακριβή καμπάνια κόμματος αντιπολίτευσης με δαπάνες εκατομμυρίων, χωρίς κανείς να γνωρίζει που βρέθηκαν τα λεφτά. Γιατί δεν απαντάτε? Ποιος σας χρηματοδοτεί?
22: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, αγνοώντας τα υπονοούμενα της Χαριλάου Τρικούπη, με νέα ανάρτησή της επέμεινε στα χρέη του κυβερνώντος κόμματος και του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
25: Νέο άλμα σημείωσαν τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ το 2025, φτάνοντας συνολικά τα 1,16 δισεκατομμύρια ευρώ, με το συντριπτικό μέρος των οφειλών να είναι προς τις τράπεζες, ενώ τολμούν να ασκούν κριτική και να αφήνουν υπόνοιες για τη χρηματοδότηση της Ελλάς.
22: Η απάντηση του Πασόκ ήταν άμεση.
17: Το Πασόκ ρύθμισε τα χρέη του και τη ρία παραέγκλητα το πλαίσιο συμφωνίας. Καληνύχτα σας, κύριε Τσίπρα, και καλή συνέχεια στο σκοτεινό κατήφορο που επιλέξατε.
22: Ο Ουμπέρτο Έκο μπορεί να θεωρεί στο βιβλίο του ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις τον Αύγουστο. Οι εξελίξεις στο χώρο της κεντροαριστεράς με φόντο τα τελευταία δημοσκοπικά δεδομένα δεν το επιβεβαιώνουν. Εν μέσω θέρους, το Πασόκ θα συνεχίζει να ανεβάζει τους τόνους απέναντι στο κόμμα Τσίπρα, που δημοσκοπικά προηγείται.
5: Σε διευκρινήσεις σχετικά με τις αντιδράσεις που προκάλεσαν παλαιότερες δηλώσεις της, προχώρησε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, επιχειρώντας, όπως αναφέρει, να αποσαφηνίσει πλήρως τη θέση της για την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια και το ρόλο του Υπουργείου που έχει αναλάβει. Είχε υποστηρίξει πως δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος με μία και μοναδική μορφή. Για επιτομή της αποδόμησης του θεσμού της οικογένειας, την κατηγόρησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.
23: Στις αξίες της ελληνικής πυρηνικής οικογένειας, αναφέρθηκε στη δημόσια τηλεόραση η Υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου, απαντώντας έτσι στην κριτική που δέχθηκε όταν είχε τονίσει ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος δεν μπορεί να είναι μία οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά.
0: Δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος και γι' αυτό ακριβώς είμαστε και εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για inclusion και η διαφορετικότητα. Έτσι, δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος είναι μια οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά.
23: Διορθώνοντας σήμερα το φάλτσο που είχε κάνει μιλώντας σε συνέδριο τον περασμένο Μάιο, η κυρία Μιχαηλίδου τόνισε καταρχάς ότι και η ίδια είναι παιδί πυρηνικής οικογένειας.
0: Είμαι παιδί πυρηνικής οικογένειας και διάλεξα εγώ να κάνω τη δική μου πυρηνική οικογένεια. Τον άνδρα μου, το παιδί μου. Είμαι βαθιά ευγνώμων στην ελληνική πυρηνική οικογένεια.
23: Συνεχίζοντας, ξεκαθάρισε ότι είναι υπουργός κάθε οικογένειας.
0: Όταν είσαι υπουργός κάθε οικογένειας, είσαι υπουργός της οικογένειας με ένα παιδί, της οικογένειας της τρίτεκνης, της πολύτεκνης, της θετής, της ανάδοχης. Δεν υπάρχει μία τυπολογία ελληνικής πια οικογένειας.
23: Η τοποθέτηση της κυρίας Μιχαηλίδου στο συνέδριο είχε προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων, μεταξύ άλλων από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.
22: Οι πρόσφατες δηλώσεις της κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου αποτελούν την επιτομή της woke agenda και της αποδόμησης του θεσμού της οικογένειας.
23: Η τοποθέτηση της κυρίας Μιχαηλίδου είχε προκαλέσει αντιδράσεις και στα κοινωνικά δίκτυα, με πολίτες να σχολιάζουν σκοπτικά τις δηλώσεις της Υπουργού.
25: Ειλικρινά, καταλαβαίνει κανένας τι λέει? Αυτά περιμένουμε να ακούσουμε από την Υπουργό Οικογενείας. Οικογένειες με μηδέν παιδιά.
23: Η κυρία Μιχαηλίδου τόνισε σήμερα ότι την αξία της οικογένειας σηματοδότησε ο Πρωθυπουργός θεσμοθετώντας το συγκεκριμένο Υπουργείο.
5: Στο μέτωπο στη Μέση Ανατολή τώρα, νέο εκτεταμένο κύμα αεροπορικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής χθες βράδυ, επαναφέροντας τις απευθείας αμερικανικές επιχειρήσεις στο ιρανικό έδαφος. Έπειτα από ολιγοήμερη παύση, είχε προηγηθεί η προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ για σκληρή στρατιωτική απάντηση στην Τεχεράνη.
1: Οι αμερικανικές δυνάμεις σφυροκοπούν το Ιράν. 6 ημέρες μετά την κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών εξαπολύει και πάλι απευθείας επιθέσεις στο ιρανικό έδαφος.
2: We've got some breaking news. The US is carrying out strikes on Iran just hours after Donald Trump threatened to hit the country hard. So explosions have been heard near the Strait of Hormuz. This is the first American attack on the country since Friday, July the 24th.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει την Τεχεράνη για σκληρή απάντηση μετά την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία. Οι αμερικανικές δυνάμεις χτυπούν δεκάδες στόχους του σκληροπυρηνικού στρατού του Ιράν σε όλη τη χώρα, ενώ στο επίκεντρο των επιθέσεων βρίσκεται η νήσος Κέσμ. Το Ιράν εξαπολύει μη επανδρομένα αεροσκάφη στις χώρες του κόλπου.
3: Jordan says it's intercepted 5 missiles launched from Iran towards its territory. The Jordanian armed forces say there were no casualties and the military remains on high alert.
4: We've had a statement from the official spokesman for the Kuwait's Ministry of Defense in which they say a building was targeted by Iran. That building was Chinese owned.
1: Οι φρουροί της Επανάστασης απειλούν με σκληρή απάντηση τις χώρες που συνεργάζονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
20: Σεπά χωστάρ δότ κεσφαρχοί κε δαρ κομακ πε μοτεγάβες δεχαλατ δαράν, αγιάρ ραφτάρ χοδ ρα ισλάχ νακοράν, πασοχ σαχτι δαριάφτ χαχάντ κιάρτ.
1: Συναγερμό σήμανε στο λιμάνι Νταμιέτα της Αιγύπτου μετά από έκρηξη και πυρκαγιά που προκλήθηκε από άγνωστης μέχρι στιγμής προέλευσης ντρόουν σε πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης LNG. Η επίθεση προκάλεσε επίσης πλήγμα στη δεξιά πλευρά δεξαμενόπλοιου, το οποίο ήταν ακυροβολημένο στο λιμάνι.
5: Στο στόχαστρο, ελληνικές και κυπριακές ενεργειακές υποδομές βάζει η Τεχεράνη, σύμφωνα με ιρανικό δημοσίευμα. Ο Σπύρος Μουζακίτης μαζί μας για να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι στόχοι.
26: Καταρχάς, να πούμε πως το ιρανικό μέσο Φαρχικτεγκάν ανήκει σε ένα μεγάλο πανεπιστημιακό δίκτυο με στενούς δεσμούς με το ιρανικό κατεστημένο. Πάμε λοιπόν να δούμε, μεταξύ άλλων και σύμφωνα πάντα με το ιρανικό μέσο, αυτό εδώ πέρα είναι η πρώτη του σελίδα όπως βλέπουμε. Στο στόχαστρο της Τεχεράνης λοιπόν βρίσκεται ο τερματικός σταθμός LNG της Ρεβιθούσας, που μάλιστα χαρακτηρίζεται βασική πύλη εισόδου υγροποιημένου φυσικού αερίου για τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Ακόμη ο πλωτός σταθμός LNG της Αλεξανδρούπολης, ο οποίος σύμφωνα με το δημοσίευμα ενισχύει το ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επίσης, στο στόχαστο των Ιρανών βρίσκεται και το κοίτασμα φυσικού αερίου Κρόνος στην Κυπριακή ΑΟΣ, το οποίο προβλέπεται να τροφοδοτεί μέσω Αιγύπτου την ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου.
5: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πολύ, Σπύρο. Στα δικά μας και πάλι, οι εργαζόμενοι σε φέρετρα, κρυψώνες σε ψυκτικούς θαλάμους, υποτιθέμενοι πελάτες σε εξαπλώστρες, σε beach bar και σε δοκιμαστήρια, σε καταστήματα ρούχων. Αυτά είναι κάποια από τα απίστευτα κόλπα εργοδοτών για να παρακάμψουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Οι έλεγχοι της επιθεώρησης εργασίας έχουν ενταθεί εν μέσω θέρους, με τους επιθεωρητές να εντοπίζουν εφάνταστες αλλά παράνομες πρακτικές που χρησιμοποιούν ορισμένοι εργοδότες.
22: Προσποιούνται τους πελάτες, κάθονται στις ξαπλώστρες, παραγγέλνουν καφέ, μπαίνουν ακόμα και σε φέρετρα. Αυτά είναι μερικά μόνο από τα κόλπα των ιδιοκτητών προκειμένου να γλιτώσουν τα τσουχτερά πρόστιμα όταν γίνεται έλεγχος από την επιθεώρηση.
6: Πιστεύω ότι κρύβονται, ναι, συνέχεια, ναι. Το πιστεύω.
7: Το έχω δει εγώ αυτό, να κρύβονται. Και όχι μόνο σε καφετέριες και αλλού.
22: Τα παράλογα αυτά περιστατικά κατέγραψαν οι επιθεωρητές μέσα από την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Το σύστημα που μαρτύρησε ότι αρκετοί εργοδότες απασχολούσαν υπεροριακά τους εργαζόμενους τους χωρίς να το δηλώνουν.
8: Ο εργαζόμενος θα πρέπει να γνωρίζει ότι η καταγγελία για την αξίωση των εργατικών του δικαιωμάτων μπορεί να γίνει μέσα σε 5 χρόνια από τότε που συνέβη η παραβατική συμπεριφορά του εργοδότη. Ο δε εργοδότης που σκαρφίζεται τέτοιου είδους τεχνάσματα να γνωρίζει ότι ο έλεγχος πολλές φορές από το ΣΕΠΕ γίνεται εξ αποστάσεως.
22: Η πιο διαδεδομένη πρακτική στους χώρους εστίασης είναι αυτή του υπαλλήλου πελάτη. Σύμφωνα με τα στοιχεία, πολλοί εργαζόμενοι εκτός βάρδιας δήλωσαν ότι βρίσκονται στο κατάστημα για να πιούν καφέ.
9: Εισάγω στις αποθήκες όπου μπορούν. Ή θα παριστάνω τους βελάτες.
10: Θα μας σημαίνει δύο πράγμα, πρόστιμο και τιμωρία στο μαγαζί.
22: Οι ελεγκτές έρχονται συχνά αντιμέτωποι με αυτό το επαναλαμβανόμενο φαινόμενο, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, σε beach bars, καφέ και επιχειρήσεις εστίασης.
11: Κρύβονται όταν έρχεται ο έλεγχος, χαρτιά δεν υπάρχουν.
22: Μία ακόμα συνηθισμένη πρακτική είναι οι εργαζόμενοι που δηλώνονται ως υπεύθυνοι καταστημάτων, ώστε να εξαιρούνται από την υποχρεωτική χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας.
12: Σε έλεγχο πραγματοποιήθηκε στο σούπερ μάρκετ, οι επιθεωρητές διαπίστωσαν ότι σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι εμφανίζονται ως υπεύθυνοι διαφορετικών τμήματων, από τα λαντικά και τα ταμεία μέχρι τους διαδρόμους και τα χαρτικά.
22: Ανάμεσα στα πιο ακραία περιστατικά που έχουν καταγραφεί είναι εργοδότης σε βιοτεχνία ξυλίας να έκρυψε τους εργαζόμενους μέσα σε φέρετρα.
7: Πρέπει να υπάρχει ασφάλιση σε όλους μας, για όλους τους λόγους. Γιατί να μην την πληρώσω εγώ, να μην την πληρώσετε εσείς.
22: Σε άλλον έλεγχο, εργαζόμενοι εντοπίστηκαν κρυμμένοι σε ψυκτικούς θαλάμους. Ακόμα και μέσα σε δοκιμαστήρια καταστημάτων έκρυψε η ιδιοκτήτρια τις υπαλλήλους για να μην εντοπιστούν. Οι έλεγχοι της επιθεώρησης εργασίας έχουν ενταθεί στις τουριστικές περιοχές, αποκαλύπτοντας παράνομες πρακτικές εργοδοτών για την παράκαψη της ψηφιακής κάρτας εργασίας και την αποφυγή προστίμων.
5: Στο αστυνομικό δελτίο, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της γυναίκας που η σωρός της εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Η σωρός ανήκει σε 38χρονη Βρετανίδα με καταγωγή από τη Σκωτία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το κινητό της τηλέφωνο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ενώ η γυναίκα εκτιμάται πως είχε ήδη χάσει τη ζωή της, το κινητό της παρέμενε ενεργό και κάποιος φέρεται να το χρησιμοποιούσε και να έστελνε μηνύματα.
27: Θέλω να μείνω λίγο μόνη. Χρειάζομαι λίγο χρόνο για τον εαυτό μου.
23: Αυτό φέρεται να ήταν το παραπλανητικό μήνυμα που έστειλε ο δολοφόνος από το κινητό της Βρετανίδας 3 ημέρες προτού η 38χρονη βρεθεί νεκρή και σε προχωρημένη σύψη μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη.
28: Μιλώντας χθες με κάποιους αξιωματικούς από το τμήμα ανθρωποκτονιών, θεωρώ ότι και εδώ το συγκεκριμένο τμήμα θα καταφέρει να μας εκπλήξει και πάλι.
23: Η σωρός εντοπίστηκε από άστεγο στις 18 Ιουλίου. Ωστόσο, το κινητό τηλέφωνο της άτυχης γυναίκας φέρεται να ήταν σε λειτουργία από τις 15 έως και τις 29 Ιουλίου. Και με τον δολοφόνο, προσποιούμενο την ίδια, να στέλνει όλες αυτές τις μέρες μηνύματα προς τους συγγενείς της.
29: Ζούσε μόνιμα στην Αμερική. Τα προσωπικά δεδομένα λοιπόν βρισκόταν σε πλατφόρμα των Ηνωμένων Πολιτειών.
23: Ένα μαύρο σορτσάκι που φορούσε το θύμα έφερε το έβλημα ενός γαλλικού πανεπιστημίου και ήταν αυτό που οδήγησε τις έρευνες της αστυνομίας στο εξωτερικό. Μέσα από τα δακτυλικά αποτυπώματα και τα βιομετρικά δεδομένα που ήταν περασμένα στις αμερικανικές βάσεις, προέκυψε ότι επρόκειτο για μία Βρετανίδα με καταγωγή από τη Σκωτία, γεννημένη το Φεβρουάριο του 1988, η οποία είχε ταξιδέψει στην Αθήνα μέσω Ενδιβούργου. Από τις 26 Ιουνίου, οπότε είχε έρθει στην Αθήνα, έως τις 15 Ιουλίου φιλοξενήθηκε από Έλληνες φίλους της στο Κερατσίνι. Χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, έφυγε για να φιλοξενηθεί σε ένα άλλο σπίτι Αμερικανών φίλων της στην Κυψέλη και έκτοτε τα ίχνη της χάθηκαν.
30: Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου θα δώσει πολύ σημαντικά στοιχεία, το ακριβές στίγμα, τις κεραίες εκπομπής,
0: Δηλαδή, ποιες κεραίες ενεργοποιήθηκαν κατά τις ώρες που η κοπέλα δεν ήταν πλέον ζωντανή.
23: Τις απαντήσεις για τα ακριβή αίτια θα δώσουν πλέον και οι τοξικολογικές εξετάσεις. Ενώ οι αρχές ξεσκονίζουν τα στοιχεία της πτήσης της για να δουν αν ταξίδευε μόνη και χαρτογραφούν τη διαμονή της σε σπίτι φιλικού προσώπου στο κέντρο της Αθήνας.
5: Προσεκτικές ασκήσεις ισολογισμού κάνουν οι αδειούχοι για να ισορροπήσουν ανάμεσα στην απόλαυση του ελληνικού καλοκαιριού και στο κόστος των διακοπών. Περιορίζουν έτσι τα γεύματα στις ταβέρνες και επιλέγουν το μαγείρεμα στο κατάλημα, προσπαθώντας έτσι να τηρήσουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
22: Τα Κυκλαδονήσια μπορεί να γεμίζουν με επισκέπτες, όμως τα ταμεία είναι μισοάδια, αφού η ακρίβεια έχει αλλάξει και τις συνήθειες των Ελλήνων αδειούχων.
13: Ακριβή είναι, θα πάμε. Δεν μπορούμε να μην πάμε διακοπές.
14: Οικονομικά δεν βγαίνει, όχι. Στο σπίτι το ψυγείο θα είναι γεμάτο για να τρώσει ένα καλό πρωινό, ας πούμε, και λοιπά, για να βγαίνεις έξω.
22: Ψαλιδίζουν τις μέρες διαμονής, μένουν σε Airbnb, μαγειρεύουν από το σπίτι και περιορίζουν τις εξόδους στα καταστήματα εστίασης.
15: Πιο πολύ από το σούπερ μάρκετ και κυρίως μαγειρεύουμε σπίτι.
16: Περισσότερο στο σπίτι.
17: Ρωτάω τους ντόπιους να μου πούνε πού να πάω, πού να είναι πιο φθηνά.
22: Όπως λένε παράγοντες της αγοράς, πλέον αρκετοί αγοράζουν τα προϊόντα από τα σούπερ μάρκετ και μαγειρεύουν μέσα, ώστε τα έξοδα να είναι λιγότερα.
18: Εγώ το έχω παρατηρήσει τα τελευταία τουλάχιστον 7 χρόνια ότι γίνεται αυτό σε έντονο βαθμό όμως. Πέρυσι και πρόπερσι πουλήσαμε κάτω στο σούπερ μάρκετ τόνους ψωμικτός.
22: Στις ταβέρνες οι παραγγελίες είναι αισθητά πιο περιορισμένες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Πολλοί επιλέγουν λιγότερα πιάτα, αποφεύγουν τα ορεκτικά ή τα ποτά και μοιράζονται τις μερίδες, προκειμένου να μειώσουν το λογαριασμό.
19: Δηλαδή μια παρέα αν έκανε 100 ευρώ 4 ατόμων, τώρα θα κάνει 70. Θα φάνε και στο σπίτι και τρώνε μια φορά τη μέρα.
22: Σύμφωνα με ιδιοκτήτες εστιατορίων στις Κυκλάδες, οι τζίροι τους εμφανίζουν μείωση έως και 20% σε σύγκριση με το περσινό καλοκαίρι. Όπως λένε, οι Έλληνες έχουν περιορίσει τις εξόδους τους και επιλέγουν πιο προσεκτικά πότε και πού θα φάνε, ώστε να κρατήσουν χαμηλά τα έξοδα των διακοπών τους.
21: Τεράστια διαφορά. Έχουμε τεράστια διαφορά από τα προηγούμενα χρόνια. Έχει πέσει η κίνηση του κόσμου.
22: Το φετινό καλοκαίρι, η ακρίβεια αλλάζει τις συνήθειες των Ελλήνων στις διακοπές. Οι αποδράσεις συνεχίζονται, όμως οι δαπάνες μπαίνουν σε δεύτερη σκέψη, με κάθε έξοδο να γίνεται πλέον με κομπιουτεράκι.
5: Στο διεθνή χώρο, ο ρωσικός βαλιστικός πύραυλος φαίνεται πως ήταν το αντικείμενο που έπεσε στην Πολωνία, όπως έκανε γνωστό Σπύρο Μουζακίτη, ο πρωθυπουργός της χώρας.
26: Κατά τη διάρκεια της νύχτας, λοιπόν, είχαμε σφοδρές ρωσικές επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 13 άνθρωποι. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, μάλιστα, έκανε γνωστό ότι η Μόσχα εξαπέλυσε 70 πυράβλους στην Ουκρανία. Όπως όλα δείχνουν, λοιπόν, ένας από αυτούς τους ρωσικούς πυράβλους έπεσε στην Πολωνία και συγκεκριμένα στην περιφέρεια Λούμπλιν. Εκεί εντοπίστηκε κρατήρα και διάσπαρτα συντρίμμια. Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τούσκ, έκανε γνωστό ότι όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για πύραυλο που προέρχεται από τη Ρωσία. Άμεση και έντονη ήταν η αντίδραση

0: ως Μάθιου Μακόναχη, επιδεικνύοντας τις χορευτικές του φιγούρες.
1: Την κοσμοπολίτικη Μύκονο επέλεξε για τις καλοκαιρινές του διακοπές ο Μάθιου Μακόναχη. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός τράβηξε τα βλέμματα χορεύοντας μόνος σε γνωστό μαγαζί του νησιού. Ο Μακόναχη εθεάθη να χορεύει στους ρυθμούς της μουσικής γνωστού DJ σε πάρτι, φορώντας μπλε πουκάμισο, λευκό παντελόνι και καπέλο. Το βίντεο δημοσιεύτηκε στο TikTok, με τον διάσημο στάρ να δείχνει ιδιαίτερα ευδιάθετος και να απολαμβάνει τη βραδιά. Διακοπές διαρκείας στο νησί των Ανέμων για τη Σοφία Βεργκάρα. Η εκρηκτική ηθοποιός βρίσκεται εδώ και αρκετές ημέρες στη Μύκονο, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης και ξεγνιασιάς. Ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτησε χαμογελαστή σε σκάφος μαζί με φίλους. Σε κάποιες από τις πόζες, η χολιγουντιανή στάρ φορούσε ένα εντυπωσιακό λευκό μακρύ φόρεμα. Τις προηγούμενες ημέρες η Σοφία Βεργκάρα είχε δημοσιεύσει στα social media βίντεο και φωτογραφίες από νυχτερινή της έξοδο. Η λίστα των διάσημων που επιλέγουν φέτος τη Μύκονο είναι ατέλειωτη. Στο κοσμοπολιτικό νησί βρίσκεται αυτές τις μέρες και η Καμίλα Καμπέγιο. Η Λατίνα τραγουδίστρια ζει το δικό της καλοκαίρι κάνοντας βόλτες στα σοκάκια του νησιού μαζί με την παρέα της. Σε βίντεο που αναρτά, εμφανίζεται να απολαμβάνει τις διακοπές της, χαμογελαστή και χαρούμενη.
0: Εκατομμυριούχος για καλό σκοπό έγινε ο Αμερικανός ηθοποιός Ben Affleck, κερδίζοντας το κορυφαίο έπαθλο στην celebrity εκδοχή του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος», απαντώντας σωστά μέχρι και την τελευταία ερώτηση. Μαριλίτα Τσιλιγκύρη, καθοριστική ήταν και η συμβολή του παρουσιαστή Jimmy Kimmel.
2: Το χρηματικό ποσό που κέρδισε ο Ben Affleck με τον Jamie Dink θα δοθεί σε μια φιλανθρωπική οργάνωση που έχει ιδρύσει ο ίδιος ο Ben Affleck το 2010 και στηρίζει κοινότητες στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Με τη νίκη τους οι δύο διαγωνιζόμενοι προσθέθηκαν στη μικρή λίστα των διασημοτήτων που έχουν καταφέρει να κερδίσουν αυτό το κορυφαίο έπαθλο. Η τελική ερώτηση αφορούσε τις ονομασίες που έχουν δοθεί κατά καιρούς στις γαλοπούλες, οι οποίες έχουν λάβει μια προεδρική χάρη στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Να σε ευχαριστήσω και να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την απάντηση του ενός εκατομμυρίου.
3: I really think that we got lucky with the best, like the world's expert on like precisely this kind of story, which goes through, you know, every night the shows.
4: Oh, me?
3: Yeah.
4: Oh, Christ. You're gonna put this on me.
3: I don't know, man. I don't know how you feel, but I would bet on Jamie. I would go for it.
5: So we're gonna say D, spaghetti and meatball? Yes.
3: Yeah.
5: Let's do this.
3: Let's do it. All right,
5: let's go. D, spaghetti and meatball. Final answer.
4: I have such a stomach ache right now. Computer, please reveal the correct answer.
0: Απίστευτη αγωνία και χαρά για την απάντηση του ενός εκατομμυρίου για καλό σκοπό. Τώρα, μάγεψε χθες βράδυ το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού. Το λαμπρό φεγγάρι κυριάρχησε στο νυχτερινό ουρανό, χαρίζοντας μια ειδηλιακή ατμόσφαιρα και προσφέροντας, όπως βλέπετε, μοναδικές εικόνες. Το αποκορύφωμα της φωτεινότητας της Πανσελίνου έγινε περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα, όταν το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού βρέθηκε στο πιο λαμπρό σημείο του, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό σκηνικό.
6: Ένα εντυπωσιακό ουράνιο θέαμα χάρισε η Πανσέλινος του Ιουλίου, γνωστή ως φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού στους ρομαντικούς που σήκωσαν τα κινητά τους ψηλά στον ουρανό. Η ατμόσφαιρα ήταν εντυπωσιακή και μαγευτική.
7: Ωραία ατμόσφαιρα, έχει έρθει κόσμος.
8: Για να απολαύσουμε την Πανσέλινο και να δούμε εδώ πολύ ωραίες ταινίες με τους φίλους μας.
9: Είναι πάρα πολύ όμορφα και έχουμε φέρει και τη μικρή εδώ πέρα. Είμαστε όλοι μεγάλη παρέα και καθόμαστε, είναι φανταστικά.
6: Το λαμπερό φεγγάρι που κυριάρχησε στο νυχτερινό ορίζοντα έλουσε με το φως την Ακρόπολη, προσφέροντας μοναδικές στιγμές, ενώ έφτασε στο αποκορύφωμα της φωτεινότητάς του στις 3.30 τα ξημερώματα.
10: Για να δούμε ταινιούλα και να απολαύσουμε την Πανσέλινο.
11: Φέρει εδώ τα παιδιά να δουν ταινία, να απολαύσουμε την Πανσέλινο.
12: Είναι πάρα πολύ καλή εμπειρία και θέλουμε να περάσουμε όμορφα εδώ.
6: Μικροί και μεγάλοι απόλαυσαν το υπερθέαμα στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος, όπου πραγματοποιήθηκε βγήκαν και πολλές διαδραστικές εκδηλώσεις.
13: Και να κάνουμε καγιάκ.

0: παίξουμε κυνήγι θησαυρού, νομίζω. Αυτό με τα ακουστικά που ακούς τη μουσική και κάνεις πάρτι μόνο σου, έτσι ακουστική μουσική.
1: Έχουμε έρθει για να δούμε τις ταινίες, να δούμε την Πανσέλινο. Ερχόμαστε τα τελευταία χρόνια και είναι πολύ όμορφα.
2: Είμαστε εδώ τέταρτη χρονιά, έρχομαστε κάθε χρόνο. Οπότε ήρθαμε να δούμε ταινίες, να πάμε στη Silent Disco, να περάσουμε όμορφα.
3: Μικρή και μεγάλη έχουν συγκεντρωθεί στο κέντρο πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για να απολαύσουν την Πανσέλινο αλλά και τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο χώρο.
4: Το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού, ή αλλιώς Back Moon, πήρε την ονομασία του από την περίοδο κατά την οποία τα αρσενικά κόκκινα ελάφια αρχίζουν να αναπτύσσουν τα νέα τους κέρατα, σηματοδοτώντας έναν ακόμη κύκλο αναγέννησης στη φύση.
5: Με αυτές τις μαγευτικές εικόνες, στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί αθλητική σας ενημέρωση με τον Νίκο Μπουζέα και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς του Action 24, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: τέτοιες καλοκαιρινές Euronix εκπτώσεις ξένιασες. Κλιματιστικό Inventor Nora. 9.000 BTU με τεχνολογία AI, ροή αέρα 4 κατευθύνσεων, Wi-Fi, 10 χρόνια εγγύηση και δωρεάν εγκατάσταση τώρα μόνο 499 ευρώ και δώρο ανεμιστήρας.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Euronix. Σοβαρά πάντα.
2: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρηλυκή χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
3: Έλα, Θεία, πού είσαι?
4: Εδώ δίπλα στο κατάστημα της Προτέργεια.
3: Έρχομαι.
5: Έλα κι εσύ σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια. Γιατί εδώ όλοι κερδίζουν. Απόλαυσε κορυφαία εξυπηρέτηση και ανακάλυψε προϊόντα και ενεργειακές λύσεις που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Και με το Προτέργεια Win More in Store, αν είσαι σε άλλο πάροχο, φέρε μας τον λογαριασμό σου και μπες στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Γιατί στην Προτέργεια είσαι πάντα κερδισμένος. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Καλησπέρα σας. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ρίχνονται σε λίγο στη μάχη των ευρωπαϊκών προκριματικών. Στο Europa League, ο δικέφαλος του Βορρά καλείται να υπερασπιστεί το υπέρ του 3-2 κόντρα στην Δυναμό Κίεβου, ενώ για το Conference League, ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται στο Ολυμπιακό Στάδιο κόντρα στην Πάξη στη ρεβάνς της νίκης του με 2-1 στην Ουγγαρία.
3: Για τον ΠΑΟΚ, το εισιτήριο της πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό του Europa League περνάει από την Τούμπα. Με πρίκα την εκτός έδρας νίκη με 3-2 κοντά στην Δυναμό Κιέβου, ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για τη ρεβάνς χωρίς τον Τάχα Άλλη, ο οποίος τραυματίστηκε στο μάτς Πολωνίας. Ο τεχνικός των Θεσσαλονικιών Αλέσιο Λύση δεν θα έχει στη διάθεσή του επίσης τους Δεσπότο, Ψορετίνε και Μεϊτέ, ενώ αναμένεται να δώσει φανέλα βασικού σε Ελουστόντο και Μπάμπα Ράχμα.
4: Είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για εμάς. Περιμένω ένα δύσκολο παιχνίδι. Είναι μια πολύ καλή ομάδα που παίζει καλό ποδόσφαιρο. Όπως είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι, παρουσίασαν ένα καλό σύνολο. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ σκληρά γι' αυτό. Περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι. Είμαστε σίγουροι.
3: Σε περίπτωση πρόκρισης, ο δικέφαλος του Βορρά θα κονταχτυπηθεί με τον νικητή του Άντερλεχτ Χάμαρμπι στον τρίτο προκριματικό του Europa League. Αποφασισμένος να τελειώσει τη δουλειά είναι και ο Παναθηναϊκός στη ρεβάνς του 2-1 με την Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό του Conference. Στο ΆΚΑ, μπροστά σε πάνω από 20.000 κόσμο, οι πράσινοι δεν θα έχουν τους τραυματίες Καλάμπρια και Ντέσσερς και τον ανέτοιμο Κρίστιανσεν. Φαντρόγγελεν και Ντουμπά διεκδικούν να θέσει στόπερ, ενώ Πελίστρη και Ζερουρί μια θέση στο δεξί άκρο της επίθεσης, καθώς ο Παναθηναϊκός θέλει να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά του σε σχέση με τον πρώτο αγώνα.
5: Obviously, I think all coaches and players wonder when you have a big chance then to put it in the net. It was not like that one week ago, and then we need to do better tomorrow. But to succeed, it's not just about scoring on your chances. It's also not to concede chances.
3: Αν προκριθούν, οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference την Βουλγάρικη ΤΣΕΣΚΑ 1948.
2: Θύελλα αντιδράσεων έχει ξεσπάσει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο μετά την είδηση πως ο πρόεδρος της FIFA, Gianni Infantino, θέλει να αλλάξει το οικονομικό μοντέλο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου με ιδιωτικά κεφάλαια να αποκτούν μερίδιο από τις διοργανώσεις της. Ποδοσφαιρικές ενώσεις από όλο τον κόσμο εκφράζουν την αντίθεσή τους, κάνοντας λόγο για κινήσεις που δεν ωφελούν το άθλημα.
6: Τσουνάμι αντιδράσεων έχει προκαλέσει το αποκαλυπτικό δημοσίευμα των Times σχετικά με την πρόθεση του Gianni Infantino να εκμεταλλευτεί εμπορικά το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου μέσω μιας θυγατρικής εταιρείας. Η πλειοψηφία της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής κοινωνίας θεωρεί ότι τα σχέδια της FIFA δεν είναι τίποτα περισσότερο από ξεκάθαρο σχέδιο ξεπουλήματος της κορυφαίας αθλητικής διοργάνωσης σε ιδιώτες που έχουν ως μοναδικό στόχο το κέρδος. Η UEFA ήταν η πρώτη που αντέδρασε έντονα, αναδημοσιεύοντας το άρθρο των Times και κάνοντας μία αιχμηρή τοποθέτηση στα social media, με το βρετανικό μέσο να δίνει νέες διαστάσεις, αποκαλύπτοντας ότι η FIFA έχει δώσει διορία στις εθνικές ομοσπονδίες να απαντήσουν έως τις 19 Σεπτεμβρίου, απειλώντας ότι σε αντίθετη περίπτωση θα μειωθούν δραματικά τα χρήματα που εισπράττουν από αυτήν. Στον χώρο των αντιδράσεων μπήκε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που πήρε ξεκάθαρη θέση υπέρ της UEFA, αφήνοντας αιχμές για τον Infantino και τις σχέσεις του με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
3: Το ποδόσφαιρο δεν είναι baseball. Το παγκόσμιο κύπελο παραμένει το σπουδαιότερο αθλητικό τουρνουά στον πλανήτη, παρά το γεγονός ότι η FIFA εκμεταλλεύεται κάθε εμπορική ευκαιρία. Αλλά όλα έχουν ένα όριο. Η αδιάκοπη εμπεριβατοποίηση του ποδοσφαίρου έχει γίνει διαβρωτική. Κάτω τα χέρια σας από το άθλημά μας.
6: Επιπλέον, η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής εξέφρασε επίσης τη δυσαρέσκειά της για τις προθέσεις του Infantino. Η Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία της Ασίας χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο σχέδιο ανησυχητικό και δήλωσε απογοητευμένη που ένα ζήτημα τέτοιας σημασίας ανακοινώθηκε χωρίς να ζητηθεί η γνώμη της. Οι 55 ομοσπονδίες μέλη της UEFA θα συνεδριάσουν εκτάκτως αυτήν την εβδομάδα για να συζητήσουν τα σχέδια της FIFA για τη διαχείριση του παγκοσμίου κυπέλου.
2: Παίκτης του Αστέρα Σάκτορ είναι με κάθε επισημότητα ο Αντώνης Παπακανέλος. Ο 20χρονος επιθετικός χαβ βρισκόταν ψηλά στη λίστα των ανθρώπων του συλλόγου, οι οποίοι αναζητούσαν έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή με ποιότητα, προοπτική και δυνατότητα να εξελιχθεί μέσα από το πλάνο της ομάδας. Ο παίκτης υπέγραψε ως δανεικός από τον Ολυμπιακό και έφτασε στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή των Αρκάδων, οι οποίοι συνεχίζουν δυναμικά τον μεταγραφικό του σχεδιασμό με στόχο την επιστροφή στις επιτυχίες. Στο μπάσκετ τώρα, ο Παναθηναϊκός Άκτορ ολοκλήρωσε μία ακόμα εντυπωσιακή μεταγραφή, κάνοντας δικό του τον Σιλβέν Φρανσίσκο. Ο Γάλλος Γκάρτ συμφώνησε για τα επόμενα 3 χρόνια με τους πράσινους να πληρώνουν 1 εκατομμύριο ευρώ στη Βιλερμπάν για το buyout του παίκτη.
6: Μία ακόμα μεταγραφική βόμβα ενεργοποίησε ο Παναθηναϊκός Άκτορ με τον Σιλβέν Φρανσίσκο να ντύνεται στα πράσινα. Ο πρώην παίκτης του Περιστερίου, της Μπάγερν και της Αλγκύρης βρίσκεται ήδη στην Αθήνα, αφήνοντας πίσω για λίγο τις διακοπές του στην Μύκονο. Η συμφωνία αφορά τριετές συμβόλαιο, διάστημα στο οποίο ο 28χρονος θα λάβει περίπου 10,7 εκατομμύρια ευρώ, με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να δίνει και 1 εκατομμύριο στη Βιλερμπάν ως ρήτρα αποδέσμευσης. Ο Γάλλος Γκάρντ αποτελούσε τον εκλεκτό του Ζέλικο Μπράντοβιτς για την ενίσχυση στον Άσο και μετά το ναυάγιο της μεταγραφής του στη Βιλερμπάν λόγω των οικονομικών προβλημάτων της γαλλικής ομάδας, το τριφύλι κινήθηκε άμεσα και ολοκλήρωσε τη σπουδαία μεταγραφή, προσθέτοντας το δυναμικό του έναν από τους κορυφαίους παίκτες της EuroLeague. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Φρανσίσκο είχε 14,6 πόντους με υψηλά ποσοστά ευστοχίας, 2 rebound και 5,8 assist κατά μέσο όρο σε 24 λεπτά συμμετοχή σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Αλγκύρης.
2: Και πάλι στο ποδόσφαιρο, παίκτης της Ρώμα πρέπει να θεωρείται ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Η ιταλική ομάδα συμφώνησε με τη Wolfsburg και θα κάνει δικό της τον Έλληνα διεθνή κεντρικό αμυντικό έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ. Με τη φανέλα της γερμανικής ομάδας, ο Κουλιεράκης κατέγραψε συνολικά 66 συμμετοχές με 4 γκολ και ισάριθμες ασίστ, με την περσινή σεζόν να είναι ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η Wolfsburg υποβιβάστηκε. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Καλό σας βράδυ.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στο Rotterdam και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με κατατόπους τη ελώδης βοριάδες στο Αιγαίο και ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα κυλήσει και η Παρασκευή. Πιο αναλυτικά, θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές. Λίγες νεφώσεις αναμένονται στην Εύβοια και την Κρήτη και από το μεσημέρι γύρω από τα ορεινά, κυρίως της βόρειας χώρας, χωρίς να εκδηλωθούν φαινόμενα. Στο Αιγαίο θα πνέουν πολύ ισχυροί και τοπικά θυελώδεις βοριάδες 5 με 7 και τοπικά κυρίως στο κεντρικό 8 με 9 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική άνεμη 3 με 5 και στο βόρειο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, χωρίς αξιόλογη μεταβολή στην ανατολική και νότια χώρα, δεν θα ξεπεράσει 30 με 34, ενώ σε δυτική και βόρεια θα φτάσει στους 34 με 38 και τοπικά σε δυτική Πελοπόννησο και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου, με πολύ ισχυρούς βοριάδες 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 2 με 4 μποφόρ.

0: Το Σάββατο, μέχρι το μεσημέρι, θα διατηρηθούν οι πολύ ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο, ενώ από το απόγευμα θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σε όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να διατηρείται υψηλή στη δυτική κυρίως χώρα, ενώ στην ανατολική σε φυσιολογικά επίπεδα. Την Κυριακή θα πνέουν ισχυροί βοριάδες μέχρι 7 μποφόρ, με σημαντική εξασθένηση από το απόγευμα. Έθριος καιρός επικρατήσει σε όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να μην αλλάζει σημαντικά. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Εθνική Αγγλίας. Είναι πολιτισμική ταυτότητα. Ένα ζωντανό πάθος που επηρεάζει ζωές και ψυχές. Η ιστορία των τριών λιονταριών είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου μιας χώρας που ζούσε και ζει πάντα για το επόμενο καλοκαίρι, περιμένοντας από το 1966 ακόμα μια στιγμή δόξας που δεν έχει έρθει. Μια ιστορία θριάμβου, απογοήτευσης και ενός μύθου που δεν έσβησε ποτέ. Η ιστορία των τριών λιονταριών. Το βιβλίο του Paul Hayward για την Εθνική Αγγλίας από την MV Publication.
3: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: America just the spot for you two.
1: Police officers! Police!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Σε αυτό το επεισόδιο, φίλες και φίλοι, οδηγούμε προς τη Θεσσαλία με προορισμό το συναρπαστικό τοπίο της λίμνης Πλαστήρα. Πρόκειται για μια πανέμορφη τεχνητή λίμνη που βρίσκεται 25 περίπου χιλιόμετρα δυτικά της Καρδίτσας σε υψόμετρο 750 μέτρων. Σχηματίστηκε το 1960 μετά την ολοκλήρωση του φράγματος στο νότιο άκρο του ποταμού Ταυροπού. Η ιδέα έμπνευση για την κατασκευή της ανήκει στο στρατηγό και πρωθυπουργό της Ελλάδας Νικόλαο Πλαστήρα, που καταγόταν από το μορφοβούνι Καρδίτσας. Καταλαμβάνοντας έκταση περίπου 25.000 στρεμάτων, αυτό το έργο είναι αναμφίβολα από τις σπάνιες φορές που μια ανθρώπινη παρέμβαση συμβάλλει στη δημιουργία ενός φυσικού περιβάλλοντος απαράμιλης ομορφιάς. Η δροσιά του πρωινού περιμετρικά της λίμνης γαλινεύει την ψυχή μου. Το νερό μοιάζει με καθρέφτη που αντανακλά τον ουρανό και τα δέντρα γύρω του. Ένα μελωδικό κελάιδεσμα συνοδεύει τη βόλτα μου, ενώ έντονα χρώματα και μυρωδιές με κάνουν να νιώθω ότι όλα είναι πιθανά σε αυτόν τον ιδυλιακό τόπο.
1: Ακούω κάποιες αμαζόνες. Οπα.
2: Χαίρετε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Κάθε πρωί το κάνετε αυτό?
2: Σχεδόν κάθε πρωί.
1: Ραφαέλα και...
3: Ραφαέλα.
1: Χάρηκα, κορίτσια, εγώ είμαι ο Δημήτρης.
3: Χαρήκαμε.
1: Και τα...
2: Η Μικαλίση και ο Ηρακλής.
1: Ωραία περνάνε τα άλογα εδώ.
2: Υπέροχα. Ναι, βέβαια, μα και εμείς μαζί τους.
1: Έλα, και κάθε πρωί τα παίρνετε και κάνετε τη βολτά.
2: Στη λίμνη γύρω, μέσα στο δάσος. Βέβαια, έχουμε και αναπάντα και συναντήσεις με άλλα άλογα.
1: Α, έχει και άγρια άλογα, έτσι.
2: Ναι, πέρα, πολλά, εκεί. Πολλά. Τα δικά μας τα παίρνουν από αγωγή. Αλλά εντάξει, wow.
3: Μπράβο, Ηρακλή.
1: Πόσο καιρό ασχολείστε με τα άλογα, κορίτσια?
2: Δεν είναι πολύ. Είναι...
3: 6 μήνες.
1: Αν δεν είχατε καμία σχέση με το αντικείμενο.
3: Από Πειραιά είμαστε.
2: Από Πειραιά, ναι.
3: Όχι.
2: Και ήρθαμε εδώ, μετακομίσαμε και ξεκινήσαμε την εργασία.
1: Τέλεια. Άντε να προσέχετε με τα άλογα, ε.
2: Σιγά, σιγά,
1: σιγά, σιγά, σιγά, σιγά.
3: Εννοείται.
1: Πάμε, Ηρακλή. Γύρω από τη λίμνη υπάρχει δρόμος, χωματόδρομος, όπου μπορείς να περπατήσεις, να τρέξεις, να κάνεις ποδήλατο, ό,τι δραστηριότητα σου αρέσει. Και ειδικά το πρωί, ηρεμία. Πίσω μου έχω και ένα αλογάκι, το οποίο βουσκάει. Οπότε γενικότερα μπορείς να πετύχεις ακόμη και άγρια άλογα. Μη φοβηθείς, δεν σε πειράζουν, συνέχισε την πορεία σου.
0: Η βόλτα μου καταλήγει στη θέση Αλωνάκη μέσα στο πυκνό δάσος των Αγράφων. Σε αυτή την πλευρά θα βρείτε πολλά περιπατητικά μονοπάτια για ήπια πεζοπορία, αλλά και τοπικά εδέσματα φτιαγμένα με φροντίδα και μεράκι.
1: Ώρα για πρωινό, Ρένα.
3: Καλώς τον, καλώς ήρθες.
1: Δεν σε πειράζει να τσιμπάω κιόλας?
3: Όχι, βέβαια.
1: Καλά, εντάξει, νομίζω έχουν να φάω αρκετό καιρό με τέτοια θέα.
3: Είναι πολύ... παράδεισος.
1: Πολύ ωραία είναι.
0: Η Ρένα είναι ακριβώς ο τύπος του ανθρώπου που θαυμάζω βαθιά. Εγκατέλειψε συνειδητά τις ανέσεις μιας καθημερινότητας στον Πειραιά, προκειμένου να διεκδικήσει νέους, πιο μακρινούς ορίζοντες και να αναπνέει ήρεμη κοντά στη φύση. Να ζει και όχι απλώς να υπάρχει.
1: Εσύ εδώ πέρα το ερωτεύτηκες στο μέρος, νομίζω, έτσι?
3: Εγώ είμαι παιδί της φύσης, μου αρέσει πολύ. Ασφιχτιούσα στην Αθήνα. Ξέρεις, ένιωθα σαν να προσπαθούμε να στριμώξουμε πολύ ύλη σε ένα κουτί. Όλοι μας έχουμε 5-6 αυτοκίνητα, έτσι, πολλά κινητά, το ένα, το άλλο. Και όταν ήρθα εδώ, ανέπνευσα. Κατάλαβα ότι στην Αθήνα υπάρχω, δεν ζω. Και είπα, θέλω να ζήσω εδώ.
1: Ναι, η Ρένα, παιδιά, ήρθε για διακοπές στην περιοχή εδώ, στη Λίμνη Πλαστήρα, και ήρθαν έτσι τα πράγματα που ξαφνικά μετά λέει: όχι, θα τα αφήσω όλα και θα πάω να με ζήσω εκεί.
3: Μέσα σε 3 μήνες το έκανα. Δηλαδή, ήρθαμε Αύγουστο και Δεκέμβρη ήρθαμε μόνιμα.
1: Πίσω που βλέπετε αυτό είναι ένα νησάκι, έχει φιόρ εδώ. Και γενικότερα το τοπίο είναι καταπράσινο και έχει και το γαλάζιο της λίμνης.
3: Λέγεται Νιάγκα το νησάκι αυτό.
1: Α, Νιάγκα.
3: Έχει πολλά ζώα επάνω, τα οποία τα βλέπεις πολλές φορές να κολυμπάνε μέσα στη λίμνη για να φτάσουν απέναντι. Δηλαδή, βλέπεις αρκάδι, πηδάει στη λίμνη, κολυμπάει και πάει απέναντι.
1: Έλεση.
3: Αρκούδες, αγριογούρουνα, κάνουν το ίδιο πράγμα. Ναι, κολυμπάνε και πάνε απέναντι. Και το αντίθετο, βέβαια, έρχονται και από εκεί εδώ.
1: Αυτό το ξάκουσε.
3: Ναι, είναι απίστευτο.
1: Είναι ζώα κομμάτων, μάλλον, γιατί.
3: Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο, ναι.
1: Τώρα, πόσο καιρό έχεις εδώ?
3: Έχουμε έρθει το Δεκέμβρη, μόνιμα.
1: Α, πρόσφατα δηλαδή.
3: Τώρα, ναι, το Δεκέμβρη. Ήρθαμε με ρυθμούς πόλης, γιατί όσο και να αγαπάς τη φύση, όταν έχεις ζήσει και έχεις μεγαλώσει όλη τη ζωή στην πόλη, έρχεσαι με άλλο mood. Εγώ στην Αθήνα, επειδή έβλεπα όλη αυτή τη ρομποτοποίηση και όλο αυτό το... αυτό που συμβαίνει τέλος πάντων, και την απομάκρυνση των ανθρώπων και την ανθρωποφαγία που μοιραία συμβαίνει, πέρασα μια πολύ βαριά κατάθλιψη. Όπου ήμουνα περίπου 2 χρόνια σχεδόν σε έναν καναπέ κρεβάτι, σηκωνόμουνα μόνο για τα απαραίτητα που έπρεπε για τα παιδιά. Και ερχόμενοι εδώ πέρα αντιλήφθηκα ότι η κατάθλιψη έχει να κάνει με το ότι δεν υπήρχα, βασικά δεν ζούσα, υπήρχα. Εδώ πέρα ζεις.
1: Οπότε με το που πήρες το ερέθισμα, λες, όπα, ξύπνησα τώρα, τι γίνεται εδώ.
3: Ακριβώς.
1: Εδώ ζω.
3: Εδώ πέρα ζεις. Εδώ είναι αυτό που σου είπα, μυρίζεις, ακούς, βλέπεις. Οι αισθήσεις σου είναι πολύ ανεπτυγμένες.
1: Και έχεις και πράγματα να κάνεις μέσα στη μέρα.
3: Ακριβώς.
1: Πολλά.
3: Δεν σταματάς ποτέ. Έχεις συνέχεια να κάνεις κάτι και συνέχεια βγαίνει κάτι άλλο. Και ξέρεις, κάθε ξύπνημα είναι φοβερό. Δηλαδή, τη μία μέρα ξυπνάμε και είναι εδώ παντού γεμάτο άγρια άλογα. Παντού όμως, από το βουνό είχαν κατέβει και ήταν παντού. Όπου ναι, μεν είναι άγρια, αλλά ερχόντουσαν, τριβόντουσαν επάνω μας, θέλανε το χάδι, θέλανε την επαφή. Την επόμενη μέρα ξυπνάμε και είναι γεμάτο αγελάδες. Και ξέρεις, είναι
1: Πασαρέλα.
3: Φοβερό, όχι, είναι φοβερό ότι βλέπεις και τα ζώα, το πώς λειτουργούν. Δηλαδή, η αγελάδα, ας πούμε, ό,τι και να του πεις, δεν θα φύγει, δεν θα κουνηθεί, δεν θα κάνει τίποτα. Θα σε κοιτάει εκεί με το αγελοδίσιο βλέμμα της και θα κάνει αυτό που θέλει. Αυτό βλέπεις πολλά ζώα διαφορετικά. Δηλαδή, κάθε βράδυ ο τείχος εδώ είναι γεμάτος με σκίουρους. Τρέχουν οι σκίουροι παντού, μας πετάνε βελανίδια μας. Δεν είναι μόνο ότι έχεις πολλά να κάνεις, έχεις και πολλά να δεις και δεν τελειώνουν. Ξαφνικά αρχίσαμε να ζούμε. Όταν ήρθαμε λοιπόν. Το βουνό μας έμαθε πράγματα. Το βουνό σε μαθαίνει, σου μιλάει κάθε μέρα και σε βάζει στο δικό του ρυθμό, σου δείχνει το δρόμο. Αντιλαμβάνεσαι ότι ξέρεις κάτι, τελικά αυτός ο κόσμος δεν είναι φτιαγμένος για τους ανθρώπους. Εμείς είμαστε φιλοξενούμενοι.
1: Ναι,
3: αυτός
1: ακριβώς.
3: Ο κόσμος είναι φτιαγμένος
1: ακριβώς.
3: Για τη φύση, φύση όχι για εμάς.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
3: Αλλά, ναι, και εκεί βλέπεις και την αγάπη της φύσης προς τον άνθρωπο, έτσι.
1: Η ντοματούλα ντόπια, να φανταστώ,
3: Η ντοματούλα είναι από το μποστάνι μας. Λοιπόν, κάναμε μποστάνι. Όλα τα πράγματα του πρωινού μας είναι δικά μας. Φτιάχνουμε μόνοι μας τις μαρμελάδες μας. Παίρνουμε από ντόπιους παραγωγούς, μικρούς, το μέλι, τα αυγά μας. Κάνουμε μιλόπιτες, ριζόγαλα. Ντομάτες, αγκούρια, αυτά είναι από το μποστάνι μας.
1: Μετά λες τώρα αυτά, γιατί εδώ πέρα τα παιδιά βλέπεις και ο σκηνοθέτης.
3: Θα φάνε καλέ. Σκηνοθέτης, από σκηνοθέτης τον βλέπω είναι έτοιμος. Το ριζόγαλο να δοκιμάσεις, homemade κι αυτό.

0: Με τα λόγια της Ρένας Κατανού, πήραμε το δρόμο για το μοναστήρι της Παναγίας της Πελεκητής. Σε υψόμετρο 1.400 μέτρων, λαξεμένο κυριολεκτικά πάνω σε βράχο μιας απόκριμης πλαγιάς των Αγράφων, ο επισκέπτης αντικρίζει ένα κορυφαίο αρχιτεκτονικό δημιούργημα του 15ου αιώνα. Μπροστά στο διατηρηταίο αυτό ιστορικό μνημείο, δεν μπορείς παρά να νιώσεις δέος. Το εσωτερικό της μονής γεμάτο πύλες, φυσικούς θόλους, καμαροσκέπαστους διαδρόμους και στοές, ξύλινες σκάλες αλλά και μικρά παράθυρα που προσφέρουν εκπληκτική θέα προς τη Χαράδρα και τη Λίμνη.
1: Το χαρακτηριστικό της Παναγίας Πελεκητής. Ένα, θα λέγαμε, τετραόρφο οίκημα είναι, μέσα στο βράχο, αλλά μην φανταστούμε ότι είναι ολόκληρος όρφος, ανάλογα τις κόγκες στο βράχο, όπως είχε τις κόγκες στο βράχο, και χτίζανε οι άνθρωποι. Χτίζανε τα κελιά τους, τους υποθηκευτικούς, τους χώρους, τους χώρους λατρείας τους, όπως είναι και οι δύο ναοί μέσα, αλλά ξεμένοι μέσα στο βράχο. Την ονομασία Παναγία Πελεκητή την έχει πάρει από την Παναγία, εδώ μπαίνοντας μέσα, βλέπουμε ότι έχει χτιστεί και έχει πελεκηθεί ο βράχος για να χτιστεί. Και έτσι είναι πελεκημένο όλο μέσα στο βράχο. Και λέγεται ότι στην παράδοση ότι πελεκήθηκε με ξύλινα εργαλεία. Γι' αυτό και όταν μπαίνουμε μέσα στο μοναστήρι βλέπουμε ότι ο βράχος δεν είναι ομοιόμορφα, αλλά είναι βγαλμένος ανάλογα με τα νερά του. Και αυτή είναι και η ομορφιά του. Και έτσι όπως το φτιάξανε οι τότε οι πατέρες, έτσι το αφήσαμε. Σαν μοναστήρι βυθίζεται, θα λέγαμε, στους προσκυνητές, γιατί την ευλαβούνται πολύ, είναι στην κοίμηση της Παναγίας. Τότε έχουμε τους πιο πολλούς προσκυνητές. Το μοναστήρι δεν κλείνει καθόλου. Όλο τον χρόνο, καθημερινά, από τις 10.30 μέχρι τις 4 ώρα το απόγευμα, είναι ανοιχτό. Εκτός και αν ρηξιώνει το χειμώνα πολύ, τότε το κλείνουμε, γιατί πιο πολύ κλείνει γιατί είναι για τον πάγο που πιάνει ο δρόμος, για να μην κάποιος προσκυνητής να μην πάθουμε ζημιά. Δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα δεν έγινε ποτέ κάτι τέτοιο.

0: Πάτερ Ιωάννης βαδίζει πολλά χρόνια τώρα στο δρόμο της πίστης. Η ζεστασιά των λόγων του μαρτυρεί έναν άνθρωπο αφοσιωμένο στο λειτουργήμά του, που αγαπά χωρίς διακρίσεις και σέβεται βαθιά όλη την πλάση.
1: Δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο. Γιατί όταν είσαι μέσα στη φύση, καταλαβαίνεις ότι και όταν πατάς στο χώμα, έρχεσαι σε επαφή με το Θεό. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι από χώμα, χούσεις χούν, δεν λένε. Το χώμα θα πάει στο χώμα. Το μόνο μείνει είναι η ψυχούλα μας. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε στην επαφή με το χώμα, με τα δέντρα, με τα φυτά, με όλα αυτά. Είναι η ομορφιά τους. Γιατί είμαστε διαχειριστές.
2: Ακριβώς.
1: Και για τα ζώα, όλα. Για όλη τη φύση. Είμαστε υπεύθυνοι. Έτσι, είμαστε υπεύθυνοι όμως και για τους ανθρώπους μας.
2: Ακριβώς.
1: Γιατί ήρθες εδώ. Βλέπω εσένα, βλέπω το Θεό μου. Εκεί είναι η διαφορά. Ότι βλέπω εσένα, βλέπω το Θεό μου. Όποιον να δεις γύρω-γύρω είναι το δημιούργημα του Θεού. Σκέψου και τον άνθρωπο. Ένα από τα τέλεια δημιουργήματά του, ε. Τι χαρά, τι ωραίο.
2: Ναι.
1: Ε.
2: Βέβαια.

0: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh shit. Let's go around, get some shit. I am happy here.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
3: Αυτό το καλοκαίρι, το κύμα ενέργειας της Enerwave φέρνει μια απίστευτα χαμηλή τιμή ρεύματος για 12 μήνες και πόντους αξίας 50 ευρώ στην ΑΒ Plus κάρτα σου για αγορές από τα ΑΒ. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
4: Ξύπνησα, έντυσα, φίλησα, διάβασα, ετοίμασα, έφυγα, έκλεισα. Έκλεισα. Ξέχασα.
5: Έβαλα, έβαλα, έβγαλα. Κανόνισα. Έφυγα. Κλείδωσα, κλείδωσα.
4: Κόλλησα. Άργησα. Φρέναρα.
5: Άνοιξα. Μέτρησα. Σχεδίασα. Πλήρωσα. Έδειξα. Κουράστηκα. Τα στείλα. Τα στείλα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24-ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Πολλές φορές του το γράφω σε μήνυμα. Πού είσαι Φώτη, Περού. Πού είσαι Φώτη, Ινδίες.
1: Οι περιπέτειες που έχει να πει ένας ναυτικός είναι πολλές. Πάρα πολλές.
2: Ο καλός ταξιδευτής δεν έχει σταθερά σχέδια και δεν έχει καμία πρόθεση να φτάσει κάπου. Αυτό έλεγε ο Κινέζος φιλόσοφος Λάο Τσε. Αν έψαχνα να βρω ανάμεσά μας ένα ταξιδευτή με αυτή τη φιλοσοφία, έναν Έλληνα Άντονι Μπουρντέν, αλλά με πιο αισιόδοξη ιστορία, μόνο ένας άνθρωπος θα μου ερχόταν στο μυαλό. Ο Φώτης Βαλάτος. Το όνομά του ίσως να το έχετε δει σε κάποια πτήση σας, ξεφυλίζοντας το περιοδικό Blue, στο οποίο γράφει επί χρόνια τις ταξιδιωτικές και γαστρονομικές του εμπειρίες. Η συνάντησή μας θα γίνει στη Σάμη, στην Κεφαλονιά, τον τόπο που πέρασε τα παιδικά του χρόνια και ζει σήμερα η οικογένειά του. Γιατί όταν θέλεις να συναντήσεις τον μέσα κόσμο σου, το ταξίδι σε βγάζει πάντα στον τόπο που μεγάλωσες. Αυτός παραμένει το παντοτινό λιμάνι σου, όσα μέρη του κόσμου και αν έχεις γνωρίσει.
3: Όλη αυτή η ακτογραμμή από τη Σάμη μέχρι την Αγία Ευθυμία που είμαστε τώρα έχει πάρα πολλές μικρές πισίνες, λέμε κι εμείς, και είναι πάρα πολλές κρυφές πίσω από πυκνούς θάμνους και πυκνά δέντρα. Και άμα τις ξέρεις και τις ανακαλύψεις, μπορεί να κάνεις μόνο σου μπάνιο ακόμα και το καλοκαίρι και τον Αύγουστο.
4: Άρα τις χαίρεστε εσείς που γνωρίζετε πολύ καλά το μέρος και όχι εμείς που ερχόμαστε για λίγο, έτσι.
3: Θα σου πω ένα κόλπο, αν βλέπεις ένα μηχανάκι παρκαρισμένο απ' έξω, σημαίνει ότι από κάτω κάτι γίνεται.
4: Σωστό κι αυτό, ναι. Άμα είναι μόνο του, ε.
3: Ναι.
4: Εσύ πότε τις έμαθες αυτές τις μικρές πισίνες?
3: Εγώ ως πικρός ήμουν πολύ άταχτος γενικά. Τα μεσημέρια πάντα έφευγα από το σπίτι μου και πήγαινα σε όλη αυτή την ακτογραμμή κοντά από το χωριό μου στον Καραβόμηλο και προσπαθούσα να ανακαλύψω όλες αυτές τις κρυφές καβάτζες. Περπατούσα πάνω στα βράχια, βουτούσα και έβγαζα χοινούς, έκανα διάφορα τέτοια.

0: είναι όμως τα εικόνα μεγαλώνει σε τέτοιο μέρος.
1: Ναι, είχαμε πολλές αναμνήσεις, γιατί και ο παππούς μου και ο πατέρας μου ήταν ψαράδες, οπότε είχαμε πολλές αναμνήσεις από τη θάλασσα. Από εδώ και πέρα ξεκινάει η Βόρεια Κεφαλονιά, που κατά τη γνώμη μου είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι του νησιού. Το πιο άγριο, το πιο έτσι, παρθένο κατά ένα μεγάλο το κομμάτι. Δεν έχει μεγάλη χωριά καθόλου σχεδόν. Και έχει μια ωραία φύση. Έχει πάρα πολλά κυπαρίσια αυτά λεπτά, κυπαρίσια του Ιωνίου που μου αρέσουν πάρα πολύ να τα βλέπω. Και ο δρόμος είναι πάντα συγκρεμό. Πολλοί τρομάζουν, αλλά εμένα μου αρέσει. Ναι. Είναι πολύ δραματικό το τοπίο, ξέρεις.
0: Τον πρώτο σαχινό τον πάτησες κάπου εδώ.
1: Έχω πατήσει άπειρους σαχινούς. Και μετά το σκέφτομαι και λέω, ρε παιδί μου, πόσους σαχινούς έχουμε πατήσει και πόσους έχουμε βγάλει με το κλασικό
0: κόλπο
1: με τσιμπιδάκι, με το λεόλαδο και όλο αυτό και στο πόνο. Δηλαδή, περάσαμε την παιδική μας ηλικία με τσιμπήματα άπειρα από σφίγγες, από αχινούς, από τα ψάρια, από τους σκορπιούς και τις δράκαινες που έπιανε ο παππούς μου.

0: Και εδώ ήταν η οθόνη απέναντι. Και εδώ ήταν πουφ και καραγίνηση κάτω, όπως δεν κάθεται.
1: Και εδώ ήταν η οθόνη.

0: Δεν θα μπορούσε να υπάρξει πιο κατάλληλο σκηνικό για ένα φεστιβάλ πολιτισμού από ένα χωριό φάντασμα με ερυπωμένα σπίτια και πολλές μνήμες. Εδώ για περίπου 10 χρόνια, ο Φώτης και μια τρελή παρέα έκαναν το φεστιβάλ Σάριστα. Μέρες και νύχτες γεμάτες μουσική, τέχνη, κινηματογράφο.
1: Είμαστε στο παλιό χωριό, τα παλιά Βλαχάτα Κεφαλονιάς. Ένα από τα χωριά τα οποία γκρεμίστηκαν στο μεγάλο σεισμό του 1953, που ισοπεδώθηκε όλο το νησί. Αυτό το χωριό είναι από τα μοναδικά χωριά τα οποία δεν χτίστηκαν στο ίδιο σημείο. Μετακόμισαν όλοι οι κάτοικοι σε ένα παραλιακό σημείο περίπου 3 χιλιόμετρα μακριά από εδώ, και που είναι το σπίτι μας το καινούριο πια. Με αποτέλεσμα να μείνει έτσι ένα ανέγκυχτο μετά το σεισμό χωριό, που μπορούμε να δούμε πως ήταν η αρχιτεκτονική προσεισμική της Κεφαλονιάς. Και μπορούμε να φανταστούμε και λίγο, έτσι, λίγο τη ζωή των ανθρώπων. Δηλαδή, εδώ είμαστε σε ένα προφανώς αρχοντικό, ένα πλούσιο σπίτι, μια πλούσια οικογένεια. Και σας έφερα εδώ γιατί πρώτο μου αρέσει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Ερχόμουν εδώ από πάρα πολύ μικρό παιδί. Κυρίως γιατί, ξέρεις, σαν ένα παιδί, ενάρχισε εδώ πέρα, σου φαίνονταν τελείως δισκεπέζης, ας πούμε, στον άρχοντα των δαχτυλιδιών.

0: πατέρας σου ήταν και στα καράβια χρόνια, δηλαδή έλειπε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ο πατέρας μου ήταν στα καράβια πολλά χρόνια.
0: Δεν είναι μια δύσκολη σχέση αυτή ενός παιδιού που ο μπαμπάς του εξαφανίζεται για μήνες και ξανάρχεται και εκείνο έχει μεγαλώσει?
1: Όλα τα παιδιά των ναυτικών το έχουν αυτό. Δεν μπορείς να έχεις τις σύνδεσεις που έχεις με τον πατέρα σου όταν τον έχεις όλη τη μέρα στο σπίτι.
2: Η αγάπη χτίζεται με πολλούς τρόπους. Στις οικογένειες των ναυτικών χτίζεται με την προσμονή της επιστροφής. Βλέπω τον κύριο Κώστα στο καΐκι του, πίσω του καράβια, θεόρατα και ωκεανοί. Ένα παρελθόν γεμάτο θαλασσινές ιστορίες, τέτοιες που θα έγραφε και ο Νίκος Καβαδίας στα ποίηματά του.
0: Κύριε Κώστα, από τα υπεροκιάνια στο Καϊκάκι το μικρό.
3: Ναι, όπως το είπα.
0: Πότε ήσασταν πιο ευτυχισμένος, τότε ή τώρα?
3: Και τότε είναι, που ήμουν παιδί, γιατί είχαμε ζωή χαρισάμενη. Και τώρα που έχουμε γεράσει και θα απολαμβάνουμε τα ψάρια, που είναι μέσα στη βάρκα, τα πιάνουμε.
0: Εδώ μεγαλώσατε?
3: Εδώ, ναι, εδώ. Εδώ ήταν ο πατέρας μου, εδώ είμαστε όλοι.
0: Πώς ήταν η Σάμη τότε?
3: Τίποτα. Ο Καραβόμηλο ήταν ένα μικρό χωριό. Και ήταν πάνω εκεί που είναι τώρα, από τη Σαρίστρα. Εκεί μέναμε παλιά. Με το σεισμό το χωριό μετακόμισε, ήρθε εδώ κάτω.
0: Και μετά πώς αποφασίσατε να πάτε στα καράβια?
3: Αποφασίσαμε γιατί όλα τα παιδιά δεν είχαμε άλλη δουλειά να κάνουμε. Πού να πάμε? Σχολές δεν είχε, ας πούμε, κάτι να σπουδάσει από το πήγε. Πήγαμε μέχρι το γυμνάσιο, πήγαμε μέχρι την Πέμπτη. Και τα παράτησα μετά για να πάω να μπαρκάρω.
0: Και όταν πρωτοπήγατε σε καράβια, τι δουλειά κάνατε?
3: Βοηθός κουζίνας, βοηθή. Εγώ πήγα ναύτης. Τζόβενο που λέμε, στην αρχή. Μετά έγινα ναύτης και μετά άλλαξα ειδικότητα και πήγα στην εστίαση. Στα τρόφιμα εκεί.
0: Σας άρεσε η δουλειά αυτή?
3: Να, εντάξει. Ήτανε πολλής χρόνος εργασίας. Δηλαδή από την ώρα που ξεκίναγες το βαπούρι μέσα να μπεις, μέχρι που τα ξεμπαρκάρεις δεν είχες ρεπό. Καμία μέρα. Όλες οι μέρες ήταν εργάσιμες. Μια φορά κάτσα 18 μήνες.

0: Κινδυνεύσατε ποτέ?
1: Καμιά μαζί βγήκε που είμαστε μαζί και πάνω στο Βόρειο Ατλαντικό.
0: Φουρτούνα μεγάλη.
1: Το κύμα της θάλασσας, όπως έπεφτε μέσα στο καράβι, επάγωνε. Το καράβι είχε σκεπαστεί από χιόνι. Τα μπάρια δεν ανοίγανε από τον πάγο που είχε πιάσει. Και θα πηγαίναμε στο το Ρόντο να προτάσουμε σε ένα λιμάνι σίδερα. Τελικά πήγαμε στο Μόντριαλ, ήρθε ένα συνεργείο μεγάλο με πρέσα νερού ατιμού και δώσε, λασκάρανε λίγο τα αυτά και ανοίξε τα μπάρια για να μπορέσουν να μπουν το φορτίο, να πάρει το φορτίο μέσα στο καράβι.

0: Πες μου μια στιγμή που σε έχει σημαδέψει.
1: Είναι πάρα πολλές εικόνες και πάρα πολλές εμπειρίες συσσωρευμένες. Μερικές φορές είναι δύσκολο να διαλέξεις. Δεν θα ξεχάσω ποτέ μια εμπειρία στην νότια Αιθιοπία με έναν εκεί τόπιο που είχαμε κατασκηνώσει ένα κάμπινγκ και μας πήρε αυτός, διασκήσαμε ένα ποτάμι, βγάλαμε τα ρούχα και όλα για να πάμε σε μια φανταστική, ένα τρομερό πράγμα που γίνεται. Είναι μια τελετή ενηλικίωσης μια συγκεκριμένη φυλή της Αιθιοπίας που είναι ό,τι πιο μπορεί δυνατό έχω δει ποτέ ζωντανά στη ζωή μου. Περιλαμβάνει κάποιες σκληρές σκηνές, γιατί πέρα από το ότι για να ενοικιωθεί το παιδί του έχουν βάλει στη φάση σειρά περίπου 10 ταύρους και πρέπει αυτός ο λόγιμος τελείως να περάσει από πάνω τους, δηλαδή το ένα πάνω στον άλλο, 2-3 φορές χωρίς να πέσει κάτω. Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν διάφορα πράγματα που συμβαίνουν τριγύρω, όπως ας πούμε οι συγγενείς του, οι γυναίκες, αυτομαστιγώνονται. Αλλά με άιματα να τρέχουν παντού, δηλαδή σε σημείο να κάνουν πληγές, τις οποίες θεωρούν οι πληγές αυτές ότι είναι ένα παράσημο, ας πούμε, αν τις έχουν στη ζωή τους από εκεί πέρα, ως κάτι το οποίο δεν δίνουν, ας πούμε, στον συγγενή τους, ο οποίος είναι ενηλικιώνεται, σαν, δεν ξέρω πώς το πω, σαν ένα δώρο, ας πούμε, προς αυτόν. Κάτι τελείως εξωπραγματικό, τελείως παγανιστικό, τελείως, δεν ξέρω, ούτε σε ταινία αν το βλέπω, δεν το πίστευα ότι μπορεί να συμβαίνει, και όμως το είδα μπροστά μου. Πιο έτσι σκηνές που έχουν χαραχτεί μέσα μου από τα ταξίδια ήταν αυτή στην Αιθιοπία, είναι σίγουρα.
0: Αυτό δείχνει ότι για εκείνους, αλλά φαντάζομαι και για πολλούς λαούς, αλλά με άλλο τρόπο, η ενηλικίωση περνάει μέσα από τον πόνο, σαν να αφήνεις πίσω την παιδική σου αθωότητα.
1: Ναι, με έναν τρόπο το λες, με έναν τρόπο είναι φανταστικό, ναι.

0: Σε πόσες χώρες έχεις πάει?
1: Περίπου 90 αυτή τη στιγμή. Είμαι φαν αρκετά της Νοτιοανατολικής Ασίας. Μου είχε αρέσει το Βιετνάμ, ας πούμε, πάρα πολύ. Όσες φορές πηγαίνω σε αυτές τις χώρες που έχω πάει πολλές φορές, με τον πατώ του πόδι μου αισθάνομαι ότι είναι ένα κομμάτι από μένα. Δηλαδή, όταν πάω στην Αίγυπτο, αισθάνομαι το ίδιο. Όταν πάω στο Λίβανο, αισθάνομαι το ίδιο.
0: Έχεις γυρίσει όλο τον κόσμο, έχεις γνωρίσει πάρα πολλούς ανθρώπους με διαφορετική κουλτούρα, διαφορετικό τρόπο ανατροφής, έθιμα, ήθη. Ένα κοινό στοιχείο που ενώνει όλους τους ανθρώπους, ναι, υπάρχει.
1: Αυτή η σχέση και η επαφή με τη γη, με τη φύση, ακόμα και στους πιο, θα το πούμε, στους ανθρώπους που έχουν ανδεικτυμένη αστιφιλία, είναι πάντα εκεί, είναι πάντα μέσα τους, είναι πάντα δυνατή. Και τίνω να σκέφτομαι ότι, όπως λες, έχω γνωρίσει ανθρώπους με τόσο διαφορετική ιδιοσυγκρασία. Αλλά αντιλαμβάνεσαι μετά από τις πολλές παρατηρήσεις και από τις πολλές γνωριμίες ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίδιοι στο τέλος. Γι' αυτό το χειρότερο πράγμα που μπορεί να μου συμβεί γύρω μου είναι οποιοδήποτε έτσι ρατσιστικό, ας πούμε.

0: Τι είναι αυτό λοιπόν που ψάχνουν? Ψάχνουν έναν αυτοπροσδιορισμό, ψάχνουν τη σχέση τους με τους άλλους δίπλα.
1: Σίγουρα μόνος δεν μπορεί να είσαι. Φαντάζομαι και οι καλόγεροι στο Άγιο Όρος ή στο Νεπάλ ή οπουδήποτε, θεωρητικά έχουν κάτι δίπλα που είναι το θείο ή ό,τι πιστεύει ο καθένας. Δεν πάνε εκεί για να είναι εντελώς μόνοι τους. Πάνε εκεί για να καλύψουν κάτι το οποίο και αυτό είναι, μπορεί να είναι μια άλλη υπόσταση, αλλά είναι κάτι. Δεν είναι μόνο εαυτός τους. Οπότε σίγουρα όλα είναι συσχετισμοί μεταξύ ανθρώπων ή πνευμάτων και ανθρώπων ή κάτι που είναι πάνω από ένα, τέλος πάντων.
0: Εσύ, πέρα από το ότι το ένα έφερε το άλλο και τελικά αυτό το έκανες επάγγελμα,
1: ναι,
0: νιώθεις κάπου βαθύτερο ότι αναζητάς κάτι μέσα από αυτή την περιήγηση στον κόσμο? Για σένα, να μάθεις κάτι για σένα.
1: Για μένα προσωπικά, ε. Το σκέφτομαι πολλές φορές, να σου πει την αλήθεια, αλλά δεν έχω βρει απάντηση. Μπορεί και γι' αυτό να ταξιδέψουν.
0: Γι' αυτό βρεθήκαμε μπροστά σου, ναι, για να το σκεφτείς και, ναι, να μας απαντήσεις.
1: Δηλαδή, νομίζω ότι όσο πιο πολλά πράγματα, τουλάχιστον στο δικό μου χαρακτήρα, ανακαλύπτει, τόσο πολλά πράγματα γνωρίζω, αλλά γνωρίζω ταυτόχρονα ότι υπάρχουν άλλα χιλιάδες τόσα δίπλα, με αφήνει πάντα ανικανοποιητό. Είναι αυτό που λένε οι Gen Z, το λέει φόμο. Έχω ένα αιώνιο φόμο μέσα μου. Καταλαβαίνετε, ακόμα και τώρα που μιλάμε, μπορεί να έχω φόμο. Φοβάμαι ότι μπορεί να γίνεται σε αυτό το σπίτι δίπλα κάτι τρομερά σημαντικό που το χάνω. Αυτό έχω συνέχεια. Μου λένε μερικές φορές, έχεις πάει σε 90 χώρες. Λέω, παιδιά, και εμένα δεν είναι τίποτα 90 χώρες. Είναι σαν όταν υπάρχουν 200.

0: ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Newell's Old Boys, Boca Juniors. Την Κυριακή στις 11 το βράδυ, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Ξύπνησα, έντυσα, φίλησα, διάβασα, ετοίμασα, έφυγα, έκλεισα, έκλεισα, ξέχασα.
2: Έβαλα, έβαλα, έβγαλα. Κανόνισα. Έφυγα. Κλείδωσα. Κλείδωσα.
1: Κόλλησα. Άργησα. Φρέναρα.
2: Άνοιξα. Μέτρησα. Σχεδίασα. Πλήρωσα. Έδειξα. Κουράστηκα. Τάστηλα. Τάστηλα.
0: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24-ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τη φυσική παρουσία στα ΚΕΠ, όλα λειτουργούν ως ένα. Γιατί το CRM είναι ο νέος τρόπος εξυπηρέτησης σε κάθε επαφή με το δημόσιο. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
6: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
5: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
6: You're gonna feel it change, right?
5: Yeah.
6: It's beautiful. There you go.
5: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
0: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
7: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
8: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
7: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
9: Capitalism can inform how we have sex.
7: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
10: It becomes more capitalistic.
7: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
11: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φώτης έφυγε από την Κεφαλονιά σε παιδική ηλικία και εγκαταστάθηκε στην Πάτρα. Η μητέρα του ήθελε τα παιδιά της να σπουδάσουν, να μην γίνουν ναυτικοί, να μην περάσουν ό,τι πέρασε ο άντρας της. Όταν όμως η δίψα για ταξίδι γεννιέται μέσα σου, τίποτα δεν τη σβήνει και τίποτα δεν σε σταματά. Μπορεί ο Φώτης να μην έγινε ναυτικός όπως ο πατέρας του, αλλά έκανε το σαρκείο του καράβι.
1: Ποιο είναι το τίμημα που πληρώνεις γι' αυτό?
2: Πολλά. Το πιο βασικό τίμημα είναι ότι δεν μπορείς να έχεις εύκολα προσωπική ζωή και οικογένεια, εννοείται. Και για μένα το πιο σημαντικό από όλα που πληρώνεις είναι ότι πληρώνεις πάρα πολύ, έχεις πάρα πολύ μοναξιά. Δηλαδή ταξιδεύεις πολλές φορές μόνος σου, πολλές περισσότερες φορές μόνος σου. Δεν έχεις τη δυνατότητα να μοιραστείς πράγματα. Πολλοί μου λένε συνέχεια, εσύ πας στα καλύτερα εστιατόρια στον κόσμο, και όντως πάω. Αλλά πάω μόνος μου. Εγώ πιστεύω ότι γενικά η εμπειρία σε ένα εστιατόριο, ένα μεγάλο κομμάτι είναι και το μοίρασμα. Αν το μοιράζεσαι με κάποιον, χάνεις ένα κομμάτι. Μπορεί να είναι το καλύτερο φαγητό στον πλανήτη, μπορεί να έχεις και τα καλύτερα κρασιά στον πλανήτη, να έχεις το καλύτερο σέρβις. Αν δεν έχεις κάποιον να μοιραστείς, χάνεις ένα κομματάκι της συνολικής εμπειρίας.

0: Εσείς από πού παίρνετε δύναμη για να τα βγάλετε πέρα στις δύσκολες στιγμές?
1: Από την οικογένεια, από άλλο. Η οικογένεια σου δίνει τη δύναμη. Τώρα από εκεί πέρα το άλλο είναι... Αρτσιμπούρτσι και ρουλά που λένε. Είναι...
0: Ωραίος. Επίσης είναι δύσκολο και για τη γυναίκα του ναυτικού να αντέξει αυτή τη ζωή.
1: Πολύ πιο πολύ από εμάς. Αυτές οι γυναίκες είναι πιο πολύ ήρωες. Και να βγάλουν και καλά παιδιά.
0: Άρα τι είναι αυτό που κρατάει μια οικογένεια ενωμένη?
1: Αυτό είναι. Η αγάπη και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι να γίνονται κανονικά μετά.
0: Όταν ξεκινούσε ο Φώτης να κάνει αυτά τα ταξίδια, του δώσατε έτσι κάποια συμβουλή ίσως?
1: Του είπα, να είναι πάντα καλός ή άλλο. Από εκεί πέρα και νομίζω ότι όλοι τους τα παιδιά βρήκαν τον δρόμο τους. Και ο Φώτης και ο Δημήτρης και ο Γεράσιμος. Ανενόχλητοι με την κοινωνία.

0: Φώτη, πόσες φορές το χρόνο τους βλέπεις τους γονείς σου?
1: Σε αυτή τη βεράντα που είμαστε τώρα, μία φορά το χρόνο.
0: Εγώ τώρα θα ξεκινήσω με εσάς, κύριε Βίκη, όχι μόνο γιατί είστε γυναίκα, αλλά επειδή είστε και μάνα και είμαι και εγώ μάνα και ξέρω. Δηλαδή, από τη μία θα ήμουν πολύ χαρούμενη που ο γιος μου γνωρίζει όλο τον κόσμο και κάνει αυτό που αγαπάει. Από την άλλη, αν με βλέπει μονάχα 5 φορές το χρόνο, θα μου ήταν κάπως. Εσείς πώς το πήρατε?
2: Στην αρχή στενοχωριόμουν πάρα πολύ που δεν τον έβλεπα. Μετά λίγο συνήθισα. Μας βοηθάει λιγάκι και το ίντερνετ και μου λέει, έλα μάνα, αφού με βλέπεις εκεί. Και ανησυχώ, ανησυχώ, γιατί στα κράτη που πηγαίνει και πολλές φορές είναι και μόνος του. Εντάξει.
0: Εν τω μεταξύ, είστε νεότατοι, έτσι, δηλαδή όταν σας είδα, κάνετε πολύ μικρή παιδιά, φαντάζομαι.
2: Ναι. Μεγαλώσαμε μαζί.
0: Ναι.
2: Μεγαλώσαμε μαζί.
0: Και όταν γεννήθηκαν τα παιδιά, δηλαδή, ήσασταν μόνοι σας?
2: Μόνο...
1: τα παιδιά ήταν πάντα μικρά.
2: Μόνο στον τρίτο ήτανε.
1: Στον τρίτο με το μικρό ήμουν στη γέννατρη.
2: Τα υπόλοιπα τα βρήκε 5, 6, 7, 8 μηνών.
1: Ήταν έτοιμα.
0: Αλήθεια, λες. Ναι. Πώς είναι για μια γυναίκα τώρα να μεγαλώνει 3 παιδιά και να...
2: Πάρα πολύ δύσκολο.
1: Πολύ γυναίκα, βέβαια.
2: Και όταν ο Κώστας τους έλεγε να γίνουν καπετάνοι, να γίνουν ασκούτς και τέτοια, εγώ δεν ήθελα με τίποτα και ευτυχώς που δεν θέλανε καθόλου.
0: Εδώ το αγόρι στην εφηβεία πώς ήταν?
2: Ήταν πιο ανεξάρτητος ο Φώτης.
0: Τι θαυμάζετε πάνω του και τι σας ενοχλεί?
2: Τι θαυμάζω? Θαυμάζω που είναι... τολμάει να κάνει πράγματα. Από πολύ μικρός, δηλαδή τολμούσε να πάει για δουλειά, να ζητήσει. Τότε που πήγαινε στα περιοδικά, έκανε πολλά πράγματα, είναι ανήσυχος. Με στεναχωρεί που δεν τον βλέπω, που δεν έχουμε την επαφή. Δηλαδή θα ήθελα να έχω την επαφή. Τη τηλεφωνική πιο συχνά. Όσο πιστεύω ο γονιός είναι, όποια ηλικία και να έχει, θα ανησυχεί για τα παιδιά, ό,τι ηλικία να έχουν και τα παιδιά.
1: Κυρίως ανησυχεί για τρόπο, διάφορες τρέλες.

0: μπορεί ο κόσμος να ταξιδεύει αλήθεια καλύτερα. Μπορεί. Τι πρέπει να κάνουμε αν πηγαίνουμε σε μια χώρα, πιστεύεις, έτσι, δώσουμε 2-3 tips.
1: Να μην κουβαλήσεις το τρόπο ζωής σου βασικά, το δυτικό τρόπο ζωής σου. Και κυρίως να μην έχεις αυτό προκαταλήψεις. Μόνο έτσι ανακαλύψεις τον πραγματικό λόγο. Αν δηλαδή σύνδεσαι κινείσαι στο comfort zone σου, δεν έκανε, κάτσε και σπίτι σου.
0: Επειδή είσαι ανοιχτός και δοκιμάζεις πάρα πολλά πράγματα, όπως μου είπες, ναι. Υπάρχει κάτι που δεν δέχτηκες να φας, να δοκιμάσεις?
1: Έχω δοκιμάσει. Μην αειδιάσετε.
0: Όχι, για πες.
1: Έχω δοκιμάσει έντομα πολλές φορές. Από σκορπιούς και ακρίδες. Πολλά διάφορα. Με αυγά μερμηγκιών που έχουν ενδιαφέρον. Μερμή και τα ίδια. Κφίδι, έχω δοκιμάσει κόμπρα. Πολλά πράγματα. Έχω δοκιμάσει διάφορα τέτοια. Αλλά αυτό που έχω δει μπροστά μου. Και έχω πει όχι, είναι κόκκινη γραμμή. Είναι σκύλος, ψητό σκύλο στο Βιετνάμ. Που εκεί έχουν κάποιες ψυταριές που ψήνουν μόνο σκύλους.
0: Πίστευτο. Δεν κάνουν και εκτροφή σκύλων για αυτό το σκοπό.
1: Ναι, είναι συγκεκριμένο είδος σκύλου που εκτρέφουν στο Βιετνάμ για αυτή τη δουλειά. Ναι. Είναι το μοναδικό που έχω αρνηθεί.

φαγητό, τεράστιο κομμάτι της ταξιδιωτικής εμπειρίας. Μπορεί να μην θυμάσαι πολλά από το τόπο που επισκέφτηκες, αλλά θα θυμάσαι πάντα τι έφαγες, πού το έφαγες, αλλά και τι συναισθήματα σου γέννησε η γεύση του.

0: η γεύση. Τι είναι τελικά η γεύση για τον άνθρωπο?
1: Σίγουρα είναι ανάμνηση και όλες οι γεύσεις πάντα μας γυρνάνε πίσω στις αναμνήσεις. Άλλως θα ήταν, πώς πω κάτι, ένα γευστικό πυροτέχνημα της στιγμής που δεν θα σου δημιουργούσε καμία άλλη αίσθηση. Οπότε κατά κύριο λόγο είναι ανάμνηση.
0: Τι είναι για σένα το καλό φαγητό?
1: Δεν μ' αρέσει τα κλισέ γενικά, αλλά από ένα κλισέ τώρα. Είναι αυτό που έχει γίνει με αγάπη. Αλλά, για να το κάνω εδώ, να πεις λίγο παραπάνω. Αγάπη δεν είναι μόνο το έχει κάνει η μαμά σου, η γιαγιά σου, που έχει βάλει ότι αγάπη γιατί το φτιάχνει για, για την οικογένειά της. Αγάπη ακόμα είναι κάτι που βάζει ένας τριάστερος σεφ σε ένα εστιατόριο, ξέρω εγώ, στην Κοπενχάγη, ας πούμε, οπουδήποτε. Που βάζει αγάπη κυρίως για την πρώτη ύλη και γνώση πάνω σε αυτό. Βάζει αγάπη για τους πελάτες του. Αν έχεις αυτό σαν βάση, δεν μπορεί να κάνεις κακό φαγητό. Πιο συγκεκριμένο μπορώ να σου πω εμένα, επειδή σε ένα ταξίδι μπορεί να φάω σε ένα τριάστερο εστιατόριο και την άλλη μέρα ή την ίδια μέρα ακόμα μπορώ να πάω να φάω στον δρόμο κάτι που με μια σούπα, ξέρω εγώ, που φτιάχνει στον δρόμο, και τα δύο φαγητά μπορεί να μου δώσουν μια πολύ σημαντική γαστρονομική εμπειρία. Αλλά μου αρέσουν με αυτή τη συνθήκη. Ότι και τα δύο έχουν ξεκινήσει, έχουν μια αφετηρία σεβασμού της πρώτης ύλης και αγάπη στο αυτό που κάνεις, στο πώς μαγειρεύεις.

0: Υπάρχει κάποια γεύση που σου φέρνει δάκρυα στα μάτια?
1: Η γεύση που μου φέρνει δάκρυα στα μάτια είναι ένας αχινός ψαρεμένος από μένα στο σπίτι μου από κάτω, εδώ πιο πέρα. Πάντα μου φέρνει πραγματικά δάκρυα στα μάτια και πάντα όταν έρχομαι εδώ στο χωριό θα πάω και θα μαζέψω ένα

και για να θυμηθώ όλη την παιδική μου ηλικία, αλλά και θεωρώ ότι είναι το πιο, για μένα τουλάχιστον, η πιο εμβληματική γεύση στον πλανήτη.

0: πρώτο πράγμα που κάνετε όταν τον βλέπετε μία φορά το χρόνο, ποιο είναι?
1: Μόνο θα τον αγκαλιάσω, θα τον φιλήσω, θα δω είσαι καλά, α, τίποτε άλλο.
2: Και φτιάχνετε στα πόδια μετά.
0: Και φτιάχνει αυτή την πίτα την ωραία την οποία θα φάμε τώρα, ε.
2: Ναι, γιατί πεις την περιμένω
1: και κρεατόπιτα και χταποδόπιτα είναι.
0: Άρα έχουμε εδώ χταποδόπιτα, κρεατόπιτα.
1: Κρεατόπιτα.
0: Τα ψαράκια τα πιάσατε εσείς?
3: Ε, βέβαια, είπαμε.
0: Και τα τυριά?
2: Τυριά από την περιοχή της Αγίας Εφημίας, από ένα τυροκομείο.
0: Τι λέτε, να φάμε?
3: Εσείς θα πω, έτσι.
1: Να φάμε.

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
8: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
9: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει, τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
10: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
6: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
11: Sideways in linen.
4: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
11: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here.
4: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
11: I can either go back to London and resume my old life.
12: Yeah, do that.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Take
1: 2. Take
0: 2. Πότε θα μας συστήσει το φίλο σου.
2: Οδυσσέας. Ο θρυλικός Οδυσσέας της Αγίας Ιερουσαλήμ.
1: Αυτοπρόσωπος.
0: Σε ξέβρασε Χάρηκα. Η θάλασσα εδώ.
1: Με ξέβρασε η θάλασσα, έχεις δίκιο. Δέκα, δύο καφέδες ελληνικού σκέτους.
3: Και εδώ ταιριάζει απόλυτα το ρητό «Πες μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι». Αν έβλεπα τον Οδυσσέα, θα έλεγα ότι είναι φίλος του Φώτη πριν εκείνος μου το πει.
4: What's your favorite drink?
1: My friend, as long as there is alcohol in the glass, for me is my favorite.
3: Ο Οδυσσέας έφυγε από την Αθήνα και εγκαταστάθηκε στην Κεφαλονιά. Εκεί ξεκίνησε ένα ταξίδι γεύσεων στην ταβέρνα του στην Αγία Ιερουσαλήμ στο Φυσκάρδο.
1: Είμαι ηλεκτρολόγος στη ζώνη στο Πέραμα. Και κάποια στιγμή, λόγω διαφόρων συμβάντων τότε, αποφάσισα ότι αυτή είναι η Αθήνα για μένα, δεν μου άρεσε άλλο, δεν μπορούσα αυτή τη ζωή. Φόρτωσα το αυτοκίνητό μου, ήρθα εδώ, το 2004 πριν την Ολυμπιάδα. Το 2008 ετοιμαζόμουν να σηκωθώ να φύγω, να πάω στο εξωτερικό, δυστυχώς ο πατέρας μου έπεθανε. Μου πανηγόνησαν η αδερφή μου και η μάνα μου να κάτσω γιατί ήξερα το μαγαζί. Έκατσα, ξεκινήσαμε από μια παράγκα στην ουσία. Με πολλά λάθη, που πιστεύω πως όλοι μας, με πολλή όρεξη για δουλειά, με πολλή όρεξη για να φτιάξουμε φαγητό σαν αυτό που έφτιαχνε η μητέρα μου στο σπίτι μας. Θα ακολουθήσαμε, πιστεύω η συνταγή εν μέρη πέτυχε.
0: Σε τι ηλικία έκανες αυτή τη στροφή και τα μάζεψες και ήρθες εδώ?
1: Ήμουν αρκετά νέος τότε και άμυαλος. Ήμουν 28 χρονών, ναι.
0: Παρ' όλα αυτά, το 2004 ζούσαμε όλοι σε μία μέθεξη πλούτου, ομορφιάς, ευρωστίας.
2: Στη φούσκα.
1: Πιστεύω ότι αυτός ήταν και ο κύριος λόγος που παράτησα την Αθήνα. Χωρίς να είμαι προφήτης, χωρίς να ξέρω, με ενοχλούσε όλος αυτός ο περίεργος πλούτος γύρω μου, ότι όλοι ξαφνικά, ας το πούμε, καπνίζουν πουρα, πίνουν ακριβά κρασιά.
5: Πάνω στο 4 έχει παΐ. Hello.
0: Αδειάσαι να μπαμπάσω, τι σου έμαθε?
1: Καταρχήν, να είμαι ευγενικός. Μου έμαθε να δουλεύω σκληρά. Με έμαθε να είμαι εργάτης. Συνειδητοποίησα πολύ νωρίς ότι για να έχεις μια επιτυχημένη επιχείρηση πρέπει να πεις όχι, πρέπει να δυσαρεστήσεις κόσμο και κρατάς κάποιους, οι οποίοι σε βοηθάνε να εξελιχθείς. Έδιωξα τους λεγόμενους τζαμπατζίδες που είναι μπόλικοι. Και κράτησα αυτούς οι οποίοι με βοηθήσανε στο να πάει το μαγαζί ένα βήμα πιο πέρα. Mm-hmm. Μου είπανε τα λάθη μου, μου δείξανε τα λάθη μου. Πολύ σημαντικό κομμάτι όταν δείχνει σε κάποιον το λάθος του, του λες και ποιο είναι το σωστό.
0: Βέβαια, έχεις κάτι να προτείνεις.
1: Ναι, ακριβώς αυτό.

0: Oddie's going to take his wife to Fish Haddock.
1: Last year, I went there 5 times. Instead of buying a new car, I spent my deposit there.
2: Άρα έχεις τη γυναίκα στο Bristol, λοιπόν, πολλά χρόνια είστε μαζί.
1: Για κακή της τύχη, ναι. Είμαστε μαζί από το 2010. Την πρωτοείδα στις 30 Αυγούστου του 2010, τραπέζι νούμερο 5, 12.45.
3: Ήταν πελάτης εδώ.
2: Το θυμάσαι.
1: Θα ξεχάσω, κοπέλια. Έμεινα άναυδος. Έμεινα εκεί. Την είδα και είπα, αυτή είναι. Ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει 24/7. 2 φορές στη ζωή μου δεν μπόρεσα να μιλήσω. Την ημέρα που την γνώρισα και την ημέρα που της έκανα πρόταση γάμου.
2: Σ' άκουσα που είπες πολλές φορές τη λέξη λάθος, λάθη, λάθος. Τι σχέση έχεις με τα λάθη?
1: Τα λατρεύω. Χωρίς λάθη η ζωή θα ήταν βαρετή. Κάνεις λάθη, απογοητεύεις κόσμο, σου λένε ότι κάτι λάθος έκανες, σε ξαναπροσγειώνουν στην πραγματικότητα που δεν μπορείς να κάνεις everybody happy, κάποιος θα τους δυσαρεστήσεις. Τα λάθη και ιδίως οι παρατηρήσεις σε βοηθάνε στο να προσγειωθείς.
2: Στις ανθρώπινες σχέσεις, όταν κάνεις λάθη, μετά πώς το διαχειρίζεσαι? Τα αναγνωρίζεις, τα παίρνεις πάνω σου?
1: Ως παντρεμένος άνθρωπος, λέει συγγνώμη. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
3: Τι γίνεται όμως εκεί που τα έχεις κάνει όλα σωστά? Έχεις φτιάξει το μαγαζί, το έχεις εξελίξει, το έχεις πάρει το πατέρα σε μαμά σου, το έχεις πάει εκεί που θέλεις. Και μια ωραία ημέρα περνάει ένας κύριος που λέγεται Ιαννός και στο διαλύει όλο. Πώς?
1: Καταρχήν υπάρχει ένα κενό μνήμης από το Σαββάτο που κατέβηκα και είδα το μαγαζί μέχρι τη Δευτέρα το πρωί.
2: Στο διέλυσε όλο δηλαδή?
1: Ναι, ναι, ναι. Το ποτάμι αυτό δεν υπήρχε, είναι καινούριο. Εδώ που καθόμαστε ήταν 1,5 μέτρο μπάζα. Το μαγαζί από τα δέντρα που είναι από πίσω, τα 3 δέντρα μέχρι την τεράστια του μαγαζιού ήταν 1. Πώς το διαχειρίζεσαι? Κοίταξε να δεις. Απλά πράγμα. Διαλέγεις. Κάθεσαι και κλαις ή προχωράς. Είναι σαν να σε πετάξω στη θάλασσα. Ή κολυμπάς και σώνεσαι ή κλαις και πνίγεις. Εγώ το είδα έτσι. Είχα πάρα πολύ στήριξη από τον τόπιο κόσμο, από πολλούς συναδέλφους, από πολλούς φίλους. Can you believe I spent €500,000 for the new tavern and I cannot find any bottle openers?
2: Ποιο είναι το συστατικό που κάνει έναν εστιατόρα καλό?
1: Το χαμόγελο. Ωραία τα ακριβά ποτήρια, ωραία τα ρίντλ, ωραία τα ακριβά κρασιά, ωραία να πας στον πελάτη, πεις κρασί σας και όλα αυτά. Χαμογέλα, ρε γαμώτο. Χαμογέλα. Γέλασε, πες ένα αστείο.
2: Αυτό που λέει η Φώτη, το βρίσκεις στις άλλες χώρες. Δηλαδή, λέει το χαμόγελο, τη φιλοξενία, εσύ που γυρίζεις όλο τον κόσμο.
3: Θεωρώ ότι το βρίσκεις περισσότερο στην Ανατολή παρά στη Δύση.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, στην κοντινή Ανατολή, τη δικιά μας, ισχύει ακόμα το χαμόγελο. Λείπει κυρίως στις δυτικές χώρες, κυρίως λόγω και του προβλήματος αυτή τη στιγμή της έλλειψης προσωπικού. Οπότε υπάρχει μια μεγάλη ροή ανθρώπων οι οποίοι δεν είχαν και δεν έχουν σχέση με το επάγγελμα της εστίασης. Το κάνουν λίγο αναγκαστικά.
2: Τελικά, ας πούμε για σένα προσωπικά, έτσι. Ποιο είναι το τρίπτυχο της ευτυχίας, ας πούμε?
1: Αξίζει τίποτα άλλο πέρα από τον περίγυρό σου, πέρα από τους φίλους σου? Ναι, τίποτα. Η οικογένειά σου είναι σημαντική, η υγεία είναι σημαντική, όλα τα άλλα δεν θα έρθουν, ξέρω εγώ.

0: Ωραία. Και τώρα, ας πούμε, τι του λέτε από τον βλέπετε που έχει μεγαλώσει, ας πούμε, τι θέλετε από εκείνον. Θέλετε κάτι εσείς.
1: Βασικά, να είναι καλά. Σαν μάνα, θέλω να είχε την οικογένειά του, γιατί είναι σε ηλικία.
2: Ήρθε. Την περίμενε τη χειρονομπίδα.
3: Για βάλει χρονόμετρο.

Οι άνθρωποι μας, αυτοί που θέλουν πάνω απ' όλα να είμαστε καλά, να είμαστε ευτυχισμένοι. Αυτοί που μας αποδέχονται ακριβώς όπως είμαστε. Στο μεγαλύτερο ταξίδι μας, αυτό της ζωής, είναι το σπουδαιότερο πράγμα, η αγάπη τους. Το στοιχείο που μας δίνει όθηση να περιηγηθούμε, να γευτούμε, να ανακαλύψουμε τον κόσμο. Όχι μόνο αυτόν που μας περιβάλλει, αλλά και αυτόν που είναι εντός μας. Γιατί το πιο συναρπαστικό ταξίδι το κάνουμε εκεί, στον κόσμο μέσα μας.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Αμέσως μετά, θα πας καλά.
5: Are you guys ready?
6: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
7: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
8: Ναι.
7: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
6: Για μικρούς και μεγάλους.
9: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
6: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
10: Αυτό δεν είναι καλό.
6: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
11: How would you like it?
12: I love it.
13: Πάστα!
6: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
4: Θα άφηνες πίσω σου μια ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
14: Sideways in linen.
4: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
14: Oh shit. Let's go around get some shit. I am happy here. Morning.
4: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Κλάρκσον.
14: I can either go back to London and resume my old life.
12: Yeah, do that.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
15: Welcome!
16: Oh, sis, I've missed you.
15: I've been thinking about my painting a lot lately.
17: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
18: Hi.
19: I love the town. You know, I get to help people. It's kind of nice.
20: Do you know how to bake cookies?
21: I'm going to take a year and travel and pursue my art.
22: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
4: Η αγάπη στο Whiteboard. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
23: Ξύπνησα, έντυσα, φίλησα, διάβασα, ετοίμασα, έφυγα, έκλεισα, έκλεισα, ξέχασα.
24: Έβαλα, έβαλα, έβγαλα. Κανόνισα, έφυγα, κλείδωσα, κλείδωσα.
23: Κόλλησα, άργησα, φρέναρα.
24: Άνοιξα, μέτρησα, σχεδίασα, πλήρωσα. Έδειξα. Κουράστηκα. Τάστηλα. Τάστηλα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24-ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
25: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων, Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.

0: στο σημερινό επεισόδιο. Ο Σωτήρης τα δίνει όλα στο κριτικό γλέντι. Λέει μαντινάδες.
1: Το θαύμα η ζωή και πάντα θαύμα θα είναι.
0: Χορεύει κριτικά. Ανακαλύπτει τυριά και εδέσματα της Κρήτης. Τυλίγει σουβλάκια και παίρνει απάντηση στην ερώτηση λαδωμένη ή αλάδωτη πίτα.
2: Η καλύτερη είναι λαδωμένη.
1: Γεια σου Λαβέντη! Επίθεση! Επίθεση! Καλή μου φίλη, πόσο χαίρομαι που σας βρήκα και πάλι. Βρίσκομαι στην πλατεία Ψαρού, εδώ στον Κορυδαλό και έχω το εξής θέμα. Εκτός το ότι σήμερα έχω ένα πολύ ωραίο γλέντι με κάποια φιλαράκια, έρχονται μέρες όπως η Τσικνοπέμπτη, η Καθαρά Δευτέρα, μπαίνουμε στη Σαρακοστή. Πρέπει να κάνω κάποια ψώνια, να είμαι έτοιμος για όλα αυτά που έρχονται. Και όπως σκεφτόμουν πού να ψωνίσω και τι να πάρω, είπα να τη δω λίγο παραδοσιακά, κριτικά. Αφού δεν μπορώ να πάω στο νησί, ήρθε το νησί εδώ στο Κορυδαλό. Καλή μου φίλη, έφτασα στο ραέτι του Νικολή. Κριτικά προϊόντα, ατόφια, παραδοσιακά, σοβαρά και σωστά. Γλέντι, ήδη ξεκίνησε. Τέλεια. Γι' αυτό ζω. Όπως καταλαβαίνετε, το γλέντι έχει ξεκινήσει. Δανάη!
3: Σωτήρη! Καλώς
1: όλες! Πόσο χαίρομαι που σας βλέπω. Γεια χαρά σε όλους!
3: Καλώς σας, Σωτήρη μας! Γεια σας! Ρακάκι!
1: Καλώς σας βρήκαμε, καλώς σας βρήκαμε!
3: Λοιπόν...
1: Μου βάλεις εδώ και το ποτηράκι μου!
3: Ναι, έτοιμο, σε περιμέναμε, Σωτήρη μου!
1: Της υγεία, καλή σας! Υγεία μας! Όλα καλά να είναι! Υγεία σε όλους!
3: Υγεία μας!
1: Ο μικρός παίζει τσαμπούνα.
3: Ναι, ο τρίτος μας.
1: Ο τρίτος, ο καλύτερος.
3: Και ο δάσκαλός μας, ο κύριος Μανώλη.
1: Γεια σου, κύριε Μανώλη, γίγαντα.
3: Στην υγεία μας.
1: Στην υγεία
3: μας, παρέα. Υγεία μας.
1: Είπαμε, θα έρθουμε να πούμε πέντε πράγματα, αλλά εδώ έγινε γλέντι κανονικό.
3: Εμείς αυτά τα κάνουμε συνέχεια εδώ, Σωτήρη μου.
1: Τα κάνετε,
3: τα κάνουμε.
1: Αυτό είναι το, αυτό
3: εδώ
1: είναι το καλό.
3: Εδώ κάνουμε τις γιορτές μας, τα γενέθλιά μας, τα γλέντια μας, τα μαθήματά μας, τα παρεάκια μας, όλα. Το μαγαζί είναι το σπίτι μας.
1: Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί άμα τη δουλειά την κάνεις και σπίτι, σημαίνει ότι βάζεις και την ψυχούλα μέσα.
3: Έτσι.
1: Και είναι όλα διαφορετικά. Αυτό το σύστημα σύμφωνο μου φαίνεται, ρε Σιδανάη. Πότε δουλεύετε, βγάζετε κανένα φράγκο ή όλα στο γλέντι. Εν τω μεταξύ, όλα κριτικά τα ιδέσματά μας.
3: Όλα κριτικά.
1: Και τα φρούτα.
3: Και γνήσια κριτικά.
1: Και τα φρούτα.
3: Τα φρούτα τα περισσότερα, ναι, όπως οι μπανάνες, ας πούμε.
1: Μπανάνες.
3: Μπανάνες Κρήτης.
1: Πες μου, σε παρακαλώ, γιατί το είδα πριν. Τι ακριβώς είναι αυτό.
3: Αυτά είναι λούπινα. Τα τρώμε στην Κρήτη. Σα σποράκι, βγαίνει το φλούδι.
1: Mm-hmm.
3: Κάνουν πολύ καλό στο ζάχαρο και είναι πολύ. Και στη χοληστερίνη και είναι πολύ ωραίο μεζέ για τυρακή. Τα κάνουμε και στη Μάνη, τα κάνουμε και στην Κρήτη.
1: Πολύ ωραία. Θα πλακωθώ στα λούπινα. Με κατέστρεψε, Δανάη. Εγώ τώρα δεν θέλω ξανά να φάω σπόρια και στραγάλια. Θέλω μόνο λούπινα.
3: Γι' αυτό θα έρχεσαι στο ραέτι του Νικολή.
1: Αντρέ, πήγαινε μέσα. Μέσα. Ο Νικολή που είναι.
3: Μέσα. Στα τυριά.
1: Αυτά είναι το νέο. Ρε παντόφλα που πέφτει να πούμε στον καπετάνιο.
3: Νίκο, είναι όλα στην εντέλεια.
1: Λοιπόν.
3: Έρχομαι να ελέγξω.
1: Μπαίνουμε μέσα να ελέγξουμε. Συνεχίστε εσείς το γλέντι σας σαν να μην υπάρχουμε εμείς. Και ερχόμαστε σε λίγο να γλεντήσουμε όλοι μαζί.
3: Ναι.
1: Δώστε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πού μου τον έχεις κρύψει, Νικολή μου!
3: Σωτήρη!
4: Καλώς ορίστε!
1: Νικολή μου!
4: Καλώς ορίστε, τι κάνεις!
1: Εγώ για είμαι καλά!
3: Σωτήρη, να μας
1: δεις! Εσύ τι κάνεις!
4: Δόξα τω Θεώ, τον αγώνα μας!
1: Σε, για από πίσω ορίστε. Να πούμε στη δουλειά και είναι έξω και γλεντά!
4: Τι έκαμε, για ένα διάλειμμα
3: έκανα, Σωτήρη μου!
1: Αυτό πάλι τώρα εδώ τι είναι, για έξω ή για εδώ!
3: Άλλο έξω, άλλο
1: μεταξύ μας
4: και μετά να δούμε τι θα κάνουμε.

0: Λοιπόν, πρώτη ερώτηση και πιο σημαντική. Είστε
1: μας.
0: Οι κριτικοί.
2: Θα γελάσουμε τώρα ή με το...
0: Έτσι είμαι σίγουρος.
2: Από το Ηράκλειο μας, μοίρες μας.
0: Από το Ηράκλειο. Και το κορίτσι.
2: Κοντοχωριανή μου.
1: Από την Κάτω Γαλλιά.
2: Από την Κάτω Γαλλιά.
0: Μάλιστα.
2: Παυλιανόπουλο.
0: Και η απόφαση για το μαγαζί.
2: Η αγάπη για τα κριτικά προϊόντα, για τα καλούδια μας.
0: Για τον τόπο.
1: Για τον τόπο μας,
2: για όλα, για όλα, για όλα.
0: Αν επιτρέπετε, εσύ με τι ασχολιώσεις όσο ήσουν κάτω. Πριν 20 χρόνια βέβαια θα μου πεις δούλευες τότε σε μικρό παιδί.
2: Ήμουνα...
0: Σε πήρε μικρό παιδί.
2: Μικρό κοπέλι. Στο σχολείο, από σχολείο. Ούτε το είχα τελειώσει. Κατάλαβες.
0: Για με, πες.
2: Με μπάνεις από μικρό.
0: Γλυκό πιωτή, ελαφριά και ωραία. Σπιτικιά.
2: Ο πατέρα μου πήγαινε στις φλάιτσες. Ήτανε... Με φρούτα ασχολούνταν.
0: Α, μάλιστα.
1: Ο παππούς σου δεν ήταν χειροκομός.
2: Ο παππούς μου είχε χειροκομείο παλιά και από και εγώ θυμόμουν πως χειροκομούσε το τυράζ.
0: Είχαμε αυτή την επαφή.
2: Είχαμε επαφή, λοιπόν. Ναι, μικρός βέβαια, μικρός ήμουν.
0: Εντάξει.
2: Ήμουν στο χωριό παλιό χειροκομείο, τα παλιά τα χρόνια.
0: Και έρχεται η ώρα. Ανεβαίνετε εδώ, γίνεται και ο γάμος. Και λέτε, τι θα κάνουμε τώρα. Να κάνουμε ένα μαγαζί.
2: Να κάνουμε ένα μαγαζί. Να θυμηθούμε το χωριό, εφόσον λείπαμε, τουλάχιστον να έχουμε πέντε πράγματα
0: μας,
2: να έχουμε το χωριό στην Αθήνα. Το λένε και οι ίδιοι άνθρωποι που έρχονται, ότι και αυτά τα πράγματα δεν τα βρίσκουμε ούτε στο χωριό. Οπότε και μας θυμίζει το χωριό και τρώμε καλά πράγματα και
0: από τον τόπο. Τώρα γιατί μου ήρθε κάτι στο μυαλό. Έτσι όπως μου το πες, είναι σαν να έρχονται εδώ πέρα κριτικοί από όλη την Αθήνα, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Έρχονται.
0: Ναι.
1: Εμείς φέρνουμε πράγματα από όλα τα μέρη της Κρήτης, από κάθε γωνιά της Κρήτης.
0: Μάλιστα.
1: Όχι πράγματα που θα βρεις μόνο στο Ηράκλειο ή μόνο στα Χανιά ή μόνο στο Ρέθυμνο.
0: Ωραία, για να το καταλάβω τώρα καλά. Όλα αυτά τα τυριά και τα προϊόντα, έχετε πάει, τους έχετε γνωρίσει τους παραγωγούς προσωπικά, τους ξέρετε, πάει από στόμα σε στόμα, σου λέει ένας φίλος προμηθευτής, θα σου πω, έχω και τον άλλο, το κουμπάρο που έχει τη γραβιέρα με το θυμάρι. Κάτσε να σου κάνω το κονέ. Πώς γίνεται, ας πούμε.
2: Πρώτο έχουμε χωριανό τυροκόμο. Και από τις πρώτες ήταν και ο χωριανός μου.
0: Μάλιστα.
2: Και ο μπάρμπος να τα βορίζει και από τη Γαλλιά.
0: Πολύ ωραίο. Οπότε τώρα, είχαμε... ζεστάθηκα. Έπαθα μη κουνιέστε εσείς. Συνεχίζουμε σαν να μην έγινε τίποτα.
2: Οπότε οι πρώτες γεύσεις ήταν από το ίδιο το χωριό μας.
0: Α, μάλιστα.
2: Από το ίδιο το χωριό μας. Και μετά έρχονταν καλή ώρα από τα Χανιά, από τη Συστία, έχω έναν καλό τυροκόμο, θα τον δοκιμάσω.
0: Πήγε στόμα με στόμα, έγινε δουλίτσα.
1: Και γενικά τα πράγματα που μπαίνουν στο μαγαζί, ξέρουμε από πρώτο χέρι ποιος τυροκομεί, ποιος φουρνίζει, ποιος φτιάχνει τα ελλαδικά μας. Δεν μπαίνουν πράγματα εμπορίου, μπαίνουν πράγματα τα οποία είναι από μικρούς πράγματα... παραγωγούς.
0: Μπράβο, μικρή παραγωγή
1: μικρή
0: και πράγματα
1: παραγωγή.
0: Που προφανώς και το μαγαζί μην είχατε. Θα τα επιλέγατε για να τα φάτε εσείς οι ίδιοι.
1: Για μας και για τα παιδιά μας.
0: Για πείτε τώρα εδώ, θέλω να μάθω.
1: Εδώ.
0: Έρχονται, δεν μπορώ να φανταστώ ότι έρχονται μόνο κριτικοί πια.
1: Όχι.
0: Έχει ανοίξει η βεντάλια.
1: Η αλήθεια είναι ότι πλέον όλος ο Κορυδαλός και όχι μόνο, έχει μάθει να τρώει κριτικά προϊόντα. Έχει μάθει τα ονόματα των χωριών, έχει μάθει τα ονόματα των τυροκόβων.
0: Κοίταξε, άμα παίζεις πρωί, αν παίζεις πρωί που δεν είσαι εσύ. Και είναι εδώ πέρα.
1: Δυσκολεύονται λίγο στην μετάφραση, μια λίγη.
0: Στη μετάφραση, ναι, του δίνει μια ραφούλα και σε δύο λεπτά συνεννοούνται όλοι.
2: Εγώ απορώ ένα φίλο από το Σωτήρη από τη Θεσσαλονίκη. Πώ μα βρήκε η Τζέρι στα Παγίτσονη.
0: Πώ βρήκα τον Κορυδαλό, δεν λε τώρα που έχω γίνει μόνιμο κάτοικο. Έχουμε πολλού κριτικού που μένουν στην περιοχή.
1: Πάρα πολλού.
0: Ναι.
1: Καταρχήν έχουμε ένα πολύ μεγάλο οργανωμένο σύλλογο. Έχουμε την Ένωση Κριτών Νίκαια Κορυδαλού που είναι και ο Νίκο Αντιπρόεδρο, είμαι και εγώ Κοσμήτορα.
0: Α, ναι. Α, και αντιπρόεδρος και Κοσμήτωρας, μη μου λέτε τέτοια παιδιά. Μη μου λέτε τέτοια παιδιά.
2: Ό,τι μπορούμε
1: κάνουμε. Και έχουμε βάλει μέσα σε αυτό τα παιδάκια μας. Παίζουν λίρες, παίζουν μαντολίνα, χορεύουν, προσπαθούν να είμαστε κοντά στην παράδοση.
0: Και είναι σημαντικό, ρε παιδί μου, και πέραν της παράδοσης, ότι τα παιδιά ασχολούνται, μικρά παιδάκια ασχολούνται με τη μουσική, ασχολούνται με το χορό, με πράγματα τα οποία έχουν
1: επιτύχει. Είναι και μπαμπάς τους βέβαια, χορευταράς.
0: Χορευταράς, τα έχω μάθει για σένα. Έχω δει βιντεάκια.
3: Ριζίτικα, μια μουσική παράδοση αιώνων. Τα ριζίτικα αποτελούν ένα απόσπαστο κομμάτι κάθε κριτικού γλεντιού, ειδικά στην αρχή του. Είναι το παλαιότερο είδος κριτικής μουσικής με τα αρχαιότερα σωζόμενα ριζίτικα να περιγράφουν γεγονότα από το Εμμυράτο της Κρήτης και τον 9ο αιώνα. χωρίς τίτλους, με ξεχασμένους στο πέρασμα των αιώνων δημιουργούς, αποτελούν τη ζωντανή ιστορία ενός νησιού. Η δωρικότητα και το νόημα των στίχων καθιστούν σχεδόν περιττή τη συνοδεία λύρας ή λαού του, με τις φωνές να ενώνονται σε αυτό το ταξίδι της μουσικής παράδοσης. Όσο και το όνομά τους, τα Ριζίτικα γεννήθηκαν στις ρίζες των βουνών της Κρήτης, στους πρόποδες του Ψιλορίτη, της Δίκτης και των Λευκών Ωραίων. Ταυτόχρονα είναι και τα τραγούδια των περασμένων γενεών για τους Κρήτες. Τα τραγούδια των ριζών τους.

0: ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Newell's Old Boys, Boca Juniors. Την Κυριακή στις 11 το βράδυ, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
6: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
8: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
9: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει, τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
7: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
10: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
11: Αυτό που έβαγα τι είναι?
12: Αυτή η γραβιέρα είναι γλυκιά γραβιέρα από τον τόπο μας. Στιακάζει, ωραία γραβιέρα.
11: Ωραία, ξέρεις τι θέλω? Θέλω να απεγκλωβίσουμε λίγο το κορίτσι μας, τη Δανάη.
13: Και εγώ με συγχωρείτε γιατί η Πάρια περιμένει έξω,
11: ναι,
13: είναι μόνο τόση ώρα.
11: Δεν χαλαρώνουνε.
13: Γι' αυτό πάω να τους
11: έχω στη ρέβουλα, ερχόμαστε έξω.
13: Τα λέμε.
11: Ερχόμαστε έξω. Λοιπόν, Νικολή μου, θέλω να μου πεις, ας πούμε τώρα, αυτό που φάγαμε εδώ, η γραβιέρα, είναι, πώς θα σου πω, έχω φάει τόσες πολλές γραβιέρες στη ζωή μου, πρωτόγνωρη γεύση πολύ.
12: Είναι ωραία. Αυτή η γραβιέρα είναι δίπλα από το χωριό μας, στη Ακάτση. Είναι 7-8 μήνο ρήμανση.
11: Και σαν γλυκιά είσαι.
12: Σαν γραβιέρα, ωραία.
11: Δείξε μου έτσι, τα πιο περίεργα πράγματα που δεν μπορούμε να τα βρούμε στο σούπερ μάρκετ ή σε ένα μαγαζί συνηθισμένο.
12: Αυτή η γραβιέρα είναι παλωμένη από τα σφατσά με θυμάρι, καπνιστή με θυμάρι.
11: Και καπνιστή με θυμάρι.
12: Θυμάρι από τα σφατσά. Αυτό είναι με άγριο σκόρδο. Είναι για ρατσίτσι, για μαρουβά, είναι ό,τι πρέπει.
11: Και για?
12: Και για μαρουβά.
11: Ποιος είναι? Παλω... Α, μαρουβά, το παλιωμένο το κρασί.
12: Το παλιωμένο το κρασί. Είναι ωραίο, είναι
11: το κόκκινο,
12: για κρασάτσι.
11: Είναι... Από τα λευκά όρη
12: είναι,
11: τα...
12: Είναι πολύ ωραίο. Πάμε στις γραβιέρες της τρύπας, της σπηλιάς.
11: Αυτή είναι... Αυτές παλιών είναι μέσα στη
12: σπηλιά. Αυτή είναι παλιά, 2,5 χρόνο ρήμανση. Είναι πολύ καλή γραβιέρα και αυτή, γιατί την προτιμούν με το κρασάτσι. Έχει διάφορες γραβιέρες. Και αυτή εδώ είναι...
11: Το Ηράκλειο.
12: Μακράς ορίμανες της Ηρακλείου, βλέπετε είναι σαν παρμεζάνα. Yeah. Παρόλο που είναι, ήταν δύσκολες εποχές τώρα δύο χρόνια για τα γάλατα, υπάρχουν πολύ καλοί τυροκόμοι που κρατάνε το τυρί στο ψυγείο, στα αποθήκες τους.
11: Αυτό που μου είπες τώρα για τα γάλατα, γιατί ήταν, δεν ήταν καλές χρονιές?
12: Δεν ήταν καλές, ήταν λίγα τα γάλατα.
11: Τα ζώα δηλαδή.
12: Τα ζώα δεν βγάζανε πολύ γάλα, ήταν δύσκολες χρονιές. Και αναγκαζόταν οι ανθρώποι και δύο μήνο φιλολόγους, εγώ δεν έπαιρνα βέβαια δύο μήνο και τριό μήνο τυρί, το πουλούσαν γιατί δεν είχαν να τα απεξέλθουν, να πληρώσουν τα έξοδά τους. Επειδή ήταν κακές χρονιές.
11: Το τυρί πόσο χρονών πρέπει να γίνει, για που, τώρα που πεις δηλαδή εγώ δεν παίρνω δύο και τριό μήνο τυρί?
12: Το τυρί για να είναι καλό και να πρέπει να βγει στην αγορά πρέπει να είναι τουλάχιστον 5-6-7 μήνο.
11: Από 7 μήνο και πάνω.
12: Από 7 μήνο και πάνω.
11: Μιλάμε τώρα για όλες αυτές τις γραβιέρες.
12: Για όλες τις γραβιέρες.
11: Ωραία. Κάτι άλλο ειδικό και ξεχωριστό που δεν θα το βρω πουθενά αλλού.
13: Να κόψουμε και από αυτό το τυρί να δοκιμάσεις.
11: Αυτό πάλι τι?
13: Το τυροζούλι, που είναι παλιό παραδοσιακό τυρί και αυτό.
12: Τυροζούλι. Αυτό είναι τυροζούλι, γίνεται από όλο το γάλα. όπως το κάνανε παλιά στα χωριά η γιαγιάδα μας, η παππούδα μας στα σπίτια, στο καλαθάκι που τα κρεμούσανε.
11: Α, το καλαθάκι που
12: λέμε. Δαντήλα που το κρεμούσανε. Ναι. Είναι από όλο το γάλαζο. Κάνει και για μακαρόνια, όπως είναι η μυζίδρα, ναι. Αλλά τρώγεται και όπως είναι.
11: Είναι αλμυρό.
12: Όχι, όχι. Τρώγεται και η πιαζεύση είναι πολύ ωραία. Είναι...
11: Έλα ρε, τι κόλπα είναι πολύ αυτά. Ωραία. Πώς προχωράμε τόσο ωραία. Οι κριτικοί φημίζονται για τη φιλοξενία τους, αλλά αυτό το μαγαζί είναι μόνο φιλοξενία. Θέλω να πληρώσω, θέλω να αγοράσω, κύριε. Από ρακή σε ρακή και από μεζέ σε μεζέ. Φτάνει. Θέλω να μου πεις, μου είπες κάτι για λαγούς, μου είπες κάτι για κοκόρια.
12: Λοιπόν, εδώ φέρνουν κάθε Δευτέρα και Πέμπτη κουνέλια από το Ρέθυμνο, κοστόπουλα και πετινούς. Και για γαμοπύλαφο, για το φούρνο που θέλει ο κάθε νοικοκυρά. Φρέσκα, φρέσκα, κατεβάζει το ζουμί το χωριάτικο. Είναι σαν το χωριό. Γι' αυτό είπαμε πριν ότι φέραμε το χωριό στην Αθήνα και δεν το λέμε εμείς, το λένε οι ανθρώποι να είναι καλά. Και ό,τι μπορούμε, κάνουμε κι εμείς.
11: Ωραία. Ελιές τσακιστές, ελιές όλων των ειδών.
12: Ελιές.
11: Τη είδα.
12: Διάφορες, πολύ ωραίες.
11: Οκ. Okay. Και μου έχει κάνει εντύπωση αυτό τι είναι, αυτή η βολβή που τρώγαμε εκεί που με κέρασε.
12: Αυτή η βολβή είναι ασκορδουλάκι. Βγαίνουν.
11: Ασκορδουλάκι.
12: Ασκορδουλάκι. Βγαίνουν 50-60 πόντους στο βουνό.
11: Ναι.
12: Με τη σκαλίδα πάνε οι άνθρωποι και τις βγάζουν.
11: Σκαλίζουν και βγάζουν αυτά.
12: Αυτή είναι η βουνή και βγαίνουν και στο Σαμολόφου κοντά στην παραλία στη θάλασσα.
11: Ναι.
12: Εγώ θυμούμαι και πήγαινα και εγώ για να. Το παρτζιλίτσι μα, επειδή πήγαινε ο πατέρα μου στου λαϊκέ. Πήγαινα και εγώ με το φίλο μου και μάζευα. Πολλούσα στη λαϊκή και πέραμε το χαρτζιλίτσι μα. Αυτή είναι άσπρη, μικρή-μικρή. Αλλά είναι όμω για τη ρακή, είναι ωραίο μεδέ.
11: Όλα για τη ρακή, δεν θα πάει η οικογένεια ποτέ. Όλα για τη ρακή, συνδυασμό μου τα ξέρει.
12: Η παρέα.
11: Έτσι είναι η παρέα.
12: Αυτό χρειάζεται.
11: Και καπαρόφυλλα βλέπω. Και αμπελόφυλλα βλέπω.
12: Αμπελόφυλλα.
11: Και αγκινάρα βλέπω. Και λιαστές ντομάτες βλέπω. Δηλαδή.
12: Όλα τα καλά. Όλα, καλά,
11: όλα τα καλά του καλά. Τόπου. Πώς το καταφέρατε αυτό δεν ξέρω.
12: Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω. Δύσκολα αλλά τα καταφέραμε.
11: Πάμε προς τα εκεί. Μας μάλωσε το κορίτσι σου. Ένα πράγμα λέει δεν είπες.
12: Δεν είπα.
11: Γι' αυτό ότι για τον τάκο. Τι...
12: Τον τάκο. Λοιπόν, στον τάκο εκτός τη ξυνομιζήθρα.
11: Ναι.
12: Που την έχουμε εμείς στο Ηράκλειο. Έχουμε και το πιχτόγαλο. Τη μυζήθρα των Χανίων.
11: Το πιχτόγαλο.
12: Πιχτόγαλο που είναι και για τη σαλάτα, και για τη σαλάτα, αλλά είναι και για τον τάγκο. Θα τα δοκιμάσουμε μετά.
11: Α, είναι σε τέτοια...
12: Είναι σαν το γαλοτήρι, το βάζουν, το βάζουν και στα καλτσούνια. Μαζί με τη ρωμάλα μας, στα Χανιά.
11: Άρα η γεύση του δεν είναι πολύ πικάντικη, είναι ήπια.
12: Ήπια γεύση, αλλά είναι όμως φοβερή.
11: Μάλιστα. Φοβερή. Θα το δοκιμάσουμε μετά κι αυτά.
12: Μετά.
11: Το έξω στο γλέντι. Τελευταία ερώτηση και βγαίνω έξω.
12: Λοιπόν, φεύγοντας,
11: αυτό
12: φεύγοντας
11: είναι.
12: Από εδώ, θα δοκιμάσετε από εδώ, είναι παλαιωμένη τσικουδιά. Παλαιωμένη τσικουδιά που γίνεται η ώρα μας 5 χρόνια σε Δρύνο Βαρέλι.
11: 5 χρόνια σε Δρύνο Βαρέλι.
12: Αυτό είναι το κριτικό ύψος. Μην είμαστε πάντα ξενομανείς. Πρέπει να δοκιμάζουμε τα δικά μας πράγματα. Αυτό πίνεται τσέτο, αλλά με ένα μπάγο το βράδυ δίπλα στο τζάτσι. Με ένα μπάγο μόνο για να μην είμαστε νερουλιάς.
11: Κυρίες
12: να είμαστε
11: κύριοι,
12: καλά, με υγεία.
11: Με υγεία και με κριτικό ουίσκι.
12: Πάντα με το καλό.
11: Χρόνια τώρα πολεμούσα να καταφέρω να πιω αυτό το σκοτσέζικο δηλητήριο. Επιτέλους. Παλαιωμένη τσικουδιά από την Κρήτη, ρε παιδιά, του ελληνικού ουίσκι.

0: μια ρακή ξεχνιέσαι. Πόση ώρα ήμουν μέσα. Εδώ βγαίνω και έχει φουντώσει το γλέντι. Εδώ είναι, συνεχίζεται το γλέντι κανονικά.
1: Κάτι κάνουμε, κάτι κάνουμε.
0: Ωραία. Μην κουνηθείτε, εδώ σας θέλω. Γεια σου, καπετάλιο. Όπω τι καλά. Στην υγειά σας, ρε λεβεντόπαιδα. Πού είναι, κάτσε, το έχω. Βρήκα αυτό. Έχουν καεί τα μικρόβια. Άρε. Όλα τα καλά για όλους, όλα τα καλά. Όχι, εμείς θα χορέψουμε. Αλλά καλά. Δεν μου λέτε, αυτό μας συμβαίνει συχνά εδώ στο μαγαζί.
2: Συνέχεια.
0: Και τι μου είπες, Νικολή, να βάλω στο YouTube.
1: Να μπουν οι ανθρώποι στο ΡΑΕΤ να δουν ότι το κάνουμε καθημερινά.
0: Το ΡΑΕΤ του Νικολή. Να μπούμε στο YouTube και θα δούμε ότι τέτοια γλέντια γίνονται καθημερινά.

0: σου, Νικόλη, με το ρέτη σου! Θαύμα η ζωή και πάντα θαύμα θα είναι!
1: Και πάντα θαύμα θα είναι! Και πάντα θαύμα θα είναι!
0: Θέλε, κάθε φορά που οι καρδιές μείνουν ελετάνε. Κάθε φορά που οι καρδιές σμίγουν και γλεντάνε. Φάτε κοχλιούς. Κοχλιούς κριτικούς. Μπουμπουριστούς τους θέλουμε. Πάμε. Λοιπόν, επειδή δεν κρατιέμαι και πρέπει να πάω να συμμετάσχω και εγώ σε αυτό το υπέροχο γλέντι, είναι μία τελευταία ερώτηση.
2: Με τρομάζεις.
0: Μην φοβάσαι, είναι ακίνδυνη. Θέλω να μου πείτε ποιο είναι το μυστικό αυτής της άτιμης της κριτικής κουζίνας που την κάνει τόσο μοναδική και ξεχωριστή.
3: Εγώ θα πω η αγάπη. Η αγάπη για τον τόπο, η αγάπη για, για την παρέα.
0: Η αγάπη. Το κορίτσι μας τι θα μας πει.
2: Η ποιότητα.
0: Η ποιότητα των κριτικών προϊόντων.
2: Τα καλύτερα και με διαφορά.
0: Ωραία. Άντε, κοπέλια.
3: Αντέστε να γλεντήσουμε.
0: Αντέστε να γλεντήσουμε. Φύγαμε, στην Γάζα.
3: Ώρα καλή, να είμαστε καλά, ώρα καλή. Πάντα με το καλό να σμίγουμε.
4: Δείτε σε λίγο. Ο Σωτήρης στη λίγη σουβλάκια. Μαθαίνει αν η πίτα στο σουβλάκι πρέπει να είναι αλάδωτη ή λαδωμένη.
5: Καλύτερα είναι λαδωμένη.
4: Και τρώει καλά, παρέα με τον Greek Masterchef.
0: Καλή μου φίλη, γεια σας. Πώς είστε? Α, καλά, κι εγώ καλά. Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε όλοι. Αν και βρίσκομαι στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως εδώ στο Ελληνικό, δεν μπορώ να αντισταθώ στην πρόκληση τη σημερινή. Συνεχίζω τον αγώνα για να βρω το καλύτερο σουβλάκι, παύλα τυλιχτό, που υπάρχει εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής και γι' αυτό το λόγο έχω κοντά μου σήμερα έναν μάστορα. Έναν άνθρωπο γευσιγνώστη που έχει όμως ιδιαίτερες ικανότητες και έχει βραβευτεί ως σουβλακογνώστης. Κυρίες και κύριοι, τον έστησα και με περιμένει, αλλά ήρθα από εδώ ο Γιώργος.
6: Άργησες, αλλάξεις η αναμονή.
0: Αδερφέ μου, τι κάνεις?
6: Καλά εσύ.
0: Πόσο χαίρομαι που σε γνωρίζω και από κοντά.
6: Εγώ να δεις τι έχω πάθει.
0: Γιατί πολύ βιντεά, κύριε αδερφέ.
6: Και πολύ σουβλάκι.
0: Και πολύ σουβλάκι, χαρά στο κουράγιο σου.
6: Όπως λέγεται κανονικά το.
0: Όλο ύψος θα γίνει όμως, μη στεναχωριέσαι καθόλου.
6: Ναι, από 5 χρονών αυτό μου λένε.
0: Σοβαρά μιλάς?
6: Ναι.
0: Ναι, αλλά ψήλωσες.
6: Εντάξει, είναι το μόνο που φάει το φαΐ σου, μου έλεγε να ψηλώσεις, αυτό έπιασε.
0: Ωραία. Και πες μου τώρα, όντως βρήκαμε το καλύτερο σουβλάκι της Αττικής? Το να βρεις καλό σουβλάκι δεν είναι τόσο εύκολο όσο το φαντάζεστε. Υπάρχουνε, αλλά είναι δυσέβρετα. Ψάξτε, ψάξτε, μη σταματάτε ποτέ.
6: Για μένα το ελληνικό, επειδή μεγάλωσα κάπου εδώ κοντά, έτρωγα από το τόσος.
0: Μάλιστα.
6: Ωραία, που με βοήθησε να πάρω το ύψος το ελληνικό το σουβλάκι. Εκείνη η παιδική μου αγάπη. Όπως και να έχει κερδίζει πόντους από άλλα, επειδή έτσι κι αλλιώς το αγαπάω.
0: Μάλιστα. Υπάρχει δηλαδή και συναισθηματικός δεσμός με το συγκεκριμένο κατάστημα.
6: Εννοείται, τα έχουμε πολλά χρόνια με το ελληνικό.
0: Αλλά παρόλα αυτά κάνουν καλή δουλειά.
6: Κάνουν την καλύτερη δουλειά γιατί είναι ένας αφρός. Όλο τρως δαγκώνεις, δεν ξέρεις αν έχει κλείσει το στόμα σου. Λες δάκωσα τώρα, είναι τόσο αφρός.
0: Έλα ρε. Για να δούμε τι θα δούμε στο σουβλάκι το ελληνικό. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, εκπαιδευμένος στη Θεσσαλονίκη, ξέρω από καλό σουβλάκι. Και δεν μου λες, χειροποίητος ο γύρος.
6: Όλα, τα πάντα.
0: Έχω να το συναντήσω από την πόλη μου, από τη Θεσσαλονίκη, που ξέρεις ότι είμαστε μαστόρια στο γύρο.
6: Είστε μαστόρια, εντάξει, εκεί κάνετε πιτόγυρα, εδώ κάνουμε σουβλάκια.
0: Ωραία. Είναι και αυτό.
6: Είναι και αυτό, ρε, θα
0: μάθω. Πάμε λοιπόν να τα γνωρίσουμε και να τα μάθουμε όλα.
6: Πάμε να ερωτευτείς κι εσύ.
0: Σουβλάκι των ελληνικών. Ελάτε, φύγαμε.

0: συναδελφοί.
1: Ο Μάστορας.
2: Καλώς ήρθατε.
0: Φώτη μου, χαίρομαι πάρα πολύ.
2: Και εγώ χαίρομαι μετά από 15-20 χρόνια, αν και τυχαία σε είχα ξαναδέσει σινεμά τότε, σε συναντάω πάλι τώρα.
0: Ορίστε, από κοντά, πιο ωραία.
2: Πιο ωραία φυσικά, επειδή εμφανίστηκα.
0: Να τα λέμε αυτά.
2: Αλλά ακμιότατος όπως σου
0: είπα. Ευχαριστώ και το ίδιο βλέπω και εσύ εδώ, 34 χρόνια στο πόστο.
2: 34 χρόνια γεμάτα, ναι.
0: Αυτό το σουβλάκι έχει γίνει σύριαλ. Ούτε η λάμψη δεν κράτησε 34 χρόνια.
1: 32 χρονών είναι από...
0: Πώς έγινε αυτό όλα πώς το καταφέραμε έτσι.
2: Τα καταφέραμε ενός έχει γυναίκα μάλλον περισσότερο.
0: Για να γλιτώσεις από
2: για
0: τη γυναίκα,
2: να γυναίκα ναι.
0: Και είστε μαζί...
2: Σχεδόν 40.
0: 40. Πες μου ότι ήταν και δική της ιδέα το μαγαζί, όχι.
2: Το μαγαζί αυτό εδώ πέρα, όντως τώρα αυτό που θα σου πω είναι ακριβώς φάση, το άνοιξα για λογαριασμό το 1990.

0: Δεν υπάρχει καλύτερο στην Αττική.
1: Εγώ εντάξει, για να μην είμαι υπερβολικός, η αλήθεια είναι ότι όντως έχουμε κάτι πάρα πολύ καλό για κάτι ξεχωριστό.
0: Αυτά θα μου τα πεις.
1: Θα τα πω παρακάτω, αλλά για τον Γιώργο που είπε εδώ πέρα, όντως έχει δίκιο. Γιατί κοίταξε, άδειες, από τι ήταν, παιδάκι ήταν τότε, ήταν άντε να έχει ύψος 80 πόντους. Κοίταξε, άδειες, που έχουμε τον πήγα.
0: Από τους 80 πόντους στον παρέα.
1: Στο 2 μέτρα.
2: Τετραγλαδιάσαμε.
0: Τι να πω.
1: Στο 2 μέτρα τον πήγα.
2: Κοίτα, πρέπει να έχω φάει πάνω από 6-7 χιλιάδες σουβλάκια από εδώ.
0: Εδώ,
2: εύκολα.
0: 6-7 χιλιάδες σουβλάκια έχει φάει μόνο από το ελληνικό. Άμα προσθέσεις και τα άλλα, πόσα σουβλάκια έχεις φάει, Γιώργο, στη ζωή σου.
1: Πάνε, και έγινε φαγανός, μην νομίζεις. Το...
0: Φαίνεται, μέχρι να πάει μέχρι τη φτέρνα και να ανέβει πάλι πάνω, έχουμε δουλειά. Λοιπόν, οι δυο σας τώρα θα πάτε να κάτσετε σε ένα τραπέζι και εγώ θα πω από μέσα να τη λήξω αυτά που θα φάμε. Και έρχομαι για να πούμε τα υπόλοιπα. Ετοιμαστείτε, καλημέρα.
1: Θέλω να σου παρουσιάσουμε.
0: Ήρθε η ώρα.
2: Κανόνισε να κάνει, να μην το κάνει καλό και να φάω για πρώτη φορά σου βλάκι το ελληνικό και να μην μ' αρέσει.
0: Φαντάζεσαι.
2: Βάλ τα δυνατά σου.
0: Έχω γύρω από αλλού μαζί μου στην τσέπη. Δεν βάλω να σου πω, κάνουμε τεστ. Σε παρακαλώ, ρε Γιώργη. Εγώ θα καταστρέψω να πούμε το ελληνικό. Είσαι με τα καλά σου. Αυτά τα χέρια δεν μπορούν να καταστρέψουν. Μόνο καλό κάνουν.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
5: Sideways in linen.
4: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
5: Oh, shit.
4: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
6: I can either go back to London and resume my old life.
7: Yeah, do that.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: χαρτοπετσίδες.
1: Θα πάρεις καλό του μπουρμπουάρ.
0: Ορίστε, φτάνει.
1: Είσαι καλός.
0: Και πόσα κι αυτά κι αυτά, πόσα εγώ τα έκανα αυτά.
1: Έλα.
0: Εδώ, βάλω στη μέσα σου τώρα.
1: Σουβλάκια είναι, πάντα φορά.
0: Σουβλάκια. Και πιάνω και πυρούλι στον αέρα.

0: μας.
1: Λοιπόν,
0: για μας.
1: Καλώς
0: ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα εδώ στο Ελληνικό.
2: Καλώς ήρθες.
1: Και όλα τα καλά εύχομαι.
2: Εύχομαι να έχει τις καλύτερες αντιπώσεις.
1: Κοίταξε, σε πρώτη φάση έχω εντυπωσιαστεί από το ότι μου λες, γιατί το διαπιστώνω και μέσα, ότι τα ετοιμάζεις όλα μόνος.
2: Ναι.
1: Δηλαδή όλο το γύρο.
2: Όλα, γύρο, μπιφτέκι. Καλαμάκια.
1: Δεν παίρνουμε τίποτα έτοιμο.
0: Το γύρο, αν έρθει το πρωί.
2: Το γύρο θα δεις ότι το φτιάχνουμε εδώ πέρα, χειροποίητο, αλλά παλιά.
1: Και σε αυτό το μέγεθος καθαρίζει μέσα στη μέρα.
2: Όχι, αυτό θα κρατήσει μέχρι τις 5 ώρα, 5.30 το πολύ. Θα βάλουμε άλλο μετά στις 5.30 ώρα.
1: Αν
2: ναι. Ναι, θα τον αλλάξουμε, δεν φτάνει.
1: Δηλαδή πόσα κιλά είναι τώρα αυτό το τακούνι εκεί πέρα.
2: Αυτό σήμερα γύρω στο 120-130 κάπου εκεί.
1: Ξεκινάμε 120 κιλά, ναι. Τελειώνουμε μέχρι τις 5.
2: Ναι, και θα βάλουμε περίπου άλλα 60-70 εκεί μέσα, περίπου
1: 5-5,5 ώρα. Ναι. Κοντά στα 200 κιλά γύρω την ημέρα.
0: Ναι. Πουλάνε εμένα σε γύρω.
2: Ναι.
1: Όχι, δεν είσαι και 200, αλλά γύρω σου φαντάζομαι.
0: Αν σε γυστώ μετά που φάω σουβλάκια, 200 είναι.
1: Αυτό δεν είναι γύρω, σαν πλάτανο είναι. Βάλει τα χέρια σου γύρω-γύρω, δεν μπορείς να τον αγκαλιάσεις. 120 κιλά από τις 10.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Και μετά άλλα 60-70 έτσι για να κλείσει η μέρα. Μπράβο ρε παιδιά. Μπράβο. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Γιατί βλέπω ότι τις λαδώνουμε. Λαδωμένη ή αλάδωτη.
2: Η καλύτερη είναι λαδωμένη.
1: Λαδωμένη.
0: Ναι. Όποιος θέλει αλάδωτη, έχει ριζοκοφρέτες εδώ ένα σούπερ μάρκετ να πάει να πάρει.
1: Εγώ πάντως την επόμενη φορά που θα έρθω θα ζητήσω να μου τη λήξουν το γύρο μου σε ριζογκοφρέτα. Συγγνώμη, σε αλάδωτη πίτα. Εσύ γιατί τέτοιο κόλμα, θέλω να μου πεις.
0: Γιατί η πίτα θέλει λάδι πάνω, πρέπει να πάρει γεύση η πίτα. Αλλιώς έχεις ένα σκέτο ζυμάρι.
1: Μισό λεπτό.
0: Θέλει κάτι.
1: Την ψήνεις λίγο. Έτσι. Ναι. Μετά όμως μπαίνει μέσα ο γύρος και όλα τα συστατικά που έχουν. Και το λάδι τους και τα ζουμιά τους, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: είναι αρκετά.
0: Το πρώτο πράγμα που ακουμπάει τα δόντια σου σε ένα σουβλάκι είναι η πίτα.
1: Όχι, αγόρι μου. Το πρώτο πράγμα που θα ακουμπήσει στο στόμα μου θα είναι το κρεατάκι που θα περισσεύει μαζί με την πάπρικα από πάνω και το κόκκινο πιπέρι που θα του ζητήσω να μου βάλει. Σε παρακαλώ.
0: Άμα το πρώτο πράγμα που νιώσεις είναι κάτι στεγνό, ναι, αρχίζει και εγκεφαλικά στο χαλάει όλο. Θέλεις το πρώτο πράγμα που νιώσεις να ζουμερώ. Να μπαίνει μέσα, να κλείνει το στόμα, να βγούμε τα σάλια μου τρέχουν.
2: Ναι, θέλει.
0: Καλά που έφερε χαρτοπετσέτα.
2: Ναι, λάδι είναι το καλύτερο. Και το καλύτερο λάδι που να βάζει στην πίτα για την ψήση είναι το γέλιο. Θέλει ελαφρύ λάδι. Ναι.
1: Και τώρα το μυστικό, το μεγάλο μυστικό. Με τόσο καλά υλικά και πρώτες ύλες, πώς μπορείς και καταφέρνεις να έχεις τόσο χαμηλή τιμή.
2: Αυτό αναρωτιέται πολύ, αλλά όμως δεν είναι. Εγώ θα το έλεγα διαφορετικά. Η τιμή, η οποία πουλάνε τα μαγαζιά, είναι δικαιολογημένη. Αλλά εδώ πέρα απευθύνουμε περισσότερο στην κατανάλωση εμείς.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή το τονάζ που καταναλώνουμε τη μέρα σε σύγκριση με ένα άλλο μαγαζί, αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Γι' αυτό έχουμε χαμηλή τιμή.
1: Ζεις την ποσότητα.
2: Ναι, στην ποσότητα, ναι.
1: Αλλά έχεις και ποιότητα.
2: Ναι, και ποιότητα. Χωρίς ποιότητα δεν μπορεί να κάνεις ποσότητα σε καμία περίπτωση. Γιατί άμα δεν βάζεις ποιότητα δεν θα πουλήσει σίγουρα. Αυτό ο κόσμος δεν είναι τόσο σήμερα δεδομένα όπως ήταν. Αν το πω, χαζόσαν. Θα φάει μια φορά, δεύτερη φορά στην δικαιολογία, στην τρίτη δεν θα έρθει.
1: Εσύ που έχεις δοκιμάσει πολλά.
0: Ποιοτικά. Έχω βρει κάποια που έχω πάει και έχω φάει και δεν έχω ασχοληθεί καν να τα κάνω βίντεο. Ήταν.
1: Σκουπίδια.
0: Σκουπίδια, σκουπίδια. Και αυτό συζητάγαμε και προχθές που έρθει να πάρω σουβλάκι. Που το έλεγα για ένα γύρο που ήταν η έννοια του κατεψυγμένου, στάζα νερά από το γύρο, το σούρωνε πριν το βάλει μέσα σουβλάκι. Ήταν. Και το πουλάγε πιο ακριβά από το πουλά εδώ. Το πουλάγε κοντά στα 4 ευρώ.
1: 4,
0: αυτό. Ο κόσμος πρέπει λίγο να αρχίσει να συνειδητοποιεί που αξίζουν τα λεφτά που δίνει. Για μένα εδώ πέρα είναι η έννοια του value for money, όλα είναι super. Πόσα έχετε υπολογίσει ποτέ πόσα πουλάτε τη μέρα σε τυλιχτά?
2: Ναι, έχω κοντά στα 2.000.
0: 2.000,
2: ναι.
0: Γύρω κοτόπουλο, καλαμάκια όλα.
2: Ναι, καλαμάκι, γύρω κοτόπουλο, μπιφτέκι. Όταν τελειώνει ο γύρος, φεύγει ο κόσμος να τα κινείται περισσότερο στο μπιφτέκι, στο καλαμάκι. Αυτό, αυτό λογικά δεν έχει πρόβλημα να πάει.
1: Με 2.000 σουβλάκια την ημέρα, άρα μιλάμε ότι εδώ έχει ουρές.
2: Ναι, πολύ ουρά. Πολύ ωραία. Ειδικά το βράδυ, σχεδόν όλες τις μέρες, μετά τις 7 η ώρα, 20, 30, 40, 50 άτομα μπορεί να έχει ουρά.
0: Η ουρά εδώ πέρα μπορεί να την έχω δει που φεύγει από εδώ πέρα καμιά φορά, την έχω δει που βγαίνει και φεύγει προς τα κάτω, την έχω δει και φεύγει προς τα πάνω. Δεν βγάζεις άκρη γενικά με την ουρά από που θα είναι.
2: Ανάλογα όπως το πούμε.
0: Ναι, είναι όπως κάτσε ο τελευταίο.
1: Συνεννοούνται, δεν μάλλον δεν έχει βάλει τον πέρα, παίρνουν αριθμό.
2: Μόλις αυτορυθμίζονται κάπως έτσι το πω.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι μπορεί να δουν 40 άτομα ουρά και του βλέπει κάθονται και περιμένουν. Δεν θα πούνε τίποτα. Ένα ήρεμα όλοι και περιμένουν να πάνε το σουβλάκι του.
1: Μάλιστα. Και κοιτάω, delivery δεν έχω.
2: Όχι, delivery δεν είχαμε ποτέ. Επιχειρήσαμε να βάλουμε κάποτε πριν από πολλά χρόνια, αλλά ήταν αδύνατο να ξεπερδευτούμε την delivery.
1: Έτσι είναι το σωστό το μαγαζί, το παραδοσιακό. Χωρίς delivery. Πρέπει να έρθεις εδώ, να κάτσεις την ουρά για να το απολαύσεις. Τα αγαθά κόπης κτώνται. Λοιπόν, μου φαίνεται ότι πρέπει να τον απεγκλωβίσουμε, να πάει να δουλέψει, γιατί γίνεται ουρά από την άλλη πλευρά.
2: Δεν γίνεται τίποτα ακόμα, δεν τον ακόμα.
0: Το γύρο κοτόπουλο πήρε να δοκιμάσει. Νομίζω έχει το πιο αφράτο γύρο κοτόπουλο.
1: Δεν μπορεί
0: να φάει.
2: Δεν ξέρω, σου έβαλε πανίδα.
1: Θα βάλουμε. Θα το στείλουμε
0: πρέπει
1: μέσα
0: και λίγο γύρω κοτόπουλο και το να το φάσει.
1: Θα στείλουμε μέσα το Φώτη.
2: Ναι, θα
1: ένα μικρό πιατάκι γύρω κοτόπουλο.
0: Ένα
1: μικρό. Ξέρω που σημαίνει. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ.
2: Εγώ χάρηκα.
1: Και εύχομαι τα καλύτερα.
2: Και εγώ το καλύτερο για σένα. Εύχομαι να σε ενδεθούμε και πουθενά αλλού.
1: Να είσαι καλά.
3: Γύρος. Ένα ταξίδι από τη Μέση Ανατολή μέχρι το Μεξικό. Κανείς δεν μπορεί με απόλυτη βεβαιότητα να πει πού βρίσκονται οι ιστορικές ρίζες του γύρου, μιας και η ιδέα μεγάλων κομματιών κρέατος που περιστρέφονται γύρω από τη φωτιά είναι πανάρχια. Όλα δείχνουν ότι στην Ελλάδα ήρθε από Αρμένιους πρόσφυγες από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δίπλα σε αυτούς έμαθαν την τέχνη Έλληνες ψύστες, οι οποίοι εξέλιξαν την αυθεντική συνταγή και την προσάρμοσαν στις διατροφικές ανάγκες και συνήθειες. Ήδη από τη δεκαετία του 70, το χοιρινό κρέας αντικαθιστά το μοσχάρι και το αρνί, που έφεραν σαν συνταγή οι πρόσφυγες, και κάπως έτσι φτιάχνεται ο αυθεντικά ελληνικός χοιρινός γύρος που ξέρουμε σήμερα. Αντίστοιχη προσαρμοστικότητα έχει να επιδείξει ο γύρος και σε ένα ακόμα πιο μακρινό ταξίδι. Τα περίφημα τάκος αλπαστόρ έχουν και αυτά τις ρίζες τους σε Αρμένιους που βρέθηκαν στο Μεξικό μέσω Λιβάνου. Εντελώς συμπτωματικά, το δημοφιλές στο Μεξικό χοιρινό κρέας βρήκε και εκεί τον δρόμο του, φτιάχνοντας μια ιδιότυπη ελληνομεξικάνικη γαστρονομική σύνδεση.
1: Είναι νόσιμο.
0: Είναι ωραίος. Νομίζω μόνο αλάτι πιπέρι του βάζει μέσα.
1: Και ξέρεις τι, δεν αυτή την ταγκίλα, ρε παιδί μου, τα λίπια.
0: Δεν έχει τέτοια.
1: Τρως και όλα είναι μια χαρά.
0: Και αυτό, κινέζι, σωροπημένο για να μπει εδώ μέσα. Καταλαβαίνετε τα μπαχάρια, τα χίλια να σου παίρνει τη γεύση από όλα τα υπόλοιπα.
1: Πες μου, σε παρακαλώ, καταρχάς, πριν ξεκινήσεις την καριέρα σου στο TikTok και στα ίντερνετ και όλα αυτά τα κόλπα που κάνεις, με τι ασχολιώσουν και αν είχες σχέση με το φαγητό ή απλά έτρωγες?
0: Όχι, καλά έτρωγα. Εγώ μπήκα το 1999 στη ΣΤΕ Αναβίσω, που είναι μια σχολή των ρεσοκόνων επαγγελμάτων.
1: Okay.
0: Ήμουν σόκλειστος δύο χρόνια εκεί μέσα, έτσι είναι το κόνσεπτ της σχολής. Και βγήκα το 2001 σαν μάγειρας πλέον.
1: Α, σπουδαγμένος μάγειρας, έτσι εξηγούνται όλα. Και λέω, εντάξει με τους γύρους και τα άλλα όλα που λέει, πώς τα ξέρει. Α, έχεις τις γνώσεις λοιπόν.
0: Και από το 2001 μέχρι και πέρυσι το καλοκαίρι, ασταμάτητα ήμουνα πάντα σε μια κουζίνα μέσα, είτε σαν σεφ, είτε σαν μάγειρας πιο παλιά.
1: Ωραία.
0: Και, αυτό
1: και ερχόμαστε τώρα στο TikTok. Από εκεί ξεκίνησε
0: TikTok,
1: η
0: ναι.
1: καριέρα. Είναι παγκόσμια, παραδείξου το.
0: Σε παγκόσμια. Όχι και παγκόσμια. Μακάρι να ήταν παγκόσμια. Παγκόσμια είναι δικιά σου.
1: Για πες λοιπόν, με το που ξεκίνησε αυτό και άρχισε να εξελίσσεται.
0: Εγώ στην αρχή έκανα κάποια βίντεο για πλάκα μέσα από την κουζίνα που δούλευα με τα παιδιά. Και ξεκινήσανε, ξέρω, να μου γράφουν στα σχόλια, να γελάνε, να υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση.
1: Ναι.
0: Και εμένα μ' άρεσε όλο αυτό το πράγμα με τον κόσμο. Και εξελίχθηκε σιγά σιγά να πηγαίνω σε μαγαζιά. Να τα βλέπω, να δοκιμάζω, γιατί μάλιστα. Το φαΐ το ξέρω απ' έξω και ανακατοτά.
1: Και μιλάμε όμως τώρα πια για μεγάλη επισκεψιμότητα.
0: Έχει αρκετά. Και τα λέω χύμα εγώ.
1: Αυτό ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Παρόλο που πια το βλέπει, πολλοί κόσμος σε παρακολουθεί, δεν έχεις τον κλέψει καθόλου τον λόγο σου.
0: Όχι.
1: Μη σου πω, έχεις γίνει και χειρότερος.
0: Θέλω αυτό που είμαι να βγαίνει στην κάμερα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, αυτό που όπως θα με δεις στο βίντεο, έτσι θα με δεις και στον δρόμο. Δεν είμαι διαφορετικός. Δηλαδή, αυτό είναι. Και να προσπαθήσω, νομίζω ότι θα δυσκολευτώ σαν χαρακτήρας να είμαι πιο.
1: Όχι, άλλωστε όλοι τι λένε, να είσαι ο εαυτός σου και να είσαι ευθετικός. Ότι αυτό είναι το μυστικό για την επιτυχία.
0: Αυτό. Και σε όποιον αρέσουμε, για μένα πάει έτσι.
1: Δεν καταλάβατε, ο Γιώργος δεν γράζει, σχολιάζει. Απλά το σχόλιο του είναι χμηρό. Το κοινό σου, τι γουστάρει να βλέπει από σένα πιο πολύ?
0: Σάλτσες, να τρέχουν στα γένια.
1: Σάλτσες στα γένια.
0: Θέλουν φαγητά ζουμερά, εγώ αυτό έχω καταλάβει. Μάλιστα. Όσο πιο ζουμερό, τόσο πιο πολύ τους αρέσει.
1: Δηλαδή γάστρες, τέτοια πράγματα.
0: Θέλουν μπέρκερ, κέτσα, να τρέχουν, τέτοια.
1: Τι να πω, καλή μου φίλη, ο κόσμος πλέον έχει περίεργες ορέξεις. Και παλιά θα είχε, αλλά τώρα μου φαίνεται ότι έχει πιο περίεργες ορέξεις. Ποιο είναι το κριτήριο με το οποίο λες, α, αυτό το σουβλάκι είναι καλό, αυτό δεν είναι καλό? Δηλαδή, πώς τη...
0: Κοίτα, το καλό, επειδή λόγω είμαι κοντά 20-23 χρόνια μέσα στις κουζίνες, όταν μου έρθει ένα φαγητό σε εστιατόριο, π.χ. που είναι πιο φαγητό, με το που το βλέπω καταλαβαίνω πώς φτιάχτηκε, γιατί τα έχω φτιάξει χιλιάδες φορές.
1: Και...
0: Οπότε μπορώ να καταλάβω αν έχει γίνει κάτι σωστά ή λάθος οπτικά, με τη ματιά. Μετά στη γεύση καταλαβαίνω τι έχει γίνει, οπότε μπορώ να νιώσω γενικά ένα πιάτο
1: ολοκληρωμένο
0: και να το κρίνω λόγω δουλειάς. Τα σουβλάκια δεν τα έχω δουλέψει ποτέ σαν να πάω να δουλέψω σουβλατζίδικο.
1: Τα έχεις δουλέψει...
0: Τα έχω δουλέψει... Τα σουβλάκια τα κρίνω καθαρά σαν καταναλωτής.
1: Μάλιστα.
0: Και λίγο με το του μάγειρα μέσα του σεφ, για να καταλάβω το γύρο αν είναι σωστός. Αλλά το πηγαίνω καθαρά από καρδιά καταναλωτής. Τι μου βγάζει εκείνη τη στιγμή το σουβλάκι, να μου βγάζει κάποιο συνέστημα, ρε παιδί μου, να μου βγάζει κάτι.
1: Αυτό το σουβλάκι τι συνέστημα σου βγάζει?
0: Ερωτικό νομίζω. Δεν ξέρω αν έχεις δει το American Pie, τι και κάνεις την πίτα.
1: θα κυλιέσαι σε καμιά γωνία να πούμε με τα σουβλάκια.
0: Άστα να πάνε.
1: Στον ελεύθερο σου χρόνο.
0: Άστα να πάνε.
1: Ναι. Από την αρχή που το συνάντησα στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, κατάλαβα ότι είναι ρομαντικός.
0: Μήπως ήρθε η ώρα να δαγκώσουμε τη λιχτό?
1: Μπιφτέκι που δεν φάγαμε.
0: Μπιφτέκι, ναι. Λοιπόν, ποια έχεις τυλίξει εσύ τώρα?
1: Όλα εγώ τα τυλίξα, μου δίνει σημασία. Εδώ στη μέση μπιφτέκια είναι.
0: Okay.
1: Εσύ τώρα είσαι έμπειρος, πρέπει να σε ρωτάμε. Έχει καλό σουβλάκι συνολικά η Αθήνα. Και όταν λέω σουβλάκι εννοώ τη λιχτό, για να μην μπερδευόμαστε.
0: Το σουβλάκι το δικό μου. Έχει... Λάξεις τι γίνεται. Έχει πολλά καλά, αλλά έχει και αρκετά που είναι κακά. Το πρόβλημα, όπως έχω καταλάβει εγώ με τα μαγαζιά, είναι ότι π.χ. εδώ πέρα στο Ελληνικό είχαν μια προϊστορία με το κρέας. Ήταν κάπως η δουλειά
1: του. Άνθρωποι, ναι.
0: Έχω πάει στη σουβλατζίδικα που δεν μ' άρεσε καθόλου το τυλιχτό και μου έλεγε ήμουν υδραυλικός 30 χρόνια.
1: Και απλά έπιασε κάποια χρήματα και άνοιξε ένα σουβλατζίδικο.
0: Δεν είναι ότι ψήνει η μπριζόλα σπίτι σου, θα έρθει η κουμπάρα, θα σου πει: πω ρε Σωτήρη, καλύτερη μπριζόλα. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει πάνω να ανοίξω μαγαζί.
1: Βέβαια.
0: Αλλά έχει πάρα πολύ καλά μαγαζιά. Έχει και κάποια που είναι κακά, αλλά είναι. Κάθε περιοχή έχει τουλάχιστον 3-4 που είναι top.
1: Είναι top.
0: Οπότε νομίζω όπου και να είσαι στην Αθήνα θα βρεις να φας καλό σουβλάκι.
1: Στην επαρχία που έχεις γυρίσει λίγο και εκτός Αθηνών, άσε τη Θεσσαλονίκη. Εκείνη είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση.
0: Για μένα το πιτόγυρο Θεσσαλονίκης είναι άλλο φαγητό.
1: Ναι, έτσι όπως έχει γίνει πια. Γιατί είναι δύο φορές η μερίδα. Είναι μια άλλη διαδικασία.
0: Ναι, εγώ σου λέω ότι στη Θεσσαλονίκη το χωρίζω. Λες και λέμε στο τζουκάκια και μπριζόλα χοιρινή. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Στην Κρήτη έχω φάει πολύ καλά σουβλάκια. Τώρα έφαγα πρόσφατα ένα στο μαραθώνα από το Πίνι, ο Πίνις.
1: Γιατί
0: μου λέγανε είχε ψηφίσει το καλύτερο σουβλάκι της Ελλάδας. Και πήγα πίνεις μέχρι το μαραθώνα. Έπρεπε να γυρίσω σπίτι και τα έφερα και το μαραθώνα σπίτι για να το φάω. Μου πήρε κανένα μισάωρο και ήταν πάλι πάρα πολύ ωραίο σουβλάκι.
1: Έλα.
0: Ήτανε το ίδιο κόνσεπτ με αυτό, άλλη γεύση.
1: Ήτανε... Και αυτός γύρω μπιφτέκι, γιατί ναι, πρέπει να κάνει μόνος του και...
0: Όλα, και αυτός ήταν πολύ καλός.
1: Πάντως η ουσία πιστεύω είναι ότι όπου ακόμα ασχολούνται οι ίδιοι άνθρωποι...
0: Σωστά.
1: Είναι σίγουρα καλύτερο.
0: Και όπως και να έχει και στο καταναλωτή, για μένα το σουβλάκι, για εμάς τους Έλληνες, είναι συνέστημα. Δεν είναι πώς είναι το μπέργκερ που πάω να πάρω ένα μπέργκερ να χορτάσω να κάνω.
1: Όχι, ρε, τι μπέργκερ.
0: Το σουβλάκι πρέπει να το αγαπάς το μαγαζί για να πας.
1: Τώρα, αυτό δηλαδή και το μπιφτέκι, είχε δίκιο ο άνθρωπος που λέει ότι μπιφτέκι, έλεγε το μπιφτέκι, μπιφτέκι.
0: Έχει μπιφτακάρα.
1: Έχω πάει την πλάκα. Έχω λοιπόν και μια τελευταία απορία και μετά θα τσιμπήσουμε λίγο ακόμα και θα σε απεγκλωβίσω να πας στην ευχή του Θεού και της Παναγίας που από ό,τι καταλαβαίνω μάλλον εδώ θα κάτσεις.
0: Μιλάει.
1: Βρε, παιδάκι μου. Έχω αυτή την απορία. Με τις πατάτες, τι γίνεται. Κάποιοι λένε ότι δεν πρέπει να έχει πατάτα μέσα.
0: Ναι.
1: Κάποιοι άλλοι λένε ότι πρέπει.
0: Εγώ πιστεύω ότι σίγουρα η πατάτα πρέπει να ξεκίνησε για να μεγαλώσει το μέγεθος.
1: Να μεγαλώσει το μέγεθος, να γίνει πιο φαΐ, ας πούμε, πιο πιάτο.
0: Σου λέει για να γλιτώσω το. Λογικά πιστεύω ότι ξεκίνησε. Για να γλιτώσουμε το πολύ το κρέας και πολύ αυτό για να μην φαινόμαστε μικροί, να βάλουμε και πατάτες. Κάποιος το ξεκίνησε, έπιασε, συνέχισε. Δεν βρίσκω λόγο. Είναι κάποια σουβλάκια, εγώ προσωπικά, που μου αρέσει να έχει πατάτα μέσα, σε πιο μεγάλο μέγεθος σουβλάκια.
1: Okay.
0: Που μπορώ να καταλαβαίνω ότι δεν χωράει στο στόμα μου και πρέπει να έχω μια ποικιλία μέσα, τσιμπάς και λίγο. Είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Και είναι και κάποια άλλα πιο μικρά, που είναι τα σουβλακάκια, τα μικρούλικα, που είναι με τη σαλτσούλα που θα έχει φτιάξει, με το κρεμμυδάκι, το μαϊντανό και ένα κρεατάκι. Που εκεί έχει πάει και έχει παλέψει να σου κάνει ένα συνδυασμό γεύσεων για να σου βγάλει κάτι και η πατάτα θα το χαλάσει. Εκεί
1: ναι.
0: Συμφωνώ ότι δεν πρέπει να έχει πατάτα. Αλλά σε πιο μεγάλα σουβλάκια, με εμένα προσωπικά δεν με πειράζει. Είναι ένα ευχάριστο αμούσμπους που λένε και οι Γάλλοι. Να πάρεις πατατούλες, να τις φας και μετά να δαγκώσεις.
1: Τα ακούσαμε κι αυτό. Έγινε και η πατάτα, μουσμπους για το σουβλάκι. Λοιπόν, εγώ Γιώργο είμαι καλυμμένος. Τελείωσα, δεν έχω κι άλλο μαγαζί σήμερα. Οπότε συνεχίζουμε να τρώμε. Παιδιά, μπορείτε να μας αφήσετε. Εμείς έχουμε κάνει δουλειές.
0: Έχουμε δουλίτσα να κάνουμε τώρα εδώ.
1: Έλα Γιάννη, έλα γόρι μου, ξέχασέ τα όλα. Γνωρίζοντας ότι είσαι σουβλακοφάγος, σου έχω το καλύτερο αδερφέ. Ναι, ναι, σήμερα ξανά μανά, μην κάνεις τίποτα, μην φας τίποτα, θα περάσω να σε πάρω και θα έρθουμε τα απογευματάκι στο ελληνικό. Και στην περιοχή ελληνικό, αλλά και στο σουβλάκι το ελληνικό. Σε περίπτωση, λέω, που χάσατε ένα κομμάτι, μέρος δηλαδή της εκπομπής μας και θέλετε να τη δείτε ολόκληρη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτή και όλες τις υπόλοιπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Θα φας καλά, YouTube.

0: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
1: Πάλι εδώ!
0: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του! Ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω! Εγώ τι θα κάνω?
2: Κούνα τώρα, γρήγορα.
0: Φώναξα τον Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μου έχει κάνει το κεφάλι κιμά.
2: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
0: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
3: Με αγάπη.
0: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
4: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
0: Και επόμενο, παρακαλώ.
2: Το φαγητό είναι παρέα. Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
0: Την υγειά σας, καλή σας όρεξη.
5: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
2: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Αμέσως μετά, EQ. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
6: Sideways in linen.
5: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
6: Oh, shit. Some shit. I am happy here.
5: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
6: I can either go back to London and resume my old life.
7: Yeah, do that.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
8: Worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
9: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
8: I'm entering the Only in Idaho competition, and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
9: You're gonna feel it change, right?
8: Yeah.
9: It becomes beautiful. There you go.
8: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
5: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
10: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
11: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
10: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
12: Capitalism can inform how we have sex.
10: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
13: It becomes more capitalistic.
10: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
14: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
15: Αυτό το καλοκαίρι το κύμα ενέργειας της Enerwave φέρνει μια απίστευτα χαμηλή τιμή ρεύματος για 12 μήνες και πόντους αξίας 50 ευρώ στην ΑΒ Plus κάρτα σου για αγορές από τα ΑΒ. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Στέφανε, ποιο είναι το μεγαλύτερο θαύμα που έχει ζήσει?
2: Νομίζω η γέννηση των παιδιών μου.
1: Σε έναν κόσμο που συχνά ξεχνά να σταματήσει, ο Στέφανος Ξενάκης επιμένει να κάνει παύσεις και να παρατηρεί τις ανθρώπινες σχέσεις, τις μικρές λεπτομέρειες και όσα δύναται να βιωθούν σαν μικρά ή μεγάλα θαύματα. Επί χρόνια επιχειρηματίας στον χώρο της διαφήμισης, έμαθε να ζει μέσα στην ένταση, τον ανταγωνισμό και την αδρεναλίνη. Γεύτηκε την ευμάρεια, γνώρισε την πίεση, έζησε μια πτώχευση και 8 ημέρες στο κρατητήριο. Στα 50 του έγινε συγγραφέας ή όπως του αρέσει να λέει, ρεπόρτερ καλών ιστοριών. Το πρώτο του βιβλίο, Το Δώρο, κυκλοφόρησε το 2018 και αφού έγινε νούμερο 1 bestseller στην Ελλάδα, μεταφράστηκε και κυκλοφόρησε σε 36 χώρες. Μέχρι σήμερα έχει εκδώσει συνολικά 7 βιβλία που προσέφεραν συντροφιά και ανακούφιση σε χιλιάδες αναγνώστες.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ. Είναι μεγάλη μου χαρά να σας υποδεχτούμε απόψε σε αυτόν τον υπέροχο χώρο στην βιβλιοθήκη της ΕΣΥΕΑ. Ο σημερινός μας καλεσμένος έχει μεγάλη πορεία στον χώρο της διαφήμισης, είναι συγγραφέας και όπως του αρέσει να αποκαλείται, είναι ρεπόρτερ καλών ειδήσεων. Να καλωσορίσουμε τον Στέφανο Ξενάκη.
1: Καλώς σας βρήκα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είναι χαρά μου που σε έχουμε εδώ κοντά μας και έχουμε νομίζω να συζητήσουμε πάρα πολλά θέματα.
1: Με χαρά.
0: Πριν ξεκινήσουμε το γύρισμα, είχαμε πιάσει μια κουβέντα για τη φιλία. Και μ' άρεσε ο τρόπος που προσδιορίζες την έννοια φιλία. Θέλεις να το ξαναπούμε λίγο, να το ακούσει και ο κόσμος?
1: Είχε πει ο Jim Rohn κάποια στιγμή ότι φίλοι είναι αυτοί που ξέρουν τα πάντα για σένα και εξακολουθούν να σε αγαπούν.
0: Άρα η αποδοχή του όλου σου, του αυθεντικού σου εαυτού.
1: Νομίζω σε μεγάλο βαθμό και φαντάζομαι και η άνεση να επικοινωνήσεις για να πεις αυτά τα οποία σε ενοχλούν, γιατί μια φιλία και μια σχέση δεν έχει μόνο τα εύκολα, αλλά έχει και τα δύσκολα.
0: Εκεί φαίνεται.
1: Ακριβώς. Και να ακούσεις και αυτά τα οποία ενοχλούν ή θα θέλει κιόλας να επικοινωνήσεις.
0: Αντέχουμε και θα χρησιμοποιήσω μια λίγο πιο λαϊκή λέξη. Να ξεβρακωθούμε και να δείξουμε τον πραγματικό μας εαυτό.
1: Κάποιοι που έχουν δουλέψει με τον εαυτό τους και έχουν βρει ποιος είναι ο πραγματικός εαυτός, γιατί στην ερώτηση που κάνεις, η υπόθεση είναι ότι ξέρω ποιος είναι ο εαυτός μου.
0: Ισχύει.
1: Η οποία σε μεγάλο βαθμό δεν ισχύει. Οπότε αυτός ο οποίος έχει δουλέψει για να ανακαλύψει το δικό του εαυτό και ή τον έχει ανακαλύψει ή σπέβδει να τον ανακαλύψει, πιο πολύ από κάποιον άλλον αντέχει να ξεβρακωθεί.
0: Εσύ πότε το έκανες αυτό?
1: Εγώ ξεκίνησα μεγάλος να ανακαλύπτω τον εαυτό μου. Εγώ πέρασα, είμαι 57 χρονών τώρα. Στα 40 μου πέρασα μια πολύ βαριά κατάθλιψη. Έπρεπε να πάρω φάρμακα και φυσικά τα πήρα. Αλλά ο γιατρός μου είπε ότι έπρεπε να κάνω ψυχοθεραπεία.
0: Για να βρεις και τα αίτια που σε οδήγησαν.
1: Ακριβώς. Οπότε ήταν η πρώτη φορά που συστημικά παρακολούθησα ψυχοθεραπεία. Και όταν ξεκίνησα και πήγα στην ψυχολόγο μου, μου λέει: Τι νιώθεις? Λέω: Είμαι πολύ καλά. Μου λέει: Τι σημαίνει το πολύ καλά? Λέω: Είμαι happy. Μου λέει: Τι σημαίνει αυτό? Λέω: Είμαι καλά. Μου λέει: Καλώς ήρθες. Δεν είχα ιδέα τι σημαίνει συνέστημα. Ήξερα μόνο τα καλά και τα κακά. Ήξερα χαρούμενος και όχι χαρούμενος. Και όπως λέει ο Τόνι Ρόμπινς, υπάρχουν 6.000 συναισθήματα. Πρέπει να ήξερα 6 με 10 το πολύ. Οπότε αναγκάστηκα, γιατί η ζωή θα σε αναγκάσει να μπεις μέσα. Το θέμα είναι αν θα το ακούσει ή όχι. Αναγκάστηκα να μπω μέσα και να δω τι έχει.
0: Θα ήθελα να πάρουμε την ιστορία σου από την αρχή. Και να μου μιλήσεις και λίγο για τους γονείς σου, γιατί εκεί είναι και το πρώτο σύστημα που μαθαίνουμε τα συναισθήματα, το πώς συνδεόμαστε και πάντα πιστεύω ότι κάθε γενιά μπορεί να το πάει και ένα βήμα παραπέρα, να το εξελίξει. Πώς μεγάλωσες, πώς ήταν τα παιδικά σου χρόνια?
1: Εγώ είμαι ναχοπαίδι, μεγάλωσα ως το κλασικό ελληνικό μοναχογιός. Ακόμα χειρότερα. Οπότε ήταν μια σχέση πολύ εξαρτητική και σχέση ιδιοκτησίας από τη μητέρα μου. Με πολύ αγάπη, αλλά πάρα πολλές φορές, όπως λέει και ένα φίλος, η αγάπη χρεώνει. Σου δίνει κάτι και μετά θα σου ζητήσει πίσω και με τόκο. Οπότε ήμουν ένα κλασικό παιδί ιδιοκτησίας, μοναχοπαίδι και ένα παιδί το οποίο ελεγχόταν σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Να μην σου πω ότι υπήρχε αυτό το λίγο manipulation, υπήρχε μια χειραγώγηση. Για το καλό, γιατί τα μεγαλύτερα εγκλήματα έχουν γίνει για καλό, με καλό
0: από
1: σκοπό.
0: Από φόβο, θέλουν να ελέγξουν.
1: Με καλή πρόθεση. Αλλά αν δεν υπάρχει γνώση, η πρόθεση και μόνο δεν αρκεί.
0: Και ο μπαμπάς σου ήταν ναυτικός.
1: Ναυτικός.
0: Έλειπε πολύ καιρό.
1: Εγώ με τη μητέρα μου πηγαίναμε, ήμουν από τα 2 χρόνια μου μέχρι τα 7 μου στα πλοία μαζί με τη μητέρα μου και τον πατέρα μου. Οπότε ερχόταν τα μαθήματα διαλληλογραφίας τότε στα διάφορα λιμάνια. Οπότε η μάνα μου ήταν και δασκάλα μου. Και στα 7 μου χρόνια πήρε σύνταξη και ο μπαμπάς μου από τη θάλασσα. Γύρισα κι εγώ πίσω. Και ποτέ δεν ήξερα ότι ο εαυτός μου δεν μου ανήκει. Θεωρούσα ότι αυτός μου δεν μου ανήκει. Ανήκει στη μητέρα μου, στους γονείς μου, στην κοινωνία. Πρέπει να είμαι ένα κλασικό καλό παιδί και να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Και κάποια στιγμή η ζωή θα σε πάει με την πλάτη στον τοίχο για να καταλάβεις ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Άρα προσπαθούσες μονίμως να μπαίνεις σε ρόλους και να ευχαριστείς τους άλλους και δεν είχες ανακαλύψει τα θέλω σου, το ποιος είσαι.
1: Η λέξη θέλω ήταν άγνωστη για μένα.
0: Άγνωστη.
1: Η λέξη πρέπει να κάνω τους άλλους ευχαριστημένους, να είμαι καλό παιδί. Καλό παιδί είναι το υπάκουο παιδί. Οπότε τέλος πάντων μεγάλωσα έτσι, δεν ήξερα ποιος είμαι, δεν ήξερα σε ποιον ανήκω, δεν ήξερα τι υπήρχε μέσα μου. Και κάποια στιγμή αναγκάστηκα να το μάθω και ήταν μια πολύ όμορφη διαδικασία με πάρα πολλές εντάσεις και συγκρούσεις στην αρχή.
0: Με τον εαυτό σου ή με τους άλλους?
1: Και με τον εαυτό μου και με τους άλλους, γιατί τελικά είναι ότι μέσα και έξω. Αν εγώ δηλαδή συγκρούμαι τον εαυτό μου, θα συγκρουστώ και με τους άλλους. Οπότε, ξέρεις, το δούλεψα, το βρήκα, η μάνα μου το βρήκε, έχω μια πολύ καλή σχέση και θυμώνω πάρα πολύ όταν, όντας ενήλικοι πια, αρνούμαστε να αναλάβουμε την ευθύνη για τη ζωή μας. Δηλαδή, λέω κάποια στιγμή σε ένα βιβλίο, λέω, μέχρι πότε θα φταίνει η γονή σου, ρε φίλε? Δηλαδή, σε 30, 40, 50 χρόνια γαϊδούρι, μέχρι πότε θα φταίνει η γονή σου? Έκαναν οι γονείς το καλύτερο που ξέρανε. Γιατί και οι γονείς τους έκαναν και αυτοί το καλύτερο που ξέρανε. Και όπως έλεγε η Λουίς Χέι, έλεγε ότι είμαστε θύματα θυμάτων. Ό,τι κάνανε οι γονείς μας, κάναμε και εμείς. Αλλά από κάποιο σημείο και μετά, μέχρι πότε θα φταίνει η άλλη?
0: Το διαγενειακό τραύμα κάποια στιγμή πρέπει να κοπεί και έχουμε όλη την τύχη, την ευθύνη να προσπαθήσουμε να το κάνουμε.
1: Ναι, εγώ δεν είμαι ψυχολόγος, οπότε δεν ξέρω για το διαγενειακό τραύμα τόσο πολύ, παρά το καταλαβαίνω. Θα σου μιλήσω για την διαγενειακή άγνοια. Το γεγονός ότι δεν έχω κάτι να δουλέψω με τον εαυτό μου.
0: Τι σε τραυμάτισε περισσότερο, έτσι, αν μπορείς να το μοιραστείς?
1: Η ανυμπόρια με την οποία μεγάλωσα, όταν κάποια στιγμή αρκετά μεγάλος διάβασα ένα βιβλίο, το «Αόρατο παιδί», εκδόσεις Λιβάνη αν θυμάμαι καλά, ήταν σαν να μου μίλησε. Γιατί στο σχολείο, κυρίως στα σχολικά χρόνια, ήταν σαν να μην υπήρχα. Στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, δεν πήγα ποτέ πενθήμερη εκδρομή για να κάτσω να διαβάσω, δεν με αναζήτησε ποτέ κανένας. Οπότε ουσιαστικά εγώ είτε υπήρχα είτε δεν υπήρχα, στα μάτια μου ήταν το ίδιο. Και όταν διάβασα το παιδί, αυτό το αόρατο παιδί που είτε υπήρχε είτε όχι, ήταν σαν να μην υπήρχε, λέω αυτό.
0: Θα πόνεσαι αυτό πολύ?
1: Πάρα πολύ.
0: Θα υπήρξε από τη μία πόνος και ίσως και ανακούφιση ότι αυτό που σου συμβαίνει υπάρχει εξήγηση?
1: Ότι και κάποιο... Άρχισα να τη βρω. Άρχισε. Και όταν πραγματικά τη βρήκα, ήταν, ρε παιδί μου, σαν να πάτησα στη γη. Σαν να ριζώθηκα και πραγματικά να κούμπησα στη γη και να ένιωσα πού είμαι και τι γίνεται. Μέχρι τότε υπήρχα, αλλά δεν ήξερα τι γινόταν και ποιος ήμουν.
0: Άλλαξαν οι άνθρωποι με τους οποίους τώρα μπορείς να συνδέεσαι, φιλίες προσωπικά?
1: Φυσικά. Φυσικά, χωρίς να σημαίνει ότι εγώ προχώρησα, άλλοι δεν προχωρήσαν. Απλώς είναι κάποιοι άνθρωποι με τους οποίους επιλέγουμε να συνεννοούμαστε, γιατί πλέον μιλάμε την ίδια γλώσσα. Έχουμε μπει λίγο πιο βαθιά και όταν μιλάω εγώ, ξέρω ότι πλέον μιλάω εγώ μαζί σου και μιλάς εσύ και δεν μιλάνε οι γονείς μου με τους γονείς σου. Οπότε είναι πολύ σημαντικό to own yourself, να μπορώ να ξέρω τον εαυτό μου και να ξέρω ότι και ο άλλος είναι ένας ενήλικος άνθρωπος. Ναι. Και θέλω να σου πω μια ιστορία τώρα, γιατί έβαλα τη βερμούδα και το κουβεντιάσαμε νωρίτερα και μου είπες πραγματικά ότι αν είσαι OK, είμαι OK. Και ήμουνα κι εγώ OK. Και είχα βγει με τη σύντροφό μου το Σάββατο για να φάμε με κάτι φίλους. Μένουμε σε ξεχωριστά σπίτια με τη σύντροφό μου, οπότε η Μαρία ήρθε πολύ καλά ντυμένη, εγώ με τη βερμούδα και ένα πουκαμισάκι. Οπότε μου λέει, αγάπη μου, βερμούδα? Λέω, ναι, σε πειράζει, να πάω να την αλλάξω? Οπότε σκέφτεται και μου λέει, όχι με εντάξει. Και ξέρεις, το όχι με εντάξει το εννοούσε. Γιατί θα μπορούσε να είναι όχι, αλλά να μου το χρεώσει μετά και να έχουμε άλλα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό ότι όταν είμαι εντάξει, να νιώθω ότι είμαι εντάξει. Όταν δεν είμαι εντάξει, να το πω και να σου πω δεν είμαι εντάξει.
0: Αλλά έχεις και εσύ την ευγένεια να ρωτήσεις με διάθεση?
1: Φυσικά.
0: Θα το έκανες?
1: Ναι. Τέλος πάντων, εκείνο το βράδυ ήμουν πολύ χαρούμενος που μου είπε ότι είμαι OK και το εννοούσε. Θα ήμουν OK και αν δεν ήταν OK, γιατί θα ήξερα ότι όταν δεν είναι OK, είναι όντως δεν είναι OK που δεν είναι OK. Είναι πολύ σημαντικό όταν λέω κάτι να είμαι κύριος αυτό που λέω και άλλα να λέω και άλλα να εννοώ. Γιατί τις πιο πολλές φορές οι παρεξηγήσεις γίνονται όταν λέω άλλα και εννοώ άλλα.
0: Αυτό ισχύει. Αλλά τώρα επειδή το λες και λίγο εξειδανικευμένα, γιατί η όρημη εκδοχή είναι αυτή, ότι λέμε όλοι τι νιώθουμε, αυτό μου αρέσει, αυτό δεν μου αρέσει. Τι γίνεται όμως που θα υπάρξουν στιγμές που και τα δύο πρόσωπα δεν θα συμφωνούν και θα πιστεύουν έντονα ότι δεν συμφωνούν?
1: Για μένα, το ξαναλέω, δεν είμαι ειδικός. Σε μια σχέση δεν είναι απαραίτητο να συμφωνήσουμε, είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε ένας τον άλλον.
0: Ναι, αλλά υπάρχουν και κομβικά σημεία. Για παράδειγμα, είπες ότι δεν μένετε μαζί με τη σύντροφό σου.
1: Ναι. Μένουμε σε ξεχωριστά σπίτια, αλλά είμαστε κοντά.
0: Είστε καιρό μαζί.
1: Είμαστε 10 χρόνια μαζί. Πολλές φορές τα βράδια θα μείνουμε μαζί. Όταν δεν έχω τα παιδιά μου, θα μείνουμε μαζί. Οπότε την ημέρα ο καθένας είναι στο σπίτι. Το βράδυ θα βρεθούμε, θα βγούμε έξω ή θα μείνουμε μαζί.
0: Αν επιτρέπετε, πώς και το έχετε επιλέξει, τη μη συμβίωση?
1: Ο καθένας έχει τα παιδιά του, οπότε προέκυψε. Οπότε είναι κάτι το οποίο προέκυψε, αλλά μας άρεσε για την ώρα. Ναι. Γιατί ξέρεις, πάντα μπορώ να μιλήσω για την ώρα. Μπορεί ένα-δύο χρόνια που θα φύγουν τα παιδιά από το σπίτι να θέλουμε να είμαστε μαζί, αλλά όταν θα πάρουμε την απόφαση, είναι πολύ σημαντικό να είναι δική μας απόφαση.
0: Αν ένας από τους δύο λοιπόν ήθελε πάρα πολύ να συμβιώσετε στο ίδιο σπίτι και ο άλλος δεν ήθελε με τίποτα, τι θα κάνατε?
1: Δεν το ξέρω. Αν προέκυπτε, το κουβεντιάζαμε και αν κάποια στιγμή μετά από αρκετό καιρό ένα θέμα δεν λύνεται, ο κόμπος μπορεί και να κοπεί, ξέρεις έτσι. Ο κόμπος ή λύνεται ή δένεται. Το κουβεντιάζεις, υπάρχει πάρα πολύ αγάπη, αλλά κάποιες φορές, σαν ενήλικοι άνθρωποι, μπορούμε να προχωρήσουμε. Οπότε δεν είναι, τίποτα δεν είναι παντοτίνο.
0: Λοιπόν, στην πορεία σου είχες πάρα πολλά χρόνια πορεία στη διαφήμιση.
1: Ναι.
0: Και η δουλειά στη διαφήμιση έχει και πολλή δημιουργία, αλλά και πολύ άγχος και τρέξιμο, πολλές ώρες δουλειάς. Εσύ πώς το βίωνες αυτό το κομμάτι?
1: Έχω δουλέψει πάρα πολλές ώρες. Έχω δουλέψει και 16 ώρα και 18 ώρα την ημέρα έχω δουλέψει. Έχω δουλέψει και εβδομάδες, Δευτέρα, Κυριακή, επί σειρά εβδομάδων. Το είχα επιλέξει και μου άρεσε πολύ. Ακόμα και όταν ήμουν σε εξαρτημένη εργασία και δεν δούλευα για μένα, δεν εργαζόμουν μάλλον για μένα, μου άρεσε να δίνω το καλύτερό μου, γιατί το έδινα για μένα, γιατί μου άρεσε αυτό που κάνω. Οπότε ήθελα πραγματικά να δίνω παραπάνω από αυτό το οποίο παίρνω. Αυτό είναι κανόνας για μένα στη ζωή μου. Μου αρέσει να δίνω παραπάνω από όσο παίρνω. Και δεν το έχω μετανιώσει ποτέ.
0: Και γιατί την επέλεξες τη διαφήμιση?
1: Σπούδασα διοίκηση επιχειρήσεων. Είχα κάποια επαφή στην πρώτη επιχείρηση που εργαζόμουν στον όμιλο Sky. Οπότε δούλεψα στον όμιλο Sky και ήμουν εμπορικός διευθυντής επί σειρά ετών μέχρι το 1998. Οπότε μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει κίνηση, έχει ζωή, έχει μία πάνω, μία κάτω. Έχει πολύ ζωντάνια. Και έχει και εντάσεις.
0: Και μετά πώς αποφάσισες ότι αυτό το κεφάλαιο για σένα έκλεισε?
1: Αναγκαστικά, γιατί άλλαξε η ιδιοκτησία επιχείρηση, οπότε έπρεπε κάποια βασικά στελέχη τότε να φύγουμε λόγω αλλαγής ιδιοκτησίας. Βρήκα τη δική μου επιχείρηση και είχα μια διαφημιστική εταιρεία για τα επόμενα 18 χρόνια.
0: Κάποια στιγμή συνέβη κάτι που σου στέρισε την ελευθερία σου, που ήσουν προφυλακισμένος για χρέη που είχαν συσσωρευτεί από όταν έκλεισε η επιχείρησή σου. Πώς βίωσες αυτό το σοκ και τον εγκλεισμό, την 180 μοίρες αλλαγή ζωής?
1: Θα σου πω. Πρώτα απ' όλα η εταιρεία μου είχε... Έχω μαθηματικό μυαλό, οπότε μου αρέσει να τα βάζω στα πράγματα στη σειρά. Την είχα 18 χρόνια την εταιρεία μου, μια μεγάλη επιχείρηση. Πτώχευσε την εποχή των μνημονίων και λόγω ευθυνών δικών μου. Δεν γίνεται ποτέ κάτι για το οποίο δεν έχεις ευθύνη κι εσύ. Οπότε μετά από 18 χρόνια πτώχευση η εταιρεία μου, τέλος πάντων έπρεπε κάποια θέματα να τακτοποιηθούν νομικά, τακτοποιήθηκαν νομικά, πήρα πολύ χαμηλές ποινές γιατί ήμουν 18 χρόνια συνεπής, όμως κάποια στιγμή χρειάζεται αυτές οι ποινές να συγχωνευτούν και να πληρώσει ένα πρόστιμο για να μην γίνουν αξιόποινες. Έτρεχα σε ομιλίες τότε, άργησα, αυτή είναι η δική μου ευθύνη, να τακτοποιήσω κάποια πράγματα όπως μου είχε πει ο δικηγόρος μου. Και κάποια στιγμή αυτή η πράξη έγινε αξιόπινη, οπότε βγήκε ένα σήμα αναζήτησης, λέγεται. Οπότε αν σε πετύχουν κάποια στιγμή, σε μαζεύουν. Το ήξερα, οπότε ο δικηγόρος μου είχε πει για μια εβδομάδα, απλώς να προσέχεις, γιατί μπορεί κινδυνεύεις να συλληφθείς. Λέω, εντάξει, δεν πρόκειται να γίνει κάτι. Και αν να γίνει κάτι, θα γίνει. Γιατί μια Δευτέρα, με το που κατέβηκα από το σπίτι μου, ήταν ένας άνθρωπος με πολιτικά, ήρθε και ρωτούσε τον κύριο Σκενάκη, λέω, ναι, θεωρώντας ότι θα έχει κάποιο βιβλίο για να το υπογράψω. Μου λέει, ακολουθήστε με. Είμαστε από την ασφάλεια. Λέω, ήταν ανάγκη τώρα να γίνει. Τέλος πάντων, πήγα, ήταν 8 μέρες μέσα. Ήταν διαδικαστικό το θέμα μέχρι να τακτοποιηθούν οι εκκρεμότητες κτλ.
0: Ενώ το γνώριζες, είχες άρνηση να πας να το τακτοποιήσεις?
1: Άργησα, αμέλεια. Πες το αμέλεια. Άργησα.
0: Όλοι μπορεί να αργήσουν, αλλά να ρωτιέμαι, έχουν κάποιο κίνητρο. Μπορεί κάποιος να φοβάται, κάποιος να μην θέλει να το δει.
1: Το υποτίμησα.
0: Το υποτίμησες.
1: Για να είμαι ειλικρινής, το υποτίμησα. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Τέλος πάντων, έγινε αυτό το πράγμα. Ήμουν 8 μέρες στο κρατήριο στη Γαδά, στον 7ο όροφο. Εντάξει, ήταν τελείως παράνομο, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, η διαρροή των προσωπικών δεδομένων μου. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Το δύσκολο δεν ήταν 8 μέρες. Γνώρισα έναν άλλο κόσμο, τον οποίο πραγματικά είχα ανάγκη να γνωρίσω και μου έκανε πάρα πολύ καλό. Το κακό ήταν ο διασυρμός, το οποίο ξέρεις είναι πολύ άσχημο να μιλάει η μισή χώρα για σένα χωρίς να ξέρουν την ιστορία σου. Το διαχειρίστηκα πολύ πολύ καλά, τα κατάφερα, πήρα ένα γερό μάθημα και αυτές τις μέρες ήταν πολύτιμες που ήμουν μέσα.
0: Για πολλούς διαφορετικούς λόγους. Τι μάθημα που πήρες εσύ?
1: Πρώτα απ' όλα να προσέχω περισσότερο. Εντάξει, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Δεύτερον, ότι υπάρχει και ένας άλλος κόσμος, τον οποίο δεν το γνωρίζουμε, εγώ δεν το γνώρισα, και ένα από τα μαθήματα είναι ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Ακόμα και η προσωπική ελευθερία που θεωρούμε τόσο δεδομένη, δεν είναι δεδομένη. Εγώ που ήμουν τότε στην Αλεξάνδρας, στην Γαδά, και παρότι πέρασα πραγματικά καλά μέσα, και το εννοώ αυτό το πράγμα, έβλεπα από κάτω τα αυτοκίνητα, από τον 7ο όροφο και πηγαίνουν, ερχόταν, ξέρεις, μποτιλιάρονταν, σφυρίζαν κτλ. Και γκρινιάζαν από κάτω κάποιοι προφανώς. Και λέω, κοίτα να δεις, γκρινιάζει αυτός ο οποίος δεν ξέρει ότι έχει την προσωπική του ελευθερία. Αν τη χάσει την προσωπική του ελευθερία κάποια στιγμή, θα πει πω τι καλά θα ήταν να ήμουν κάτω και να σφύριζα σε εκείνο το φανάρι.
0: Αυτό που αναρωτιέμαι είναι, έγραψες ένα βιβλίο, Το Δώρο, που έγινε τεράστιο bestseller και στήριξε πολύ κόσμο. Μήπως κάποιοι μπορεί να το είδανε την οικονομική δυσκολία που σε οδήγησε και να προφυλακιστείς, ότι έρχεται σε σύγκρουση με αυτό που πρεσβεύεις, την θετική ζωή, την αυτοβελτίωση, την καλή ζωή?
1: Όχι ακριβώς, γιατί ξέρεις, είναι εύκολο να κρίνεις τον άλλον. Όταν είσαι επιχειρηματίας, Έλενα, και έχεις 35 άτομα προσωπικό και πρέπει να πληρώσεις το ΦΠΑ μετρητά, όταν το παίρνεις επιταγή 7μηνη, 8μηνη και πρέπει να πας στην τράπεζα να προεξοφλείς επιταγές, να το πληρώνεις από την τσέπη σου, και όταν κάποια στιγμή φας 5 εκατομμύρια ευρώ εκείνη την εποχή ανίσπρακτα και κινδυνεύει η προσωπική σου ελευθερία, σε θέλω εκεί πέρα να δω τι θα έκανε στη δική μου και του κάθε ένα σαν και εμένα, έτσι. Οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο να βγάλω το μάτι του άλλου. Το δύσκολο είναι να καταλάβω τι ακριβώς έχει γίνει.
0: Σε θυμώνει ακόμα αυτή η ιστορία?
1: Αρκετά. Βέβαια. Γιατί έχουμε μια τάση να κρίνουμε χωρίς να καταλαβαίνουμε. Έλαστε στη δική μου, στη δική σου, στον οποιοδήποτε.
0: Αλλά οι μεταχρονολογημένες επιταγές είναι από μόνες τους μια τρέλα. Και...
1: ήτανε τότε το σύστημα της αγοράς. Τέλος πάντων, υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν περνάνε από το χέρι σου. Το δύσκολο είναι να κατανοήσεις. Το εύκολο είναι να κρίνεις. Και είμαστε σε έναν κόσμο που κρίνουμε, έχουμε το πιστόλι έτοιμο για να κρίνουμε. Είναι μια κατάσταση αυτή που βίωσα εγώ, που θα μπορούσε κάποιον άνθρωπο να τον οδηγήσει έως και στην αυτοκτονία. Έχω μάθει να διαχειρίζομαι τέτοιες καταστάσεις και χαίρομαι που έχω κάνει πολλή δουλειά με τον εαυτό μου και μπορούσα. Οπότε δεν διάβασα τίποτα από αυτά που γραφτήκανε. Απολύτως, γιατί δεν έχει κανένα νόημα να διαβάσω τίποτα. Ξέρεις ότι είναι πάρα πολύ αρνητικά και δεν είναι και ανυπόστατα πολλές φορές. Οπότε ενημερώθηκα. Πήρα τα νομικά μέτρα τα οποία πρέπει να πάρω. Όταν όλοι μιλούσαν για μένα, εγώ δεν βγήκα να πω τίποτα γιατί δεν τα ακουγόμουν. Έκατσα 2 μήνες, έγραψε το βουλιαράκι μου για να πάει η ψυχή μου στη θέση της. Και μετά από 2 μήνες που δεν ασχολιόταν κανένας μαζί μου, είπα την ιστορία πώς ακριβώς ήταν. Οπότε αυτό είναι μια δεξιότητα την οποία πρέπει να έχεις προκαταβολικά, γιατί συνήθως όταν παθαίνω κάτι, τρέχω να ψάχνω να βρω ποια είναι η λύση. Αν έχω κάτι να δουλέψω με τον εαυτό μου, και το να δουλέψω με τον εαυτό μου είναι κάτι σαν ένας καταθετικός λογαριασμός, όταν θα έρθει η ώρα να σηκώσεις χρήματα, το λέω συμβολικά, θα έχει μέσα. Οπότε ο περισσότερος, και αν ψάχνεις να βρεις και τις παροιμίες μας, το φρονίμω τα παιδιά πριν πεινά όσο μαγειρεύουν.
0: Οπότε ισχύει, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα σενάρια, αλλά αυτό που λες, αν το κατανοώ σωστά, είναι να έχουμε δημιουργήσει καλές βάσεις στην ψυχή μας.
1: 100%. Και στο μυαλό μας.
0: Για τα πάνω και τα κάτω της ζωής.
1: Και στο μυαλό μας. Έλεγε ο Στίβεν Κόβι κάποια στιγμή, έλεγε ένα πολύ ωραίο, λέει, αν λέει κάποιος σου εγγυόταν ότι επενδύοντας μία από τις 24 ώρες την ημέρα στην προσωπική σου εξέλιξη, οι υπόλοιπες 23 θα ήταν πολύ καλύτερες, θα το έκανες? Πρόσεξε δίλημα. Αν σου εγγυότανε, δεν σου λέει, σου λέει guaranteed, δεν λέει πρόμιστο τύπος. Αν κάποιος σου εγγυόταν ότι επενδύοντας μία από τις 24 ώρες την ημέρα στην προσωπική σου εξέλιξη, οι υπόλοιπες 23 θα ήταν πολύ καλύτερα, θα το έκανες? Ναι, γιατί δεν το κάνεις? Μήπως γιατί είσαι addicted στο TikTok 2-3 ώρες την ημέρα? Μήπως γιατί οτιδήποτε άλλο? Άρα ουσιαστικά αυτό το οποίο λείπει είναι η αδυναμία να διαχειριστώ τη ζωή μου. Άρα αν εγώ δεν μπορώ να μανατζάρω τη ζωή μου, θα μου φταίει μετά ο κάθε πρωθυπουργός, πρώην, νυν, τα πεθερικά μου. Και έχω κουραστεί να μας φταίνε άλλοι άνθρωποι. Δεν θέλω άλλο να το κάνω. Το έκανα και εγώ παλιά.
0: Και όταν η ζωή είναι δύσκολη, πάντα ψάχνουμε τι μας φταίει. Το θέμα είναι να βρούμε πώς μπορούμε να βγούμε από αυτό.
1: Ναι, και πάλι για να γυρίσω στον Στίβεν Κόβι, που ήταν πολύ μεγάλος δάσκαλος, έλεγε ότι when the problem is out there, there is a problem, φίλε μου. Όταν το πρόβλημα είναι εκεί πέρα έξω, υπάρχει πρόβλημα. Άρα οφείλεις πρώτα απ' όλα να δεις ποια είναι η δική σου ευθύνη.
0: Και με αυτό θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε ξανά κοντά σας.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Για δες η εγγόνα σου.
2: Εσύ.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας.
4: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Στρατηγική. Φάκελος αεροπορία. Νέα υπερόπλα στην παγκόσμια αναμέτρηση στους εθέρες. Zhengdu J-36. Ο κινέζικος δράκος απειλεί τον ειρηνικό. F-35 Block 4. Η ζωτική σχέση με τα mission data files του Odin. Stealth UCAV Kizilelma και ANKA-3. Η τουρκική απειλή και η ελληνική απάντηση. ΙΠΑ εναντίον Ρωσίας. Η κούρσα για τη στρατηγική υπεροχή. Β-21 Rider απέναντι στα Isdel 80. Μαζί ένα τόμο με σταυρόλεξα Σουντόκου. Παιχνίδια για τον ελεύθερο χρόνο και συνταγές και προτάσεις για κάθε καλοκαιρινή μέρα και περίσταση. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
2: Έλα, Θεία, πού είσαι?
3: Εδώ δίπλα στο κατάστημα της Πρωτέργεια.
2: Έρχομαι.
4: Έλα και εσύ σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια. Γιατί εδώ όλοι κερδίζουν. Απόλαυσε κορυφαία εξυπηρέτηση και ανακάλυψε προϊόντα και ενεργειακές λύσεις που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Και με το Πρωτέργεια Win More in Store, αν είσαι σε άλλο πάροχο, φέρε μας τον λογαριασμό σου και μπες στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Γιατί στην Πρωτέργεια είσαι πάντα κερδισμένος. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen.
5: Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Newell's Old Boys, Boca Juniors. Την Κυριακή στις 11 το βράδυ, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και κοντά μας ο Στέφανος Ξενάκης. Λοιπόν, θέλω σε τόσα μέρη να ταξιδέψουμε παρέα και λέω ποιο μνήμα να διαλέξω. Θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μας πεις περισσότερα για την στιγμή που αποφάσισες να πας για ψυχοθεραπεία. Είχες καταλάβει ότι θέλεις να αλλάξεις πράγματα, είχες καταλάβει ότι πιεζόσουνα, είχες καταλάβει τι είναι η ψυχοθεραπεία?
1: Δεν είχα ιδέα. Τώρα όπως το σκέφτομαι ήταν σαν να ήμουν σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και να κουτουλούσα από τοίχο σε τοίχο και να έψαχνα ουσιαστικά χωρίς να το ξέρω να βρω μια πόρτα. Οπότε το ένιωθα ότι δεν πάει καλά, ότι κάπου σκαλώνει, τελειώνει, κουτουλάει, αλλά δεν ήξερα τι γίνεται από εκεί πέρα. Οπότε έπρεπε να χρησιμοποιήσω κάποιον άνθρωπο να μου βοηθήσει να ανάψει το φως μέσα να δω τι γίνεται. Και όταν είδα το φως μέσα, άρχισα να κουνιέμαι από εδώ από εκεί μέχρι που άρχισα να ψαχουλεύω και να βρίσκω κάποια ανοίγματα. Οπότε δεν το ήξερα, αλλά το συνέστημα ήταν δυσφορικό. Καταλάβω ότι δεν πάει καλά. Ήταν ξεκάθαρο αυτό.
0: Μπορείς να περιγράψεις το σύμπτωμα παραπάνω, δηλαδή αισθανόσουν άσχημα, πιεζόσουν να...
1: Δεν έβλεπα, μάλλον ήταν ένα αδιέξοδο, το οποίο δεν μπορούσα καν να το περιγράψω, ούτε να το νιώσω, δεν ήξερα να νιώθω συναισθήματα τότε. Ήξερα ότι κάτι είναι καλά ή κάτι δεν είναι καλά, είναι σαν να έχεις αχρωματοψία. Σαν να είναι άσπρο ή μαύρο. Στην πορεία είδα το γκρι, το μπέζ, το κίτρινο και άρχισα να βρίσκω χρώματα, αλλά στην αρχή είναι σαν να μην μπορείς να δεις παρά 1-2 χρώματα και μετά να βλέπεις παραπάνω και να μπορείς και να περιγράψεις και τι γίνεται. Όταν δεν βλέπεις τα χρώματα, δεν ξέρεις αν αυτό το οποίο βλέπεις δεν έχει χρώματα ή αν εσύ δεν βλέπεις τα χρώματα.
0: Συγκλονιστική περιγραφή.
1: Και αυτό είναι ακόμα πιο δυσφορικό.
0: Άρα νιώθεις ότι κάτι συμβαίνει, δεν μπορείς ούτε να το περιγράψεις, ούτε καταλαβαίνεις τι είναι ακριβώς.
1: Καταλαβαίνεις απλώς ότι κάτι δεν πάει καλά και δεν μπορείς να το προσδιορίσεις κιόλας.
0: Το σωματοποιούσες επίσης?
1: Δεν μπορούσα να κοιμηθώ τα βράδια. Βαθιά κατάθλιψη και έλεγα κάποια στιγμή, άντε, να τελειώνουμε, πόσο είμαι. Ήμουν 40 χρονών τώρα, τότε λέω πόσες μέρες ακόμα. 1000 μέρες, 2000, 10.000. Το είχα βάλει στο μυαλό μου σαν ένα νούμερο το οποίο κάποια στιγμή θα τελειώσει. Και μου δίνει ανακούφιση ότι κάποια στιγμή αυτό θα τελειώσει. Οπότε αν κάποιος δεν έχει περάσει βαθιά κατάθλιψη ή κατάθλιψη με τον τρόπο το δικό του, δεν μπορεί να καταλάβει τι περνάει κάποιος άλλος. Τότε πραγματικά αυτό το οποίο μου έδινε, το μόνο που μου έδινε μια σχετική ανακούφιση, έμενα τότε βουλιαγμένη να πάρω το αυτοκίνητό μου, να πηγαίνω, έρχομαι στο Σούνιο να οδηγάω για να αλλάζω λίγο παραστάσεις και μπορεί να το έκανα 6-7 ώρες μέχρι να τελείωνε ουσιαστικά το ντεπόζιτο και να έβαζα καινούριο ντεπόζιτο βενζίνη.
0: Εντυπωσιακό, οδηγούσε 6-7 ώρες.
1: Ναι, μπορεί να ήταν 2-3 ώρες, μπορεί να ήταν και 6-7 ώρες κάποιες μέρες. Οπότε έπρεπε να φύγω, αλλά δεν ήξερα και πού να πάω. Οπότε ούτε εδώ που ήμουν δεν ήμουν καλά, ούτε εκεί πέρα δεν ήμουν καλά. Έπρεπε να φύγω.
0: Δεν μπορούσε να ξεφύγεις από τον εαυτό σου.
1: Όχι. Όχι.
0: Και μετά συναντήθηκες πραγματικά.
1: Σιγά σιγά, ναι.
0: Σιγά, σιγά.
1: Για μένα η συνάντηση με τον εαυτό μας είναι αναπόφευκτη. Και όπως λέει ο Γκόγκινς, ο David Goggins λέει ότι είσαι εδώ που είσαι, στη μία πλευρά του δωματίου και στην άλλη είναι ο πραγματικός σου εαυτός. Ενδιάμεσα έχει γυαλιά, καρφιά, πρόκειες, δυσκολίες. Πρέπει να ματώσεις και θα ματώσεις και κάποια στιγμή θα βρεις τον εαυτό σου. Εκεί πέρα λες ότι πραγματικά άξισε που μάτωσα.
0: Πιστεύεις ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής μας απομακρύνει από τον πραγματικό μας εαυτό, επειδή είναι πολύ πιο πολύπλοκη η ζωή στη σύγχρονη εποχή? Έχει πολύ περισσότερα ρεθίσματα.
1: Από τη μία, ναι. Από την άλλη, έχει εργαλεία που δεν είχαμε εμείς παλιά. Δηλαδή, και πλέον το κομμάτι ψυχοθεραπεία δεν είναι ταμπού. Παλιά την εποχή τη δική μου, όταν ήμουν εγώ 20 χρονών, από 40 χρόνια σχεδόν, πολύ δύσκολα θα άκουγες κάποιον να παραδεχθεί ότι κάνω ψυχοθεραπεία. Δηλαδή ήταν το συνώνυμο του να είσαι λίγο...
0: Ναι.
1: Ξέρεις.
0: Ενώ τώρα είναι ότι αγαπάς τον εαυτό σου και σε προσέχεις.
1: Ακριβώς. Και οπότε από τη μία τα ερεθίσματα και οι παραστάσεις είναι πάρα πολλές, πολύ έντονες, πολύπλοκες, μπερδεύουνε, αν δεν είσαι στο κέντρο σου ειδικά, πολύ εύκολα μπερδεύεσαι. Από την άλλη πλέον έχουμε εργαλεία τα οποία δεν υπήρχαν παλιά και κυρίως αυτά τα εργαλεία είναι και απενοχοποιημένα.
0: Καθώς ακούω να μας έτσι διηγείς πράγματα, παρατηρώ ότι τους ανθρώπους που αναφέρεις είναι σύμβουλοι ενδυνάμωσης, δεν είναι τόσο ψυχολόγοι. Άρα κάποια στιγμή μπήκε στη ζωή σου και το θέμα της αυτοβελτίωσης και τα σεμινάρια.
1: Μπήκε πρώτα αυτό και μετά μπήκε το κομμάτι της ψυχοθεραπείας. Οπότε πρώτα απογειώθηκα Και μετά είχα την ανάγκη να προσγειωθώ λίγο να δω ποιος είμαι.
0: Άρα πώς ορίζεις τη διαφορά αυτού του ταξιδιού της αυτοβελτίωσης με το ταξίδι της ψυχοθεραπείας?
1: Αν μπορούσα να το ορίσω, και δεν πάει να πει θα είναι σωστό, απλώς είναι η δική μου η βερσιόν, ο δικός μου ο τρόπος, θα έλεγα ότι το κομμάτι προσωπική εξέλιξη είναι το να βγάλω φτερά, ψυχοθεραπεία είναι το να βγάλω ρίζες. Και έχω ανάγκη και τα φτερά και τις ρίζες και βλέπω ανθρώπους οι οποίοι παρακολουθούν το ένα ή το άλλο και γνώμη δική μου είναι μονομερώς ανεπτυγμένοι ή είναι καλά ριζωμένοι και αρνούνται να φύγουν προς τα πάνω και έχουν και 100 λόγους να σου εξηγήσουν για ποιο λόγο δεν θέλω να φύγω προς τα πάνω. Είναι άνθρωποι που έχουν φύγει προς τα πάνω, αλλά δεν ξέρουν ποιοι είναι. Οπότε για μένα, το ξανατονίζω, δεν είμαι ο ειδικός, αλλά ο συνδυασμός του να ξέρω ποιος είμαι, αλλά και να πάω δυναμικά από εδώ πέρα που είμαι να συναντήσω αυτό που θέλω να γίνω, και τα δύο είναι εξαιρετικά συμπληρωματικά, είναι σαν δύο χέρια, όπου το ένα έρχεται κάνει έτσι αυτό το πράγμα.

0: να ανοίγονται και οι πόρτες σε ανθρώπους που μπορεί να μην βοηθήσουν και ας λένε ότι θα βοηθήσουν και αυτό να είναι κάποιες φορές παραπλανητικό για τον χρήστη.
1: Φαντάζομαι θα μπορούσε. Ο δικός μου δάσκαλος έλεγε πάντα ότι είναι καλύτερα να πας σε ένα κακό προπονητή παρά καθόλου σε προπονητή. Οπότε το θέμα είναι ποια είναι η πρόθεσή μου. Αν η πρόθεσή μου είναι να μετακινηθώ, θα μετακινηθώ ακόμα και αν πάω σε κάποιον ο οποίος μπορεί προσωρινά να με παρεπλανήσει. Αν η πρόθεσή μου είναι να μην μετακινηθώ, θα χρησιμοποιήσω αυτό το οποίο λες να πω πού να πάω. Δεν τους βλέπεις τι γίνεται εκεί πέρα έξω. Άρα ουσιαστικά πρέπει, είναι η σημαντικότερη αξία, λένε, είναι η δράση.
0: Αυτό πήγα να σου πω, για τη δράση μιλάς.
1: Ξεκίνα. Έχω βαρεθεί να ακούω ανθρώπους, αν ήταν έτσι και αν... Ρε φίλε, αύριο μπορεί να μείνεις εδώ πέρα. Κάνε κάτι για τη ζωή σου.
0: Ναι, αλλά δεν φοβόμαστε ότι θα χτυπήσουμε ή θα...
1: Το χειρότερο για μένα είναι κλασικό αυτό που λέει ότι το πλοίο εκεί πέρα έξω θα κινδυνεύσει. Μέσα στο λιμάνι θα σαπίσει όμως. Και έχω κουραστεί και στεναχωριέμαι να βλέπω ανθρώπους που έχει σαπίσει το πλοίο τους. Δεν το ξέρουν, φοβούνται να πάρουν ρίσκα, φοβούνται να βγουν έξω από τη ζώνη ασφάλειας. Πιτσιρίκια, νέα παιδιά, έτσι.
0: Ναι.
1: Πώς θα το κάνεις,
0: ρε φίλε. Τα πιτσιρίκια θα τολμούσαν πιο πολύ. Είναι η ηλικία τους να τολμάνε.
1: Θα έπρεπε. Δηλαδή το μεγαλύτερο ρίσκο είναι να μην πάρεις το ρίσκο.
0: Τι πιστεύεις ότι εμποδίζει περισσότερο τον κόσμο σήμερα στο ταξίδι προς την προσωπική του ευτυχία ή χαρά?
1: Ο φόβος. Ο φόβος το να αφήσω το οικείο και να πάω και να εξερευνήσω και να βρω αυτό το οποίο μου αξίζει, αλλά για να το βρω αυτό που μου αξίζει, θα πρέπει να αφήσω αυτό το οποίο ξέρω.
0: Δύσκολο να αφήσουμε τη συνήθεια. Τι δύναμη χρειαζόμαστε για να σπάσουμε μια συνήθεια λοιπόν και να φύγουμε από το γνώριμο?
1: Για μένα γνώση. Και να καλλιεργήσει κάποιος την δύναμη της δράσης. Γιατί η δράση είναι και αυτή ένας μυς και αν έχεις μάθει να δράς, θα δράς. Αν έχεις μάθει να δρανείς, θα δρανείς και θα έχεις και 100 αιτιολογίες για να το αποδείξεις. Ήταν κάποια στιγμή ένας πολύ σημαντικός της προσωπικής εξέλιξης, θα θυμηθώ το όνομά του, ο οποίος έκανε ένα σεμινάριο, είναι πραγματική αυτή η ιστορία. Και ήταν μέσα 1000 άτομα. Και σηκώνει κάποια στιγμή ένα $100, ο Αμερικάνος αυτός. Και λέει ποιος το θέλει, σηκώνει μισή το χέρι. Λέει ποιος το θέλει, σηκώνουν και άλλοι μισή το χέρι. Λέει ρε παιδί, ποιος το θέλει, κάποια στιγμή μια κυρία πήγε και το πήρε. Και λέει αυτό είναι δράση. Εν τω μεταξύ εξήγησε ότι ο καθένας μας έχει τις τέλειες δικαιολογίες για να μην βγει στη δράση. Αυτός ήταν στην πρώτη σειρά, είπε καλά, εγώ είμαι μπροστά, δεν είναι σωστό να πάω να το πάρω.
0: Μπορεί να θέλει να είναι ευγενής.
1: Το θέμα είναι όμως να μην παραμυθιάζω τον εαυτό μου. Είναι ευγένεια ή είναι φόβος?
0: Σε κάποιους θα είναι ευγένεια, σε κάποιους φόβος.
1: Ρε φίλε, πάρ' το. Από την που σου προσφέρεται, πάρ' το. Οπότε ο πρώτος είχε πει ότι κοίτα να δεις πού να πάω να το πάρω, δεν είναι σωστό. Ο τελευταίος μπορεί να είπε ότι μέχρι να πάω θα το έχει πάρει άλλος. Αυτός ήταν στη μέση, είπε πού να σηκώνω τους άλλους. Οπότε ο καθένας μας είχε πει κάποια στιγμή αυτός ότι η ευφυΐα κάποιες φορές είναι κακό πράγμα. Γιατί όσο πιο ευφυής είσαι, τόσο πιο ευφυής είναι δικαιολογίες για να μην το κάνεις. Άρα το σημαντικό αν η πρόθεση να το κάνεις ή όχι. Γιατί αν η πρόθεση να μην το κάνεις, την ευφυΐα θα τη χρησιμοποιείς εναντίον σου.
0: Η ευφυΐα μπορεί να στραφεί και εναντίον του εαυτού σου. Ισχύει. Εσύ θεωρείς τον εαυτό σου ευφυΐ?
1: Όχι. Θεωρώ τον εαυτό μου όμως ανοιχτό. Αν μου πεις κάτι που δεν το ξέρω, θα κάτσω να το μελετήσω.
0: Αν θεωρείς τον εαυτό σου ευφυΐ, θα το παραδεχόσουν στην τηλεόραση?
1: Θα σου πω. Για μένα ευφυΐα είναι το να είσαι κάποιος, να είναι ανοιχτός κάποιος. Αυτό πραγματικά είναι μορφή ευφυΐας. Βλέπω ανθρώπους οι οποίοι είναι σίγουροι για κάποια πράγματα και δεν δοκιμάζουν τίποτα άλλο. Και όσο οξυδερκής ή ευφυής είσαι με την κακή έννοια, έχω δει ανθρώπους να καταστρέφονται από την άρνησή τους να είναι ανοιχτοί και να ακούσουν μια γνώμη ενός άλλου ανθρώπου. Σου λέει, υπάρχουν σημάδια. Πάντα πριν συμβεί κάτι, υπάρχουν σημάδια. Όταν είμαι σίγουρος, υπάρχει ένα καταπληκτικό βιβλίο της Carol Dweck, το Mindset. Και λέω ότι υπάρχει το fixed και το growth mindset, το ανοιχτό και το κλειστό μυαλό. Έχω δει ανθρώπους, είναι πολύ σημαντικό το μυαλό μου να είναι ανοιχτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχω δει ανθρώπους οξυδερκής με κλειστό μυαλό να καταστρέφονται. Μοναδικά και ανεπανάληπτα. Και είχα κάποια στιγμή στο πρώτο βιβλίο μου μια ωραία ιστορία με τη Μίγα και τη Μέλισσα. Την είχα ακούσει, την είχε πει ένας Καναδός καθηγητής. Λέει ένα μπουκάλι άδειο νερό, ρε παιδί μου, ένα πλαστικό μπουκάλι άδειο νερό. Ας υποθέσουμε ότι εδώ πέρα είναι ο πάτος του μπουκαλιού και εδώ πέρα είναι το τζάμι. Mm-hmm. Οπότε παίρνεις το μπουκάλι, ανοίγεις εδώ πέρα την οπή και από εδώ πέρα έχει το φως. Βάζεις μέσα μία μέλισσα. Εδώ πέρα είναι το φως, εδώ είναι το μπουκάλι σου. η μέλισσα, ο κανόνας.

0: Ιώνας της έλεγε αυτός είναι ότι όπου υπάρχει φως υπάρχει έξοδος. Αλλά στον κανόνα είναι σίγουρη. Δεν τη συζητάει αυτό το πράγμα. Το λέμε ξερολία στα ελληνικά. Οπότε λέει η Μέλισσα θα πηγαίνει για μία ώρα στο φως, που είναι όμως ο πάτος, μέχρι που θα πεθάνει. Βάζει τώρα λέει μία μύγα. Η μύγα είναι ένα χαζό έντομο, χαζό εισαγωγικά. Όμως η μύγα επειδή ξέρει ότι δεν ξέρει, θα μπει μέσα, θα πάει από εδώ, θα πάει από εκεί, τελικά θα βγει. Και λέει ο τύπος κάποια στιγμή να είστε μύγες. Να ξέρετε ότι δεν ξέρετε και να ψάχνετε. Γιατί αυτός που είναι μέλισσα και είναι σίγουρος ότι ξέρει, θα την πατήσει. Άρα είναι πολύ σημαντικό να είμαι σίγουρος ότι δεν ξέρω. Σε έναν κόσμο που είμαστε σίγουροι ότι ξέρουμε.
1: Άρα το να είμαστε υπερβολικά απόλυτοι, να νομίζουμε ότι ξέρουμε, είναι αυτό που μπορεί να γυρίσει εναντίον μας. Γιατί πάντα έχουμε κάτι να μάθουμε μένα, και να μην δούμε την άλλη λύση, τον άλλον δρόμο.
0: Για μένα, όχι μπορεί, θα γυρίσει απλώς ένα θέμα χρόνου.
1: Το growth mindset είναι κάτι, αυτό το ότι μπορούμε να εξελισσόμαστε συνέχεια και να μάθουμε συνέχεια, είναι ίσως αυτό που μας κρατάει ζωντανούς. Okay. Αλλιώς είναι σαν να λέμε ότι τελειώνει η ζωή τώρα, σε αυτή την ηλικία.
0: Η νευροεπιστήμη λέει ότι το καλύτερο για την νευροπλαστικότητα είναι η περιέργεια, το χειρότερο είναι ο κινησμός. Το καλύτερο για την νευροπλαστικότητα, που είναι ουσιαστικά ο τρόπος που γίνονται εγκεφαλικές συνάψεις, είναι η περιέργεια. Γι' αυτό βλέπεις ανθρώπους που είναι 90, 91, 95 και είναι ζωντανοί γιατί ψάχνουν, διαβάζουν, αναρωτιούνται.
1: Ο κινησμός δεν χρειάζεται όμως για να κρατήσει και ένα κομματάκι ρεαλισμού.
0: Άλλο κινησμός, άλλο ρεαλισμός.
1: Έχει μεγάλη διαφορά, δεν λέω.
0: Οπότε για το ρεαλισμό θα συμφωνήσω, για τον κινησμό μάλλον όχι.
1: Όχι. Έχει πικρία ο κινησμός. Ενώ ο ρεαλισμός έχει υγείωση και ρίζες.
0: Ναι. Ο κινησμός αφαιρεί. Ενώ ο ρεαλισμός προσθέτει.
1: Πόσο ρεαλισμό χρειαζόμαστε και πόσο φτερά, γιατί τα φτερά είναι και λίγο όνειρο για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε να πάμε.
0: Ο καθένας διαφορετικά. Κάποιος ο οποίος κατά τη γνώμη μου είναι υπερβολικά φιλόδοξος, αισιόδοξος, χρειάζεται να γειωθεί περισσότερο. Κάποιος ο οποίος είναι υπερβολικά γυρωμένος χρειάζεται να σηκωθεί περισσότερο. Οπότε αναλόγως με το μοντέλο του καθενός.
1: Άρα η ισορροπία είναι το ζητούμενο, όπως έλεγε και ο Αριστοτέλης. Τι σε όθησε να γίνει συγγραφέας και να γράψει βιβλίο?
0: Δεν ήξερα ότι θα γίνω συγγραφέας. Καταρχήν, όταν έκλεισα την εταιρεία μου, είχα ένα ημερολόγιο που έγραφα κάποια πράγματα που μου αρέσαν. Και όπως λέγαμε και νωρίτερα, έχω μπουχτίσει με τον αρνητισμό. Οπότε έβρισκα μικρά πραγματάκια που βγάζανε νόημα, για τα οποία δεν μιλούσαμε. Έγραψα μια ιστορία, μετά από μια εβδομάδα έγραψα μια δεύτερη ιστορία, μετά από κάποια εβδομάδα δημοσίευσα μια ιστορία. Οπότε με πήγε. Δεν είχα σκοπό ποτέ να γράψω βιβλίο. Όταν γίνανε 20 ιστορίες, λέω τώρα Σταφανάκο, δεν κάνουμε ένα ντου, μπας και γίνει βιβλίο. Έκανα το ντου τότε και έγινε βιβλίο, 100 ιστορίες. Έφαγα μια χιλόπιτα από έναν εκδοτικό οίκο. Η Keybooks μου είπε ναι, οπότε βγήκε το δώρο. Αλλά ήταν ένα ταξίδι το οποίο δεν ήταν ο προορισμός προκαθορισμένος. Στην πορεία τον βρήκα.
1: Είχες προσδοκίες όταν το έγραψες και το έβγαλες στον κόσμο?
0: Όχι, το έγραψα για μένα. Γιατί έκανε καλό στην ψυχή μου. Όταν το έβγαλα για τον κόσμο, ήταν η πρώτη έκδοση να καταλάβεις, ήταν 2.000 βιβλία. Δεν ήταν, ήταν πολύ μικρή. Δεν είχαμε προσδοκίες, όχι. Είχαμε πει ότι θα το βγάλουμε και θα δούμε. Άρεσε, αγάπησε, αγαπήθηκε και προχώρησε.
1: Τι πιστεύεις ήταν αυτό που αγάπησε περισσότερο ο κόσμος στο βιβλίο σου?
0: Νομίζω το γεγονός ότι ήταν δοσμένο με απλό τρόπο, με σύντομες ιστορίες, σε ένα κόσμο που δυστυχώς δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε να διαβάσουμε όσο διαβάζαμε παλιά. Ήτανε στο ίδιο επίπεδο. Εγώ δεν είμαι ούτε coach ούτε ψυχολόγος, οπότε είμαι ένας από τον κόσμο είμαι. Και μοιράστηκα κάποιες ιστορίες. Μου γράψε μια κοπέλα ένα ωραίο όταν βγήκε το πρώτο βιβλίο. Μου λέει σε ευχαριστώ, λέει, γιατί βάζει υπότιτλους στις σκέψεις μου.
1: Μεγάλο κομπλιμέντο.
0: Ήταν πολύ όμορφο. Και πραγματικά ξετύλιξα τον εσωτερικό διάλογο το δικό μου και τελικά είδαν και άλλοι άνθρωποι ότι έχουν και αντίστοιχους εσωτερικούς διαλόγους και πολλές φορές βοήθησαν τον εαυτό τους να απενοχοποιηθούν για τους διαλόγους αυτούς, γιατί μέσα μας γίνεται χαμός.
1: Άρα συνδέθηκες με τους αναγνώστες σου.
0: Πολλοί και συνδέθηκαν και αυτοί μαζί μου και τελικά έγινε κάτι όμορφο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά έγινε κάτι πολύ όμορφο.
1: Κάνεις όνειρα για τη συνέχεια αυτού του ταξιδιού?
0: Ναι, συνεχίζω. Μου αρέσει να γράφω, δίνω πολύ συχνά ομιλίες, κάνω τα updates, κάνω κάποιες μεγάλες συναντήσεις, κάνω κάποιες μικρές ομάδες. Και μου αρέσει πάρα πολύ να ενώνω με τον κόσμο και έχω κάνει κάποιες ομάδες οι οποίες είμαστε 15 άνθρωποι σε ένα δωμάτιο για μία μέρα και τελειώνουμε. Είναι μαγικό το ότι ξεκινάμε 10.30 ώρα το πρωί 15 διαφορετικοί άνθρωποι που δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους και 6 ώρα το απόγευμα συνήθως καταλήγουμε να κλαίμε ένας αγκαλιά τον άλλον και να ξέρουμε ότι η ιστορία σου είναι και η ιστορία μου. Και στην αρχή μπαίνουν όλοι πολύ επιφυλακτικοί μέσα, μέχρι να αρχίσει ο πρώτος να μιλάει. Ζούμε πάρα πολύ μοναχά την εποχή αυτή και έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να συνδεθούμε με τον άνθρωπο μας. Πολύ πιο πολύ από όσο αντιλαμβανόμαστε.
1: Ενώ είμαστε τεχνολογικά πολύ συνδεδεμένοι, εν τέλει είμαστε πολύ μόνοι στο βάθος.
0: Ο Σαμαράκης δεν το είχε πει ότι ουδέποτε τα σπίτια των ανθρώπων ήταν τόσο κοντά και η καρδία σου τόσο μακριά.
1: Έχεις και δύο παιδάκια για τα οποία έχεις μιλήσει με έτσι, μεγάλη τρυφερότητα και θα ήθελα να σε ρωτήσω έτσι στο μεγάλωμά τους, τι είναι αυτό που θέλεις ως μπαμπάς να τους δώσεις και τι είναι αυτό που θα έλεγες ας μην το πάρετε κι αυτό.
0: Καλή ερώτηση, πολύ ωραία ερώτηση. Πολλές ερωτήσεις είναι πολύ καλές. Είναι 17 και 14 πλέον οι κόρες μου και θα ήθελα κάποια πράγματα με το παράδειγμά μου να τους δείξω και αν τους αρέσει να το ακολουθήσουν. Με το παράδειγμά μου θα ήθελα οι ίδιες να απομονώσουν κάποια πράγματα που δεν θέλουν και θα ήθελα οι ίδιες να διαλέξουν τι δεν θα πάρουν. Αλλά ήμουν πολύ χαρούμενος που αναφέραμε και την οχταήμερη κράτησή μου, όπου είχαμε φτιάξει μια πολύ ωραία κοινότητα εκεί πέρα μέσα στο κρατητήριο και στο κρατητήριο μέσα δεν έχει κινητό τηλέφωνο. Οπότε ο μόνος τρόπος είναι να καλέσεις μέσα από καρτοκινητό τηλέφωνο. Και γενικώς πραγματικά περνούσα πολύ καλά μέσα. Οπότε μια μέρα η κόρη μου μεγάλη με ακούει στο τηλέφωνο και ήταν πολύ ενθουσιασμένη που ήμουν χαρούμενος. Και λέει στη μαμά της, μαμά λέει ο μπαμπάς μέσα παίζει να περνάει καλύτερα από ότι εμείς έξω.
1: Έλα τώρα, είπε αυτό το πράγμα.
0: Ξεκάθαρα, το έχω στο βιβλίο. Και αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη σαν γονιός. Γιατί ουσιαστικά είπα στα παιδιά μου ότι ό,τι και να συμβεί, εσύ είσαι ο κύριος της τύχης ουσιαστικά. Οπότε αυτό θα ήθελα, αν μπορούσε να βοηθήσει τα παιδιά μου, να τα βοηθήσει. Κάποια άλλα πράγματα που δεν τους αρέσει, θα ήθελα οι ίδιες να έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν τι θα κρατήσουν και τι όχι, σε ένα αρκετά επιτρεπτικό περιβάλλον, πολύ πιο επιτρεπτικό από αυτό που έχω από τους γονείς μου.
1: Θα πάμε για ένα διαφημιστικό διάλειμμα ακόμα και σε λίγο επιστρέφουμε.

0: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
1: Πάλι εδώ!
0: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του. Ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω. Εγώ τι θα κάνω?
2: Κούνα τώρα, γρήγορα.
0: Φώναξα τον Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μόλις κάνει το κεφάλι χυμά.
2: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
0: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
3: Με αγάπη.
0: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
4: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
0: Και επόμενο, παρακαλώ.
2: Το φαγητό είναι παρέα. Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
0: Την υγειά σας, καλή σας όρεξη.
5: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
6: I've been thinking about my painting a lot lately.
7: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason, oh, he's great. You'll love working with him.
8: Hi.
9: I love the town. You know, I can help people. It's kind of nice.
8: Do you know how to bake cookies? I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
9: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
5: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
10: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
11: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
10: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
12: Capitalism can inform how we have sex.
10: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
13: It becomes more capitalistic.
10: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
14: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
15: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting.
16: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
17: Why would he be here?
5: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Η αλήθεια είναι ότι η πρώτη ανάμνηση, έτσι, η αίσθηση για τις πρώτες συναντήσεις με τον Στέφανο, ένας πολύ ανοιχτού, αληθινού και ευχάριστου ανθρώπου. Ένας πραγματικά αυθεντικού ανθρώπου, ο οποίος έχει το χάρισμα να συνδέεται πολύ γρήγορα με τους ανθρώπους με τους οποίους βρίσκεται μαζί. Και αυτή η αίσθηση παραμένει η ίδια, παρότι έχουν περάσει 7 χρόνια, και επιβεβαιώνεται κάθε φορά που συναντάμε τον Στέφανο ή τον βλέπουμε σε έναν χώρο που αλληλεπιδρά με τους αναγνώστες ή τους ανθρώπους οι οποίοι πήγαιναν στις παρουσιάσεις του.
1: Είναι χαρά να συνεργαζόμαστε με τον Στέφανο, γιατί είναι πάρα πολύ εργατικός. Είναι ασταμάτητος. Θέλει συνεχώς και να γράφει και να επικοινωνεί με το κοινό του, να ταξιδεύει, να είναι εκεί έξω και να μεταφέρει τα μηνύματα τα οποία θέλει και βγαίνουν και μέσα από τα βιβλία του. Από εκεί και πέρα είναι πάρα πολύ ωραίο και σαν πρόκληση, γιατί είναι ένας πολύ δημιουργικός και ανοιχτόμυαλος άνθρωπος. Οπότε οι συζητήσεις μας εδώ πέρα είναι αρκετά διαφωτιστικές και για εμάς και για εκείνον, και θεωρώ ότι μας πηγαίνουν παρακάτω, πηγαίνουν τη σκέψη μας παρακάτω. Βγαίνουμε από τα στεγανά και από έναν συντηρητικό τρόπο σκέψης και είμαστε πολύ ανοιχτοί στο να πάμε να δούμε το καινούριο.
2: Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Στέφανε, εκτός από συγγραφέας, απευθύνεσαι και σε πολύ μεγάλα ακροατήρια και θα ήθελα να σε ρωτήσω τι σε οδήγησε να θέλεις να μιλάς στον κόσμο.
3: Η δυνατότητα να μοιραστώ πράγματα τα οποία με έχουν βοηθήσει και η πιθανότητα να βοηθήσουν και κάποιους από αυτούς.
2: Είσαι ένας άνθρωπος που εστιάζεις πάρα πολύ στο θετικό, όπως ήταν και το δώρο. Και όντως χρειαζόμαστε να έχουμε θετική ενέργεια στη ζωή μας και να μπορούμε να εστιάζουμε στο θετικό. Η ζωή όμως έχει την ισορροπία του ότι πρέπει να βλέπουμε και το θετικό και το αρνητικό. Και υπάρχει μία τάση που λέει για το toxic positivity, την υπερβολή της θετικότητας εις βάρος της πραγματικότητας. Πώς θα το έβλεπες εσύ αυτό, πώς το εξηγείς εσύ?
3: Κυριαρχεί το negative toxicity. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν σου λέω ότι δεν υπάρχει και αυτό που λες, αλλά είμαστε σε έναν κόσμο που είμαστε άρρωστοι, υπάρχει μια πανδημία αρνητισμού. Όταν κάτι είναι καλό, δεν το συζητάμε. Όταν θέλεις να πάει να χαμογελάσεις, να γελάσεις, φοβάσαι. Γιατί υπάρχουν κάποιες λάθος εκφράσεις που λέει σε κακό να μας βγουν τα γέλια. Οπότε όταν υπάρχει κάτι καλό, δεν το συζητάμε. Άρα ο μέσος άνθρωπος σήμερα, και έχουν γίνει έρευνες γύρω από αυτό, θεωρεί τα πράγματα πάνω από το κακό στο χειρότερο. Και δεν πάνε. Είχα τώρα στην τελευταία ομιλία μου, έχω ένα slide από την καθημερινή του Ιουλίου του 2025, όπου εξηγεί για ποιο λόγο τα δάση στη χώρα μας, τα ζωντανά δάση στη χώρα μας, έχουν αυξηθεί κατά 18% τα τελευταία 30 χρόνια. Το ξαναλέω. Γιατί ακούγεται πάρα πολύ οξύμορο. Γιατί όταν είναι κάτι καλό, το περνάμε από 1000 κόσκινα, το κακό το τρώμε αμάστο. Τα δάση στη χώρα μας από 66 εκατομμύρια στρέμματα, αν θυμάμαι, είναι 77 εκατομμύρια στρέμματα. Από το 1993 μέχρι το 2024 αυξηθήκαν 18%. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν φωτιές. Φωτιές υπάρχει, κλιματική αλλαγή υπάρχει, έφλεκτη ύλη έχει γίνει το δάσος και ο πλανήτης. Όμως, ταυτόχρονα, το δάσος αναγεννιέται πιο γρήγορα από ό,τι καίγεται. Οπότε ζούμε σε έναν κόσμο όπου όταν είναι κάτι καλό, είναι εκτός οπτικού πεδίου.
2: Τα αρνητικά νέα ταξιδεύουν περισσότερο και στις ειδήσεις περισσότερα αρνητικά νέα θα δούμε παρά θετικά νέα. Και είναι και ένας τρόπος λειτουργίας του ανθρώπου να θέλει να βλέπει τον κίνδυνο, για παράδειγμα, για να μπορεί να το διορθώσει. Άρα πρέπει να βλέπουμε και τα θετικά και να τα τονίζουμε, όμως και εκεί ελοχεύει ο κίνδυνος να προσπεράσουμε πράγματα. Άρα, ναι. Πώς είναι ο ρεαλισμός, η λύση?
3: Αν έχεις δουλέψει μέσα σου, εγώ ήμουν από τους ανθρώπους που κατεξοχήν απέφευγα τα αρνητικά πριν κάνω ψυχοθεραπεία. Όλα καλά και ωραία, πάμε να κτλ. Βρήκα την ισορροπία μέσα μου. Okay. Ή ψάχνω να τη βρω.
2: Χαίρομαι που το παραδέχεσαι.
3: Ή ψάχνω να τη βρω. Ναι. Όμως, ρεαλιστικά αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη τη δική μου, υπάρχει ασύλληπτος αρνητισμός εκεί πέρα έξω. Τα πράγματα πάνε από το καλό στο καλύτερο, όχι όλα, τα περισσότερα. Πάμε από την Αθήνα Θεσσαλονίκη, εγώ είμαι αρκετά παλιός. Όταν πηγαίναμε Αθήνα-Θεσσαλονίκη, κάναμε το σταυρό μας στην Εθνική Οδό, γιατί ήταν 1,5 ρεύμα η κάθε λωρίδα και ουσιαστικά μπορούσε οποιοδήποτε αυτοκίνητο να βγει από τη μία και να πέσει πάνω στην άλλη. Δεν υπάρχει. Μπαίνει σε μια τράπεζα σήμερα, δεν υπάρχουν κλέφτες στη τράπεζα, γιατί υπάρχει το κουβούκλιο το οποίο ουσιαστικά ελέγχει αν είσαι οπλισμένος ή όχι. Πριν από 20 χρόνια πήγαινε σε μια δημόσια υπηρεσία και έπρεπε να περιμένει με τις ώρες. Τώρα υπάρχει συγκεκριμένη εφαρμογή, κάνει δουλειά σου 3, 4, 5 ώρα το πρωί ή οτιδήποτε άλλο. Πριν από χρόνια έπρεπε να ψάχνω μια εγκυκλοπαίδεια ολόκληρη για να βρω ένα λήμα. Τώρα πατάς ένα κουμπάκι στο ChatGPT, το έχει όλο έτοιμο αυτό το πράγμα.
2: Σε κάποια πράγματα έχουμε προοδεύσει ως κοινωνία, αλλά σε κάποια πράγματα φυσικά και βλέπουμε αύξηση και στην εγκληματικότητα και σε κάποια πράγματα.
3: Οι δολοφονίες μειώνονται. Αν ψάξει κάποιο δολοφονίες τα τελευταία 30 χρόνια, μειώνονται. Ενδοοικογενειακή βία έχουν αυξηθεί πολλά, αλλά πόσα υπήρχαν που δεν τολμούσε κανένας να τα καταγγείλει.
2: Υπάρχουν όμως γεγονότα που μπορούν, για παράδειγμα ο εγκλεισμός στον COVID, αύξησε τόσο ψυχικά νοσήματα, κατάθλιψη, εξαρτήσεις, όσο και βία. Δεν ζούμε σε μια γυάλα.
3: Μαζί σου.
2: Και σε κάποια πράγματα πηγαίνουμε μπροστά, σε κάποια πράγματα υπάρχει οπισθοδρόμηση. Για παράδειγμα, στην Αμερική, αν δούμε, άλλαξαν οι νόμοι για τα δικαιώματα των γυναικών όσον αφορά την αυτοδιάθεση του σώματός τους.
3: Μαζί σου. Πολύ κακό.
2: Άρα, σαν κοινωνία, δεν είναι μια ευθεία γραμμή η εξέλιξη.
3: Όχι.
2: Άρα υπάρχουν και θετικά και αρνητικά.
3: Εγώ αυτό το οποίο λέω είναι τα θετικά είναι πολύ περισσότερα από τα αρνητικά. Τα αρνητικά, τα θετικά δεν μπορώ να τα δω. Δεν είναι στο πρίσμα μου. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου το αρνητικό είναι το ρεαλιστικό. Το θετικό είσαι λίγο εθεροβάμων. Ήμουνα με μια παρέα πριν από κάνα εξάμηνο που κάνω παρέα με τα παιδιά. Μου λέει τι κάνεις, λέω είμαι καλά. Μου λέει γιατί είσαι καλά.
2: Σοβαρά.
3: Τα παιδιά είναι πολύ ψαγμένα. Όχι, είναι πολύ ωραία παιδιά, είναι πολύ ωραία τύπη. Αλλά ξέρεις, το να είσαι καλά είναι κάτι κακό.
2: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Εγώ, αν ακούσω κάποιον ότι είμαι καλά, θα χαρώ πάρα πολύ. Αν κάποιος λέει κάθε μέρα τι κάνεις, είμαι καλά, είμαι καλά, είμαι καλά, είμαι καλά, θα αναρωτηθώ π.χ. Δεν γίνεται μια μέρα να μην υπάρχει κάτι.
3: Μαζί σου. Αλλά όταν ακούω ανθρώπους τι κάνεις, κάνω υπομονή. Τι κάνεις, κάνω τη λέξη που αρχίζει από μη, δεν θέλω να πω τις υπόλοιπες. Τι κάνεις, η νεκροψία θα δείξει. Κάτσε ρε φίλε.
2: Πω, βαρύ αυτό.
3: Δεν έχω λύσει τα θέματα μου κι εγώ. Αλλά αν ξεκινήσω την ημέρα με αχ-βαχ, μάλλον δεν θα τα λύσω.
2: Άρα θέλουμε μια θετική προδιάθεση για να ξεκινήσουμε την ημέρα μας.
3: Θες από κάπου να πάρεις αέρα, θες από κάπου να πάρεις αισιοδοξία.
2: Πώς βλέπεις την κοινωνία μας σήμερα εσύ, λοιπόν?
3: Σε πολλά πράγματα είμαστε πολύ καλύτερα από ό,τι ήμασταν παλιά. Σε κάποια άλλα πράγματα έχουμε δρόμο να κάνουμε, όπως έχουν όλοι να κάνουν και η Σκανδιναβία που την εκθιάζουμε και σε πολλά πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ καλά και η Ιαπωνία και άλλες χώρες και αυτοί έχουν το δρόμο το δικό τους. Απλώς γνώμη δική μου και ξαναλέω δεν είμαι ο ειδικός, θεωρώ ότι στην Ελλάδα πάσχουμε από χαμηλή εθνική αυτοεκτίμηση. Ό,τι στραβό γίνεται στην Ελλάδα θεωρούμε ότι η Ελλάδα είναι Ζιμπάμπουε χωρίς να θέλω να δικήσω καμία Ζιμπάμπουε. Δεν είμαστε αυτό το οποίο ήμασταν. Εδώ και 20-30 χρόνια πολλά πράγματα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν. Αλλά όταν έχω μάθει να εστιάζω συνέχεια στο αρνητικό, γιατί από αυτό παίρνω αξία και αγάπη, γιατί αυτό είναι, όταν πηγαίνεις στην καφετέρια και βλέπεις ανθρώπους να τσακώνονται ποιος έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα και σου λέει ο ένας να σου πω το πρόβλημά μου και μετά λέει ο άλλος άκου το δικό μου το πρόβλημα και ο τρίτος λέει αυτά δεν είναι τίποτα μπροστά στο δικό μου το πρόβλημα. Το θέμα δεν είναι να παίζουμε ξεπεράσματα προβλήματα, αλλά στις λύσεις. Οπότε κατά κάποιο τρόπο έχουμε λάθος εστιασμό. Πάρα πολλά πράγματα στην Ελλάδα είναι πολύ καλύτερα, αλλά δεν το βλέπουμε.
2: Ο ενήλικας Στέφανος, θα ήθελα να μου πεις τι θα έλεγε στο παιδί Στέφανο.
3: Πολλά. Ένα χρωστούμενο είναι ότι, Στεφανάκο, αξίζεις. Μεγάλωσα όλη μου τη ζωή θεωρώντας δεν αξίζω. Εξού και το αόρατο παιδί και πολλά άλλα ακόμα που αφορούν το θεραπευτικό δωμάτιο. Αλλά θα το έλεγα, αξίζεις και θα δεις ότι θα τα καταφέρεις τελικά. Προσπάθησε και θα είμαι μαζί σου. Θα είμαι μαζί σου και στα εύκολα και στα δύσκολα. Στα δύσκολα θα είμαι πιο κοντά σου, γιατί τότε ξέρω ότι με χρειάζεσαι πιο πολύ.
2: Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά.
3: Εγώ. Μέσα από την καρδιά μου.
2: Να ευχηθώ καλή συνέχεια σε όλα τα εγχείρηματά σου. Και πάνω απ' όλα θέλουμε να ευχαριστήσουμε εσάς που ήσασταν για άλλη μία φορά εδώ κοντά μας. Ευχόμαστε να περάσατε όμορφα με την παρέα μας. Σας εύχομαι ένα υπέροχο βράδυ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει, τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
1: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
5: I am happy here, morning.
4: Αμέσως μετά, η φάρμα του Κλάρκσον.
6: I got just the spot for you two.
7: Police officers! Police!
8: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
7: Police, freeze!
9: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
10: That's gonna be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
11: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
12: Πάλι εδώ!
11: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του. Ψάχνω. Εγώ τι θα κάνω?
0: Κούνα τώρα, γρήγορα.
11: Φώναξα τον Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μόλις κάνει το κεφάλι χυμά.
0: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
11: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
13: Με αγάπη.
11: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
1: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
11: Το επόμενο, παρακαλώ.
0: Το φαγητό είναι παρέα. Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
11: Γεια σας, καλή σας όρεξη.
4: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
14: We'd like to bring you in as a junior associate.
15: Hughes and Associates called me yesterday.
14: Patty Hughes. Good luck to you.
16: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
17: She's on a mission here and she won't stop until you're strung up in the public square.
18: Whatever it takes.
19: My fiance was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
20: Everyone's hiding something.
21: So what are you hiding?
22: You know what I like about you? There's always something going on.
4: Damages.
22: And you don't fall for bullshit.
23: I'm so sick of your bullshit.
22: What did you say to me?
23: You heard me.
4: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα, στο Action 24.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: επιχειρήσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Newell's Old Boys, Boca Juniors. Την Κυριακή στις 11 το βράδυ, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
3: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
4: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
3: I'm entering the Only in Idaho competition, and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
4: You're gonna feel it change, right?
3: Yeah.
4: It becomes beautiful. There you go.
3: The restaurant is close to my heart, but I want something of my own.
2: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
5: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting.
6: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
7: Why would he be here?
2: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι...

0: άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh, shit. Let's go around get some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
3: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
0: Αμέσως μετά, Damages.
4: I got just the spot for you two.
5: Police officers!
6: To go out and have a cup of coffee with a cop.
5: Police, freeze!
7: That's Karras, cut him off.
0: The Rookies.
8: That's got to be very interesting work.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
6: Πάλι εδώ.
5: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του. Ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω. Εγώ τι θα κάνω?
7: Κούνα τώρα, γρήγορα.
5: Φώναξα τον Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μου έχει κάνει το κεφάλι κιμά.
7: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
5: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
8: Με αγάπη.
5: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
9: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
5: Το επόμενο, παρακαλώ.
7: Το φαγητό είναι παρέα. Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
5: Την υγειά σας, καλή σας όρεξη.
4: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Miss Connor, is that your brother?
1: Come.

ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Newell's Old Boys, Boca Juniors. Την Κυριακή στις 11 το βράδυ, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: We'd like to bring you in as a junior associate.
1: Hughes and Associates called me yesterday.
0: Patty Hughes. Good luck to you.
2: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
3: She's on a mission here, and she won't stop till you're strung up in the public square.
4: Whatever it takes.
5: My fiancé was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
6: Everyone's hiding something.
7: So what are you hiding?
8: You know what I like about you? There's always something going on.
9: Dummies.
8: And you don't fall for bullshit.
1: I'm so sick of your bullshit.
8: What did you say to me?
1: You heard me.
9: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24.
10: You've been gone 6 years.
9: Αμέσως μετά, Absentia.
11: I'm gonna solve this.
12: I got just the spot for you two.
13: Police officers!
14: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
13: Police, freeze!
15: That's Karras, cut him off.
9: The Rookies.
16: That's got to be very interesting work.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Been thinking about my painting a lot lately.
14: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
17: Hi.
16: I love the town. You know, I can help people. It's kind of nice.
1: Do you know how to bake cookies? I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
16: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
9: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
18: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
19: Πάλι εδώ!
18: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του. Ψάχνω. Εγώ τι θα κάνω?
20: Κούνα τώρα, γρήγορα.
18: Φώναξα το Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μόλις κάνει το κεφάλι κιμά.
20: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
18: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είμαι έτσι τόσο νόστιμο?
21: Με αγάπη.
18: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
20: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
18: Το επόμενο, παρακαλώ.
20: Το φαγητό είναι παρέα.
22: Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
18: Γεια σας, καλή σας όρεξη.
9: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
23: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

120 people. It filled me up. Let me go. I'll give you an encore.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Έλα, έλα.
6: Έλα πως είσαι.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
7: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
8: Sideways in linen
7: για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης?
8: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
7: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Κλάρκσον.
8: I can either go back to London and resume my old life.
9: Yeah, do that.
7: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.
10: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
11: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
12: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
13: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
14: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
7: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
10: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
7: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.

0: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting. You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
1: Why would he be here?
2: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
3: Ναι!
2: Αμέσως μετά, Garage, με τον Ζήση Ρούπο.
3: Σκουλ μετάβαση!
4: I got just the spot for you two.
5: Police officers!
6: To go out and have a cup of coffee with a cop.
5: Police, freeze!
7: That's Karras, cut him off.
2: The Rookies.
8: That's gotta be very interesting work.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
9: Been thinking about my painting a lot lately.
10: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
11: Hi.
12: I love the town. You know, I get to help people. It's kind of nice.
11: Do you know how to bake cookies? I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
12: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.

0: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
1: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
2: Πάλι εδώ!
1: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του! Ψάχνω. Εγώ τι θα κάνω?
3: Κούνα τώρα, γρήγορα.
1: Φώναξα τον Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μόλις κάνει το κεφάλι κοιμά.
3: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
1: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
4: Με αγάπη.
1: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
5: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
1: Και επόμενο, παρακαλώ.
3: Το φαγητό είναι παρέα. Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
1: Την υγειά σας, καλή σας όρεξη.
0: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Θέλω να πεις την αλήθεια τώρα. Ναι. Πόσο νόησε?
2: Ήμουνα 10 χρονών όταν παίζονταν εδώ κάποιο σενάριο. 12, πόσο ήμουνα?
1: Ασθενοφόρο!
2: 15, το 13 δεν ήτανε.
1: Ναι. Ένα stop, stop, stop, stop, stop.
3: Που έρχεται.
1: Ναι.
3: Έρχεται.
1: Ναι.
4: Το αγριογούρουνο με ρούχα. Περνάτε καλά οι συντάξεις εσείς? Έχω συνέχεια το μυαλό μου σε εσάς τώρα.
1: Μετά που τρώνε πίτσα, για κανένα δεκάλεπτο...
4: Πέφτουν αυτοί, ναι, είναι σαβόες.
1: Εδώ, μπρο, εκεί που τώρα μου τον βάλε σε καρέκλα κανονική, πριν ήταν πολυθρόνα.
4: Ο μπρο εδώ μπροστά.
1: Από πίσω ακριβώς.
4: Ο γιος του Σουγκλάκου.
1: Όχι αυτός, από πίσω.
4: Ο πίσω που ρεύεται συνέχεια. Έχει κάνει συνέχεια, το βλέπω σε όλα τα τέτοια. Είναι... Και η γλυκούλα, να, και εκείνη εκεί κοιμήθηκε πριν.
1: Λίγο, έχει βουλιάξει.
4: Στον Αλντιόν, στην Μπαλάντα, ψιλοπήρε. Στο έτσι ξαφνικά λίγο.
1: 3, 2, 1, πάμε!
4: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Χριστοφορίδης και καλώς ήρθατε στο σημερινό γκαράζ. Σήμερα μαζί σας, ο Αλντιόν και εγώ. Παρουσιαστής, ένας άνθρωπος ο οποίος τα έχει όλα, τον ζηλεύω πάρα πολύ. Δεν μπορεί να καταλάβει ο κόσμος πόση ενέργεια έχει, την ηλικία του, τα αστεία του, και αυτά δεν μπορεί να τα καταλάβει ο κόσμος, γιατί συνήθως κάνει τον υποπόταμο. Ένα δυνατό χειροκρότημα για τον κύριο Ζήση Ρούμπο.
1: Καλώς ήρθατε, γεια σας, καλώς ήρθατε στο γκαράζ. Εδώ το ραντεβού μας ανανεώνεται για άλλη μια φορά στο Action 24. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, να θυμάσαι ότι ξέρω που μένεις. Για το μοιράζεσαι πάντα στα social. Οπότε θα σε βρω. Λοιπόν, εδώ στην παρέα μας, λοιπόν, καλώς ήρθατε. Πάμε να ανεβάσουμε λίγο ρυθμούς με τον πρώτο μου καλεσμένο. Τον γνωρίσαμε στο The Final Four το 2019. Είναι αυτοδημιούργητος, είναι φωνάρα και θέλω να δώσετε ένα τεράστιο χειροκρότημα για να υποδεχθούμε τον Αλντιόν!

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Μου κόπηκαν τα πόδια όταν σε είδα. Να αλλάξω πεζοδρόμιο ήταν αργά. Προχώρησα με μόνη μου ελπίδα.

0: Πουλ μετάβαση!
1: Εδώ στο γαράζ μας αρέσει να τα λέμε χήμα και μας αρέσει με τους ανθρώπους που έρχονται να μιλάμε χήμα παρεϊστικά. Οπότε θα ξεκινήσω λέγοντάς σου τι φωνάρα είναι αυτή. Τι ωραία!
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και η επόμενη ερώτηση που έρχεται κατευθείαν, θέλω να μου πεις πόσο χρονών είσαι.
2: Είμαι 25.
1: Είσαι 25. Φίλες και φίλοι, αυτό είναι το γκαράζ. Καλό βράδυ από μένα.
2: Καλή συνέχεια.
1: Έβλεπες κάποιο το σενάριο πότε?
2: Έβλεπα κάποιο το σενάριο όταν ήμουν 14. Τότε.
1: Μετά μετάζει απότομα.
2: Και στα 25 ήρθα στο Λυκαβητό, ξέρεις. Το έβλεπα από άλλη οπτική γωνία.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες σήμερα εδώ. Πώς μουσική, πώς μπήκε στη ζωή σου? Ένα πουλάκι μου έχει πει ότι δεν είχες full support σε αυτό. Ήταν λίγο δύσκολο το ταξίδι σου, το οποίο το κάνει ακόμα πιο σημαντικό για να ακουστεί στα παιδιά που μπορεί να θέλουν να κάνουν το ίδιο πράγμα.
2: Κοίτα, μουσική υπήρχε πάντα στο σπίτι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, χορή, πανηγύρια, τραγούδια, full.
1: Ναι.
2: Άκουγα λίγο ροκ εγώ τότε, τύπου Guns N' Roses, Metallica από αυτή την πλευρά. Ήταν και ο μπαμπάς, έτσι.
1: Έτσι.
2: Οπότε μου είχε περάσει το μικρόβεο. Και από την άλλη πλευρά ήταν ο Αντώνης ο Βαρδής. Δύο άκρα.
1: Ο Αντώνης ο Βαρδής τον άκουγες, τον θαύμαζες.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Yes.
2: Οπότε. Εκεί γύρω στα 10-11 χρονών,
1: ναι.
2: Λέω στον μπαμπά...
1: Το 2010...
2: 9-10...
1: 9, ναι.
2: Ναι. Λέω, θέλω να μάθω κιθάρα. Δεν είχα στο μυαλό μου ποτέ να γίνω τραγουδιστής, να ξέρεις. Ήθελα να γίνω
1: μουσικός.
2: Ξεκίνησε
1: με όργανο, ας πούμε,
2: ναι,
1: μουσική.
2: Ήθελα, ήθελα να γίνω μουσικός.
1: Yes.
2: Ξεκίνησα λοιπόν, μετά από 2-3 χρόνια μου λέγανε οι δάσκαλοι ότι το έχω και λίγο στη φωνή, οπότε συνόδευα καλά τον εαυτό μου. Αυτό. Και μετά από λίγο το δούλεψα και όλα στη φωνή. Ξεκίνησα και τα πρώτα live.
1: Μόνο σου.
2: Μόνο μου, ναι.
1: Αυτοδίδακτο δηλαδή.
2: Στη φωνή. Δυστυχώς δεν έχω προλάβει ακόμα να κάνω τα μαθήματα που πρέπει. Δυστυχώς είμαι αυτοδίδακτο. Έτσι όπως ξεκίνησα λοιπόν τα πρώτα live, δεν ήταν καθόλου εύκολο. Είχα υποστήριξη φούλα από του γονεί μου.
1: Ναι.
2: Απλά λόγω του ότι είχα περάσει και σε μια σχολή, θέλανε προτεραιότητα στη σχολή. Τις... Τουριστικά υποτίθεται.
1: Τουριστικά.
2: Μαμά, μην ακούς, μαμά.
1: Υποτίθεται, αλλά η αλήθεια ποια ήταν.
2: Ήτανε... Πήγαινα, όχι πήγαινα.
1: Ναι.
2: Απλά είχα και τα live ταυτόχρονα.
1: Ναι.
2: Και ήταν λίγο.
1: Πήγαινε όμως.
2: Πήγαινε. Κατάλαβε τι γίνεται. Οπότε. Κυρίως...
1: Συγγνώμη, σε μαγαζιά έκλεινε σε live και τα.
2: Κανονικά, ναι, από 18 χρονών. Δηλαδή δουλεύω ουσιαστικά 7 χρόνια.
1: Μάλιστα.
2: Live.
1: Πόπο, χρόνια πολλά, ε.
2: Είναι πολλά.
1: Τότε μιλάμε τώρα από τα 18
2: σου. Μιλάμε το 2015. Επίσης ήταν και, και στο παιχνίδι που πήγα.
1: Final Four.
2: Στο Final Four, ναι. Μπράβο.
1: Εκεί ήταν το μπαμ.
2: Εκεί ήταν το μπαμ. Λόγω του ότι ήμουν έτοιμος, ήξερα ποιο είδος ήθελα να υπηρετήσω.
1: Είδωλα έτσι που σε ενέπνευσαν, όπως μου είπες, Βαρδής.
2: Ήταν Αντώνης Βαρδής, Γιάννης Πάριος, Αντώνης Ρέμος. Είναι το τρίπτυχο αυτό. Κατάλαβες.
1: Ωραία, στο εύχομαι μου καρδιάς. Ένα πουλάκι μου έχει πει ότι είσαι τελειομανής.
2: Φουλ.
1: Είσαι φουλ. Α, και το λες κατευθείαν μπαμ του κάρφου.
2: Φουλ. Ναι, ναι, όχι, φουλ. Σε σημείο εκνευριστικό που δεν εκνευρίζεται.
1: Κι εγώ.
2: Αλήθεια.
1: Για όλα. Όχι. Όχι. Είμαι ο εφιάλτης του τελειομανή.
2: Οκ.
1: Αλλά αυτό πώς προκύπτει, δηλαδή τι εννοείς?
2: Δεν ξέρω τι να σου πω. OCD, θέλω τα πράγματα σε κουτάκια, είναι όλα άστο. Δεν μπορείς να φανταστείς τώρα.
1: Θέλω να πεις σε τι επίπεδο. Δηλαδή, περίμενε.
2: Ωραία.
1: Όταν έχεις ένα τραπέζι μπροστά σου με αντικείμενα.
2: Ναι.
1: Ωραία. Και εξέχει το ένα από το άλλο. Κουτιά.
2: Μπορώ να πάθω σοκ. Μπορώ να πάθω σοκ.
1: Τα βάζεις ευθεία.
2: Εννοείται.
1: Συζητάρια κάλτσες.
2: Τι εννοείς?
1: Όχι!
2: Στοιχισμένα. Στοιχισμένα. Θα σου πω ένα ακόμα πιο ακραίο.
1: Πες μου ακραία.
2: Η φωνή στο ραδιόφωνο και η φωνή της τηλεόρασης,
1: ναι,
2: θέλω να είναι 5, 10, 15, 20, 25. Δεν θέλω να, ούτε στο 8, ούτε στο 12, ούτε στο 13, ούτε πουθενά. Ναι.
1: Εγώ ξέρεις πώς βάζω φωνή στην τηλεόραση. Όπως την πατήσω Μάιλο. Έχω ένα σκυλάκι. Άμα πατήσει το control. Πίπα, 19. 19,7. Το αφήνω.
2: 19,7.
1: 19,7. Είναι τελείω αντικείμενο στο χώρο.
2: Τίποτα, τηλεκοντρόλ στο κεφάλι.
1: Κάλτσε πώ βρίσκω κάλτσε. Όποιε υπάρχουν.
2: Από το Μάιλο.
1: Από το Μάιλο. Α, στην κάλτσα. Το ξέρει ότι έτσι είναι όλοι οι serial killers.
2: Δεν φαντάζεσαι. Όχι, εντάξει, όλα καλά.
1: Ωραία, τέλειο. Αυτό φαντάζομαι σε βοηθά σε πάρα πολλά πράγματα γιατί κάνει μια δουλειά που παρόλο που είναι καλλιτεχνικό επάγγελμα θέλει και.
2: Σίγουρα. Και η δικιά μας δουλειά, το λέμε ότι είναι και στα φώτα και σε όλα. Απλά, αν δεν είσαι τη μία φορά στο 100%, αυτό μπορεί να σε πάει
1: κατευθείαν
2: κάτω.
1: Τι σου δίνει έμπνευση για να δημιουργήσεις, από πού άντλεις έμπνευση, στην ηλικία που είσαι κιόλας που...
2: Κοίτα, έμπνευση μπορεί να υπάρχει...
1: Σε πειράζω, ναι.
2: Έμπνευση μπορεί να υπάρχει από οπουδήποτε. Δηλαδή, μπορεί να μου πει κάτι ο αδερφός μου, να το κρατήσω να γράψω τραγούδι.
1: Oh.
2: Μπορεί να μου πεις κάτι εσύ τώρα σήμερα και να πάω μέσα και να το γράψω.
1: Okay.
2: Καταλαβες. Δεν είναι, όταν είμαι χαρούμενος, γράφω πολλά περισσότερα τραγούδια από όταν είμαι στα πατώματα.
1: Έλα εσύ.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ εξαιρετικό που το ακούω, γιατί συνήθως ισχύει το να έχω τις μαύρες μου, να έχω το... Γράφεις λοιπόν...
2: Όταν έχεις τις μαύρες σου, βγαίνει καλύτερα το live. Ενώ η χαρά, ας πούμε, και το πόσο δημιουργικός και χαρούμενος είσαι, σου δίνει περισσότερα τραγούδια. Επειδή γράφω κι εγώ.
1: Yes. Ποια είναι μια συμβουλή που θα δίνεις στον εαυτό σου, αν πήγαινες πίσω στο ξεκίνημα, όποιο και αν θεωρείς ξεκίνημα, είτε είναι το show, τι συμβουλή θα δίνεις?
2: Θα έλεγα να ήμουν λίγο πιο σίγουρος.
1: Από άποψη αυτοπεποίθηση.
2: Ακριβώς.
1: Yes.
2: Από άποψη αυτοπεποίθησης, από άποψη το ότι πάμε γιατί αυτό είναι για σένα. Από αυτή την άποψη.
1: Αγχωνόσουνα ή αγχώνεσαι για το μέλλον?
2: Γενικά ναι. Δηλαδή προσπαθώ να βλέπω λίγο μπροστά για το που θέλω να είμαι στα επόμενα 5 χρόνια, ας πούμε.
1: Yes. Να σου πω κάτι, έτσι κι αλλιώς τα πράγματα στην Ελλάδα πάνε εξαιρετικά, οπότε είναι όλα σταθερά. Δεν έχει να ανησυχείς για κάτι. Βλέπεις όσα η φασούλα.
2: Γι' αυτό κιόλας το κάνω.
1: Γι' αυτό κιόλας, ναι. Ποιο είναι το πιο αστείο ή παύλα περίεργο πράγμα που σου έχει συμβεί σε κάποιο live, σε κάποια συναντήση?
2: Πω, είναι τέλειο αυτό.
1: Έχει ιστοριαρά.
2: Είναι τέλειο. Λοιπόν,
1: πώς?
2: Έγινε πρόσφατα.
1: Οπα.
2: Δεν έχει χρόνο νομίζω.
1: Ναι.
2: Έχω ανέβει τώρα σε ένα συνάδελφο, που έχω πάει, δεν είναι δικό μου live. Έχω ανέβει σε ένα συνάδελφο και ανεβαίνω εγώ για να πούμε ένα τραγούδι μαζί.
1: Ωραία.
2: Παίρνω την κιθάρα.
1: Ναι.
2: Ξεκινάει και τραγουδάω το πόσο θα ήθελα,
1: ναι,
2: που ήταν το πρώτο μου τραγούδι που έβγαλα. Και σε κάποια φάση ρίχνουν κάτι κομφετί από το μαγαζί.
1: Αυτά που κάνουν παφ και φεύγει.
2: Ναι. Ωραία. Και στην ανάσα έχω καταπιεί ένα ολόκληρο κομφετί και προσπαθώ εκείνη τη στιγμή να μην το καταλάβει κανένα. Να παλεύω με τον εαυτό μου να μην το βγάλω απ' έξω, ξέρεις, και να μην μπορώ να μην πνιγώ, γιατί θα μου έκανε πρόβλημα.
1: Βασικά το πρόβλημα που θα σου έκανε θα πέθαινες. Θα ήταν ένα σοβαρό πρόβλημα αν πνιγώσουν με αυτό.
2: Πέρασα πάρα πολύ δύσκολα.
1: Τι έγινε?
2: Το κατάπια. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι.
1: Ένα χιλιοκρότημα το λέω για να πει ο προφητής.
2: Δεν μπορούσα να κάνω κάτι.
1: Εδώ τώρα, σαν πιο μεγάλος, έρχομαι εγώ να σου πω ότι η εμπειρία, αυτό που θα σου φέρει σιγά σιγά είναι η άνεση, έτσι ώστε όταν σου ξανασυμβεί αυτό θα φύγει ροχάλα. Καταλαβες.
2: Α, οκ, έτσι απλά.
1: Άμα σου μπει στο. Ναι, θα. Και συνεχίζεις.
2: Όχι,
1: φίλε. Είναι και ωραίο και. Φέρνει και τον κόσμο και πιο κοντά.
2: Ήταν
1: και
2: νόστιμο.
1: Αντίον, πού σε βρίσκουμε τώρα?
2: Λοιπόν, τώρα είμαστε στην Πάτρα με την Άσπα και τον Βασίλη το Δήμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στα Αστέρια. Περνάμε καταπληκτικά. Είμαστε μια υπέροχη παρέα και πιστεύω ότι οι παρέες είναι αυτές που κερδίζουν γενικά.
1: Ευχόμαστε ολόψυχα κάθε επιτυχία. Δεν ξέρω αν έχεις ενημερωθεί. Θα παίξουμε ένα παιχνίδι οι δυο μας.
2: Τέλεια.
1: Αλλά πριν παίξουμε παιχνίδι, θέλω να σε απολαύσουμε ξανά σε μουσική. Γι' αυτό πάμε με ένα μεγάλο χειροκρότημα και κουλ μετάβαση!

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Newell's Old Boys, Boca Juniors. Την Κυριακή στις 11 το βράδυ, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
2: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
4: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
2: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
5: We'd like to bring you in as a junior associate.
6: Hughes and Associates called me yesterday.
5: Patty Hughes. Good luck to you.
7: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
8: She's on a mission here and she won't stop till you're strung up in the public square.
9: Whatever it takes.
10: My fiance was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
11: Everyone's hiding something.
12: So what are you hiding?
13: You know what I like about you? There's always something going on.
0: Damages.
13: And you don't fall for bullshit.
14: I'm so sick of your bullshit.
13: What did you say to me?
14: You heard me.
0: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Τούλμε τα μαζί!
1: Με καλούς φίλους πάντα είναι ωραίο να παίξει παιχνίδια. Εμείς εδώ στο Garage λέμε Games are Life, hashtag. Οπότε θα παίξουμε μαζί ένα παιχνίδι το οποίο λέγεται Μην το σκέφτεσαι. Ακριβώς αυτό που περιγράφει ο τίτλος. Okay. Θα σου κάνω κάποιες ερωτήσεις και πρέπει να απαντήσεις όσες πιο πολλές μπορείς μέσα σε 90 δευτερόλεπτα. Ωραία. Okay. Δεν θέλω να σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι σου έρχεται στο μυαλό κατευθείαν. Μπράβο. Μ' αρέσει, είσαι έτοιμο πόλεμο, είσαι έτοιμο. Και ο χρόνος σου ξεκινάει από τώρα. Ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι αυτόν τον καιρό?
2: Έτσι ξαφνικά.
1: Ποιο είναι το πιο συνηθισμένο κομπλιμέντο που δέχεσαι?
2: Είσαι πολύ καλός.
1: Πεις να πεις άλλο από κάπα. Πεις να πεις άλλο από κάπα. Το εκτιμώ ότι το σώσες. Τι κάνεις πριν βγεις σκηνή?
2: Πίνω νερό.
1: Αγαπημένη σου σειρά?
2: Μαέστρο.
1: Έχεις ακυρώσει ποτέ επαγγελματικό ραντεβού βρίσκοντας μια ψεύτικη δικαιολογία και ποια?
2: Όχι.
1: Και ποια? Σε ποια ηλικία, ποια περίοδο της ζωής σου θα ήθελες να μείνεις για πάντα?
2: 15.
1: Αν ήξερες ότι μπορείς να ρωτήσεις οποιονδήποτε και να πει ναι, με ποιο καλλιτέχνη θα έκανες συνεργασία?
2: Αντώνης Ρέμος.
1: Τι σκέφτεσαι συνήθως όταν βρίσκεσαι στην τουαλέτα?
2: Τα προϋπαντικά.
1: Έτσι ξαφνικά.
2: Έτσι ξαφνικά.
1: Τα προϋπαντικά. Ναι. Σωστός. Το σώσες. Δύο πράγματα που παίρνεις οπωσδήποτε μαζί σου σε κάθε ραντεβού.
2: Ρολόι, δαχτυλίδια.
1: Ωραίος. Πέρα από τα social media, ποιο app χρησιμοποιείς περισσότερο στο κινητό σου? Πέρα από τα social media.
2: Viber.
1: Σωστό.
2: Ε?
1: Ποιο είναι το πιο περίεργο μήνυμα που έχεις λάβει ποτέ από φαν?
2: Δεν ήτανε μήνυμα.
1: Ήταν εικόνα.
2: Ήτανε βίντεο.
1: Ήτανε βίντεο. Με τι θα αντάλλαζες την καριέρα σου?
2: Με τίποτα.
1: Με τίποτα. Πες μας κάτι στο οποίο έχεις ταλέντο, αλλά δεν το ξέρει πολλοί κόσμος.
2: Παίζω μπάλα.
1: Παίζει μπάλα, καλή μπάλα.
2: Ναι.
1: Ωραίος. Ποιος είναι ο πιο αστείος άνθρωπος που έχεις γνωρίσει?
2: Ο Ζης Ρούμπος.
1: Μια ένοχη απόλαυσή σου.
2: Μπέργκερ 4 ώρα το πρωί.
1: Μπούμ! Αυτός ήταν χειροκρότημα! Έχεις μια αιμονή με Αντώνη Ρέμο, τον αγαπάς πάρα πολύ, έτσι?
2: Πάρα πολύ. Είναι, και θα σου πω, είναι ό,τι πιο κοντινό στον Πάριο και στον Βαρδί. Κατάλαβες.
1: Ισχύει, ισχύει.
2: Οπότε...
1: Okay. Να σου πω κάτι. Έχουμε δημόσιο βήμα. Αντώνη, αν βλέπεις αυτήν την εκπομπή, check this guy out, man. Okay. Make it happen. Να έρθουμε πρώτο τραπέζι και εμείς να έχουμε ένα κονέ.
2: Έτσι.
1: Είπες δεν θα αντάλλασες την καριέρα σου με τίποτα.
2: Mm.
1: Αν βρω την τιμή σου.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Δεν υπάρχει τιμή για αυτό.
1: 140 δισεκατομμύρια ευρώ.
2: Καλά τώρα.
1: Καλά τώρα
2: τιμή. Πάμε.
1: Σε ρώτησα ταλέντο μπαλά.
2: Παίζω μπαλά.
1: Παίζω ποδοσφαιρό.
2: Ναι.
1: Τι θες?
2: Έπαιζα δεκάρι είμαι. Παίζω μπαλά από πάρα πολύ μικρός.
1: Και συνεχίζεις.
2: Συνεχίζω τα τελευταία 4 χρόνια σε τουρνουά, ξέρεις τύπου πιο.
1: Κατεβαίνεις σε τουρνουά.
2: Ναι.
1: Α, είσαι. Παίζει.
2: 7x7, 8x8. Μην φαντάσεις τίποτα τρελό. Δεν προλαβαίνω και πολλά πράγματα.
1: 7x7, 8x8, μην φαντάσεις κάτι τρελό. Και εγώ έτσι και παίξω 3x3, πέθανα.
2: Εντάξει.
1: Έχω παίξει 5x5, να σου πω.
2: Okay.
1: Μέρα που με βλέπεις, έχω παίξει 5x5. Δεν θέλω να πω ποια χρονιά, αλλά έχω παίξει 5x5. Και δεν θα το ξανακάνω ποτέ, ζωή μου.
2: Ποτέ. Δεν ήταν μία και μοναδική φορά.
1: Μπορώ να σου πω με σιγουριά δεν θα το ξανακάνω ποτέ.
2: Ωραία,
1: στη ζωή μου. Γιατί πόσο είναι? Είναι μικρό το γηπεδάκι 5x5.
2: Ναι, εντάξει.
1: Πέθανα.
2: Να σου πω κάτι.
1: Πήγα να τρέξω, ήταν φάση. Μπάλα! Και βγήκα.
2: Η παγίδα στο...
1: κράμπες,
2: ναι.
1: Και τέλος.
2: Η παγίδα στο 5x5 είναι ότι θέλει περισσότερο τρέξιμο από τα υπόλοιπα μεγάλα γήπεδα.
1: Όντως, ναι, γιατί στο μεγάλο εγώ θα ήμουν μια χαρά.
2: Κατάλαβες, άραζες.
1: Ρε, αυτό ήταν το λάθος μου. Πρέπει να.
2: Σε μεγαλύτερο γήπεδο
1: πρέπει να είχα πάει σε μεγάλο.
2: Τερματοφύλακα.
1: Να σου πω κάτι, σε παίζω μια μπαλίτσα. Νομίζω ότι έχω.
2: Μέσα.
1: Ωραία. Ραντεβού λοιπόν ανανεώνουμε για να παίξουμε μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
2: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να σου πω ότι όποιοι παίζουν μαζί μου παιχνίδι παίρνουν ένα δωράκι το οποίο το έχουμε και για σένα σήμερα εδώ. Είναι επιτραπέζι να παίζει παιχνίδια με φίλου παρέα.
2: Φυσικά, εννοείται.
1: Τέλεια. Σου έχω δύο υπερπαιχνιδάρε από Κάισα. Κάισα, συνώνυμο όνομα με τα επιτραπέζια. Και μίνι αζούλ υπερπαιχνιδάρες, θα τα απολαύσεις. Escape room pass. Έχεις πάει ποτέ?
2: Έχω τσεκάρει? Πάει δύο φορές στη ζωή μου. Μου αρέσει.
1: Το exit είναι escape room σε επιτραπέζιο με παρέα.
2: Τέλεια.
1: Boom. Εσύ όμως δεν πας πουθενά, περνάς στο green room μας. Το οποίο όταν λέω green room εννοώ green sofa γιατί δεν είχαμε room. Okay. Κάθεσαι εκεί και μας απολαμβάνεις γιατί πάμε στο επόμενο κομμάτι και cool μετάβαση! Ο επόμενος καλεσμένος μου είναι ένας εξαιρετικός κωμικός, ο οποίος έχει γράψει πάρα πολλά χρόνια με μικρόφωνο στο χέρι. Πρόσφατα συγγραφέας με ένα από τα πιο μεταδοτικά γέλια που μπορεί να έχει κάποιος, αλλά αυτό που λατρεύω περισσότερο σε εκείνον είναι ότι κάθε φορά που συναντιόμαστε, μου τσιμπάει τις δρόγες. Κυρίες και κύριοι, ένα τεράστιο χειροκρότημα για το φοβερό Δημήτρη Χριστοφορίδη! Νάτος!
0: Τι μεταγωγή!
3: Δημήτρη μου.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Λοιπόν, Δημήτρη.
4: Άκου να δεις. Καταρχάς, εξαιρετικός ο Αλντιόν. Υπέροχος.
3: Ένα χειρογράφημα μεγάλο.
4: Ευχαριστώ. Και να πούμε ότι δεν είναι playback, είναι όλα
3: δεν
4: live.
3: Δεν είναι playback και αυτό είναι που αγαπάω πάρα πολύ και σε αυτή την όλη το concept ότι είναι όλα live.
4: Είναι το Unchandiri News για νέους.
3: Και, και επίσης, να, πω,
4: να πω κάτι για τον Αλντιόν. Εάν είχε ξανθό μαλλί και μπούκλες,
3: ναι.
4: Δεν σας θυμίζει λίγο από τους Αστερίξ και τους 12 άθλους στο Φιλιππίδι που έτρεχε.
3: Το Φιλιππίδι.
4: Ναι, το θυμάσαι. Με τις μπούκλες ξανά.
3: Αφίδιπίδι, συγγνώμη.
4: Φίδιπίδι, όχι Φίλιππίδι.
3: Έγινε awkward. Άρχισε να πήγε. Οκ. Γιατί κωμωδία. Πώς στη ζωή σου, τι έγινε, τι ήταν αυτό που σε τράβηξε σε αυτό το πράγμα και πώς αποφάσισες να το ακολουθήσεις. Γιατί πώς κωμωδία.
4: Εμένα το κανονικό μου επάγγελμα είναι κινηματογραφιστής. Δηλαδή αυτό σπούδασα.
3: Όντως.
4: Ναι. Δούλευα πάρα πολλά χρόνια σε μια εταιρεία παραγωγής, κάναμε ντοκιμαντέρ για την ΕΡΤ και ναι. Τέτοια. Έκανα παράλληλα stand-up στις νύχτες κωμωδίας στη Ρικάκη και σε κάποια στιγμή λόγω οικονομικής κρίσης έκλεισε η εταιρεία παραγωγής, σταματήσαν όλα τα κινηματογραφικά για πάρα πολύ καιρό και έπρεπε κάτι να κάνω.
3: Νύχτες κωμωδίας.
4: Ναι, νύχτες κωμωδίας.
3: Λουκία Ρικάκη, είσαι από τους ανθρώπους που ζήσαν αυτή την...
4: Μια πρώιμη μορφή, stand-up comedy.
3: Πρώιμη μορφή, τολμώ να πω, από τα πρώτα σχηματισμένα πράγματα στην Αθήνα.
4: Το πολύ... πρώτο.
3: Το πρώτο. Μεγάλη πορεία, Δημήτρη. Θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν τώρα.
4: Μην την κάνεις και τόσο.
3: Μεγάλη πορεία, όχι. Α, σε μένα τα λέω, εσύ λέγε ό,τι θες. Λοιπόν, το πουλάκι που μου είπε.
4: Του Αλντιόν.
3: Μου είπε λοιπόν ότι υπήρχε για σένα ένα παρατσούκλι.
4: Για πες.
3: Που λεγόταν Λαμέζ.
4: Ζαμέλ.
3: Απολύεσαι, Αντρέα. Μέχρι εδώ ήταν ένα χειροκρότημα από τον Αντρέα Πασπάτη.
4: Εμπιστεύεσαι τον Αντρέα.
3: Έκανα ένα αναγραμματισμό και ήταν ο τελευταίος που έκανε στην καριέρα σου.
4: Σε ξυπνήσαμε τώρα εσένα, γιατί τον είχε ψιλοπάρει γλυκούλα.
3: Γιατί έχουν φάει κιόλας.
4: Έχουν φάει, δεν έχουν πληρωθεί κιόλας. Και είναι τώρα, ξέρεις,
3: σου να το πέλει.
4: Σου λέει, τζάμπα, ήρθαμε.
3: Ζαμέλ.
4: Ζαμέλ.
3: Πες μας λίγο την ιστορία.
4: Ζαμέλ. Εγώ έκανα πάρα πολλά χρόνια όπερα. Βακάι, άριες.
3: Όντως έκανες όπερα.
4: Έκανα όπερα, ναι.
3: Ενώ σπουδάζεις γιατί ήθελες να ασχοληθείς.
4: Όχι, όχι, μου άρεσε το τραγούδι πάρα πολύ. Είχα πάρα πολύ κακό αυτή στη μουσική, δυστυχώς. Δηλαδή, εξαιρετικά κακό αυτή. Δηλαδή, μου έπαιζε ντο ρε μη και τραγουδούσα ντο ντο ντο. Μπορεί και να τραγουδούσα ντο σι ντο. Έπεφτα κιόλας. Και σε κάποια στιγμή, όταν σπουδάζαμε, είχα πολλούς φίλους μουσικούς, ρε παιδί μου. Και πήγαινα και εκεί. Είχα μια μανία με τον Λαϊκό. Μου άρεσε πάρα πολύ ο Ζαφύρης ο Μελάς.
3: Okay.
4: Τρελαινόμουν με τον Ζαφύρη ο Μελάς. Και συνέχεια όπου παίζανε φίλοι, ανέβαινα στη σκηνή και έκανα μανέδες. Και με φωνάζαν Ζαμέλ, αυτό ο Ζαφύρης Μελάς.
3: Έδινα, αλήθεια σου λέω, έδινα μισό νεφρό για να σε δω να τραγουδάς όπερα. Για να σε ακούσω να τραγουδάς όπερα. Έδινα. Μισό
4: νεφρό. Δεν ήταν αλλά... πολύ καλό.
3: Πάει αυτή.
4: Δεν ήταν πολύ καλό.
3: Ωραία. Okay. Είσαι ένας βαθύτατα φιλοσοφημένος άνθρωπος που όμως ψάχνει πολύ τον εαυτό του για να γράφει κωμωδία. Μιλάς για τον εαυτό στην κωμωδία, κάτι που αγαπάω πάρα πολύ.
4: Είσαι πολύ ευγενικός.
3: Το λατρεύω αυτό.
4: Θα ήθελα πάρα πολύ να έχω τη δικιά σου ευκολία να λύσεσαι μέσα στα αστεία. Δηλαδή, εσύ έχεις μια φοβερή ευκολία. Είσαι ένας πάρα πολύ πλαστικός άνθρωπος, ρε παιδί μου. Και το καμαρώνει. Όλη η σκηνή το σε καμαρώνει πάρα πολύ. Λέμε, ας πούμε, πόσο θα θέλαμε να ήμασταν βλάκες να το ζήσεις. Να κάνουμε αυτή τη βλάκη.
3: Αυτό το πιστεύω. Αυτό το πιστεύω.
4: Όχι, όχι. Θα ήθελα να είμαι λίγο καλύτερος κωμικός, λίγο πιο έξυπνος, λίγο πιο ταλαντούχος. Αλλά καλά τα πάω. Δηλαδή, με φώναξε την εκπομπή σου. Δεν έχεις κόσμο βασικά και φωνάζεις.
3: Είναι τελευταία και κουβόμαστε.
4: Αλήθεια.
3: Οπότε αποχαιρετάμε.
4: Από τι θέλουμε δηλαδή τώρα. Κωμωδία είναι λίγο σαν το φαΐ. Είναι μια... Ο καθένας έχει τη γεύση του, ο καθένας έχει το γούστο
3: εννοείται.
4: Του και ο κάθε άνθρωπος επιλέγει αυτό που του αρέσει.
3: Ναι.
4: Αγχώθηκα τώρα που μιλάω σοβαρά.
3: Αγχώθηκες, πάμε να μιλήσουμε λίγο πιο light. Βιβλίο.
4: Ναι, γράφω ένα βιβλίο.
3: Το Γιώτα.
4: Το Γιώτα.
3: Ωραία.
4: Είναι μια ουσιαστικά, όπως μου είπε ο εκδοτικός να λέω. Είναι μια...
3: Και βγάζει λοιπόν, για το βιβλίο...
4: μια κωμική ιστορία ενηλικίωσης. Το story είναι ενός νέου ανθρώπου που του έρχεται το χαρτί για το στρατό και δεν πηγαίνει τελικά.
3: Yes.
4: Γι' αυτό εξού και το Ιώτα. Όσοι μπορείτε να το παραλάβετε μέσα από το site εκδόσεων Μεμέντο ή από το site το δικό μου.
3: Εκδόσεων Μεμέντο ή το site το δικό σου.
4: Ναι.
3: Ωραία.
4: dchristoforidis.gr.
3: Yes.
4: Και όσοι το πάρετε, ελπίζω να σας αρέσει και να το ευχαριστηθείτε. Κωμωδία πάντως είναι, δεν είναι κάτι πολύ σοβαρό, κάτι βαθιά υπαρξιακό.
3: Πάμε τώρα κι άλλο bucket list.
4: Το έχεις πάρει.
3: Ποιο?
4: Το βιβλίο.
3: Εννοείται ότι το έχω διαβάσει. Είναι πάρα πολύ καλό, παιδιά.
4: Πόσο δεν τον πιστεύω, δεν πάω φαντάζομαι.
3: Γιατί δεν με πιστεύεις, αλήθεια.
4: Ακραίο.
3: Αφού σου είχα στείλει, μωρέ, κιόλας, το ξέχασες.
4: Αλήθεια.
3: Όχι. Όχι. Μπούμ, ηθοποιός.
4: Μπούμ, πλαστικός.
3: Και πάω και στο επόμενο bucket list. Συνεργασία εξαιρετική. Διονύσης Ατζαράκης, Λάκης Λαζόπουλος. Mm. Παράσταση, πες μας για αυτή τη συνεργασία.
4: Μου έκανε την τιμή ο κύριος Λάκης. Δεν με αφήνει ο Ατζαράκης να τον λέω κύριο Λάκη. Μου λέει να τον λες Λάκη, γιατί στην showbiz όλοι λέγανε. Τα...
3: Ναι.
4: Τέλος πάντων, ο κύριος Λαζόπουλος μου έκανε την τιμή και ήρθε στην παράσταση. Τον παρακάλεσα πάρα πολύ. Γιατί ρε παιδί μου, κάνεις αυτή τη δουλειά και θέλεις να σε δουν κάποιοι άνθρωποι.
3: Yes.
4: Δηλαδή, εγώ θα ήθελα να δει την κωμωδία μου ο Λαζόπουλος. Η Δήμητρα η Παπαδοπούλου πάρα πολύ, γιατί θαυμάζω πάρα πολύ τη δουλειά της. Ο Καπουτζίδης επίσης, που τον θεωρώ πολύ σπουδαίο συγγραφέα. Τέλος πάντων, μου έκανε την τιμή και ήρθε ο κύριος Λαζόπουλος και σε κάποια στιγμή μου λέει: θέλεις να κάνουμε κάτι, γιατί έχω beat για μητέρα, για μάνα. Και ο Λαζόπουλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γράψει πάρα πολύ για τη μάνα του. Σκεφτήκαμε ότι ένας ο οποίος θα τέριαζε πάρα πολύ σε αυτό είναι ο Διονύσης Ατζαράκης. Ο οποίος έχει αυτός κείμενα για τους γονείς του και τέτοια. Και έτσι είναι μια παράσταση η οποία ήταν αφιερωμένη όλο στη δύσκολη σχέση μας με το γονεϊκό πρότυπο.
3: Yes, yes.
4: Οπότε ήταν, πέρασαν πολύ ωραία.
3: Πιο άκυρο μέρος που έχεις κάνει ποτέ ever παράσταση.
4: Είτε άκυρο.
3: Άκυρο. Πιο, είτε στο ξεκίνημα είτε whenever. Άκυρο.
4: Έχει ανέβει ο αντιδήμαρχος και μου έχει κλείσει το μικρόφωνο.
3: Και έχει σου κλείσαν το μικρόφωνο.
4: Ναι. Ο αντιδήμαρχος. Όχι απλά μου το κλείσανε.
3: Σου είπανε κατεβαίνεις.
4: Παιδί μου, ανέβηκε πάνω ο αντιδήμαρχος
3: ναι.
4: Και έβγαλε ανακοίνωση ναι. Για το θλιβερό συμβάν που ήμουν εγώ.
3: Αυτό είναι τικ
4: ναι,
3: στο
4: ναι,
3: bucket list.
4: Ναι, ναι.
3: Αυτό. Όχι, εμένα δεν μου κλείσανε, απλά ήρθε ένας τύπος. Πολύ τσαμπουκαλεμένο και μου πήρε το μικρόφωνο από το χέρι. Και λέω, θα φάω ξύλο τώρα.
4: Μήπως ήταν ο Πασπάτης που ήθελα να παίξει.
3: Λοιπόν, με τα πράγματα αυτή τη στιγμή, έτσι όπως πάνε, όπως είναι, όπως πάνε, με όσα πάνε στραβά, τι είναι το πρώτο πράγμα που θα άλλαζες για να καλυτερεύσει λίγο η φάση?
4: Θα πληρωνόμουν για σήμερα.
3: Ωραία. Μπρο, κανένας θεός δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
4: Sorry τότε. Αδερφέ μου.
3: Πιο πιθανό είναι να ανέβει κάποιος να πει συγγνώμη για αυτό το θλιβερό γεγονός και να τραβήξει μπρίζα. Μ' αρέσει πάρα πολύ να μιλάω με ανθρώπους και να μου λένε ένα όνειρό τους. Είτε άπιαστο, είτε φανταστικό, μια συνεργασία που θες να κάνεις, μια σκηνή που θες να παίξεις, ένα βραβείο που θες να πάρεις. Sky's the limit, δεν υπάρχουν όρια. Απενεχοποιημένα, ένα όνειρό σου. Άπιαστο.
4: Θα ήθελα να κάνω μια πολύ ωραία ταινία. Ναι, μια ωραία κωμωδία η οποία θα έμενε. Πώς ήταν, ρε παιδί μου, του Περάκη το Λούθα και Παραλλαγή, που είναι μια κωμωδία που έχει μείνει, ρε παιδί μου. Θα ήθελα να κάνω μια ωραία κωμωδία ή μια ωραία κωμική σειρά.
3: Ωραία.
4: Όσοι, για παράδειγμα, που ήταν μια σπουδαία σειρά, ας πούμε.
3: Φαντάζομαι γράψιμο και σκηνοθεσία.
4: Δεν έχω σκεφτεί τόσο. Θα
3: σου πω κάτι. Δεν είναι άπιαστο αυτό. Το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Δεν είναι άπιαστο. Ειδικά για σένα. Πού σε βρίσκουμε? Πού είσαι τώρα, τι κάνεις, τι ετοιμάζεις?
4: Έχω ετοιμάσει την τελευταία μου παράσταση. Την έχουμε φιλμάρει με τον κύριο Κώστα Γρηγορακάκη, ο οποίος είναι ο σκηνοθέτης.
3: Ο σκηνοθέτης μας του Γκαράζ!
4: Ο οποίος μου έκανε τη σκηνοθεσία. Η τελευταία παράσταση λεγόταν Χαμένη Γενιά. Τη φιλμάραμε. Ελπίζουμε σε κάποια στιγμή να βγει κάπου να κυκλοφορήσει. Μου έχει πει ότι ήταν καλή.
3: Ναι.
4: Λίγο άγχος. Μπορεί να μπει κάποιος στα social μου και να παρακολουθεί τη δουλειά μου. Και
3: φυσικά
4: και το βιβλίο.
3: Το βιβλίο,
4: εκδόσει Μεμέντο.
3: Εκδόσει Μεμέντο, κυρίες και κύριοι. Αυτός ήταν ο Δημήτρης Χριστοφορίδης. Όμως δεν πας πουθενά. Θα παίξουμε παιχνίδι okay. Και για να παίξουμε παιχνίδι εμείς οι δύο πρέπει πρώτα...
4: Να πιούμε.
3: Να
4: μεσολαβήσουμε.
3: Λίγο πιωτό και κουλ μετάβαση!

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Νίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
6: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
5: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
6: You're gonna feel it change, right?
5: Yeah.
6: Comes beautiful. There you go.
5: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
4: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24. Άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα.
7: Sideways in linen.
4: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
7: Oh shit. Let's go around get some shit. I am happy here. Morning.
4: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
7: I can either go back to London and resume my old life.
8: Yeah, do that.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
9: Ήρθε η ώρα να παίξουμε μαζί ένα παιχνίδι που λέγεται «Μην το λες, δείξ' το». Είναι πάρα πολύ απλό. Σηκώνω κάρτα, σου δείχνω. Αυτό που διαβάζεις μου το κάνεις παντομήμα. Εγώ πρέπει να το βρω. Κάθε που δεν βρίσκεις πάσο πάει στο τέλος. Όποια την καίμε, την καίμε. Όποιος μαζέψει τις περισσότερες, κατάλαβες,
10: καταλαβαίνεις.
9: Ήμουν απόλυτα σαφής, είμαι πάρα πολύ καλό στο να εξηγώ. Και σαρδάμ, εγκεφαλικό. Είσαι έτοιμος να ξεκινήσεις, μια και είσαι ο καλεσμένος.
10: Ωραία, και...
9: Άρα, σου δείχνω εγώ, περιγράφεις εσύ.
10: Okay.
9: Εντάξει. Είσαι έτοιμος.
10: Ναι.
9: Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Πάμε. Μακαρένα.
10: Ναι, ρε φίλε.
9: Το βρήκα.
10: Ναι.
9: Μπούμ. Πάμε. Γλυκούλης. Ναζιάρης.
10: Ναι. Ο.
9: Ή ο Ναζί.
10: Τα.
9: Ναζιά.
10: Ναι.
9: Δεν πρέπει να μιλάς καθόλου, λένε. Τρία, δύο. Μακαρένα. Άλογος. Λουκι Λουκ. Καουμπόι. Καουμπόισα. Όχι, το άλλο καου. Καμπο, άλογο. Εγκεφαλικό. Άμα θες μπορείς να σηκωθείς και αν βοηθείς την παντομήμα. Δείξε μου κάτι. Πασό, πασό. Επόμενη, άλλη. Πω πω το πιάνω, όλα είναι το εμβρόντιτο. Όχι, πασό. Πασό. Πάμε. Παπούτσι, μπαλ... Μα, η μύτη του παπουτσιού. Κουντε... Κουντε... Πατάω. σκοτώνω καθαρίδα.
10: Μπορώ να μιλάω, σας παρακαλώ, λίγο, λίγο κάτι να πω, σας παρακαλώ.
9: Δεν μπορείς, όχι, δεν είναι το παιχνίδι, man. Sorry, πρέπει να... Πασώ, παπούτσια, ναι, ναι, μύτη, ναι. μύτη.
10: Ναι.
9: Σκεπτόμενος, φιλόσοφος. Ψυχολό.
10: Ναι.
9: Ψυχολόγος.
10: Ναι.
9: Το βρήκα. Ναι, ναι ρε, man, αυτό είναι, το έχεις, πάμε. Ωραίος, ωραίος. Ψυχολόγος. Όχι. Μπαλέτο. Τρύπα. Τι δείχνεις. Μύτη.
10: Όχι,
9: ωραία, περιμένω. Καρδούλα. 15 καθοστά. Δέλτα.
10: Όχι.
9: Λάμδα. Τρίγωνο.
10: Όχι. Διαμάντι, ρε μ***α, διαμάντι.
9: Επόμενη, έλα. Επόμενη και.
10: Θα τα πω, δεν αντέχω.
9: Όχι, όχι, μίλησες, δεν το έπαιξες. Ναι, μην το κάψεις, πρέπει να πάρεις πόντους.
10: Οκ. Αυτό.
9: Αυτό, ωραία. Cowboys. Όλοι οι cowboys.
10: Όχι, όχι.
9: ο μεγάλο καμπόις, άλογο, η πασία.
10: Παιδί μου τώρα.
9: Ναι. Μπορεί να βοηθήσει, ναι. Ναι.
10: Εδώ έτσι.
9: Ροντέο!
10: Ναι! Ναι, ρε ψυχάρα! Ναι, ρε ψυχάρα! Ναι, ρε ψυχάρα! Ναι, ρε ψυχάρα! Μα με έσκασε, ρε φίλε, με έσκασε.
9: Μαν, ωραίος, ωραίος. Είδες, βοήθησε. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι.
10: Το είδες από πριν.
9: Όχι, όχι, στοργίζομαι. Απλά το κατάλαβα γιατί σηκώθηκες. Λοιπόν, περίμενε. Έχεις άλλες δύο. Πάμε. Έλα, το έχεις. Πιστεύω σε σένα. Και φεύγει. Φλερτ. Πέσιμο. Ζευγάρι. Γάμος. Γαμήλιο. Γάμος. Αντρόγινο. Γαμήλι όρκι. Γαμήλος όρκος. Αυτή. Με αυτή. Ναι. Α, τρίγωνο. Ερωτικό τρίγωνο. Φλερτ. Σεξ. Απιστία. Μάγισσες της Μύρνης. Εξώγαμο. Ακουστικά. Ακουστικά.
10: Πώς θα το κάνουμε τώρα αυτό.
9: Ρωτάει τον κόσμο πώς θα κάνει παντομήμα. Μία τελευταία ευκαιρία. Πάει αυτή δικαίω.
10: Πάει δε, δικαίω.
9: Και τελευταία. Παπούτσι.
10: Πώς το λέγαμε το 80 αυτό.
9: Σπορτέξ.
10: Ναι, ρε φίλε.
9: Ναι! Ένα χειροκρότημα.
10: Αγχώθηκες κι εσύ, ε. Φοβερό, αγχώθηκες
9: Μαν,
10: κι εσύ.
9: Να σου πω κάτι. Ό,τι και να κάνω δεν μπορεί να ξεπεραστεί αυτό. Ένα χειροκρότημα για τον Δημήτρη. Τρία, δύο, ένα, πάμε.
10: Βλάκας, ζογκλέρ, τροχονόμος, πίτα, καράτε.
9: Πάσο.
10: Ινδός, Νταλσίμ. με ταινία, Bollywood.
9: Μπράβο, ναι, Bollywood.
10: Έλα ρε ψυχάρα.
9: Πάμε επόμενη.
10: Ράπερ.
9: Ναι.
10: Τρενάκι. Κατσαρίδα.
9: Ναι.
10: Κατσαρίδα.
9: Ναι.
10: Έλα ρε φίλε. Πώς σε πήγε. Πατούσα. Τρόκα. Καρφί. Έντομο. Πιο έντομο τώρα. Φυσφύς. Δεν ξέρω. Φίδι. Αντιλόπι. Χελώνα. Σκατζόχυρο.
9: Ναι!
10: Έλα ρε φίλε. Το αμάξι τι ήταν.
9: Μπάτσα. Συγγνώμη γι' αυτό.
10: Πίστευτο. Πάμε. Κατσαρίνι. Μπανάνα.
9: Ναι, ναι. Τα δείχνω για το δεύτερο μου προλάβεις ευτυχώς.
10: Μαγουλάδες. Οδοντίατρος. Ξέρω τι είναι, απλώς...
9: Απλά μην το κάνω. Καθήκη!
10: Θέλω να ξεφτυλιστείς πάρα πολύ.
9: Καθόλου.
10: Πώς νιώθεις που σε ξέρουν όλοι από αυτό.
9: Υπέροχα, το λατρεύω. λοιπόν,

0: Μήλο. Αχλάδι. Γιαρμάς. Ροδάκινο. Κάτσε ρε παιδί μου τώρα. Ναι, το τρώει το φίδι τώρα. Τι... Κάνει και ωραίο ότι... Εσείς το καταλάβατε. Ένα φίδι που ανεβαίνει σε ένα δέντρο... Δεν καταλαβαίνω τι... Αυτό τι είναι! Τι είναι αυτό!
1: Αυτό λέω, τι είναι!
0: Σήκω. Σικιά.

0: είπες! Σι... Σι... Σι...
1: Όχι. Να βάλω το κάπα πρώτο. Ξι... Σκι, σκι, σκύλος, σκυλάκι. Σκάλα. Κόψιμο.
0: Μια ώρα εδώ, μαλάκα.
1: Σούπερμαν. Ωραία, τι, σούπερ ήρωας. Όχι, σπαθί. Κοντό σπαθί. Σκιά.

0: Εσύ το κατάλαβες αλήθεια. Εσύ καλλιτέχνη μου το κατάλαβες.
1: Το κατάλαβα, αφού το βλέπα.
2: Ένα χειρόγραφο για τον Δημήτρη και τον Μωρίδη! Δημήτρη!
3: Κάθε ένας παίζει μαζί μας, παίρνει ένα δώρο. Και αυτό το δώρο είναι επί τραπέζια παιχνίδια. Παίζει επί τραπέζια παιχνίδια με παρέα ή όχι, ωραία.
0: Δεν έχω φίλους.
3: Είναι και σόλο από την Κάισα. Όνομα συνώνυμο με τα επιτραπέζια. Δύο υπερπαιχνιντάρες. Μίνια Ζουλ, όντως σόλο τα σπάει.
4: Τρόμαξα. Νόμιζα ότι ήρθε η σκιά εδώ. Έλα ρε.
3: Και exit είναι escape room σε επιτραπέζιο από εμάς. Games are life. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Άδεια είναι αυτά.
3: Είναι άδεια εννοείται. Θα μας αφήσεις πίσω γιατί τα δίνουμε και στον επόμενο. Κουλ μετάβαση! Η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε Αλντιόν και Δημήτρη Χριστοφορίδη φυσικά. Και φυσικά σε όλους όσους ήσασταν μαζί μας σήμερα εδώ, αλλά και από τα σπίτια. Αν θέλετε να μας παρακολουθήσετε από κοντά, υπάρχουν δύο τρόποι για να το κάνετε αυτό. Μπορείτε να μας παρακολουθήσετε, να δείτε που μένουμε, να έρθετε εδώ όταν ερχόμαστε και εμείς στο κανάλι, να την πέσετε κάπου και να δείτε την εκπομπή. Μην το κάνετε αυτό, πλάκα κάνω, είναι παράνομο. Απλά στείλτε μας ένα μήνυμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να έρθετε εδώ στην παρέα μας. Κάθε Σάββατο φυσικά εδώ στο Action 24. Κλείνοντας, ο Αλντιόν μας έχει ετοιμάσει μια έκπληξη. Θα πει ένα τραγούδι που δεν είναι στο ρεπερτόριό του. Για πρώτη φορά, live εδώ στα χρονικά, από εμένα ένα μεγάλο καληνύχτα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 10 η ώρα, Action 24. Και να θυμάστε, ο σωστός τρόπος για να τοποθετήσεις το χαρτί υγείας είναι να κρέμετε προς τα έξω. Και αφήστε τους άλλους να κουρεύονται, εντάξει. Φιλιά πολλά!

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Been thinking about my painting a lot lately.
7: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
8: Hi.
5: I love the town. You really get to help people. It's kind of nice.
8: Do you know how to bake cookies? I'm gonna take a year in travel and pursue my art.
9: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
4: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
10: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
11: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
12: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
13: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει. Τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
11: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
10: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, τη συναρπαστική σειρά που ακολουθεί την πιο καυτή δράση σε όλα τα μοναδικά αθλητικά γεγονότα στον κόσμο. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας μεταφέρουμε κοντά στη δράση του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ξεκινήστε λοιπόν τους κινητήρες σας, σφίξτε τις ζώνες και ετοιμαστείτε να νιώσετε τη δύναμη G με πλούσια δράση. Θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις, πάντα με ασφάλεια και υπό το πρίσμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού που έχει εκατομμύρια fans, αλλά και πολλούς που θέλουν να νιώσουν από κοντά, να ζήσουν το όνειρο αυτής της τρομερής διαδικασίας όταν πρόκειται για γρήγορα αυτοκίνητα που ανταγωνίζονται είτε σε πίστες είτε σε off-road καταστάσεις. Παλεύουν με τα στοιχεία της φύσης, αλλά πλέον έχουμε και την τεχνολογία φυσικά. Σε προηγούμενο επεισόδιο παρακολουθούσαμε το Drone Grand Prix Asian Series, ένα από τα κορυφαία διεθνή πρωταθλήματα αγώνων drone στον κόσμο, όπου η τελευταία τεχνολογία πτήσης έχει φτάσει στα όρια της. Κάθε χρόνο το Drone GP στοχεύει να εκπλήξει και να ευχαριστήσει τους θαυμαστές και τους πιλότους, δημιουργώντας απίστευτα γεγονότα σε διάφορους τομείς. Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης σεζόν, σε συνεργασία με την SwinSex China και την Ελβετική Πρεσβεία, η Drone GP διοργάνωσε τον πρώτο αγώνα drone σε συγκρότημα της Πρεσβείας. Ο αγώνας ήταν επίσης ρεκόρ, καθώς ήταν ο πρώτος αγώνας drone που διεξήχθη ποτέ στο κέντρο της πόλης του Πεκίνου. Ένα άλλο μοναδικό γεγονός που έφτασε πρόσφατα ήταν ένας αγώνας που βρίσκεται στο JSWB, ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο σχεδιασμού και επίπλων σπιτιού στην Σαγκάη. Οι πιλότοι χρησιμοποίησαν τις υπαίθριες αυλές του εμπορικού κέντρου, μια πίστα έκτασης 15.000 τετραγωνικών μέτρων, ενώ στο εσωτερικό της συγκεντρώθηκαν σχεδόν 500 φίλοι για να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Από την Ασία ταξιδέψαμε στην Αφρική για να ακολουθήσουμε μια επική πρόκληση που φέρνει όσους αναζητούν την αδρεναλίνη από τα βουνά στις ερήμους. Δεν υπάρχει λάτρης του αυτοκινήτου που να μην γνωρίζει το Peugeot 205. Το 205 Trophy ήταν ένας αγώνας αυτοκινήτου με ανθρωπιστική κλίση, αποκλειστικά αφιερωμένο σε αυτόν τον ιερό αριθμό Peugeot, το θρυλικό 205. Αυτό το μοναδικό γεγονός δεν είναι απλώς ένας αγώνας, αλλά μια τεράστια επιδρομή ράλι. Δεν υπάρχουν ταξινομήσεις, κατατάξεις και περιλαμβάνεται κάθε έννοια αγώνων. Ο καθένας πηγαίνει με τους δικούς του ρυθμούς, με τον αγώνα ανοιχτό για όλους όσοι απλώς επιθυμούν να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία της θέας στο τοπίο του Μαρόκο. Και από την διαδικασία αυτή στην έρημο εστιάσαμε στους οδηγούς με ειδικές ανάγκες που συμμετέχουν σε αγώνες υψηλού επίπεδου και ακολουθούν το πάθος τους. Τα αγωνιστικά αυτοκίνητα για οδηγούς με ειδικές ανάγκες τροποποιούνται, προσαρμόζονται στις ανάγκες τους και τους επιτρέπουν να αγωνίζονται στο κορυφαίο επίπεδο. Όταν οδηγείτε σε αυτόν τον τύπο αγώνα, όλοι μπορούν να νικήσουν οποιονδήποτε και όλοι οι συμμετέχοντες είναι ίσοι απέναντι στον θεό της ταχύτητας. Το αίσθημα ελευθερίας στον ανοιχτό δρόμο είναι κάτι που φέρνει σε πολλούς ανθρώπους αρκετή χαρά. Για μένα είναι η πρώτη φορά που ήρθα εδώ, ήταν μια μεγάλη στιγμή, λέει ο Χάνες Κινιγκάντερ. Δεν είχα αγωνιστεί ποτέ μετά το ατύχημά μου, τώρα είμαι σε ένα εμπειρικό καροτσάκι. Να είσαι εκεί στην αρχή, να νιώθεις ξανά την αδρεναλίνη και μετά να έχεις υπέροχη θέα από την κορυφή του βουνού και δίπλα στη θάλασσα, είναι πραγματικά κάτι ξεχωριστό, κάτι εκπληκτικό. Σε αυτό το επεισόδιο του Pure Action θα επικεντρωθούμε στον τρόπο με τον οποίο οι κατασκευαστές προσπαθούν να φέρουν την αγωνιστική εμπειρία πιο κοντά στους θαυμαστές
και να βρουν νέο κοινό. Για τους πραγματικούς λάτρεις της ταχύτητας, τα supercars είναι αυτά τα οποία είναι φτιαγμένα με όνειρα. Ένας συνδυασμός εξωτικών υλικών, εξαιρετικής απόδοσης και εκπληκτικής δυναμικής του οχήματος μπορεί να μας κόψει την ανάσα. Η οδήγηση ενός supercar είναι συναρπαστική για τον οδηγό και δεν χρειάζεται καν να το οδηγείς γρήγορα για να το νιώσεις αυτό. Μπορείς απλά να το απολαύσεις με τις καθημερινές μετακινήσεις στον δρόμο και στην δουλειά. Ο όρος supercars περιγράφει αυτά που είναι ανώτερα από πολλές απόψεις, όπως η ταχύτητα, η δεξιοτεχνία και οι συνολικές ικανότητες. Αυτό που θεωρήθηκε ως υψηλής απόδοσης στο παρελθόν έχει επαναπροσδιοριστεί πολλές φορές και αναμφίβολα θα συνεχίσει να επινοείται εκ νέου τις επόμενες δεκαετίες. Είναι πάντα συναρπαστικό να εντοπίζεις αυτά τα αξιόλογα μηχανήματα στον δρόμο. Η οδήγηση ενός supercar σε κανονικούς δρόμους, μας λέει ο Αλέξης Γαλανόπουλος, είναι πραγματικά συναρπαστική παρόλο που δεν χρησιμοποιείται ένα μικρό ποσοστό των ικανοτήτων του αυτοκινήτου μόνο. Ο χειρισμός και η αίσθηση του τιμονιού είναι εξαιρετική. Επίσης, η ανάρτηση συνήθως πιο άνετη από ό,τι περιμένεις. Το πιο υποβλητικό όνομα στην ιστορία της αυτοκινητοβιομηχανίας και μία από τις πιο διάσημες μάρκες στον κόσμο είναι η Ferrari. Αυτός ο καθιερωμένος ιταλικός κολοσσός πάντα στηρίζονταν σε μεγάλο βαθμό στις ρίζες του στους αγώνες αυτοκινήτων και συνεχίζει να παράγει τα απόλυτα υπεραυτοκίνητα ανοιχτού δρόμου. Στη μοντέρνα σχεδίαση της Ferrari η φόρμα ακολουθεί τη λειτουργία. Το αμάξωμα δεν έχει μεγάλα φτερά, αλλά είναι σχεδιασμένο με γνώμονα την αεροδυναμική απόδοση. Διαθέτει επίσης λεπτομέρειες που αναδεικνύουν την τεχνική υπεροχή του αυτοκινήτου. Η Ferrari 812 Superfast προσφέρει μια εντυπωσιακή υποδύναμη 789 από τον απίστευτο V12 κινητήρα που έχει τις ρίζες του πίσω στο Enzo. Διαθέτει επίσης ένα περισσότερο προηγμένο πλαίσιο με πρόσθετο σύστημα διεύθυνσης στους 4 τροχούς, άφθονη ενεργή αεροδυναμική και την τελευταία σουίτα βοηθημάτων οδήγησης. Το αποτέλεσμα λέει ότι η Ferrari είναι το πιο συναρπαστικό αλλά προσβάσιμο supercar που έχει κατασκευαστεί ποτέ. Ο κινητήρας V12 είναι ένα έργο τέχνης εσωτερικής καύσης. Αλλά δεν είναι μόνο η V12 Ferrari που φέρνει χαρά στους ενθουσιώδεις οδηγούς. Το ταχύτερο και ικανότερο μοντέλο V8 της Ferrari μπορεί να υπερηφανεύεται για εντυπωσιακούς αριθμούς. Η Ferrari 488 είναι η πρώτη Ferrari με μεσαίο κινητήρα που χρησιμοποιεί υπερτροφοδοτούμενο V8 από το F40 των δεκαετιών του 1980 και του 1990 και μπορεί να κόβει την ανάσα. Το 50% του κινητήρα F154CD Twin Turbo V8 αποτελείται από εντελώς νέα στοιχεία και τα νούμερα είναι θεαματικά. Πετυχαίνει 711 ύπους διακοπής στις 8.000 και ως 568 πόδια λίβρα ροπής. Αλλά είναι ο αδυσόπιτος τρόπος με τον οποίο αυτός ο κινητήρας κάνει τη δουλειά του που σου αφήνει δέος. Συνδέεται με την τελευταία εξέλιξη της Ferrari του κυβωτίου διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων, τώρα με στρατηγική αλλαγή ταχυτήτων κυνηγετικού όπλου. Το αποτέλεσμα αντίθετα με το ρολόι είναι επιτακτικό. Κάνει τα 0-100 χιλιόμετρα την ώρα σε 2,9 δευτερόλεπτα, ενώ τα 0-200 χιλιόμετρα την ώρα σε 7,6 δευτερόλεπτα, αρκετά εντυπωσιακός χρόνος. Αυτό το αυτοκίνητο έχει μια σοβαρή γροθιά και μια έκρηξη αδρεναλίνης. Υπάρχουν τόσο πολλά χαρακτηριστικά του 488. Η μείωση βάρους έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του πίστα, με το αυτοκίνητο έως και 90 κιλά ελαφρύτερο, ως ένα ακριβά προσαρμοσμένο ελαφρύ μοντέλο 488 GTB. 18 κιλά εξοικονομούνται μόνο στον κινητήρα, αλλά 9 με 8 κιλά από το σύστημα εξάτμισης, το υπερκράμα Inconel, κάνοντας το αυτοκίνητο 8 δεσιμπέλ πιο δυνατό στο πιλωτήριο, αλλά και μείωση 6 κιλών στο αναθεωρημένο σύστημα ψύξης.
Αυτό το καινοτόμο σύστημα ψήξης συμβάλλει σημαντικά στην εξωτερική σχεδίαση του πίστα. Το καλοριφέρ στη μύτη γέννη προς τα πίσω και διοχετεύει ζεστό αέρα μέσω του δαπέδου πριν έχει την ροή καθαρά κατά μήκος των πλευρών του αυτοκινήτου.

Όταν πρόκειται για πολυτελή σπορ αυτοκίνητα, υπάρχουν μερικές επιλεγμένες μάρκες που σου έρχονται στο μυαλό. Η Lamborghini είναι σίγουρα μία από αυτές. Η Lamborghini έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα στα πραγματικά αυτοκίνητα δρόμου από οποιοδήποτε άλλο αυτοκίνητο, οποιαδήποτε άλλη μάρκα. Οι Lamborghini έχουν να κάνουν με τον παράγοντα του εντυπωσιασμού, αυτό που λέμε wow. Έχουν μεγάλα φτερά και ακραίο σχέδιο. Δεν είναι όλα φτιαγμένα με γνώμονα την αεροδυναμική απόδοση, αλλά υπάρχουν ορισμένα μέρη που ο κύριος σκοπός τους είναι να εντυπωσιάσουν τον θεατή. Δύο από τα πιο γνωστά Lamborghini είναι το Aventador και το Huracan. Και τα δύο είναι αριστουργήματα αυτοκινήτων με πολλούς θαυμαστές σε όλο τον κόσμο. Το Huracan και το Aventador πάλεψαν για την αγάπη μας, αλλά ο αγώνας φαίνεται να λύγει ισόπαλος. Το Aventador εκπληρώνει την υπόσχεση της Lamborghini για επιθετικότητα, είναι ένα τέρας ενός supercar. Από τεχνικής άποψης, το supercar συσκευάζει σχεδόν όσα θα μπορούσατε ενδεχομένως να θέλετε, έναν θηριώδη κινητήρα V12, ενεργή τροποποιητική ανάρτηση, κεραμικά φρένα από άνθρακα και εκτεταμένη χρήση ελαφρών υλικών, όλα βιδωμένα σε μια πλήμνη από ανθρακονήματα. Στο εσωτερικό, τα σταθερά καθίσματα και ο περιορισμένος χώρος κεφαλιού επηρεάζουν ελαφρώς την καμπίνα τύπου jet μαχητικού. Το Huracan είναι το πιο επιτυχημένο αυτοκίνητο της Lamborghini με πάνω από 14.000 πωλήσεις από την κυκλοφορία του το 2014. Οι κομψές μινιμαλιστικές γραμμές αυτής της πρωτοποριακής Lamborghini φαίνονται πιο δραματικές στην πραγματική ζωή παρά στις φωτογραφίες. Έχει πιο ακραία αεροδυναμική και διαθέτει την πρώτη ευρεία χρήση σύνθετων υλικών σφυριλατημένου άνθρακα, ενώ όλες οι εκδόσεις της Huracan χρησιμοποιούν το ίδιο ατμοσφαιρικό κινητήρα V10 5.2 λίτρων. Οι έξοδοι ποικίλουν ανάλογα με το μοντέλο, αλλά όλες χρησιμοποιούν το ίδιο εξαιρετικό κυβότιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη. Όταν μιλάμε για supercars, είναι αδύνατο να παραλείψουμε τη μία και μοναδική McLaren. Ο Βρετανός κατασκευαστής supercars έχει δεσμούς με τη Φόρμουλα 1 με μία πλούσια ιστορία. Η McLaren 650S ήταν το βασικό όχημα της McLaren, αλλά πρόσφατα σφετερίστηκε αυτόν τον ρόλο. Σε αυτό το αυτοκίνητο των 500 ποδιών, οι επιδόσεις που ισχυρίζονται είναι συγκλονιστικές. Σε ένα αυτοκίνητο που στην εκκίνησή του κάνει τον χρόνο των 0 έως 100 χιλιόμετρα σε 2,9 δευτερόλεπτα και τα 0 έως 160 δευτερόλεπτα στον εντυπωσιακό χρόνο των 5,7 δευτερολέπτων. Εντυπωσιακός χρόνος, μισό δευτερόλεπτο πιο γρήγορο από την McLaren F1. Το McLaren 720S είναι σίγουρα ένα από τα κορυφαία supercars στον κόσμο και επιπλέον είναι τόσο προσιτό όσο κάθε αυτοκίνητο με μια απίστευτα εύκολη οδήγηση. Με αριθμούς μπορούμε να δούμε ότι πιάνει τα 0 έως 100 χιλιόμετρα σε 2,9 δευτερόλεπτα, ακρός εντυπωσιακός χρόνος στα όρια του, και τα 0 έως 300 χιλιόμετρα σε 8 δευτερόλεπτα. Αυτή η μηχανή σου προκαλεί αισθήσεις και δυνάμεις G. Οι πόρτες είναι διπλές ή δίεδρες για ομαλή ροή αέρα και διαθέτουν κάθετα σε 80 μοίρες μια εύκολη πρόσβαση σε στενούς χώρους στάθμευσης. Υπάρχει επίσης κάποιο σοβαρά έξυπνο νέο ενσωματωμένο λογισμικό που συνοδεύει το αυτοκίνητο. Παραμένουμε όμως στις κορυφαίες ταχύτητες για να ανακαλύψουμε πως ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης μερικές φορές μπορεί να νικήσει ένα supercar παγκόσμιας κλάσης.
υπάρχει μια πλατφόρμα που η κατάταξη δεν βασίζεται στον πραγματικό χρόνο γύρου, αλλά αντίθετα δίνεται ένας βαθμός σε κάθε οδηγό ανάλογα με την οδηγική του απόδοση. Προσπαθώντας να γυρίσει μια νέα σελίδα στον κόσμο των αγώνων αυτοκινήτου και αθλητισμού, αλλά και των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων του μηχανοκίνητου αθλητισμού, η βαθμολογία απόδοσης οχημάτων αναστατώνει τα νερά των όσων λατρεύουν το μηχανοκίνητο αθλητισμό σε όλο τον κόσμο. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών, η ομάδα VPR εργάζεται με στόχο να σχεδιάσει και να παρέχει μια πλατφόρμα ικανή να μετρήσει με πολύ υψηλή ακρίβεια την οδηγική ικανότητα ανεξάρτητα από τις δυνατότητες του αυτοκίνητου. Το κοινό έδαφος για τα μέλη της ομάδας VPR είναι το πάθος για οδήγηση. Μετά από πολλά χρόνια εμπειρία στην πίστα, συνειδητοποιήσαμε ότι οι χρόνοι γύρων δεν απεικονίζουν με σαφή τρόπο την οδηγική απόδοση. Αποφασίσαμε να αναπτύξουμε ένα ακριβές και συνεπές εργαλείο για τη μέτρηση της οδηγικής απόδοσης ανεξάρτητα από όλους τους άλλους παράγοντες, όπως το όχημα, τις συνδικές πίστας, το διαθέσιμο κράτημα. Μετά από 3 χρόνια δοκιμών και ανάπτυξη, καταλήξαμε σε ένα λαμπρό εργαλείο που υπετυχάνει ακριβώς ότι χρησιμοποιώντας αυτή την πλατφόρμα, αυτό το σύστημα, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν κάναμε καλή απόδοση και δεν έχουμε κανένα λόγο να απογοητευτούμε με καθόλου τη βαθμολογία της επιδόσης μας σε καλές διαδικασίες σύγκρισης με άλλους οδηγούς. Κάθε χρόνο χιλιάδες εκδηλώσεις οδήγησης, μεγάλες και μικρές, λαμβάνουν χώρα σε όλο τον κόσμο. Το κοινό είναι ήδη μεγάλο και υπάρχουν πολλά περιθώρια για να αυξηθεί εφόσον η απόδοση του μεμονωμένου οδηγού παραμένει σχετική με τον προϋπολογισμό. Το VPR μπορεί να αποκτηθεί από τους διοργανωτές εκδηλώσεων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ημέρες πίστας ως συμπληρωματική υπηρεσία για βελτίωση της οδήγησης ή ως συμπληρωματική κατάταξη σε καθιερωμένες εκδηλώσεις, εξαλείφοντας την ανάγκη μεγάλων προϋπολογισμών για να διασκεδάσετε ή να είσαστε ανταγωνιστικοί. Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός γίνεται προσβάσιμος σε όλους με αυτόν τον τρόπο. Σε κάνει να οδηγείς καλύτερα και απλώς οδηγείς και βλέπεις το αυτοκίνητό σου να προδιαμορφώνεται και πώς αποδίδεις. Η καρδιά του VPR είναι ένας ευκίνητος και βαθιά πολύπλοκος αλγόριθμος. Αυτός ο αλγόριθμος συνδυάζεται με δεδομένα GPS και επιταχυσιόμετρο υψηλής ακρίβειας που λαμβάνονται από την εσωτερική ειδικά κατασκευασμένη συσκευή που ονομάζεται Symmetry, η οποία μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε όχημα. Δεν υπάρχει οθόνη στη συσκευή για να μην αποσπάται η προσοχή του οδηγού. Με περισσότερες από 12 ώρες διάρκεια ζωής της μπαταρίας, απλά εγκαθίσταται και αφήνεται να λειτουργεί για το υπόλοιπο της αγωνιστικής ημέρας. Η Γκέλης Καρλάτου μας λέει ότι παρόλο που έχω ένα αυτοκίνητο Super Mini, πάντα μου άρεσε η γρήγορη οδήγηση και η αίσθηση της επιτάχυσης. Ο φίλος μου και εγώ είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε μια τοπική πίστα και να δοκιμάσουμε το VPR. Οδήγησαμε ένα μικρό SUV, κατέφερε να πετύχει 3% καλύτερη βαθμολογία οδήγηση από εμένα, κάτι που πραγματικά με έκανε να θυμώσω. Ξεκίνησα όταν ήμουν 10 χρονών, όπως οι περισσότεροι οδηγοί μας, λέει ο Ανδρέας Σκαρλάτος, και σε όλο τον κόσμο με το go-karting, όπου έμενα τα πρώτα χρόνια της καριέρας μου και μετά εξελίχθηκα σε έναν single και τελικά σε μια ευρωπαϊκή σειρά Λεμάν, στο Asian τη σειρά Λεμάν αντοχής μηχανοκίνητου αθλητισμού υψηλού επίπεδου, το 24 ώρες του Λεμάν. Νομίζω ότι το VPR είναι μια εξαιρετική ιδέα όταν βρίσκεσαι σε οποιαδήποτε πίστα, ακόμα και στην ευρωπαϊκή σειρά Λεμάν, που έχουμε 3 οδηγούς στο αυτοκίνητο, στην ίδια ομάδα. Οι συνθήκες δεν είναι ποτέ ίδιες. Έχεις παλαιότερα ελαστικά εναντί νεότερων ελαστικών, διαφορετική θερμοκρασία. Η ομάδα του ενός δεν είναι ποτέ ίδια με του άλλου. Είναι πολύ δύσκολο να συγκρίνεις τους 3 οδηγούς ακόμη και όταν χρησιμοποιούν το ίδιο αυτοκίνητο στον ίδιο αγώνα. Επομένως, πιστεύω ότι το VPR είναι υπέροχο για να βάλουμε ένα σημείο αναφοράς που εξαλείφει το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικές συνθήκες γύρω από τις οποίες αγωνίζεται κάθε οδηγός και επομένως θα είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο για τους ανθρώπους που μπορούν να έχουν μια βαθμολογία οδήγησης που θα βοηθούσε να βάλεις ένα σημείο αναφοράς και να ξεκινήσεις την βελτίωσή σου. Τα δεδομένα μεταμορφώνονται άμεσα στον αλγόριθμο μέσω ενός παγκόσμιου δικτύου GCM. Μετά από κάθε συνεδρία, οι χρήστες έχουν άμεση πρόσβαση στο σκορ οδήγησης και σε όλα τα δεδομένα οδήγησης και δυναμικής του οχήματος μέσω μιας προσωπικής διεύθυνσης URL αποτελεσμάτων.
ένα εξαιρετικά λεπτομερές και ακριβές αρχείο δεδομένων πλοήγησης για κάθε περίοδο λειτουργίας και επίσης διαθέσιμο για λήψη και βαθιά ανάλυση της απόδοσης με μια φιλική προσοχρήση διεπαφή που έχει αναπτυχθεί τόσο για επαγγελματίες όσο και για αρχάριους. Ένα άλλο στοιχείο του συστήματος VPR είναι ότι είναι πολύ φιλικό προσοχρήστη το σύστημα χρήσης και δεν είναι τόσο περίπλοκο όσο άλλες λύσεις λογισμικού τηλεμετρίας και επομένως ως λύση Plug and Play εξαλείφει την ανάγκη για επιπλέον άτομα να αναλύουν τα δεδομένα και είναι πολύ εύκολο να το κάνεις μόνος σου. Επίσης εξαλείφει την ανάγκη άλλων να εγκαταστήσουν δεδομένα στα αυτοκίνητα και να μπορούν να τα συγκρίνουν. Έτσι νομίζω ότι είναι ένα πολύτιμο πλεονέκτημα για κάθε οδηγό που θέλει να ξεκινήσει στην πίστα.